Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

το Σάββατο 26 του μήνα στην Καλαμάτα θα γίνει ένα Death Festival. Το Death Festival του 2026 είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ κοφών που φέτος θα γίνει στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα και θα είναι live στις 9 ο Χρήστος Μενιδιάτης. Η υποστήριξη θα είναι της ΔΕΗ.

δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη. Και μπράβο και στους ανθρώπους που συμμετέχουν, μπράβο στους ανθρώπους που το διοργάνωσαν και μακάρι να συγκεντρωθεί πολλής κόσμος. Γιατί ένα τέτοιο φεστιβάλ, ένα τέτοιο πολιτιστικό φεστιβάλ κοφών είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει.

Χθες είπαμε για μια εξέλιξη με δύο ανθρώπους που είχαν συλληφθεί με πολύ βαρύ οπλισμό και θα τον έδιναν σε έναν ελεύθερο σκοπευτή. Ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Όμως σήμερα το πρωί υπήρχε μια νέα εξέλιξη, καθώς ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους ο 36χρονος υπήκος Τουρκίας και ένας Έλληνας, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 12 του Σεπτέμβρη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο άντρες είχαν εντοπιστεί να απομακρύνονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο, όπου είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες, στις οποίες μεταξύ άλλων βρισκόταν ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα και ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι. Η αναφορά στην τουρκική εγκληματική οργάνωση, όπου φέρεται να ανέφερε ο 36χρονος και είχαν ως τελικό προορισμό, ήταν σε μια συμμορία τουρκική εγκληματική οργάνωση με την ονομασία Dalton. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο το όπλο με τη διόπτρα να προοριζόταν για χρήση από ελεύθερο σκοπευτή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας και δεν συνιστά διαπιστωμένο γεγονός ως προς την τελική χρήση του όπλου. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και συνελήφθησαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες μετέφεραν το συγκεκριμένο οπλισμό σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα ήταν οι πληροφορίες και από την Ιντερπόλ. Τώρα, γιατί εφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, ανακρίτεια και οι εισαγγελέας το αποφάσισαν, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους. Και η απόφαση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν ήταν αρκετά για να προκύψει, λέει, κίνδυνος να επαναλάβουν την αποδομημένη πράξη να διαφύγουν από τη χώρα. Όμως ο εισαγγελέας αφετών είχε άλλη άποψη.

Λοιπόν, με αυτό το αισιόδοξο κομμάτι του Phil Collins θα σας διαβάσω μια είδηση η οποία είναι εκπληκτική και μπράβο στο κορίτσι. Με ένα ποδήλατο, αποφασιστικότητα και ένα ξεκάθαρο προορισμό, μία 34χρονη ξεκίνησε τον Ιούλιο, παρακαλώ, ένα μοναχικό ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων από τη Δανία στην Ελλάδα. 52 μέρες έκανε το κορίτσι να διασχίσει 10 χώρες, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις ενός μεγάλου ποδηλατικού εγχειρήματος, μέχρι να φτάσει πού? Στην πόλη της, στο Λιτόχωρο. Ο στόχος της έγινε πραγματικότητα, ένα ταξίδι που δεν ήταν μόνο μια δοκιμασία αντοχής, αλλά μια διαδρομή γεμάτη εικόνες από ό,τι φαίνεται, εμπειρίες, απρόπτα και μόνο με το ποδήλατο. Έτσι, η νεαρή γυναίκα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κατάγεται από τα Τρίκαλα Ιμαθίας και την Πτολεμαϊδα, και το μέρος που έζησε τα περισσότερα καλοκαίρια θεωρεί χωριό της είναι το Λιτόχωρο, και εκεί έφτασε η κοπέλα. Είχε εκεί μένει μόνιμα στην Δανία και αποφάσισε να το κάνει αυτό. Γιατί ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο για αυτή την πόλη που έκανε τις διακοπές και μεγάλωσε και έκανε τα όνειρά της. 3.500 χιλιόμετρα σε 52 μέρες.

Το ταξίδι, όπως είπε, στο Μακεδονικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ήταν, όπως εξηγεί, ένα δώρο στον εαυτό της για την τελευταία της αποφύτηση. Έχει σπουδάσει, όπως λέει, διάφορα πράγματα, μέχρι που πριν από 2 χρόνια δούλευε σε μια εταιρεία marketing στο Λονδίνο, αλλά σταμάτησα να εργάζομαι και ήθελα να γίνω οδηγός εκπαιδευτής φύσης. Είναι ουσιαστικά μια δουλειά που έχει να κάνει με το βουνό, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες και γενικότερα. Και έτσι αποφάσισε να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. 3.500 χιλιόμετρα, 52 μέρες.

Επειδή και εγώ είμαι περίεργος, όπως και οι περισσότεροι, ήθελα να δω πόσα μέσα σε 52 μέρες έκανε πόσα χιλιόμετρα την ημέρα. 67 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν ξέρω, πολλά είναι με το ποδήλατο, δεν ξέρω.

Απίστευτες σκηνές σημειώθηκαν στο Λευκό Οίκο και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση, έκανε δηλώσεις και συμμετείχε σε τελετή κοπή κορδέλας και οι τηλεθεατές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν, ήταν σαν να έβλεπαν βουβό κινηματογράφο. Οι κάμερες κατέγραφαν τον Αμερικανό, αλλά δεν ακουγόταν καθόλου ήχος. Υπήρχαν τα τηλεοπτικά δίκτυα εκεί, αλλά δεν κατέγραφαν ήχος. Σαν να έβλεπες ένα βουβό κινηματογράφο και μάλιστα ανοιγόκλειναν το στόμα τους οι παρευρισκόμενοι την ώρα που έκοβαν τις κορδέλες και ουσιαστικά ήταν κάτι που είναι ένα πρωτοφανές μποϊκοτάζ των αμερικανικών δικτύων. Και υπάρχει μια σύγκρουση από ό,τι φαίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ του CBS, του ABC, του NBC, του Fox και απέσυραν την κάλυψη από τις προεδρικές εμφανίσεις μετά από τον αποκλεισμό του CNN, του MS, του MS Now και του Politico από το Λευκό Οίκο. Ήταν μια δικαστική μάχη για την ελευθερία τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αν είστε και μπορείτε να δείτε το βίντεο, θα ακούτε τα ελικόπτερα από πίσω, θα ακούτε το φυσικό ήχο των ελικοπτέρων και κάποιους να νοικοκλίνουν από το στόμα τους.

Ακούγοντας Money for Nothing, έτσι, Dire Straits, να σας πω ότι είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211-016-1046 ή μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046. Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Από χθες, 21 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πολύ σημαντική είδηση γιατί η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα από ό,τι φαίνεται προστασίας της πρώτης κατοικίας και παράλληλα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Ο δανειολήπτης έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και να αιτηθεί τη ρύθμιση των οφειλών του με προστασία της κύριας κατοικίας του, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, αν έχει πάντα. Αυτή η νέα ταχεία διαδικασία ρύθμιση εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις καθώς και τον υπολογισμό της ρύθμισης και αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού.

Το λέμε αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπάρχει και η κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών. Μάλιστα, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική ρύθμιση πρότασης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο οφειλέτης δύναται να αποδειχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή. Εάν δεν την αποδειχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει, χωρίς εκποίηση των άλλων ακινήτων. Και το σημαντικότερο, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. Επιπλέον η ίδια σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνενετική διαδικασία για όλα τα μέρη.

Πριν από λίγο μου έστειλε ένας φίλος μια είδηση που με μια σύλληψη που προχώρησε η αστυνομία. Μου είπε λοιπόν ότι το εσωτερικό υποθέσεων ουσιαστικά στον Βόλο, το τμήμα των αδιάφθορων, το κλιμάκιο, πήγε στο εσωτερικό υποθέσεων, πήγε και συνέλαβε έναν αστυνομικό ο οποίος λάμβανε χρήματα για να τακτοποιεί κλήσεις, τροχονομικές κλήσεις. Καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν ότι η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα και έτσι οι αδιάφθοροι μετέβησαν άρον-άρον στο Βόλο προκειμένου να διαλευκάνουν τα πάντα. Να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζονται με άκρα μυστικότητα αποκλειστικά οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που πήγαν στο Βόλο και θα δούμε αν θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα δηλαδή ο τύπος ζητούσε χρήματα για να μην ισχύουν οι κλήσεις, να σβήνει τις κλήσεις. Δεν θα ήταν μόνος του. Δεν πιστεύω να ήταν μόνος του. Έτσι δεν είναι.

Η ώρα είναι 3:23 πρώτα λεπτά. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και δέμα είστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κουβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Μου έκανε τρομερή εντύπωση σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων που θα το δείτε αύριο στο... όσοι αγοράσατε την εφημερίδα. Θα δείτε ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν ξέρω, νομίζω ότι εμένα προσωπικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων. Υπάρχουν προς εξαφάνιση 6 νομοί της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Φλόρινας φτάνει το 50%. Σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση των γεννήσεων είναι μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 το 2009 σχεδόν σε 67.000 το 2024. Τεράστια διαφορά, πολύ σημαντικό. Και σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 400.000 συνταξιούχοι, 440.000 συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα, αλλά θα εξαφανιστεί πριν καν το πάρουν στα χέρια τους.

στο υπόλοιπο πρωτοσέλιδο, η κεντροαριστερά λέει «Στις γιορτές ξυρίζουν τον γαμπρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν το πάνω χέρι». Στο πολιτικό παρασκήνιο, ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και NV India και ο Δένδια στην Κύπρο για νέα τριμερή. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Έκθεση σοκ. Επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές.

Και στο ένθετο της ομάδας, στην εφημερίδα, ο Γιωβάνοβιτς, στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του National League.

πολύ ροκ σήμερα, έτσι. Πολύ ροκ. Πολύ ροκ. Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Χαραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Παρέα. Για όσους εργάζεστε, για όσους είστε στο τιμόνι, για όσους περιπολείτε, για όσους εφημερεύετε, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Όσοι επιστρέφετε, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Και για όσους ετοιμάζεστε να φύγετε για τη δουλειά σας, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους, γιατί σε λίγη ώρα ίσως τα φαινόμενα, τα καιρικά φαινόμενα που είπαν, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θα ξεκινήσουν δειλά-δειλά από τις 4-5 η ώρα, οι βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

το Σάββατο 26/9 στην Καλαμάτα θα γίνει το Deaf Festival 2026. Είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ κοφών που φέτος θα γίνει, όπως είπαμε, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα και θα είναι live στις 9 ο Χρήστος Μενιδιάτης με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Στο χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων υπήρχε ένα θέμα για τα drones που θα χρησιμοποιηθούν από την το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου θα χρησιμοποιηθεί η Παγανή στην Λέσβο, και σήμερα υπάρχει μια εξειδίκευση του θέματος αυτού. Θα είναι μια δομική αλλαγή και θα υπάρχουν αυτά τα προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης τύπου VVAT, και οι ένοπλες δυνάμεις αυτές θα τα έχουν στο οπλοστάσιό τους, και είναι μια απαρχή ενός νέου πυκνού δίκτυου επιτήρησης που απλώνεται σταδιακά από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, με βάση την υποστήριξη στο αεροδρόμιο των Μαριτσών στη Ρόδο. Επόμενος κρίσιμος σταθμός με τη μόνιμη εγκατάσταση του κλιμακίου VVAT είναι η Λέσβος, θωρακίζοντας την καρδιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η δημιουργία των νέων υποδομών στο νησί του Βορείου Αιγαίου επιβεβαιώνεται και από την κατασκευή στεγασμένου υπόστεγου στην Παγανή, όπως είπα και νωρίτερα, το οποίο προορίζεται για τη στάθμευση και την προστασία των επίγειων τροχοφόρων οχημάτων στήριξης. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα αεροχήματα αποκτούν πλέον μόνιμες ρίζες και σταθερή υποδομή υποστήριξης, ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα των προστορινών μετασταθμεύσεων. Τα τεχνικά πλεονεκτήματά τους και ο επιχειρησιακός αυτός σχεδιασμός των VVAT ως drone τακτικού επίπεδου διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα από μια ελάχιστη επιφάνεια μόλις 5 μέτρων, χωρίς να έχει ανάγκη από αεροδιαδρόμους. Μαζί του θα είναι και μια μικρή ομάδα στρατιωτών που θα μπορεί να τα μεταφέρει με ένα όχημα τζιπ με οποιοδήποτε απομονωμένο σημείο σε δάστη ή ακτές για να θέσει λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι, μιλάμε για το ορμητήρια θα είναι η Λέσβος, η Ρόδος, και ο στρατός Ξηράς αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το θαλάσσιο στενό με την Τουρκία, μεταδίδοντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας απευθείας στα κέντρα επιχειρήσεων και στις μονάδες του πυροβολικού. Ουσιαστικά, ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός στόλου που θα αριθμεί τουλάχιστον 24 μεμονωμένα αεροχήματα.

Τέσσερα τέτοια drones είχαν αποκτηθεί μέσω δωρεών και δόθηκε η καταλυτική όθηση με την έγκριση του εξοπλιστικού προγράμματος για την αγορά 10 ολοκληρωμένων συστημάτων από αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία. Αυτό το δίκτυο των 20 έως 24 drone θα μοιραστεί ανάμεσα σε στρατό ξηράς και την άμυνα των συνόρων, αλλά και των νησιών της ΑΣΔΕΝ και στο πολεμικό ναυτικό, καθώς αυτά τα συγκεκριμένα τα VVAT μπορούν να επιχειρούν απευθείας από το κατάστρωμα των νέων ελληνικών φρεγατών της Μπελαρά. Υπάρχει και συμφωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία και ανοίγει το δρόμο ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός κόμβος παραγωγής, ενώ εξετάζεται και η μελλοντική ενσωμάτωση περιφερόμενων πυρομαχικών drones καμικάζι, μετατρέποντάς τα από μέσα επιτήρησης σε συστήματα κρούσης. Και τώρα αναρωτιόμαστε όλοι, όλα αυτά είναι για την άμυνά μας? Γιατί είχαμε και το Θόλο, έχουμε την Μπελαρά, έχουμε τα F-35, έχουμε τα Ραφάλ. Μάλιστα.

F35 είπα, F16 εννοούσα τα Viper που έχουμε φτιάξει. Πάντως αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ αλλά και όσοι μας ακούν, ότι με τη δημιουργία αυτών των κλιμακίων σε Ρόδο και Λέσβο, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη βάση που έχει στη Σκύρο η Αθήνα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα αποτροπής. Η ικανότητα των VIVBAT να πετούν για πάνω από 12 ώρες και να παραμένουν ανεπηρέαστα από εχθρικά αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου και να επιχειρούν χωρίς ανάγκη μεγάλων αεροπορικών βάσεων, δίνουν ένα επιπλέον εφόδιο στο επιτελείο σε μια περίοδο που η Τουρκία αυξάνει τις μονάδες κρούσης στις ακτές του Αιγαίου. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε τους 2.000 καταδρομής πεζοναύτες που πήγαν στη Φώκια.

Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, έχει βγάλει ένα πλάνο, ένα πλαίσιο αναγκών σχετικά με την επάρκεια αγαθών για τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης. Ξέρουνε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Γιατί έχουν αρχίσει τώρα και λένε διάφορα, από τη μία ο ψυχρός πόλεμος της Γερμανίας με τη Ρωσία, από την άλλη ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Νατοϊκής Συμμαχίας, αλλά και προετοιμασίες σε υγειονομικό επίπεδο από κάποιες χώρες, δημιουργούν ένα περίεργο κλίμα. Και αυτό το λέω γιατί ήρθε και αυτή η έκθεση του ΝΑΤΟ και αρχίζει λίγο και μας τσιτώνει. Δηλαδή δημοσίευσε ένα πλαίσιο αναγκών σχετικά με την επάρκεια αγαθών για τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης. Το πλαίσιο αυτό το παρουσιάζει με λεπτομέρειες. Θεωρητικά μπορεί να βοηθήσει τον άμαχο πληθυσμό σε μια σύγκρουση ώστε να μειωθούν τυχόν απώλειες, όχι μόνο από πολεμικά χτυπήματα αλλά και από σημαντικές ελλείψεις που θα επηρεάσουν, όπως για παράδειγμα την ικανότητα της θέρμανσης, της τροφής. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, και γιατί να τα δημοσιεύουν και να μην τα λένε μεταξύ τους. Γιατί να τρελαίνουν τον κόσμο.

ο Δημήτρης Καλασταβανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί μαζί μου στον ήχο, στην επιμέλεια του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής η Ευαγγελία Κοβέου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλείτε στο 211-016-1046. Τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Δεν έχουν ξεκινήσει ούτε 10 μέρες στα σχολεία και ήδη ξεκινάνε οι αποχές και οι καταλήψεις. Είχαμε μια διαδήλωση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Δέλτα Αθήνας χθες το πρωί στις 8.30 ώρα. Η Ένωση Γονέων Κηδωμόνων Νέας Σμύρνης, προκειμένου να ανακληθούν αποφάσεις συμπτύξεων τμήματων και να καλυφθούν κενά στα σχολεία. Το ίδιο και από την ΕΛΜΕ Καλυθέας Νέας Μήνης Μοσχάτου, όπου ανακοινώθηκε ότι σε αρκετά σχολεία της περιοχής τους παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει αποχή. Όπως καταγγέλουν οι γονείς, πραγματοποιήθηκε συγχώνευση τμήματων σε τάξεις από 3 σε 1 ή ακόμα και σε 2, με πρόσχημα τη μείωση μαθητικού δυναμικού κατά έναν μόλις μαθητή. Αντίστοιχη συγχώνευση έγινε και στην πρώτη τάξη του 5ου Γυμνασίου της Νέας Σμύρνης. Το ίδιο έγινε και στο 8ο Γυμνάσιο της Εστίας της Νέας Σμύρνης. Η πολιτική αυτή, από ό,τι φαίνεται, μετατρέπει τις σχολικές αίθουσες σε κλουβιά, υπονομεύοντας ανοιχτά την ποιότητα της εκπαίδευσης, τονίζει η Ένωση Γονέων, και ζητά να σταματήσουν αμέσως όλες τις συγχωνεύσεις και να αρθούν όσες ανακοινώθηκαν. Και ουσιαστικά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη και οι γρίπες, έτσι, και οι αρρώστιες. Και αυτό ήταν, αν θυμάστε, όλοι έλεγαν ότι θα το κάνουν για να είναι πιο μακριά τα παιδιά το ένα από το άλλο και να μην κολλάει το ένα το άλλο σε περίπτωση που έχει γρίπη ή οτιδήποτε άλλο. Περισσότερα από 20 τμήματα σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο έχουν περικοπεί. Μιλάμε για 3 μεγάλες σχολικές μονάδες που ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί. Και η κατάσταση, όπως λένε οι γονείς, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, οι γονείς και οι μαθητές γίνανε ένα και οι γονείς είναι δίπλα στα παιδιά που τώρα κάνουν αποχή.

Η στάση εργασίας που έκανε η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καλεί και σε νέα μαζική κινητοποίηση μαζί με γονείς και ζητούν να κληθούν τώρα οι αποφάσεις για το κλείσιμο και την συγχώνευση των τμήματων, να μην κλείσει κανένα τμήμα στα γυμνάσια και στα γενικά λύκεια, να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ένα τμήμα με 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας και 15 στα τμήματα προσανατολισμού, ενώ να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και οι ανάγκες των μαθητών με αναπηρία, να εξασφαλιστούν ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας, να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και να καλυφθούν ουσιαστικά όλα τα πραγματικά εκπαιδευτικά κενά με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

Επί τρεις ώρες περίπου κατέθεται ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο Νάσος Κομιανός, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εξέτασης βρέθηκε η επαγγελματική του σχέση με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως υπήρχε μεταξύ τους επίσημη σύμβαση συνεργασίας για αρκετά χρόνια. Αναφερόμενος στην επαφή του με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω κοινών γνωστών από τον καλλιτεχνικό και επαγγελματικό χώρο, ενώ στο πλευρό του ήταν και ο συνήγορός του, ο κ. Γλύκας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του εμπλέκεται αποκλειστικά με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο κ. Κομιανός εξέφρασε μάλιστα την έντονη δυσαρέσκειά του για την δημοσιότητα που έλαβε το όνομά του, ζητώντας να σταματήσει τώρα, χθες, ο δημόσιος διασυρμός του. Όμως, να σας πω δύο-τρία πράγματα για την κατάθεσή του, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προς το παρόν πληροφορίες, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί πολλά πράγματα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του λοιπόν, ο άνθρωπος από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζονάκη επικοινώνησε μαζί του δύο ή τρεις μέρες πριν από το πρώτο ραντεβού στο ψυχικό, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής τον είχε δει στα social media και ήθελε να τον συναντήσει. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να διευκρίνησε ότι στην πρώτη συνάντηση με τον Μαζονάκη δεν έγινε συνεδρία, αλλά συζήτηση και λήψη κάποιων στοιχείων, αρχικών στοιχείων. Όπως κατέθεσε, ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει 40 λεπτά στο συγκεκριμένο ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, επικοινώνησε με τη γιατρό προκειμένου να πληροφορηθεί αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο, στο δικό της δηλαδή, και να υπολογίσει αν θα καθυστερούσε στο δικό του ραντεβού. Η επόμενη συνάντησή τους είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 5, προκειμένου να ληφθεί πλήρες ιστορικό. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι ξαφνιάστηκε όταν είδε τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ενώ ανέφερε πως πριν από την ανταλλαγή μηνυμάτων είχε προηγηθεί και τηλεφωνική συνομιλία με την γιατρό.

Την ώρα που κατέθεται ο υπνοθεραπευτής, υπήρχε ένα επισκεπτήριο από τη μεγάλη κόρη των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν, όπως ξέρουμε όλοι, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κόρη, η κοπέλα, επισκέφθηκε πρώτα τον πατέρα της και οι δύο της συνομίλησαν για αρκετά λεπτά, όπως λέει το ρεπορτάζ, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Και ο γιατρός οδηγήθηκε στα επισκεπτήρια συνοδεία σαφρονιστικών υπαλλήλων, όπου πουθενά δεν πάει μόνος του και κανείς δεν επιτρέπεται να τον πλησιάσει, καθώς είναι αποκλεισμένος στην ζήτα πτέρυγα. Στη συνέχεια η κόρη του πήγε στην μητέρα, στις γυναικείες φυλακές. Εκεί το κλίμα δεν ήταν το ίδιο από ό,τι φαίνεται με τις αντρικές. Εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, εξαπολύθηκαν χαρακτηρισμοί από τις κρατούμενες προς την γιατρό, όπως γίνεται όταν παίρνουν χαμπάρι, να το πω έτσι, ότι είναι εκτός κελιού.

Και για να κλείσουμε το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, να σας πω ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη θα έχουν στα χέρια τους οι ιατροδικαστές τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Πρόκειται για τα καθοριστικά για την υπόθεση αποτελέσματα, καθώς θα δώσουν την απάντηση στο τι προκάλεσε την ανακοπή και φυσικά θα λυθεί το μυστήριο γύρω από την χορήγηση μέθης. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ζητήσει απαντήσεις από το ιδιωτικό εργαστήριο της Ελλάδας, όπου έστειλαν το αίμα του τραγουδιστή για εξέταση.

Καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζω να φτάσετε καλά στον προορισμό σας, ελπίζω να επιστρέψατε καλά στο σπίτι σας όσοι τελειώσατε τη δουλειά σας ή όσοι ξεκινάτε τώρα για να πάτε στη δουλειά σας. Καλό πρωινό και με προσοχή, καθώς θα υπάρχει επιδείνωση του καιρού και προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες τώρα, από την σήμερα έως την Τετάρτη, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυρές και θα υπάρχουν καταιγίδες, και να σας πω τα σημεία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που εξέδωσε το έκτακτο και το έκτακτο δελτίο, που είναι ουσιαστικά στο πορτοκαλί, όπως λένε χαρακτηριστικά, επικινδυνότητας. Στην Θεσσαλία, κυρίως στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στη θαλάσσια και παράκτη από τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια, από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα, ενώ αύριο, Τετάρτη, στη Θεσσαλία, Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια και παράκτια μέχρι τις πρωινές ώρες. Και στην Αττική θα υπάρχει μια βροχή, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο θα είναι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Στην αρχή της εκπομπής, λίγο μετά τις 2, είπαμε για ένα αίσιο τέλος που είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αμαία, καθώς η κάλτσα κατέληξε στο στομάχι του και αφαιρέθηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο παγνί. Η μητέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση, ευχαρίστησε τους πάντες, όλα πήγαν καλά και αναφέρεται στην ανάρτηση, μεταφέροντας την ανακούφισή της, αλλά και για αρκετούς που έσπευσαν να βοηθήσουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρξε μια καταγγελία. Η καταγγελία η μητέρα, εκεί ήθελα να καταλήξω νωρίτερα, ότι η μητέρα κατήγγειλε το σοβαρό αυτό περιστατικό, καθώς μετά την μεταφορά του παιδιού, του 14χρονου μαθητή, στο σχολείο, φαίνεται ότι το παιδί κατάπιε την κάλτσα μέσα στο σχολικό όχημα, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το Ηράκλειο, στην Αρνασό, εκεί που βρίσκεται το σχολείο του. Η ίδια υποστήριξε ότι επικοινώνησε με την οδηγό πριν από τη μεταφορά και τους επισήμανε πως το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση, καθώς έχει επιληψία και, όπως ανέφερε στο παρελθόν, είχε βάλει στο στόμα του και καταπιεί κάποια αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η οδηγός είπε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα όμως υποστηρίζει ότι προσπάθησε από την προηγούμενη μέρα να βρει εθελοντή οδηγό συνοδό, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί η παρουσία του. Και η απάντηση του ΚΤΕΛ, Ηρακλείου Λασιθίου, είπε ότι η υπεύθυνη επικοινωνία ανέφερε ότι η συγκεκριμένη οδηγός είναι συνεργαζόμενη με το ΚΤΕΛ και πως η εταιρεία χρησιμοποιεί συνεργάτες για την εκτέλεση των δρομολογίων. Και όπως σημείωσε, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες. Ωστόσο, η διοίκηση αποφάσισε να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οδηγό. Αυτό που μένει τώρα, αυτό είναι το βασικότερο όλων, είναι και το ενδιαφέρον, στρέφεται στην πορεία ανάρρωσης του παιδιού μετά την επέμβαση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και να θυμίσουμε, πάλι σε ΚΤΕΛ, πάλι σε λεωφορείο εκεί στην Κρήτη, ξεχάσαν 2-4χρονα παιδάκια για 5 ώρες στο πίσω κάθισμα, στα πίσω-πίσω, στη γαλαρία που λένε, πάλι κατά τη μεταφορά στο σχολείο. Και όλα έγιναν, το κατάλαβε η μητέρα, και άρχισε να ψάχνει το παιδί όταν πήγε το κολατσιό στο νηπιαγωγείο, 4χρονών το παιδάκι, και το άλλο το παιδάκι βέβαια, 2 παιδάκια 4 ετών, και ψάχνανε τώρα να βρούνε πού είναι τα παιδιά. Και αναρωτιέται κανείς τώρα, κοιτάει κανένας? Ασχολείται κανένας? Και το ότι φύγανε από τη δουλειά και τι έγινε? Τους τιμωρήσανε τώρα? Και αν πάθαιναν όμοιγέννη το κάτι τα παιδιά, ευτυχώς που ήταν κακός ο καιρός, εννοώ κακός. Δεν είχε ήλιο, δεν είχε ζέστη. Κλεισμένα 5 ώρες μέσα στο πούλμαν. 5 ώρες, 5 ώρες.

Και είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio@meganews1046.gr. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου και εννοείται στις επιλογές της μουσικής. Εδώ και λίγη ώρα ασχολούμαστε με τα σχολεία. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Τι έχει γίνει? Υπάρχουν κενά. Δεν υπάρχουν καθηγητές. Δεν έχουν διαμερίσματα, οικία, οικίματα, κάτι που να μείνουν, να ξεκουράζονται οι καθηγητές στα νησιά. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Θυμάστε ότι η κοπέλα η άλλη ακόμα σε σκηνή, από ό,τι φαίνεται, μένει, έτσι, γιατί είχαν πει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη και μετά θα τις έβρισκαν κάποιο διαμέρισμα να μείνει με την κόρη της. Ξεχνάνε τα παιδιά μέσα στα σχολικά. Τι γίνεται? Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτό το ξυλοδαρμό τώρα του. Το ξυλοδαρμό. Μάλλον δεν υπήρχε ξυλοδαρμός, γιατί ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφυγε από ανακοπή, 82χρονο στη Βουλιαγμένη, που τσακώθηκε με έναν 76χρονο για δύο ξαπλώστρες και μια καρέκλα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καλά, γενικότερα δεν πάνε καλά, γιατί να σας πω ότι, και ήθελα να κάνω γέφυρα, ήτανε γέφυρα, καθώς στη Βουλιαγμένη υπήρχε μία ακόμη σύλληψη. Χθες λέγαμε τέτοια ώρα ότι το κορίτσι, το 20χρονο αμαία, 21χρονο αμαία, δεν συνελήφθη, όμως τελικά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην σύλληψη για το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής. Και η κοπέλα αυτή συνελήφθη για θανατηφόρα, μάλλον όχι για θανατηφόρα, για συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Μην ξεχνάμε ότι οι μάρτυρες λένε ότι όταν πήγανε να πάρουν τις δύο ξαπλώστρες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του από ανακοπή, από ό,τι έχει διαπιστωθεί, χτύπησε το κορίτσι αυτό. Και το κορίτσι αυτό του μίλησε άσχημα, από ό,τι φαίνεται, και εκεί, από εκεί ξεκίνησε η όλη διαμάχη για τις ξαπλώστρες, και επαναλαμβάνω, σε μια άδεια παραλία της Βουλιαγμένης, που θα μπορούσαν να πάρουν όλες τις ξαπλώστρες και να μην δώσουν σε κανένα καμία, και να αφήσουν στον 82χρονο να κρατήσει τις 5 και τις 5 καρέκλες. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι έχει γίνει, δεν ξέρω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα όσα γίνονται καθημερινά.

0: Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης πήρε ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος επικαλέστηκε μάλιστα οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, ενώ στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία πάντως σχετίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια, δεν λέω το όνομα, που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Να δούμε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, όπου επιμελήθηκε ο Γιάννης Ρήγος αλλά και η Αθηνά Γεωργοπούλου.
1: Πήγε οπλισμένος να συναντήσει την 25χρονη Πινελόπη. Την κατακρεούργησε με μαχαιριές που φανέρωναν μίσος σε όλο της το σώμα. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να παίζει θέατρο με σκοπό να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Το θράσος δεν είχε όριο. Στις 9:44 ο 27χρονος που ταξίδευσε από την Αθήνα με σκοπό να κόψει το νήμα της ζωής της πρώην συντρόφου του, ειδοποίησε την άμεση δράση, λέγοντας ότι άγνωστοι επιτέθηκαν σε εκείνον και την άτυχη κοπέλα.
2: «Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν. Χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου. Δεν είμαι μακριά από το σημείο. Ελάτε να με βρείτε».
1: Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κρυμμένο πίσω από αυτούς τους θάμνους και είδαν στο σώμα του τραύματα, τα οποία όμως προκάλεσε μόνος του, ακριβώς για να στοιχειοθετήσει το σενάριο της επίθεσης. 5 λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 27χρονου, ένας περαστικός που είδε την αιμόφυρτη κοπέλα στο κιόσκι να ψυχοραγεί, ειδοποίησε και εκείνος τις αρχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, αστυνομικοί αποκλείουν τον χώρο του στιγερού εγκλήματος. Φωτογραφικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα δείχνει από ψηλά την μεγάλη κινητοποίηση.
3: Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας ότι υπάρχει μια γυναίκα νεαρή πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε ότι μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές 2 άτομα, 4 άγνωστοι.
4: Σε αυτό εδώ το σημείο έχασε τη ζωή της η 25χρονη νεαρή γυναίκα. Αυτή εδώ η βόλτα στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας έμελε να είναι και η τελευταία.
1: Όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Φιλιατών, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ρωτούν λεπτομέρειες. Οι ερωτήσεις έγιναν επίμονες. Έπειτα από 3 ώρες, ο δράστης που αρχικά έκανε λόγο για οικονομικές διαφορές και έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του.
3: Εκεί με τους συναδέλφους, οι οποίοι το αποσπάσαν ομολογία, ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα, βρέθηκε το πρωί και το όργανο του εγκλήματος.
1: Εδώ και ένα μήνα το ζευγάρι είχε χωρίσει. Ο δράστης φέρεται να μην μπορούσε να χωνέψει το χωρισμό τους, μέχρι που αποφάσισε να πάει στην Ιγουμενίτσα για να την βρει. Ωστόσο, ο 27χρονος ήταν οπλισμένος και οι αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι είχε σχεδιάσει κάθε κίνησή του. Η σπιτονοικοκυρά της άτυχης Πινελόπης μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα.
5: Ξεχωριστή. Τι να σου πω, πάρα πολύ καλή. Και αυτός ήσυχος φαινότανε. Όλη την ημέρα κάπνιζε. Την περίμενε, έφευγε τις 7 η ώρα και τις 4 γυρνούσε η κοπέλα. Ερχόταν αυτός και έμενε για λίγο διάστημα και έφευγε. Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουν ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν.
6: Ήταν ένα κοριτσάκι σεβαστό με το ΣΑΣ και με το ΣΥΣ. Είχε τελειώσει η ιχθυοτροφία από ό,τι ξέρω και δούλευε στην Ιγουμενίτσα.
1: Το θύμα έκανε όνειρα για το μέλλον. Εργαζόταν σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιγουμενίτσα και το επόμενο διάστημα σχεδίαζε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές.
7: Ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Θα έφευγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της σε ένα μεταπτυχιακό.
1: Τραγική φιγούρα, η μητέρα της 25χρονης Πινελόπης. Προσφάτως έχασε τον σύζυγό της, τώρα την μονάκριβη κόρη της.
5: Πριν 2 χρόνια έχασε τον άντρα της και τώρα την κόρη της. Με κάλεσε η μαμά της και μου είπε: «Αν πήγαινε λίγο, λέει, γιατί μέχρι να έρθω εγώ από την Αθήνα». Πήγαμε στην αστυνομία και μας είπαν ότι την έχει σφάξει.
1: Είναι η 11η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους και αυτή της άτυχης Πινελόπης έρχεται να προσθεθεί στον ματωμένο κατάλογο των θυμάτων στη χώρα. Μία ακόμη νεαρή κοπέλα χάνει τη ζωή της από τα χέρια ενός ανθρώπου που γνώριζε και εμπιστευόταν.

Μία καταστροφική εξέλιξη υπάρχει στη Λέσβο και το λέω αυτό γιατί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον αυτόδη πυρετό σύμφωνα με το νέο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε χθες το απόγευμα στην, που δόθηκε μάλλον και στους κτηνοτρόφους. Το έγγραφο αφορά την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών και τη διάρκεια των μέτρων στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το καθεστώς αυξημένων περιορισμών στο νησί που θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους.

απόφαση αυτή, αν δεν ανατραπεί, σημαίνει πως δεν θα φύγει κανένα σφαγείο από τη Λέσβο στο τέλος του χρόνου και θα συνεχίσουν να εφίστανται όλοι οι περιορισμοί για την εμπορία του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων. Δηλαδή, η κτηνοτροφία της Λέσβου και το 27, όπως συνέβη με το 2026, θα είναι μια καταστροφική χρονιά.

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Αυτόδη Πυρετό επιβεβαίωσε 57 νέες εστίες σε εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων και βοηδών στο νησί στο διάστημα από τις 13 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι τρεις ζώνες που παραμένουν σε ισχύ με βάση το νέο σχεδιασμό ορίζονται οι περιοχές σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκτροφή και οι ζώνες επιτήρησης εκτείνεται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων και για το υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής ενότητας της Λέσβου προβλέπεται περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη.

0: χέρια ψηλά.
1: Και το λέω αυτό γιατί οι γονείς αποφάσισαν να κάνουν αποχή τα παιδιά τους από τα μαθήματα στο ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο της Λίμνου. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ποια περιοχή, ή μάλλον θα πρέπει να το πούμε, Καλλιθέα Λίμνου, γιατί καταγγέλουν παρουσία ποντικιών στους σχολικούς χώρους, μέσα στις αίθουσες, και ζητούν να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας πριν από την επιστροφή των μαθητών. Μιλάμε τώρα, έχουν πάρει τα παιδιά τους και ζητάνε τώρα να καθαριστεί το σχολείο, γιατί έχει ποντίκια, περιτόματα και ποντίκια. Από το Ράδιο Λίμνος το διαβάζω. Είναι παρά τις παρεμβάσεις που έχουν, λέει, πραγματοποιηθεί, οι γονείς δηλώνουν δεν μπορούν να αποδεχθούν τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα σε αίθουσες όπου κυκλοφορούν τροκτικά και ζητούν το αυτονόητο, έτσι. Το αυτονόητο. Παιδιά, τώρα μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή κάνουν μάθημα τα παιδάκια των νηπιαγωγείου και περνάνε τουκου. Καλά, τώρα είμαστε σοβαροί, έτσι.

ίδια επιστολή πάντως οι γονείς αναγνωρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι εκπαιδευτικοί έτσι, όχι κάποιοι άλλοι, για τη διατήρηση της καθαριότητας, αλλά

Είναι 4 και 28 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία μισή ώρα. Στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Ενώ αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041-04-1046, και αν θέλετε να μας στείλετε mail studio@meganews1046.gr.

Στη βόλτα μας που κάνουμε στις ιστοσελίδες της επαρχίας, των νησιών, της συμπρωτεύουσας, είδαμε πάλι ότι αποχή από μαθήματα είναι σε μαθητές γυμνάσιο, σε γενικό λύκειο της επανομής, γιατί δεν μπορούν να πάνε σχολείο, δεν υπάρχουν ελεοφορεία, δεν υπάρχει τρόπος μεταφοράς. Έχουμε λύσει, δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία λύση πουθενά, είναι άγωνος ο διαγωνισμός, δεν έχει βρεθεί καν λεωφορείο, είναι ο διαγωνισμός της περιφέρειας και είναι άγωνος. Και αναγκάζω τα παιδιά να πάνε με τα πόδια, σαν να γυρίζουμε πίσω πριν τον πόλεμο, που πηγαίνανε με τα πόδια οι άνθρωποι για να πάνε στα σχολεία, φεύγαν από τα χωριά γιατί δεν υπήρχαν τότε πολλά σχολεία και έφευγαν, πήγαιναν με τα πόδια ξυπόλυτοι, και τώρα τα παιδιά πάλι αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια στα σχολεία. Και αποφάσισαν οι γονείς, πρότειναν οι γονείς στα παιδιά τους, κάντε αποχή από τα μαθήματα. Αποχή μέχρι να βρεθεί λύση. 77 μαθητές που είναι σε μια περιοχή μετακινούνται χωρίς οργανωμένο μέσο μεταφοράς. Μπαίνουν στα λεωφορεία, που κάνουν τα δρομολόγια. Άλλοι 61 μαθητές δεν έχουν καν λεωφορεία και πηγαίνονται ή με το stop ή βγαίνουν στον δρόμο, στον επαρχιακό για να πάρουν το λεωφορείο. Ρε παιδιά, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Προσπαθούμε να προσπαθούν τα παιδιά να μάθουν κάτι στη ζωή τους, να σπουδάσουν, να είναι κάθε μέρα στο σχολείο, να είναι εντάξει απέναντι στους καθηγητές, απέναντι στις υποχρεώσεις των μαθημάτων. Και ήδη οι γονείς αποφασίσαν να κάνουν αποχή τα παιδιά. Όπως και οι γονείς στον νηπιαγωγείο στη Λίμνο που είδαμε νωρίτερα, γιατί κάνουν μάθημα και περνάνε. Απλώς περνάνε τα τροκτικά δίπλα τους. Περνάνε τα ποντίκια και κάνουν μάθημα. Και τώρα θεωρούμαστε σοβαροί, έτσι.

0: ακούγοντας το φουλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φουλάρουμε. Γιατί στα υψηλότερα επίπεδα εκτινάσεται η τιμή των καυσίμων και η ένταση της αβεβαιότητας στην διεθνή πετρελαϊκή αγορά. Ήδη στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί με τρόμο βάζουν στο ρεζερβουάρ βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, αλλά σε πιο δεινή θέση βρίσκονται οι επαγγελματίες οδηγοί. Οι επαγγελματίες που το χρειάζονται καθημερινά, κάνουν πολλά χιλιόμετρα, είτε είναι οδηγοί ταξί, είτε είναι οδηγοί βαρέων οχημάτων. Με την αβόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ήδη ξεπεράσει τις σημερινές τιμές, είναι υψηλότερες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έτσι. Με μεγαλύτερη ταχύτητα τρέχει η τιμή του ντίζελ. Κατά μέσο όρο πανελλαδικά, από στις 31 Αυγούστου μόλις είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ, για να φτάσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά στα μέσα του Σεπτέμβριου και να ξεπεράσει σήμερα τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Οι νέες τιμοληψίες που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες δείχνουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να οδεύει ακόμη και στα 2,5 ευρώ ένα λίτρο, τιμή πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά, όπως φαίνεται, είναι το πώς θα είναι το κόστος της θέρμανσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια οικογένεια με μηνιαία κατανάλωση 200 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης πέρσι πλήρωνε το χειμώνα 220 ευρώ το μήνα. Φέτος, ακόμη και με τη μείωση που προαναγγέλθηκε, το μηνιαίο κόστος εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα 320 ευρώ. Στο ρεπορτάζ η Ντίνα Καραμάνου, ενώ καλημέρα και στην κυρία Μαρία Αλιφαντή.
1: Όλο και πιο ψηλά οι τιμές των καυσίμων αδειάζουν τα πορτοφόλια των οδηγών.
2: Απόγνωση, μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο.
1: Οι περισσότεροι για να ανταποκριθούν μειώνουν όσο μπορούν την κατανάλωση, περιορίζοντας τις μετακινήσεις.
3: 20-30, εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
1: Με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης να τα έχει ήδη ξεπεράσει, οι σημερινές τιμές των καυσίμων είναι οι υψηλότερες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
4: Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα συνεχίσει και μάλιστα οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη εβδομάδα.
1: Με μεγαλύτερη ταχύτητα ανατιμάται το πετρέλαιο κίνησης. Η πορεία της τιμής του μέσα στο Σεπτέμβριο είναι ενδεικτική. Κατά μέσο όρο πανελλαδικά, στο τέλος του Αυγούστου, μόλις που είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ, για να φτάσει τα 2 ευρώ και 12 λεπτά στα μέσα του Σεπτεμβρίου και να ξεπεράσει σήμερα τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σε πολύ πιο δεινή θέση, οι επαγγελματίες οδηγοί, κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ μειώνει το εισόδημά τους.
5: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκαν, διαφορά πάρα πολύ.
1: Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές οδηγοί το λένε πια ξεκάθαρα ότι θα μετακυλήσουν τα κόστη στους πελάτες τους.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
1: Το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά όμως φαίνεται πως θα είναι το κόστος της θέρμανσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια οικογένεια με μηνιαία κατανάλωση 200 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης πλήρωνε πέρσι το χειμώνα 220 ευρώ το μήνα. Φέτος, ακόμη και με τη μείωση που προαναγγέλθηκε, το μηνιαίο κόστος εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα 320 ευρώ.
2: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Οκ, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε, θέλουν ζέστη. Βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν βρίσκω το λόγο.
1: Οι τιμές της Αντλίας συμπαρασύρουν όλους τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, ακόμα και τα καυσόξυλα, που φέτος θα ανατιμηθούν περισσότερο από 10%.

Έτσι να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση τώρα, για να έτσι να σας πω 2-3 πραγματάκια. Η βενζίνη Euro 95, η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφεται στη Μάλτα που έχει 1,34. Ακολουθούν η Σουηδία με 1,51 το λίτρο, η Βουλγαρία με 1,62, η Σλοβενία με 1,64, η Κύπρος με 1,65. Η Δανία εμφανίζεται στα υψηλότερα, 2,56 το λίτρο. Ακολουθούν η Ολλανδία με 2,43, η Γερμανία με 2,36, η Φιλανδία με 2,32 και η Γαλλία με 2,17. Η διαφορά ανάμεσα στη φθηνότερη και στην ακριβότερη φτάνει περίπου στο 1,22 ένα λίτρο ή περίπου 61 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων.

Στον ντίζελ η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Στο πετρέλαιο κίνης δηλαδή, η Μάλτα βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση ως προς τη χαμηλότερη τιμή με 1,21 το λίτρο. Ακολουθούν η Ισπανία με 1,83, η Σλοβενία με 1,85 και η υψηλότερη τιμή καταγράφεται στη Φιλανδία με 2,51, ενώ ακολουθούν η Δανία με 2,50, η Ολλανδία με 2,49 και η Γερμανία με 2,43. Εμείς βρισκόμαστε στην έκτη ακριβότερη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση τιμή 2,158 το λίτρο, περίπου 12% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιαστικά οι διαφορές τιμές δεν οφείλονται μόνο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, είναι η φορολογία, ειδική φόρη κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, το κόστος διήλυσης και τα περιθώρια διανομής επηρεάζουν σημαντικά την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην Αντλία. Ενώ με τα σημερινά δεδομένα λοιπόν η Μάλτα παραμένει η φθηνότερη αγορά των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία η πιο ακριβή και η Φιλανδία με ακριβότερο το ντίζελ, η Ελλάδα με τιμές άνω των 2 ευρώ και στα δύο βασικά καύσιμα παραμένει στην ακριβή πλευρά της ευρωπαϊκής αγοράς. Έτσι, ήθελα να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, γιατί βρισκόμαστε στην 22η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αλλά προς το πάνω 22η, έτσι. Ο 27 κερδίζει, το 1 είναι ο φθηνότερος.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είμαστε μαζί από τις 2 ώρα το πρωί και θα παραμείνουμε μέχρι τις 6, όπου ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ο Βασίλης Τσεκούρας μαζί με τον Γιώργο Κακούση ή ο Γιώργος Κακούς με τον Βασίλη Τσεκούρα στις 6 και 4 για την αναλυτική ενημέρωσή σας. 2-11-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041046 ή στούντιο παπάκι meganews1046.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου μαζί με την επιλογή της μουσικής και συνεχίζουμε με αθλητικές εφημερίδες όπως κάθε μέρα. Πάρτε το καφεδάκι σας εσείς που ξυπνήσατε τώρα και θα ακούσετε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και αμέσως μετά των απογευματινών. Πάμε στο φως των σπορ. Έφυγε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα, μορφή από τις λίγες. Σε ηλικία 80 ετών πέθανε χθες ο Ουρουγουανός πάλι ποτέ μέσος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Κατέκτησε και με τις δύο ομάδες πρωταθλήματα και κύπελα. Ήταν διεθνής με την εθνική του ομάδα. Είχε πάρει τίτλους και στη Νασιονάλ Μοντεβιδέο.

Ραντάρια ελεύθερους. Δεν αποκλείεται να πάρει και άλλο παίκτη Ολυμπιακός έως τις 29 του μήνα. Ο Γιανουζάη, Ζάχα Σάντσο, Αλ Ουσράτη και Γκερέιρο, ορισμένοι που έχουν προταθεί. Θα πάει για ενίσχυση μόνο αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Άδειασαν οι εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έφυγαν 15 διεθνείς. Δεν μπορεί να δουλέψει όπως θέλει ο Αλγκουαθίλ. Έμεινε τελικά πίσω και δεν πάει Τζαμάικα ο Μπέιλι. Ο Ζέλσον στέλνει μηνύματα στον Βάσκο τεχνικό εν ώψη Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Τρέλανε τη στατιστική ο Ρέτσος στη Λιβαδιά. Η κίνηση ματ του Φρόιλερ, η σοδιά του Σάλιακα και το άγχος του Τικιτζιάν, κάτι παραπάνω που αναφέρεται και αναμένεται από τον Πουέρτα.

Προσκλητήριο και αναφορά. Πρώτο ραντεβού χθες για τους διεθνείς, με το βλέμμα στραμμένο σε πρώτη φάση στο μεθαυριανό παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι για τον Nations League. Το δίλημα στον Άσο και ο ευχάριστος πονοκέφαλος για Γιωβάνοβιτς ανάμεσα σε Τσολάκη και Βλαχοδήμο. Δίπλα στη νέα γενιά ο Ζαγοράκης. Δεν παίζει ο Μάλεν στο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. Σχέδιο μάχης. Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Ρεάλ και κοιτάει μπροστά του στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και την αποστολή στη χώρα των Βάσκων. Δυσινή θύελα. Η Λάρισα ξέσπασε στο νεοφώτη στο πύργο που αγωνίστηκε ως τυπικά γηπεδούχος στην Πάτρα 0-4. Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β που επιβλήθηκε του Νέστου 2-1 στις Σέρες. Απροσπέλαστος, ο Χρήστος Μανδάς κράτησε για τρίτη φορά φέτος καθαρή εστία και αναδείχθηκε MVP στην εκτός έδρας της Λάτσιο με τη Βενέτσια. Χάρη στις δικές του εξαιρετικές εμφανίσεις, οι αετοί πετούν ανέλπιστα στην κορυφή της κατάταξης στο καμπιονάτο.

Εφημερίδα Sport Day. Ακόμα και ο τελευταίος φιλαθλός αντιλαμβάνεται πλέον πως κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Κάθαρση χθες. Να πέσουν κεφάλια, η ανάγκη να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ τώρα που είναι νωρίς. Το πάρκο Γουδί ακούει τεράστιες ευθύνες ΕΠΟ και Λανουά για την κρίση αξιοπιστίας της διαιτησίας και για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στο πρωτάθλημα. Στοπ στη μαφία, οι σοβαρότερες καταγγελίες Μπέου που θα τεθούν υπόψη των δικαστικών αρχών πρέπει να αφυπνίσουν άμεσα την πολιτεία που δεν νοείται να παρακολουθεί απαθής τη συστηματική κακοποίηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από σκοτεινά συμφέροντα. Ολιστικό χειρουργείο ξεχύλισε το ποτήρι με το ακάλυπτο σπρόξιμο της ΑΕΚ στον Βόλο από τους Πολυχρόνη και Τζίλο. Η οδός Ιμανόλ, η αξιοποίηση του ρόστερ με τη χρησιμοποίηση ήδη 21 ποδοσφαιριστών. Η προσπάθεια του Αλγουαθίλ να βάλει τους ερυθρόλευκους στο δικό του δρόμο. Τι έχουν δείξει οι πρώτες 11 ημέρες του Βάσκου τεχνικού στον Ολυμπιακό και κυρίως τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει.

Αθλητική ώρα για σπορ. Το ανοιχτό παράθυρο από τον Νίκολιτς για μια ακόμη μεταγραφή. Η γκολάρα του Γιόβιτς τους έτσουξε, τους χάλασε τα σχέδια για μπλόκο στο Βόλο και προκάλεσε λύσα και επικοινωνιακή καταιγίδα για γέλια και για κλάματα. Πόπο πόνος, ξεκάθαρος ο κανονισμός για το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και ενώ πνίγηκε και η πεναλτάρα με τη χερούκλα του Μεντίλη.

Κόκκινος πρωταθλητής. Υποκλίνεται όλο το ready στο σχέδιο του Βάσκου. Του βγάζουν το καπέλο. Θα το βρει 100%. Βέβαιοι ότι ο Αλγκουαθίλ θα επαναφέρει τον θρύλο στον δρόμο των επιτυχιών. Οι ιδέες του, η μέθοδος που χρησιμοποιεί για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και ο πιο σημαντικός αστερίσκος. Ποιο δώρο πήρε ο coach για τη διακοπή. Δωρεά μαρινάκι σε σχολεία της Κρήτης. Αγκαθάγγελος Γιαναράκης. Μας στηρίζει με γενναιότητα και αγάπη. Αρχηγός Φρόιλερ. Ο Ρέμο Φρόιλερ δείχνει από πολύ νωρίς πόσο πολύτιμος είναι. Οι συμπαίκτες υποκλίνονται στον Ελβετό και στα σίγουρα πόδια του. Η ξεκάθαρη εντολή που έχει στο δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Ακούει κανείς, ο πολυχρόνης MVP της ΑΕΚ με 4 πέναλτι, 2 αποβολές και ένα ακυρωθέν γκολ υπέρ της στα 3 τελευταία παιχνίδια που σφύριξε κυτρινόμαυρους. Απίστευτο. Τρεις για Γκερέιρο. Οι Γερμανοί επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στους επικρατέστερους προορισμούς του Πορτογάλου αριστερού μπακ. Και καυτά παρασκήνια από τη Λιβαδιά. Πρώτο, ποιο ήταν το παράπονο του Ιμανόλ. Δεύτερο, τι ήθελα το Γιάρεμτσουκ. Τρίτο, τι έκανε έξαλλο τον Ορτέγκα. Τέταρτο, γιατί το έζησε με ένταση ο Ρέτσος.

Live Sport. Κολόνες για το απόλυτο. Το 5 στα 5 με το οποίο πάω φωνάζει παρόν ξανά για το τίτλο. Το θορυκτό Τετέ γύρισε δρυμύτερος από τα πιτς και κερδίζει τον ανταγωνισμό με 4 για την κοντρυφή. Πιθανό ένα φιλικό στη διακοπή του πρωταθλήματος. Η Αγία Τριάδα των μεταγραφών, Ντεφράι, Πένια, Καγκουά, που κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ σκανάρει τη δεξαμενή των ελεύθερων έπειτα από τον τραυματισμό του Ρότα. Συζήτησαν και αποφασίζουν Νίκολιτς, Ριμπάλντα. Ποιοι είναι διαθέσιμοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά? Η κλάση του Γιώβιτς, η ηρεμία στη διακοπή και ο παλμός της πρωταθλήτριας στο Βόλο. Στην αγορά για δεξιό μπακ. Γι' αυτό είδαν πέναλτι στο Γιώβιτς η πολυχρόνης Τζίλος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

0: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
1: Για μία ακόμη ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεβανής, μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής. 2-11-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041-1046 και αν θέλετε να μας στείλετε mail στούντιο παπάκι meganews.gr meganews1046.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες, γιατί το λέγαμε και νωρίτερα με το προσωσέλιδο των νέων, μα είναι, προβληματίζει πάρα πολύ, καθώς πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων, η προς εξαφάνιση 6 νομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει το 50%. Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες και Ζάκυνθος η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και κάτι που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν.

Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον Κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Κεντροαριστερά. Στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Έκθεση σοκ. Επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Είναι ένα ρεπορτάζ των νέων, θα το διαβάσουμε πιο μετά και θα το συνδυάσουμε μαζί με αυτό που λέγαμε για τη Λίμνο, με το νηπιαγωγείο που κάνουν τα παιδάκια μάθημα με τα τροκτικά, με τα ποντίκια που περνάνε ανάμεσά τους, και γι' αυτό οι γονείς αποφάσισαν να σταματήσουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Λοιπόν, ελληνικό ρεκόρ. Περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Γιοβάνοβιτς στην ομάδα. Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Μίλτον Βερέιρα, 1946-2026. Έφυγε ο αρτίστας μιας άλλης εποχής.

Εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή είναι ο βασικός παράγων που κάποτε περιφέρειες της χώρας, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και στην Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημογραφικό.

0: wild thing.
1: Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Εμφανώς προβληματισμένος, ο Φρίντριχ Μέρτς ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Ακριβότερη κατά 177% ηχονδρεμπορική ρεύματος, ηχονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στέρησης ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Θα το δούμε σε λιγάκι αυτό. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντας και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται και η πλατφόρμα. Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες θύματα της προχειρότητας.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Απέλυσαν το 1/3 των εργαζόμενων. Δέκατη πέμπτη γυναικοκτονία. Ως πότε θα μετράμε? Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις για θέσεις μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, μουσεία, στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική και οργανισμούς. Ζητούνται διοικητικοί φύλακες, εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες, ΕΠΟΠ, λιμενοφύλακες, δικαστικοί, υπάλληλοι. Η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση. Το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Αυτό το είπε ο κύριος Πιερακάκης. Από την Κοπεχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έκανε 67 χιλιόμετρα ημερησίως. Τι κατέθεσε στον ανακριτή? Σύμβαση εργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με την γιατρό. Ενώ στην Ιγουμενίτσα ο 27χρονος σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Χάος στην αντιπολίτευση. Νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Απροθυμία στελεχών CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Ενώ εκτόξευση τιμών πώλησης, είδος υποεξαφάνιση τα προσιτά σπίτια ως 50 τετραγωνικά. Και τι ερευνάει η εισαγγελία? Η ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην πολεοδομία Μυκόνου. Μην ξεχνάμε ότι ήταν από την περασμένη εβδομάδα, υπήρχαν περιπολικά έξω από την πολεοδομία Μυκόνου προκειμένου να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Γι' αυτό και υπήρχαν 3 περιπολικά και αστυνομικοί και έκαναν πεζές και εποχούμενες περιπολίες για να βλέπουν αν μπαίνει κάποιος περίεργος μέσα στο κτίριο.

Εφημερίδα απογευματινή. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Το ειδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάσους Πέλη και την συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεται επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά.

Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα. Συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει. Νέο μόρφωμα. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν οι πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο. Πολεοδομία Μυκόνου ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εκκρεμεί αιτήματα για αυτοψίες σε παράνομες οικίες και επιχειρήσεις. Τα βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη, παράθυρο συνεργασίας πριν από τη συνάντησή τους, που παραμένουν οι στρατηγικές διαφορές τους, ενώ μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως η Αλ-Κάιντα σκηνοθέτησε τον θάνατο, πλέον έχει φτιάξει δίκτυο δολοφόνων, ζει και απειλεί τη Δύση, ο γιος του Μπιν Λάντεν, Χάμζα. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ άνοδος 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότησης στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Αγγλία είπα.

Κοσμοπλημμύρας Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες. Δυνατό ΚΚΕ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Δημήτρης Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλοιούς γύρω από τις ζωές μας. Από αύριο Τετάρτη, σκυτάλι περνάει στην Αθήνα για τις τετραήμερες εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον και αναφερόμαστε στο 52ο φεστιβάλ του ΚΝΕΟ Διηγητή.

Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, λέει η Κόντρα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Γερμανία, όπου εξαφανίστηκε από το χάρτη το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, προκαλούν έντονη ανησυχία στο Μαξίμου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά. Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 7ο του 2026. Τις 130.000 προσεγγίζουν οι νέες αιτήσεις για σύνταξη το τελευταίο 7ο, καθιστώντας το 2026 το έτος της μεγάλης φυγής των ανασφαλισμένων από τον εργασιακό βίο. Εφόσον οι αιτήσεις συνταξιοδότησης συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, είναι πολύ πιθανό να καταρριφθεί το περσινό ρεκόρ των 223.000 αιτήσεων.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο σε αρετική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μυρίζει νέο σκάνδαλο. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευδοκλινικές. Και μετά τις κορδέλες, έχασα το παιδί μου γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Ξέσπασε η μητέρα του 15χρονου στη Λάρισα.

Εφημερίδα Εστία. Οι αποκαλύψεις της Εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού κυρίου Μιχάλη Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ανησυχητική βουτιά των γεννήσεων είναι το 8ο του 2026 το δημογραφικό και ελληνόκτικτη ναυτιλία. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα.

Επίδομα θέρμανση στα σενάρια ενίσχυσης των οικοκυριών. Εκτός πλάνου οι μειώσεις φόρων. Αυξημένα αποθέματα προς νέα έκρηξη στις τιμές καυσίμων με απόφαση Νίκου Τσάπου.

Νωρίτερα βλέπαμε αυτό το θέμα με την αγορά καυσίμων που γενικότερα βάζει φωτιά. Και επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για τους συγκάτοικους που έχουμε στην φτώχεια. Ότι η εφημερίδα αναρωτιέται αν η Ελλάδα είναι Βουλγαρία και η αριθμή πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε μισθούς και εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση. Τελευταία είναι η Βουλγαρία και πάνω από εμάς είναι η Λετωνία. Ενώ στο ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού είμαστε δεύτεροι, πρώτη είναι η Βουλγαρία και τρίτη είναι η Ρουμανία. Επίσης, στο ίδιο ακριβώς ρεπορτάζ λέει ότι μέσω ποσοστό διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση, να σας πω ότι είμαστε πρώτοι, 35,5, δηλαδή η χειρότερη, και ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει εξασφαλισμένη τη θέρμανση στο σπίτι, είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ισοπαλία, 19% η Βουλγαρία, 19% η Ελλάδα. Μάλιστα, ωραία.

Φιλετάκι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν πάμε για την πρωτιά. Σίγουρα θα έχουμε και συγκάτοικο, γιατί όπως είδες ότι είμαστε δύο στην πρωτιά, Ελλάδα και Βουλγαρία. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.

2-81-04-1046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail studio παπάκι meganews1046.gr. Λέγαμε και νωρίτερα ότι μπήκε τέλος στην περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού στο Ηράκλειο, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Παγνί η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση κάλτσας από το στομάχι του. Σύμφωνα με ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη μητέρα του, παρακαλώ, το παιδί μπήκε στο χειρουργείο χθες το βράδυ, Δευτέρα βράδυ, λίγο μετά τις 9, για μια επέμβαση που διήρκησε τουλάχιστον μία ώρα και κάτι. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη κατά τη μεταφορά του 14χρονου μαθητή στο σχολείο και έχει προκαλήσει την έντονη ανησυχία. Και το λέω αυτό γιατί, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, πάντα μιλάω για την καταγγελία της μητέρας, το σοβαρό περιστατικό συνέβη κατά τη μεταφορά του 14χρονου μαθητή στο σχολείο και έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία στο σχολείο και στο Ηράκλειο, καθώς το παιδί φέρεται να κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το σχολείο του στην Αλικαρνασσό. Η ίδια υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την οδηγό πριν από τη μεταφορά και της επισήμανε πως το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση, καθώς έχει επιληψία και, όπως ανέφερε, έχει στο παρελθόν βάλει στο στόμα του και καταπιεί κι άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η οδηγός της είπε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς δεύτερο άτομο στο όχημα. Η μητέρα όμως υποστηρίζει προσπάθησε από την προηγούμενη μέρα να βρει εθελοντή, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί η παρουσία του. Από την πλευρά του, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου και απάντησαν ότι η συγκεκριμένη οδηγός ήταν συνεργαζόμενη με το κτέλ και πως η εταιρεία χρησιμοποιεί συνεργάτες για την εκτέλεση των δρομολογίων και, όπως σημείωσε, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες. Ωστόσο, η διοίκηση αποφάσισε να κόψει άμεσα τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη οδηγό. Το ίδιο ακριβώς, το είπα και νωρίτερα, έκαναν και για τη συνοδό και για τον οδηγό στο κτέλ που ξεχάσαν τα δύο παιδάκια τα τετράχρονα μέσα στο λεωφορείο στη Γαλαρία, όπως λέμε τις πίσω θέσεις όταν ήμασταν κάποτε και εμείς μαθητές. Στην Γαλαρία. Και δεν έψαξε κανένας. Τα παιδάκια έμειναν για τουλάχιστον 4 ώρες, 5 ώρες και η μητέρα κατάλαβε ότι το παιδί της λείπει όταν πήγε το κολατσιό του. Και της είπανε μάλιστα ότι το παιδί σας, κυρία μου, δεν ήρθε σχολείο σήμερα. Σοκ.

Ό,τι πρέπει αυτό το empty rooms που έβαλες, Ευαγγελία, γιατί θα είναι και empty και οι σχολικές αίθουσες στη Λίμνο, γιατί έχουν αποχή, το λέγαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν παιδάκια στο ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο στην Καλλιθέα Λίμνου. Υπάρχει καταγγελία που ζήτησαν οι μητέρες και οι γονείς, γενικότερα ο μπαμπάς και η μαμά, να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί? Γιατί κάνουν μάθημα μαζί με ποντίκια. Περνάνε τα ποντίκια και τα παιδιά κάνουν μάθημα. Παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που είναι με ένα σκουπόξυλο να διώχνουν τα ποντίκια και να καθαρίζουν τα περιτώματα. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, έλεος, έτσι, έλεος.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Και μια που είμαστε προς το Βόρειο Αιγαίο, να σας πω για την Λέσβο. Να σας πω ότι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 παραμένουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον αυτόδη πυρετό, σύμφωνα με νέο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε χθες αργά το απόγευμα. Το έγγραφο αφορά στην οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών και τη διάρκεια των μέτρων στις ζώνες προστασίας επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το καθεστώς αυξημένων περιορισμών στο νησί θα συνεχιστεί ως το τέλος του έτους. Και αναφερόμαστε στη Λέσβο πάντα, έτσι. Η απόφαση δεν αλλάζει σε τίποτα ουσιαστικά από όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, καθώς όλα τα τμήματα της Λέσβου που δεν παρέχονται στις ζώνες επιτήρησης και προστασίας περιλαμβάνονται στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες. Η απόφαση αυτή, αν δεν ανατραπεί, σημαίνει πως δεν θα φύγει κανένα σφαγείο από τη Λέσβο ως το τέλος του χρόνου και θα συνεχίσουν να υφίστανται όλοι οι περιορισμοί για την εμπορία του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων. Πρακτικά, για την κτηνοτροφία της Λέσβου το 2027, όπως συνέβη και με το 2026, θα είναι μια καταστροφική χρονιά. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο ανασύστασης των κοπαδιών του νησιού που μεταφέρεται για το τέλος του 2026 και φαίνεται ότι μπορεί να σταματήσει η καταγραφή των κρουσμάτων. Αυτό είναι, θα το δούμε, γιατί είναι κάποιες περιοχές που είναι εκτός της απαγορευμένης ζώνης και ενδεχομένως ίσως να δοθεί κάτι παραπάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, στους κτηνοτρόφους. Όπως αναφέρει λοιπόν η απόφαση, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον Αυτόδη Πυρετό επιβεβαίωσε 57 νέες εστίες σε εκμεταλλεύσεις προβάτων και βοηδών στο νησί στο διάστημα από 13 Ιουλίου ως 8 Σεπτέμβρη του 2026. Οι τρεις ζώνες που παραμένουν σε ισχύ με βάση το νέο σχεδιασμό ορίζονται σε περιοχές ακτίνας 3 χιλιόμετρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκτροφή, ενώ οι ζώνες επιτήρησης επεκτείνονται σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Για τις ζώνες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, η ημερομηνία λήξης και ισχύος των μέτρων αναγράφεται η 31 Δεκέμβρη του 2026. Άρα, με λίγα λόγια, καταστροφή για μία ακόμη χρονιά, και αυτό που ήλπιζαν οι κτηνοτρόφοι ήταν ότι θα μπορούσαν να ορθοποδήσουν τώρα το φθινόπωρο.

Είδαμε και στις εφημερίδες, περισσότερες εφημερίδες, στις απογευματινές εφημερίδες, να έχουν στην πρώτη σελίδα το 15χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του. Περίμενε 56 λεπτά το ασθενοφόρο. 56 λεπτά. 56 λεπτά. 52 χιλιόμετρα έκανε να έρθει από τη Λάρισα. Εντάξει, το λες ότι είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση, είναι περίεργη δρόμη. Δεν έχει πουθενά άλλο ασθενοφόρα. Πουθενά δηλαδή. Πουθενά δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Στην Καρίτσα της Λάρισας. Καρίτσα, σε χωριό. Σε χωριό, λίγο έξω από τη Λάρισα. 52 χιλιόμετρα. Το λέω λίγο έξω, γιατί έχει και άλλα σημεία που υπάρχουν. Αλλά ήταν σε άλλα περιστατικά. Και τσάμπα πήγε ένα παιδάκι 15 χρονών. Δεν ξέρω αν θα έφτανε, γιατί το παιδάκι από ό,τι φαίνεται είχε κάποιο θέμα με την υγεία του. Έτσι λέγανε, έτσι είπανε και οι γιατροί, αλλά και αναρωτιούνται. Αλλά γιατί να μην πας, ρε φίλε, πιο γρήγορα. Λίγο πιο γρήγορα, ρε παιδιά. Λίγο πιο γρήγορα. Πας μόνο για να διαπιστώσεις. Τι να το κάνω.

Δυστυχώς το χωριό του είναι απομακρυσμένο. Το χωριό του είναι απομακρυσμένο από την περιοχή και αυτό σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό το να πάθει κάποιος κάτι. Όταν ζεις σε απαγορευμένη περιοχή, όταν ζεις σε νησί το χειμώνα που δεν μπορεί να προσεγγίσει πλοίο, όταν γενικότερα ζεις σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, τελικά τι κάνεις, είσαι καταδικασμένος, κάπως έτσι.

αποφασισμένος να λάβει αυστηρά μέτρα σε άτομα που απατεώνες που εξαπατούν πολίτες, είτε με τηλεφωνικές απάτες είτε με άλλους τρόπους, εμφανίστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο κρατικό κανάλι. Ερωτώμενος σχετικά για το συγκεκριμένο θέμα, είπε: θα τους πάρει ο διάολος, θα πάμε σε πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Δηλαδή εννοούσε τι? Ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας και αναμένεται σύμφωνα να ληφθούν νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων αναμένεται να είναι η προμήθεια σε ηλικιωμένους ειδικών μηχανημάτων που με το πάτημα ενός κουμπιού θα ειδοποιείται η αστυνομία. Panic button και εκεί, έτσι. Θα έρθουν αυστηρές ποινές και συνέχεια πιάνουν συμμορίες. Πιάσαν άλλη μια συμμορία. 889 προσπάθειες έκανε συγκεκριμένη συμμορία για να αποκομίσει κέρδη. Τους έπιασαν οι αστυνομικοί και πρόκειται για πιτσιρικάδες από 17 έως 20 χρονών. Ας προσέχουν λίγο και οι άνθρωποι που ακούνε για τα χρυσαφικά τους, βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα ή είμαστε από τη ΔΕΗ, έχετε ραδιενέργεια. Ας είστε λίγο ψηλιασμένοι, λιγάκι ψηλιασμένοι παραπάνω, λίγο παραπάνω ψηλιασμένοι.

20 λεπτά πριν από τις 6, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μέχρι τις 6 τα ξημερώματα ουσιαστικά. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με Δελτίο Ειδήσεων και ο Γιώργος Χακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα λίγο μετά στις 6 και 4. Θα κάνουμε μία ανάγνωση των εφημερίδων, των απογευματινών εφημερίδων. Για όσους ξυπνήσατε τώρα, πίνετε το καφεδάκι σας και ετοιμάζετε για τη δουλειά σας. Καλή δουλειά σε όλους, με προσοχή στους δρόμους γιατί αλλάζει ο καιρός και όπως είπε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, θα υπάρχουν βροχές, καταιγίδες και στην Αττική, αλλά όχι τόσο πολύ. Την γλιτώνει ουσιαστικά η Αττική, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πιο πολύ προς Λάρισα, προς Μαγνησία, θα έχουμε βροχές και σε νησιά. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους και πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων ως προς ή προς εξαφάνιση έξι νομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωση φτάνει το 42% πανελλαδικά στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας, φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μόλις σε 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα δουν να εξαφανίζεται το επίδομα πριν καν το πάρουν. And if you were to ask me, after all that we've been through. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν τον γαμπρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές.

περπάτησε 24 ώρες κάτω από το νερό. Διήνυσε 23,5 χιλιόμετρα. Έλληνας, ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος. Μπράβο σου.

Εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 κυκλάδες αντιστέκονται στην μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και την πρωτογενή παραγωγή είναι ο βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, τα 12 κυκλάδες και την Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημογραφικό. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Καταγγείλτε το λαθρέμπορο με ένα κλικ. Νέα ψηφιακή πύλη. Ηλεκτρονική βάση καταγγελιών για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα όπως το λαθρεμπόριο και το ξέπλυμα χρήματος δημιουργεί η ΑΔΕ. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Θέσεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, μουσεία, στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική και οργανισμούς. Ζητούνται διοικητικοί, φύλακες, εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες, ΕΠΟΠ, λιμενοφύλακες, δικαστικοί υπάλληλοι. Η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Τα προσόντα και η μοριοδότηση. Η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Και επειδή είμαστε περίεργοι, το έκανα εγώ πριν 67 χιλιόμετρα τη μέρα. Ηγουμενίτσα, ο 27χρονος σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Τι κατέθεσε στον ανακριτή? Σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με την γιατρό. Και ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει.

Τι ερευνά η εισαγγελία? Η ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην πολεοδομία Μυκόνου. Και το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν τρία περιπολικά έξω από τις εισόδους και γενικότερα υπάρχει πεζή και εποχούμενη περιπολία. Μην μπει κάποιος εκεί και πειράξει κάποια στοιχεία, γιατί η πολεοδομία είναι σε εκτεταμένη έρευνα.

Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Το εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για αόζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα. Συγγνώμη, 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγουστο θέατρο πριν ομολογήσει, ενώ οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου, ο Νάσος Κομιανός, φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή όπου κατέθεσε επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν οι πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο. Η πολεοδομία Μυκόνου που λέγαμε νωρίτερα, λέει από Γερματινής, ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εκρεμεί αιτήματα για αυτοψίες σε παράνομες οικίες και επιχειρήσεις. Ενώ στο ένθετο χρήμα, τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Άνοδος 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότησης στην Αντλία. Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και στις 3 μέρες. Δυνατό ΚΚΕ και να νικήσει, για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ελάτε μαζί μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που φτιάχνουν ασφυκτικούς κλειούς γύρω από τις ζωές μας. Από αύριο Τετάρτη η Σκυτάλη περνάει στην Αθήνα για τις τετραήμερες εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Η εφημερίδα έχει στοιχεία κόλαφος του ΕΦΚΑ. Κατά 25% μικρότερος ο μέσος μισθός σε σχέση με το 2009.

Εφημερίδα Κόντρα. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Γερμανία, όπου εξαφανίστηκε από το χάρτη το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς, προκαλούν έντονη ανησυχία στο Μαξίμου. Περίμενα σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Ενώ φεύγουν άρων από τη δουλειά ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το επτάμηνο του 2026. Τις 130.000 προσεγγίζουν οι νέες αιτήσεις για σύνταξη το τελευταίο επτάμηνο, καθιστώντας το 2026 φέτος της μεγάλης φυγής των ασφαλισμένων από τον εργασιακό βίο. Εφόσον οι αιτήσεις συνταξιοδότησης συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, είναι πολύ πιθανό να καταρριφθεί το περσινό ρεκόρ των 223.000 αιτήσεων.

Ενεργειακός πονοκέφαλος, ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα στο τραπέζι του Eurobrook, όλα τα σενάρια. Πυρακάκης για καύσιμα, μας ενδιαφέρει το ύψος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, ενώ νέα γυναικοκτονία. Μαχαίρωσε την 25χρονη σχεδόν σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Δέκατη πέμπτη γυναικοκτονία. Ως πότε θα μετράμε? Ανακαίνιση κατοικίας. Τι χρειάζεται και η πλατφόρμα. Προσφυγές στο ΣΤΕΤ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολίτες θύματα της προχειρότητας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Απέλυσαν το 1/3 των εργαζομένων.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Μυρίζει νέο σκάνδαλο. Πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο σε αρετική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια.

Μετά τις κορδέλες, έχασα το παιδί μου γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Ξέσπασε η μητέρα του 15χρονου στη Λάρισα. Εφημερίδα Εστία. Οι αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντή του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλη Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ελληνόκτητη ναυτιλία. Euronext Athens. Ομόλογα, χίλιες ναυπηγήσεις φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα. Ενώ ανησυχητική βουτιά των γεννήσεων. Οκτάμινο 2026. Δημογραφικό.

Η ώρα είναι 5:58, παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν ο Γιώργος Κακούσης με τον κύριο Τσεκούρα. Και ουσιαστικά εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ στις 2 τα ξημερώματα. Από την Ευαγγελία Κοβέου που είχε την επιμέλεια της μουσικής και την επιμέλεια του ήχου και εμένα, τον Δημήτρη Καραστεφανή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα. Καλή σας ημέρα, να έχετε μία όμορφη ημέρα. Θα τα πούμε το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας, τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθύνοντας έκκληση για τερματισμό του πολέμου. Με την πίεση στις τιμές των καυσίμων να συνεχίζεται, αναμένονται τα προαναγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Μετά τα καύσιμα, κούρσα ανόδου καταγράφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύτηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12 μήνου. Σημειώνεται πως από την 1η μέχρι και σήμερα 22 του μηνός, η μέση τιμή στην αγορά της επόμενης ημέρας για την ηλεκτρική ενέργεια είναι 159,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα τον Αύγουστο ήταν στα 125,55 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται δηλαδή για την υψηλότερη τιμή κατά 27,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τη συζήτηση που είχε χθες με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά τη συνάντηση, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθήκων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση για το θέμα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δημιουργία ειδικών συστημάτων μέσω των οποίων θα μπορεί να ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Εχθές το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 14χρονου Αμαία, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε σχολικό όχημα καθοδών για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, κατάπιε την κάλτσα του. Το παιδί υπευλήθη με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του. Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε πως μολονότι επικοινώνησε με την οδηγό του σχολικού πριν από τη μεταφορά και της επεσήμανε ότι το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση καθώς έχει επιληψία. Η οδηγός της ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς ωστόσο δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα, όπως υποστηρίζει, επιχείρησε από την προηγούμενη μέρα να βρει εθελοντή συνοδό, χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί εφικτό. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όλα όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στιγμές από τα χρόνια της εκπροσώπησης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αναβίωσαν χθες το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Την ένταση πυροδότησε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστος Κατσότας. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ο Γιώργος Μανούσος αντέδρασε ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού, χωρίς ωστόσο να του δοθεί από τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Επί ελληνικού εδάφους συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων της για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και αισιοδοξεί για θετικά αποτελέσματα μεθαύριο στο Βελιγράδι με τη Σερβία και την προσεχή Κυριακή στο Augsburg με τη Γερμανία. Πολλοί Έλληνες θα συμπαρασταθούν στην Εθνική και στις δύο αναμετρήσεις, ενώ για αυτή με τη Γερμανία έχουν ήδη εξαντληθεί τα 2.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ελληνική Ομοσπονδία. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την απώλεια του Μίλτον Βιέρα που πέθανε στην πατρίδα του σε ηλικία 80 ετών. Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 1970 είχε αγωνιστεί για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και για 2 στην ΑΕΚ κατακτώντας σειρά τίτλων. Ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους, ανέφερε στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ ο Γάλλος γκάρτ Τομά Ερτέλ.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: καλό στα παιδιά. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και αυτός ο μήνας.
2: Γιατί κάνεις τον καζαμία κάθε πρωί?
1: Γιατί μου αρέσει να χάνω τις μέρες, το ξαναλέω.
2: Σου αρέσει, ε?
1: Όχι, χάνω τις μέρες και πρώτα απ' όλα δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Αφού όλες οι μέρες ίδιες είναι, ρε τσεκούρα. Δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, ρε φουκαρά. Τι διαφορά έχει για σαν είναι Τρίτη Κυριακή?
1: Παιδιά, να είστε καλά. Με καλή διάθεση να ξυπνήσετε σήμερα. Μπράβο. Καλή διάθεση. Χρειάζεται, θα χρειαστεί. Αλλάζει και λίγο καιρός.
0: Ωραία είναι, να σου πω. Εμένα μου αρέσει αυτό το λίγο φθινοποράκι, αυτό το λίγο το. Μια σταγόνα εδώ, μια σταγόνα εκεί που έχει αυτή την ώρα έξω. Εδώ στη συγκρού ψιλοβρέχει τώρα, αυτό εδώ το πρωινό. Ωραίο είναι.
1: Έσπω κάτι, δεν ζηλεύει λίγο. Και εμένα μου αρέσει λίγο πιο μουντό καιρό. Ναι. Μου αρέσει ο χειμώνα σε μένα. Αλλά πρέπει να είμαι το αντίπαλο σαν τον κακούσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Yeah. Θα πω λοιπόν ότι μ' αρέσει ο ίδιο και η ζέστη.
0: Όχι. Σιγάρε τώρα.
1: Πρέπει να κάνει μια κούντρα, ρε φίλε.
0: Αυτά είναι παλιέ συνταγέ, μωρέ. Είσαι με τα καλά σου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όχι, η αλήθεια είναι, αυτό λέγαμε κυρίε και κύριοι εδώ πέρα μεταξύ μα και με τον Δημήτρη τον Αρετάκη που ρυθμίζει του ήγου μα, ότι μα έχει λείψει λίγο αυτό το ένα λεπτό μπουφανάκι.
1: Μια δροσούλα.
0: Ένα φούτερ, πώς το λέγαμε παλιά, ένα κολεγιακό.
1: ένα
0: κολεγιακό, έτσι τα λέγαμε παλιά.
1: Η ζακέτα να πάρεις που λέει οι μανάδες.
0: Αυτό. Το ζακέτα να πάρεις, μια ζακετούλα. Αυτό ένα τέτοιο πράγμα είχε λείψει λιγάκι. Τώρα σιγά σιγά, ειδικά τα πρωινά, θα μπούμε σε αυτή τη διάθεση, στη διάθεση της ζακετούλας. Βέβαια, αυτό έχει το αντίτιμό του, έτσι να ξέρεις.
1: Δηλαδή.
0: Ξυπνάς πιο δύσκολα, ρε φίλε, με το κρύο. Όταν είναι ο καιρός βαρύς, όταν έχει συννεφιά, όταν έχει κρύο, όταν έχει βροχούλα, είναι πιο εύκολο να σε πλακώσει το πάπλωμα.
1: Και η κουβέρτα αρχικά και μετά το πάπλωμα.
0: Κουβέρτα, ναι, είναι.
1: Έχουν και αυτά τα σταδιά τους, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μέσα στο χειμώνα, όσο πάμε προς το χειμώνα.
0: Έτσι. Τώρα πια έχουν φύγει τα air condition από το βράδυ, έτσι δεν φαντάζομαι να κοιμάται κανείς από εσάς με air condition τώρα το βράδυ.
1: Όχι.
0: Έχουν φύγει πια αυτά. Γιατί με τα air condition υπάρχει και ένα άλλο ζητηματάκι, παιδιά.
1: Εννοείς το ρεύμα.
0: Το ρεύμα. Λοιπόν, 211 ευρώ η μεγαβατόρα στη χονδρική σήμερα. Έτσι, αυτή είναι η τιμή της σήμερα.
1: Εγώ θα σας πω ότι
0: αυτό
1: πολύ...
0: σημαίνει 21 λεπτά κιλοβατόρα.
1: Όχι. Δεν πάει, πώς, δεν πάει.
0: Πώς πάει.
1: Είναι άλλος τρόπος υπολογισμού. Μπαίνει μέσα και το φυσικό αέριο που έχει συμμετοχή. Είναι δύσκολος ο υπολογισμός,
0: ναι,
1: για να σου βγάλω τελική τιμή. Εγώ απλά θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν 160 ευρώ η μεγαβατόρα, και τότε λέγαμε ότι ήμασταν συν 20% πάνω από τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ναι, σκέψου τώρα με τα 2,20.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αν δεν θέλετε να το σκεφτείτε, μην το σκέφτεστε. Έχετε ένα περιθώριο ακόμα μέχρι το τέλος του μήνα που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τις νέες τιμές ρεύματος για τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Τις τιμές με τις οποίες θα τιμολογηθούμε. Οπότε θα το σκεφτείτε τότε, μια και έξω.
1: Μην κάνετε τους υπολογισμούς τώρα πόσο πάνω είμαστε. Καθίστε να ανακοινώσουν. Ναι.
0: Με ένα μπόνο που λένε.
1: Θα το πληρώσουμε ούτως ή άλλως, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Με ένα μπόνο. Λοιπόν, τώρα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι σήμερα θέλει λίγη προσοχή σε Μαγνησία, ειδικά τα παράλια της τα ανατολικά παράλια της προς το Αιγαίο, σε Βόρεια Εύβοια, σε Σποράδες και σε Χαλκιδική, εκεί που λένε ότι μπορεί κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι να έχει ρίξει και 60 χιλιοστά.
1: Αρκετό νεράκι είναι αυτό.
0: Είναι αρκετό νεράκι, γι' αυτό το λέμε. Θέλει λίγη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε βροχούλες από το μεσημέρι και μετά, κάπως πιο υπολογίσιμες. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά μπορεί να φέρει και καμιά μπόρα.
1: Ναι, όσοι είναι να φύγετε από το σπίτι, λοιπόν, πάρτε και μια ομπρέλα μαζί σας.
0: Καλά, αυτό σίγουρο. Τώρα από εδώ έτσι, και πέρα η ομπρέλα μπαίνει προπαγκάζ, δεν την αφήνει.
1: Μην το ξεχάσετε. Στην τσάντα στο προπαγκάζ, βάλτε μια ομπρέλα να υπάρχει.
0: Και επιπλέον, ξεχάστε τις άνετες μετακινήσεις σαν τις χθεσινές.
1: Τι εννοείς οι χθεσινές άνετες μετακινήσεις?
0: Νομίζω ότι σήμερα με τη βροχούλα οι χθεσινές σήμερα θα μας μοιάζουν άνετες μπροστά σε αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα. Όπως συμβαίνει πάντα με το ψηλόβροχο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όταν βρέχει, είναι η καθημερινή δικαιολογία, έτσι. Τη μία, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει να βρέχει, την άλλη να έχει λίγο κρύο, την άλλη να έχει μια πορεία στο κέντρο, ναι. Την άλλη, για παράδειγμα...
0: Εντάξει, σήμερα θα είναι χειρότερα. Θα είναι χειρότερα γιατί το ψηλόβροχο πάντα σε κάνει πιο επιφυλακτικό στην οδήγηση. Όλο και κανένα ψηλό συμβαίνει τώρα στους δρόμους, ξέρεις, το σταμάτα ξεκίνησε εκεί πέρα.
1: Κάποιος που θα έπαιρνε μέσα μεταφοράς δεν θα παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Και αυτό παίζει. Αυτοί οι οποίοι έπαιρναν μηχανές θα δουν τον καιρό, έτσι σου λέει, άστο σήμερα πάρω ένα αυτοκίνητο.
1: Είναι με μηχανή που να κυκλοφορήσεις.
0: Λοιπόν, στον ΟΗΕ, κυρίες και κύριοι, μαζεύτηκαν αυτές τις ημέρες με κύριο θέμα το ενεργειακό.
1: Ναι, και τι αποφάσισαν?
0: Ότι είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι αυτοί για να δουν ότι υπάρχει
0: ότι
1: πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα ότι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και δεν μοιάζει να υπάρχει κεντρική λύση. Δεν μπορεί να, είναι ένα πρόβλημα χωρίς μία κεντρική λύση, ρε παιδί μου. Ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας μοιάζει να έχει μπει να αποκτά χαρακτηριστικά οικονομίας πολέμου.
1: Ξέρεις κάτι, διάβαζα και τη συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας.
0: Άκου τώρα που έχουμε φτάσει. Λοιπόν,
1: και παρακαλάει ο Τραμπ τον Ζελένσκι,
0: ναι,
1: και του λέει: αδερφέ, σταμάτα να χτυπάς ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.
0: Ζητάει δηλαδή από τον αμυνόμενο, από αυτόν που έχει δεχτεί την εισβολή, να σταματήσει να χτυπάει τα διελιστήρια του επιτιθέμενου, αυτά που βγάζουν ντίζελ, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές. Και ο άλλος έχει δεχτεί εισβολή. Δηλαδή φταίει ο Ζελένσκι να του πει.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το πει.
0: Και να κάνει και την κίνηση.
1: Δεν μπορώ να το πει όμως, γιατί από εκεί παίρνει και όπλα και έσοδα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άλλο.
0: Τι?
1: Το θέμα είναι ότι εδώ και μέρες ο Τραμπ έχει πει ότι παιδιά δεν φταίνουν όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή που έχουν ανέβει τιμές στο πετρέλαιο και τη βενζίνη.
0: Όχι. Δεν φταίει το ότι εγώ βομβαρδίζω τις υποδομές του Ιράν.
1: Όχι. Φταίει ότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Και το ανάποδο.
1: Από εκεί ανεβαίνει.
0: Και το ανάποδο.
1: Ναι, και το ανάποδο. Από εκεί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου.
0: Ο δικός σας πόλεμος χαλάει την αγορά, όχι ο δικός μου.
1: Του προηγούμενου πόλεμος. Βρήκαμε χάος.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πλάκα-πλάκα αυτό που το οποίο έχει συμβεί στη Ρωσία είναι και ενδεικτικό του τι μπορεί να συμβεί στα σύγχρονα πεδία μάχης και ενδεικτικό του τι μπορεί να συμβεί στην οικονομία, έτσι. Λοιπόν, τι έχει γίνει? Έστειλε ο Ζελένσκι αυτά τα μαραφέτια της πλάκας, τα drones, γιατί μπροστά στα οπλικά συστήματα τα οποία δεν ήταν στρατή μέχρι τώρα, τα drones είναι πολλές γενιές πίσω, έτσι, οπλικά συστήματα, απλά, χωρίς μεγάλο αποτύπωμα, χωρίς μεγάλο κόστος, χωρίς υψηλής έτσι, ευφυΐας λειτουργικά συστήματα, χωρίς τίποτα από αυτά. Φορτώνει καμιά δεκαπενταριά από αυτά και πάει και τα ρίχνει σε ένα διελιστήριο της Gazprom, το οποίο είναι το κεντρικό της, αυτό το οποίο διελίζει τις μεγαλύτερες ποσότητες ντίζελ.
1: Ωραία.
0: Τον μπουρλωτιάζει,
1: ναι,
0: βγαίνει έξω για πολλές εβδομάδες εκτός λειτουργίας αυτή η μονάδα, που είναι η μεγαλύτερη της Gazprom. Να τα, θες κι άλλα, δεν θες άλλα.
1: Τι θες, με κάτι, με λίγα λεφτά, διέλυσε ένα σύστημα δισεκατομμυρίων.
0: Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και νομίζω ότι και με κάθε τρόπο μας προετοιμάζουν ότι δεν υπάρχουν και εύκολες λύσεις, έτσι. Δηλαδή, τι μου έλεγες έξω, ότι τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη?
1: Ότι όσο και να θέλουμε δεν μπορεί να μειωθεί. Δηλαδή, εννοώ για να υπάρξει μια κεντρική, απόφαση.
0: Ναι.
1: Μια κεντρική απόφαση.
0: Που έτσι τη λαμβάνονται στην Ευρώπη, ναι, έτσι.
1: Άνοιξε εδώ το θέμα στην Ελλάδα, διότι το ανέφερε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Που λέει ότι αν υπάρξει μια κεντρική απόφαση της Ευρώπης.
0: Θα το ακολουθήσουμε.
1: Να το δούμε και να μειώσουμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Και αν δεν υπάρχει μας τώρα, τι θα κάνουμε?
1: Ναι. Εγώ μαθαίνω κάτι άλλο όμως. Ότι κεντρική απόφαση στην Ευρώπη δεν θα υπάρξει. Γιατί? Γιατί οι περισσότερες χώρες, οι μεγάλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, και να τους δώσει αυτή την ευελιξία η Ευρώπη, να τους δώσει οι Βρυξέλλες, δεν έχουν λεφτά να το κάνουν. Είναι μέσα στο έλλειμμα.
0: Άρα
1: δεν θα πιέσουν να κάνουν κάποια τέτοια μείωση. Κάποια τέτοια ευελιξία. Άρα και εμείς, παιδιά,
0: θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
1: Χαιρετάτε τον ειδικό φόρο κατανάλωση που περιμένατε.
0: Ναι. Εμείς μονομερώς δεν μπορούμε να τον μειώσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί ενώ έχεις χρήματα σαν χώρα γενικά.
0: Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε budget να πούμε θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Εμείς και άλλες τέσσερις χώρες.
0: Ναι.
1: Λένε, τώρα αυτό μας μοιάζει λίγο περίεργο. Δηλαδή, τώρα θα λένε τι λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι όμως. Άμα δείτε τους προϋπολογισμούς. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο μπορεί να δώσει συγκεκριμένα λεφτά. Αυτός είναι περιορισμός της Ευρώπης, δεν είναι δικός μας.
0: Ναι. Εμείς ενώ έχουμε να τα δώσουμε.
1: Έχουμε πιάσει ταβάνι φέτος.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε.
0: Και δεν μπορούμε να δώσουμε. Μάλιστα.
1: Για το χρόνο δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, αν τα δώσαμε στη ΔΕΘ, όλα τι να σου πω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν εκλογές. Εμείς έχουμε φέτος.
1: Πολλοί έχουν εκλογές του χρόνου.
0: Εντάξει, αλλά εμείς και εγώ είμαστε λιγάκι.
1: Ή ετοιμάζονται για να.
0: Εμείς και εγώ είμαστε λιγάκι. Δεν γίνεται. Εμείς... Τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλύτερο, τσεκούρα δηλαδή.
1: Παιδιά, δεν έχω μάνα μου. Δεν μπορώ να δώσω τίποτα άλλο.
0: Και έτσι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα ζυγίζουν όλα αυτά και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, τι σημασία έχει να λες εσύ στον κόσμο ότι τα πράγματα είναι ok και κανονικά και ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, όταν ας πούμε ο άλλος πηγαίνει στο πρατήριο βενζίνης και του λέει βάλε μου 10 ευρώ και παίρνει 5 λίτρα.
1: Με 10 ευρώ.
0: Ναι, 4,5 λίτρα.
1: Για τον κύκλο του τετραγώνου θέλει να κάνει.
0: Λοιπόν, έτσι έχουμε γυρίσει το δεκάρικο πάλι στα βενζινάδικα. Γιατί, ποιος, έχετε δει κανένα γεμίζει.

0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Στέλιος Πέτσας ήταν χθες καλεσμένος εδώ του σταθμού. Μπολάκης Χριστάκος το απόγευμα, Mega News 104,6. Και τον ρωτάνε, του λέει: Εσείς κάνατε κάποιες εξαγγελίες πριν από λίγες ημέρες. Τη ΔΕΘ. Πόσες μέρες έχουν επέτειο, τι έγινε με αυτές?
2: Νομίζω η φετινή ΔΕΘ έγινε, αλλά είναι σαν να μην έγινε. Όλα τα κόμματα είναι περίπου στα ποσοστά τους. Ίσως να τσίπησε λίγο το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό μπορεί να είναι και προσκαιρό, μπορεί να είναι και τυχαίο. Με υπέρ της μείωσης των φόρων, πιστεύω στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε σήμερα ότι σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο.
1: Η ΔΕΘ έγινε και είναι σαν να μην έγινε. Αυτά είναι σαν τις προφητείες. Θα είναι σαν να έχει βρέξει, αλλά δεν θα έχει βρέξει.
0: Είναι το...
1: Είναι σαν τις προφητείες.
0: Κάμερα σε μένα.
1: Ναι, κάμερα. Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα. Έγινε μια ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε με την πρώτη στιγμή όλοι τι. Για την ακρίβεια, παιδιά, που καίει το σήμερα, δεν υπόθηκε τίποτα.
1: Χριστούλης, πνίγηκες.
0: Να κάνω.
1: Είδες, να μην λες κακές κουβέντες για την κυβέρνησή μας.
0: Είπα απαγορευμένες λέξεις.
1: Δεν ξέρω, μάλλον. Αλλά το σύμπαν μίλησε.
0: Μάλλον. Να σου πω κάτι όμως. Αν λοιπόν τα μέτρα που ανακοίνωσες δεν πέρασαν στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Πώς θα ανέβουν οι δημοσκοπήσεις, πώς θα αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις?
1: Θα έρθουν και άλλα μέτρα μετά. Η βούλα μας, είδες, αμέσως να σου φέρει νερό.
0: Κατευθείαν το νερό.
1: Τώρα που πάμε δημοσκοπήσεις, βγήκε άλλη μία χθες στη Σάλκο.
0: Δεν θα ξαναπώ κακία, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν θα ξαναπνιγώ, παιδιά.
1: Είδες, το σύμπαν κάτι σου λέει. Λοιπόν, χθες βγήκε μια δημοσκόπηση της Σάλκο, η οποία δεν μας έκανε πολύ σοφότερους. Στην πρόθεση ψήφου, αυτά που καταγράφει τώρα η εταιρεία δημοσκόπησης, για τον Α είναι 24,3% η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Ελλάς 14,4%.
1: Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει λίγο 11,1%. Η Ελλάς είναι πεσμένη σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Ναι, η Ελληνική Λύση 6,4%.
1: Το ΚΚΕ 6,2%.
0: Πλεύση Ελευθερίας 3,5%.
1: Και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, μπαίνει και δεν μπαίνει στη Βουλή, 3,1%. Αυτό λέει η δημοσκόπηση. Ωραία, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, πώς θα πάνε. Κοιτάγαμε τώρα που ήμασταν έξω και προετοιμαζόμασταν έτσι τις ειδήσεις και βλέπαμε μία από την Κρήτη η οποία μας μοιάζει, ρε παιδιά, απίστευτη. Πραγματικά. Ένα παιδάκι υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ, ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Γιατί?
0: Διότι ήταν στο λεωφορείο.
1: Στο σχολικό
0: λεωφορείο.
1: Βαριά αναπηρία, έτσι.
0: Με βαριά αναπηρία, ναι. Και αντί να δείξουν κάποιοι άνθρωποι μία ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα παιδιά, τα άφησαν χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να τα παρατηρούν, και το παιδάκι κατάπιε την κάλτσα του. Παιδιά, το διανοείστε?
1: Με τη μαμά, τους γονείς δεν έχουν προειδοποιήσει ότι η αναπηρία του το κάνει να κάνει αυτές τις κινήσεις, δηλαδή να βάζει στο στόμα και να καταπίνει ό,τι βρίσκει μπροστά του.
0: Άρα λοιπόν οι συνοδοί του γνώριζαν ότι θα πρέπει να είναι υποστηνή επιτήρηση το παιδάκι. Παρ' όλα αυτά, το άφησαν για πολλή ώρα από τα μάτια τους, όπως φαίνεται. Και το παιδάκι, δυστυχώς, παιδιά, κατάπιε την κάλτσα του.
1: Δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Χειρουργήθηκε το βράδυ, αλλά φανταστείτε τώρα την περιπέτεια, έτσι. Και το φόβο της οικογένειας και όλη την κατάσταση αυτή.

0: Χθες το απόγευμα στη Βουλή είχαμε μια από τα παλιά, κυρίες και κύριοι.
1: Κάτι μας θύμισε.
0: Ναι. Έχουν αρχίσει τα όρκ τώρα και βγαίνουν από τις σπηλιές τους ξανά. Και γιατί το λέω έτσι?
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Γιατί δεν θέλω να πω τίποτα βαρύ.
1: Άστο, είναι και πρωί.
0: Είπα να το στρογγυλέψω λίγα.
1: Το έχουμε βαρύνει που το έχουμε βαρύνει τελευταία. Λοιπόν. Ας το πούμε διαφορετικά.
0: Τους περισσότερους από αυτούς τώρα δεν τους ξέρετε, αλλά σιγά σιγά να τους μάθετε, γιατί έχει αρχίσει στη Βουλή η προσπάθεια ανασύστασης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Με μπροστάρι και φυσικά έτσι, πίσω από όλες αυτές τις εξελίξεις τον πρόσφατα αποφυλακιστέντα.
1: Τον Λιάκα Σιδιάρη.
0: Τον Λιάκο, θυμάστε τον Λιάκο. Ο Λιάκος λοιπόν. Λοιπόν, έχει βρει διάφορους άλλους πρόθυμους εκεί πέρα, με τους οποίους προσπαθούν να ξαναστήσουν την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από το Δημοκρατικό Κόμμα των
1: Σπαρτιατών.
0: Των Σπαρτιατών.

0: Γιώργος Μανούσος ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και λέει:
1: τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Σηκώθηκε και λέει: τυπικά είμαι, λέει, ανεξάρτητος. Μέσα στη Βουλή εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πέρσι το Σεπτέμβρη, από τον Δημητροκάλη, μια άλλη ηγετική δημοκρατική φιγούρα των Σπαρτιατών. Τότε δεν είχαμε καταλάβει γιατί το έκανε. Τώρα καταλαβαίνουμε. Το έκανε γιατί προφανώς σε συνεννόηση με τον Κασιδιάρη είχαν αποφασίσει ότι αυτό θα είναι το SPV, το όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο θα ξαναφέρει τους φασίστες στη Βουλή.
2: Και βγαίνει ευθάρσος και λέει: παιδιά, εγώ ηγούμαι. Εγώ είμαι αυτός που θα φαίνεται μπροστά.
0: Λοιπόν,
2: προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Χθες έγινε η πρώτη απόπειρα, αυτό το κόμμα το οποίο, ακόμα το οποίο δεν υπάρχει ακόμα πουθενά, έτσι. Είναι ακόμα σφραγίδα. Να πει: είμαστε εδώ, είμαστε μέσα στη Βουλή. Είναι τέτοια η λαχτάρα του Κασιδιάρη να υπηρετήσει ξανά τη δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα, που στέλνει τα διάφορα Ιουσουφάκια του εκεί να κάνουν ουσιαστικά προαναγγελία κόμματος. Φυσικά τον αρχίσαν να του φωνάζανε από εκεί: τι είναι αυτά που λες, δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ξαναδούμε τις ίδιες στιγμές. Εγώ δεν έχω αμφιβολία, γιατί υπάρχει ένα 10, 11, 12% ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν στο στενό πυρήνα αυτών που θα μπορούσαν να ξαναψηφίσουν ακόμα σαν του Κασιδιάρη. Μην είναι και παραπάνω τώρα.
2: Θα δούμε πολλά, παιδιά. Θα δούμε πολλά το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πού είστε, ρε παιδιά, άντε να δούμε τα μήνυματά σας τα πρώτα. Λοιπόν, άντε να δούμε τις καλημέρες μας, άντε να σας δούμε σιγά σιγά. Η Μαρία Αλιφάντη έχει έρθει με το δελτίο ειδήσεων, το μικρό, και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και οι κατηδίαν συναντήσεις του με ηγέτες χωρών. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηλητήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Μετά τα καύσιμα, κούρσα ανόδου καταγράφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύθηκε για σήμερα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12 μήνου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Αυστηρότερο πλαίσιο για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής για το κόμμα του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 36. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Οι οποίοι θα πάνε μαζί σας μέχρι τις 12.
1: 12.
0: Ούτε ένα τηλεφώνημα. Όσο πλησιάζει η συναυλία της Μης.
1: Ben Hur θα το κάνουμε.
0: Δεν το έχω πει σήμερα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, με τη Βούλα Κουλισοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Δημήτρη Αρετάκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Νικολακόπουλο στην επιλογή της μουσικής, την Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιλογή των ηχητικών, την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και θα ακούσετε την Κατερίνα μας στο 211-016-1046, 211-016-1046 και φυσικά βλέπουμε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp στο 698-104-104-6, επαναλαμβάνω 698-104-104-6 και φυσικά και στο email μας στο studio@meganews1046.gr.
0: Άντε λοιπόν, πάμε να παίρνουμε τα μηνυματάκια σας, ωραία είναι. Και αν έχει συμβεί και κάτι εκεί έξω που δεν το ξέρουμε εμείς ακόμα και είσαστε εσείς στο δρόμο, κάντε ένα τηλεφώνημα τώρα στην Κατερίνα ή εδώ στείλτε μας το μηνυματάκι και θα το δούμε κατευθείαν, αν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το χάσουμε από τα μάτια μας. Λοιπόν, στην υπόθεση Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, εντάξει, τώρα τα πράγματα τα ξέρετε πάνω κάτω. Τώρα όπως καταλαβαίνετε ισχύει αυτό το οποίο λέει η παλιά παροιμία, τρεχάτε ποδαράκια μου, γιατί τώρα ανακάλυψαν όλοι όλα όσα θα έπρεπε να συμβαίνουν και να γίνονται προκειμένου αυτά τα ιατρία να μην λειτουργούν ανεξέλεγκτα, και ποιος ξέρει πόσα είναι ακόμα.
1: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, δηλαδή και τις τελευταίες μέρες, ότι τελικά όλοι ήξεραν.
0: Αλλά μάλλον επικρατούσε το δε βαριέσαι μωρέ, αν θέλουν να πάνε ας πάνε.
1: Ναι. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, από αυτά που σιγά σιγά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, ξέρετε, και άλλα πράγματα που μπορεί να είναι λίγο εκτός από το όσο συνέβησαν εκείνη τη μοιραία με τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Σαν να το είχαμε αφήσει να αυτορυθμίζεται λιγάκι. Δηλαδή, σου λέει, έλα μωρέ, τώρα αφού πάνε και δεν παθαίνει κανένας τίποτα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Βάζανε οι άλλοι αίματα, βγάζανε αίματα, στα καθαρίζανε, στα ξασπρίζανε, στα αυτό, στα ξεπλένανε.
1: Και βλέπω ότι ο ένας πρότεινε τον άλλον.
0: Έτσι πάει,
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Πάντα.
0: Εντάξει, λένε Κουμπογιαννίτες, αυτό πάντα αυτό.
1: Λένε ότι το καλύτερο marketing είναι το mouth to mouth, από στόμα σε στόμα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση ήταν λίγο διαφορετικό αυτό το marketing. Δηλαδή, το πώς ακριβώς κινούνταν όλο αυτό το σύστημα.
0: Να.
1: Γιατί νομίζω ότι αυτή την ώρα αυτό εξετάζουν. Αν πρόκειται για ένα σύστημα ολόκληρο.
0: Νωρίς. Και ο κύριος Γεωργιάδης έχει καταλήξει και στα συμπεράσματά του τώρα.
2: Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και οι προγραμματισμένοι και οι απροειδοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Ωραία. Καλά, εγώ διαφωνώ με το γεγονός ότι ένας υπουργός και μάλιστα ο αρμόδιος υπουργός βγαίνει και κάνει χαρακτηρισμούς, γιατί ακόμα δεν έχει δικαστεί η γυναίκα. Θα δούμε τι θα πει δικαιοσύνη για την περίπτωση.
1: Διατηρεί όσο και να μείνει το.
0: Θα δούμε.
1: Διατηρεί το δικαίωμα της αθότητος.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ είναι προφυλακισμένη, δεν έχει γίνει δικαστήριο ακόμα, έτσι.
0: Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αν μπορεί κάποιος να μου τα εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Αυτός ο χώρος της υγείας είχε ένα σώμα ελεγκτών.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Η Ράμπο, η περίφημη Ράμπο της υγείας.
1: Σωστά.
0: Ποιος τους κατήργησε, τους Ράμπο της υγείας?
1: Το 19.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Και ποιος εχώρισε το δικαίωμα στον Ιατρικό Σύλλογο να είναι ο ελέγχων, ο επιβλέπων φορέας αυτών των ιατρίων?
1: Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος, δηλαδή
0: οι γιατροί,
1: να ελέγχουν τους συναδέλφους τους.
0: Τους γιατρούς. Και μάλιστα γιατροί οι οποίοι είναι αιρετοί. Αύριο θα πάνε να ζητήσουν και την ψήφο τους. Ποιος το καθιέρωσε αυτό?
1: Οι ίδιοι.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιας κυβέρνησης υπουργός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης?
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι εύκολο να λες το Λιάγκα Πουαρό, αλλά είναι δύσκολο να απαντήσεις τα ερωτήματα. Γιατί εδώ. Εσύ είσαι αυτός ο οποίος θεσμοθέτησε το όργανο, όχι θεσμοθέτησε, εκχώρησε μάλλον στον Ιατρικό Σύλλογο το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει, για να πηγαίνει εκεί πέρα και να τους κοροϊδεύει ο κόσμος. Οι άνθρωποι ή δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν.
1: Γιατί υπάρχει και το άλλο, να ξέρεις.
0: Πολύ φοβάμαι ότι ίσχυαν και τα δύο.
1: Γιατί έβλεπα χθες, σωστά, έβλεπα χθες και την εκπομπή του Νίκο του Βαγγελάτου που έλεγε το εξής, ότι παιδιά, τελικά το μηχάνημα αυτό δεν είναι ένα. Μπορεί να ήταν και δύο μηχανήματα. Και δεν ξέρουμε αν ήταν και παραπάνω μηχανήματα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, γιατί ο Νίκος έδειχνε φωτογραφίες από το μηχάνημα, γιατί έχει κάποιους συγκεκριμένους χρωματισμούς πάνω. Δηλαδή είχε μια πράσινη ταινία, μια γκρι ταινία.
0: Είχε μπει ο Νίκος στο ιατρείο.
1: Όχι, έχουν αναρτήσει οι ίδιοι φωτογραφίες όμως από το παρελθόν. Θα μπορούσε, εννοείς τώρα κι εσύ.
0: Όχι, γιατί ξέρω ότι έχει κορδέλα από την αστυνομία. Δεν βρήκα να μπέλα.
1: Έχουμε καταπληκτικά γραφικά
0: όντως.
1: Στο Μέγκα. Αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που μπορεί να ήταν δύο τα μηχανήματα, όταν πήγαινε ο έλεγχος, δεν τα βλέπω ποτέ. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι δεν ήξεραν τη δουλειά κάτω κάθε μηχανήμα.
0: Μιλάμε για μηχανήματα με τη λογική που μιλάμε στα χταίο. Πόσα μηχανήματα έχει αυτό το χταίο, πόσες γραμμές έχει ελέγχου. Μιλάμε για μηχανήματα με τη λογική που μιλάμε για τέτοιου είδους μονάδες, έτσι. Τέλος πάντων, και από τότε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα έχει πολιτικοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Χθες ο κύριος Πολάκης βγήκε στο Open. Δεν πιστεύω να εννοούσε την κυρία Καριστιανού με αυτά τα οποία είπε.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Λες να το ρίξει και προς τα εκεί.
3: Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Με το συμπάθιο.
1: Αφού
0: σας είπα, ρε, φτιάξτε το να μην ακουστεί.
1: Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Το είπε... Και ποιοι είμαστε εμείς που το λογοκρίνουμε.
1: Το είπε στον τηλεοπτικό αέρα.
0: Ναι. Και ποιοι είμαστε εμείς που το λογοκρίνουμε. Ναι.
1: Και ζήτησε, είπε με, παιδιά, θα το πω έτσι. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι.
0: Ωραίες οι μάντολες.
1: Ναι. Αλλά σου λέει ότι η κβαντική.
0: Ναι.
1: Έτσι, κβαντική ιατρική σου λέει. Ναι. Τα ακούμε ωραία στο μυαλό, καταλαβαίνετε. Ακούγεται ωραίο όλο αυτό. Σου λέει κάτι περίεργο, είναι καλό θα είναι.

0: Για την υπόθεση της ηγουμενίσσας δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ελπίζουμε αυτός ο τυπάκος που έβγαλε το σουγιά σαν άλλο κουτσαβάκι και τον κάρφωσε 10 φορές στο σωματάκι της 25χρονης να βρει την τιμωρία που του αξίζει. Δεν είναι κατάρα, είναι δικαιοσύνη. Να βρει την τιμωρία που του αξίζει. Έφυγε από το Εγάλεο να πάει να συναντήσει την πρώην του στην ηγουμενίτσα έχοντας την κολότσεπη ένα σουγιά. Λοιπόν, επειδή αύριο μπορεί να είναι η κόρη σου, η κόρη μου, η ανιψιά μου, η ανιψιά σου, η αδερφή μου, η αδερφή σου ή οτιδήποτε, η οποία βγήκε ένα ραντεβουδάκι και δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Ελπίζω να έχει την τιμωρία που το αξίζει.
1: Και πρόσεξε, σκηνοθέτησε αρχικά τη δολοφονία της κοπέλας.
0: Τη δολοφόνησε και μετά άρχισε τη...
1: Τη δολοφόνησε και μετά άρχισε το σκηνοθετικό. Ότι δηλαδή λέει ότι οι παιδιά μας ληστέψανε, έκανε και αυτός πάνω το 2-3 εκθορές για να φανεί ότι και αυτόν του επιτέθηκαν. Μετά είπε ότι, ξέρετε, μου χρωστούσε λεφτά. Παιδιά, τώρα τι λέτε. Και βγάζει το σουγιά και μαχαιρώνει έναν άνθρωπο.
0: Μου χρωστούσε λεφτά. Ο ιατροδικαστής είπε ότι το κοριτσάκι αυτό 25 χρονών προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του βάζοντας μπροστά τα χέρια της, φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια, στους πύχεις και στην παλάμη, δεν γλίτωσε από αυτό τον αλήτη. Γιατί για αλήτη μιλάμε, έτσι, δυστυχώς. Και τώρα θα αρχίσουν οι δικαιολογίες, όπως καταλάβατε. Κακιά στιγμή, θόλωσα.
1: Το θόλωσα είναι αυτό που το ακούμε συνέχεια.
0: Θόλωσα.
1: Θόλωσα. Το είπε και χθες. Το είπε και χθες.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι οδηγός Πούλμαν και μας στέλνει το μήνυμά του.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική.
0: Καλές διαδρομές.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική. Μας λέει ότι είμαστε αγαπημένοι της συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στην Ελίνα. Την Ελίνα Καρέτσου. Γεια σου Ελίνα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Είσαι ξυπνήσαμε νωρίς ή δεν έχεις προλάβει να κοιμηθείς ακόμα?
2: Όχι, εντάξει, σήμερα ξύπνησα λίγο πιο νωρίς. Αλλά γενικότερα είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα.
2: Πάνω κάτω που ξυπνάω, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Είναι η ώρα για φθινόπωρο.
2: Είναι η ώρα για φθινόπωρο πια. Νομίζω ότι, εντάξει, είχαμε ξεκινήσει και είναι ορολογιακά. Νομίζω ότι πλέον έπρεπε και κάπως καιρικά να αποτυπωθεί αυτό. Θα είναι έτσι μια πιο διαφορετική ημέρα σήμερα σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Μια πιο έτσι σημαντική επιδείνωση, βέβαια τυπική και φθινοπορεινή κατά βάση. Δεν περιμένουμε ακρότητες, σίγουρα κατά τόπους θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα, αλλά από σήμερα έτσι ουσιαστικά αλλάζει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τώρα, τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι, όπως είπαμε, πιο ισχυρές και θα συνοδεύονται από αρκετούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Και επίσης θα έχουμε και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Επιτέλους θα φύγουμε από αυτά τα τριαντάρια που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια δεν ήμασταν πολύ πάνω από τα κανονικά, αλλά πλέον θα φτάσουμε σε τιμές που είναι πιο φυσιολογικές για την εποχή. Κατά τόπους θα είναι και λίγο πιο χαμηλές, έχω να σας πω. Βέβαια θα ξανανεύει λίγο η θερμοκρασία προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά δεν περιμένουμε πάλι να φτάσουμε 30, απλά θα είμαστε σε ακόμη πιο φυσιολογικά επίπεδα. Λοιπόν, να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας, για να ξεκινήσουμε και από αυτό. Έχουμε
0: και εδώ έχουμε, έχουμε ψηλό βρόχο, εδώ στην Αθήνα, τώρα εδώ στα νότια έχουμε έτσι, σταμάτα ξεκινά.
1: Πες το μας λίγο αυτό, γιατί όσοι φεύγουν τώρα για τη δουλειά τους ή πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να έχουν μια εικόνα αν θα πρέπει να πάρουν ομπρέλα ή όχι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε με την Αττική. Σήμερα στην Αττική θα ξεκινήσουμε αυτό το ψηλό βροχό, όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει δηλαδή. Περισσότερες βροχές φαίνονται μέσα στιγμή στο μεσημέρι και το απόγευμα, που και σε ορισμένα σημεία του νομού θα δούμε και καταιγίδες, δηλαδή κατά διαστήματα εκείνες τις ώρες. Ωστόσο, δεν περιμένουμε ακρότητες εδώ για το νομό. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Αττική πνιγόμαστε και με πολύ λίγα χιλιόστα βροχής. Οπότε και γενικότερα μια καταιγίδα είναι από μόνη της ένα έντονο φαινόμενο, χρειάζεται μια προσοχή. Δεν περιμένουμε όμως, το τονίζω, ακρότητες για την Αττική ούτε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Σίγουρα όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα σε σχέση με το ψηλό βροχό που έχουμε αυτή τη στιγμή σε αρκετά σημεία του νομού. Να σας πω επίσης πού θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα. για να δώσουμε έτσι μια παραπάνω έμφαση σε αυτές τις περιοχές. Συγκεκριμένα θα είναι στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Είναι οι περιοχές που θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα σήματα, δηλαδή και μεγαλύτερα ύψη βροχής και μεγαλύτερη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
0: Σποράδες, μαγνησία, πιερία κτλ. Εκεί γύρω τριγύρω.
2: Ακριβώς, θα είμαστε κυρίως σε Θεσσαλία, περισσότερο στη Μαγνησία και ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, στις σποράδες όπως είπες και εσύ, στην Χαλκιδική και στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις άλλες περιοχές βέβαια δεν θα έχουμε καταιγίδες, απλά στις περιοχές αυτές που λέμε θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και θα είναι μεγαλύτερα τα ύψη βροχής. Επίσης, κατά τόπους στο υπόλοιπο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν επίσης κάποιες καταιγίδες με κατατόπους πιο μεγάλα ύψη βροχής. Όμως αυτές οι πρώτες περιοχές που σας είπα θα είναι αυτές που θα έχουν και τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν λίγο. Γενικότερα θα βρέξουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Απλά τα φαινόμενα θα έχουν διαφορετική ένταση και διάρκεια σε κάθε σημείο.
0: Και τα απογευματάκια, μάλλον τα κάπως πιο έντονα, θα κατηφορήσουν και προς τα εδώ. Έτσι. Δηλαδή θα μας πιάσουν και εμάς κάπως. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά το μεσημέρι είναι εδώ.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, μεσημέρι, απόγευμα. Ακριβώς, κατά τόπους θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα στην Αττική. Είπαμε, δεν περιμένουμε ακρότητες. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή και εδώ. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγο καλύτερη μοίρα θα είναι τα πιο νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Εκεί θα είναι λίγο πιο ασθενή τα φαινόμενα σήμερα.
0: Καλά, όλοι το καλύτερο είναι πολύ σχετικό. Όλοι τι θέλουν τη βροχούλα από εδώ και πέρα, να ξέρεις. Έτσι. Δηλαδή, όλοι θέλουν κάποιες καλές βροχές τώρα σιγά-σιγά.
1: Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
0: Βέβαια. Για τις
1: βροχές.
0: Ελίνα, κρύο βλέπεις να μπαίνει καθόλου?
2: Λοιπόν, κρύο. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας όπως είπαμε από σήμερα. Σήμερα θα είναι λίγο πιο έντονη στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές να πούμε ότι ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 26 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας αυτό, έτσι. Στην υπόλοιπη χώρα θα μείνουμε σε λίγο πιο υψηλές τιμές, στους 27 με 29 βαθμούς. Σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δούμε και κάποια 30 άρια. Από αύριο η πτώση θα είναι πιο αισθητή και στο σύνολο της χώρας. Κατά τόπους θα έχουμε μια περαιτέρω πτώση. Άρα αύριο να πούμε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσουμε τους 23 με 25 βαθμούς. Τοπικά μόνο στα δυτικά τμήματα της χώρας, σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, θα δούμε 26 με 28. Φυσικά η δροσιά θα είναι πιο αισθητή και το πρωί και το βράδυ οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες. Δηλαδή στα πιο ορεινά τμήματα θα δούμε μονοψήφιες τιμές. Και αρκετά μονοψήφιες. Δηλαδή
1: υπάρχουν περιοχές
2: δηλαδή
1: που έχουν ανάψει τζάκι, παιδιά, ήδη. Έτσι, έχουν ανάψει καλοριφέρ.
0: Λοιπόν, σας διαβάζω θερμοκρασίες τώρα που μιλάμε. Ελληνά, Μέτσοβο 9, Σιάτιστα 11, Αμίντεο 12, Μαυροπηγή Κοζάνης 12, Έδεσα 12. Στο Μέτσοβο δηλαδή τώρα, κανονικά πρωί, ψιλοανάβεις και τζακάκι.
1: Όχι,
0: 9 βαθμούς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
1: Στο Μέτσοβο αυτή τη στιγμή δεν ξυπνάς, είσαι κάτω από το πάπλωμα. Δεν υπάρχει τζάκι, δεν είναι τίποτα, τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Να σας πω επίσης και κάτι τελευταίο. Από την Πέμπτη βασικά θα έχει περισσότερο ήλιο, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Η διάρκεια αυτών των φαινομένων θα είναι σήμερα από τις πρώτες ώρες έτσι, της Τρίτης μέχρι και περίπου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Και αύριο θα έχουμε κάποια κατατόπους έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλία, σποράδες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, κυρίως περίπου τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αύριο θα μετατοπιστούν στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας και θα είναι λίγο πιο εξασθενημένα πέρα από την Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια. Και να σας πω και κάτι επίσης, ότι μέχρι στιγμής στην Κίνη στην Εύβοια σήμερα έχουν πέσει 101 χιλιοστά βροχής μέχρι την ώρα που μιλάμε. Έχουμε ήδη ισχυρή βροχόπτωση.
0: Αλήθεια λες τώρα. Δηλαδή από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα έχουν πέσει 101 χιλιοστά βροχής.
2: Ναι,
0: 100 τόνοι αναστρέμα.
2: Πιο πάνω. Ακριβώς, είναι 100 τόνοι νερού αναστρέμα. Ο μέσος όρος περίπου να έχει πέσει αρκετό νερό στην Κίμη. Να σας πω ότι το μέσο ύψος βροχής για τον Σεπτέμβρη στην Εύβοια, στην Ανατολική Εύβοια εκεί που είναι και η Κίμη, είναι περίπου στα 60 με 80 χιλιοστά. Άρα είμαστε ήδη πιο πάνω από το μέσο όρο του μήνα. Έτσι.
0: Έχει ρίξει δηλαδή μέσα σε 7 ώρες. Σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο του μήνα.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή από το μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στην Κίμη, στην Εύβοια, έχουν πέσει 101 χιλιοστά βροχής και αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρή βροχόπτωση στην Κίμη της Εύβοιας. Είναι αρκετά.
1: Εκεί τα χτυπάνε πάρα πολύ τα καιρικά φαινόμενα. Αυτή την περιοχή χτυπάνε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: παίρνει υγρασία από το Αιγαίο, θα σου πει και η Ελίνα, και γι' αυτό είναι τα φαινόμενα. Ακριβώς, πολύ ζωηρά.
1: Είναι ζωή, ναι.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε να πούμε ότι χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Το αναφέρω για να.
0: Καλά, θα κάνει και η Βούλα ένα τηλέφωνο τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι αρκετή βροχή αυτή. Έτσι. Δηλαδή, καλά που μας το είπες αυτό το στοιχείο, για να δούμε τι συμβαίνει.
2: Ναι, με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή από το Εθνικό Στελεσκοπείο Αθηνών, είναι αυτή η μέτρηση.
1: Ωραία. Ελίνα, ζακέτα να πάρεις σήμερα.
0: Ζακέτα και ομπρέλα.
1: Και ομπρέλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελίνα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να πάμε σε όλες τις εφημερίδες. Να σας πούμε ότι έχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο πρωτοσύλληδο των νέων σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Που λέει ότι η προσεξαφάνιση έξινομη της χώρας, πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων.
0: Πού?
1: Στην Ελλάδα μιλάμε πάντα.
0: Ναι, σε ποιους νομούς.
1: Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Περιοχές Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη και Φλόρινα. Εκεί φτάνει στο 50%. Κυκλάδα, Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις από τις 117.000 το 2009 σχεδόν στις 67.000 το 2024.
0: Nice. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλο θέμα, όπως και να
1: η
0: έχει.
1: Η υπογεννητικότητα είναι μεγάλο θέμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει ετοιμάσει μια σταγόνα ιστορίας και είναι έτοιμος να σας την κεράσει ή να μας την κεράσει, γιατί και εμείς δεν σας το κρύβουμε ότι καθόμαστε μέσα στο στούντιο και την ακούμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Ο Δημήτρης, λοιπόν, τώρα, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Σέρτα, για επανερχόμαστε.
3: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Τα καραβάνια των Βαλκανίων. Ας μεταφερθούμε νοερά γύρω στο 1600 και ας φέρουμε στο νου μας τον χάρτη των Βαλκανίων που τότε ήταν τουρκοκρατούμενα. Αν φανταστούμε τη Χερσόνησο σαν ένα ζωντανό οργανισμό, τότε τα νεύρα του που τον έθεταν σε κίνηση ήταν τα καραβάνια. Για την ακρίβεια, τα Ηπειρώτικα και τα Θεσσαλικά καραβάνια. Στη θέση των σημερινών ασφαλτοστρωμένων δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών, αλλά και των αεροδιαδρόμων, ας φανταστούμε μυρμηγκές από παραφορτωμένα μουλάρια και άλογα που πήγαιναν και έρχονταν προς και από όλες τις κατευθύνσεις. Τα πελώρια αυτά καραβάνια, στα οποία στηρίχθηκε το εμπόριο, άρα και ο πλούτος όλων των Βαλκανίων, ήταν για πάνω από δύο αιώνες μονοπόλιο των Ηπειρωτών και των Θεσσαλών. Καθένα από αυτά αποτελούνταν από 50 μέχρι 200 ζώα και ήταν είτε ιδιωτικά είτε πρόσκαιροι συνεταιρισμοί μικρότερων αγωγιατών που ταξίδευαν όλοι μαζί για λόγους ασφάλειας. Οι βασικές διαδρομές ήταν προς βορρά με στόχο πάντα να περάσουν το Δούναβι και να φτάσουν στη Ρουμανία, την Αυστρία, τη Γερμανία ή τη Ρωσία. Δευτερεύουσα διαδρομή ήταν προς Ανατολάς, όπου τα Ηπειρώτικα καραβάνια έφταναν παρακαλώ μέχρι τη Μέκα. Τα καραβάνια κουβαλούσαν τα ελληνικά προϊόντα στην Ευρώπη. Γουναρικά από την Καστοριά, νήματα από τα Μπελάκια και τον Τύρναβο, βαμβάκια από τις Σέρες, μαλλιά από τη Μοσχόπολη, αρνίσκια και κατσικίσια δέρματα από τη Μακεδονία και τη Μικρασία. Επίσης, ράβδοτα υφάσματα από την Κοζάνη, κρασιά από την Άουσα και τη Σιάτιστα, μαχαίρια από τη Σαμαρίνα, καθώς και καπνό κοκκινοπίπερο, αλάτι, μετάξια, κρόκο, αρωματικά φυτά και ό,τι άλλο παραγόταν στην ελληνική γη. Στην επιστροφή από το βορρά, τα μουλάρια ήταν φορτωμένα με βιομηχανικά προϊόντα της Ευρώπης. Διακοσμητικά, υφάσματα που δεν παράγονταν στο νότο όπως το βελούδο, κρίσταλα και είδη πολυτελείας. Τα καραβάνια επίσης υπηρετούσαν την ανάγκη για επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς που είχαν μείνει πίσω και σε αυτούς που είχαν φύγει, αφού λειτουργούσαν και ως ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθός του και την ιστορική περίοδο, κάθε καραβάνι είχε μαζί του κάποιους οπλισμένους και έμπειρους φύλακες να το προφυλάσσουν από τις επιθέσεις των ληστών. Αυτό το ατέλειωτο πηγενέλα τόνωνε τις τοπικές οικονομίες, τροφοδοτούσε τις κλειστές αγροτικές κοινωνίες και φυσικά ήταν μηχανισμός παραγωγής πλούτου αλλά και ανταλλαγής ηθών, ειδήσεων και αντιλήψεων. Στο μονοπόλιο των Ηπειρωτών, στο διεθνές αυτό εμπόριο, βοηθούσε αποφασιστικά το γεγονός ότι Έλληνες είχαν επίσης το μονοπόλιο στα περίφημα καραβάν σαράγια που ήταν σπαρμένα κατά μήκος των εμπορικών δρόμων. Σήμερα είναι δύσκολο να αντιληφθούμε σε όλη της την έκταση τη σημασία που είχαν αυτά τα χάνια διανυκτέρευσης και ξεκούρασης των εμπόρων. Πολλά από αυτά, σε μεγάλα σταυροδρόμια, δέχονταν για διανυκτέρευση ως και 1000 ζώα τη βραδιά μαζί με τους ανθρώπους. Εκεί συναντιούνταν οι άνθρωποι των καραβανιών, ξεκουράζονταν, περίμεναν να περάσουν χιονιάδες, πλημμύρες, αντάλλασαν απόψεις για τις στάσεις του εμπορίου, για τα πανηγύρια και τα παζάρια, αλλά και καθοριστικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δρόμων, για τους τοπικούς φόρους και για τις συνήθειες των αρχών που κάθε τόσο άλλαζαν. Η κυριαρχία Ελλήνων στα καραβάνια αλλά και στους σταθμούς αυτούς βοήθησε αποφασιστικά να βρεθεί όλο το βαλκανικό εμπόριο σε ελληνικά χέρια. Για να πάρουμε μια ιδέα όλης αυτής της κίνησης, ας δούμε το δρομολόγιο που έκανε κάθε χρόνο ένας διάσημος υπηρώτης καραβανιέρης, ο Κυρατζής Ρόβας. Απ' τις αρχές Αυγούστου έστελνε τελάλιδες σε όλη την Ήπειρο και ενημέρωνε πότε θα ξεκινήσει για να του φέρουν εμπορεύματα, επιστολές και παραγγελίες για αγορές. Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούσε από την Ελάτη και έφτανε στο Βουκουρέστι στις 26 Οκτωβρίου. Παραμονή ή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Η επιστροφή του στα Ζαγόρια ήταν πάντα του Αγίου Γεωργίου, το Πάσχα δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι πουλούσε τα εμπορεύματα που έφερνε και προετοίμαζε την εκ νέου αναχώρησή του το Σεπτέμβριο. Τα καραβάνια αυτά, που ήταν και δρόμοι μετανάστευσης ανθρώπων προς τα βόρεια, σταμάτησαν οριστικά με την εμφάνιση του τρένου και μετά με την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Τότε χάθηκε και το καραβάν σαράι.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας, τέθηκε εχθές το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνησε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων. Με την πίεση στις τιμές των καυσίμων να συνεχίζεται, αναμένονται τα προαναγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Μετά τα καύσιμα, κούρσα ανόδου καταγράφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύτηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12μήνου. Σημειώνεται πως από την 1η μέχρι και σήμερα 22 του μηνός, η μέση τιμή στην αγορά της επόμενης ημέρας για την ηλεκτρική ενέργεια είναι 159,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα τον Αύγουστο ήταν στα 125,55 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για υψηλότερη κατά 27,42% τιμή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τη συζήτηση που είχε χθες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά τη συνάντηση, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθήκων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση για το θέμα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ανέφερε μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικών συστημάτων, μέσω των οποίων θα μπορεί να ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Εχθές το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος... Εχθές το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 14χρονου Αμαία, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε σχολικό όχημα καθοδόν για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, κατάπιε την κάλτσα του. Το παιδί υπευλήθη με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε πως μολονότι επικοινώνησε με την οδηγό του σχολικού πριν από τη μεταφορά της και της επεσήμανε πως το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση καθώς έχει επιληψία. Η οδηγός της ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά, χωρίς ωστόσο δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όλα όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στιγμές από τα χρόνια της εκπροσώπησης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αναβίωσαν εχθές το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Την ένταση πυροδότησε δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή του προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήσους Κατσότας. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας στις Πλεύσεις Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ο Γιώργος Μανούσος αντέδρασε ζητώντας τον λόγο επιπροσωπικού, χωρίς ωστόσο να του δοθεί από τον προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλο.
7: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Επί ελληνικού εδάφους συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων της για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και αισιοδοξεί για θετικά αποτελέσματα μεθαύριο στο Βελιγράδι με τη Σερβία και την προσεχή Κυριακή με τη Γερμανία. Πολλοί Έλληνες θα συμπαρασταθούν στην Εθνική και στις δύο αναμετρήσεις, ενώ για αυτή με τη Γερμανία έχουν ήδη εξαντληθεί τα 2.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ελληνική Ομοσπονδία. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την απώλεια του Μίλτον Βιέρα που πέθανε στην πατρίδα του σε ηλικία 80 ετών. Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 70 είχε αγωνιστεί για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και για 2 στην ΑΕΚ κατακτώντας σειρά τίτλων. Ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που φόρησε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους, ανέφερε στη συλληπιτήρια ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ ο Γάλλος Γκάρτ το Μάιρτελ.
7: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
8: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
9: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
7: Mega News 104,6.
10: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Γερμανία, η επόμενη ημέρα. Άρθρα αναλύσεις και ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο. Γιατί πηγαίνει στο Κάιρο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μια ατζέντα με πολλές πτυχές. Γιατί 440.000 συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα των 400 ευρώ να εξαϊλώνεται. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
14: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
15: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
15: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
15: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
15: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
15: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
15: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
15: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
17: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
18: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
17: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλή Τρίτη, ο μήνας έχει...
2: Ο μήνας έχει 22.
1: Στο Mega News 104,6 είστε συντονισμένοι. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης, 7 και 12.
1: Μας πήρε λίγο σήμερα παραπάνω το δελτίο. Έχει ειδήσεις, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, έχει ειδήσεις. Και έχει ειδήσεις που σας αφορούν. Καταρχήν, φθινοποράκι, όπως βλέπετε σήμερα, έτσι. Και εδώ στην Αττική. Και το μεσημερά και μετά αυτό το ψηλό βράχο θα γίνει πιο κανονική η βροχή, λένε οι μετεωρολόγοι. Μας τα είπε νωρίτερα η Ελίνα, δηλαδή.
2: Ναι. Χρειάζεται λίγο προσοχή σήμερα στους δρόμους. Εντάξει, λίγο παραπάνω. Ομπρελίτσα, ζακέτα, παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Και θα περάσει.
1: Καλά, καλά θα πάει.
2: Φθινοπορεινός καιρός.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, τώρα ίσως λίγο παραπάνω στην κίνηση ταλαιπωρηθούμε.
2: Ενώ κάθε μέρα είμαστε μια χαρά.
1: Εκεί που την ταλαιπωρία φαίνεται να μην την μπορούμε να την αποτρέψουμε με τίποτα είναι στην τσέπη, γιατί ολόκληρη συνεδρίαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σήμερα, η οποία σε ένα μεγάλο κομμάτι ασχολείται με τα ενεργειακά και όσα έχουν προκληθεί στον πλανήτη, παιδιά, δεν βγαίνει άκρη με τίποτα και δεν βγαίνει και ο λογαριασμός από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κοίταγα τα στοιχεία.
2: Ναι.
1: Σε σχέση με πέρσι το Σεπτέμβριο, ας το πετρέλαιο.
2: Ωραία.
1: Ας τη βενζίνη.
2: Ναι.
1: Ας πούμε ότι υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μην σε επηρεάσουν όλα αυτά. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά της τιμής ρεύματος φέτος το Σεπτέμβρη σε σχέση με πέρσι το Σεπτέμβρη?
2: Για πες.
1: Πέρσι το Σεπτέμβρη 76 ευρώ η μεγαβατόρα χονδρική.
2: Ωραία.
1: Φέτος το Σεπτέμβρη 211 ευρώ η μεγαβατόρα. Για να βλέπουμε τώρα μήνα με μήνα που οι ανάγκες είναι ανάλογες. 177, σχεδόν 178% αυξημένη η τιμή. Έτσι, μπράβο. Βάλε μας κάτι γλυκό.
2: Κάτι γλυκό.
1: Να έχει και αίσθημα. Μην πάμε, ξέρεις.

0: Ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι και μικρό. Χουνέρι ολόκληρο του κάνανε.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε μια ενέργεια πολύ χοντροκομμένη, αλλά θα έλεγε κανείς σιγά. Για Τραμπ δεν είναι και τόσο χοντροκομμένη. Τι έκανε?
1: Λοιπόν, ο Τραμπ απέκλεισε από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου τρία μέσα ενημέρωσης. Είναι το
0: CNN,
1: το MS News, το Πολιτικό, και αφήνει στο τέλος το CNN. Γιατί αφήνει στο τέλος το CNN, πέρα ότι είναι από τα πιο γνωστά, αλλά είναι και στη σύμπραξη των μεγάλων καναλιών των ΗΠΑ, που έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους τα κανάλια, αυτό γίνεται παντού. Στέλνουν μία κάμερα εκεί, για παράδειγμα, και τραβάει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πάνε τρεις δημοσιογράφοι,
1: ναι,
0: αλλά πάει μία κάμερα η οποία δίνει το λεγόμενο.
1: Το pool.
0: Έτσι το λέμε εμείς. Ναι. Έτσι, λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Χθες πάει ο Τραμπ να κάνει δηλώσεις στον περίφημο κήπο των Ρόδων, εκεί που τις κάνει συνήθως όταν συμβαίνει κάποιο θέμα.
1: Η κάμερα πήγε κανονικά. Ναι. Όσοι ήταν να πάνε, γιατί ακολουθεί, ήταν πρωτόκολλο εκεί. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι συνταγματικά αυτό κατοχυρωμένο.
0: Είναι εκεί.
1: Ναι, πήγαν εκεί, αλλά
0: αρχίζει ο Τραμπ να κάνει δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Και
1: ήχο δεν.
0: Βλέπεις ένα στόμα να ανοιγοκλίνει
1: σε όλα τα κανάλια.
0: Δεν τον βλέπεις, δεν ακούς τη φωνή του. Δεν ακούς καμία φωνή να τον ρωτάει οτιδήποτε.
1: Και δεν είναι τεχνικό πρόβλημα.
0: Είναι η αντίδραση των αμερικανικών καναλιών στο lockout το οποίο επέβαλε ο Τραμπ σε αυτά τα τρία μέσα. Και μπράβο τους και μαγιά τους. Η αλήθεια είναι ότι του ζήλεψα, φίλε. Του ζήλεψα πραγματικά. Δηλαδή βλέπεις ότι απέναντι στον πιο ισχυρό πολιτικό άνδρα του πλανήτη υπάρχει αντίδραση και υπάρχει κάποιοι αποφασίζουν να σηκώσουν το παράστημά τους, έτσι.
1: Το θέμα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή ο Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική.
0: Ένα μπιφ το έχει.
1: Μπιφ.
0: Ένα μπιφ το έχει.
1: Τι εννοεί, μόνο μπιφ? Κοίτα,
0: καλά είναι, αρκεί να λένε τις απόψεις τους. Τις απόψεις του.
1: Ναι, σωστά.
0: Τις
1: απόψεις τους είναι η δημοκρατία.
0: Δεν είναι ανάγκη να τις ακούμε. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση από αυτούς εδώ, από τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος θύμωσε πάρα πολύ και αποφάσισε ουσιαστικά μέσα σε ένα βράδυ να στήσει
1: μια δική του πλατφόρμα, την οποία, προσέξτε, είχε μεγάλη φαντασία.
0: Πώς την είπε?
1: Trump TV.
0: Υπενθυμίζω ότι ήθελε να δώσει το όνομά του στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω ότι ήθελε να δώσει το όνομά του στη διόρυγα του Παναμά. Υπενθυμίζω ότι σε μια έξαρση αλτρουισμού είπε ότι τη λίμνη του Καναδά θα την ονομάσει λίμνη Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ ένα Trump TV, σιγά μου. Τρέχεται.
1: Παιδιά, μια πλατφόρμα είναι, δηλαδή. Σιγά τώρα. Δεν είναι κατάξει.
0: Και έστησε, όπως έστησε το Truth Social, γιατί δεν γούσταρε αυτά που γράφονταν στο Twitter, έτσι έστησε μια τηλεοπτική πλατφόρμα, γιατί δεν γούσταρε αυτά τα οποία παίζουν τα αμερικανικά κανάλια.

0: Επίσης σας έχουμε νέα, κυρίες και κύριοι, και για άλλα πράγματα. Όταν κάποιος ήθελε να πει για κάποιον άλλον ότι είναι χαλαρός, τι έλεγε, ποια λέξη χρησιμοποιούσα? Αυτός είναι χαλαρός, ας πούμε. Τι, ποια
1: τι είναι
0: αυτός?
1: Χαλαρό.
0: Φέτα.
1: Φέτα. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό αδερφέ είναι διαφήμιση. Αυτά τα ίδιες οι πετυχημένες διαφημίσεις τι κάνουνε?
0: Ναι. Φέτα. Λοιπόν, σας έχουμε νέα για τη φέτα.
1: Νέα τώρα. Είναι λίγο ακριβά αυτά τα νέα.
0: Θα σας κοστίσουν κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει τώρα. Να μην τρελινόμαστε κιόλας. Μην μας πιάνει, μην πέφτουμε στην επιρροή της συμμορίας, της μιζέριας. Γένει ο πρόεδρος των εξαγωγείων της φέτας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τι λέει?
1: Λέει, παιδιά, από τα 12-13 που είναι ευρώ, 12-13 ευρώ το κιλό που είναι σήμερα η φέτα, εντάξει, μπορεί να πάει 15-16.
0: Γιατί?
1: Διότι δεν έχει πέγει πάρα πολύ καλά η αντιμετώπιση της κατάστασης
0: του αυθόδους πυρέτου. 15 με 16, εν τω μεταξύ, εμένα δεν είναι ιδέα μου. Βλέπω ήδη, παιδιά, φέτες εδώ και πάρα πολύ καιρό στα σούπερ μάρκετ στα 17 ευρώ.
1: Εντάξει, σου λέει ανάλογα την ποιότητα, ανάλογα πολλά πράγματα.
0: Τι είπα να πει ανάλογα την ποιότητα? 17 ευρώ, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτάκι. 17 ευρώ η φετούλα.
1: Αυτό που το φτιάχνουμε εμείς και το λέγαμε.
0: Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Εντάξει, μας έχουν πνίξει τα διάφορα υποκατάστατα, λευκά τυριά και τα λοιπά, τα οποία μας τα πλασάρουν σαν φέτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε εστιατόριο και να φας χωριάτικη με κανονική φέτα. Πολύ σπάνια περίπτωση. Συνήθως τρως λευκό τυρί. Έτσι.
1: Εμένα κάποτε το έλεγε ο παππούς μου το γαλασκόνι.
0: Γαλασκόνι, ναι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Λοιπόν, τώρα 15 με 16 ευρώ η φέτα. Λέει, μην τρως πολύ μοσχάρι γιατί έχει ακριβίνει. Μην τρως πολλά γαλακτοκομικά γιατί έχουν ακριβίνει. Τα ψάρια τα έχει πάρει και τα έχει σηκώσει. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν πολύ συζητάμε για αυτά, βέβαια.
1: Και τα ψάρια.
0: Δεν πολύ συζητάμε για αυτά. Δηλαδή πουλιόταν σαρδέλα 12 ευρώ το κιλό.
1: Ποιο η σαρδέλα που έχουμε
0: πάρει? Σαρδελίτσα. Ναι. Έτσι, η σαρδελίτσα,
1: το παρεξηγημένο ψάρι που λένε
0: σαρδελίτσα. Που λέγανε παλιά, πώς το λένε, ένα κασόνι 5 ευρώ.
1: Και όχι μόνο το ανακασόνι 5 ευρώ, γιατί η σαρδέλα μας λέγανε, το λέω επειδή και πάνω στην Πρέβεζα, η σαρδέλα βγάζουμε φούλα εμείς, έτσι δεν το συζητάμε. Λένε ότι αν στο δρόμο βρεις κάποιον που λέει σαρδέλα, στο δρόμο, πάρε, φάε, διότι αυτά τα βιταμίνες που έχει τα κοινωνικά κτλ. Θα σου κάνουν καλό. Ναι. Όπου και να το πάρεις. Ναι. Είναι παρεξηγημένο ψάρι στην Ελλάδα. Γιατί...
0: Παρεξηγημένο, μια χαρά είναι.
1: Όχι, γιατί είναι παρεξηγημένο, γιατί το έχουμε σε αυθονία και ήταν χαμηλή τιμή. Αυτό θυμόμαστε πάντα.
0: Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, να δούμε τι θα τρώμε στο τέλος, παιδιά. Κόψε το ένα.
1: Γιατί να φας?
0: Χθες πέρασα, μπήκα στο σούπερ μάρκετ για κάτι γρήγορα και είμαι στο μάτι μου στη βιτρίνα με τα κρέατα.
1: Ναι.
0: Είχε προσφορά μοσχάρι για κιμά.
1: Ναι.
0: 16,96.
1: Προσφορά είναι αυτό.
0: Προσφορά.
1: Παιδιά,
0: δηλαδή πάρτε τώρα που τρέχει, παιδιά.
1: Τρέξτε,
0: έτσι.
1: Παιδιά, τρέξτε.
0: Πάρτε 16. Τώρα που τρέχει. Λοιπόν, η Εύη Σιμοπούλου από τα νέα.gr είναι μαζί μας. Να δούμε πώς καταγράφουν οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική έκδοση των νέων τις εξελίξεις αυτό το πρωινό. Καλημέρα, Εύη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Είπατε πριν για τον Τραμπ που έφτιαξε το Τραμπ TV.
0: Ναι. Τώρα, το Trump TV από το Trash TV πολύ λίγο διαφέρει, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είσαι κακός σήμερα.
2: Ναι, αλλά τώρα θα ακούγεται παντού.
0: Ναι.
2: Θα ακούγεται παντού.
0: Για
2: θα έχει 24 ώρες διαδικτυακή, είναι 24 ώρες διαδικτυακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, θα μεταδίδει όλες τις ομιλίες του, τις δηλώσεις και ό,τι άλλο υλικό της κυβέρνησης Trump.
1: Έβη και παλιές και καινούργιες δηλώσεις.
2: Όχι, από εδώ και πέρα φαντάζομαι.
1: Α, από εδώ και πέρα.
2: Δεν έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο, αλλά από εδώ και πέρα.
1: Λέω μήπως βάζει να θυμίζουν και τις παλιές του δηλώσεις.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Άντε είναι αυτός, μπορεί και να το κάνει.
1: Ναι.
2: Πέρα όμως από την διαδικτυακή πλατφόρμα που έφτιαξε ο Τραμπ, τώρα πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Έχουμε ένα θέμα μας, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες...
0: Το πρώτο σας σήμερα, έτσι.
2: Το
0: βασικό.
2: Τη στρατιωτική της παρουσία στη Γρυλανδία. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει δηλαδή την επαναλειτουργία μιας βάσης που είχε χρησιμοποιηθεί στον ψυχρό πόλεμο, ενώ προβλέπεται και αμερικανική στρατιωτική παρουσία και σε δεύτερη εγκατάσταση στην Ανατολική Γρυλανδία. Η εξέλιξη έρχεται και στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας ΗΠΑ-Δανίας-Γρυλανδίας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αξίζει σήμερα να το προσέξουν όλοι είναι ότι η ΑΔΕ στέλνει κεραβασάκια σε φορολογούμενους που εμφανίζονται να έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2021. Πρόκειται για υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των διασταυρώσεων της ΑΔΕ.

0: Τους ενοχλούν, δεν τα πληρώνουν.
1: Μάλλον.
2: Δεν το πληρώνουν.
0: Και δεν το πληρώνουν.
1: Και γι' αυτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες όλων των αισθημάτων θα ενημερωθούν για την οφειλή αυτή. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα, παιδί μου, δεν όφυλαν να πληρώσουν τα τέλη.
2: Γιατί έχουν μεταβιβάσει, ας πούμε, το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι τους ή οτιδήποτε. Ναι. Ή το έχουν αποσύρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο MyCar ειδική εφαρμογή, όπου οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώνουν τι είχε συμβεί με το όχημά τους το 2021. Αυτό που είπαμε πριν, για παράδειγμα, αν ήταν σε ακινησία, αν ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο ή απαλλασσόμενο, και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία γι' αυτό είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου. Για όλα τα υπόλοιπα μπορείτε βέβαια μέσα να μπείτε να διαβάσετε το θέμα μας στο τανέα.gr.
2: Τανέα.gr, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να έχετε όλη την πρωινή ενημέρωση έτσι όπως την έχουν αξιολογήσει η Εύη Σημοπούλου και οι συνάδελφοί μας από εκεί. Να σε καλά, Εύη, καλημέρα. Έχεις φάει τώρα χοντρό στραπάτσο, χοντρή διάψευση.
0: Για, από τι?
2: Από Σοφία Μπερετάνου.
0: Δηλαδή.
2: Ναι. Έχει ωμέγα 3 η σαρδέλα και στην Πρέβεζα δεν έχει. Έχει γαρίδες.
0: Όχι, γάμπαρες, έχει λευκάδα.
2: Τι λες, μωρέ, που έχει λευκάδα γάμπαρες.
0: Γάμπαρες έχει λευκάδα. Η Πρέβεζα δεν έχει σαρδέλα. Κάθε Ιούλιο που κάνουμε και τη γιορτή της Σαρδέλας στην Πρέβεζα.
2: Καλά, και εμείς κάναμε φέτος γιορτή φιστικιού στην Αίγινα, αλλά το νησί δεν έχει φιστίκι ούτε για δείγμα.
0: Ναι, αλλά φιστίκι γίνει, το λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις τώρα αλλού. Δεν είσαι τα τρία καλά
2: για να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι Σαρδέλα Πρεβέζης δεν έχω ακούσει. Προβατίνα Πρεβέζης έχω ακούσει.
0: Η Πρέβεζα έχει και παραλία, φίλε, δεν έχει μόνο τέτοιο. Δεν έχει μόνο βουνά. Έχουμε και σαρδέλα, παιδιά.
2: Έχετε και σαρδέλα. Εντάξει. Ο κύριος Δημήτρης Μωραΐτης είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχων της Μήλου. Τι κάνετε, κύριε Μωραΐτη, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
2: Τον κύριο Μωραΐτη δεν τον πήραμε για να τον ρωτήσουμε πώς ήταν η χρονιά, η οποία ήταν καλή παρεπιπτόντως, έτσι, η τουριστική.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Και εξακολουθείτε να έχετε κόσμο. Πότε θα κλείσετε? Βαθύ Οκτώβριο.
3: Εμείς ο προγραμματισμός μας είναι για 15 Οκτωβρίου, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και νωρίς από ό,τι δείχνει αυτή τη στιγμή η κίνηση.
2: Έχει κόσμο, δηλαδή θα κάνουν οι τουρίστες παρέλαση 28η εκεί πέρα.
3: Το νησί αυτή τη στιγμή είναι στο 85-90%.
2: Τι είναι? Συγγνώμη.
3: Είναι στο 85-90% της
0: σκληρότητας.
2: Δηλαδή είναι σαν να είναι Ιούλιος εκεί πέρα.
3: Πολλοί κόσμος έρχεται και λέει τι είναι αυτό που γίνεται, ερχόμαστε από άλλα νησιά που δεν είχαν κόσμο και εδώ γίνεται ένας χαμός.
2: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Και να σας πω τώρα που υπάρχει τόση κίνηση στο νησί, τη βενζίνη πόσο την πληρώνουνε?
3: Δυστυχώς αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Η βενζίνη στη Μήλο είναι από τις ακριβότερες στην Ελλάδα.
2: Όχι, όχι, όχι. Σας καλέσαμε για να σας απονείμουν το χρυσό.
3: Α, να,
2: η βενζίνη
3: να
2: στη Μήλο είναι η ακριβότερη στην Ελλάδα. Οριακά σας παίζει λίγο η Σίμη, νομίζω.
0: Ναι,
2: η Σίμη. Αλλά η Σίμη έχει ένα βενζινάδικο.
0: Σωστά.
3: Εμείς έχουμε 5. Και οι τιμές που παίζουν αυτή τη στιγμή, εγώ έχω την τύχη να είμαι γείτονας με το πιο ακριβό βενζινάδικο, που είναι στα 2,63. Το είδα χτες και έτρεβα τα μάτια μου.
2: Συγγνώμη.
0: 2,63.
2: Και εμείς τρεύουμε τα αυτιά μας τώρα.
0: Τι λέτε?
2: 2,63 τι, η κατοστάρα?
3: Όχι, και εγώ στην αρχή μου λένε κατοστάρα, μου λέει η γυναίκα μου. Λέω δεν είναι κατοστάρα, είναι απλώς είναι μια κατηγορία βενζίνης, είναι η κανονική 95.
2: 2,63.
3: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, χθες που το κοιτάγαμε, είχε 1,54. 2,54.
3: Όχι, είναι, οι τιμές στη Μήλο ξεκινάνε από 2,47 και φτάνουν μέχρι και το 2,63.
0: Να εκτιμήσω, κύριε Μωραίτη, ότι στο γείτονα δεν βάζετε βενζίνη. Με τα 2,63. Ζητούμε συγγνώμη από τον γείτονα, από τον γείτονα που έχει το βενζινάδικο. Αλλά με το 2,63 δεν νομίζω να το έχει κάνει να βάλει βενζίνη.
3: Δεν είναι θέμα γειτονίας, είναι θέμα ότι έχω πολύ καλό μου φίλο βενζινά που και αυτός ακριβώς είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και επειδή πολλοί πιστεύουν ότι ειδικά οι επισκέπτες που τους κουβαλάμε τα κάμερα τρανσφερ και βλέπουν τη βενζίνη και τρομάζουν, νομίζουν ότι είναι ένα πράγμα που είναι έτσι τώρα το καλοκαίρι για αυτούς. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα η δικιά μας. Αυτές είναι οι τιμές που πληρώνουμε εμείς.
2: Χειμώνα καλοκαίρι.
3: Χειμώνα καλοκαίρι, ναι.
2: Τώρα μισό λεπτάκι. Είπατε ότι η φθηνότερη είναι 2,47. Σωστά.
3: Νομίζω, ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι,
2: και η ακριβότερη είναι 2,63. Ναι.
3: Σωστά.
2: Αυτά λοιπόν τα δύο έχουν 17 λεπτά διαφορά. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν μεταξύ τους αυτά τα δύο βενζινάδικα?
3: Είναι 4 χιλιόμετρα.
2: 4 χιλιόμετρα. Δε, γιατί η Μήλος δεν είναι Σικελία, να είναι το ένα στη μία άκρη και το άλλο στην άλλη, ας πούμε. Αυτά τα 17 λεπτά στα 4 χιλιόμετρα, πώς δικαιολογούνται? Δηλαδή, το ένα βενζινάδικο έχει θέμα.

0: θέα στο Σαρακίνικο.
1: Όχι, έχει να κάνει καθαρά με την εταιρεία η οποία εμπορεύεται τα πετρελοειδή και τους τα φέρνει.
0: Μα δεν υπάρχουν αλλά... τόσο μεγάλες διαφορές, πρόεδρε.
1: Να σας πω, να σας πω την αλήθεια, με μια έρευνα που έκανα χτες, η ίδια εταιρεία,
0: ναι.
1: Από νησί σε νησί, δηλαδή ας πούμε μια παρόμοια εταιρεία στη Φολέγανδρο, που είναι ίδια μίλια και παραπάνω από την Αθήνα, να το πάμε έτσι,
0: ναι.
1: Πουλάει από 2,38 μέχρι 2,46. Ένα νησί μικρότερο, δίπλα σε εμάς. Και μάλλον πιο μακριά, δηλαδή η Μήλος είναι 84 μίλια από την Αθήνα, η Φολέγανδρος είναι 104. Είναι μεγαλύτερη απόσταση και η πιο φθηνή βενζίνη, γιατί μπαίνει το κόστος λέει των μεταφορικών.
0: Ναι, αφού η άλλη είναι πιο μακριά.
1: Δεν είναι παράλογο. Εμείς, να σου πω την αλήθεια, με την έναρξη του πολέμου ήταν οι πιο ωραίες μέρες μας. Όταν μπήκε το πλαφόν, έπεσε η βενζίνη σε σχεδόν 40 λεπτά κάτω, μέσα σε μια μέρα. Τρίβαμε τα μάτια, τρίβαμε τιμές που είχαμε να τις ζούμε πάνω από 6-7 χρόνια.
0: Ναι. Και έπεσε, φαντάζομαι ότι δεν έμπαιναν μέσα οι βενζινοπόλες εκεί, οι πρατηριούς. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι στο ταμείο του καθενός, ούτε ξέρω ποια είναι τα πάγια του και τι πληρώνει.
0: Καλά, προφανώς αυτό.
1: Αλλά σίγουρα όλοι έχουμε δουλειές και τις κάνουμε από τη στιγμή που είναι βιώσιμες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι κάποιος κάνει μια δουλειά την οποία δεν είναι βιώσιμη. Και όταν το κράτος σου αφήνει ένα περίπτωση, ένα πλαφόν κέρδους και πέφτει 40 και 45 λεπτά κάτω, εκεί προβληματίζεσαι. Δηλαδή προβληματιστήκαμε όλοι τότε.
0: Πρόεδρε,
2: εγώ να σας πω για κάτι ακόμα, επειδή βλέπω και την τιμή του ντίζελ εκεί στη Μήλο και επειδή βρήκα το συγκεκριμένο πρατήριο προφανώς για το, από την τιμή και μόνο, 2,62 είναι το ντίζελ εκεί.
1: Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο μου για να έχω και ησυχία, το οποίο είναι ντίζελ και είναι άδειο, πρέπει να πάω να γεμίσω.
2: Καλή τύχη.
0: Ναι.
2: καλή τύχη, κύριε Μουραήτη, καλή τύχη.
0: Ναι. Πρέπει να γεμίσετε,
2: Με δύο ψαρδιά.
0: Ωραία, πρόεδρε, πρωί-πρωί τη Ευρύκια. Δηλαδή πάει ημέρα σήμερα. Πάει το μεροκάματο σήμερα. Βάλαμε πετρέλαιο.
2: Και σκεφτείτε ότι αυτέ τη μέση τη Μήλο. Δηλαδή το 2,63 και το 2,62 στο δίζελ είναι τιμές των προηγούμενων ημερών. Δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα. Δεν βλέπω εδώ να έχουν προμηθευτεί ακόμα καινούργια, καινούργια καύσιμα. Που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες.
1: Από προμήθεια σε προμήθεια, η τιμή ανεβαίνει. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, από τη βενζίνη που ήταν πριν μια εβδομάδα, δηλαδή στο προηγούμενη προμήθεια που είχε πάρει το ένα βενζινάδικο και το πρόσεξα, από 2,34 πήγε στο 2,47. Μέσα σε μια,
0: με την καινούργια παραλαβή.
2: Δηλαδή με την καινούργια παραγγελή θα πάει 2,70.
0: Και βάλε.
1: Δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει.
2: Κανένας δεν ξέρει.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Μιλάμε τώρα, αυτό είναι στραγγαλισμός και της τοπικής κοινωνίας. Και μιλάμε και για τη Μήλο που είναι μια μεγάλη αγορά. Είναι και μια αγορά 12 μήνη. Δεν είναι, ας πούμε, ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα δεν έχει ζωή, δεν
0: έτσι
1: έχει ανθρώπους.
0: Πρόεδρε. Θα ξαναρχόμαστε συχνά πυκνά σε εσάς για να παίρνουν κουράγιο δικοί μας εδώ στην Αθήνα, οι οποίοι νομίζουν ότι βάζουν τη βενζίνη 2,45 και την πληρώνουν ακριβά.
1: Ειλικρινά, όπου βάλω βενζίνη στην Ελλάδα μου φαίνεται τσάμπα. Ειλικρινά.
0: Πρόεδρε, κουράγιο, καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Το παλιό δόγμα Πασόκ σου δείχνουν τα χειρότερα για να πεις ότι.
0: Πάλι το Πασόκ σου φταίει.
2: Τι σώθηκα.
0: Πάλι το Πασόκ σου.
2: Το παλιό δόγμα σου πάλι, το παλιό.
0: Λοιπόν, η Μαρία έχει έρθει με τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κεφισσού, στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστούς Καραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμία. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και κατηδίαν συναντήσεις του με ηγέτες χωρών. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύθηκε για σήμερα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12 μήνου. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
7: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλώς στα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Πρέντατρο στα ραδιοφωνά σας, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και Γιώργος Κακούσης.
0: Μαζί σας μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Λοιπόν, η Βούλα τσέκαρε λίγο τα της Κίμης. Μας είχε πει νωρίτερα η Ελίνα Καρέτσου.
1: Σωστά, όπου έπεσαν, έχουν πέσει 101 χιλιοστά βροχής.
0: 101 χιλιοστά βροχής από το βράδυ τώρα, έτσι, από τις 12 τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, πολύ βροχή. Φανταστείτε ότι όλο το Σεπτέμβριο ρίχνει 60. Τώρα, μέσα σε 7 ώρες. Είχαν πέσει 100 χιλιοστά. Η Βούλα επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί. Έχει έντονη βροχή, δεν έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προβλήματα και ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι.
1: Μακάρι.
0: Ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι, γιατί η βροχή είναι χρήσιμη, αρκεί να μην προκαλεί ζητηματάκια.

0: Λοιπόν, πιάσαν ένα κύκλωμα από αυτούς τους απατεώνες, όλοι πιτσιρικάδες, ναι. 17-24, οι οποίοι παίρνουν και κάνουν τις άσε τα χρυσαφικά, βάλτα στο αλουμινόχαρτο, βάλτα στην ψωμιέρα, βγάλε την ψωμιέρα απ' έξω, θάψα στον κήπο.
1: Σε παρακολουθεί ο δορυφόρος, αδέλες, και έχουμε όλοι οι υπηρεσίες έχουν δορυφόρους. Λοιπόν, το θέμα πού ήτανε, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτοί λοιπόν είχαν νοικιάσει.
1: Ναι. Είναι Airbnb.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Το είχαν κάνει call center.
1: Ναι.
0: Έτσι, το είχαν κάνει τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν 6, δουλεύανε σε βάρδιες, είχαν οργανώσει τη δράση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να την απλώνουν σε ολόκληρη την Αττική. Έχουν κάνει σχεδόν 900 απόπειρες και τα λεφτά τα οποία έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσα σε μερικές εβδομάδες είναι 240 χιλιάρικα.
1: Κάνουνε δουλίτσα τα παιδιά.
0: Επειδή έχει δυσκολέψει το κλέψιμο χαλκού τώρα, το έχουν ρίξει σε αυτές τις απάτες.
1: Το καταλάβατε, έτσι. Καταλάβατε το υπονοούμενο του κακούτσι.
0: Μα δεν είναι το υπονοούμενο.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δες ποιοι είναι αυτοί τους οποίους πιάνουν. Συγγνώμη, τώρα δεν θα κάνω τη Λατινοπούλου εγώ εδώ πέρα, αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, δες ποιοι είναι αυτούς τους οποίους πιάνουν, γιατί συχνά πυκνά δημοσιοποιούνται τα στοιχεία τους και οι φωτογραφίες τους και θα καταλάβεις ποιοι κάνουν τη δουλειά. Και το λέω, δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση.
1: Παιδιά, συγγνώμη λίγο τώρα, εδώ και να μην παραξηγηθούμε. Δεν υπάρχει καμία ρατσιστική διάθεση. Σε όλη την κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που εγκληματούν και άλλοι που είναι καλοί άνθρωποι και κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που βλέπουμε συχνά πυκνά να γίνονται τέτοιες
0: ενέργειες. Κάποιες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Μερίδα.
0: Μερίδα.
1: Μερίδα.
0: Μερίδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τα πέντε που καίνε έχουμε πάρει ένα κομμάτι έμπνευση σήμερα από το πρωτοσέλιδο των νέων και αυτά τα οποία έρχονται είναι...
1: Πέντε και να καίνε.
0: Και στο νούμερο 5 είναι μία είδηση, κυρίες και κύριοι, ότι η Ευρώπη εξετάζει να εφαρμόσει για την κρίση με τα καύσιμα μέτρα τύπου COVID.
2: Δηλαδή τι, θα γυρίσουμε και στην τηλεργασία?
0: Ή αυτό, ή θα αγοράζουμε τη βενζίνη σε δόσεις εμβολίου.
2: Τόσο. Λίγο. Στο νούμερο 4, κυρία Καρτιανού βλέπει τα ποσοστά της να προσεγγίσουν το όριο μη εισόδου στη Βουλή.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, όταν μιλάς για ξυλόλια.
0: Όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τις αμβλώσεις.
2: Όταν κάνεις ένα ακόμα πρόσωπο παγιές, αλλά το πρόσωπο δεν έχει κανένα πολιτικό βάρος.
0: Τότε έρχονται κάτι κυβατικοί δημοσκόποι και σου φέρνουν το λογαριασμό. Στο νούμερο. Κρεβατικός δημοσκόπος, ναι.
2: Λοιπόν, στο νούμερο 3, Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Τι είπε πάλι?
2: Είπε ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
0: Καλά. Χθες δεν πέθανε ένας 15χρονος σε χωριό της Λάρισας πριν προλάβει να πάει το ασθενοφόρο?
2: Ναι, και πριν 2 εβδομάδες μια γυναίκα είχε στη ζωή της απαρέλεια της Αίγινας.
0: Ναι. Άρα δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
2: Και άλλο είμαστε σίγουροι.
0: Ποιο?
2: Ότι κάποιοι έχουν το μεγαλύτερο
0: εγώ.
2: Εγώ, έτσι.
0: Όλων των εποχών. Στο νούμερο 2, το Bloomberg. Το Bloomberg, το οποίο, κυρίες και κύριοι, αξιολογώντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα.
2: Καταλήγει ότι και προτείνει μάλλον για καγκελάριο, γιατί το Μέρζ δεν τον βλέπει ιδιαίτερα αυτό, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ. Κλοπ,
0: αριστερός, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος το λέει και είναι πολιτικοποιημένος πάρα πολύ. Και τι μπορεί να κάνει ο Κλοπ, ρε Βασίλη?
2: Μπορεί να παίξει 4-4-2 με ακροδεξιό, την ακροδεξιά,
0: ναι,
2: με τα χάφ να μαρκάρουν ψηλά,
0: ναι, να τους κόψει την ανάπτυξη.
2: Να τους κόψει την ανάπτυξη.
0: Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, η φέτα. Η φέτα για την οποία οι ειδικοί του χώρου λένε ότι θα πετάξει από τα 12-13 ευρώ στα 15-16 το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Γιατί σημαίνει αυτό, έχουμε καταλάβει?
0: Νομίζω γιατί είναι πολύ επιτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού.
2: Να σου πω, πες μου μια αγαπημένη συνταγή με φέτα.
0: Μπουγιουρντί.
2: Αχάγια σου. Οι λέξεις βρήκαν το νόημά τους.
0: Μπουγιουρντί, φίλε.
2: Μπουγιουρντί. Θα έρθει το μπουγιουρντί. Περιμένετε.
0: Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, από τα πολύ ενδιαφέροντα των σημερινών νέων είναι αυτό το οποίο γίνεται στη Γερμανία. Το Bloomberg προτείνει, λοιπόν, λένε τα νέα στην πρώτη σελίδα, τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας. Γιατί, κυρίες και κύριοι, με το Merz
2: δεν
0: τρώνε πολλά και δεν βάζουν κανένα, από ό,τι φαίνεται. Ο Κλοπ, ο οποίος έχει εξόχως πολιτικό λόγο, ο άνθρωπος είναι πολιτικοποιημένος, είναι αριστερός, το έχει πει. Τα συμβόλαιά του μπορεί να ανέρχονται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είπε κανείς ότι οι αριστεροί είναι εκεί γιατί πρέπει να πεινάνε λόγω ιδεολογίας, έτσι. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Τα νέα λένε, λοιπόν, στο ρεπορτάζ της φίλης μας την Ατάσας Μπαστέαν, και ακούγεται παράδοξο, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας προτείνεται από ορισμένους ως μελλοντικός πρόεδρος, όχι καγκελάριος. Έπειτα, μάλιστα, από τις δηλώσεις περιθετικού πατριωτισμού που προκάλεσαν ευνοϊκά σχόλια. Έχει τοποθετηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολιτικό λόγο πολύ έντονο.
2: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στο Γιάννη που μας έχει στείλει και ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά μια καμπάνια της ΑΔΕ που έχει στείλει. Ένα μήνυμα της ΑΔΕ που έχει στείλει για τους αγρότες. Θα διαβάσουμε συνέχεια. Να πούμε καλημέρα και στην Ποθητή από τη Σαντορίνη με πάρα πολλές φωτογραφίες που μας στέλνει.
0: Γεια σου, Σαντορίνη. Γεια σου, Ποθητή. Λοιπόν, η Σαντορίνη, η οποία μου έλεγαν ότι φέτος γκρινιάζει λιγάκι.
2: Ναι. Βλέπω και εδώ ένα.
0: Δεν πήγε πολύ καλά η σεζόν.
2: Βλέπω και εδώ ένα μήνυμα από ένα φίλο. Δεν μπορώ να καταλάβω το όνομά του. που λέει καλημέρα, ας πούμε, και λέει για τεμήλο. Για το δωμάτιο που το 12 είχαν 60 ευρώ και τον Ιούλιο είχαν πάει 150.
0: Ναι, μην το πάμε έτσι όμως.
2: Παιδιά, δεν είναι έτσι.
0: Μην το πάμε έτσι όμως. Γιατί, ας πούμε, τα πρόχειρα δωμάτια στη Μήλο ήταν παλιά τα σύρματα στα οποία σέρνανε μέσα τις βάρκες όταν είχε καιρό για να μην τις σπάσει ο καιρός. Τα σύρματα τώρα νοικιάζονται 300 και 400 ευρώ το ένα. Αλλά είναι. Είναι αλλιώς τα πράγματα.
2: Έχουν γίνει και επενδύσεις, παιδιά, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μην τα βλέπουμε έτσι.
0: Λοιπόν, χθες, κυρίες και κύριοι, μας ήρθε η είδηση κάποια στιγμή ότι ένα παιδί, ένας έφηβος 15 ετών, πέθανε σε ένα χωριό της Λάρισας και πέθανε αβοήθητος, γιατί τα δύο ασθενοφόρα των ιατρείων, των δημόσιων δομών που βρίσκονταν εκεί κοντά, όχι του ΕΚΑΒ, ξαναλέω, των δημόσιων δομών που βρίσκονταν εκεί κοντά, είχαν και τα δύο περιστατικά, δεν περίσσευε τρίτο ασθενοφόρο να πάρει το παιδί. Τελικά το παιδί, κανείς δεν ξέρει, θα μπορούσε να έχει σωθεί. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Πάντως αυτή την τελευταία ευκαιρία και ελπίδα
2: και
0: δεν
2: μια
0: την είχε.
2: Μικρή ελπίδα να υπήρχε να σωθεί το παιδί, θα έπρεπε να την έχει.
0: Λοιπόν, ζητήσαμε από την πολύ καλή συνάδελφο του Βήματος, την Έλενα Φιντανίδου, να ψάξει λίγο αυτές τις περιπτώσεις. Τι συμβαίνει με τα ασθενοφόρα σε ολόκληρη την Ελλάδα? Είχαμε το περιστατικό στην Αίγινα πριν από μερικές εβδομάδες. Και χθες άκουγα και την Νατάσα με την Τζίνα, Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού, να απαριθμούν 20 περιπτώσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Είναι πολλές.
0: Που αναζητήθηκε ασθενοφόρο και δεν βρέθηκε, με τραγική κατάληξη. Έλενα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα. Είναι και περισσότερες. Είναι περισσότερες
0: από 20.
3: Άλλες μαθαίνουμε, σίγουρα είναι περισσότερες, άλλες μαθαίνουμε.
0: Μισό λεπτάκι, άλλες. Βρε Έλενα τώρα.
3: Άλλοι χρησιμοποιούν, κάτσε, άλλοι χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα. Εκεί θέλω να πω ότι ελλείψη οχημάτων, ελλείψη προσωπικού.
0: Ναι.
3: Έτσι, πολλοί χρησιμοποιούν και ιδιωτικά μέσα για να πάνε πιο γρήγορα, να μεταφέρουν πιο γρήγορα.
2: Ακόμα και σε καρότσες αυτοκινήτων έχουμε δει.
3: Παρέτω στο παρελθόν. Το τελευταίο χρόνο δεν έχω δει εγώ, αλλά στο παρελθόν. Είπατε νωρίτερα για το αν έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ, αυτά που είπε και
0: δεν
3: ο
0: Δεν το είπαμε εμείς, ο Υπουργός το είπε και είναι και σίγουρος ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
3: Το καλύτερο ΕΣΥ. Δεν ξέρω αν έχουμε πράγμα το καλύτερο ΕΣΥ, γιατί πρέπει να πούμε ότι το ΕΣΥ είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο 5 νοσοκομεία στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη, που και αυτά έχουν προβλήματα. Το ΕΣΥ είναι πρόληψη, είναι προνοσοκομιακή φροντίδα, είναι νοσοκομιακή και μετανοσοκομιακή και δυστυχώς. Στο πριν και στο μετά έχουμε τεράστια κενά, έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Έλενα,
3: υπάρχει το μισό ολόκληρο που είναι ακάλυπτη.
0: Έτσι, να επικεντρωθούμε λίγο στη διακομιδή, να δούμε τι γίνεται με τα ασθενοφόρα.
3: Έλενα.
0: Γιατί πολλοί δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Κάποια ασθενοφόρα έγιναν δωρεά από μεγάλα ιδρύματα, ανανεώθηκε ο στόλος, υπήρχαν ασθενοφόρα που είχαν 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα.
3: Ναι, δεν είναι και λίγα όμως τα... Θέλω πω τα χρόνια, σκεφτείτε ότι τα ασθενοφόρα είναι οχήματα τα οποία λειτουργούν ανελιπώς 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 24
0: ώρες. Τι συμβαίνει και πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους?
3: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, Γιώργο. Είναι μεγάλη συζήτηση και δεν έχει να κάνει μόνο με το ασθενοφόρο, έχει να κάνει, όπως είπαμε, με όλο το σύστημα.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, τώρα για τα ασθενοφόρα. Οι εργαζόμενοι με τους οποίους μιλούσα χθες, έτσι λίγο για να τα επικαιροποιήσω, μου λένε ότι αντί για 100 ασθενοφόρα με την ημέρα στην Αθήνα, και λέμε πάντα για την Αθήνα, έτσι τώρα λέμε για την Αθήνα, γιατί στην περιφέρεια υπάρχουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
3: Είναι σε λειτουργία 50 με 55 ασθενοφόρα και τη νύχτα βγαίνουν στους δρόμους τα 30 αντί για 50. Τα περισσότερα αντιμετωπίζουν, εκτός από ελλείψεις σε οδικούς, διασώστες κτλ., το οποίο αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά προβλήματα λειτουργικά. Δηλαδή χρειάζονται ανταλλακτικά, τα οποία είχαν κάνει μάλιστα τα μέσα Ιουνίου οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΠ, είχαν κάνει και εξώδικο στη διοίκηση για αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Είχαν πάρα πολλές βλάβες και έλεγαν ότι το 50% των ασθενοφόρων είναι ακινητοποιημένα από συνεχείς βλάβες. Και η διοίκηση.
0: Και κάποια άλλα, γιατί έχουν κανιβαλιστεί, δηλαδή έχουν αφαιρεθεί ανταλλακτικά από κάποια ασθενοφόρα για να μπορούν να λειτουργήσουν κάποια άλλα.
3: Αυτό.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, και από τη διοίκηση είπαν ότι θα ενισχυθεί με νέα ασθενοφόρα το 27.
0: Το 27.
3: Αυτό
0: εντάξει.
3: Ξέρω εγώ.
0: Μέχρι τότε την υγεία μας να έχουμε. Ωραία.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι.
0: Εντάξει. Στην Αθήνα λοιπόν έχουμε 100 χρειαζόμαστε 100 ασθενοφόρα και έχουμε τα μισά λειτουργικά αυτή τη στιγμή.
3: Έχουμε τα μισά.
0: Πληρώματα έχουμε.
3: Πληρώματα επίσης δεν έχουμε. Ακριβή αριθμό δεν ξέρω εάν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, αν μιλήσετε και με κάποιον από τους εργαζόμενους, εάν. Εγώ ακριβή αριθμό δεν έχουν. Είναι ωραία. Τόσο μεγάλο το ΕΚΑΠ και τόσο. Αλλά υπάρχουν λήψεις οδικών και να σας θυμίσω.
0: Έλενα.
3: Νομίζω το είχατε παίξει και στην εκπομπή με τον διευθυντή της ΑΡΕΟ του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης τα μέσα Ιουλίου.
0: Σωστά.
3: Ο οποίος επειδή υπήρχαν. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη οδικών, ο οποίος για να πάει να παρελάβει περιστατικό οδήγησε μόνος του.
0: Οδήγησε μόνος του. Ωραία. Περιφέρεια, γιατί το ΕΚΑΒ δεν απλώνει τις δυνατότητες του και το δίκτυό του παντού, έτσι. Στην περιφέρεια τι γίνεται? Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει ένα ασθενοφόρο, ένα ρημαδό ασθενοφόρο, αυτό ένα. Γιατί αυτό το ασθενοφόρο δεν μπορεί να έχει τρεις βάρδιες την ημέρα ώστε να μην μένει ακάλυπτος ο πληθυσμός οπουδήποτε, σε ένα νησί, σε μια επαρχιακή πυρωτική περιοχή, οπουδήποτε. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Βρε Γιώργο μου, εδώ δεν έχει γιατρούς και νοσηλευτές καλά.
0: Σωστό.
3: Έχει τρεις βάρδιες στο ασθενοφόρο. Θέλω να πω, γίνεται.
0: Συγγνώμη, εγώ αυτό δεν το ακούω καθόλου. Συγγνώμη που θα το πω. Δεν το ακούω καθόλου. Και γιατί δεν το ακούω καθόλου? Γιατί αν ένας ο οποίος έχει πάθει έμφραγμα φτάσει με τον έναν τον άλλο τρόπο σε μία δομή υγείας, έχει πιθανότητες να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Εάν δεν φτάσει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει οδηγός βάρδιας, δεν έχει πιθανότητες.
3: Συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, τεράστιες ελλείψεις. Οπότε θέλω να πω ότι από την ώρα που υπάρχει έλλειψη καρδιολόγων, μιλάμε τώρα για την περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα νησιά, οι απομακρυσμένες περιοχές. Σκεφτείτε ότι.
0: Ναι.
3: Σκεφτείτε ότι στα κέντρα υγείας, επειδή ακριβώς υπάρχει τεράστια έλλειψη σε προσωπικό, μέσα στα ασθενοφόρα. Όπου υπάρχουν, μπαίνουν νοσηλευτές, άλλες ειδικότητες, δεν μπαίνουν διασώστες, μπαίνουν και ένστολοι. Και είναι το πώς θα μεταφέρεις έναν ασθενή, έναν τραυματία από το δρόμο μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί στο κέντρο υγείας. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ολόκληρη επιστήμη.
3: Δηλαδή
0: λοιπόν, Έλενα, μην είναι λίγο μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Μαθιόπουλε.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Πείτε μας λίγο τι γίνεται.
4: Κοιτάξτε, θα πάρουμε την αρχή. Σίγουρα το ΕΚΑΒ δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία που είχαμε τα μνημόνια. Έχει
2: αυτό
4: αλλάξει.
2: Έλεγε.
4: Δηλαδή, είχαμε ασθενοφόρα που είχαν διανύσει τρεις φορές 1.000.000 χιλιόμετρα και ανανεώθηκε ο στόλος από το 18 μέχρι τώρα ανανεώθηκε στην Αττική όλος ο στόλος. Από εκεί και πέρα βέβαια και διασώσεις έχουν έρθει, δεν το συζητάμε, βέβαια δεν επαρκώνουν σίγουρα. Θέλουμε ένα πανελλαδικό σχεδιασμό, δηλαδή δεν άκουσα το, η κυρία δημοσιογράφος δεν...
0: Η Έλενα Φιντανίδου είναι.
4: Ωραία. Τώρα ξέρει πάρα πολύ καλά που υγεία είναι, θα την έχουμε και εκπρόσωπος, γιατί σχεδόν τα ήρθε όπως είναι τα πράγματα. Έχουμε ένα θέμα κυρίως και σε νησιωτικές περιοχές που εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, κυρίως με πληρώματα, όχι με ασθενοφόρα. Στην Αττική, ας πούμε, ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουμε περίπου τώρα, αφού επέστρεψαν από τις άδειες οι συνάδελφοι, έχουμε περίπου 60 με 70 ασθενοφόρα και πρωί, απόγευμα και 35 με 40 τη νύχτα. Το καλοκαίρι, το τρίμηνο, είχαμε δηλαδή 50 περίπου, 55 τους καλοκαιρινούς μήνες και 30 με 35 το βράδυ. Τώρα έχει αυξηθεί λίγο δύναμη και έχουμε 12 με 14 μοτοσυκλέτες ταχύτητας επέμβασης την ημέρα στην Αττική.
0: Ωραία. Στην Αττική υπάρχει αυτή η περίπου συνηθισμένη ναι, έλλειψη. Ναι. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, τι γίνεται, πρόεδρε? Γιατί εκεί δεν λειτουργεί το σύστημα?
4: Κοιτάξτε, εδώ επιχειρούν δύο, δηλαδή και το ΕΚΑΒ και τα κέντρα υγείας σε σχέση με την προνοσοκομιακή φροντίδα.
0: Τι δεν υπάρχει? Υπάρχουν και περιοχές, ας πούμε, που υπάρχουν νοσοκομεία, τα οποία είναι νοσοκομεία που τα λειτουργεί με η οικονομική δυνατότητα της εκκλησίας, ας πούμε. Ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις, τα οποία έχουν και αυτά ασθενοφόρα. Γιατί αυτά δεν μπορούν να κάνουν έργο διακομιδής?
4: Τη εκκλησία ασθενοφόρα δεν υπάρχουν.
0: Νοσοκομεία, λέω. Να σας πω εγώ το παράδειγμα.
4: Κέντρα υγείας υπάρχουν που έχουν όντως πληρώματα ασθενοφόρου που μπορεί να είναι σε κάποιες απομακρυνσμένες περιοχές και νησιωτικές περιοχές όπου επιχειρούν και στρατιωτικοί,
0: ναι.
4: Όντως, για να καλύψουν τη βάρδια, δηλαδή έρχονται από το υγειονομικό του στρατού στρατιωτικοί να καλύψουν τις βάρδιες. Mm-hmm. Εμείς αυτό που έχουμε
0: να σας πω το παράδειγμα,
4: είναι
0: πρόεδρε.
4: Αυτός ο σχεδιασμός να γίνει πανελλαδικά. Υπάρχουν, το ΕΚΑΒ έχει 130 περίπου τομείς σε όλη τη χώρα. Αυτοί και υπάρχουν και άλλοι που είναι τα κέντρα υγείας. Εμείς λέμε ο σχεδιασμός να το κάνει.
0: Πρόεδρε, γιατί πεθαίνει ο κόσμος στην περιφέρεια πριν φτάσει το ασθενοφόρο, δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί ένα παιδάκι.
4: Σίγουρα θέλει περισσότερο προσωπικό. Θέλει περισσότερους τομείς να δημιουργηθούν και να επανδρωθούν όλοι αυτοί οι τομείς. Αλλά ο σχεδιασμός. Φανταστείτε τώρα που έχουν ανοίξει οι δρόμοι, οι καινούργιοι δρόμοι, οι αιωδικοί άξονες, ναι. Υπάρχει ένα κέντρο υγείας κοντά και πιο δίπλα υπάρχει ένα τομέα στο ΕΚΑΒ. Άρα εκεί θα δούμε να γίνει ένα σχεδιασμός από την αρχή, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέους τομείς σε όλη τη χώρα.
0: Άρα λέτε εσείς ότι πρέπει το ΕΚΑΒ να μεγαλώσει και να οργανωθεί.
4: Πρέπει να μεγαλώσει το ΕΚΑΒ και να πάρουμε όλους τους συναδέλφους αυτούς από τα κέντρα υγείας που είναι και να γίνει ένα σχεδιασμό. Απλά βέβαια θέλει και ταυτόχρονα και προσλήψεις.
0: Να σας πω την αλήθεια.
4: Ένα σχεδιασμό όπου με 1.500 διασώστες πιστεύω ότι θα καλύψουμε όλους τους τομείς πανελλαδικά. Βέβαια να σας πω και το άλλο. Σίγουρα υπάρχουν και απομακρυσμένα χωριά και τομείς και νέα τομέα να δημιουργήσεις. Αν σε μια περιοχή που είναι 50-60 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, 40 και είναι δύσβατη περιοχή, σίγουρα και η τομέα να φτιάξει μπορεί να κάνει το ασθενοφόρο και 40 και 50 λεπτά.
0: Πρόεδρε, να σας πω το παράδειγμα της Αίγινας. Στην Αίγινα συμβαίνει το εξής. Το κέντρο υγείας δεν έχει ασθενοφόρο, δεν έχει τους απαραίτητους οδηγούς, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι βάρδιες. Πιο δίπλα.
4: Εκεί έπρεπε να έχει δημιουργηθεί.
0: Πιο δίπλα στο 1,5. Ναι, στα 800 μέτρα από το κέντρο υγείας, ένα χιλιόμετρο, υπάρχει ένα νοσοκομείο. Το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Εκκλησίας. Το οποίο έχει ασθενοφόρο, αλλά δεν έχει δικαίωμα διακομιδών. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι η Αίγινα έχει πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει τον ασθενή από το λιμάνι της στο λιμάνι του Πειραιά για να πάει στην Αθήνα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Προσέξτε, εάν γίνει τροχαίο, μπορεί να μην υπάρχει ασθενοφόρο να πάρει τον τραυματία από τον τόπο του τροχαίου να τον πάει στο κέντρο υγείας, αλλά υπάρχει πλωτό ασθενοφόρο να τον πάρει από το λιμάνι να τον πάει στον Πειραιά. Δηλαδή αυτά είναι πόσα θες να μας τρελάνεις που λένε.
2: Πραγματικά. Τρέλα.
4: Κοιτάξτε, τώρα γιατί ακούγονται πολλά και στα νησιά μας που εγώ δεν έχουμε ΚΑΒ στην ουσία.
0: Δεν έχουμε ΚΑΒ, φυσικά και δεν έχουμε.
4: Για να λειτουργήσει ένα στενοφόρο χρειάζεται το ΕΚΑΒ.
0: Τέσσερις βάρδιες.
4: Τώρα, θέλουμε τρεις βάρδιες, άρα θέλουμε 10 με 11 διασώσεις για να λειτουργήσει 24/24, 365 μέρες το χρόνο. Άρα εκεί θα πρέπει να δούμε σε ποιες περιοχές πρέπει να δημιουργήσουμε ΚΑΒ με 11 άτομα και στις άλλες περιπτώσεις όπως είναι τα μικρά νησιά και αυτά εκεί να μπει ένα σύστημα να συνεργάζεται το ΕΚΑΒ με τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία έτσι ώστε να υπάρχει ένα τύπου μικρό ΤΕΠ έτσι ώστε και, και αυτοί που εργάζονται μέσα και οι οδηγοί του, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ που γνωρίζουν και από πρώτες βοήθειες να υλοποιηθούν μεταξύ τους ώστε
0: Πρόεδρε.
4: Να καλύπτονται οι βάρδιες. Αυτά τα έχουμε προτείνει.
0: Ωραία. Πρόεδρε, θα τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος και εσάς και την Έλενα, η οποία άρχισε να μας δίνει τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ. Σήμερα, όλη την ημέρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι λίγο πράγμα. Ένα πεντάκι 15 χρονών. Σήμερα θα ασχοληθούμε αρκετά μέσα στην ημέρα με αυτό το ζήτημα.
2: Και είναι και πολλά τα μηνύματα. Και η Ελπίση λέει: Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτονται από ιδιωτικά ασθενοφόρα. Και ο Χρήστος μας λέει διάφορα. Πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα και θα τα αξιοποιήσουμε μέσα στην ημέρα. Έρχεται η Μαρία Αλιφαντή με το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά μαζί σας. Δημήτρης Καμπουράκης
2: και Γιώργος Κουδαλάκης από
0: Χορταστική, τρίωροι.
2: Τρίωροι, ε.
0: Ναι, τρίωροι και σήμερα.
2: Λοιπόν, από εμάς.
0: Τα φιλιά μας.
2: Γεια σας, αύριο 6 το πρωί.
0: Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
6: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εγώ ο ΣΕΡ.
7: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεόνη λογοθέτει στα ηχητικά και η Πέρση Αμπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με βασικά θέματα στην ατζέντα, την ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τη συζήτηση που είχε χθες με τον Αμερικανό ομολογό του στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας που ανήκει στην Gazprom μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύτηκε για σήμερα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12μήνου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Αυστηρότερο πλαίσιο για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει με ηγέτες χωρών. Εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας, τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας που ανήκει στην Gazprom μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων. Με την πίεση στις τιμές των καυσίμων να συνεχίζεται, αναμένονται τα προαναγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι αυξήσεις ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Μετά τα καύσιμα, κούρσα ανόδου καταγράφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύτηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12μήνου. Στη Μήλο, όπου η τουριστική πληρότητα αυτή την περίοδο αγγίζει το εντυπωσιακό ποσοστό του 85% με 90%, η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 63 λεπτά το λίτρο, ανέφερε πριν από λίγο στο σταθμό μας και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα ο Δημήτρης Μωραΐτης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου.
1: Το νησί αυτή τη στιγμή είναι στο 85 με 90%. Η βενζίνη στη Μήλο είναι από τις ακριβότερες στην Ελλάδα και οι τιμές που παίζουν αυτή τη στιγμή, εγώ έχω την τύχη να είμαι γείτονας με το πιο ακριβό βενζινάδικο, που είναι στα 2,63. Το είδα χθες και έτρεβα τα μάτια μου. Οι τιμές στη Μήλο ξεκινάνε από 2,47 και φτάνουν μέχρι και το 2,63.
0: Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Εχθές το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δημιουργία ειδικών συστημάτων, μέσω των οποίων θα μπορεί να ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων.
2: Είμαστε σε συνεννόηση με τον κύριο Χρυσογοή. Θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά τα επιχειρησιακά της αστυνομίας, δηλαδή ότι μπορεί να δώσουν αυτά τα ειδικά συστήματα που ειδοποιεί η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού όταν ο καλός
3: να το δώσουν σε ηλικιωμένους, σε κάποιους ανθρώπους.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι θα πάμε πια σε σκληρές ποινές. Πρέπει να καταλάβουν ότι εφόσον συνεχίζεται αυτό και δεν βάζουν μυαλό με τόσες φυλακίσεις, θα πάμε σε καθαίρεξεις και θα δούμε.
0: Έσυο τέλος είχε η περιπέτεια 14χρονου παιδιού με ειδικές ανάγκες, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε σχολικό όχημα καθοδόν για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, κατάπιε την κάλτσα του. Το παιδί υπευλήθη με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε πως μολονότι επικοινώνησε με την οδηγό του σχολικού πριν από τη μεταφορά της και της επεσήμανε ότι το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση. Η οδηγός της ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς ωστόσο δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε από την προηγούμενη μέρα να βρει εθελοντή συνοδό, χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όλα όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Εκτός συνόρων τώρα, την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του την Κυριακή. Το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος να κάνει δηλώσεις σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να ακούγεται. Αιτία του πρωτοφανούς αυτού περιστατικού ήταν η απόφαση όλων των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, τα οποία έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, να μην μεταδώσουν τον ήχο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι απαγορεύει την πρόσβαση των δικτύων CNN, MS Now και Πολίτικο στον Λευκό Οίκο. Και στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την ερχόμενη πέμπτη σταθμή του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Αθλητικές ειδήσεις. Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
4: Αντίστροφα μετράει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για το πρώτο μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League την ερχόμενη Πέμπτη στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας πραγματοποίησαν χθες την πρώτη τους προπόνηση προπονητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στον Ρέντι, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ να μην αντιμετωπίζει προβλήματα και να ετοιμάζει τα πλάνα του για την αναμέτρηση στο στάδιο Ράικο Μίτιτς, όπου θα βρεθούν και 600 τουλάχιστον Έλληνες φύλαθλοι. Η εθνική μας ομάδα στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Augsburg, όπου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 27 του μήνα τη Γερμανία, έχοντας τη συμπαράσταση 2.000 Ελλήνων, ενώ ακολουθούν άλλα δύο μάτς για το Nations League, την 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία και στις 4 του μήνα με τη Γερμανία και τα δύο στο γήπεδο της Τούμπας. Θλίψη προκάλεσε χθες η είδηση της απώλειας του Μίλτον Βιέρα, που πρωταγωνίστησε στα γήπεδα της χώρας μας από το 1972 στο 1979. Ο Ουρουγουανός παλέμαχος Άσους έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια, έχοντας καταγράψει μια λαμπρή καριέρα και στην Ελλάδα, κυρίως με τα χρώματα του Ολυμπιακού, που αγωνίστηκε από το 1972 στο 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Έπαιξε τα επόμενα 2 χρόνια στην ΑΕΚ με νέες επιτυχίες, πανηγυρίζοντας 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Ο
0: καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Καλημέρα σας. Επειδή μας παρουσιάζει ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έτσι σήμερα Τρίτη, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ήδη από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού, όπως είπαμε, από τις πρώτες ώρες της ημέρας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Θεσσαλία, με έμφαση στη Μαγνησία και στα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερέα και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες, να πούμε ότι θα είναι κατά τόπους ισχυρές, θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο τοπικά έως και 7 μποφόρ, όπως και στο Βόρειο Αιγαίο. Με σταδιακή εξασθένιση ωστόσο στο Αιγαίο από το απόγευμα. Ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες από τις υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους αυτήν την ώρα μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, μετά και από σύγκρουση 2 γιοταχή στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα ανόδου, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, 25 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στις εξόδους Γιαλαμίας σημειώνονται 10 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισία σαν ανατμήματα στην άνοδο, Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Ποσειδώνο σαν ανατμήματα από το Ελληνικό έως Μαρίνα Φλίσβου.
0: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Mega News 104,6.
8: Αντίδραση.
9: Αντίθεση.
8: Αντίπαλος.
9: Αντιπολίτευση.
8: Αντιπαράθεση.
10: Παρακαλώ.
9: Αντίσταση.
8: Αντίκρουση.
9: Αντιλογία.
8: Αντιδικία.
9: Αντιπαραβολή.
8: Αντιστροφή.
9: Αντιπρόταση.
8: Αντιπρόσωπος.
9: Αντικατάσταση.
8: Αντίβαρο.
9: Αντίκτυπος.
8: Αντίληψη.
9: Αντιπερισπασμός.

0: Εδώ είμαστε.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αν αντί για διάφορες ροκές, αν ξεκινάγαμε με κάτι πιο λαϊκό, μπορούμε καμιά φορά.
0: Μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Εγώ θέλω να περνάς καλά, να αρχίσεις να το ευχαριστιέσαι, να πιάνουμε κάποιες συζητήσεις.
1: Να βάζω ένα ζαγορέο, πρέπει.
0: Ναι, καλά, εύκολο, ναι.
1: Ένα κοντολάζο.
0: Κοντολάζο. Και ζαγορέο. Χοντρίναμε λιγάκι, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Λέω, ρε. Άμα
0: έτσι λέει,
1: παράδειγμα. Παράδειγμα.
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Γιώργη, Σκουδαλάκης.
0: Δημήτρης Καμπουράκης, ο Ζαγορέος.
1: Όχι ρε ο Ζαγορέος, αντικριστή.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Κανονικά και τα λοιπά. Λες και ήταν Άγγλος στο ραντεβού του, ήρθε κανονικά στην ώρα του και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε ψηλό βροχό το βράδυ σε αρκετές περιοχές Αθήνας. Περιμένουμε βροχή, ίσως και καταιγίδα σε αρκετές περιοχές.
1: Νομίζω έβρεξε βόρεια.
0: Στο Χαλάνδρι είχε βρέξει. Το πρωί που έφυγα εγώ ήταν βρεγμένο.
1: Μας κάτω τίποτα.
0: Εντάξει, όχι.
1: Φαντάζομαι. Τα έχει βρέξει να τα φαίνεται.
0: Δεν μιλάμε για βροχές αξιοσημείωτες, αλλά αυτό που λέμε πρωτοβρόχια, ρε παιδάκι μου.
1: Να μιλήσω στην ώρα του. Να βγει ο κοχλιός.
0: Ωραίος, ωραίος. Γι' αυτό που είπες τώρα ήταν και πολύ ποιητικό, όχι για τον κοχλιό. Το να μυρίσει το χώμα. Υπέροχη αίσθηση. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και για να μην συζητάμε για τον καιρό μονάχα και τα λοιπά, που αναγκαστικά θα γίνεται και αυτό βεβαίως, να πούμε ότι η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ανακατοσούρα. Η ιστορία με την Γερμανία, για την οποία συζητήσαμε λιγάκι χθες και τα λοιπά, έχει πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που στα μαθηματικά το λέγανε μεταφορική ιδιότητα, μεταθετική.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ξέρεις, είναι αυτό που επειδή ισχύει κάπου αλλού, λες θα ισχύσει εδώ.
1: Δεν είναι και βέβαιο, αλλά.
0: Δεν είναι βέβαιο, αλλά όταν μιλάς για τη Γερμανία που είναι η πιο επιδραστική χώρα στην Ευρώπη, έτσι μπορεί να μας αρέσει, να μας αρέσει.
1: Οικονομικά μου, ρε. Πολιτικά ήταν είναι η Γαλλία πιο επιδραστική.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σου πω και.
1: Εντάξει, ότι αλλά λέμε, πάντα.
0: Εμείς μοιάζουμε και με την Γαλλία και με την Ιταλία αρκετά. Χωρίς βέβαια να είχαμε και το φασιστικό κίνημα και τα ρέστα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως την παρακολουθώ, στο πολιτικό επίπεδο, λέω. Για τους φόβους ακροδεξίας, μαμούσου του κτλ. Τι θα κάνει ο Κασιδιάς.
1: Αλλά ακούω κάτι αυτά, ρε παιδί μου. Ακούω, δηλαδή, όλοι λένε κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ακούω κάτι γενικότερο. Προσέξτε τον κόσμο. Δώστε, μην μιλάτε με αριθμούς, μιλήστε την αλήθεια, να είστε ειλικρινείς, η πολιτική, δηλαδή κάτι γενικά τα οποία δεν λένε και τίποτα.
0: Κοίτα να δεις, καταρχήν θέλω να πω ότι αν είχαμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα ήταν περισσότερο παραγωγικό, σε καλύτερο φεγγάρι γενικά, και το φεγγάρι ξέρετε εδώ κρατάει μερικές δεκαετίες, αν είχαμε ένα τέτοιο σύστημα που είχε να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις, προφανώς δεν είχαμε φτάσει να περνάμε τη μισή μας ζωή σε κρίσεις, μνημόνια και πάει λόγοντας. Οπότε λογικά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω το παράπονό σου, Δημήτρη. τα γενικόλογα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Κουτσούμπας. Αυτοί είστε.
1: Αυτοί είστε.
0: Τώρα να πάμε όμως παρακάτω, γιατί η αλήθεια είναι ότι επίσης αν μπούμε σε ένα πεσημισμό, δεν είμαστε καλοί, δεν θα έχουμε.
1: Όχι.
0: Πρέπει να το
1: παλέψουμε.
0: Να το παλέψουμε, να το αλλάξει. Εδώ α πούμε για παράδειγμα, εγώ έρχομαι λιγάκι πριν το Δημήτρη, μου άρεσε να διαβάζω τις εφημερίδες το πρωί και τα λοιπά και τον καφέ μου.
1: 900.
0: Με ησυχία. Σήμερα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα ήταν η προσέγγιση στο δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι κορυφαίος δείκτης για ένα λαό, ρε παιδί μου. Έχουν από το 9 μέχρι τώρα έχουν υποδιπλασιαστεί.
1: Ναι, από 120 μέχρι 50.000.
0: Μιλάω τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λες, θα γίνεται. Θα είχαμε μια γέννα και θα γίνεται είδηση.
1: Ναι, όπως ήταν παλιά στα χωριά που γεννιόταν ένα παιδί και μετά κάθε 20 χρόνια και γίνονταν πανηγύρι.
0: Μετά λοιπόν διαβάζεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Μου άρεσε περισσότερο από όλα αυτή η προσέγγιση που λέει ότι υπάρχουν και περιοχές που δεν αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι πολύ απλό, ρε παιδιά. Οικονομία είναι. Η οικονομία είναι αυτή που θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής.
1: Δεν είναι μόνο όμως, Γιώργο.
0: Δεν είναι μόνο. Μόνο δεν μπορεί να είναι μόνο.
1: Εγώ βλέπω τα παιδιά τη 30 εδώ, γιατί η κόρη μου, ας πούμε, είναι σε αυτή την ηλικία. Που είναι, ας πούμε, σε περίοδο 30-35, που είναι σε αυτό το τεχνοποιία, έχει παρέα. Και βλέπω εγώ τα παιδιά. Λέω ρε παιδί μου, για δεν κάνετε ένα παιδί. Ναι. Δεν είστε, ας πούμε, έχετε δύο δουλειές, έχετε. Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν είστε σε κακή οικονομική κατάσταση, είναι σε μία. Λοιπόν, και έχουν και βοήθεια. Που είναι πολύ βασικό.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Είναι αυτό. Βοήθεια να αναθρέψει το παιδί.
0: Δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν όλες τις οικογένειες τα ίδια.
1: Τι μου λένε.
0: Χρήματα και τα
1: λοιπά. Αυτά που κάνατε εσείς, να θυσιάζετε όλη σας τη ζωή για να ανατραφεί το παιδί, για εμάς μας τα φορτώνεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έχω τις επιλογές μου, θέλω να κάνω τα ταξίδια μου, θέλω να κάνω την καριέρα μου. Δεν μπορώ να ζήσω εγώ μόνο για το παιδί.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη μου. Mm. Αυτό που το περιγράφεις, ας πούμε, ως από εκεί που είμαστε μια παιδοκεντρική κοινωνία, δηλαδή ότι γύρω-γύρω από τα παιδιά μας είχε να κάνει και αυτά τα περί θυσίας της ζωής,

0: πραγματικά δεν έπρεπε να μην θεωρεί ότι άμα κάνεις παιδί θα περνά χειρότερα. Έτσι πάει. Είναι στο τέλος που λένε συζήτηση της συζήτησης. Αυτή είναι η κουβέντα. Yeah. Εάν δηλαδή κάνεις παιδί, δεν θα είσαι πιο ευτυχισμένος. Θα είσαι λιγότερο ευτυχισμένος.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εγώ, αλλά κάπου έχει γίνει.
1: Δεν το πιστεύουν τα παιδιά. Δεν το πιστεύουν. Είναι κυρίως τα οικονομικά. Και οι συνθήκες ζωής. Κυρίως, πρωτίστως.
0: Το άφησα στη μέση. Να σου πω λοιπόν ότι θα διαβάζεις Κρήτη. Θα μου πεις τώρα, βγήκατε να μας πείτε πάλι αντίκριση. Όχι, παιδιά, θα σας πούμε και για την Κρήτη και για τα Δωδεκάνησα και για τις Κυκλάδες. Γιατί... Βλέπεις όπου υπάρχει η ένεση του τουρισμού και υπάρχει ταυτόχρονα και πρωτογενής παραγωγή. Υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, η Νάξος που μου έλεγες εσύ ως παράδειγμα, δεν έχει φοβερή πρωτογενή παραγωγή, καταπληκτικές πατάτες, πάρα πολύ ωραία τυριά. Ωραίο τόπιο κύτρο και τα λοιπά. Πάρα πολύ. Για την Κρήτη δεν το συζητώ καθόλου. Βλέπεις λοιπόν ότι η απάντηση είναι μια οικονομική καταρχήν προσέγγιση, η οποία όμως δεν σταματά και εκεί, έτσι. Δεν θα πας, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που είσαι μόνος σου ή δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχουν ιατρικές βοήθειες και τα λοιπά, απλά γιατί θα σου δώσουν ένα επίδομα να πας.
1: Όχι, δεν πας.
0: Δεν θα πας. Έτσι πάει. Και επειδή το κοίταγα, μάλιστα, εντάξει, οι ας πούμε αντιπολιτευόμενες εφημερίδες το έχουν κάνει και πρώτο θέμα.
1: Εντάξει, είναι πρώτο θέμα και των πραγμάτων.
0: Όχι.
1: Ανεξαρτήτως σε ποιον το φορτώνει, είναι πρώτο θέμα.
0: Έχουν κάνει και πρώτο θέμα την κατάρρευση της αγοραστικής αξίας με τα επίσημα στοιχεία, Eurostat και τα λοιπά, εμείς και άλλο η Βουλγαρία. Είναι εξωφρενικό, κάτσε να το βρω κιόλας, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το ποσοστό, να το βρήκα, εντάξει, ωραία. Ήταν στην εφημερίδα συνταχτών. Λοιπόν, μέσο ποσοστό διαθέσιμου εισοδήματος για στέγηση.
1: Για στέγη.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δουλεύεις, παίρνεις ένα μισθό, όπως είπες, ένα καλό μισθό, αλλά το 35,5% ναι, πάει για ενίκιο, για δόση δανείου και ξέρω εγώ τα σχετικά. Σκέψου ότι η επόμενη χώρα από εμάς είναι η Δανία. Ξέρεις με τι ποσοστό? Με 26,5. Είμαστε κοντά 10 μονάδες, 9 μονάδες, πάνω από τη δεύτερη ακριβότερη στη στέγη.
1: Ξέρεις,
0: η Δανία
1: πόσοι...
0: τώρα μιλάμε για χώρα με πάρα πολύ ψηλό ΑΕΠ.
1: Τα διαβάζεις. Ξέρεις τι ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει πάνω από 20.000 ευρώ?
0: Όχι.
1: 2,86.
0: Ναι.
1: Σε 100. Στους 100 δηλαδή αυτοαπασχολούμενων που ξέρεις εσύ, μόνο το 2,8 δηλώνει πάνω.
0: Εννοείς ότι αυτή είναι μαύρη?
1: Τι είναι?
0: Ναι.
1: Πλάκα που κάνεις.
0: Εγώ,
1: ξέρεις,
0: εγώ,
1: δηλαδή, άμα 100, αυτό, 100 που ξέρεις εσύ, οι 2,8 είναι σε παραγούπολη.
0: Στάσου, μισό λεπτό. Καταρχήν να πω ότι προφανέστατα κάθε στατιστική χωράει και κουβέντα και χωράει και το αντί εδώ του Δημήτρη κτλ. Βεβαίως θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι για να δανειστείς από αυτούς. Δανείσου και τα ποσοστά. Πώς να σου το πω, συνέκρινε δύο μισθωτούς. Καλή ώρα, πες, η κόρη μου και εγώ, το αγόρι της έχουν, ξέρω εγώ, δύο καλούς μισθούς. Αν βάλεις λοιπόν τους δύο καλούς μισθούς και δεις τι χρήματα χρειάζεται να καταναλώνεις, να ξοδεύεις, να επενδύεις κάθε μήνα για να έχεις μια στέγη στο κεφάλι σου. Τα 5,5 εκατοστάρικα που μου έλεγες ενίκιο, τα πήγαν 7,5. Αυτό έγινε μέσα 2 χρόνια. Εντάξει, οκ. Πόσο μακριά από το 35% είναι?
1: Ρε παιδί μου, βρες με αυτόν που θα χτίσει 150.000 διαμερίσματα.
0: Θα χτίσει.
1: Να πάνε τον ψηφίσω. Να τα χτίσει, να τα βγάλει.
0: Εντάξει, εγώ επειδή άκουσα και στα προγράμματα τώρα στην Εθνική Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο καθένας λέει τις σοφίες του. Καλό είναι, Δημήτρη, που λέει τις σοφίες του. Η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν χρειαζόμαστε συν 150.000 διαμερίσματα. Ξέρεις τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να ανοίξουν πάρα πολλά από τα θεόκλειστα σπίτια. Και επίσης όλη αυτή η διαδικασία που ακούω τώρα, το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 42, ανακαινίζω και δεν συμμαζεύεται, όλα αυτά τα προγράμματα καταρχήν να υπόκεινται σε ένα συνολικό σχεδιασμό, το ένα να βοηθάει το άλλο, και να φτάσεις στο σημείο να έχεις, αντί να τα έχεις κλειστά, να τα έχεις προσφερόμενα ως άδεια, έτσι ώστε να πέσει και η τιμή. Κατάλαβα. Γιατί η προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι πάρα πολύ χαμηλή.
1: Όταν ακούω εγώ θέλω ένα γενικό σχεδιασμό και τα λοιπά, δεν μου λέει τίποτα.
0: Τι να κάνω.
1: Θέλω ένα γενικό σχεδιασμό. Δεν μου αρέσει αυτό που είπα. Θέλω ένα γενικό σχεδιασμό. Εντάξει. Καλό ακούγεται, αλλά το, τι, δηλαδή τι.
0: Εγώ θα σου πω πάρα πολύ.

0: απλά θυμάσαι τη σούργα για του συγκοινωνιολόγου.
1: Ναι.
0: Οι συγκοινωνιολόγοι λέγανε: έχουμε το πρόβλημά μας κτλ. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός. Δεν επικοινωνεί το ένα λεωφορείο με το άλλο. Δεν επικοινωνεί το τρόλεϊ με το λεωφορείο. Δεν είναι το τραμ με το λεωφορείο. Δεν είναι το μετρό με το λεωφορείο. Και πάλι λέγοντας.
1: Και καταλήγουμε που. Όλα είναι θέμα παιδείας. Εντάξει, τα λύσαμε. Κατάλαβες γιατί βγήκε αυτή στο Βερολίνο η αριστερή τουρκογερμανίδα.
0: Για πες.
1: Διότι η βασική της αυτή ήταν να παλωτριώσει 400.000 σπίτια.
0: Ναι.
1: Από τους πλούσιους.
0: Να
1: τα δώσω στους φτωχούς.
0: Κάτσε να τη δούμε.
1: Αυτό την ψήφισαν. Κάτσε να τη δούμε. Έτσι δεν γίνεται δουλειά μου.
0: Ωραίο ακούγεται. Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραίο ακούγεται. Βέβαια.
1: Καλά, ηλίθιος είμαι εγώ να μου πει ότι θα παλωτριώσει το σπίτι σου να με βάλει με ένα μέσα και να μην την ψηφίσω. Βλάκα είμαι. Φυσικά πάντα την ψηφίσω.
0: Άμα όμως είναι το δικό μου σπίτι, δεν θα την ψηφίσω.
1: Το δικό σου όχι, αλλά άμα μου πει το.
0: Όχι, ενώ να μου το πάρει δεν.
1: Ναι,
0: απλά θυμάμαι. Έχει και πλάκα. Θύμησέ μου να σου πω την ιστοριούλα ολόκληρη. Υπάρχουν τόσα πολλά σπίτια τα οποία είναι κλειστά ή έχουν περάσει σε διάφορους φορείς και στο κράτος με την ευρύτερη έννοια του.
1: Και
0: πάρα πολλά. Και είναι και Θεόκλειστα, ξαναλέω. Ή ξέρω εγώ, σου λέει ο άλλος, ακοτορδέντια μια μέρα στη Βουλή, που έλεγε για τα διαμερίσματα που είναι εκχωρημένα. Και είχαν λέει σε έναν, ξέρω εγώ, στην Ιερό του Αττικού που ήταν. Μιλάω τώρα για τους ακριβότερους δρόμους Αθήνας. Και είναι, λέει, παραχωρημένο σε έναν συνταγματάρχη, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και εκεί τραβά τα μαλλιά.
1: Επειδή έτυχε τώρα στο Χαϊδάρι, έχει το Υπουργείο Άμυνας μια έκταση 50 στρέμματα 60. Είπε λοιπόν να χτίσει με μια εκατοστή διαμερίσματα να στεγάσει αξιωματικούς. Έχει ξεσηκωθεί ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι και δικαίως σου λέει κάτσε ρε κουμπάρι. Ένα πνεύμα να έχουμε, το χτίσουμε κι αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Μαρία Λιφαντή.
1: Γεια σου, Μαρία. Yeah. Φέραμε τίποτα, κάνα σποράκι, τίποτα. Κάτι βέβαια.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στις Χιστούς Καραμαγκά. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο θάνατος 15χρονου στη Λάρισα και η μεγάλη καθυστέρηση του ασθενοφόρου για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Την έλλειψη προσωπικού εντοπίζεται στο πρόβλημα, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Τόνισε ότι οι νησιωτικές περιοχές είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, με αποτέλεσμα συχνά να ζητείται η συνδρομή του υγειονομικού του στρατού. Ανέφερε επίσης ότι στην Αττική αυτή τη στιγμή επιχειρούν περίπου 60 ασθενοφόρα τις πρωινές ώρες, ενώ στη νυχτερινή βάρδια ο αριθμός αυτός μειώνεται στα 35. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και οι κατηδίαν συναντήσεις του με ηγέτες χωρών. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνηση στα ελληνικά πρατήρια. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύτηκε για σήμερα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας υψηλό 12μήνου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: 94,6.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η ερωτελεστία του Guillaume Poix επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
9: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Γερμανία, η επόμενη ημέρα. Άρθρα αναλύσεις και ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο. Γιατί πηγαίνει στο Κάιρο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μια ατζέντα με πολλές πτυχές. Γιατί 440.000 συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα των 400 ευρώ να εξαϊλώνεται. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.

0: Με τέλος, εντάξει, επιστρέψαμε στο δεύτερο αυτοημίωρο, τον Αντικρίστο. Και σήμερα έχουν σαν ψυχή τη Σοφία Φίκα, την ασυνταξία μας. Εδώ το διδυμάκι τα καταφέρνει χαρικέστε από το τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Ζουκαλά, που περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα όπως κάθε πρωί, για να μην ξεχνιόμαστε, στα Viber και το WhatsApp 698-104-104-6. Το ξαναλέω μία γιατί ήταν το πιο εύκολο, 698-104-104-6. Και όποιος θέλει στέλνει email στο studio@meganews1046.gr. Ο Δημήτρης Αρετάκης μας κάνει ένα νόημα από την κονσόλα ότι έχουμε ήδη την πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Το πρώτο μας καλεσμένο σε ένα θέμα το οποίο ίσως να μην έχετε πολύ ακούσει, αλλά μερικούς τους ταλαιπωρεί και τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
1: Όχι, ενδιαφέρον πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο, κάτσε εδώ να πούμε το όνομα κανονικά, τον κύριο Κούτσιανό Βασίλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Καμπουράκη, κύριε Χουδαλάκη.
1: Γεια σας.
2: Είναι και γενικό... σας και στους ακροατές.
1: Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Καλά το λέω.
2: Ατόμων με αναπηρία.
1: Συγγνώμη. Ατόμων με αναπηρία.
2: Αυτή είναι η ορθή ορολογία.
0: Ωραία, ναι, ωραία. Γιατί κάποτε ξέρετε, ναι, με τα υποκριτικά κτλ. Ναι, είπαμε να αλλάξουμε τη λέξη, την πραγματικότητα.
2: Λοιπόν. Μας έχουν προσδώσει κατά καιρούς διάφορες δυνατότητες και ικανότητες. Προφανώς δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, να ευχηθώ και καλή επιτυχία στην έναρξη του
1: ρεπορτάζ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά εσείς.
1: Λοιπόν, είπαμε έτσι να κάνουμε μια ενημέρωση. Πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς δηλαδή και να κουβεντιάσουμε λίγο αυτό το θέμα του προγράμματος των συνοδών. Το λένε, πώς το λένε,
2: προσωπικού βοηθού. Το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού.
1: Του προσωπικού βοηθού, λοιπόν, στα άτομα με αναπηρία. Θα μας πείτε με δυο κουβέντες τι είναι αυτό, γιατί είναι καινούργιο και δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος, και μετά συζητήσουμε και αν υπάρχουν θέματα επ' αυτού.
2: Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι καινούργιο. Mm. Ολοκληρώθηκε η πιλωτική εφαρμογή, η οποία διήρκησε 2 έτη.
1: Ναι.
2: Συνεπώς μιλάμε για ούτως ή άλλως ένα πρόγραμμα που ήδη υπάρχει μια διαδικασία υλοποίησης.
1: Mm-hmm.
2: Οι ωφελούμενοι του πιλωτικού προγράμματος θα συνεχίσουν να είναι ωφελούμενοι, βέβαια, για να υπάρχει και η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη νέα νομοθετική διάταξη. Ο προσωπικός βοηθός είναι ένα πρόγραμμα ανεξάρτητης διαβίωσης, το οποίο η Εθνική Συνομοσπονδία διεκδικεί εδώ και 20 χρόνια.
1: Ωραία.
2: Μετά κόπων και βασάνων υλοποιήθηκε και εφόσον ολοκληρώθηκε η πιλωτική εφαρμογή.
1: Ναι, τι κάνει αυτό.
2: Το επόμενο στάδιο είναι η καθολική εφαρμογή.
1: Τι κάνει.
2: Ο προσωπικός βοηθός συνεπικουρεί το άτομο με αναπηρία για να συμμετάσχει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Να πάει στη δουλειά του, να βγει έξω για διασκέδαση, να πάει να κάνει τα ψώνια του. Γενικότερα.
1: Να πάει μια βόλτα, να πάει στο γήπεδο, να πάει σε ένα μπαρ, να πάει
2: στον κινηματογράφο. Γενικότερα να ασκήσει κάθε δικαίωμα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής που ασκούν κάθε άτομο.
0: Κύριε Κούτσιανε, ένα λεπτάκι για να καταλάβω. Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να είναι οποιοδήποτε ή χρειάζεται κάποιος που να έχει ειδικές γνώσεις, να έχει εμπειρία, να έχει.
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο προσωπικός βοηθός θα υπάρχει ένα μητρό προσωπικών βοηθών, οι οποίοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους, αλλά δεν χρειάζεται να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες. Όμως,
0: δηλαδή μπορώ εγώ να δηλώσω ότι με ενδιαφέρει να είμαι προσωπικός βοηθός.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι νοσηλευτής δηλαδή.
2: Όχι, δεν ασκεί ιατρικές πράξεις. Mm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να περάσει και ένα στάδιο εκπαίδευσης.
1: Σωστό.
2: Η εκπαίδευση συνήθως δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών, γιατί οφείλει να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί ένα άτομο με αναπηρία, καθώς πρόκειται για άτομα με νοητική αναπηρία, με κινητική αναπηρία, με οπτική αναπηρία. Οπότε η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο, στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέτε είναι τεράστιο κενό. Να μην μιλάω για λάθος, είναι τεράστιο κενό. Εγώ δεν είμαι αναπήρος, όμως έχω περάσει από τη διαδικασία αποκατάστασης και τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι χθες τους προσπερνούσα στα μάτια μου γίνανε, να μην λέω μεγάλες φράσεις, θεοί και τα λοιπά, αλλά ήταν οι άνθρωποι που μας ξαναβάζαν στη ζωή, να το πω έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επίσης, για να είμαι δίκαιος, εμείς ως Εθνική Συνομοσπονδία ζητήσαμε να εκπαιδευτούν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Ξέρετε, το να περάσεις από ένα στάδιο οικογενειακής φροντίδας σε ένα στάδιο ανεξάρτητης διαβίωσης χρειάζεται και μια επανεκπαίδευση του
1: ναι, να σας πω κύριε Κούτσιανε, μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει όλο το πακέτο. ας πούμε ότι εγώ έχω στο σπίτι μου ένα παιδί, ρε παιδί μου, έτσι, ναι, που έχει αναπηρία ή είμαι εγώ ανάπηρος. Αν μπω σε αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά ή ολοκληρωτικά, ότι αυτό, θα έχω ένα βοηθό μέρα νύχτα, θα το έχω λίγες ώρες, δηλαδή για εξηγήστε μου. Αυτός θα πληρώνει και δεν θα πληρώνει, τι θα, για εξηγήστε μου, πώς δουλεύει το πράγμα.
2: Η αποζημίωση είναι ωραία. Όμως θα αξιολογηθεί εφόσον εγκριθεί από το αρχικό στάδιο αίτηση, θα αξιολογηθεί το οικογενειακό περιβάλλον και οι ανάγκες του ίδιου του ατόμου, πόσες ώρες χρειάζεται. Μπορεί να χρειάζεται και 8 ώρες, μπορεί και 16 ώρες.
1: Nice.
2: Οπότε να υπάρχουν βάρδιες, να υπάρχουν 3 βάρδιες προσωπικών βοηθών,
1: ναι,
2: που να εξυπηρετούν το άτομο αναπηρία. Αυτό αφορά τις ανάγκες του ιδίου του ατόμου αναπηρία και τη βαρύτητα,
1: ναι,
2: της αναπηρίας.
1: Αυτό δεν αφορά να πηγαίνει να τον ταΐζει, να τον εντείνει, να τον επλύνει το άτομο. Ενώ, να τον, είναι άλλης τάξης πράγματα αυτά. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Το να τον βοηθήσει στην ένδυση, εφόσον συνοικεί μαζί του,
1: εντάξει,
2: είναι μέσα στις διαδικασίες του προγράμματος.
1: Ναι.
2: Και όσον αφορά το πρωινό του κτλ. Οι ιατρικές πράξεις και νοσηλευτικές πράξεις είναι.
1: Ενέσεις αυτά, ναι.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Τώρα, ο σκοπός ποιος είναι, δηλαδή, να βγουν οι άνθρωποι αυτοί απ' έξω? Γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο γονιός αυτό?
2: Λοιπόν, ναι, ο γονιός όμως δεν έχει δικαίωμα και εκείνος να εργαστεί, να έχει τις ώρες του για να ξεκουραστεί?
1: Πώς δεν έχει, ούτε συζήτηση. Επειδή
2: λοιπόν,
1: άκουσα μία συζήτηση, να σας πω με ειλικρίνεια. Επειδή,
2: ξέρω τι θα πείτε.
1: Ναι, άκουσα μία συζήτηση που έλεγε, ας πούμε, γιατί είναι παιδί να τα παίρνει ένας βοηθός για να μην τα παίρνει η οικογένεια τα λεφτά αυτά.
2: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι.
2: Στον πυρήνα της φιλοσοφίας όμως του προγράμματος, και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι η ανεξάρτητη διαβίωση του ίδιου του ατόμου.
1: Ναι.
2: Να μπορεί και το ίδιο το άτομο αναπηρία να ζήσει ανεξάρτητα, χωρίς την προστασία, τη μόνιμη προστασία της οικογένειας, και η οικογένεια να απολαύσει και εκείνη.
1: Να έχει για αυτή μια κάπως φυσιολογική ζωή. Εντάξει.
0: Κύριε Κούρτσιαν, επιτρέψτε μου. Μισό λεπτάκι. Επειδή είπα σε διαδικασία αποκατάστασης, έβλεπες ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί για την αποκατάσταση σου ξαναδίνανε τη ζωή σου. Σε επαναφέρανε στη ζωή σου. Αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που θα επιλέξει τον προσωπικό βοηθό. Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι το να διαλέξεις, πώς να πω, έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε βοηθάει, θα υπάρχει μια αρρωγία του πλευρά του για να ζήσεις, πρέπει να είναι το αποκλειστικό δικαίωμα, να το πω έτσι, του ανθρώπου που υπόκειται σε αναπηρία.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι άτομο αναπηρία. Έχω κινητική αναπηρία με χρήση αναπηρικού αμαξιδιού. Για να μιλάμε με παραδείγματα, να είμαστε και σαφείς. Λοιπόν, θα επιλέξω τον προσωπικό βοηθό μέσα από το Μητρό, μέσα από το Δεξαμενή, σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου. Το άτομο αναπηρία που δεν μπορεί να επιλέξει το ίδιο, θα το επιλέξει ο δικαστικός συμπαραστάτης, δηλαδή ο γονέας του, ο αδερφός του και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί ο προσωπικός βοηθός και να μπορεί το άτομο αναπηρία να επιλέξει εκείνο τον βοηθό που ακουμπάει στις ανάγκες. Όμως υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή.
1: Πόσοι είναι καταρχήν τώρα στο πρόγραμμα?
2: Τώρα στην πιλωτική εφαρμογή?
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ναι.
2: Η πιλωτική εφαρμογή είχε μόνο 2.000. Τώρα πόσοι από αυτούς έχουν ήδη προσωπικό βοηθό, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτά είναι στοιχεία που διαθέτω.
1: Και πόσα είναι τα συνολικά τα εγγεγραμμένα άτομα με αναπηρία?
2: Θέτεται άλλο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, χοντρικά τώρα πρέπει να καταλάβουμε μια τάξη μεγέθους.
2: Είναι το 12 με 15% του πληθυσμού.
1: Άτομα, 200.000 άτομα, 300.000 άτομα.
2: Κοιτάξτε τώρα, τον ακριβή αριθμό. Ένα
0: πυρία μπορεί να πέσει και εκατομμύριο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό που είχε. Ναι.
0: Δεν είναι
1: άρα θέλουμε 50.000, 60.000 βοηθού.
2: Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν αφορά όλε τι αναπηρίε. Αφορά κινητικέ, εστιατικέ, και κάποιε ψυχικέ αναπηρίε. Αυτό μόνο. Αυτέ τι αναπηρίε. Δεν αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία, όλες τις
1: παθήσεις. Πείτε μου κάτι.
2: Από
1: αυτό που έχετε καλά, βοηθά αυτό το πράγμα?
2: Βεβαίως βοηθάει.
1: Βοηθάει.
2: Εμείς ως Εθνική Νομοσπονδία, το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας, έχουμε κάνει μια έρευνα.
1: Mm.
2: Μια στατιστική έρευνα με μαρτυρίες και τον ίδιο των ατόμων που χρησιμοποιούσαν τον προσωπικό βοηθό. Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές.
1: Βγαίνουν από το σπίτι.
2: Προφανώς και βοηθάει. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα κάποιου να συμμετάσχει στην κοινωνική ζωή, να πάει στην εργασία του, να απολαύσει ένα απλό περίπατο.
1: Ναι.
2: Να ψωνίσει κάποιους που ζυμώνουν.
1: Να τον πάει στο μαγαζί, να τον πάει στο... Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ας κλείσουμε την κουβέντα με μια γενικότερη ερώτηση. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ... και θα είμαστε δίπλα σας όσο μπορούμε, να το πω αλλιώς, να δούμε αυτό το πρόγραμμα να εφαρμόζεται, ξεπερνώντας και τις δικές μας αμφιβολίες, τέλος πάντων. Και... θέλω να μας πείτε, αν θεωρείτε τη ζωή σας καλύτερη από ότι πριν από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θυμάμαι ότι κάποτε κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Μακαρίτη, τον Άρη Σταθάκη, είχε παίξει τη τηλεοράση και κάνει αίσθηση ότι δεν σας λογαριάζαμε, εσάς ιδίως που είσαστε στα καροτσάκια, ούτε καν στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Δεν έφτανε ο άνθρωπος να πάρει το τηλέφωνο ή να πληκτρολογήσει με το καντράν το νούμερο, έτσι. Και αναρωτιέμαι, έχουμε βελτιωθεί λιγάκι? Ή εξακολουθούμε να κλαίμε τις ράμπες, ας πούμε, το πιο συνηθισμένο?
2: Ισχύουν όλα αυτά που λέτε μαζί. Δηλαδή, η ορατότητα των ατόμων αναπηρία έχει αυξηθεί, η αλήθεια είναι. Και η θεσμική θωράκιση σε ορισμένους τομείς. Όμως είναι αποσπασματική. Δηλαδή, γίνεται ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω. Ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως η εκπαίδευση, η εργασιακή απασχόληση, η υγεία, η στέγαση. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα, αυξάνουν γεωμετρικά το κόστος ζωής των ατόμων με αναπηρία.
0: Πού θα βάζατε την κόκκινη γραμμή, δηλαδή ποιο θεωρείτε το χειρότερό σας?
2: Δεν συνηθίζω να βάζω κόκκινες γραμμές, δεν μου αρέσει καν η έκφραση.
0: Okay.
2: Το χειρότερο είναι όταν προσπαθείς να υλοποιήσεις κάτι και το κάνεις αποσπασματικά, δεν το ολοκληρώνεις.
1: Ναι. Δεν μου λέτε κάτι, να σας πω. Επί τη ευκαιρία τώρα, επικαιρότητα είναι. Έχετε εικόνα εσείς για αυτό για το παιδάκι 14χρονο εκεί στο Ηράκλειο που έφαγε την κάλτσα του και κόπησε να πεθάνει?
0: Παιδάκι,
1: 14 χρονών. Διότι το μεταφέρανε και δεν υπήρχε εξώ τον οδηγό κανένας άλλος μέσα στο συνοδός και τα λοιπά. Το ξέρετε το θέμα?
2: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά τέτοια ζητήματα, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Να σας πω γιατί. Διότι όταν οι μεταφορές των ατόμων με αναπηρία για εκπαίδευση, για τα ΚΔΑΠ,
1: ναι,
2: σε οποιαδήποτε άλλες δομές, χρειάζονται και έναν εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο συνοδό,
1: ναι,
2: για να αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Θα μου πείτε τώρα, ξέχασαν δύο παιδάκια σε ένα σχολικό λεωφορείο του γενικού πληθυσμού, όχι άτομα αναπηρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που τα είχαν ξεχάσει 5 ώρες.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας και η κοινή λογική πολλές φορές. Όταν μεταφέρεις άτομα αναπηρία, όταν μεταφέρεις παιδάκια, χρειάζεται και συνοδός ο οποίος να είναι εξειδικευμένος.
1: Πάτσε αυτό κάτω σαν πεθάνει, έτσι.
0: Ναι, ναι. Επέμβαση
1: του κάνει και το σώσαν. Μάλιστα.
2: Μα χρειάζεται εξειδικευμένος συνοδός, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Μάλιστα. Με ικανότητες να μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Ό,τι λοιπόν θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Και ένα τελευταίο του Αντώνη, είναι ακροατής και τα λοιπά, μας ακούει προφανώς από κάποιον. Εσύ λέει, στους νησιωτικούς δήμους ο προσωπικός βοηθός μπορεί να είναι και συγγενής. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι και συγγενής.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Είναι στους δήμους που είναι κάτω από 5.000 κατοίκους.
1: Που δεν βρίσκουν.
0: Πώς είπατε, τους δήμους που είναι κάτω από 5.000.
2: Κάτω από 5.000 κατοίκους, διότι υπάρχει πρόβλημα εξέβρεσης προσωπικών βοηθών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε. Ό,τι θέλετε πολύ. Στη διάθεσή σας. Να το ξέρετε.
2: Ό,τι θέλετε εσείς στη διάθεσή σας εμείς.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν από ένα τηλεφώνημα, από μια παρένεση από κάποιον, ξέρω εγώ, κτλ. Και βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ αυτή την τελευταία ερώτηση, έτσι, αυτή που προέκυψε για το σχολείο του Αντώνη. Δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει να είναι μόνο στους δήμους που είναι κάτω από 5.000, γιατί απλώς δεν μπορούν να βρουν άλλους.
1: Δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους.
0: Είχα καταλάβει και μου φαίνονταν ότι απλώς γκρινιάζανε αυτοί που λέγανε. Και γιατί να μείνουμε εγώ και να δίνουμε τα λεφτά. Θυμίζουμε ότι είναι μερομίσθιο. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, εγώ δεν αφιερώνω τόσες ώρες την ημέρα. Γιατί να μείνουμε εγώ αυτός που θα πάρει τα χρήματα για τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τον συγγενή μου, τον άνθρωπό μου. Γιατί. Τελικώς είχαν ένα δίκιο αυτοί που βάζαν το θέμα. Γιατί δεν ισχύει για όλους. Είναι όπως είπε και ο κύριος Κούτσιανος. Στους δήμους είναι κάτω από 5.000. Εκεί πέρα που αλλιώς δεν θα βρεις.
1: Τώρα στο νησί τάδε δεν θα βρούμε άλλο. Βάλ' το.
0: Καλημέρα πολλές σε όλους σας. Το καπετάνι Τάσο, το Γύρο το Βέτα, το Μιχάλη τον Εξόρπλου, τον Απόστολο Λαζαρίδη, το Χρήστο τον Αγγελίδη. Να είστε καλά παιδιά, ειλικρινέστατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ζωηρή σας όπως κάθε μέρα παρουσία. Γεια σου Τζοζ, γεια σου Φούρτσα Παοκάρα, να είσαι καλά. Γεια σου Νίκο Σάνση. Εδώ, η παρέα, μαζεύεται σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, για πες μου Γιώργο, ναι. Είδα χθες πάλι την Άλκο, κάτι γίνεται εκεί. Ο Αλέξης σε όλες τις αυτές είναι, δεν φεύγει προς τα πάνω, σαν κατζωμένος είναι.
0: Κοίτα, σαν κάποιος τώρα πρέπει να κάνει κάποιο τύπου ταμείο, ναι. Ξέρω εγώ, λίγες μέρες.
1: Εντάξει που είναι όλες μαζί.
0: Όχι, δεν είμαι από αυτούς που θα έρθουν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα συνολικά ιδίως κτλ. Όταν βλέπεις και εταιρείες που ξέρεις ότι ακολουθούν κάποια έγκυρη διαδικασία επιστημονική, μετράς. Επειδή καταρχήν πρέπει να πω ότι αν κάποιος το έβλεπε έτσι αποστασιοποιημένα και χωρίς συμπάθειες και αντιπάθειες πολιτικές, αυτό που θα έβλεπε Δημήτρη είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα.
1: Τι είπα, κίνησε.
0: Με ποσοστά, διαφορές σε ποσοστά που δεν λένε και πολλά. Αυτό που μου ρωτάς για τον Αλέξη Τσίπρα, για την Ελλάς, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σαν να έκατσε κάπου, ναι. Τώρα το ταβάνιασε και τα λοιπά που ακούω.
1: Δεν ξέρω αν το ταβάνιασε.
0: Δηλαδή πάντως, είναι παρά είναι,
1: είναι πρόχειρο για να πούμε. Ότι είναι τώρα. Πρόχειρο, αλλά κάπου σκάλωσε τώρα λιγάκι.
0: Είναι αυτό που λένε, μπήκες, έτρεξες 60 λεπτά και τώρα άρχισες και έχεις ψιλοχανιάσει.
1: Έχεις βγάλει.
0: Για να καταλάβεις όμως, τέλος πάντων, πρέπει να πω ότι επειδή δεν το παρακολουθώ προσωπικά, αλλά έχουμε, δόξα Θεώ, εξαιρετικούς συνεργάτες εδώ πέρα. Μα τώρα φτιάξανε τους ανθρώπους που θα κοιτάξουν, ξέρω εγώ, τα εκλογικά ποσοστά, θα φτιάξουν τα, πώς το λένε, τα ψηφοδέλτια. 500 τόσα άτομα, μου πάνε ένα αριθμό τρελό, μου κάνει εντύπωση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάς, λοιπόν, αυτό που πρέπει να δεις είναι ότι προφανέστατα μέχρι εδώ πήγε με την άβρα του Αλέξη. Από εδώ και πέρα θα χρειάζεται η άβρα του Αλέξη, ξέρετε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν. Εγώ ξέρεις τι θα έλεγα ότι έχει περισσότερο πολιτικό ενδιαφέρον από τις ίδιες δημοσκοπίες και τα λοιπά. Αυτή την ανάγκη που έχουν αρχίσει και βλέπουν και ο κόσμος έξω τη βλέπει εδώ και μήνες και χρόνια θα σου λέγα πια. Της ενοποίησης των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όσο είναι. Κοίτα, λέω άρχισαν την πρώτη φορά ακούσαμε τον Μπανάνα. Τώρα ακούσαμε τον Αυλονίτη που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγε στο Πασόκ, αφού είχε περάσει από το κόμμα Κασελάκη. Και βγαίνει λοιπόν 3-4-5 μέρες μετά την ένταξή του στο Πασόκ και τι λέει, και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ, τον απομείνοντα μας το χαρακτήρισε. Βλέπεις λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι τόσο.
1: Ένα μονάχο του δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Όπως. Δεν τόσο καιρό δεν το έχω καταλάβει.
0: Όχι, προφανώς. Θέλω να σου πω ότι εδώ τα κομματικά, παύλα, πατριωτικά κομματικά αντανακλαστικά είναι αυτά που εμποδίζουν στην ενοποίηση. Ή για παράδειγμα, σκέψου τώρα αν όντως, και κοντός ψαλόμως αλληλούια, ο Σαμαράς αποφασίσει να φτιάξει κόμμα, πόσο θα αλλάξει την πρωτιά με τα ποσοστά, σε ποιες διαφορές. Γιατί τώρα ας πούμε η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο, που είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία Ελλάς, είναι κοντά στις 10 μονάδες. Άλλες φορές μονοψήφια, άλλες φορές διψήφια. Αν εμφανιστεί Σαμαράς και κόψει το 7% που διάβαζα και άκουγα.
1: Το 7, τα 3 θα είναι από τον Αλέξη.
0: το 7 θα είναι.
1: Το από... 7 του Σαμαρά, αν πάρει 7, το 3 θα είναι από Αρμάν τον Αλέξ.
0: Πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Αυτό που σου λέω είναι το 7% που άκουσα να αναφέρεται συγκεκριμένα ότι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν μπορεί να κατέβει αρκετά ο πύχης της
1: αυτοκρατίας. Το τι αγάπη του έχει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας του Σαμαρά, πια πώς τον αγαπήσαν ξαφνικά, ρε παιδί.
0: Εντάξει,
1: πώς προφανής... αλλάζουν οι καιροί.
0: Είναι λοιπόν προφανής ο λόγος.
1: Προφανής
0: ο λόγος.
1: Το ότι έλα Σαμαρά τώρα μας σώσει.
0: Εντάξει, δεν είναι... αυτό που λες τώρα είναι ότι εμείς είμαστε χωρισμένοι και άλλοι είναι αγκαλιά. Αυτό είναι.
1: Μάτσι.
0: Άμα δεν είναι αγκαλιά και είναι και άλλοι χωρισμένοι, θα... χωρισμένοι με χωρισμένοι θα συγκρίνουμε.
1: Θα σου πω κάτι τώρα, αν μου επιτρέψει. Τι πιστεύω εγώ ως γενική αρχή μετά από 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Έτσι και ο οποίος είναι και ο μπούσουλε με τον οποίο βλέπω τις πολιτικές εξελίξεις κτλ. Δύο πράγματα. Πρώτον, το 10% του πληθυσμού παράγει το 90% του πολιτικού θορύβου.
0: Αυτοί που φωνάζουν οι Βολίνες.
1: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και ακούμε και λέμε «Ω, χαμός γίνεται», δεν είναι παρά το δημιούργημα του 10%, το άλλο 90% ακόμα δεν μιλεί. Δεύτερο.
0: Επίτρεψε να σου πω ότι μπορεί να μην είναι καν το 10%.
1: Αν και 5.
0: Δηλαδή ο θόρυβος για τον οποίο μιλάς, ναι, επειδή πια έχουμε τα social media, έχει πολλαπλασιαστεί. Το βόλιο μου έχει φύγει και έχει πάει στο Θεό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Αλήθεια. Δεύτερον, ειδικά μετά την κρίση, ο Έλληνας προσεγγίζει το δημοσκόπο ως οργισμένος επαναστάτης, αλλά πάει στην κάλπη ως χεσμένος νοικοκύρης.
0: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες που δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δηλαδή πάρα πολλές φορές βλέπεις τον άλλο να, λέει, να θέλει να στείλει μήνυμα μέσω της δημοσκόπησης κτλ. Αλλά στη φάση που είμαστε τώρα, επίσης είναι μια φάση που συμβαίνουν πολλά πράγματα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι καταρχήν υπάρχει κόπωση. Είναι με το Δημήτρη κάνουμε πλάκα. Εσύ πόσες 7 ετίες είσαι παντρεμένος, λέμε ένα στον άλλο. Έτσι. Γιατί στα 7 χρόνια είναι που λένε η μετρημένη τέλος πάντων αντοχή των ψηφοφόρων και πάει λέγοντας. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια κόπωση. Υπάρχουν αυτές οι διαπιστώσεις που είναι τόσο αντιφατικές. Απ' τη μια, ξέρω εγώ, ακούς για μια οικονομία που πετάει, κάνει, φτιάχνει, ράνει, ξέρω εγώ, και ο Πιερακάκης να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Και από την άλλη, αυτό που διάβαζα πριν από λίγο, ότι σύμφωνα με την επίσημη έρευνα της Eurostat, είσαι από τους ο δεύτερος φτωχότερος στην Ευρώπη.
1: Και το 23 ήσουν, Γιώργο.
0: Και το 23 ήσουν. Αλλά 23 ήσουν 4 χρόνια, δεν ήσουν δυνατά.
1: Το 23 λέγανε ότι έχουμε ανθρωπιστική κρίση και καταστρεφόμαστε.
0: Λέω, ήσουν 4 χρόνια, δεν ήσουν 7.
1: Εντάξει, αυτό όσοι προστίθεται.
0: Δηλαδή,
1: ναι, προστίθεται.
0: Είναι το άθροισμα που κάνεις.
1: Εξάλλου,
0: εσύ που είσαι ο Σταγόνας,
1: ναι.
0: Έτσι μου το είπε ένας φίλος.
1: Ο Σταγόνας.
0: Σταγόνας, του αρέσει πολύ, του αρέσει πολύ. Και εγώ χαίρομαι που του αρέσει, γιατί θεωρώ έτσι λιγάκι να πρέπει να το πω. Ενωνώ το. Λοιπόν, η ιστορία με το κομμάτι της ιστορίας για τον Δημήτρη είναι να μας πει μια μέρα ποιος κατάφερε να εκλεγεί 3 συνεχόμενες φορές.
1: Συνέχεια.
0: Ναι. Τα κατάφερε, ξέρω εγώ, με πλήρες θητείες. Δηλαδή 4 συν 4 συν 4.
1: Με τα πολιτευτικά κανένας.
0: Με τα πολιτευτικά το ξέρω. Απλά λέω ότι σου βάζω άσκηση, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Nobody. Nobody.
0: Νομίζω ότι είχε καταφέρει ο Καραμαλής το 50, αλλά δεν.
1: Τρεις.
0: Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ήταν 3 τετραετίες. Δηλαδή δεν ήταν 2 τετραετίες πλήρες και μετά ξέρω ότι ήταν.
1: Θα σου πω. Πάλι εσύ. Πάλι.
0: Ευτυχώς αυτή η εκπομπή έχει κάποιες σταθερές.
1: Ένα.
0: Ηλίας Μενέκος.
2: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα και στον Κηφισό στην κάθοδο, από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6 μετά το θάνατο 15χρονου παιδιού στη Λάρισα την Κυριακή, όπου το ασθενοφόρο έφτασε για να το παραλάβει μετά από 56 λεπτά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στις νησιωτικές περιοχές και αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Τόνισε ότι στην Αττική έχουμε περίπου 60 με 70 ασθενοφόρα το πρωί, τα οποία στη διάρκεια της νύχτας περιορίζονται σε 35 με 40. Πρότεινε την πρόσληψη 1.500 διασωστών, με τους οποίους θα καλυφθούν όλοι οι τομείς πανελλαδικά, αλλά και τη δημιουργία μικρών κλιμακίων 11 ατόμων του ΕΚΑΒ, τα οποία θα επιχειρούν στην περιφέρεια. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας, τέθηκε χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απευθύνοντας έκκληση για τερματισμό του πολέμου. Με την πίεση στις τιμές των καυσίμων να συνεχίζεται, αναμένονται τα προαναγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με δήλωσή του. Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του κίνησης το 1,80 ευρώ. Για τη δραστική μείωση των τιμών στην Αντλία, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τέσσερα εργαλεία: πλαφόν στο κέρδος των διηληστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Μιλώντας σε εκδήλωση, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 14χρονου Αμαία, ο οποίος, ενώ βρισκόταν σε σχολικό όχημα, καθοδόν για εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, κατάπιε την κάλτσα του. Το παιδί υπευλήθη με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του. Η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε πως μολονότι επικοινώνησε με την οδηγό του σχολικού πριν από τη μεταφορά και της επεσήμανε πως το παιδί χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση καθώς έχει επιληψία, η οδηγός της ανέφερε ότι θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη μεταφορά χωρίς ωστόσο δεύτερο άτομο μέσα στο όχημα. Η μητέρα, όπως υποστηρίζει, προσπάθησε από την προηγούμενη μέρα να βρει εθελοντή συνοδό, χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Επί ελληνικού εδάφου συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων της για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και αισιοδοξεί για θετικά αποτελέσματα μεθαύριο στο Βελιγράδι με τη Σερβία και την προσεχή Κυριακή στο Augsburg με τη Γερμανία. Πολλοί Έλληνες θα συμπαρασταθούν στην Εθνική και στις δύο αναμετρήσεις, ενώ για αυτή με τη Γερμανία έχουν ήδη εξαντληθεί τα 2.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ελληνική Ομοσπονδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ενώ στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Ενώ στις εξόδους Γιαλαμία σημειώνονται δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον, χαμηλές είναι οι ταχύτητες των αυτοκινήτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην Αλεξάνδρα στην άνοδο, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείον στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κατεχάκη.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Την Κυριακή με το βήμα Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Λοιπόν, με άφησες κατάπληκτο.
1: Γιατί, παιδί?
0: Διότι δεν το ήξερα, ομολογώ. Μαθαίνω. Έμαθα, παιδιά, ότι το Χουδαλάκης, το επίθετο. Ναι, ρε, εμένα μου αρέσουν αυτά. Γιατί είμαι...
1: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν μου είπανε.
0: Μου είπε ότι βγαίνει από το Χουδαΐζο.
1: Βροντοφωνάζω στη μάχη.
0: Που είναι, λέει, το βροντοφωνάζω στη μάχη. Αλλά σε φάω.
1: Ένα Σφακιανό, ο οποίο την έκανε από τα Σφακιά, γιατί σε μια από τι επαναστάσει κριτικέ, όπω πολλέ είχαμε, το ξέρει καλύτερα από μένα, για να την γλιτώσει, ξαφνικά βρέθηκε, ξέρω εγώ, σε ένα λόφο.
0: Στι κλιματαριέ και στι μαντσουράνε των Χουδαλιανών, που είναι πιο ειρηνικό το.
1: Είναι εντυπωσιακό, δεν πρέπει να σου πω, όχι για το Χουδαλάκι κτλ., αλλά τον τρόπο με τον οποίο φτιαχνόταν τα χωριά και πώ αλλάζαν το όνομα, το επιθετό του. Πώ το αλλάζαν για να φτιάχνουν μεγάλα σόγια, να είναι δυνατά κτλ. Κάπω έτσι. Μου αρέσει που σου άρεσε.
0: Υπάρχουν ιστορίε τρομερέ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Σε διπλανό χωριό. Η οικογένεια πια, η οποία είναι ριζωσμένη και έχει παιδιά, εγγόνια κτλ. Αλλά μου το έλεγε η γιαγιά μου. Παιδιά, να δείτε πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν από μόλις 80 χρόνια, 100.
1: Καλά, ο ιστορικός χρόνος που ζούμε τώρα. Σε επίπεδο ταχύτητας, νομίζω ότι είναι ασύγκριτα πιο ταχύς από οποιαδήποτε άλλη εποχή.
0: Έρχεται, λέει, μια οικογένεια σε ένα χωριό, η οποία ήταν από την άλλη μεριά της Κρήτης. Την άλλη μεριά του νόμου, από το Σέλινο, πέρασε ένα βουνό απάνω κτλ. Και ήρθε και εγκατασταθήκανε. Προσπαθούν, ψάχνανε ένα σπίτι να μείνουν και τα λοιπά, με παιδιά και τα λοιπά. Οι χωριανοί τότε, ας πούμε, τους βοηθήσαν. Λέει, άλλος τους έδωσε ένα τσουκάλι, άλλος τους έδωσε μια κουβέρτα. Τι θέλει, γιατί φύγανε οι βεντέτες. Αυτό οικογενειακά που λέγαμε, μας συγκυνηγούσαν, φύγανε. Εντάξει. Μείνανε στο χωριό, ριζώσανε, κάνανε μεροκάματα, δεν είχαν περιουσία, δεν είχαν τίποτα. Τέλος πάντων, φτιάξαν το σπίτι του, φτώχεια κακομοιρία, αλλά ζήσανε. Μετά τον πόλεμο, δηλαδή αυτό μπορεί να είναι το 20, το 25. Μετά τον πόλεμο, λέει, συναντά ένας στο ΚΤΕΛ στα Χανιά έναν από εκεί και κουβεντιάζανε. Από πού είσαι αυτό, από... λέει, έχουμε στο χωριό αρέσει έναν, λέει. Από... λέει, αλήθεια, από το χωριό μου. Ναι, πώς τον λένε, Καμπουράκι. Λέει αυτός, σε εσάς ήρθε. Λέει... ναι, λέει, είχε κάτι οικογενειακά. Λέει, σε εμάς ήρθε και ζει ο άνθρωπος τόσα χρόνια πια και τα λοιπά. Και του λέει, δεν είχε οικογενειακά, λέπρα είχαν.
1: Ανατρίχιασε, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες, άκου τώρα. Άκου τώρα, δηλαδή, να φρίξεις, ε.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές κάνοντας το ρεπορτάζ και τα λοιπά, ανατριχιάζεις, αλλά όταν πέσεις σε τέτοιες ανθρώπινες ιστορίες, συγκλονίζεσαι. Όπως συγκλονιζόμαστε και εμείς που κάθε μέρα μας θέλετε την καλημέρα.
0: Οπα, σας,
1: να είστε καλά. Καλημέρα στη Μαρία Θεσσαλονικιά, να είσαι καλά. Και ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Τάκη, ο οποίος μας λέει και από αριστερά και από δεξιά να αρχίσουν να ενοποιούνται, μην δουν κανένα ακροδεξιό κόμμα ψηλά. Μα είναι πάρα πολύ πιθανό, παιδιά, αυτό το. Ναι. Να δούμε ένα, όχι απλώς ακροδεξιό, κρυφοναζιστικό κόμμα και να το δούμε και αρκετά ψηλά.
0: Βγήκε ο Μάγκας χθες και είπε, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ με το Κασιδιάρη.
1: Και είπε, θα το μάθετε τη μέρα, ξέρω εγώ, που θα
0: παίξει. Καλά.
1: Καλά. Εντάξει. Το Α1 τμήμα, το Άριο Πάγου και τη Φωρία Μαγριό.
0: Και το τμήμα Ακροπόλεως.
1: Εγώ θα το ξαναπώ. Επειδή εμείς δημοσιογραφικά, δεοντολογικά, πρέπει να παρακολουθούμε κάθε κόμμα κτλ. Επίσημο κτλ. Και προφανώς θα το κάνουμε. Εδώ και η ιστορία του Κασιδιάρη, το είπα και προχτές και ξαναρχίσαν τα βρυσίδια. Παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπενθυμίζει κάποιος ότι δεν είναι καταδικασμένος πολιτικά. Είναι καταδικασμένος ποινικά.
0: Ποινικά!
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και οι ερωτήσεις που κάναμε τη μία μέρα που ασχοληθήκαμε με το θέμα είχαν να κάνουν με το αν όταν κάποιος αποφυλακίζεται φεύγει από το σύνολο της ποινής. Δηλαδή βγήκε στα 7 αντί για τα 13. Μάλιστα. Είναι σωστό? Όχι, σου λένε. Είναι λάθος η προσέγγιση ότι ο άλλος, επειδή αποφυλακίστηκε, ανέκτησε τα πολιτικά του δικαιώματα. Ναι. Τα πολιτικά του δικαιώματα θα τα ανακτήσει το 1933. Αυτό δεν είναι ούτε πολιτική κριτική.
0: Δεν κουβεντιάζεται αυτό. Αυτό είναι νομολογία, τέλος.
1: Και τώρα, αν θέλει κάποιος να αρχίσει να βρει το Καμπουράκι, το Χουδαλάκι, να το ανανανανα, αυτή είναι μια ερώτηση που θα γίνεται πάντα, γιατί, ξαναλέω, δεν καταδικάστηκε για αυτά που

0: πέστευε.
1: Όχι, όχι, όχι, Δημοκρατία, δεν καταδικάζει.
2: Ξέρω άλλον ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια και έχει αμετακίνητος για τις ιδέες του κτλ. Που δεν καταδικάστηκε ποτέ που είναι νέο ναζί. Είναι ναζί, μάλλον, χωρίς νέο. Και ξέρουν όλοι ποιος είναι. Ο Κώστας ο Πλεύρης.
1: Βέβαια.
2: Για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, βάλε τώρα άνω τελεία. Αφήσουμε τις ιστορίες γιατί βλέπω τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη έχουμε στη γραμμή. Καλώς
1: τον κύριε. Ενεργειακό επιθεωρητή μας. Καλημέρα κύριε Χρυστοδουλίδη.
3: Καλημέρα σε εσάς, στον Σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Εγώ καλά είμαι, αλλά τώρα σκέφτομαι, έχω πάρει το λογαριασμό του ρεύματος και λέω τώρα να τον ανοίξω, να μην τον ανοίξω, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Θα σου σκάσει τα μούτρα φοβάσαι.
3: Σε αυτό το προβληματισμό βρίσκομαι, έτσι. Λοιπόν,
1: κοίτα, θα τον ανοίξεις, και... θες δεν θες.
3: Θέλω δεν θέλω, δυστυχώς, και όχι μόνο, αλλά πρέπει να τον πληρώσω κιόλας.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα είναι ότι τελειώνει ο Σεπτέμβριος, είναι 22 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα κλείνει. Και η ρημάδα, η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει εκτοξευτεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα άλλο ένα 20%. Δηλαδή από τα 133 είναι τώρα αυτή τη στιγμή κινείται στα 160.
1: Ναι.
3: Αυτό, ξέρεις, δεν δημιουργεί μια αισιόδοξη διάθεση ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο ρεύμα τουλάχιστον. Και φυσικά υπάρχει η εξήγηση γιατί στο ρεύμα μπορεί στο πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, ή στη βενζίνη να δούμε κάποια μικρή μείωση. Λέω εγώ στο... στο θετικό σενάριο. Στο ρεύμα δεν θα το δούμε για ένα και μόνο λόγο. Η τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα ύψη. Υπερδιπλάσια τιμή σε σχέση με αυτή που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Όσο είναι γύρω στα 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 32 που ήταν 1 Μαρτίου, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φυσικό αέριο είναι κρίσιμο καύσιμο και για την οικονομία. Και επειδή λείπουν από την παγκόσμια αγορά γύρω στα 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε και προβλήματα επάρκειας για να καλύψουμε τα φορτία αιχμής με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που καίνε φυσικό αέριο. Το χειμώνα, βέβαια, γιατί ο χειμώνας, όπως ξέρεις Δημήτρη, έχει μικρή μέρα τα φωτοβολταϊκά, 4:00 ώρα, 4:30 και σταματάνε. Δεν είναι όπως το καλοκαίρι που είναι μέχρι τις 8:30-9 η ώρα, για παράδειγμα. Οπότε εδώ μπαίνουν σε λειτουργία οι
2: ακτινοβολικές μονάδες
3: και είναι το πανάκριβο LNG.
2: Μια που το λες, να θυμίσουμε, χθες ήταν η σημερία, έτσι. Και έχουμε την...
1: Χθες ήταν.
2: Χθες, 21. Έχουμε την έναρξη του φθινοπόρου, από σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο χειμώνας είναι κοντά μας πια.
3: Ναι, κοντά μας.
2: Όπως και αν το δει κανένας, είναι κοντά μας.
1: Προλαβαίνουμε να βάλουμε σταθερό, μωρέ Μιχάλη μου.
3: Ναι, ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το λέω χωρίς να θέλω να διαφημίσω. Εμένα, ξέρεις, δεν με νοιάζει.
1: Μα όλες οι εταιρείες έχουν σταθερό. Λίγο ακριβότερο ίσως από τη ΔΕΗ, ας πούμε.
3: Ναι, άκου να σου πω κάτι. Το φθηνότερο το έχει, το φθηνότερο το έχει μακράν. Όχι λίγο, μακράν. Η ΔΕΗ με το μπλε το σταθερό της, με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, που το 11,5, παιδιά, είναι μια... ελκυστική τιμή, θα έλεγα, για να κλειδώσεις για ένα χρόνο. Εγώ με ένα φτηνό πάγιο 3,5 ευρώ και να έχεις το κεφάλι φρύσικο.
1: Μίλαγα με έναν άλλο πάροχο, δηλαδή που δουλεύει και η στέλεχος, και μου λέει αυτή. Του λέω πώς το. Γιατί είναι μεγάλη, λέω, η ΔΕΗ βάζει σε αυτή τη τιμή και εσείς είστε παραπάνω. Και μου απαντά, διότι η ΔΕΗ δουλεύει κάτω του κόστους.
2: Ναι, εντάξει, το κρατάμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το καταθέσαμε. Θέλω να πω κάτι όπως στο φίλο του μας τον Κωστή. Που λέει τρομολαγνία φουλ. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε.
1: Τι τρομολαγνία.
3: Τι τρομολαγνία.
2: Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
3: Τα νούμερα, πες του φίλου του Κώστα, η χοντρική αγορά κινείται στα 160 ευρώ.
2: Θα του πω κάτι πιο...
3: Ποια τρομολαγνία.
2: Θα του πω κάτι πιο προσωπικό του Κωστέ. Προσωπικά έχω αρνηθεί επανειλημμένως να κάνω οποιαδήποτε κίνηση, γιατί θεωρώ ότι το να καταναλώνει ρεύμα δεν μπορεί να είναι χρηματιστηριακό είδος. Όμως εχθές. Μου τάχωσε και ο Καμπουράκης.
1: Του τάχωσε.
2: Μου είπε, μα τι, κάντε κουνή σου, κάνε, ξέρω, τα λοιπά. Γιατί κάναμε στην εκπομπή θέμα με το αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιο είδους ανταγωνισμός για τον τρόπο θέρμανσης. Αν δηλαδή το να πάρεις πετρέλαιο να το συγκρίνεις με το...
1: ρεύμα ή με το αέριο.
3: Έχω κάνει μια και στεγνά,
2: να το πω έτσι, έβγαινε το ρεύμα, είναι το πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα είναι πιθανότατα το πιο οικονομικό για τους επόμενους μήνες. Αυτό Κωστή δεν είναι τρομολαγνία.
1: Ναι.
2: Άμα θες, κράτα το. Άμα θες, πέτα το. Έλα.
3: Γιώργο, έκανα μία άσκηση χρηστική για τους φίλους ακροατές. Ποια πηγή θέρμασης συμφέρει περισσότερο το χειμώνα αυτό να λειτουργήσουμε για να ζεστάνουμε το σπίτι?
1: Από τον άλλο μήνα που θα αρχίσουμε να βάζουμε. Για πες.
3: Ναι, ναι, το έχω κάνει για την εκπομπή σας μόνο, από αποκλειστικότητα.
1: Ωραία, έτσι, το κρατάμε.
2: Λοιπόν, να σε καλά.
3: Πετρέλαιο θέρμανση. Νοέμβριο του 2025 το τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 165 ευρώ. Νοέμβριο του 25, σου λέω. Έτσι, ναι, που είχε τότε, αν θυμάστε, 1,10 ευρώ το λίτρο η βενζίνη ή το πετρέλαιο θέρμανση. Και τώρα, εγώ θεωρώ στο καλό σενάριο να πάει 1,75 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι από 1,75 και κάτω θα είναι η ημερομηνία εκκίνησης. Θα πληρώσει το Νοέμβριο αυτή τη χρονιά 262 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει παραπάνω το μήνα 97 ευρώ. Πάει αυτό. Ναι. Φυσικό αέριο. Νοέμβριο του 25 πλήρωνε 113 ευρώ. Νοέμβριο του 26 θα πληρώσει 156 ευρώ. Δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Άρα συμφέρει περισσότερο φυσικό αέριο από πετρέλαιο θέρμανση.
1: Άμα βάζει κλιματιστικά...
3: Τώρα άφησε με ρε Δημήτρη να τα πω. Κλιματιστικά inverter. Νοέμβριο του 2025 πλήρωνες μόνο για τη θέρμανση με τα κλιματικά inverter για 8 έως 10 ώρες λειτουργίας στο σύστημα, 125 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 169 ευρώ, άρα δηλαδή 44 ευρώ. Ωστόσο όμως είναι ακριβότερο και από το φυσικό inverter. Ναι. Αντλία θερμότητας 86 πέρσι, 116 φέτος.
1: Ναι.
3: Άρα το φθηνότερο μέσο είναι η αντλία θερμότητας. Μετά είναι το φυσικό αέριο, μετά τα κλιματικά inverter και μετά το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτή είναι η σειρά.
2: Λάσου ένα λεπτάκι για να καταλάβω. Είπες το φυσικό αέριο θα είναι φθηνότερο από τα air condition, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
1: Αν είναι inverter.
3: Θα είναι φθηνότερο, κατά ένα ευρώ.
2: Άστε. Okay.
3: Δηλαδή μία ή άλλη, ας πούμε.
2: Ότι έκανε την άσκηση και τη μοιραζόμαστε εδώ πέρα, να το πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί πέρα από την
1: καταγραφή,
2: εμείς θα κάνουμε την καταγραφή, θα κάνουμε σχολιασμό, αλλά...
3: Ο κόσμος θέλει κριτικές συμβουλές, να το πεις τι να κάνω. Τώρα, εντάξει, να κάνουμε... αναλύσεις μακροενεργειακές και τα λοιπά, εντάξει, να τις κάνουμε.
1: Χρειάζονται και αυτά, αλλά το πρακτικό θέλει. Θυμάσαι που έπαιρνε ένα φίλο και σε πήρε τηλέφωνο. Το πήρε τηλέφωνο και μην μου λες πολλά, πες μου τι να πάρω. Με πει να πάρεις αυτό.
3: Και μια δεύτερη άσκηση, πρόσεξε, σύγκριση φετινού Οκτωβρίου με περσινού Φεβρίου, το τυπικό νοικοκυριό τι θα πληρώσει για ενέργεια. Πετρέλαιο, θέρμανση, ρεύμα και βενζίνη αμόλυβδη. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τον Οκτώβριο για 150 λίτρα με ένα 10, το η θέρμανση ήταν 165 όπως είπαμε. Το ρεύμα για 500 κιλοβατόρες πλήρωσε 120 ευρώ τον προηγούμενο Οκτώβριο. Και για βενζίνη αμόλυβδη για 100 λίτρα να κινηθεί ένας μέσος οδηγός πλήρωσε 185. Τώρα, αυτό τον Οκτώβριο τα 165 στο πετρέλαιο θέρμανση γίνεται 262 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Το ρεύμα από τα 120 ευρώ που πλήρωνε πέρσι θα πληρώσει 170 ευρώ πλάσε ένα πενιντάρικο.

0: 182 ευρώ παραπάνω θα στοιχήσει η ενέργεια σήμερα σε ένα νοικοκυριό. Αν το προλογιστεί επί 5 μήνες που είναι η χειμερινή περίοδος, χάθηκε ένας κατώτατος μισθός.
1: Ένα χιλιάρκο.
2: Πάντως, επιτρέψτε μου να δανειστώ πάλι τον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος λέει για τα 10 δολάρια που έχει πέσει το βαρέλι. Να πω ότι.
0: Όχι.
2: Πέφτει το δολάριο, αλλά βλέπεις, επειδή δεν έχουν, ξέρω εγώ, τα δηληστήρια, το παρκές πετρελαίο που είχαν παλιότερα, οι τιμές είναι στο Θεό όταν εσύ πας να βάλεις βενζίνη. Mm. Παιδιά, χτες, συγγνώμη, μίλησα και πριν και ξαναμιλάμε προσωπικό παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω τώρα, να είμαι χρήσιμος. 30 ευρώ έβαλα στο αυτοκίνητο. Είναι πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να βάζει, πώς να πω, βενζίνη για μηχανή στο αυτοκίνητο.
1: Είσαι τσίπης γι' αυτό.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
2: όταν πήγα και είδα το 1,2,199.
1: Φαντάζομαι. Δεν ξαναβάλεις σε μια εβδομάδα.
2: Και άμα πέσει, άμα αυτός.
1: Έλα.
0: Παιδιά, να εξηγήσουμε κάτι. Δεν ακολουθεί πάντα η καμπύλη μεταβολής του Brent και την λιανική στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Κυρίως αυτό το έχουμε εξηγήσει. Διότι άλλο πράγμα είναι το Brent και άλλο πράγμα είναι το δηλισμένο προϊόν που μπαίνουν και άλλοι παράμετροι προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική τιμή πώληση στα πρατήρια. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Δεν σημαίνει πάντα κατά ανάγκη ότι ακολουθεί την ίδια, τον ίδιο ρυθμό αύξηση ή τον ίδιο ρυθμό μείωση, έτσι.
1: Καλημέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, χθες κάναμε το θεωρητικότερο μέρος, σήμερα κάναμε το πρακτικότερο μέρος, να το πω έτσι, για τα της βενζίνης. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια. Επιτρέψτε μου να πω ότι χωρίς καμία διάθεση, όχι κινδυνολογίας και δρομολαγνίας και τα λοιπά, και σας ευχαριστούμε που έκλεισες και το μήνυμά σου με αγάπη, όπως λες εκεί πέρα, Κώστα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι η καθημερινότητα που σου το επιβάλλει, όπως επίσης όταν βλέπεις ότι ξαφνικά. Αν κάποιος πάει να αρθρώσει και μία κακιά κουβέντα για τον Τραμπ, τι γίνεται, του στερούν το δικαίωμα να πάει να καλύψει τον Λευκό.
3: Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό το πράγμα δείχνει ότι τα πράγματα μάλλον χειρότερα θα πάνε. Δηλαδή, μπορώ να αφημώσω το CNN, το Πολίτικο, το MSN News κτλ. Αυτό κάνω. Γιατί προφανώς δεν μου πάνε τα πράγματα καλά.
3: Είναι απροκάλυπτος ο μπαγάζης όμως. Τελείωσε έτσι. Απροκάλυπτος. Δεν μου κάνει, σε κόβω. Θέλω την Γρυλανδία, την πάρω. Θέλω το. Κάνω επέμβαση, παίρνω το Μαδούρο, τον εχώνω στη φυλακή, αφήνω την αντιπρόεδρο, την είναι δικιά μου. Παίρνω τα πετρέλαια. Δηλαδή δεν παίζεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα έχεις μπρέχτη, φίλε. Έχεις μπρέχτη κανονικά. Δηλαδή όταν πιάσαν τον Τάδε, δεν σε ένιωσε όταν πιάσαν τον Μαδούρο. Είναι όπως γράφει ο Μπρέχτη. Όταν κυνηγάγανε τους ομοφυλόφιλους, δεν είναι ενδιαφέρομουν. Όταν κυνηγάγανε τους ευρύστους, δεν είναι ενδιαφέρομουν. Μετά κυνηγάγανε εμένα και δεν βγήκε κανείς. Και επειδή θα το στείλουν αρκετοί φίλοι, εγώ το έγραψα εξάλλου παλιότερα. Ο Μπρέχτ αυτή τη φράση την είχε δανειστεί από ένα πάστορα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Το λέει, δεν είναι δικιά του, αλλά έχει την υπογραφή του. Καλημέρα Γιώργη, να είσαι καλά. Ο κύριος Τούμπανος, ο φίλος μας ο Γιώργης, ο Δημητριάδης στη Θεσσαλονίκη, ο καπετάν Τάσος, να είσαι καλά. Εδώ πέρα κάθε μέρα με τα σχόλιά του, τα πάρα πολύ ψαγμένα, ιδίως όταν ανοίγουμε θέματα για την παγκόσμια οικονομία, τα πετρέλαια κτλ. Ο άνθρωπος ξέρει 100 φορές περισσότερα από εμάς. Και μια γκρίνια που δεν είναι γκρίνια, είναι διαπίστωση ανατριχιαστική. Έρχεται από τον Σπύρο την Κομωτινή. Καλημέρα από Κομωτινή. Πάλι η λήψη καθηγητών στα σχολεία και 29 έφηβοι σε μία τάξη. 29 έφηβοι σε μία τάξη. Έτσι. Αυτά τα λέμε γιατί, αν θυμάστε, όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα, μας είχαν πει το όριο 26. Ο Πάλις.
1: Πάλις.
2: Ηλίας Βενέκας.
1: Θα το κόψω μια εβδομάδα τώρα. Μια εβδομάδα δεν θα το ξαναπώ. Μετά όμως θα το λέω πάλι φουλαριστά. Δηλαδή κάθε πότε, κάθε 3 λεπτά θα λέμε ειδήσεις.
2: Again.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News

0: των 4,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Μισά ώρες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στον Κηφισό προβλήματα υπάρχουν στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στα νησιά και αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Τόνισε ότι στην Αττική έχουμε περίπου 60 με 70 ασθενοφόρα το πρωί, τα οποία στη διάρκεια της νύχτας περιορίζονται σε 35 με 40. Όπως ανέφερε, λύση στο πρόβλημα που υπάρχει πανελλαδικά θα έδινε η πρόσληψη τουλάχιστον 1.500 διασωστών. Για την περιφέρεια τόνισε ότι μια λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 ατόμων, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Συναγερμό σήμανε το πρωί μετά από ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην Τουρκία. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνοιξε πύρα έξω από γυμνάσιο στην επαρχία Μανίσα, τραυματίζοντας αρκετούς μαθητές. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Ανώτατη τιμή 1,40 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,80 στο κίνησης πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Για να μειωθούν οι τιμές ζήτησε πλαφόν και έκτακτη φορολόγηση στα δηληστήρια καθώς και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το 2030. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερή πορεία της χώρας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
3: Θα το πεις όλο μόνο σου.
2: Ό,τι άλλο θα κάνω.
4: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
5: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
4: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μαύρη σαμπούκα.
2: Με έχεις την μπούκα. In the
1: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι ώρα είναι?
8: Τι ώρα
7: είναι? 9:35.
8: Κοίτα, μην ετοιμάζεσαι. 9:35. Σήμερα είμαστε όπως ήμασταν και χθες, τριώροι. Είμαστε στη μέση δηλαδή. Μόλις πέρασε.
7: Είναι ένας ραδιοφωνικός μαραθώνιος των Αντικριστών.
8: Καλά, εντάξει τώρα.
7: Εντάξει, παιδί μου. Λοιπόν, να πω κάτι.
8: Μην το βάζουμε πολύ το Αντικριστό στη φωτιά και μπορεί να μας καεί κιόλας.
7: Να σου πω. Άκουσα τις προτάσεις του Τσίπρα για τα καύσιμα.
8: Ναι, ναι.
7: Να
8: γίνει φορολόγηση των δηληστηρίων.
7: Αυτά που έχει πει, τα φορολόγηση των δηληστηρίων, να μπει πλαφόν και εν πάση περιπτώσει να πάει στο 1,40 κάτω από το 1,40.
8: Και ένα ουδό.
7: Ναι, και το πετρέλαιο κίνητο. Να πω κάτι, γιατί έτσι το θεωρώ γενικώς. Όταν βγήκε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και είπε ότι ο μεγάλος πλούτος και. Υπήρξε ένα κύμα από κάποιους που μακριά μην πειράξετε το μεγάλο πλούτο. Δηλαδή, όχι, δεν είναι αυτό. Με το απλό επιχείρημα που υπάρχει, ότι πατάς ένα έντερ και φεύγουν τα λεφτά.
8: Ναι.
7: Έτσι.
8: Ότι, δηλαδή, ότι μπορεί να πάρεις τα λεφτά σε αυτό
7: και μπράβο, λοιπόν. Γενικώς υπάρχει, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε αυτό. Ούτε να λέμε, όχι, παιδιά, μακριά. Ο μεγάλος πλούτος μακριά, μην τον πειράξουμε. Μην αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
8: Εγώ πάντως δεν ανήκω σε αυτό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω.
7: Λοιπόν.
8: Όταν ακούω για παράδειγμα ότι στον υπερπλούσιο τέλος πάντων, ο οποίος σήμερα είναι άγνωστο ποιος είναι, με ποια είναι, ότι για να ξέρεις ποιος είναι το 1%, πρέπει να ξέρεις τι λεφτά έχουν και 100. Για να συγκρίνεις εμένα με τον υπερπλούσιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περιουσιολόγιο για να μπορεί να γίνει μια τέτοια αυστηρή.
7: Υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση τι θα γίνει με τους πάρα πολύ πλούσιους.
8: Πάντως εδώ.
7: Φορολόγηση. Αλλά να το τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Θέλω να πω να βρούμε μια ισορροπία. Διότι από την άλλη μεριά, είδες τώρα από αυτό το μήνα, ας πούμε, ο Ρόκος, ένας τύπος Έλληνο-Εγγλέζος κτλ., με ένα φαν 4 δις, ενός 3 κτλ., από το Λονδίνο έφυγε και ήρθε στην Αθήνα. Αυτός έφυγε γιατί? Διότι του βάλαν 330 εκατομμύρια λίρες πέρσι να πληρώσει. Και σου λέει, ας το διάβολο. Ναι. Πάει στην Αθήνα που δεν πληρώνω. Πλέον λίγα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Ούτε να τους, να πούμε δεν τους θέλουμε, ούτε ότι τους έχουμε στο.
8: Εγώ πάντως, πάντως μέχρι τώρα ακούω για πατριωτική εισφορά. Αυτό το πατριωτική.
7: Όχι, δεν λέω για τον Τσίπρα. Με αφορμή τον Τσίπρα, μια γενική συζήτηση για το να φορολογηθούν οι πολύ πλούσιοι να μην φορολογηθούν.
8: Φαντάζομαι ότι επειδή είναι μια συζήτηση που δεν ξεκίνησε χτες, ούτε καν με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί η ψαλίδα μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων μεγαλώνει και μεγαλώνει. Ναι, να φτάσαμε σε ένα σημείο
7: να είναι
8: κάτι από το 1% οι άνθρωποι που έχουν το 99% του πλούτου.
7: Είναι ψυχολογία. Εγώ την άνοιξα τη συζήτηση. Ναι. Απλώς, ποιο είναι το πιο θέμα, να βρούμε μια ισορροπία και εδώ να έρθουν Και εδώ να έρθουν, να μην τους διώξουν. Όμως δεν σας θέλουμε. Ακούω να σας λέει, τι με νοιάζει με ένα που θα πάει ο υπερπλούσιος στην Εκάλη όταν εγώ είμαι στην Κοκκινιά και δεν έχω να φάω.
8: Πάντως, η...
7: Δεν ισχύει αυτό, παιδιά.
8: Ναι,
7: θα έρθει,
8: ήταν,
7: θα φέρει λεφτά, θα φέρει δουλειές κτλ. Απ' την άλλη, όχι ελάτε, μπάτε σκύλα, λες και μην πληρώνετε. Πάντως, είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε.
8: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω το εξής. Μπορεί να είμαστε χαρούμενοι ή λιγότερο χαρούμενοι με το να έχουμε τους πλουσίους εδώ ή τους υπερπλουσίους και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι αυτή η παρουσία να έχει και κάποιο όφελος για τη
7: αυτό,
8: χώρα. Και την ισορροπία
7: αυτό,
8: που λες, εγώ συμφωνώ.
7: Αυτό.
8: Ότι επειδή έχουμε πια αποκτήσει και τις εμπειρίες του, τι σημαίνει ακριβώς να θέλεις αυτό ή να θες εκείνο ή να θες το άλλο.
7: Αυτό.
8: Καλά κάνεις και το θες. Πώς το πετυχαίνεις όμως, λέω τώρα πια η εμπειρία υπάρχει.
7: Δεν είναι πολιτική αυτό.
8: Να πω μια καλημέρα στον Άκη. Λέει, ο κύριος που μιλήσατε προηγουμένως είπε ότι έχουμε σημερία. Εγώ το είπα, δεν το είπε ο Χρυστοδουλίδης. Σημερία έχουμε, παιδιά. Από 21, αν θυμάμαι καλά, κρατάει περίπου 3 μέρες το χρονικό παράθυρο. 21-24 Σεπτεμβρίου είναι η χειμερινή ημέρα. Δηλαδή, ίσα μέρα.
7: Δηλαδή,
8: μην μπερδευτείς με το ηλιοστάσιο.
7: Όχι, ηλιοστάσιο είναι.
8: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το καλοκαίρι, ας πούμε.
7: Εντάξει, μην μπλακωθούν και αυτό, παιδιά.
8: Όχι, το λέω γιατί. Κοίτα, με τις παραπομπές που κάνουμε πάρα πολλές φορές, καταθέτοντας τις εμπειρίες μας, προφανώς και ο κόσμος γουστάρει στη συζήτηση να ανακατεύουμε και άλλα πράγματα. Ανακατεύεται και αυτό. Και εμάς πολύ μας αρέσει.
7: Είναι αυτό, ρε παιδί. Το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κάνει σεξ το χειμώνα.
8: Τι εννοείς. Σαν το φίλο στον άλλο.
7: Κάνει.
8: Δημήτρη Αρετάκη, άκου εδώ να ακούσεις.
7: Συναντηθήκαμε με δύο φίλοι. Του λέει πώς πάνε, λέει πολύ καλά, πολύ καλά. Από σεξ πώς πάνε. Λέει, σεξ πολύ. Δηλαδή του λέει, τώρα είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι υδρώνεις, έχει ζέστη και αυτό. Όχι, το χειμώνα όμως του λέει, ξεσκίζουν. Λέει, δηλαδή το χειμώνα που πέρασες, έκανες πολύ σεξ. Λέει, έκανε χειμώνα πέρσι. Ο τύπος είχε 1,5 χρόνο να κουμπίσει, κατάλαβες. Αυτό πάει με το ηλιοστάσιο, δεν πάει με, με την ησημερία. Σωστά, Γιώργο.
8: Κοίτα να δεις, ότι θα το ρίχνουμε τώρα και στα αστρολογικά για να διαλογήσουμε την απουσία μας είναι κάτι τραγικό. Δεν το αντέχεις. Καλημέρα, Χάρη. Εμένα η άποψή μου, επειδή ο μας προκαλεί και εσένα και εμένα, να πούμε την άποψή μας για την διάλυση, λέει, τη ΔΕΗ και τα λοιπά. Θα πω καταρχήν, δεν μιλάς για διάλυση, μιλάς για το να σταματήσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να είναι μονοπόλιο. Γι' αυτό μιλάς. Λέω λοιπόν ότι σήμερα, άσχετα με την ιδεολογική προέλευση καθενός και την προσέγγιση του θέματος, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Αν δεν έχουμε φτηνότερο ρεύμα, βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε φτηνότερο ρεύμα.
7: Εντάξει, αλλά και άμα είχαμε μια ΔΕΗ που είναι στα προθέρα της χρεοκοπίας, αποκλειόταν να έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Απλώς να δανειζόμαστε.
8: Έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε μια εταιρεία η οποία δεν θα υπόκειτο στους ίδιους πιέσεις
7: της αγοράς
8: κτλ. Ναι. Άκουσες τι είπες εσύ πριν.
7: Ναι.
8: Τι είπες, είπες ότι πουλάει κάτω του.
7: Έτσι λένε οι άλλοι πάροχοι που είναι ανταγωνιστές.
8: Όχι, το λέω γιατί από ό,τι φαίνεται ακόμα και σήμερα μπορεί να παρέμβει στην αγορά.
7: Μπορεί να παρέμβει γιατί είναι η μεγαλύτερη κτλ. Αλλά αυτοί λένε ότι το κάνει για να μαζέψει τους πελάτες.
8: Τώρα.
7: Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί. Ναι.
8: Λέω ότι ο καθένας μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματα του. Για το φίλο το λέω για να μην νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τόλμη για να κάνει κάποιο μια κριτική. Δεν χρειάζεται. Είναι απλά τα πράγματα. Έχεις ένα αποτέλεσμα, ο καθένας το γνωρίζει. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να προπαγανδίσεις. Να... δεν έχει.
7: Συμβαίνει κάτι, κυρία μου.
0: Καλημέρα σας. Περιμένω να μου δώσετε λίγο σημασία, κουκλάκια μου ζωγραφιστά. Τι κάνετε, πώς είστε.
8: Εδώ πέρα γινόταν συζήτηση για το σεξ, όπως είδες.
7: Όχι, δεν είναι. Ήταν παρενθετικό.
0: Ήταν παρενθετικό.
7: Και έκλεισε παρενθετικό.
0: Ναι, γιατί μιλούσατε εδώ για τη φθινοπορεινή ησημερία.
7: Για τη φθινοπορεινή. Ναι, για τη
0: φθινοπορεινή ησημερία, βεβαίως. Ναι. 23 Σεπτέμβρη, αύριο δηλαδή, αλλάζει και επίσημα η εποχή.
7: Γίνεται φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι.
8: Είδες πόσο ακριβής ήταν στο ραντεβού του ο φθινόπωρος.
0: Ναι, ήταν. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν.
8: Σήμερα, ας πούμε, είδαμε την πρώτη βροχούλα. Έστω και ελαφριά ακόμα. Το μεσημεράκι και μετά.
7: Ήταν αυθινοπορεινό. Η μυρωδιά έξω από αυθινοπορεινό. Όμω
0: αφού εδώ ο Δημήτρης μας έχει βάλει και το φουτεράκι του, παιδιά. Πρέπει να τον δείτε. Έχει έρθει φθινοπορεινό. Έχει βάλει το πόλο, το μπλουζάκι εδώ. Με το γιακαδάκι του.
7: Συγγνώμη, άμα φοράω το άλλο με το Volkswagen το παλιακό, μου λέτε ότι είμαι σαν καρικατούρα.
0: Όχι, τώρα είναι.
7: Σαν καρτούν.
8: Εγώ ποτέ.
0: Και έχει.
7: Ο διευθυντής.
0: Για να μιλήσουμε και για τα στιλιστικά, έχει συνδυάσει πάρα πολύ σωστά. Μπράβο σου, θα πάρεις αυτοκόλλητο σήμερα. Και το φουτεράκι που έχει το μπλε. Και με το μπλε με το φούτερ με το τισέρτ.
7: Όταν λες αυτοκόλλητο, μοιράζει.
0: Ναι, επιβράβευση.
7: Όμως τα παιδάκια στον ήπιο.
0: Ναι, βέβαια.
7: Πάνε αυτοκολλητάκι.
0: Ναι, εγώ το κάνω και στο σπίτι αυτό. Έχω ένα μεγάλο μερολόγιο και βάζω στην ημέρα αυτοκόλλητα και σφραγίδα.
7: Στο σύντροφο, του βάζεις αυτοκόλλητα.
0: Και σε μένα, ναι. Για να επικρατεί η ηρεμία μέσα στο σπίτι.
7: Αυτοκόλλητα σου βάζει αυτός.
0: Βεβαίως. Και έχω και μια φοβερή σφραγίδα για μένα. Πριγκίψα.
7: Βάζεις και σφραγίδα.
0: Γιατί δεν είναι πολύ ωραίο να βάζει.
7: Ωραία παιχνίδια αυτά. Ναι,
0: να βάζει αυτοκόλλητο.
7: Έχουμε τίποτα.
0: Φυσικά έχουμε πάρα πολλά. Κάτι άκουγα εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει έτσι πολύ όρεξη για σεξουαλική δραστηριότητα πάλι. Πάλι εκεί σας πάει η κουβέντα.
7: Ναι, για πάμε.
8: Καθένας θα δούμε τα προβλήματά του.
0: Ναι. Επειδή. Υπάρχει όμως επιστημονική εξήγηση, παιδιά. Γιατί οι άνδρες ξεραίνονται στον ύπνο αμέσως μετά την ερωτική επαφή. Εσύ που ακούς φιλενάδε και έξω, ο ηχολήπτης κάτι κάνει. Το τέτοια χαρά, συμφωνεί. Είναι γεγονός αυτό. Δεν περνάνε 30 δευτερόλεπτα και έχετε πέσει στην αγκαλιά του Μορφέα. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Εντάξει.
7: Ξέρω με έφαγες. Πριν δεν ξέρεις να πάει κοιμηθείς μετά. Τι να κάνεις.
0: Πρέπει, παιδί μου, λίγο να το συζητήσεις. Να πάρεις μια αγκαλιά, να πεις δύο πράγματα αμέσως στο ροχαλιτό. Είναι ωραίο πράγμα αυτό?
7: Όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Πάντως, δεν είναι ωραίο πράγμα.
7: Θα κάνω την αυτοκριτική μας.
8: Συγγνώμη που παρεμβαίνω σε μια συζήτηση η οποία εντάξει έχει μόνο θεωρητικό ενδιαφέρον.
7: Ναι.
8: Θέλω να πω ότι είναι πολύ στερεοτυπικός ο τρόπος η προσέγγιση.
7: Η δική μου.
8: Ναι, είναι ο άντρας που την έπεσε και κοιμήθηκε κατευθείαν. Και όχι μόνο η δική σου. Ναι. Γιατί είναι όλοι το
7: λέω. Αυτές δεν κοιμώνται.
0: Επιστήμη.
8: Υπάρχει περίπτωση ο άντρας να θέλει την αγκαλιά και η γυναίκα να θέλει το Μορφέα, τον ύπνο.
0: Δεν είναι αυτό, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Εδώ σου λέω ότι ο επιστήμονας αυτό έφερε μία απάντηση.
7: Ωραία, τι λέω,
0: έχουμε
7: τι απαντάει.
8: Έχουμε και ποσοστά έτσι.
7: Όχι 30 δευτερόλεπτα, κάτσε.
0: 30 δευτερόλεπτα, αμέσως, με μέσος όρος. Υπάρχει κάτι λέει συμβαίνει στον ανδρικό εγκέφαλο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής. Διαπίστωσαν λέει ότι ο εγκέφαλος του άνδρα πλημμυρίζει αμέσως από ένα κοκτέιλ χημικών.
7: Όπα.
0: Οξυτοκίνη, ναι. Προλακτίνη και σερωτονίνη.
7: Ναι.
0: Είναι οι ορμόνες της χαράς, γίνεται δουλίτσα. Αλλά αυτό κανονικά σου λέει ότι θα έπρεπε να σου φέρνει μία υπερένταση.
7: Ναι.
0: Κάπως λίγο να το συζητήσεις, να κάνεις πράγματα.
7: Mm.
0: Ήδη τον ανορίζω, ναι. Πιστεύω.
8: Δηλαδή, συγγνώμη. Αντί να πούμε ότι ο άντρας εξαντλείται.
7: Εξαντλείται.
8: Γι' αυτό κοιμάται.
7: Να σου πω, κυρία μου, μισό λεπτό τώρα.
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, έχεις δει.
0: Μάλιστα.
7: Περιβόλι. Με πορτοκαλιές και νερατζιές,
0: ναι.
7: Ποτισμένες, πώς είναι?
0: Ποια είναι η διαφορά? Είναι φρέσκες.
7: Είναι φουντωτές, καταπράσινες.
0: Μετά πέφτει ξηρασία.
7: Αυτές και τα λοιπά. Δηλαδή τις βλέπεις και τις χαίρεσαι. Είναι σε έξαρση και τα λοιπά.
0: Ναι, μετά πέφτει ξηρασία, τελείωσε.
7: Όχι, αγαπητέ. Τον Κυπουρό. Τον Κυπουρό που πότισε. Τον έχεις δει πώς βγαίνει όξο από το περιβόλι?
8: Κομμάτια.
7: Κομμάτια. Σουρνάμενος.
8: Ένα πράγμα θα σου πω. Η ατάκα που θα ακούσεις αφορά κριτική του Δημήτρη Καμπουράκη για μια κυρία που ήταν πολύ επιφανής κάποιο φεγγάρι.
0: Μάλιστα.
7: Τι λέω.
8: Του λέω πώς φαίνεται, ρε. Μου απαντάει. Όμορα. Σε άγκακο ποτισμένη νεαρατζιά.
7: Ναι.
0: Έχουν, η αλήθεια είναι μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Οι κακοποτισμένες νερατζιές.
7: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Φαίνεται, ξεκινάει.
7: Ο
0: Κυπουρός,
7: ο μαύρος βγαίνει όξο και σούρνεται.
0: Καλά, δεν έκανε καταναγκαστικά έργα. Ερωτική επαφή ήτανε. Δεν θα βγει και με μαύρους κύκλους από κάτω.
7: Μαύρος.
0: Μαύρος.
7: Κατά μαύρος.
0: Γιατί?
7: Δεν ξέρω γιατί.
8: Προσπάθεια.
0: Έφαγε το κουλουράκι του σήμερα, γιατί είναι συγχυσμένο.
8: Έφαγε τα κουλουράκια. Τα κουλουράκια.
0: Δεν είχαν σπόρια.
7: Εγώ σηκώθηκα πρωί-πρωί και πήγα και έκανα εξετάσεις αίματος, γιατί εγώ κάνω εξετάσεις μια φορά το εξάμεινο.
0: Όλα καλά,
7: Μα όχι, δεν ξέρω. Καλά είναι, αλλά το κάνω σταθερά.
0: Μπράβο.
7: Διότι έχω ιστορικό. Λοιπόν, Μετά, εγώ νόμιζα ότι αυτό θα κρατήσει πολύ. Θα πάω, θα, μέχρι να πάω στον Κισέ, να συνοηθώ τα άμκα και μπουρδε. Πήγα 6 ώρα, 6 και 1 είχα τελειώσει. Με βάλανε μέσα τσάκ τη βελόνα, χλάτσα, γλούτσα.
0: Σε είδαν κοιμισμένο.
8: Είναι και οι λέξεις που
7: χρησιμοποιείς. 6 και 5 είχε ολοκληρωθεί η αιμολυψία. Λέω τι να κάνω τώρα από τις 6 ώρα. Ήρθα εδώ πέρα, πήγα απέναντι στο καφέ.
0: Μάλιστα.
7: Και κάτσα κέντρο.
0: Τι έφαγες πάλι?
7: Έφαγα ένα μάρφιν σοκολάτα.
0: Μάφιν, όχι μάφιν.
7: Μάφιν σοκολάτα. Έφαγα μια ζαμπονοτυρόπιτα.
0: Αμάν βρε Δημήτρη μου πια. Όλα όσα λέω εδώ πέρα πάνε στράφη κάθε μέρα.
7: Έφαγα μετά ή πια ένα καφέ.
0: Μετά τη ζαμπονοτυρόπιτα.
7: Παραλλήλως, τα έτρωγα και τα αυτά. Και μετά λέω να πάρω δύο κουλουράκια να τα φέρω στα παιδιά. Να τα φέρω στα παιδιά.
0: Α, και μέχρι να έρθει από πέρα να τα φέρω.
8: Όπως καταλαβαίνεις, Όλγα, η ερώτηση που θέτεις γιατί κοιμούνται οι άντρες μετά και τα λοιπά είναι γιατί δεν έχουν φυσική κατάσταση.
0: Η ζαμπονοτυρόπιτα φταίει. Μα είναι δυνατόν ζαμπονοτυρόπιτα?
7: Τι
0: λέγαμε χθες?
8: Μεγάλη αμαρτία.
7: Λοιπόν, και μετά έφαγα τα δύο κουλούρια.
0: Α, και τα δύο κουλού. Κάτι σε γλυκό.
7: Δηλαδή, τα έδωσα από εδώ, τα έδωσα από εκεί. Ο Γιώργης δεν ήθελε.
8: Αυτός δεν ήθελε.
7: Αυτός δεν ήθελε. Αυτός δεν ήθελε. Ένα κομματάκι μόνο.
8: Θάνατος του κουλουριού. Καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα.
8: Και έχει η Κατερίνα να μας ενημερώσει
7: τις
8: κίνησης.
3: Πώς είστε? Καλημέρα. Καλά σας ακούω.
8: Έχουμε υπάρξει και καλύτερα, αλλά με την ζαμπονοτυρόπιτα βελτιώθηκαν τα πράγματα.
3: Βοηθάει. Τώρα κακά τα ψέματα.
7: Ζηλεύεις. Ζηλεύεις.
8: Εγώ.
7: Ζηλεύεις.
8: Τι, τη ζαμπονοτυρόπιτα?
7: Ναι.
8: Θα φάω 5.
7: Λοιπόν, ζηλεύει, δεν τρώει. Θέλει να φάει, δεν τρώει και ζηλεύει. Καλά κάνει.
8: Όπως είπες εσύ πριν από λίγο, έχουμε και συμβουλές, εμπειρίες. Έχουμε και τους γιατρούς από δίπλα, μας λένε αυτά και τα άλλα.
3: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε στην άνοδο του Κηφισού καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα πλέον. Πιο κεντρικά, στη Μεσογείον στο ρεύμα καθόδου από Αγία Παρασκευή έως Γουδή ανατμήματα, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο ύψος της Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Παλαιοφάλιρο, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας και έχουμε και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα σου λέω διαδρομές, μπορείς να μου τις βγάζεις?
3: Δηλαδή
7: να σου πω, τώρα θέλω να πω Μαρούσι στις 10 η ώρα. Μπορείς να μου βγάλεις πόσο θα θέλω περίπου?
3: Σίγουρα.
7: Μπορείς.
3: Ναι, εγώ ως Κατερίνα με τα εργαλεία μου.
7: Με τα εργαλεία
3: πάντα, έτσι, ναι.
7: Εντάξει. Λοιπόν, καλά. Όχι, να ξέρω αν έχω αυτή τη δυνατότητα.
3: Φυσικά, εντάξει, κατά προσέγγιση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
8: Ναι. Νομίζω το Google Maps κάνει αυτόματα τον ειδικό του υπολογισμό.
7: Μα γιατί... δεν θέλω το Google Maps. Εγώ θέλω τη Κάθριν.
3: Α, είναι εγώ πώς θα το κάνω.
7: Ναι.
8: Θα το κάνει η Κάθριν για σένα.
7: Ναι.
8: Είναι καλή ώρα και εμένα. Ξέρεις, καταλαβαίνεις από το κομπιούτερ. Ό,τι καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Το κάνεις, όχι. Το κάνει η Γιούλη. Εντάξει,
7: ναι. Okay. Ναι, γι' αυτό.

0: Καλημέρα στον Πέτρο, να είσαι καλά. Η απορία σου σε σχέση γιατί ενώ τα κόμματα ισχυρίζονται ότι θέλουν να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα, να κυβερνήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πράγματα δεν πάνε, προφανώς γιατί είναι άλλο να το τάζεις και άλλο να το κάνεις.
1: Μάλλον.
0: Και το δεύτερο που επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει και με το ότι αυτά τα κόμματα που έχουμε δεν άλλαξαν λόγω της κρίσης, της χρεοκοπίας και τα ρέστα, έτσι. Θέλω να πω ότι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα σε επίπεδο προσώπων, κομματικών, μηχανισμών και τα λοιπά.
1: Εδώ θα πεις από το Σαμαρά πάλι.
0: Εντάξει, για το Σαμαρά.
1: Να σου πω.
0: Έχει και σουξέ αυτό που η κριτική που έκανες για το Σαμαρά. Ναι. Έχει φτάσει να καταλάβεις μέχρι την αγάπη της Νέας Δημοκρατίας για το ΚΚΕ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν διαβάζει λίγα τα μηνύματα, χαμός γίνεται. Το διαφέρουμε.
1: Καλό είναι αυτό. Είμαστε μια διαδραστική.
0: Είμαστε. Και δεν το περίμενα τουλάχιστον όχι τόσο γρήγορα. Πίστευα ότι θα χρειαστεί να τρέξει μια σεζόν, παιδί μου, ξέρω εγώ τι. Ο κόσμος είναι εδώ τουλάχιστον με τα πολλά μηνύματα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Ιρό. Καλημέρα, Γιώργη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Τι μπάνε. Ο Γιώργος σας τη γράφει. Νομίζω ότι είπες κάποια στιγμή για την πώς το λέει, τη χρεοκοπία της ΔΕΗ και έγραψε 450 δις επιβεβαιωμένους λιγνητικούς πόρους κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία με το λιγνίτη είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εναλλακτική και έχω ακούσει ανθρώπους που ήταν γνωστοί ότι ήταν υπέρ της πράσινης οικονομίας κτλ. Να λένε ρε παιδιά, μέχρι οι Γερμανοί που ήταν οι προστάτες αυτής της ιστορίας, μέχρι οι Γερμανοί.
1: Κριτική για το χρονοδιάγραμμα, να την ακούσω. Δηλαδή, το ότι το τρέξαμε πολύ, ότι μπορεί να το τρέξαμε πολύ για συγκεκριμένους λόγους για να ευνοηθούν συμφέροντα, επίσης το ακούω.
0: Τα ακούς, πώς να δημοσιογράφος.
1: Το ακούω και το αποδέχομαι εκ του αποτελέσματος. Ότι γενικώς να μείνουμε στο λιγνίτη και εδώ αυτό δεν τα ακούω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ λέω ότι το να μείνουμε. Ακούγεται,
1: να πεις κάπως. Όχι ως το 30, ως το 50. Okay. Θα τα ακούσω. Θα το συζητήσω.
0: Επειδή σε βλέπω σε εξομολογητική διάσταση και ένας πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Ομούτσος, έχει μια απορία. Θέλω να απαντήσεις. Τουλάχιστον η ζαμπονοτηρόπιτα που έφυγε ο Δημήτρης ήταν ολικής.
1: Ολικής. Λες να ήταν ολικής.
0: Όχι. Δεν πάρα φάμε άλλη μία να δούμε.
1: Λοιπόν, σαν το χθεσινό το... λοιπόν, ναι.
0: Άκου να δεις, πώς μπορεί να μπερδέψει κανένα συζητήσεις.
1: Τώρα μην να μπερδεύω, με κοτσιμπέρι και με αυτό, τώρα δεν μπορώ, δεν τα πω.
0: Άκου να δεις, εγώ νομίζω ότι η ιστορία με το... Είναι αυτό που σου είπα και χθες σε κάποια φάση. Μάλιστα, να ευχαριστώ τους φίλους που προσέχουν αυτά που λέμε, τα διηγίζουν. Και μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να γυρίσει το μεσημέρι, ρε παιδάκι μου, και να κάτσει να γράψει ένα σχόλιο για κάτι που άκουσε το πρωί, να στο στείλει, να επικοινωνήσει μαζί σου. Είναι τρομερό πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Σου είπα λοιπόν χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιαχτεί για όταν είναι καλά τα πράγματα. Είδες με το που σκάσανε δύο πόλεμοι. Πώς ξαφνικά κατέρευσε το οικοδόμημα.
1: Δηλαδή... Και για τα καλά καλά, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Και για τα κακά τι θέλουμε.
0: Εμείς τι θέλουμε, αλλά είναι φτιαγμένοι για τα...
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτό που προηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν δύο ευρωπαϊκοί πόλεμοι με εκατομμύρια νεκρούς.
0: Εντάξει, εδώ πέρα θα πω, υποκλίνομαι στο Δημήτρη, ο οποίος επικαλείται και την ιστορική ιδιότητα που έχει αποκτήσει με την καθημερινή τριβή με την σταγόνα. Να πω ότι το καταλαβαίνω και πόσο μεγάλο και σπουδαίο πράγμα ήταν η ειρήνη που κρατήσε τόσα χρόνια κτλ. Όλα αυτά τα παραδέχομαι. Απλά έχω την εντύπωση ότι επαναπαύτηκε, ρε Δημήτρη. Επαναπαύτηκε στα όνειρα, στα οράματα κτλ. Και δεν τα είδαμε. Είδες εσύ την Ευρώπη να λειτουργεί ως Ευρώπη. Με συγχωρείς πολύ. Εξακολουθεί να είναι ένα πράγμα το οποίο ανάλογα τα συμφέροντα του καθενός κανονίζει. Και πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα του καθενός ανάλογα το μέγεθός του. Εσύ που είσαι η Ελλαδίτσα.
1: Μια φαντάζομαι να είσαι ολομόναχη όμως στον κόσμο.
0: Ναι. Το φαντάζομαι.
1: Και αυτό ζόρικο.
0: Το φαντάζομαι.
1: Και αυτό ζόρικο.
0: Να σου πω ένα πράγμα όμως το οποίο μας έχει αγγίξει για τους δύο πολύ. Παλιότερα είχαμε κάνει και μεγάλη. Είχαμε ένα καταπληκτικό, ωραίο debate. Το θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια. Ήταν για το σχέδιο Ανάν. Θυμάμαι όταν πέτυχε η Ελλάδα την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο πολύ χαρούμενοι και τα λοιπά για το μεγάλο διπλωματικό επίτευγμα είχαμε. Και είχα πει εγώ τότε, παιδιά περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Από τότε μέχρι τώρα για να καταλάβεις γιατί το λέω, είδαμε την Ευρώπη να μιλάει για τα δικαιώματα όλων των άλλων εκτός από την Κύπρο. Έτσι δεν είναι. Ένα, αυτό είναι που λέω για τις καλές μέρες. Για τις κακές, δεν είναι.

0: Να πω τον εαυτό μου στο monitor, Γιώργη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μήπως τα λοκούρα μου.
1: Θέλεις, αλλά εγώ θα πάω για κούρεμα.
0: Και δυο.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, συγγνώμη.
0: Έχουμε ένα monitor εδώ και βλέπουμε τη βάτσα μας απέναντι.
1: Λοιπόν, γυρνάω και βλέπω. Εγώ έχω πλάτη σε αυτά και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι το ραδιόφωνο γενικά έχει τη δυνατότητα να παράγει εικόνες. Δεν είναι απαραίτητο να παράγει την εικόνα του Δημήτρη όπως είναι ή του Γιώργου, ναι, όπως είναι, αλλά όπως ο καθένας από εσάς μπορεί να την φανταστεί. Αλλά παρότι τώρα, εντάξει, μας εκθέτει να το πω έτσι το monitor, δεν μας νοιάζει πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Είναι
1: και 57, πάει και 58 σε λιγάκι. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι αποκτήσαμε συνομιλητές με το που ανοίξαμε το θέμα του Λιγνίτη. Έτσι, ο άλλος φίλος εδώ πέρα λέει: στο Λιγνίτη πρέπει να μείνουμε μόνιμα. Ακόμα και αν καταφέρουμε να μην το χρησιμοποιούμε καθόλου, είναι απαραίτητος. Ως backup, να αυτή είναι μια θέση. Έτσι, ως backup, ως διαπραγματευτικό όπλο στις τιμές αγοράς ενέργειας από το εξωτερικό.
0: Ο Λιγνίτης αυτή τη στιγμή είναι πολύ ακριβότερος από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
1: Ναι.
0: Λόγω των ρήπων.
1: Λόγω των ρήπων. Μπράβο. Τώρα τα λέμε όλα. Τώρα τα λέμε όλα.
0: Λόγω των ρήπων.
1: Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ο Λιγνίτης ο δικός σου, γιατί δεν τον αγοράζει από κανένα. Τον έχει. Έρχεται άλλο και σου λέει: μην κάψει το Λιγνίτη, γιατί αυτό. Μάλιστα, πάρει.
0: Εντάξει, το κεφάλι. Αν δεν αποδέχεσαι την κλιματική κρίση, είναι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Την
1: αποδέχεσαι όπως αποδέχεσαι και τους στόχους. Ακόμα και ο φίλος του έγραψε αυτό. Ως backup γράφει. Μόνιμα και ως backup.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέγαμε παλιά, θα φύγει ο Λιγνίτης, θα είναι μόνο άπα και τα λοιπά. Τίποτα από όλα αυτά. Θα πηγαίνουμε πλέον σε ένα σύστημα, Γιώργο, το οποίο θα έχει ένα συνδυασμό που θα έχει απ' όλα. Θα έχει μικρούς αθροτούς πυρηνικούς, παρά το ότι μεγάλη συζήτηση αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε. Θα έχει άπε, θα έχει αέρα, θα έχει ήλιο, θα έχει πετρέλαιο, θα έχει φυσικό αέριο, θα έχει Λιγνίτη. Νομίζω ότι εκεί πάμε πια.
1: Κοίτα, γενικά πάντως,
0: δηλαδή όπως, σε ένα μείγμα τέτοιο.
1: Όπως φαίνεται, σε μια κρίση πάνω, είμαστε σε μια κρίση, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: αισθανόμαστε
0: βαριά
1: ότι είναι κάπως μακριά το Ιράν ή κάπως μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Τίποτα.
1: Γιατί η επιπτώση του είναι ήδη εδώ. Όταν λοιπόν το δέχεσαι ότι είναι εδώ η κρίση, έτσι, είναι που καταλαβαίνεις γιατί είχες ανάγκη από όλα και όχι από αποκλεισμούς. Λοιπόν, κοντεύει 10 που έχει έρθει η Μαρία Λεφαντή για τις ειδήσεις. Εμείς θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα, έτσι, και
0: ο Παύλος
1: είναι και οι πολλοί φαν του Παύλου που έρχονται.
0: Παρακαλώ, θα μείνουν εδώ οι φαν του Παύλου και θα τους ικανοποιήσουμε πλήρως. Έχουμε ειδικότητα.
1: Θα γίνουμε και λίγο πιο πολιτικοί μετά.
2: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κατάρρευση των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών που δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν στη χώρα μας από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024, καταγράφοντας απώλεια περίπου 42%. Η μείωση υπερεύει το 50% σε 6 νομούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και την Φλόρινα, ενώ σε άλλους 10 κυμάνθηκε από 45-50%. Την ίδια στιγμή, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε σχεδόν κατά 6 χρόνια από τα 26,2 στα 32,2 έτη. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6 μετά τον θάνατο 15χρονου παιδιού στη Λάρισα την Κυριακή, όπου το ασθενοφόρο έφτασε για να το παραλάβει μετά από 56 λεπτά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στις νησιωτικές περιοχές, αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Τόνισε ότι στην Αττική έχουμε περίπου 60 με 70 ασθενοφόρα το πρωί, τα οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας περιορίζονται σε 35 με 40. Όπως ανέφερε, λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν πανελλαδικά θα έδινε η πρόσληψη τουλάχιστον 1.500 διασωστών. Ειδικά για την περιφέρεια, ανέφερε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 περίπου ατόμων, ένα μικρού τύπου τμήμα επιγόντων περιστατικών, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από λύκειο στην περιοχή Τουρκουτλού στη Μανίσα της Τουρκίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος άνοιξε πυρ έξω από επαγγελματικό λύκειο. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας, τέθηκε εχθές το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνηση στα ελληνικά πρατήρια. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη, σε 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Στην Μήλο, όπου η τουριστική πληρότητα αυτή την περίοδο αγγίζει το εντυπωσιακό ποσοστό του 85 με 90%, η τιμή της απλής βενζίνης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 63 λεπτά το λίτρο, ανέφερε στο σταθμό μας και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα ο Δημήτρης Μωραϊτης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου. Η βενζίνη στη Μήλο είναι αυτή τη στιγμή ακριβότερη στην Ελλάδα. Έχουμε 5 βενζινάδικα και οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ και 47 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 63 λεπτά, τόνισε ο κύριος Μωραϊτης, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι υψηλές τιμές ισχύουν στο νησί χειμώνα καλοκαίρι. Προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Για τη δραστική μείωση των τιμών στην Αγγλία παρουσίασε 4 εργαλεία, πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας άμεσα το στόχο της τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή μηνυμάτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η ειδική εφαρμογή στο MyCar θα ανοίξει από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν εκεί να δηλώσουν αν το όχημά τους ήταν σε ακινησία, είχε κλαπεί ή είχε διαγραφεί, επισυνάπτοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά για να γλιτώσουν το πρόστιμο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Επί ελληνικού εδάφου συνεχίζει την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ενόψει των αγώνων της για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, αισιοδοξεί για θετικά αποτελέσματα μεθαύριο στο Βελιγράδι με τη Σερβία και την προσεχή Κυριακή με τη Γερμανία. Πολλοί Έλληνες θα συμπαρασταθούν στην Εθνική και στις δύο αναμετρήσεις, ενώ για αυτήν με τη Γερμανία έχουν ήδη εξαντληθεί τα 2.000 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ελληνική Ομοσπονδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
6: Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία σημειώνονται δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στη Μεσογείο, στο ρεύμα καθόδου, στους δρόμους. Όμως περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Ποσειδώνος ανατμήματα από το Ελληνικό έως τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Πειραιά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
9: Θα πνιγείτε στα γέλια.
8: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Άντε Κριστή, ώρα τρίτη, Δημήτρη.
1: Σκέφτομαι τα νιάτα μου.
0: Τι.
1: Ακούω εδώ πέρα τους Pink Floyd τώρα το The Wall και λέω τι δοξάσαμε στα νιάτα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και Teacher Leave the Kids Alone και Teacher Leave. Και τώρα που βγήκαν όλα γράμματα, λέμε τώρα, μα να μην μιλάνε μια λέξη.
0: Πάντως, έχω την εντύπωση ότι ο λιγότερος θέχτης σε όλα αυτά είναι η Pink Floyd.
1: Συμφωνώ, αλλά λέμε τώρα. Κατά.
0: Επίσης, θέλω να πω ότι προφανέστατα κάποιος μπορεί να κάνει πολλά ταμεία, ας πούμε. Πολλά ταμεία. Πραγματικά το λέω, να τα κάνει ανάλογα τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάποιος συζητάει όταν είναι ευαισθητοποιημένο ή υπερευαισθητοποιημένο το κοινό, ή όταν σε μια πιο cool στιγμή, μπορεί να βγει και αποτέλεσμα το να κάνει ταμείο. Πάντως, στα αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι με την νεολαία μας κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Και νεολαία είναι και τα 14χρονα παιδιά τα οποία συζητάγαμε χτες, που πλακώνονται στο ξύλο και ο ένας κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του στα 14 του, αν έχει το Θεό σας δηλαδή. Γιατί τσακωθήκαν, ξέρω εγώ, για το κορίτσι. Και από την άλλη, βλέπεις ότι ο 25χρονος, 27-28 χρονών, φεύγει από την Αθήνα, από το Γάλλο. Για να ανέβει στη Γουμενίτσα να τσακωθεί, δεν ξέρω τι με την.
1: Με ένα μαχαίρι στην Κολότσοπη.
0: Ναι.
1: Έφυγε να πάει να δει την κοπέλα να κουβεντιάζουμε και είχε ένα μαχαίρι στην Κολότσοπη.
0: Ναι, γιατί τη φοβόταν προφανώς. Του φαίνονταν επικίνδυνη. Και όχι την σκότωσε, την κατέστρεψε.
1: Την έσφαξε. Σαν τα αρνή.
0: Έτσι, δηλαδή, με ένα σουγιά, ας πούμε, να χτυπήσει τον άλλο χέρια, αυτά και τα. Όλα τα μυντικά τραύματα μπορεί να φαντάσει κανένα και να τη κόψει και το λαιμό, ας πούμε. Εντάξει. Και βέβαια πρέπει να πω ότι εδώ δεν έχει και μεγάλο νόημα να επαναλαμβάνει και να ξαναλέσω εγώ 10 γυναικοκτονίες, 15 γυναικοκτονίες που διαβάζει.
1: Όχι, έχει το στατιστικό μέρο, Γιώργο, γιατί βλέπει το χάος που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έχει την αξία του, γιατί βλέπεις, λες, τι γίνεται.
0: Χαίρομαι που το ακούω από σένα αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές έρχονται, ξέρεις, οι στατιστικολάγνοι, να το πω έτσι, και λένε, ήταν τόσα και πέρσι, ήταν τόσα και κάπως έτσι, ας πούμε. Ενώ επί της ουσίας.
1: Σε βοηθάει να δεις την εικόνα, τη μεγάλη.
0: Κάποτε ήταν, όχι απλά συνταραχτή, πολύ σπάνια η περίπτωση αναφοράς μιας γυναικοκτονίας. Πολύ σπάνια η αναφορά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ αν φταίει.
1: Τις δέρνανε, τις δέρνανε.
0: Δίκιο έχεις.
1: Τις δέρνανε.
0: Η κακοποίηση πήγαινε και ερχόταν. Απλά δεν σκοτώνανε.
1: Ναι, ναι, δεν τις σκοτώνανε. Ναι, δηλαδή δεν. Αυτό το τωρινό. Υπάρχει ένας βρασμός, θυμός. Ένα πράγμα δεν ξέρω τι γίνεται. Το βλέπεις παντού, ρε παιδί. Από το δρόμο τώρα. Βλέπεις τους άλλους και πλακώνονται. Βλέπεις και πλακώνονται για μια θέση στο πάρκινγκ. Πλακώνονται γιατί του είπε κάτι στο δρόμο. Πλακώνονται γιατί του είπε όχι.
0: Εδώ πλακωθήκανε για την ξαπλώστρα. Στην άδεια παραλία.
1: Ογδοντάριδες. Ρε παιδί μου, άσε 20 χρονών κοπέλι, είσαι ας πούμε στα ντουζένια σου. Θα τσακωθεί. 80 χρονών με κατασταλαγμένο μυαλό να πάει να σκοτωθεί για μια ξαπλώστρα. Σε μια παραλία Σεπτέμβρη μήνα που είναι.
0: Να διαλέξω ό,τι θέλω. Όχι, αυτή θέλω. Εντάξει, okay. Ίσως αυτός ο σχολιασμός να βοηθάει να καταλάβεις ότι όντως κάτι δεν έχουμε κάνει καλά με την νεολαία, αλλά καθρέφτης είμαστε των μεγαλύτερων μη ηλικιών. Ο Δημήτρης έδωσε και μία ερμηνεία. Γιατί δεν τις σκοτώνανε παλιά, γιατί τις πλακώνανε.
1: Τις κακοποιούσαν.
0: Έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, για να έρθει η Κατερίνα, κάτι καινούριο έχουμε, κάτι σημαντικό.
2: Έχουμε παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε. Υπάρχει δυσχέρεια αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Ετωλίας.
1: Το σκότωσε. Έχει παρασυρθεί απλώς.
2: Δεν γνωρίζουμε τώρα κάτι παραπάνω προς το παρόν.
1: Λοιπόν. Να σας πω, παιδιά, επί τη ευκαιρία να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και στην παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα, μπες στο dei.gr, θα τα μάθεις όλα.
0: Και κάτι το οποίο έχει τη δικιά του αξία, εμείς εδώ νομίζω ότι ως Mega News το δείξαμε. να είσαι δίπλα σε κάποιον που υποτίθεται δεν θα ήταν ο πελάτης σου. Ποιος δεν θα ήταν εσένα που σε ραδιόφωνο? Ο Κουφός.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή είχαμε την χαρά ήταν αυτή. Πραγματικά.
1: Ωραίο ήταν. Τρομερό ήταν.
0: Ωραίο και.
1: Συνταραχτήκαμε.
0: Όσο και να μας φανόταν εμάς δύσκολο να το πω έτσι και τα λοιπά. Αυτό το 12ωρο της εκπομπής ήταν συγκλονιστικό. 12 ώρες είχαμε αυτόματη που... την νοηματική γλώσσα, μετάφραση.
1: Αυτά που λέγαμε τα μεταφραστικά. Ναι. Τρομερό.
0: Να πω ότι μια τέτοια ενέργεια είναι και αυτή που είναι τώρα για το Σάββατο, 26 Σεπτέμβρη. Είναι το Dev Festival 226. Μια sing-out συναυλία ζωντανά στη νοηματική γλώσσα στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλείου Ριζέντα.
1: Συναυλία,
0: Βεβαίως. Live στις 9 με Χρήστο Μενιδιάτη, διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος και με την υποστήριξη της ΔΕΗ, βεβαίως. Αυτά χρειάζονται και. Ξέρετε. Χρειάζεται
1: κάνει
0: και
1: ο Σύλλογος Κοφών Ελλάδος, Γιώργο, κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Και κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Και μαθαίνει νοηματική στα παιδιά, η οποία είναι δύσκολη γλώσσα. Μαθαίνει νοηματική για να μπορέσει να γεφυρωθεί αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι είχα ένα γείτονα.
0: Όταν εμείς ρωτήσαμε τα κορίτσια εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Και σου λέει από 4 με 7 χρόνια χρειάζεται για να γίνει κάποιος ανάλογα το επίπεδο.
1: Ναι,
0: γνώστης αυτής της γλώσσας. Να μπορεί να επικοινωνήσει, να είναι επαρκής και τα λοιπά σε αυτή την ειδική γλώσσα. Εμένα ειλικρινά σου λέω από εκείνη τη στιγμή και μετά αυξήθηκε ακόμα περισσότερο θαυμασμό.
1: Βέβαια. Εγώ είχα για πολλά χρόνια ένα γείτονα, Κοφάλαλο, ο οποίος έμενε στο ακριβώς στο διπλανό μου σπίτι, που ήταν μια οικογενειακή κατοικία, πολυκατοικία, ας πούμε. Αυτό. Και όλα του τα αδέρφια, Γιώργο, για να μπορέσουν να δουν τον αδερφό του, είχαν μάθει. Ναι. Που μέναν απάνω, κάτω, στο ισόγειο κτλ. Και ο οποίος έφερε μετά μια κυρία και ζούσαν πολλά χρόνια μαζί, Κοφάλαλη. Από τη Βουλγαρία, η οποία συνεννοείται μια χαρά, διότι η γλώσσα είναι νοηματική. Είναι... Λοιπόν.
0: Θυμάμαι μια αφήγηση που είχε κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης σε ένα τραπέζι ραδιοφωνικό. Το σκέφτεσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος με τέτοιο χάρισμα, φωνή, ταλέντο, μουσική κτλ. Και να έχει την εμπειρία των Κοφών με τρόπο.
1: Οι γονείς του.
0: Τέλος πάντων, επειδή κάναμε στην εισαγωγή, είπαμε δύο πράγματα για την γυναικοκτονία. Δεν ξέρω τώρα κάποιος αν βρίσκει άκρη και βγάζει κάποιο συμπέρασμα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται. Και όταν λέω ασχολούνται, καταθέτουν ζωή, δουλειά πάνω σε αυτή τη τομέα. Η δόκτωρα Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, μέλος ερευνητικής ομάδας It's Time Research, ειδική σε θέματα ασφάλειας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς την κυρία Αλβανού, καλημέρα.
3: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της. Προσπαθούμε με τον Δημήτρη να. Όσο μπορούμε να το πλησιάσουμε και ίσως να βρίσκουμε κάποια πράγματα που δεν είναι ωραίες απαντήσεις, αλλά είναι κάποιες απαντήσεις. Για παράδειγμα, έχει όντως αυξηθεί ο αριθμός των γυναικοκτονιών, όπως είναι η συνολική αίσθηση, θα λέγαμε, που εισπράττουμε από το ακροατήριο?
3: Πολύ σωστά θέτεται το ζήτημα της εμπειρικής αντίληψης, γιατί για να γίνει μια επιστημονική σύγκριση θα έπρεπε να έχουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου στατιστικά στοιχεία. Και μόνο το γεγονός ότι παλαιότερα, δεν μιλάω καν για το νομικό πλαίσιο, αλλά ακόμα και στον καθημερινό λόγο δεν υπήρχε η έννοια της γυναικοκτονίας, αλλά συγκεκριμένα εγκλήματα κατά των γυναικών μέσα σε έμφυλο πλαίσιο γινόταν αντιληπτά απλά ως εγκλήματα πάθους και με μια άλλη οπτική, μας εμποδίζει από το να έχουμε σαφή στατιστικά στοιχεία. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, φαίνεται να έχουμε μία αύξηση, τουλάχιστον όπως είπαμε την εμπειρική αντίληψη, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίζει. Ειδικά το λέω γιατί είμαστε σε μία εποχή που θα έπρεπε συγκεκριμένες αντιλήψεις, στερεότυπα και έμφυλα πλαίσια να έχουν ξεπεραστεί, αλλά προφανώς δεν έχουν ξεπεραστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να κάνω μία αφελή λίγο ερώτηση. Τα νέα παιδιά, ρε παιδί μου, πάνε εκεί στις συναυλίες και ακούνε τα τράπτα αυτά που λένε κάτι τα φρικιαστικά πράγματα, ας πούμε. Σεξιστικά, βία, που δοξάζουν τη βία, την επιβολή, τα λεφτά, τον πιστόλι. Αυτά τα παιδιά.
0: Τον Ταβατζιλίκη.
1: Τον Ταβατζιλίκη, ναι. Λοιπόν, αυτά τα
0: παιδιά. Κονομάω γιατί είναι οι πόρνες δίπλα μου.
1: Αυτά τα παιδιά έχουν. Είναι πιο επιρρεπή, ας πούμε, από την παλιότερη γενιά που δεν τα ακούγαμε αυτά.
3: Αυτά τα παιδιά εκτίθενται πέρα από την μουσική που είπατε, που η μουσική μπορεί να
1: τη δούμε
3: και μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο.
1: Ναι.
3: Είναι τα social media και εκεί. Θα δείτε ότι υπάρχει μια αποτύπωση επιστημονική της ανησυχίας πάνω στο γεγονός ότι έχουμε ένα κύμα μισογυνισμού online στα social media, τα οποία είναι και ο κατεξοχήν τρόπος κοινωνικοποίησης πλέον της νεολαίας από πολύ μικρή ηλικία. Και αν εσείς και εγώ έχουμε τη δυνατότητα να αποδομήσουμε κάποιες απόψεις λόγω της εμπειρίας, λόγω άλλων παραστάσεων, έχουμε παιδιά τα οποία πραγματικά, όπως είπα, η κοινωνικοποίηση τους είναι εκεί. Δεν έχουν αντιστάσεις, δεν έχουν άλλες εμπειρίες, άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Και αυτά στα οποία εκτίθενται τους δημιουργούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το λέω και δεν θα πρέπει να γελάω, είναι για να κλαίμε. Υπάρχουν απόψεις στο διαδίκτυο και στην Ελλάδα οι οποίες αμφισβητούν το δικαίωμα της γυναίκας να ψηφίζει.
1: Ναι, ναι.
3: Και δεν μιλάμε απλά για την Αμερική, για τους Christian nationalists. Μιλάμε εδώ στην Ελλάδα, social media, χρήστες, όχι άτομα
1: και
3: τα οποία είναι.
1: Και οι κοπέλες πώς το αντιμετωπίζουν εδώ? Δηλαδή, εντάξει, είναι μια γενιά αγοριών που μεγαλώνουν έτσι, ας πούμε. Οι κοπέλες που είναι αντίστοιχες, πώς το βιώνουν, τι καταλαβαίνουν, πώς αντιστέκονται, τι κάνουν?
3: Κοιτάξτε, για τις γυναίκες δυστυχώς το ένθυλο αυτό πλαίσιο, οι πατριαρχικές αντιλήψεις περί της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, στην οικογένεια, της εξουσίασης του άνδρα πάνω στη γυναίκα, είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε από πολύ νωρίς.
1: Ναι.
3: Και προσπαθούμε, μιλάω τώρα και με την ιδιότητα της γυναίκας, έτσι, όχι απλά του επιστήμονα, προσπαθούμε και εμείς να τις καταπολεμήσουμε, να αγωνιστούμε και να επιβιώσουμε με βάση αυτές και να τις αλλάξουμε όσο μπορούμε. Ναι. Όμως δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Ξέρετε, εγώ θέλω να σας συγχαρώ, όπως και γενικά τους δημοσιογράφους, για την υιοθέτηση του όρου γυναικοκτονία, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία γιατί δίνει ορατότητα σε ένα φαινόμενο το οποίο έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός συνεχούς μοτίβου έμφυλης βίας και όχι απλά, δεν μιλάμε για ένα απλό εγκληματικό φαινόμενο, στιγμιαίο, αλλά όπως είπα για ένα συνεχές μοτίβο. Το γεγονός ότι έστω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι που δημιουργούν και καλλιεργούν συνείδηση χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο σημαίνει πολλά. Όμως θα δείτε και πάλι στα social media μία αντίσταση από μεγάλη μερίδα του κόσμου, η οποία βασίζεται στην απόρριψη ουσιαστικά αυτής της έμφυλης του όρου, γιατί αποφεύγουν το να δουν το έμφυλο πρόβλημα.
1: Μπορείτε να μου το αποκωδικοποιήσετε λίγο? Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε αυτός όταν την έσφαξε, ποιο ήταν, ας πούμε? Είσαι δικιά μου και δεν σου επιτρέπω να μου λες όχι? Αφού δεν φεύγεις, θα σε σφάξω.
0: Είναι ένα σύνδρομο ιδιοκτησίας, τέλος πάντων, της γυναίκας. Ή...
1: Δηλαδή, επιστημονικά, λίγο να μου το αυτό. Εγώ, ό,τι καταλαβαίνω, σκέφτομαι. Αλλά εσείς, ας πούμε, μπορεί να με διαφωτίσετε λίγο.
3: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση και με βάση τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν στην δημοσιότητα και στη συνέχεια θα κρίνει το δικαστήριο, μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Όταν μιλάμε για αυτό το συνεχές ακριβώς μοτίβο της έμφυλης βίας, τονίσατε ένα κομμάτι, το ιδιοκτησιακό εντός εισαγωγικών καθεστώς. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή η γυναίκα είναι ιδιοκτησία του άντρα, είναι εξουσία του, η ταυτότητά του ως άνδρας, αυτό που λέμε το toxic masculinity και κάποιοι γελάνε, είναι συγκρότηση μιας προσωπικότητας και της αρενοπότητας μέσα από την εξουσίαση της γυναίκας. Και με το που φεύγει η γυναίκα είναι η αμφισβήτηση ακριβώς των ορίων του, της δικής του ταυτότητας. Οπότε πολύ σωστά.

0: δημοσίως σε κακοποιώ. Σου αφαιρώ από την αρχή διάφορα στοιχεία της δικής σου ελευθερίας και προσωπικότητας. Γιατί για ποιο λόγο μιλάμε για το συνεχές μοτίβο βίας? Αρκετά συχνά όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες είναι η τελευταία πράξη ενός serial κακοποίησης. Το οποίο μπορεί να είναι σωματικό, μπορεί να είναι όμως και ψυχολογικό. Και ξέρετε, στο κομμάτι αυτής της βίας, το οποίο δεν φαίνεται, δεν αφήνει μελανιές, δεν είναι κάτι που πολλές φορές μπορεί και το ίδιο το θύμα να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει εύκολα.
1: Ναι.
2: Κυρία Αλβανού, να ρωτήσω κάτι το οποίο κοιτάει προς τα μπρος. Επειδή έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία έχει πάρει διαστάσεις που έχει πάρει, έχει τις ερμηνείες που εσείς μας δίνετε και προφανώς και άλλες πολλές. Αλλά στα αλήθεια, για να το φρενάρεις, να το αναστρέψεις, να μην έχουμε τα ίδια, τι μπορείς να κάνεις? Ξεκινώντας από την γυναικοκτονία, εγώ

0: κτλ. Δεν ξέρω γιατί, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει, δηλαδή. Αν μπορούσε να βοηθήσει, θα το κάνουμε αύριο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, σχετικά με το αν μπορούσε να βοηθήσει και με τα υποτιθέμενα προβλήματα της υιοθέτησης του όρου. Καταρχήν, σε χώρες άλλες που έχει υιοθετηθεί, δεν είδαμε να έχει πέσει ούτε το όλο ποινικό σύστημα, ούτε οι συνταγματικές αρχές περισσότητας. Το οποίο, σαν επιχείρημα, μπορεί να ξεκινάει από μια θετική βάση, αλλά στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο λέμε αρχές της ελληνικής ποινικής πραγματικότητας ή συνταγματικής. Δηλαδή, διαφορετικές καταστάσεις δεν εμποδίζουν ακριβώς την υιοθέτηση διαφορετικών μέτρων. Το κομμάτι της αναγνώρισης της γυναικοκτονίας ως ενός όρου πλέον στο δίκαιο, είτε σαν αυτοτελές έγκλημα, είτε ουσιαστικά σαν ένας άλλος όρος που θα ορίζει το κίνητρο, θα βοηθήσει πρώτον σε αυτό που λέμε awareness, δηλαδή ακόμη περισσότερο στην ορατότητα του φαινομένου. Και αυτό δεν
0: μου
1: είναι
0: κάτι. Μου επιτρέπετε μια αφελή ερώτηση να σας διακόψω. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ότι σε μια νομική προσέγγιση, δηλαδή που θα πούμε ότι η γενεκοκτονία είναι ένας νομικός όρος, να έχει αποτέλεσμα και στην ποινή. Δηλαδή να μην είναι, πώς να πω, όλα τα
1: δεν
0: θεωρητικά...
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ναι. Το 299 της ανθρωποκτονίας τιμωρούνταν έτσι αλλιώς με την ανώτατη ποινή. Όταν το φέραμε μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατίας δεν άλλαξε ποινή. Απλά ο νομοθέτης αυτό το οποίο ήθελε να κάνει είναι να δώσει ορατότητα διαφορετική στο κίνητρο. Λοιπόν,
0: Αν το φέρουμε στο κίνητρο, αυτά που συζητάγαμε πριν, όπως είναι αυτό το συμπλεγματικό πράγμα που έχουμε με τα σερνικά με την ιδιοκτησία μιας γυναίκας. Αν λοιπόν φέρει κάποιος και το κίνητρο, να πούμε ότι αυτός θα φυλακιστεί, αλλά όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια σε άλλα παραδείγματα, όταν λέμε ποινή τάδε, είναι ποινή τάδε.
1: Το κομμάτι της ποινής, αν καταλαβαίνω η ερώτησή σας, αφορά το κατά πόσον το σύστημά μας έχει αυστηρότητα αναγκαία στα σημαντικά
2: εγκλήματα.
1: Αυτό εννοείται. Κοιτάξτε, ο νομικός μας πολιτισμός έχει συγκεκριμένα όρια, βλέπει το ποινικό σύστημα με έναν συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος θέλει την επανένταξη και όχι τον τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτό ισχύει όμως για όλα τα εγκλήματα και για όλες τις πράξεις. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό εδώ.
0: Κύριε Αλβανού, το σέβομαι.
1: Να το σέβομαι.

0: και μια εκφραστική λειτουργία. Και αυτή αφορά το τι θέλει η κοινωνία και η πολιτεία να δείξει ότι απαξιώνει σαν συμπεριφορά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλένα.
2: Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να είναι λίγο σοφότεροι οι ακροατές μας και εμείς. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λιφάντη.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Ετωλίας. Λόγω παράσυρσης πεζούν νωρίτερα από μοτοσυκλέτα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Ζηραχείου μέχρι τη συμβολή της με την Αχαρνών, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στις εξόδους Γελαμία. Κατάρρευση των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών που δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν στη χώρα μας από 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024, καταγράφοντας απώλεια περίπου 42%. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στα νησιά, αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Για την περιφέρεια τόνισε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 περίπου ατόμων ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Η ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μία σειρά και να λύσει τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι λέει ψέματα για τα περιθώρια μείωσης των φόρων. Ένας νεκρός μαθητής και άλλοι 4 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός επίθεσης ενόπλου το πρωί έξω από επαγγελματικό λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού στη Μανίσα της Τουρκίας. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης.

0: Ρώσεις. Γερμανία, η επόμενη ημέρα. Άρθρα αναλύσεις και ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο. Γιατί πηγαίνει στο Κάιρο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μια ατζέντα με πολλές πτυχές. Γιατί 440.000 συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα των 400 ευρώ να εξαϊλώνεται. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, για το τελευταίο ημίρο της τρίωρης και σήμερα.
1: Κάνει πια με αυτούς τους μαραθώνιους.
0: Έλα ρε. Καταρχήν θέλω να πω στους πολλούς φίλους του Παύλου. Ο Παύλος αύριο θα κανονικά στο δω και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, ξαναλέω, ότι ο δημοσιογράφος έχει δουλειές που πολλές φορές είναι δύσκολο να είσαι συνεπής.
1: Τον στέλνουν εκτός Αθηνών, παιδιά. Να.
0: Και αυτό
1: σημαίνει.
0: Απλό είναι.
1: Απλό
0: είναι. Άλλη μόνο.
1: Πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στο αυτό, έχει κάτι. Να γυρίσματα, έχει δουλειές, έχει αυτό. Είναι και ακαδημαϊκός ο Παύλος τώρα, δεν είναι. Ναι, ρε.
0: Αλίμονο.
1: Φυσικά.
0: Καταρχήν πρέπει να πω ότι εμείς το καμαρώνουμε.
1: Φυσικά το καμαρώνουμε και πολύ.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι που δεν καμαρώνουν κάποιους άλλους, όπως για παράδειγμα την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δεν καμαρώνει τους υπουργούς. Υπουργούς που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, όπως δήλωσε
1: πριν. Καλά το λέω. Ορθώς ομιλίαν και καθήμενοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Που πραγματικά έχουν. Χρειάζεται, παιδιά, η αλαζονία. Χρειάζεται το πρώτο πράγμα να ξεκαβαλικέψεις. Όπως λέει και η γνωστή κριτική Μαντινάδα.
1: Καλοχαιρέτα.
0: Καλοχαιρέτα τους πεζούς.
1: Όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν για αυτοί, ότι θα ξεπεζέψεις.

0: Βλέπεις υπουργούς. Υπουργός, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει υπουργός. Ξέρετε τι δουλειά έχει ένας υπουργός. Παλιότερα, και θα τα μάθει ο Δημήτρης, μια ζωή, εγώ πολιτικό συντάκτο γνώρισα. Να είσαι εκεί και να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχεις απορρίσει, ρε Δημήτρη, πώς κάποιοι άνθρωποι δεν ξεκολλάνε από τις τηλεοράσεις. Που είναι εκεί. Και όχι το Σαββατοκυριακό που πες ότι το κάνει εις βάρος του όποιου προσωπικού.
1: Του κυνηγάμε.
0: Του όποιου, ξαναλέω.
1: Ναι, εντάξει. Για τον Άδωνη λες τώρα, εντάξει.
0: Επειδή του κυνηγάμε. Κι άλλοι είναι. Κι άλλοι. Και όχι με την εμπειρία τη συγκεκριμένη. Εκεί είναι.
1: Εδώ βλέπεις ανθρώπους που είναι ξεκόμματα του 8 και του 9 και του 11 και έχουν μια λαζονία που χτυπάει αυτό. Και χωρίς προσόντα στο τέλος. Ναι, τέλος και ο χώρος του και τον ίδιο.
0: Δεν μπορώ να αντιδράσω στο ότι υπάρχουν αυτοί. Προφανέστατα υπάρχουν και αυτοί και θα συμφωνήσω. Αλλά αδερφέ μου, συγγνώμη, αν κάποιος κάνει μια ιεράρχηση στην κριτική του, δεν μπορεί παρά να κρίνεις και με βάση το τι κάνει ο καθένας. Ο ένας κάνει αντιπολίτευση, η δουλειά του είναι πάνω κάτω αυτή. Ο άλλος όμως τρέχει ένα τομέα. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, επειδή έβαλες το θέμα. Τον προσκαλέσαμε για αποδείχτη την πρόσκληση ο Γιώργος Σιαγκαντάρης. Εννοώ την ιστορία για το αν μπορούμε να δούμε μια ενοποιημένη, ενωμένη αντιπολίτευση ή θα πάει το πράγμα έτσι. Ο Γιώργος Σιαγκαντάρης, να θυμίσω για τους πολλούς φίλους μας, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέγραψε με μια ομάδα το λεγόμενο μανιφέστο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργος Σιαγκαντάρη.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις ευχές ή τέλος πάντων τη δική σας προσπάθεια, που θυμίζω στον κόσμο ότι ενοποιούσε την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την οικολογία, φαίνεται να γίνεται αίτημα και πολλών άλλων, δηλαδή βουλευτών, δημοσιολόγων, φαίνεται να γίνεται αίτημα, να το πω έτσι. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει εφικτό?
2: Κύριε Χουδαλάκη, αυτή η άποψη που εξέφρασα πρόσφατα δεν είναι. Δεν την εξέφρασα για πρώτη φορά. Την εκφράζω εδώ και με άρθρα μου και στο Βήμα και στα Νέα, αλλά και αλλού. Την εκφράζω από το 2020. Την ανάγκη δηλαδή συνάντησης των τριών δυνάμεων της δημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας σε ένα νέο τόπο. Και οι τρεις από μόνοι τους έχουν οδηγηθεί σε κάποια αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν όχι εάν επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ήσαν στα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακρές, αλλά σε μια καινούργια πολιτική αφήγηση. Και αυτό προσπάθησε να κάνει και το μανιφέστο. Και αυτό ουσιαστικά διεκδικεί και το μανιφέστο, όπως είπατε, του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Με έκπληξη μου είδα ότι διάφορα δημοσιεύματα, ιδίως σε μερικά site και παρασite του τύπου «Οι μάσκες έπεσαν, αποκαλύπτονται». Τι αποκαλύπτονται και ποιες μάσκες? Ακριβώς αυτή την άποψη την υποστηρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια.
0: Ξέρετε, σε προσωπικό επίπεδο δεν θα πει κάποιος «Ο Σιαγκαντάρης έχει αυτή την άποψη ή δεν έχει». Την έχει, την παραέχει, αλλά όταν υπογράφεις κάτι το οποίο ονομάστηκε μανιφέστο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι φεύγει πια από σένα επί προσωπικού, κύριε Σιαγκαντάρη.
2: Μα και το μανιφέστο αυτό έλεγε. Ναι. Τι έλεγε? Για τη σύγκληση των τριών. Οι τρεις δεν είναι ο καθένας από μόνος του με τον εαυτό του. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι όμορος χώρος μόνο με τον εαυτό σου. Πρέπει να συνεργαστείς και με άλλους. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Υπάρχει ένα κόμμα καταλήτης το οποίο μπορεί να διευκολύνει αυτή την κατάσταση. Και θεωρώ ότι αυτό το κόμμα είναι η Ελλάς. Το κόμμα καταλήτης, το οποίο η ενίσχυσή του, η δυναμική του κτλ. Μπορεί να παίξει το ρόλο αυτής της συνάντησης. Το ρόλο του καταλήτη για αυτή τη συνάντηση. Επομένως, για να το πάρουμε το πακέτο ολόκληρο και όχι κομμάτι του, μόνο, ούτε μόνο το κάλυμά του, πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Πραγματικά θεωρώ ότι για να γίνει αυτή η συνάντηση πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχυθεί η Ελλάς. Γι' αυτό και είπα καθαρά ότι μιλάω για μετά τις εκλογές.
0: Γιατί ωραία, καταρχάς, το βάζετε και σε μια επίκαιρη φάση, γιατί με τον Δημήτρη, και πρέπει να πω ότι δεν διαφώνησα, στην κουβέντα που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, είπαμε ότι είναι όλες οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Απλώς είδαμε την Ελλάς, εκεί που είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, να ανεβαίνει, να φρενάρει. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω. Εντάξει, είμαι επιστήμονας και ξέρω πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες με τις οποίες γίνονται και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, αλλά και την επιστημονική τους επάρκεια σε πολλά

0: πράγματα. Επομένως, φεύγουμε από αυτό. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Όντως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα ότι η δυναμική της Ελλάς δείχνει να έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτό όμως δεν θα γίνει με περιχαράκωση. Αυτό θα γίνει με άνοιγμα στην κοινωνία. Η ενδυνάμωση της Ελλάδας θα γίνει με άνοιγμα στην κοινωνία. Θα γίνει με άνοιγμα στις όμορες δυνάμεις, όπως είπα προηγουμένως.
1: Προεκλογικά ή μετεκλογικά.
0: Προεκλογικά, κοιτάξτε, επειδή δυστυχώς πάντα ζούμε σε αυτή τη χώρα μια προεκλογική περίοδο 4 ετών. Δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών αρχίζει η συζήτηση για το πότε θα γίνουν πάλι οι εκλογές. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο πικ αυτής της κατάστασης και θέλουμε ακόμα 6-7 μήνες για να ολοκληρωθούμε. Επομένως, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλο αυτό που λέω εγώ για τον διάλογο. Αλλά γι' αυτό και το βλέπω.
2: Κύριε Σιάγα,
0: να σας πω κάτι.
2: Εδώ πέρα τώρα αυτό που λέτε, εγώ αναγνωρίζω ότι μοιάζει με προσευχή στην Εκκλησία. Εύχομαι, ελπίζω ο Θεός να δώσει να. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι απλά. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή, βγάζουν τα μάτια τους. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και με τον ΣΥΡΙΖΑ βγάζουν τα μάτια τους μεταξύ τους. Όλοι. Πώς θα πάνε να τα κουβεντιάσουν τώρα. Πώς το λέτε αυτό δηλαδή. Εδώ φαίνεται ποιος θα είναι πρώτος. Εγώ. Είμαι πρώτος, εγώ λέω Ανδρουλάκης, έλα μαζί με το πρόγραμμά μου. Λέω Τσίπρας, εγώ είμαι πρώτος, έλα μαζί με το πρόγραμμά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έχει καταλήξει, ας πούμε, ό,τι και να πει. Τέλος πάντων, αυτοί παλεύουν να επιβιώσουν. Λοιπόν, πώς θα γίνει μετά, δηλαδή.
1: Είναι μια ερώτηση. Πώς θα φτάσει κάποιος από τον ανταγωνισμό, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποιούσε και ο Αλέξης Τσίπρας, την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο κομμάτων, πώς θα φτάσουμε σε νέα συνεργασία.
0: Λοιπόν, στην ανάρτησή μου έδωσα και ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του ΕΠΙΝΕ. Σας λέω λοιπόν ότι στο ΕΠΙΝΕ μαζεύτηκαν κόμματα και κομματίδια τα οποία ήσαν σε απόλυτη σύγκρουση. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, η αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των κομμάτων των οποίων αναφέρεται, ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο λεγόταν τότε και γινόταν τότε. Δηλαδή η πόλωση ήταν τεράστια. Όμως οι ανάγκες τους οδήγησαν στο να διαμορφώσουν ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος μέσα σε 10 χρόνια πήρε και την Προεδρία, πήρε και την κυβέρνηση στη Γαλλία. Κι όμως ξεκίνησαν από επίπεδα πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία έχουμε εμείς. Κοιτάξτε, στην πολιτική το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Το ξέρετε ότι πολλές φορές πολλά λέγονται, τα οποία όμως την επόμενη μέρα ξεχνιούνται.
1: Είναι αυτό που λέει ότι ανάμεσα στην προεκλογική ή μετεκλογική περίοδο υπάρχει κάτι που μας ελάβησε, οι εκλογές βεβαίως.
0: Ναι, αλλά, κοιτάξτε.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι άνθρωποι που έχουν μια ξεσομείωτη πορεία, θα έλεγα, στον χώρο. Όπως για παράδειγμα ο φίλος ο Γιώργος μας θυμίζει, τον Χαριτό Καστανίδη, την Λουκατίγα Τσέλη κτλ. Που λένε για αυτή την αναγκαιότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λένε από το 23 και πριν το 23. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που δημοσιολογούν όπως εμείς, που επίσης έχουμε παρατηρήσει την ίδια έλλειψη, να το πω έτσι, ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, μας λείπει, να το πω έτσι, ο δεύτερος πόλος. Ξέρετε ποια είναι η σημερινή ερώτηση όμως. Όταν τα κόμματα είναι όχι στο 30 και στο 5, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι στο 15 και στο 10 ή στο 17 και στο 12. Όταν είναι δηλαδή περισσότερο ανταγωνιστικά, πώς μπορεί να σμίξουνε? Δεν σμίξαν όταν η αναγκαιότητα έβγαζε μάτι και εξακολουθήσαν να κοιτάει καθένας εγώ στα κομματικά αντανακλαστικά του, τα πατριωτικά κομματικά αντανακλαστικά του. Σήμερα που είναι δύο κόμματα ανταγωνιστικά, πώς περιμένετε να δούνε ότι...
0: Γι' αυτό και εγώ μιλάω για το κόμμα καταλήτης. Κάποιος μπορεί να το δει αυτό το κόμμα ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Σεβαστή η άποψή του και συζητήσιμη, εννοείται. Αλλά εγώ το βλέπω ότι το κόμμα καταλήτης, αυτό που μπορεί να ανοίξει το καπάκι και να βγει από μέσα ο άνεμος της ανανέωσης και της αναζωογόνησης της πέραν του κέντρου αριστεράς, είναι η Ελλάς. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι εκλογές είναι κρίσιμες, η ενίσχυση της Ελλάς είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και παράμετρος αυτής της εξέλιξης, η οποία όμως δεν πρέπει να μείνει σε αυτό, στην ενίσχυση της Ελλάς. Πρέπει να πάμε από εκεί και πέρα στη πραγματική συνάντηση και στη σύγκριση όλων αυτών των δυνάμεων σε ένα νέο τόπο και ίσως και ενδεχομένως και με ένα νέο πολιτικό υποκείμενο.
2: Πρόταση εξουσίας να έχετε, κύριε.
0: Ναι, αυτό.
2: Να έχετε πρόταση εξουσίας. Διότι αυτά που λέτε τώρα τα έλεγε ο Τσίπρας και το 23. Έλεγε, παιδιά, θα πάμε, απλή αναλογική έχουμε, θα πάμε να φτιάξουμε μια κυβέρνηση μετακλογικά. έφαγε στραπάτσο. Διότι εδώ ο άλλος θέλει να είναι ηγέτη και θέλει και μια πρόταση εξουσίας συγκεκριμένη.
1: Ή αλλιώς κάτι που το ξέρει ο κύριος Ιακαντάρης, ότι ο Έλληνας, ένα κομμάτι τουλάχιστον, έτσι των Ελλήνων, ψηφίζουν όχι κόμμα, αλλά πρωθυπουργό.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά να σας πω με ένα αποσυρθικό τρόπο ποια είναι η πρόταση εξουσίας.
3: Ο Τσίπρας είναι πιο πρωθυπουργήσιμος από τον Ανδρουλάκη σε αυτό.
1: Όποιος έχει κυβερνήσει είναι πιο πρωθυπουργός. Αντικειμενικά τώρα έχει.
0: Εντάξει. Και όποιος είναι πρωθυπουργός σήμερα.
2: Είναι πιο πρωθυπουργός.
0: Είναι ακόμα πιο πρωθυπουργός από τους άλλους. Θυμάμαι το 2004 με τη φθορά που είχε η κυβέρνηση Σιμίτη. Ο Σιμίτης ήταν πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός ακόμα και λίγες μέρες πριν παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και παραδώσει.
1: Επειδή δεν θα σας κατηγορήσει κανένας για εχθρός της Σοσιαλδημοκρατίας, εγώ να θυμίσω τη συγκεκριμένη ερώτηση περί καταλληλότητας με τον Δημήτρη, μάλιστα συμβιώναμε και τότε ενώ ήμασταν κατά την ίδια δημοσιογραφική στέγη. Θέλω να πω ότι αυτή η ερώτηση ήταν μια ελληνική πατέντα, μια ελληνική εφεύρεση.
0: Είναι ελληνική πατέντα, είναι ανοησία αυτή η ερώτηση μεταξύ των άλλων. Όπως και
2: η παράσταση νίκης. Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, επειδή είπαμε καλά λόγια για τις δημοσκοπήσεις και κακά λόγια, να το πούμε και αυτό. Η καταλληλότητα και η παράσταση νίκης είναι δικές μας εφευρέσεις, δεν υπάρχουν πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν έχουν καμία αξία για την ανάλυση του
2: αποτελέσματος. Να σας πω κάτι. Εγώ μου αρέσει να τα εκλαϊκεύω τα πράγματα. Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις, όσο είναι ψηλά, θέλουν να μαζέψουν όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις κάτω από τη σκέπη τους και από τις φτερούγες τους, και όταν είναι χαμηλά θυμούνται την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτά τα έλεγε ο Ζαμπέτας, ξέρετε πως το έλεγε? Η γυναίκα ανακαλύπτει το Θεό όταν πάψει να τη θέλει ο διάολος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, έτσι πάει, έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν θα φέρω σοβαρή αντίρρηση σε αυτό το οποίο λέτε. Πραγματικά, ο Ανδρέας Παπανδρέου με το 48% δεν είχε ανάγκη να μιλήσει για ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ποια ενότητα? Όλοι ήταν μέσα σε αυτόν. Ουσιαστικά και ένα μικρό κομμάτι ήταν στο κουκουέ και στο κουκουέ εσωτερικού. Εντάξει, αλλά από τη στιγμή όμως και ύστερα που πλέον δεν έχουμε τον παλιό διπολισμό του τύπου τα δύο μεγάλα κόμματα να είναι στο 80 και 90%. Το βλέπουμε και στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Το CDU και το SPD, το Χριστιανοδημοκρατικό και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το 1998, δεν σας πάω μακριά, ήταν γύρω στο 85% στο σύνολο του γερμανικού λαού. Και τώρα και τα δύο μαζί με βία πιάνουν το 40%, αν το πιάνουν.
1: Κύριε Σεγαντάρη, επειδή πάμε εξ τέλος της κουβέντας, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Είδαμε, να είμαστε σε εισαγωγικό, είπατε, βλέπουμε και ανθρώπους, ξέρω εγώ, πια από τα κόμματα, όπως την πρώτη φορά που μίλησε ο Πανάς για την Ελλάς θετικά, πέσαν να τον φάνε. Αλλά ο Αυλονίτης, ο οποίος είναι μιας εβδομάδας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το θυμίζω, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε στο κόμμα του Στέφανου του Κασελάκη και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Και ο ίδιος φαίνεται να λέει τα ίδια πράγματα. Πιστεύετε ότι η δική σας άποψη, τέλος πάντων να το λέω έτσι, περί ενότητας, γίνεται δημοφιλέστερη μέσα στα πολιτικά στελέχη? Έξω στην κοινωνία είναι άλλο θέμα.
0: Για να είμαι ειλικρινής, πρόλαβε ο κύριος Δραγκασάκης.
1: Εκεί η άποψη του νομίζω δεν είναι γνώστη. Του Γιάννη Δραγκασάκη, ναι, πολλούς.
0: Εντάξει, και για να είμαι πάλι και να λέω όλη την αλήθεια, όπως σας είπα από την αρχή, την υποστηρίζω με άρθρο μου στο Βήμα από το 2020 αυτή την άποψη. Εντάξει, όταν τα πράγματα τάστιαζε υποβέλα για τα πλάκολη σκλαβιά. Μάλλον να πω, τα πλάκολη σκλαβιά για τάστιαζε υποβέλα.
2: Τώρα μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Επειδή το λέω Πανάς, και ο Αυλονίτης, να έγινε κάτι τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Δεν λέω τη δικιά μου άποψη. Την άποψη του Γιώργου Σαγαντάρη.
0: Όχι, ούτε επειδή το λέω εγώ έγινε κάτι. Απλώς μια ζήμωση γίνεται. Μια συζήτηση ξεκινάει. Μπορεί με τις λίγες ή τις περισσότερες δυνάμεις του ενός και του άλλου.
2: Έτσι πάει. Καθένα το δικό του βάρος, βεβαίως.
1: Ξέρετε, όταν κάτι ζυμώνεται μπορεί να βγάλει λίγη φρατζόλα, μπορεί να βγάλει και κέικ. Εξαρτάται.
0: Ναι. Μπορεί να βγάλει και το προζύμι. Δηλαδή να ζυμώνεις, αλλά να μένεις εκεί, να μην κάνεις τίποτα. Να μην ψήνεις.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που λες, επειδή το είπα αυτό και το είπα εκείνος, αν έγινε κάτι. Μπορεί να μην έγινε τίποτα. Το θέμα είναι μην έχει αρχίσει κάτι να γίνεται. Γιατί στα αλήθεια, εγώ θα συμφωνήσω σε κάτι που πριν, επειδή το έλεγα και στην τηλεοπτική τότε ζωή μου.
1: Ναι.
0: Ότι κάθε βράδυ μαζευόμαστε εδώ και συζητάμε για τον 15 και μάλιστα για το πρώτο εξάμηνο και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αφού δεν θα είσαι εσύ πρώτος. Και επειδή δεν υπήρχε απάντηση από την αντιπολίτευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που να λέει εμείς θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ έλεγε δεν θα έρθω, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εναλλακτική κυβέρνηση.
1: Για το 15 λες τώρα.
0: Όχι, για το 23.
1: Το 23,
0: ναι. Το 23,
1: ναι.
0: Η ατζέντα ήταν το πρώτο εξάμηνο του 15 και το τι θα κάνετε αύριο. Αυτή ήταν η ατζέντα. Στην ατζέντα λοιπόν δεν υπήρχε πιστική πρόταση. Κάμε, παιδιά, γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει με τον ΠΑΣΟΚ, ψηφίστε ό,τι θέλετε, εμένα τον άλλο, αλλά εμείς θα ενωθούμε και θα κάνουμε κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι, θα γίνει τώρα κάτι διαφορετικό?
1: Πόσο βάζουμε, 4 στο στοίχημα ότι δεν θα γίνει?
0: 4. Θα σας βλέπουν, ρε.
1: Δεν θα γίνει, παιδιά, δεν θα γίνει.
0: Εντάξει, πάντως όπως και αν έχει, εμείς πολιτικά πρέπει να το διερευνούμε.
1: Όχι, εμείς φυσικά όλα. Και εγώ δεν είναι, άκουνας, δεν είναι απαξιωτική η άποψή μου ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η άποψη του Χατζηδάκη που είναι αντιπρόεδρος ή του Πιερακάκη από τον Μπάνα επειδή ο άπτης είναι απλός βουλευτής. Όλα μετριώνται, όλα έχουν την αξία τους, όλα έχουν. Αλλά.
0: Να σου πω κάτι που μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Εμένα πάντως αυτή είναι η άποψή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι μπορώ να καταλάβω από οποιονδήποτε υπουργό μέλος μιας κυβέρνησης να υπερασπίζει κυβερνητικές επιλογές. Δεν μπορώ, δεν το αποδέχομαι. Καλά, δημοσιογραφικά δεν το συζητώ. Αλλά δεν το αποδέχομαι ως πολίτης. Οι βουλευτές, αντί να τοποθετούνται με βάση τη δικιά τους βούληση, να είναι, πώς να πω τώρα,
1: κομματικά στρατιωτάκια.
0: Παπαγαλάκια των non-paper.
1: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται, δεν μ' αρέσει. Το λέω εδώ και χρόνια. Αντιθέτως, ο βουλευτής πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη με την οποία του κάνουμε την τιμή να τον αποκαλούμε βουλευτή.
1: Γι' αυτό είπε τώρα να ξεκαβαλήσουν.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά τώρα έχει ένα ειδικό βάρος που δεν.
0: Θέλεις να μιλήσουμε γιατί το είπε, γιατί έχει κάτι που λένε ότι δεν έχουν γυναίκες. Ενώ υπάρχουν γυναίκες που τα έχουν και 2 και 3 και 5 παραπάνω από τους.
1: Ισχύει.
0: Ναι, αυτό.

0: Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε με κοντολάζο. Εσύ είσαι αύριο, Δημήτρη. Δεν είσαι εσύ. Δηλαδή, με αυτή την ιστορία τι θα γίνει τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να σου πω, βγαίνουμε τώρα έξω. Ούτως ή άλλως έχει φτάσει και 58 η ώρα. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Ναι, έρχεται τον Τζόρντα με την Ανθίζα λίγα και βέβαια. Εδώ πέρα. Λοιπόν, επειδή τα παιδιά θα βάλουν σίγουρα το πεταρδάκι, πεταραδάκι, άκουγα χτες και τα λοιπά. Άκουγα την εκπομπή της. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα άμα εσύ κάνεις κέφι να παίξουμε οτιδήποτε. Απλώς θέλω να σου θυμίσω ότι τραγούδι σε αυτή την εκπομπή κοντεύουμε μήνα. Σπάνια ακούμε.
0: Ναι, εντάξει, δίκιο.
1: Έχουμε δίκιο. Πάρει τη γλιστρίδα μας.
0: Να βάλουμε τα ομολόγατα, μολόγατα, τα φράγκα μυρολόγατα, τσουκλίδες για τα λόγατα.
1: Το θυμάμαι κι εγώ. Ωραίο τραγουδάκι. Δεν έχει τη δίκη την πλάκα.
0: Για λογομούρδες. Λοιπόν, Μποντζόρνο, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Ακολουθούν τα παιδιά. Το είπαμε, Τζόρνταν και Ανθή. Και πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε. Αύριο ερχόμαστε για το διωράκι μας στις 8 το πρωί. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αδιανόητα ευρήματα για τις μαύρες τρύπες στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr, φέρνοντας στο φως πειρατικές ιατρικές μεθόδους, παράνομες κλινικές και σοβαρές ελλείψεις. Μεταξύ άλλων, η έρευνα εντόπισε αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό θανάτων σε κλινική του ΕΣΥ, όπου η έλλειψη προσωπικού αγγίζει το 50%. Γιατρούς που χρησιμοποιούσαν παράνομες συσκευές, διαφημίζοντας ψευδώς σωτήριες θεραπείες. Παράνομες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με υπερήλικες δότριες. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία για το 2025, ο τομέας της υγείας συγκεντρώνει το 28% των συνολικών καταγγελιών για παρανομίες, που μεταφράζεται σε 2.257 αναφορές το χρόνο ή περίπου 6 καταγγελίες την ημέρα, με τις 407 από αυτές να εντοπίζονται στην Αττική. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα, αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια, καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6 μετά το θάνατο 15χρονου παιδιού στη Λάρισα την Κυριακή, όπου το ασθενοφόρο έφτασε για να το παραλάβει μετά από 56 λεπτά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στις νησιωτικές περιοχές και αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Ματιόπουλος. Ειδικά για την περιφέρεια, τόνισε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 ατόμων, ένα μικρού τύπου τμήμα επίγοντων περιστατικών, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Στη Μήλο, όπου η τουριστική πληρότητα αυτή την περίοδο αγγίζει το 90%, η τιμή της απλής βενζίνης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 63 λεπτά το λίτρο, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μωραΐτης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου. Η βενζίνη στη Μήλο είναι αυτή τη στιγμή η ακριβότερη στην Ελλάδα. Έχουμε 5 βενζινάδικα και οι τιμές κυμαίνονται από τα 2 ευρώ και 47 λεπτά μέχρι τα 2 ευρώ και 63 λεπτά, τόνισε ο κ. Μωραΐτης, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι υψηλές τιμές ισχύουν στο νησί χειμώνα-καλοκαίρι. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρέμβασή του για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας και να λύσει τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι παλιό κόλπο αυτό, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος και να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε προηγηθεί βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία πρότεινε 4 εργαλεία ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Συγκεκριμένα πρότεινε πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Μιλώντας σε εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί η πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός. Βολές για φαινόμενα αλαζονίας εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη κατά υπουργών της κυβέρνησης, χωρίς να τους κατονομάσει. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Sky, ζητώντας αυτά τα φαινόμενα να κοπούν άμεσα. Κυρία Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες γεωπολιτικής ανασφάλειας η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή διακυβέρνηση, ενώ υπεραμείνθηκε του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για σκόπιμη παραπληροφόρηση στα δημοσιονομικά. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς αγνώστου το πρωί έξω από Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.
0: σήμερα.
1: Στις 2.665 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,39%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 106,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,24%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,81%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.338,8 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,03%. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 65,4 δολάρια με πτώση 1,48%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα otip.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την 20χρονη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, νούμερο 161 στον κόσμο. Η νικήτρια του ζευγαριού θα παίξει στη φάση των 16 κόντρα στην Άο Χιμπίνο.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχερία διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Ιερά Οδό, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: αρέσει, το διασκεδάζει.
1: Επιτέλους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Και επιτέλους αυτό το ραδιόφωνο μπήκε και ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Όχι, επιτέλους.
1: Επιτέλους. Φύγαμε από τον Ιακωβίδη, φύγαμε από την Φουρέιρα.
0: Ωραία, θα βάλεις και Ζιγκουάλα μετά.
1: Ζιγκουάλα, λέει.
0: Ζιγκουάλα. Γιατί
1: τώρα.
0: Αυτό δεν είναι ολολαϊκό.
1: Έχεις υποσχεθεί άλλο πράγμα.
0: Τι έχω υποσχεθεί?
1: Αλλού, τα μαύρα μάτια σου.
0: Α, ναι, και θα το αφιερώσω κιόλας.
1: Α, θα τα αφιερώσεις κιόλας. Ας να το ακούσουμε λίγο.

0: Θέλω να σου πω ότι ο Ζαμπέτας έχει γράψει τραγούδι και για τον πατέρα Μητσοτάκη. Μα τάραξε στους φόρους, λέει ο Μίτσος και ο Τάκης.
1: Έλα, αυτό είναι ωραίο.
0: Δεν το έχεις ακούσει.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Ταιριάζει, είναι πολύ επίκαιρο.
0: Λοιπόν, Βασιλάκη.
1: Σημείωσε το, θα ξεκινήσουμε και αύριο στην κοινωνία ώρα Μέγκα με αυτό. Εάν μπερδευτήκατε, ακούτε διπλό μπελά με Χασαπόπουλο, Ιορδάνη, Τζόρνα.
0: Και Αθή Βουλγαρή, στα μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα, παρακαλώ. Και θέλω να το αφιερώσω, παιδιά, στους φίλους οδηγούς που ταλαιπωρούνται αυτή την ώρα στο ποτάμι.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει. Ρε εσύ, μην το βάζεις καπάκι.
1: Τι, να σου πω, τι είναι αυτό που είσαι, έχεις έρθει πιο νωρίς για να βάζεις τραγούδια να με προλάβεις.
0: Όχι, αυτό ξέρεις ποιο είναι, τα μαύρα μάτια σου, Μανώλης
1: Αγγελόπουλος. Έλα, άστο λίγο, δώσε λίγο.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος, δεν κάνουμε μουσική εκπομπή.
1: Γιατί να μην το κάνουμε μια φορά τη βδομάδα.
0: Αφιερωμένο.
1: Σε κάτι μαύρα ματάκια, από το παλαιό Φάληρο, ξέρει αυτός.

0: Αρχίζουν και αφιερώσει λιγοτάκι στη Μαρία, Αρεκούλα και τέτοια.
1: Πώς κάνουμε παλιά, Radio Blackman. Το θυμάσαι αυτό.
0: Ένα-δύο τεστ. Λοιπόν, και σε άλλα νέα να πούμε, παιδιά, σήμερα θα είναι μια ωραία, ρομαντική, βροχερή ημέρα.
1: Για όσους προλάβουν να πάνε νωρίς σπίτι τους, γιατί όσοι είστε στον δρόμο, παιδιά, θα ταλαιπωρηθείτε. Το λέμε γιατί μετά τις 2-3 η ώρα θα πιάσει βροχή. Έβρεξε και νωρίτερα, τώρα έχει ανοίξει ο καιρός. Αλλά όσοι είστε στον δρόμο 2-3 η ώρα θα έχει ξανά μπόρα. Να πούμε μια καλημέρα στη Μαγνησία.
0: Έχει πολύ βροχή ο Βόλος και έχει και ωραία δροσιά. Εύβοια, στο Πήλιο να πούμε που βρέχει. Στείλτε μας που είστε και αν βρέχεστε. Παιδιά, και σήμερα λίγο τα παιδιά που κάνουν delivery, αν αρχίζει και βρέχει, λυπηθείτε τα έτσι. Πάτε, πάρτε το αμαξάκι σας και πάτε.
1: Ναι,
0: να το πάρετε μόνοι σας.
1: Τώρα για ένα καφέ να βγάζουμε τον άλλο στον δρόμο. Λοιπόν, 2-11-016-1046. Η Κατερίνα Τσουκαλά απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και Viber και WhatsApp, κυρία Βουλγαρή.
0: Βεβαίως, 698-104-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Email studio at meganews104.6.gr. Αρχισυνταξία είπες.
1: Όχι, τα είπα να τα πεις εσύ.
0: Α, θα τα πω εγώ σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Πριώνας, άστο λίγο πέρα παίξει τώρα, άστο. Λοιπόν, στη μουσική επιμέλεια, ας πούμε, ο Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία Βιργινία Πισημίση, και στην επιμέλεια των ηχητικών, Λεώνη Λογοθέτη.

0: δεν τα βλέπω.
1: Γιατί ρε εσύ δεν μου το λες αυτό, ότι θα αυξηθεί η φέτα? Γιατί μου το κρατάς κρυφό?
2: Δεν στο είπα πρωί.
1: Και άλλη αύξηση θα έχουμε.
2: Έχουν βγει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι τυροκόμοι που παράγουν φέτα, και έχουν πει ότι έχει έλλειψη το πρόβιο γάλα. Και θα υπάρχει έλλειψη στη φέτα στην αγορά.
1: Το πρόβιο γάλα γιατί έχει έλλειψη?
2: Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν με τα εγωπρόβατα.
1: Α, δεν τα ξεπάστρεψαν όλα. Αυτό, βέβαια, αυτό να μου πεις.
2: Έχουν τεράστιο πρόβλημα, λέει, και η φέτα μπορεί να φτάσει 16-18 ευρώ το κιλό.
1: Θα πάω να πάρω τώρα ένα βαρέλι να έχω.
2: Συγγνώμη, το χρόνο. Πόση φέτα τρως?
1: Πάρα πολύ.
2: Πόση πολύ?
1: Μπορώ να φάω ένα βαρέλι μόνη μου.
2: Ρε φίλε, το βαρέλι είναι πολλά κιλά. Δηλαδή το μήνα, ναι, μπορεί να φας ένα κιλό φέτα.
1: Τι λες παιδί μου, ποιο μήνα? Τη βδομάδα τρώμε ένα κιλό φέτα.
2: Ένα κιλό φέτα τη βδομάδα?
1: Ναι, τι λες τώρα.
2: Α, εσύ έπρεπε να γίνεις τυροκόμος, παιδάκι μου. Δεν έπρεπε να την αγοράζεις. Χρυσή χορηγός πρέπει να είσαι.
1: Ο παππούς μου είχε πρόβατα.
2: Ναι, ωραία.
1: Το ξέρεις αυτό?
2: Το βλέπω. Τη θυμάσαι αυτή την ατάκα? Από το Λούπα και Παραλλαγή.
1: Ναι.
2: Που λέει, κύριε Λοχαγέ, θέλω άδεια γιατί ο πατέρα μου έχει ζώα. Το βλέπω, λέει, μπαλούρδο, το βλέπω.
1: Πλάκα τώρα, έτσι. Μπαλούρδο. Ο παππούς μου είχε πρόβατα και φτιάχνανε τυρί. Η γιαγιά μου φτιάχνε τυρί.
2: Από εκεί σου μείνε.
1: Από εκεί και ξέρεις, εγώ έχω μεγαλώσει με στο τυρί.
2: Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο που έμαθα τώρα τελευταία.
1: Ναι, πες μου.
2: Άμα φας, ας πούμε, κρέας για το σίδηρο και τα λοιπά,
1: ναι,
2: και το συνδυάσεις με τυρί.
1: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει.
1: Όχι,
2: ενώ,
1: το ξέρω.
2: Ας πούμε, άμα φας φακές που πάει πολύ με τη φέτα, ή φας, ας πούμε, ξέρω κάτι άλλο που έχει ή τα όσπρια. Η φέτα αποδυναμώνει το σίδηρο.
1: Ναι, ναι. Τα όσπρια πάνε με το ρύζι, να ξέρεις. Γιατί και τα όσπρια έχουν σίδηρο.
2: Α, κρατάει το ρύζι, κρατάει το σίδηρο.
1: Ναι, είναι αυτός ο συνδυασμός καλός. Μια καλημέρα στο Γιώργο, τον κουμπάρο μου.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Α, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις αυτό το καλό σήμερα. Ο πιο καλός ο μαθητής θέλει να ακούσει. Ζαμπέτα.
2: Εγώ τα λέω, αλλά δεν μ' ακούς, κύριε Γιώργο. Δεν μ' ακούει η κουμπάρα σου, να ξέρεις. Και μάθε τις λίγο από τις προηγούμενες γενιές τα τραγούδια.
1: Καλά, δεν είναι και η προηγούμενη γενιά ο Γιώργος, πιο μικρός από μένα.
2: Όχι, ο Γιώργος, τα τραγούδια να σου μάθει. Μη μαθαίνει μόνο της νέας γενιάς. Έρχεσαι εδώ και μας λες, έβγαλε η Ροξάνθη ή πώς τη λέμε αυτή την καινούργια, τις καινούργιες τις κοπέλες. Έβγαλε καινούργιο hit. Ας παίζουμε και κανένα λαϊκό.
1: Δεν μου λες σήμερα για τα λαϊκά, γιατί με τη Λιόλιου θα κάνει συνέντευξη.
2: Γιατί λέω, τι σημασία έχει τώρα?
1: Ότι το πει σε διπλό ταμπλό, ρε Χασαπόπουλε.
2: Όχι, ρε. Εμένα το καλό ελληνικό τραγούδι μου αρέσει πολύ. Και τα παλιά ελληνικά μου αρέσουν πολύ.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα παλιά ξένα. Αφιερωμένο σε όλους εσάς που είστε χειμωνάκηδες, βγείτε έξω, δροσιστείτε και βραχείτε κιόλας σήμερα.

0: Αλληλούια θα λέμε και για το ψωμί που θα πούμε ψωμάκι, γιατί και αυτό θα κρύβει. Ρε εσύ, ψωμί, φέτα και ντομάτα θέλω να φάω.
1: Το ψωμί, να σου πω την αλήθεια, έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περίμενε τώρα. Μου λέει ο φίλος μου ο Βασίλης από την Νέα Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει, καταιγίδα αυτή την ώρα στη Νέα Ερυθρέα.
0: Πρέπει να φύγω, παιδιά.
1: Πού να πας? Κάτσε, παιδάκι, μέχρι τις
0: 11. Ανατολική Αττική. Πώς θα πάω?
1: Ανατολική Αττική, από κάτω θα πας, παραλιακή.
0: Α, το βρήκες εσύ, εύκολο.
1: Συγγνώμη, αν μπεις μέσα από την καταιγίδα έχει αναταράξεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε για τους αρτοποιούς μας, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί εκεί δεν ακριβένει το ψωμί. Κλείνουν τα μαγαζιά.
0: Εσύ, κλείνουν τα μαγαζιά και λόγω της ακρίβειας, καλά και οι αλυσίδες που τους έχουν ταράξει τους αρτοποιούς, αλλά σιγά σιγά, και δεν θα ακριβήνει και αυτό αν αυξηθεί η ενέργεια, που έχει αυξηθεί ήδη, πόσο να απορροφήσουν πια. Λοιπόν, ο κύριος Καπλάνης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Καπλάνη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων.
0: Α, ωραία, το είπατε καλύτερα εσείς.
1: Εντάξει.
2: Ναι, Ομοσπονδία Αρτοποιών είναι η κυρία Κουκουμέρια.
0: Ναι, μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Καλά,
1: είναι και βορειολαδίτης αυτή. Είναι και βορειολαδίτης.
0: Ναι, αφήστε τα.
1: Να σας πω, κύριε Καπλάνη, εχθές διαβάσαμε την είδηση ότι πολλά αρτοποιεία θα κλείσουν.
2: Όχι, θα κλείσουν. Ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχουμε μία καταγραφή ότι έχουν κλείσει γύρω στα 1500 αρτοποιεία την τελευταία τριετία λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής ακρίβειας. Μιλάμε για το 10% του κλάδου αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ακόμα πιο πολύ έντονο αυτή την περίοδο.
1: Λόγω της ενέργειας είναι αυτό?
2: Λόγω του ότι τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Είναι πολύ απλό. Οι συνάδελφοι μπαίνουν μέσα κατά τέλος του μήνα. Δεν έχουμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο, δεν έχουμε να πληρώσουμε το ακριβό το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Έχουμε και τις πρώτες ύλες τώρα που έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις.
0: Αυτό συμβαίνει επειδή έχετε απορροφήσει τις αυξήσεις.
2: Νομίζω ότι σαν κλάδες έχουμε απορροφήσει τις αυξήσεις όχι τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά όταν ξεκίνησε και η οικονομική κρίση, όπου συγκρατούσαμε πάντα την τιμή του ψωμιού, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που μάτωνε για να τα βγάλει πέρα να έχει το ψωμί του πάνω στο τραπέζι.
0: Προβλέπετε αύξηση στο ψωμί?
2: Ήδη καταγράφονται αυξήσεις.
0: Τις τάξεις?
2: Υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες δυστυχώς όμως δεν καλύπτουν το πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε και άλλες αυξήσεις στο άμεσο μέλλον.
1: Κύριε Καπλάνη, εδώ λέμε τώρα ότι οι αρτοποιοί το βασικό ψωμί το έχουν κρατήσει σε μια λογική τιμή για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει ένα χωριάτικο που λέει ο λόγος, ένα ψωμί πολυτελείας. Και αυξάνουν τα γύρω-γύρω προϊόντα. Αυτό συμβαίνει τώρα? Και πού έχει φτάσει, ας πούμε, το ψωμί?
2: Στην Αττική που βλέπουμε, οι τιμές που ήταν γύρω στο 1 με 1,10 η φρατζόλα των 350 γραμμάριων, τώρα βλέπουμε δεκάλεπτες αυξήσεις και πολύ βλέπω μπροστά μας ότι θα ανέβει ακόμα πιο πολύ το ψωμί. Τώρα αν με ρωτήσετε το πόσο θα έπρεπε να πουλιέται το ψωμί, εγώ μπορώ να σας πω ότι η παραγωγή μιας φρατζόλας ψωμιού με την παραγωγή ενός καφέ έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και πόσο κάνει το ένα και πόσο κάνει το άλλο.
1: Καλά, λογικό είναι. Ο καφές ξεπέρασε τα 2 ευρώ.
2: Και αν κάποιος έβαλε, πλάτη έτσι ώστε το ψωμί να είναι τόσο φθηνό, δεν είναι άλλος από το φούρνο της γειτονιάς που έχουμε την άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Με τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέτε. Γι' αυτό είπα για, για τις αλυσίδες. Εντάξει, καμία σχέση ποιότητα του ψωμιού.
1: Καλά, οι αλυσίδες έχουν και άλλα έξοδα, είναι όμως και άλλα κεφάλαια. Γιατί εδώ τώρα έπρεπε κάτι να γίνει με την κυβέρνηση, να κοιτάξει το ενεργειακό κόστος. Πώς κάθισαν, ας πούμε, σε ένα τραπέζι με τους βιομήχανους και λέει να δούμε το ενεργειακό κόστος, πώς το λένε, το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία. Πρέπει και στους μικρομεσαίους να δουν το ενεργειακό κόστος. Δεν μπορεί ο φούρνος τώρα να πληρώνει 3 και 4.000 ευρώ.
0: Και δεν έχουν και την ίδια πελατεία οι αλυσίδες με το φούρνο της γειτονιάς.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Και εμένα ο παππούς μου είχε πρόβατα και κάθε απόγευμα τα άρμεγε. Mm. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι εγώ το πρόβατο που το ίδιο το κράτος έρχεται και με αρμέγει κάθε τέλος του
0: εσείς
2: μήνα.
0: Εσείς και όλοι και οι περισσότεροι κλάδοι, για να μην πω όλοι. Λοιπόν, κύριε Καπλάνη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, άκου, ο κύριος Σάκης, με αφορμή την ακρίβεια στα καύσιμα, εμπνευσμένος από το διθέσιο της Πρωτοψάλτη, ακριβού μου βενζίνη, καλό μου καύσιμο, το ρεζερβουάρ μου γεμίζω ξανά, στο πορτοφόλι το αντίτιμο έχει βαρύνει για να το πληρώσεις πιο ακριβά. Είδες η ακρίβεια.
1: Ωραίο.
0: Καλό.
1: Στιχουργός.
0: Εμπνευσμένο.
1: Εμπνευσμένο.

0: Μια καλημέρα και στο κύριο Στέλιο από την Ηλιόλουστη, λέει, καλογένει κέφαλο τη ΚΟ. Κοιτάξτε, εκεί είναι άλλο Θεό.
1: Δεν θα φτάσει η βροχή μέχρι εκεί. Παιδιά, η βροχή σήμερα ξεκίνησε από πάνω από την Αλεξανδρούπολη και κατεβαίνει διαγώνια, πέρασε τη

0: Εσύ χθες πάλι το βράδυ, 28 βαθμούς.
1: Σήμερα θα δροσιστείς.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήδη, γιατί έχει... μετά θα ξαναρχίσει πάλι τα ίδια.
1: Όχι, ρε, έλα, πήγε Οκτώβρη. Έχουμε Οκτώβρη.
0: Ναι, Οκτώβρη.
1: Σε λίγο σε... θα ναι. στρώσουμε χαλιά του Αγίου Δημητρίου.
0: Και σε ορισμένες περιοχές, παιδιά, έχει να βρέξει 3 και 4 μήνες. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα μια βροχή, τι την κάνουμε. Την κάνουμε θέμα στην Αθήνα ή γενικότερα. Όχι, αλλά πρέπει να βρέχει κιόλας.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα δεν πιστεύω να έχουμε πάλι τα ίδια παρατράγουδα με μια βροχή ή να γίνουμε Βενετία πάλι στο κέντρο.
0: Καλά, εξαρτάται την ένταση. Θέλει όμως προσοχή. Τώρα, στα άλλα θέματα, παιδιά, να ξέρετε, αυτές τις μέρες θα εορτάσουμε πολύ Νέα Υόρκη και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι ο ΙΕ, κάνουν συνέχεια συναντήσεις εκεί και ο κ. Μητσοτάκης και ο Τραμπ και ο Ερντογάν και ο Πούτιν και ο Μακρόν. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Όλα τα καλά παιδιά είναι μαζεμένα εκεί τώρα.
0: Ναι, και οι Ιρανοί. Στα υπόλοιπα θέματα έχουμε την υπόθεση στη Λάρισα που θα τη δούμε και λίγο αργότερα με το ΕΚΑΒ και το παιδί που πέθανε.
1: Να δούμε γιατί, ρε παιδί μου, δεν πρόλαβαν αυτό το παιδάκι 15 χρονών και γιατί οι γιατροί δεν είχαν βρει την πάθηση από την οποία έπασχε.
0: Αυτό έχει σημασία. 15 χρονών και έμεινε στον τόπο το παιδί.
1: Να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Επειδή ξεκινάνε και τα σχολεία και οι δραστηριότητες και. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι λέτε παιδιά είναι μια χαρά, πάμε στο γιατρό να βάλουμε μια υπογραφή έτσι να τη βάλουμε. Κάντε το, κάντε ένα καρδιογράφημα, κάντε μια εξέταση σοβαρή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν είναι τίποτα, είναι μια ώρα από το χρόνο σας.
0: Και υπάρχουν πολλά φαινόμενα σε εφήβους.
1: Ναι.
0: Τα οποία πάσχουν από την καρδιά και δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν αθλητικές δραστηριότητες. Η καρδιά τους μεγαλώνει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στους εφήβους περνάνε την πρώτη κρίση, την περνάς με την καρδιά.
1: Ναι, δεν το, και 15-16 ναι, δηλαδή.
0: 15-16 άμα ιδίως κάνεις ας πούμε διάφορα αθλητισμό και το λένε οι προπονητές, το λένε. Παιδιά προσέξτε την καρδιά γιατί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και παντού καταρχήν κοιτάνε την καρδιά γιατί και αναπτύσσεται η μεγάλη καρδιά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πώς λίγο ήταν που είχε το παιδί.
1: Μυοκαρδίτιδα.
0: Ναι.
1: Υπερτροφική, σωστά
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι. Ατροφική η μυοκαρδίτιδα.
1: Θυμάσαι που φιλοξενούσαμε έναν καρδιολόγο, έτσι, καθηγητή καρδιολογίας. Δικό σου φίλος ήταν η Ιορδάνη, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος μας έλεγε ότι τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται από καρδιολόγους κάθε χρόνο, μην το παραβλέπετε, ειδικά τα παιδιά που αθλούνται. Μην νομίζετε ότι επειδή αθλείται το παιδί, γυμνάζει την καρδιά και όλα είναι καλά. Θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή πραγματικά γιατί χτυπάει και είναι στις νέες ηλικίες είναι το πιο επικίνδυνο.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας Μπένεκος είναι στο στούντιο. Ηλία, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι συνέχεια σε κίνηση αυτό το παιδί. Πηγαίνει, λέει τις ειδήσεις, ξανάρχεται. Πότε περνάει η ώρα.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνει και προλαβαίνει να λέει και όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες ειδήσεις, έτσι, όχι οι παλιές.
0: Και νομίζω ότι αυτό, Ηλία, που κυριαρχεί είναι η έκθεση που έβγαλε το βήμα.gr.
2: Και που έχει πολύ ενδιαφέροντα
0: με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, είναι η έκθεση της Αρχής Διαφάνειας για το τι γίνεται με τους γιατρούς.
2: Και δείχνει φοβερή εικόνα στην υγεία. Δηλαδή, όποιος μπει μέσα στο βήμα.gr μπορεί να δει αναλυτικά στοιχεία για τις ελλείψεις που υπάρχουν και τις παρατηρήσεις.
1: Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να το ξαναθυμηθούμε.
0: Λοιπόν, σε ακούμε.
1: Έλα, να δώσουμε σκητάλη.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πειρατικές ιατρικές μεθόδους, παράνομες κλινικές και σοβαρές ελλείψεις στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr. Μεταξύ άλλων, η έρευνα εντόπισε

0: σε αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό θανάτων σε κλινική του ΕΣΥ, όπου η έλλειψη προσωπικού αγγίζει το 50%. Γιατρούς που χρησιμοποιούσαν παράνομες συσκευές, αλλά και παράνομες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έλλειψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα, αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια, καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στα νησιά και αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Για την περιφέρεια τόνισε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 ατόμων, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στα ελληνικά πρατήρια. Στη Μήλο, η τιμή της απλής βενζίνης έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 63 λεπτά το λίτρο, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μωραΐτης, πρόεδρος Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού για τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολύ καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε χθες το δικό του κανάλι streaming, το Trump TV, εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταδίδει ομιλίες του Τραμπ αλλά και εικόνες από γυμνάσια του στρατού, συνοδευόμενα από επενετικά σχόλια για τις ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσία

0: 3.
1: Έλα, αυτό είναι ωραίο. Αυτό αύριο έτσι θα ξεκινήσουμε το πρωί στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Αυτό τώρα που λέει για τον.
1: Για το Σπανάκι.
2: Για τον Μίτσο και τον Τάκη και τον.
1: Για το Σπανάκι.
2: Πότε το έγραψε. Προσπαθώ να βρω πότε το έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Κάτσε μέχρι να το βρεις. Λοιπόν, τώρα θέλω να πούμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Hello, εκεί στο Κεδασί, τι κάνετε? Παιδιά, εκεί δουλεύετε ή μας δουλεύετε γενικότερα? Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία από τον κύριο Σπύρο και πραγματικά χαιρόμαστε πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. 698-104-104 και 6 το τηλέφωνο μας, το ξαναδίνω. Ακούστε να δείτε τώρα. Προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Κεδασί γιατί το παιδί του αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακά προβλήματα. Λοιπόν, θέλει να έρθει σε επαφή με το Κεδασί προκειμένου να... το παιδί να πάει να κάνει κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, λίγο να υπάρχουν κάποιες ευκολίες. Και το Κεδασί του έκλεισε ραντεβού. Κύριε Σπύρο, καλημέρα. Για πότε?
3: Ναι, καλημέρα. Μα ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το Νοέμβριο του 24,
1: ναι.
3: Για το παιδί μου, ήταν πρώτη γυμνάσου τότε.
1: Ναι.
3: Βρήκα το παιδί μου στο Κεδασί. Για να κλείσει ένα ραντεβού με το...
2: Κύριε Σπύρο, αν μιλάτε με hands free, σας παρακαλώ βγάλτε το.
1: Ναι, για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Α, γιατί κάπου είστε και δεν έχει καλή σύνδεση. Αλλά για προχωρήστε λοιπόν. Το 2024.
3: 24, το Νοέμβριο.
2: Ναι.
3: Περάσαμε. Ήταν πρώτη γυμνασίου, τώρα είχε πάει τρίτη γυμνασίου. Και πήρα και σήμερα τηλέφωνο να δω τι γίνεται με το θέμα μου. Και ακόμα μου λένε δεν έχουμε ραντεβού να μπορέσουμε να εξετάσουμε το παιδί. Γιατί προηγούνται άλλα.
2: Από το 24.
3: 11/24.
2: Και εσείς τι ζητάτε από το Κεδασί?
1: Βεβαίως.
3: Να εξετάσουν το παιδί αν έχει δυσορθογραφία και δυσλεξία.
1: Αυτό τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι από εκεί εξαρτάται και πώς θα δώσει εξετάσεις το παιδί και κάποιες εξετάσεις που πρέπει να γίνονται σωστά και κάποιες ασκήσεις που πρέπει να κάνει έξω το
3: σωστά,
1: παιδί.
3: Σωστά.
2: Το παιδί τώρα δηλαδή, πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο.
3: Σε δημόσιο.
2: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί υπάρχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής που βοηθάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, άλλο αυτό όμως που λες τώρα. Εάν το Κεδασί δεν δώσει τη σφραγίδα του, αυτό το παιδί θα πρέπει να δώσει γραπτές εξετάσεις.
2: Όταν, πιο μετά. Πώς μαθαίνει γράμματα τώρα? Με ειδική αγωγή δεν μαθαίνει γράμματα.
3: Μαθαίνει γράμματα. Το πρόβλημα του δεν είναι στο επίπεδο που δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να γράψει, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Στην ορθογραφία.
2: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε.
1: Έχει δυσορθογραφία, για παράδειγμα.
3: Ναι. Έχει.
2: Δεν δηλαδή έχει.
3: Και η κοπέλα που του κάνει ιδιαίτερα για να το λύσουμε το θέμα, το έχει πει. Και η καθηγήτρια στο σχολείο, στη γλώσσα, του είχε πει ότι να πάει να το κοιτάξει το πρόβλημα. Γι' αυτό πήγα και σε ένα ιδιωτικό και κάναμε το τεστ. Και μας το είπαν και εκεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και μετά πήγαμε στο Κεδασί για να πάρουμε το χαρτί το επίσημο.
2: Συνήθως τόσο αργεί το Κεδασί? Συνήθως τόσο αργεί.
1: Έχουμε και άλλες περιπτώσεις.
2: Αυτό λέω, δύο χρόνια αργεί.
3: Το γνωστό μου είναι σε λίγο θα κλείσουμε δύο χρόνια. Και θα πάω για τον τρίτο.
1: Του Υπουργείου
3: δηλαδή,
1: Παιδείας δεν είναι.
3: Δηλαδή είναι τρίτη γυμνασίου το παιδί.
1: Το Κεδασί δεν είναι. Είναι όπως είναι αυτές οι επιτροπές για τους ανθρώπους με ανα...

0: πειραία. Κάτι αντίστοιχο τώρα γίνεται και με το κεδασί, όπου για ραντεβού περιμένεις πάρα πολύ καιρό. Είχα μια γνωστή που ταλαιπωρήθηκε πολύ.
1: Αυτό το καταλαβαίνω εγώ, κύριε Σπύρο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το παιδί τι ηλικία είναι τώρα.
2: Είναι τώρα πάει τρίτη γυμνάσιο, 14 ετών.
1: Άρα σε 1-2 χρόνια θα αναγκαστεί να δώσει εξετάσεις το παιδί.
0: Γιατί τώρα, τώρα πώς δίνει εξετάσεις το παιδί?
2: Δίνει και προσπαθεί να γράψει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Δεν μπορεί να δώσει προφορικά.
2: Όχι, προφορικά δεν είναι, γράφει.
0: Ενώ αν από το κεδασί, ας πούμε, έχει την σφραγίδα, θα μπορούσε να δώσει προφορικά.
2: Αν είχε το χαρτί, θα μπορούσε να δώσει και προφορικά.
0: Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Και είναι πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσορθογραφία, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτά.
1: Και παλιότερα να
2: το θέμα είναι να δούμε το παιδί αν έχει το πρόβλημα. Γιατί το παιδί μου λέει ότι έχω πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να το πιέσω ότι δεν έχει πρόβλημα.
1: Σε ένα γιατρό δεν το έχετε πάει, σε ένα ειδικό δεν το έχετε πάει, δεν το έχετε πάει σε έναν ειδικό?
2: Πήγαμε σε ιδιωτικό που κάναμε το τεστ και μας το είπαν. Ότι υπάρχει.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μόνο το κεδασί δίνει την πιστοποίηση για το σχολείο. Αλλά το παιδί ξέρετε τι έχει όμως.
2: Το παιδί ξέρουμε ότι είναι στα πρώτα βήματα τη ορθογραφία και τη δυσλεξία.
1: Παλιά η δυσλεξία θεωρούταν αρρώστια.
0: Καλά, αυτό ήταν στα παλιά χρόνια.
1: Που δεν τα ξέρανε κιόλας αυτά τα πράγματα.
0: Απλά οι άνθρωποι με δυσλεξία δίνουν προφορικά.
1: Προφορικά, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Σπύρο, αφήστε μας να το ψάξουμε λίγο με το κεδασί, μήπως έχουμε απαντήσεις.
2: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Υπομονή.
1: Φανταστείτε και πόσο είναι η ουρά, άμα κάνει 2 και 3 χρόνια τώρα να πάρει χαρτί το ένα παιδί, φανταστείτε πόσο είναι η ουρά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Πάντως η υπάλληλη εκεί που μίλησα είναι πάρα πολύ ευγενική. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχουν άτομα εκεί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: δεν γίνεται να κάνουμε όσο όλα προσλήψεις, κύριε Σπύρο. Δηλαδή κάπου πρέπει λίγο να λειτουργήσει και αυτό. Δηλαδή η μόνο προσλήψεις δεν είναι λύση.
1: Σε όλα τα προβλήματα που βγάζουμε, καταλήγουμε στο τέλος να κάνουμε προσλήψεις. Δηλαδή λείπουν προσλήψεις και λείπουν άτομα. Εδώ το θέμα είναι να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Θυμάστε πως, τέλος πάντων εσείς δεν το ξέρετε, αλλά να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι στα προβλήματα που είχαν τα άτομα με αναπηρία, οι άνθρωποι που ήταν αμαία κτλ, ήταν για να πάρουν ένα χαρτί από αυτά τα κέντρα πιστοποίησης
0: του θέματος.
1: Και βρήκαν ένα τρόπο τα κέντρα πιστοποίησης και ξεπεράστηκε το πρόβλημα με τα ίδια άτομα. Πηγαίνουν μια φορά οι γιατροί στο ΣΕΦ, πηγαίνουν στο Γαλάτσι κτλ. Βλέπουν μαζικά τον κόσμο και τώρα πια ξεπεράστηκε το πρόβλημα. Άρα δεν είναι μόνο, είναι και η γραφειοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για να προλάβουμε, άλλο θέμα. Η κυρία Κατερίνα από το Μαραθώνα. Δεν έχουν πάλι σχολικά λεωφορεία. Έρεση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί στην Ανατολική Αττική είναι. Πόσο χρόνο το κάνουμε το ρεπορτάζ? Κάθε χρόνο.
1: Είναι μόνιμο γιατί δεν υπογράφουν τις συμβάσεις και δεν είναι μόνο στην Ανατολική Αττική. Είναι και σε πολλές περιοχές που ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος δεν υπογράφουν τις συμβάσεις.
0: Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, θα το δούμε και εδώ και στο ραδιόφωνο. Ζητάνε, λέει, την παρέμβαση σε εισαγγελέα. Δώσε μας, Βασίλη, λίγο.

0: Λοιπόν, σήμερα βγάλαμε τον δικηγόρο του υπνοτιστή. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα, τέλος πάντων.
1: Τον κύριο Γλύκα.
0: Ναι, του υπνοτιστή δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και μας λέει ο κύριος Γλύκας. Ναι, ο υπνοτιστής είχε σύμβαση, λέει, με την γιατρό. Έπαιρνε, λέει, ο υπνοτιστής 40 ευρώ για τον υπνοτισμό και τα άλλα τα έπαιρνε η γιατρός.
1: Ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Ναι, ιδιωτικό συμφωνητικό. Εσύ τώρα
1: τι υπολογίζεις, πώς έβγαλε ένα άλλο. 60-40 ήταν αυτό.
0: Ρε, εσύ, εντάξει, να σου πω κάτι. Πας και κάνεις μια συμφωνία με ένα ιατρείο. Δεν ξέρεις τι κάνει αυτό το ιατρείο. Τι θεραπείες κάνει αυτό το ιατρείο.
1: Κοίταξε τώρα, λέει, εννοείς, αν ο υπνοτιστής ήξερε τι γινόταν.
0: Ναι, ο υπνοτιστής είναι, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν.
1: Ναι, αλλά του έδινε και το χώρο όμως, ε. Του έδινε και το χώρο. Τώρα βλέπεις ότι όλοι, όταν βγαίνουν οπουδήποτε, δημόσιο, στο δημόσιο λόγο, ξέρατε ότι στην Αθήνα γίνονται. Πώς λέγονται αυτά, τα ξεχνάω συνέχεια, τις θεραπείες.
0: Τι λες, πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση. Εγώ δεν ήξερα ποτέ.
0: Καλά, γιατί
1: δεν
0: το.
1: Δεν ήξερα. Τι είναι η πλασμαφαίρεση, καλά, δεν ήξερα.
0: Γιατί το άλλο, αυτές οι υδροθεραπείες που έχουν βγει τώρα στύπου. Τα κλείσματα, τέλος πάντων, που τα έχουν ονομάσει υδροθεραπείες. Η άλλη βγήκε στην Κρήτη με τη ροζ τη φορμίτσα. Ελάτε να σας κάνω υδροθεραπεία με την ωραία την πολυθρονίτσα, την άνετη.
1: Η οποία λένε ότι είναι οδοντίατρος, ε.
0: Μα είναι δυνατόν. Θα την ψάξω Άδωνης, λέει τώρα.
1: Ναι, μπήκε το πειθαρχικό, από χθες ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ψάχνουν να βρούνε μέσα βίντεο που ανεβάζουν. Δεν είναι μόνο ότι τα κάνουν και παράνομα ή δεν έχουν τέτοια ειδικότητα. Ανεβάζουν και βίντεο.
0: Τα κάνουν χρόνια με την ανοχή της πολιτείας. Γιατί τώρα δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι οι οδοντίατροι έχουν ταράξει τα μπότοξ. Πας για σφράγισμα και κάνεις και ένα μπότοξάκι.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άμα πιάσει, ωραία, δεν είναι κακό. Αλλά δεν επιτρέπεται, αυτό λέμε.
1: Δεν επιτρέπεται από τον οδοντίατρο.
0: Από τον ιατρικό σύλλογο υποτίθεται. Οφθαλμίατρος Μπότοξ. Μας έλεγε το πρωί η άλλη κυρία που είχαμε.
1: Καλοφόνου.
0: Μπράβο, ήρθανε. Λοιπόν, μας έλεγε ότι είναι τρεις ειδικότητες που επιτρέπεται να τα κάνουν αυτά.
1: Ο δερματολόγος.
0: Ο πλαστικός και ο γναθοχειρουργός.
1: Ναι, ναι,
0: χειρουργός,
1: ναι.
0: Να το πω και σωστά.
1: Τα Μπότοξ ποιος θα κάνει, ο πλαστικός θα κάνει συνήθως.
0: Και ο δερματολόγος.
1: Και ο δερματολόγος. Ναι. Να ξέρουμε που να πάμε την άλλη φορά.
0: Γιατί όχι.
1: Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο βήμα.gr έχει βγάλει την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αυτή την ετήσια έκθεση που γράφει διάφορα πράγματα. Αν δεν είχε πεθάνει παιδιά ο Μαζωνάκης, όλα αυτά περνούσαν κάτω από το χαλί. Περνούσαν πίσω από το παραβάν. Διότι έχει καταγγελίες. Για 6 παρανομίες την ημέρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιατρικές συσκευές χωρίς άδειες. Πειρατικές μεθόδους και υπερήλικες δότρια σε μονάδες. Εγώ λέω, αυτά τα λέει η κυρία Ρογκάκου.
0: Στο πειθαρχικό πάνε αυτά.
1: Ποιος τα ψάχνει αυτά, κανείς.
0: Είναι στο iCloud. Είναι γενικό. Στο iCloud.
1: Ο ένας λέει, εγώ τα είπα. Ο άλλος λέει, εγώ τα άκουσα. Και δεν τιμωρείται κανείς. Αυτό είναι το φοβερό. Δεν τιμωρείται και κανείς.
0: Παιδί μου, τι όλα θα ξεχαστούν.
1: Όπως
0: θα δεις.
1: Χθες κάποιος είπε ένα μεγάλο πράγμα. Σε όλα τα επαγγέλματα λέει υπάρχει ομερτά. Αλλά σαν την ομερτά των γιατρών δεν
0: πουθενά,
1: υπάρχει.
0: Πουθενά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ξέρεις ότι στα νοσοκομεία μας έχουν έρθει. Απλά ο κόσμος φοβάται, παιδιά. Μας έχουν έρθει καταγγελίες που λέει πας στο νοσοκομείο και λέει ο γιατρός, α, εδώ δεν προλαβαίνω ή δεν πληρωνόμαστε. Να πας στο ιδιωτικό ή να έρθει στο ιδιωτικό ιατρείο.
1: Που μπορεί να μετέχει αυτός.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μετέχει
0: αυτός. Και μη βγει τώρα κανείς και το διαψεύσει, γιατί είναι κοινό μυστικό, έτσι. Δεν λέμε κάτι τρελό.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι βλέπεις ότι όταν υπάρχει βούληση των γιατρών, γιατί υπάρχουν εξαιρετικότατοι γιατροί, εγώ έχω γνωρίσει, ας πούμε, πάρα πολλούς.
0: Καλά, δεν το συζητώ, εννοείται.
1: Οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους για το εσύ.
0: Εννοείται.
1: Πώς προχωράει το εσύ κανονικά, χωρίς προβλήματα. Πας κάνεις εγχειρήσεις, δύσκολες καταστάσεις, σε βοηθάνε οι άνθρωποι, σου βρίσκουν και κρεβάτι.
0: Κάνουν τα αδύνατα δυνατά να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Αλλά υπάρχουν και τα γνωστά λαμόγια που σου λέει ότι εγώ δεν πληρώνομαι, ρε φίλε, εδώ. Και είδε σε χειρουργό χωρίς φακελάκι.
1: Με το που μπαίνεις μέσα σε διώχνουν.
0: Ναι, εκεί λοιπόν πρέπει να μιλάμε. Είμαι, αν δεν μιλήσουμε δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, και τώρα να πούμε και το άλλο. Δεν ξέρουν ποιος είναι ποιος. Όλοι τα ξέρουν.
0: Έλα μου τώρα.
1: Όταν πάρεις ένα τηλέφωνο και πεις, ξέρεις κάτι, Χασαπόπουλος στο τάδε νοσοκομείο. Ξέρουν οι γιατροί μεταξύ τους αν ο Χασαπόπουλος τα παίρνει στο νοσοκομείο, αν ο Χασαπόπουλος είναι πολύ καλός γιατρός, αν χειρουργεί καλά και αν είναι σφάχτης. Όλα τα ξέρουν. Απλώς είναι αυτό, δεν μιλάνε.
0: Δεν μιλάει κανείς. Κακώς και εμείς πρέπει να μιλάμε, έτσι. Υπάρχει και ατομική ευθύνη. Εγώ το λέω, το φωνάζω και το ασπάζουμε αυτό. Αρχίστε να μιλάτε. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε κανέναν.
1: Να ακούσουμε την κυρία Καλοφόνου, την έχεις καθόλου την κυρία Καλοφόνου.
0: Για να
1: την ακούσουμε για τα ενέσημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρετε ότι τα ενέσιμα υλικά, το μπότοξ, τα υαλουρονικά, όλα αυτά τα πράγματα, μπορούν να τα διαχειρίζονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Τρεις συγκεκριμένα για αισθητική.
3: Ποιες είναι, μπορείτε να μας τις πείτε κιόλας, γιατί τις ξέρουμε. Ποιες
2: δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένας παθολόγος ή κάποιος άλλος γιατρός. Πρέπει να ξέρει τι θα κάνει, ακριβώς πώς θα το κάνει, να έχει ενημερώσει, να έχει συνένεση από τον ασθενή. Και κυρίως να ξέρει να διαχειρίζεται την επιπλοκή. Για αισθητικούς λόγους επιτρέπονται από τον νόμο σε τρεις ειδικότητες, που είναι η πλαστική, η δερματολόγη και η γνάθοχειρουργή.
1: Ναι, αυτοί είναι γιατροί όμως.
2: Επίσης υπάρχουν τρεις άλλες ειδικότητες που μπορούν να κάνουν ενέσιμα, αλλά μόνο για θεραπευτικούς λόγους. Αυτές οι ειδικότητες είναι οφθαλμίατροι, νευροχειρουργοί και νομίζω και ορθοπαιδικοί.
0: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Μια χαρά. Εγώ θα πάω σε πλαστικό. Άμα θέλω να κάνω κάτι.
0: Να πας, αλλά το θέμα είναι ότι κάνει και κουτσή Μαρία εκεί έξω μπότοξ και αλουνικά.
1: Γιατί δεν έχει ψυχή η κουτσή Μαρία.
0: Έχει, αλλά και εγώ τώρα άμα θέλω να το βρω, θα στο βρω το μποτοξάκι από το διαδίκτυο και θα έρθω να στο κάνω.
1: Ναι, μπότοξ.
0: Γιατί είμαι κβαντική γενικώ.
1: Το μπότοξ δεν νομίζω ότι μ' άρεσε εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πρόβλημα έχεις με τον μπότοξ?
1: Δεν θέλω
0: δεν
1: να.
0: Δεν είσαι ο Άδωνης, τι ωραίος φράπα είναι.
1: Και τι, θα μοιάζει τον Άδωνη?
0: Δεν είπα που θα μοιάζει τον Άδωνη, θα έχει τα δικά σου χαρακτηριστικά.
1: Άμα δεν αφήσει τις ζητήτες σου, δεν είναι πολύ ωραία.
0: Το λες εσύ τώρα γιατί έχει ωραίο δέρμα και δεν σπάς.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.

0: ξέρεις, το δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο κομμάτι μόνο ξαναβάζουμε. Δηλαδή ένα ελληνικό τραγούδι, ας πούμε, να κλείσουμε ωραίο, δεν υπάρχει.
1: Για δώσ' μας λίγο το στίγμα της ημέρας.
0: Άσε το στίγμα της ημέρας. Κοίταξε εδώ τι έχει γίνει τώρα, βλέπω εδώ. Έγινε αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς, λέει.
1: Πού καλέ?
0: Στο Γαλάτσι. Με τίτλους όπως Μέγας Αλέξανδρος, Αφροδίτη, Ποσειδώνας, Ερμής, Σπάρτακος.
1: Τι διαβάζεις, πού τα διαβάζεις αυτά?
0: Ορίστε, να έχει και με χλαμίδες εδώ.
1: Εμείς γιατί δεν πήγαμε εκεί?
0: Ναι, εμείς, το έκανε ο Δήμος Γαλατσίου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι,
1: τον Δήμαρχο πρέπει να βγάλουμε.
0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λες, ανοιχτό θεατράκι του Άλσους.
1: Και βγήκε δηλαδή Μης Αφροδίτη, Μης Ήρα, Μης Αθηνά.
0: Ναι, θα σου πω τώρα. Είναι δημιουργική πρωτοβουλία του Βασίλη Ντάτσου. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ποιος θα ήθελες να είσαι? Εσύ ποιος θεός θα ήθελες να είσαι?
0: Από αυτούς εδώ πέρα.
1: Διάλεξε ένα δικό σου, ξέρω εγώ.
0: Ο Ερμής.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα λύσει τον Ερμή.
0: Τι θα έλεγα, την Αφροδίτη?
1: Όχι, ρε, εσύ, είπα ο Δίας.
0: Ο Δίας? Δεν μ' αρέσουν.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Δίας?
0: Γιατί είναι πολύ παντοδύναμος. Θέλω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσουν εμένα.
1: Εσύ εκεί, αεί στο τρέξιμο, αγγελιοφόρο. Πέρα δόθε.
0: Ή Μέγας Αλέξανδρος, ρε φίλε.
1: Α, Μέγας Αλέξανδρος θα θέλω εγώ να είμαι.
0: Λοιπόν.
1: Με το βουκεφάλα μου.
0: Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίστηκαν, λέει, φορώντας αρχαιοελληνικού τύπου μανδύες και η πρώτη πασαρέλα και τα λοιπά.
1: Ρε, τα καλύτερα χάνουμε. Τα καλύτερα χάνουμε.
0: Μα δεν σου είπα να πάμε κάπου αφού
1: δεν θέλεις. Μα εντάξει, σε παρακαλώ τώρα.
0: Στα αγόρια, λέει, αναδείχθηκε πρώτος ο Άρης, Γιάννης Ελισαβέτης, που έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις. Μπήκε στο χώρο βάζοντας το χέρι του, λέω, σκιάχτρο και κοιτούσε το κοινό και έκανε και το δισκοβόλο.
1: Θα το αναλύσουμε κι άλλο το θέμα.
0: Είναι ωραίες ετοιμασίες αυτές.

0: Στα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας να πούμε μια καλημέρα και στην ομάδα Δίας. Πολύ τους συμπαθώ εγώ τους Δίας.
1: Τους Δίας, γιατί δεν σε γράφουνε.
0: Όχι, ρε εσύ, γιατί να σου πω κάτι. Είναι, όσοι έχω συναντήσει τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ ευγενικά παιδιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και εγώ τους λυπάμαι με το χειμώνα και το καλοκαίρι πάνω στις μηχανές βουλευτών.
1: Και ωραία αγόρια και κορίτσια.
0: Δεν ήθελα να το πω αυτό.
1: Α, παιδιά. Δεν ήθελες να το πεις.
0: Δύο
1: αυτό
0: μέτρα
1: το λέω
0: παλικάρια
1: εγώ.
0: Είναι. Δύο μέτρα.
1: Γιατί, παιδιά, στην απευθυνόμαστε στα παιδιά της Δίας, όπου βλέπετε ένα αυτοκίνητο, δεν θέλω να πω τη μάρκα, άσπρο, με τέρματα ηχεία, να το σταματάτε.
0: Γιατί.
1: Στις 4 η ώρα το πρωί. Δεν
0: ξέρω τι κάνει που με σταματούσαν συνέχεια.
1: Συνέχεια που είχε στο smart.
0: Ήταν εκείνη.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν βλέπω μπλόκα στους δρόμους. Πού πήγανε. Ε?
1: Γιατί δεν πας από εκεί.
0: Όχι, από εκεί πάω.
1: Από το ίδιο. Έχει τέρμα τη μουσική.
0: Τέρμα. Τα έχουν σταματήσει τα μπλόκα.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι, 4 ξεκινάει.
1: Εντάξει, αύριο το πρωί θα σου πω εγώ.
0: 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Για να σε δω, Βασιλάκι, το έχεις.

0: Τώρα που είμαστε σε αυτό το ρυθμό των καταγγελιών, ξέρεις τι άλλη καταγγελία μας έχει έρθει και ξέχασα να σου το πω?
1: Για πες.
0: Για τα πιλατάδικα.
1: Αυτό που κάνουν πιλάτες.
0: Ναι. Λένε τα παιδιά που έχουν τελειώσει, ρε παιδί μου, γυμναστική ακαδημία. Εμείς πάμε τη γυμναστική ακαδημία, τελειώνουμε. Και είναι κάτι άλλοι τύποι που πάνε και κάνουν κάτι σεμινάρια και διαδικτυακά και πάνε και ανοίγουν. Πώς το λένε, στούντιο.
1: Ναι, αλλά τα επαγγελματά είναι ανοιχτά, ρε σε Αθήνα.
0: Ναι, ρε Ιορδάνη, αλλά πρέπει
1: δηλαδή, δεν γίνεται να φτιάχνουμε συνέχεια κλειστά επαγγέλματα. Ο καθένας, ας πούμε, ο οποίος είναι καλός επαγγελματίας, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν πέρασαν γυμναστική ακαδημία.
0: Να περάσουν.
1: Τι πρέπει να τελειώσει πανεπιστήμιο για να κάνει 10 σχίσεις πιλάτες.
0: Μα δεν είναι απλό το πράγμα, γιατί εκεί αναλαμβάνει ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τη μέση, την πλάτη, δεν πρέπει να ξέρει 5 πράγματα.
1: Αυτοί τα μαθαίνουν. Δηλαδή, εδώ θα φτάσουμε σε σημείο ότι δηλαδή πρέπει να έχεις δίπλωμα γυμναστικής ακαδημίας για να ανοίξεις ένα γυμναστήριο.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Εδώ
0: να
1: είπαμε να ανοίξουν λίγο τα επαγγέλματα να βρει ο κόσμος δουλειά. Δεν είναι, ας πούμε, να τα κάνουμε κλειστά.
0: Ξέρεις, μην βρίσκουμε όμως την ευκολία ότι πάω ένα χρόνο, πληρώνω και ανοίγω, όπως το λένε, μαγάζι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, αλλά εδώ ξέρεις ποιο είναι το κριτήριο. Αν παρέχεις καλές υπηρεσίες. Άμα ανοίξεις ένα γυμναστήριο το οποίο παρέχεις καλές υπηρεσίες. Ή άμα κάνεις καλές πιλάτες, ο πελάτης θα σου το πει αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις γνώσεις. Πώς θα μάθεις, μέσα 6 μήνες θα μάθεις το σώμα και τις ασκήσεις όλες? Στο λέω εγώ που έχω δίπλωμα ιδιότητα.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Έχω δίπλωμα ιδιότητα. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Την άλλη μου ιδιότητα.
1: Ποια είναι η ιδιότητα σου, πιλατάδικο?
0: Κάποια στιγμή ήθελα να παρατήσω τη δημοσιογραφία μου, την είχε βάλει στα νεύρα. Λέω, εσύ κτίρθα, τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Αυτό το πράγμα με τη δημοσιογραφία που θες να πας στα βουνά, θες να την παρατήσεις, να ανοίξεις πιλά. Δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Όχι, πραγματικά είχα.
1: Απόφαση,
0: άκου, είχα
1: ότι
0: μείνει...
1: αυτή είναι η δουλειά που θα κάνεις από εδώ και πέρα.
0: Είχα μείνει χωρίς δουλειά, είχα τρελαθεί κιόλα, να παρατήσετε με, θα τρέχω όλη μέρα και θα τα ακούω κιόλα.
1: Ναι.
0: Και είχα γραφτεί σε μια από αυτές τις σχολές που μαθαίνουν γυμναστική. Και δούλευα ως γυμνάστρια.
1: Ωραίο, καλό είναι.
0: Ήμουν πάρα πολύ καλή, να ξέρεις. Τα αερόμπικ πάνω, κάτω, πέρα, εδώ.
1: Γιατί έπρεπε να έχεις διπλώμα.
0: Πιλάτες, εντάξει, να σου πω κάτι. Ήθελα περισσότερες γνώσεις, έπρεπε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο αυτό το πράγμα.
0: Να τα λέμε τώρα την άλλη. Του στραβού το δίκαιο, που πάντα αυτός ο στραβός έχει δίκαιο, να το λέμε.
1: Εδώ ψηφίσαμε 4 μνημόνια για να ανοίξουν τα επαγγέλματα και ακόμα δεν ανοίξαν. Όλα τα επαγγέλματα δεν είναι κλειστά πια. Κάτσε, ρε φίλε. Λοιπόν, 4 πήγε πάλι, φύγε, μου είπαν από το μαγαζί.
0: Βασίλωλο, μας διώχνεις.
1: Χαρτί και μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή ακολουθεί από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Η ώρα πήγε 12, ακολουθεί η Νατάσα με την Τζίνα.
0: Τα κορίτσια μας, οι μενάδες. Νατάσα Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
1: Ωραία. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11. Να έχετε μια καλή συνέχεια, να προσέχετε στους δρόμους, παιδιά. Και το μεσημέρι, αν δεν υπάρχει ανάγκη, μην μετακινηθείτε λόγω της μπόρας που
0: έρχεται. Και κάντε και λίγο τηλεργασία και κοκκούνινγκ στο σπίτι. Άντε, φυλάκια.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 22 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, το τηλεοπτικό κοινό συναντά για πρώτη φορά την τηλεοπτική σειρά Friends. Στην Ελλάδα, τα φιλαράκια έρχονται ένα χρόνο αργότερα, Οκτώβριο του 1995. Κεντρικοί ήρωες της σειράς είναι 6 φίλοι, 3 γυναίκες και 3 άνδρες, που λίγο μετά τα 20 τους χρόνια προσπαθούν να βάλουν τις ζωές τους σε μια τάξη, στη Νέα Υόρκη των μέσων της δεκαετίας του 90. Τα νέα εκείνων των ημερών συστήνουν τα φιλαράκια στο ελληνικό κοινό. Rachel Green, μια δημοφιλής μαθήτρια του παρελθόντος, είναι τώρα ένα κακομαθημένο, καλομαθημένο κορίτσι που ζει από τα οικονομικά του πατέρα της. Σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μοιράζεται ένα διαμέρισμα με μια παλιά κολλητή φίλη, τη Μόνικα Γκέλλερ. Μόνικα Γκέλλερ, ένα ψυχαναγκαστικό, συμπαθέστατο φρικιό της καθαριότητας που έχει πρόβλημα με την ερωτική της ζωή. Ρος Γκέλλερ. Ο μεγαλύτερος αδελφός της Μόνικα είχε πάντα έντονα ερωτικά συναισθήματα για τη Ρέιτσελ. Επιτυχημένος καθηγητής θετικών επιστημών, παλαιοντολόγος, τον πειράζουν συχνά οι άλλοι 5 φίλοι του για το επάγγελμά του. Φίβη Μπουφέ. Μεγάλωσε ως παιδί χωρίς πατέρα και είναι μια αλλού αλλά αξιαγάπητη χίπισσα, η οποία έχει γίνει προσωπική μασέζ. Παρόλο που της αρέσει το επάγγελμά της, το όνειρό της είναι να γίνει αστέρι στη μουσική βιομηχανία και βασίζει τα τραγούδια της στις εμπειρίες της ζωής της. Τσάντλερ Μπινγκ. Ένας αδιάφορος επαγγελματικά τύπος, ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να περιγράψει ποια είναι η δουλειά του, ο οποίος βασίζεται στο χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Τζόι Τριμπιάνι. Παρόλο που είναι κοντά σε όλους τους φίλους, είναι ιδιαίτερα ανοιχτός με τον Τζάντλερ, ο οποίος είναι και συγκάτοικός του. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας σχετικά κακός ηθοποιός, ο Τζόι είναι ένας αξιολάτρευτος, ευαίσθητος τύπος, ο οποίος είναι πολύ επιτυχημένος με τις γυναίκες. Τα φιλαράκια υπήρξαν ανάμεσα στις κορυφαίες σε δημοτικότητα και τηλεθέαση τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως. Απέκτησαν διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου, επιδρώντας βαθιά όχι μόνο στο χώρο των κωμικών τηλεοπτικών σειρών, αλλά και στην κοινωνική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με ψυχολόγους που μελέτησαν το φαινόμενο φιλαράκια, οι 6 αυτοί φίλοι ενσάρκωσαν τη νέα αντιαυταρχική και ανοιχτή οικογένεια παύλα φιλή της πόλης, με την οποία οι 20άριδες και 30άριδες θα ήθελαν πολύ να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Η σειρά ολοκληρώθηκε ύστερα από 10 τηλεοπτικές σεζόν και 236 επεισόδια τον Μάιο του 2004. 17 χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2021, γυρίστηκε ένα reunion επεισόδιο, το οποίο παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Τα φιλαράκια συνεχίζουν να έχουν φανατικό κοινό, όμως βαριά παραμένει η σκιά του πρόωρου θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του Τσάντλερ, ο οποίος αντιμετώπιζε μακροχρόνια προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ και σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αδιανόητα ευρήματα για τις μαύρες τρύπες στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr. Η έρευνα φέρνει μεταξύ άλλων στο φως περίπτωση κλινικής του ΕΣΥ, στην οποία καταγράφονται αδικαιολόγητα μεγάλους αριθμούς θανάτων και ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού που φτάνει το 50% των αναγκών της. Παράλληλα, αποκαλύπτεται υπόθεση γιατρού που προχωρούσε σε παράνομη χρήση ιατρικών συσκευών και σε παραπλανητικές αναφορές για σωτήριες θεραπείες. Στην ίδια έρευνα καταγράφονται περιπτώσεις παράνομων ιδιωτικών μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δότριες γενετικού υλικού μεγαλύτερης ηλικίας από το προβλεπόμενο, αλλά και χωρίς συστήματα σωστής αποθήκευσής του. Την ίδια ώρα, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6 μετά το θάνατο 15χρονου παιδιού στη Λάρισα την Κυριακή, όπου το ασθενοφόρο έφτασε για να το παραλάβει μετά από 56 λεπτά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στις νησιωτικές περιοχές και αφορά κυρίως τα πληρώματα, όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Ειδικά για την περιφέρεια, τόνισε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 περίπου ατόμων, ένα μικρού τύπου τμήμα επιγόντων περιστατικών, ώστε να καλύπτονται έτσι οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Αυξήσει στην τιμή του ψωμιού στο άμεσο μέλλον, προανήγγειλε ο Ιάσον Καπλάνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Μιλώντας στο σταθμό μας, επεσήμανε ότι ο μόνος λόγος που η τιμή στο ψωμί δεν έχει ακόμη εκτοξευτεί είναι γιατί έχουν βάλει πλάτη οι φούρνοι της γειτονιάς, ενώ επέκρινε την πολιτεία ότι δεν έχει μεριμνήσει για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το θέμα του ενεργειακού κόστους αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της σημερινής 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις με ηγέτες χωρών. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρέμβασή του για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας και να λύσει τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είχε προηγηθεί η βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία πρότεινε 4 εργαλεία ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην υπερβεί το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Συγκεκριμένα πρότεινε πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Βολές για φαινόμενα αλαζονίας εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη κατά υπουργών της κυβέρνησης χωρίς να τους κατονομάζει. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Sky, ζητώντας τα φαινόμενα αυτά να κοπούν άμεσα. Η κυρία Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες γεωπολιτικής ανασφάλειας η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή διακυβέρνηση, ενώ υπεραμείνθηκε του Πρωθυπουργού εναντί των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για σκόπιμη παραπληροφόρηση στα δημοσιονομικά. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είχε στο Κάιρο

0: στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε στην πορεία μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στις προοπτικές ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Στην ανακρίτρια Ηλίας οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ρόπαλο και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο πριν από 10 ημέρες. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εκτός συνόρων, στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται 15χρονος ύποπτος για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουτλού στη Μανίσα της Τουρκίας. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 8. Σύμφωνα με την εφημερίδα Γιάννη Σεφάκ, ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη φυτά στο ίδιο σχολείο, σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα. Η Επιτροπή της Φόρμουλα 1 συμφώνησε στο πλάνο της μείωσης της απόστασης των αγώνων από τα 305 στα 290 χιλιόμετρα ανά Grand Prix, κάτι που στις περισσότερες πίστες μεταφράζεται σε 2 με 3 λιγότερους γύρους. Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στις αλλαγές που έχουν προγραμματίσει για τους νέους κανονισμούς μονάδων, ισχύως από τη νέα σεζόν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου από κόμβο Κηφισίας έως Καποδιστρίου, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
4: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος τέλος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός,

0: Immersive Voyages από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Φθινοπόρια σε καλό μεσημεράκι.
1: Είναι ρομαντική, σε ρομαντική διάθεση. Με έφερε μια κιθάρα να τραγουδάω. Φθινοπόρια. Δεν έχουμε και πιάνο εδώ, να κάτσω σαν το Φαραντούρι να τα πω.
0: Για Φαραντούρι θα πούμε μετά. Και για Φαραντούρι και για Αλεξάνδρα ή Αλέκα.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.
0: Είμαστε οι μενάδες στην περίπτωση που είχατε απορίες.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη απέναντί μου.
0: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού απέναντί μου.
1: Στον ήχο Βασίλης Πριονάς, στην ορχήστρα μας έχουμε τη Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τον Νίκο Νικολακόπουλο στην επιλογή της μουσικής, τη Λεόνι Λογοθέτη στην επιμέλεια των ηχητικών και την Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Για να μην το πει η Τζίνα, θα το πω εγώ. Απαιτούμε να είστε κόσμιες και κόσμοι στην κυρία Τσουκαλά και σε όποια κυρία ή κύριο κάθεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα μου πείτε πώς θα φτάσετε στην Τσουκαλά. Θα σας πω εγώ τους τρόπους επικοινωνίας μας. Κάνει τηλεόραση το κορίτσι, ξέρει να κάνει γέφυρες. 2-11-01-61-046. Επαναλαμβάνω, 2-11-01-61-046. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στέλνετε στο, θα το ξανακάνω με το χουδαλάκι ο τρόπο, 698-104-104-6. Δεν μπλέκεις. Θα το ξαναπώ. 698-104-104-6. Περιμένουμε και τα email σας όμως. Studio Παπάκι, meganews104-6.gr. Μη βάλετε και 6. 1046 θα βάλετε, έτσι ενιαίο. Studio Παπάκι, meganews104-6.gr. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τη μία. Για ρίχτε το άσμα.

0: θέλω να μου πεις.
1: Είναι ένας ο τίτλος και είναι στο 80% των μέσων. Κυριάκος Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία, από τη Silicon Valley στον ΟΗΕ. Πώς το έλεγε ο Πολάκης, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Copy-paste.
2: Πώς το έλεγε ο Βασίλης Κοράς, από το βορρά μέχρι τον νότο. Να σ' αγαπώ, όπως το έλεγε, δεν το θυμάμαι.
1: Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Να σ' αγαπώ, δεν βρήκα τρόπο.
2: Ζήσαμε τη μέρα που Γιάμαλη μου έζησε με τέτοιο, με λαϊκό ρεφρέν.
1: Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου. Στην περίπτωση που δεν το καταλάβατε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στη Silicon Valley και στον ΟΗΕ.
2: Παιδιά, είναι απίστευτο. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχει γενική συνέλευση του ΟΗΕ, είναι η ετήσια καθιερωμένη που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη.
1: Εκεί που πάει και λέει την καλή κυβέρνηση
2: ακριβώς,
1: που είναι.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ φιλελεύθερος και πολύ Ευρωπαίος. Μου τα γίνανε εδώ και ακούμε αυτές.
1: Τώρα δεν ξέρεις, επί Τραμπ μπορεί να αποφασίσει ότι η woke agenda είναι επικίνδυνη.
2: Καλά, είναι και αυτό. Το έχει αποφασίσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι αλλά δεν, πολύ, δεν τα λέει έξω αυτά. Αυτά τα λέει σε εμάς εδώ. Έξω εδώ είναι πιο.
1: Έξω κάνει έξω, το liberal.
2: Έξω είναι, ναι, είναι από το Harvard.
1: Κολάμπια.
2: Αυτό τέλος πάντων. Λοιπόν, τα ίδιο κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Πήγε να συναντήσει εκεί κάτι, έκανε χειραψίες με κάτι ρομπότ, έκανε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν εκεί πέρα και χαίρονται. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν στο Σαν Φρανσίσκο. Τα ίδια και στη ΔΕΦ τα ίδια δεν κάνουν. Όπως κάνουν κάτι σκύλι ρομπότ και αυτά και χαίρονται όλοι. Τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, παιδιά, ειλικρινά.
1: Γιατί πολύ άμα δεν
2: και
1: μιλήσει.
2: Με τη σκούπα ρομπότ έχω μπερδεύομαι στο σπίτι.
1: Έχει φοβερό τάιμι.
2: Σε έχω βγάλει και όνομα.
1: Πώς
2: τη λέω Αλέκο. Εντάξει, ό,τι μπορεί καθένα.
1: Από τον Αλαβάνο.
2: όχι. Άστο.
1: Από τον Αλεξανδράκη.
2: Όχι.
1: Κάποιον πρώην σου.
2: Άστο ρε παιδί μου. Όχι, δεν είχα. Ευτυχώ. Αλέκο δεν είχα. Δόξα τω Θεώ. Από αυτό γλιτώσαμε. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Πήγε εκεί πέρα, δεν καταλάβαμε γιατί. Συναντήθηκε με αυτό, γιατί τώρα η φάση είναι ότι είμαστε πάρα πολύ μοντέρνοι. Κάνουμε AI, κάνουμε και AI.
1: Έχουμε και application.
2: Έχουμε και application, έχουμε και πλατφόρμες. Κάνουμε και ωραία. Ωραίες,
1: που ο άνθρωπος αυτός που έφτιαξε.
2: Ένα εκατομμύριο κάθε μια κοστίζει.
1: Το MediWatch.
2: Ναι.
1: Το αστείο είναι ότι είπε ότι το έκανε και σε 4 ώρες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι. Ομολογμένος. Λοιπόν,
1: άμα ήθελε πάντως 4 ώρες για να το κάνει, ας το κάνανε ρε παιδί μου, κάνα 2 χρόνια νωρίτερα.
2: Καλά τώρα άσες, πόσο έκανε θέλω να μάθω εγώ, όχι
1: είτε,
2: πόσες
1: είπε το έκανε αφιλοκερδός, γιατί έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΙΚΑ των
2: Ελωτής. Α, εντάξει, τελειώσαμε.
1: Φτάνανε.
2: Με κάλυψες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η άλλη μισή κυβέρνηση Γεραπετρίτης, Σοφία Ζαχαράκη, πήγανε στο Τορόντο. Και ο Μητσοτάκης έχει και Νέα Υόρκη τώρα, που θα πάει και ο Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση. Δεν έχουν τίποτα στο πρόγραμμα. Δηλαδή ούτε Ερντογάν, ούτε Τραμπ, ούτε Φιντάν. Γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιου είδους.
1: Είναι πολυεπίπεδη διπλωματία.
2: Ναι, είναι λίγο, έχουν άλλες υποχρεώσεις. Θα δουν όμως πάρα πολλούς ομογενείς.
1: Είδανε ρομπότ όμως.
2: Είδανε ρομπότ και θα δουν και ομογενείς πολλούς. Γιατί φαίνεται ότι αυτό και οι εγγραφές στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές την επόμενη δεν προχωράει με την ταχύτητα που θέλανε. Οπότε λίγο εκεί πέρα έχουμε μια κόμπλα. Οπότε θα συναντηθούν και με τους ομογενείς, να χαρούν όλοι μαζί. Αν πούνε, ελάτε, μα ψηφίστε. Ψηφίστε μου και σας, τι σας χρωστάνε.
1: Να πάνε σε μια ταβέρνα στην Αστόρια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να έρθει σε επαφή με τον απανταχού ελληνισμό.
2: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά. Ξέρω εγώ, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι να μην κάνει καμία. Έστω στο περιθώριο συναντησούλα.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως το πρόγραμμα, αν υπάρξει στο. Έτσι, en passant, καθώς περνάνε, πούνε, πούμε, για κανένα γεια με κανέναν Μακρόν, δεν το αποκλείς. Αλλά γενικά δεν είναι λίγο ασαφές. Το πρόγραμμα δεν έχει μεγάλες συναντήσεις φέτος καθόλου. Τι θα κάνεις. Ακούγες ό,τι βολεύει τον εξωγήινο τώρα και συγκινούμε.
1: Όχι τυχαία.
2: Όχι,

0: Α, είναι ντροπή και ντρέπομαι.
1: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα διπλωματικό κενό. Από την άλλη, εγώ κατανοώ ότι πρέπει να γίνουν και business, γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία επενδύει στην ανάπτυξη. Από άποψη
1: και δεν ξέρω, αλλά. Επενδύεται.
0: Ορθά μίλησες, συντρόφισσα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν υδρώνει τα αυτάκια τους καθόλου. Όλη το περασμένο, την περασμένη εβδομάδα παρετούνταν το ένα μετά το άλλο τα στελέχη της ανθρώπικης, οι άνθρωποι, σχεδιαστές, τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς εδώ τα κάνουμε όλα με μια συγκλονιστική καθυστέρηση.
1: Ναι, αλλά με ενθουσιασμό.
0: Αυτό.
1: Και στυλ.
0: Αυτό. Τι που, ρε παιδιά,
1: κάνανε
0: κάτι...
1: σεμινάριο AI στο Μαξίμου με την εταιρεία που ουσιαστικά είναι μια εταιρεία, άκουσε με, τώρα θα σου το πω, που φτιάχνει διάφορα μοντέλα AI.
0: Ναι.
1: Και άμα τη ψάξει λίγο, ο βασικός μέτοχος είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής εθνικής υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μεγάλη ιστορία. Inception. Σ' άρεσε. Το λέω και με προφορά. Inception. Έτσι, για να μην νομίζω ότι είμαι καμιά βλάχα.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Μην νομίζω ότι είμαι καμιά δεύτερη.
0: Business
1: δεν ξέρω,
0: στο Silicon Valley. Business με τον ιατρικό τουρισμό. Business με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Business γενικά. Business.
1: Επειδή είναι αυτή προκομμένη και στην Ανίσα.
0: Αχ, δεν είναι προκομμένη, ξέρεις τι είναι. Πώς το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβαλικέρει το καλάμι.
2: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι το 90
2: εκφράσει. Γιατί είπα του πατέρα μου έφυξη, να ξεκαβαλικέψουνε. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ήξερε ο μπαμπάς. Ότι ήξερε, ήξερε. Και η κυρία Δώρα Μπακογιάννη ξέρει.
4: Όταν όλα σε τρελαίνουν, εδώ γυρνάς. Οι αγάπες όταν φεύγουν, εδώ...
1: Έχει κάποιος το νου της πάντως η Μπακογιάννη, δεν το λέει έτσι. Έχει
0: την περασμένη εβδομάδα δεν παλούκωσε τον Παύλο Μαρινάκη.
1: Λίγο ρε παιδί μου, εντάξει, το είπε τώρα ότι προσωπικές απόψεις και αυτά, πολύ προσωπική άποψη.
0: Παλουκώθηκε.
1: Στη Β' Αθηνών, βόρειο τομέα.
0: Speaking of, κυρία Τζίνα.
1: Γεμάτη, πολύ προσωπικές απόψεις. Όπα, κάτσε λίγο, μισό.

0: Στο βόρειο που λες, στα βόρεια της Βήτα, έχουμε πολλά ονόματα. Έχουμε πρώτο Κωστή Χατζηδάκη σε Σταυρούς, δεύτερο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Αυτά θέλω να δω. Πάει στο μόλι το πρώτο και το δεύτερο.
0: Κωστής Χατζηδάκη στο νούμερο 1. Άδωνης Γεωργιάδη στο νούμερο 2.
1: Στενάχωρο, για πες.
0: Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι έχει περισσότερους αντιπροέδρους η τα βόρεια της Βήτα από ό,τι μπορεί να καταλάβει. Το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι υπάρχει κι άλλο ένα βαρύ σαν ιστορία όνομα στη Νέα Δημοκρατία, το όνομα της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, εγώ θέλω να θυμίσω ότι άδειασε τον κύριο Μαρινάκη, ούσα και υπουργός εργασίας η ίδια, όταν είπε την προσωπική του την άποψη, παρότι είναι πόρτ παρόλη της κυβερνήσεως. Όμως, το πόρτ παρόλη της κυβερνήσεως έχουμε ξεχάσει ότι εναγκαλιζόταν με την κυρία Κεραμέως πέρσι το Φλεβάρι, που έκανε τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου εκεί στα βόρεια.
1: Και αυτό στο βόρειο τομέα.
0: Έτσι. Οπότε, κυρίες μου και κύριοι, θα γίνει το Μάλε το Βράσε.
1: Στα βόρεια και στο Περιστέρι θα γίνει το Μάλε το Βράσε. Εκεί σημείωσε τα που σου λέω, εκεί θα γίνει ο χαμός.
0: Επίσης μου λένε ότι ο κύριος Παπαθανάσης δεν κατεβαίνει στα βόρεια.
1: Ναι.
0: Τον έχουν πάρει όμως που λένε εκεί και τον σταυροδίνουν διάφοροι. Προφανώς και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ ξέρω εκεί στα καφενεία των βορείων που συχνάζουν κάτι φίλοι μου. Μεγάλοι κύριοι.
1: Δεν τους ξέρω.
0: Συνταξιούχοι. Μου λένε ότι σκάνε κάθε τόσο και λέω, α, Παπαθανάση, σίγουρο.
1: Παπαθανάσης, κοίτα να δεις. Ναι. Γκανιάν.
0: Καλά, δεν είναι και σαν τον Παύλο το Μαρινάκι. Εμένα
1: δεν θα τον παίξουμε στο κίνο.
0: Είναι η εξής, Τζίνα. Θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει η πρώτη διάδα, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να ιδρώνουν μετά την έλευση του Παύλου του Μαρινάκη με τις προσωπικές του απόψεις?
1: Καλά, μπορεί. Αλλά νομίζω ότι όσες φορές έχει προσπαθήσει να γίνει, εγώ τον κύριο Χατζηδάκη δεν τον θυμάμαι. Ακλόνητο τον θυμάμαι.
0: Άλλο Χατζηδάκης.
1: Από κάτω και. Ναι. Από το 2 και κάτω, ναι. Λες. Ποτέ δεν ξέρεις.

0: τούτα και με τα άλλα. Και έτσι, με αυτό το ρυθμό θέλω να το πω. Χάσαμε και την ευκαιρία γιατί άμα κατέβαινε στις εκλογές ο Πατούλης, δεν ξέρω με ποιο κόμμα, αλλά άμα κατέβαινε, όπως έλεγε, στο Βόρειο θα κατέβαινε. Το χάσαμε.
1: Εγώ θέλω να θυμίσω, χωρίς να πάρω καμία θέση υπέρ ή κατά, το Πολιτικό, όπως μας ενημέρωσε σε συνέντευξή της η κυρία Μαρίνα Σταυράκη, ότι το Πολιτικό που να κατέβεις βρε κακομύρη ήταν μια πολιτική δήλωση.
0: Ήτανε όμως. Αλήθεια ήτανε. Επαναλαμβάνω. Με κοιτάς σοβαρά το λέω. Ήταν όντως.
1: Δεν παίρνω θέση. Θεωρώ ότι όλα είναι θεμητά στο βαθμό που είναι πολιτική συζήτηση. Και είναι κόσμια. Δεν ξέρω. Η ίδια ισχυρίζεται ότι το που να κατέβεις βρε κακομύρη ήταν πολιτική δήλωση.
0: Εσύ σοβαρά
1: δήλωση.
0: Το λέω, ήτανε. Κάτι ξέρει, δεν το λέει, δεν το πέτσι. Άκου που σου λέω, το πέτσι.
1: Και έτσι σε αυτό το ρομαντικό κλίμα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω.
0: Για τον Παύλο Πολάκη.
1: Όχι. Α, κι αυτό όμως. Κι αυτό όμως. Δώσε μας ένα Παύλο Πολάκη.
2: Εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερος οξύς και η εκπομπή δεν μπορεί να τους υιοθετήσει.
1: Χαμηλωτά του επίπεδου. Παίρνουμε την απόστασή μας, ωστόσο να πω, έχοντας διαφωνήσει Πολάκης με τον Παύλο Πολάκη.
0: Ήθελες να το πεις τώρα.
1: Ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα, ναι, έχοντας πλακωθεί με τον Παύλο Πολάκη και στα τηλεπαράθυρα, γκουγκλάρετε.
0: Το θυμόμαστε όλοι.
1: Ναι, μου έχει κλείσει το τηλέφωνο, λες και τάχαμε. Έχω ένα... Ένα να γιάσει το στόμα σου που κρύβεται.
0: Πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανεί. Σε αυτό είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που υποθέτω ότι είναι πάρα πολύ σπάνιες, αλλά είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που κανείς, ειλικρινά, νοήμων άνθρωπος, δεν μπορεί να διαφωνήσει με τον Παύλο Πολάκη.
1: Ναι.
0: Κανείς όμως, δηλαδή. Πολύ σπάνιο.
1: Εν τω μεταξύ, πραγματικά άκουσα την πλήρη δήλωση, γιατί ήθελα να είμαι αυτήκοη.
0: Α, ήθελες να το ζήσεις,
1: ναι, τη κυρία Καριστιανού. Είναι σπάνια το μπουρδούκλωμα που κάνει για να υπερασπιστεί την κβαντική ιατρική.
0: Το πιστεύει.
1: Ναι, όμως είναι και πάρα πολύ

0: με όλα αυτά, είναι πάρα πολύ κρίμα να απονομιμοποιείται με αυτούς τους όρους αυτή η συζήτηση, επειδή μία εκ των εκπροσώπων της κουβέντας και του δράματος τοποθετείται με αυτούς τους όρους.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα για να μιλήσουμε
0: είναι
1: σοβαρά.
0: Είναι ξέχωρο.
1: Για να μιλήσουμε σοβαρά. Όποιος δεν μπορεί να διαχωρίσει τα θέματα, έχει σοβαρό ζήτημα αντιληπτικό.
0: Έχεις ακούσει τι λένε όμως.
1: Οι άλλοι, πρόσεξε, αυτοί που δεν θέλουν να διαχωρίσουν τα θέματα. Ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση με τους όρους που γίνεται είναι επειδή κάποιοι δεν θέλουν να διαχωρίσουν τα θέματα. Γιατί τους εξυπηρετεί να χρησιμοποιούν στην υπόθεση των Ντεμπό, να χρησιμοποιούν τα πρόσωπα των
0: τραγικών
1: γονέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Έχεις,
1: ας πούμε, αυτούς. Έχεις, ας πούμε, αυτούς που επειδή η Καριστιανού πιστεύει στην κβαντική ιατρική, την ομοιοπαθητική και ό,τι άλλο πιστεύει, σου λέει ότι άρα όποιος βγήκε διαδήλωση κατά τέμπη.
0: Είναι με αυτό.
1: Είναι με, με αυτούς που πιστεύουν στην κβαντική ιατρική. Έχεις κάποιους άλλους, για να μην τους αφήσουμε έξω, που όταν έκανε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, βγαίνανε και ασχολιόντουσαν με την καταγωγή του και λέγανε ξενοφοβικά σχόλια. Το έχουμε ακούσει αυτό. Το έχουμε δει, μάλλον. Πολύ να γράφεται. Έχουμε τους τρίτους, οι οποίοι τσακώνονται με τον. Ασχολούνται με τον Νίκο Πλακιά και όποτε ο Νίκος Πλακιάς λέει κάτι που τους εξυπηρετεί, α, ο Νίκος Πλακιάς
0: τον κάνουν viral,
1: viral που ταχώνει στους άλλους συγγενείς και αδειάζει την καταστροφή.
0: Καλά, έχουμε χιδέα εργαλειοποίηση και στοχοποίηση των γονέων.
1: Οι γονείς αυτής της ιστορίας είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις πεποιθήσεις τους, τις είχαν και τις έχουν και θα τις ξαναέχουν. Και οι οποίοι πέστησαν κάτι τραγικό. Τούτο δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει για κανένα λόγο. Και επίσης δεν πρόκειται. Το ότι αποφασίζουν να κάνουν take over τη συζήτηση των Ντεμπών τώρα με κάθε αφορμή και να την επαναφέρουν ξαφνικά, τώρα με την κβαντική ιατρική, λόγω των θεμάτων που συζητάμε αυτές τις μέρες. Για να μας πούνε ότι όλοι εσείς είστε ψεκασμένοι, δεν αλλάζει ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν ανοιχτά δικαστήρια, ότι σε κανένα μήνα περιμένουμε τι για τον Τριαντόπουλο, για τον Μπάζωμα.
0: Ούτε επιχωματώθηκε ακριβώς ο χώρος Πατιούτ.
1: Ακριβώς. Το Μπάζωμα και το Ξεμπάζωμα. Αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά δικαστικά, ούτε ότι είναι ένα δικαστήριο σε εξέλιξη στη Λάρισα, για το οποίο ηρωνεύονται ότι είναι και καλά η αίθουσα άδεια. Τη ζητάγανε, λέει, μεγάλη αίθουσα, αλλά η αίθουσα είναι άδεια γιατί δεν είναι κανείς εκεί. Ποιος τα λέει αυτά? Τα γράφουν στο Twitter κάτι τρολ της δεκάρας, των περισσότερων, μερικοί εκ των οποίων, και ειδικά κάτι αρχισυντάκτες και αφεντικά τους, τους βλέπαμε σε λίστες εργαζομένων σε διάφορες εταιρείες, ενώ μου το παίζανε απλοί ιδιώτες. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και χρησιμοποιούν τα πάντα. Και μέσα στα πάντα τώρα χρησιμοποιούν και τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή το Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτή είναι. Απλά πράγματα. Αυτή είναι. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδου. Συζήτηση, δημόσιο λόγο.
0: Για μια κουβέντα είπαμε. Σταμάτα, κυρία μου.
1: Όχι, if you start me up, I'll never stop. Που λέει και Mick Jagger.
0: Τώρα αυτό τι είναι, Σταύρο?
1: Τι θες τώρα? Όπα, τι έγινε?
0: Ήρθε η κυρία Αλιφαντή μας. Ήρθε η ώρα να σκάσουμε για λίγο για να κάνετε το δελτίο σας. Εντάξει, αμέσως μετά το διάλειμμα με απασχολεί πάρα πολύ να ακούσω τη γνωμούλα σου για τη δήλωση Αυλονίτη και πώς έρχεται σε αντιπαράθεση με τη δήλωση Πάνε, γιατί ενώ τραβήξαν το αυτί ενώ του άλλου του είπαν εντάξει, μωρέ, βελτίωσε το λίγο. αλλά αμέσως μετά πάμε στην κυρία Αλιφαντή, η οποία έχει μπει στο στούντιο και επιστρέφουμε με περισσότερες μενάδες σε πολύ λίγο.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αδιανόητα ευρήματα για τις μαύρες τρύπες στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr. Η έρευνα φέρνει μεταξύ άλλων στο φως περίπτωση κλινικής του ΕΣΥ, στην οποία καταγράφονται αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός θανάτων και ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού.

0: που αγγίζει το 50% των αναγκών της. Παράλληλα, αποκαλύπτεται υπόθεση γιατρού που προχωρούσε σε παράνομη χρήση ιατρικών συσκευών και σε παραπλανητικές αναφορές για σωτήριες θεραπείες. Ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια, καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στα νησιά και αφορά κυρίως τα πληρώματα, όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος. Τόνισε την ανάγκη πρόσληψης τουλάχιστον 1.500 διασωστών. Αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στο άμεσο μέλλον προανήγγειλε ο Ιάσον Καπλάνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Μιλώντας στο σταθμό μας, επεσήμανε ότι ο μόνος λόγος που η τιμή στο ψωμί δεν έχει ακόμη εκτοξευτεί είναι γιατί έχουν βάλει πλάτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι φούρνοι της γειτονιάς. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού για τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολύ καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνάει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. 48χρονος οδηγός, ο οποίος εκινείται με το όχημά του ανάποδα σε μονόδρομο, επιτέθηκε το πρωί σε δύο γυναίκες τροχονόμου στην Κεσαριανή, επειδή τον σταμάτησαν για να του βεβαιώσουν κλίση. Χτύπησε τη μία αστυνομικό στην κοιλιά και τη δεύτερη στο κεφάλι, ενώ παράλληλα προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκάκι των παραβάσεων. Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και ο 48χρονος συνελήφθη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Παρασκευή 25 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Burger Fest σε προσκαλεί στο παλιό αμαξοστάσιο C για παγωμένη μπύρα, ζουμερά burgers και live μουσική. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η θεατρική παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Ηλίσια με τον Γιώργο Χρυσοστόμου να επιστρέφει στην κωμωδία. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Άνιμα presents Eden και το ΟΑΚΑ υποδέχεται το φαντασμαγορικό σόου ηλεκτρονικής μουσικής που συνδυάζει ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και πρωτοποριακή τεχνολογία σε μια μοναδικά επιβλητική κλίμακα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Γερμανία, η επόμενη ημέρα. Άρθρα αναλύσεις και ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο. Γιατί πηγαίνει στο Κάιρο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μια ατζέντα με πολλές πτυχές. Γιατί 440.000 συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα των 400 ευρώ να εξαϊλώνεται. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Εσείς ακούτε Γιώργο Μαζωνάκη. Εμείς ακούμε τις περιπέτειες της κεντροαριστεράς.
1: Κανονικά πρέπει να χορέψουμε. Τι τις έχουμε εδώ τις κάμερες. Και σου ρίξουμε ένα τέτοιο. Σηκωθείτε. Μετά θα με κυνηγάει ο κακούσης. Και να ξέρεις, οι άλλοι θα την γλιτώσω, εγώ θα την πληρώσω.
2: Κοίτα με, μην κάνεις τίποτα άλλο, μόνο κοίτα με.
0: Έτσι, κοιτιούνται.
2: Τα μάτια θα το πουν, ότι δεν είπαμε.
0: Για τις συνεργασίες εννοώ.
2: Καθρεφτίζουν την καρδιά.
0: Όλοι θέλουν, κανείς δεν το λέει.
2: Φτάσαμε στα όρια του τέλους.
0: Τα δημοσκοπικά.
2: Φτάσαμε, μα τίποτα πολύτιμο δεν χάσαμε.
1: Εντάξει, το χάσαμε. εκεί κάτι χάσαμε.
0: Έχει εξαϊλωθεί ο χώρος, έχουν διαλυθεί κόμματα.
1: Έλα πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Άκου, θα σου πω τι γίνεται τώρα. Ναι. Γιατί μου είπες, ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής της Χαλκιδικής του Πασόκ, είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι βρε παιδί μου, πως να κάτσουμε να συνεργαστούμε, να τελειώνουμε. Εννοούσε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί οι κεντροαριστεροί, κυρίως με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εννοούσε ο Πάνας. Τώρα για να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας, όπως τα λέμε.
1: Ο κοντός που λένε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος των Πασόκων με τους Ελασίτες, ποιος είναι?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω.
1: Α, είναι αυτός που νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρη ποιο νομίζεις, οπότε δεν θα απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Όντως, γιατί δεν είμαι σίγουρη ποιο νομίζεις. Είναι διάφορο.
1: Είναι αρχή.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν δύο. Όχι.
1: Α, δεν είναι
0: όχι.
1: Αρχή.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάντως, γενικώς υπάρχουν κονδύ εκεί πέρα, σε αυτή την ιστορία μπλεγμένη. Διάφοροι κονδύ. Θέλω να το πω αυτό εγώ. Έχω μια.
1: Εγώ δεν κάνω.
0: Κονδύς, εγώ και παρατηρώ. Τα παρατηρώ αυτά. Λοιπόν,
1: σταματά.
0: Παιδιά, και εγώ δεν είμαι ψηλή. Τι να πω, ψέματα.
1: Δεν εννοείς αυτό όμως, το
0: όχι, ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος όμως τώρα, Αλέξανδρος Αυλονίτης, η νέα μεταγραφή στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος ήταν ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκλεγεί δύο φορές με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγε ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η γνωστή φράξη Κασελάκη που λέγω, που υπάρχει μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Ο κύριος λοιπόν Αλέξανδρος Αυλονίτης βγήκε με το που πήρε τη μεταγραφή στο Πασόκ και σου λέει: Να τώρα, μιας και βρεθήκαμε εδώ, να σας πω. Μήπως να βρεθούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, να τελειώνουμε.
1: Βρε, είσαι μουσαφηρέως ακόμα,
0: βρε,
1: κάτσε λίγο.
0: Εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όμως, στον κύριο Αυλονίτη δεν υπήρξε τόσο έντονη αντίδραση.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι τον Πάνα τον σταυρώσανε. Τον Αυλονίτη του είπαν: Εντάξει, βρε παιδί μου, κάνε μια διόρθωση. Επειδή είναι νουμπάς.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Ο Πάνας είναι και δικός τους, είναι και παλιός. Τα έχουν και λίγο πιο σπασμένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Αυλονίτης που είναι καινούρια.
1: Που είναι κολλητός με τον Κωνσταντινόπουλο, γιατί και αυτό το άκουσα. Ο Πάνας.
0: Είναι κολλητός τώρα.
1: Εμένα μου είπαν ότι είναι like this. Είχε κρέας.
0: Όχι. Δεν πιστεύω να έχει κρέας εγώ. Δεν πιστεύω. Φίλοι είναι, γιατί να μην είναι.
1: Χαλάνε μωρέ οι φιλίες για τα κόμματα ή για μια διαγραφούλα.
0: Ναι, χαλάνε, η αλήθεια είναι. Εν πάση περιπτώσει, με τον Αυλονίτη, επειδή είναι καινούριος, πάντως εγώ θα πω το εξής. Αυτό που είπε ο κύριος Αυλονίτης το λένε πάρα πολύ. Και το λένε πάρα πολύ και στο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε πάρα πολύ και που είναι στα πέριξ της Ελλάδας εκεί πέρα. Γιατί με την Ελλάδα τώρα δεν ξέρεις ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Είναι λίγο ανεπίσημο.
1: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας σίγουρα.
0: Το λένε και. Ναι, μόνο αυτό. Αυτός και άλλοι δύο-τρεις είναι σίγουροι, για τους υπόλοιπους το σκέφτομαι. Και υπάρχουν και διάφοροι πολλοί στο ΠΑΣΟΚ που το λένε. Απλώς αυτό στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι δεν είναι. Τώρα η στιγμή να το λέμε δημόσια, να το κάνουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πότε θα είναι στιγμή.
1: Ναι, παιδιά, άμα
0: γιατί
1: είναι.
0: Γιατί λίγο έχουμε κουραστεί.
1: Άμα
0: παιδιά,
1: φτάσουμε τρίτη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή εσείς έχετε χάσει το timing όμως. να κουρευόμαστε λίγο. Σε ό,τι με αφορά, θα πω κάτι ακόμα και θα σταματήσω, κύριε Πριονά μου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασα ότι είπε ο κύριος Δραγασάκης, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, με πορεία, ένας λόγιος άνθρωπος, έτσι πολύ πνευματικός. Και λέει, και διαβάζω και μετά μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας. Ενώ όλα τα αριστερά και προοδευτικά κόμματα λένε κάποια σωστά πράγματα, κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να τα κάνει πράξη, αν δεν υπάρξει κάποια μορφή συνεργασία. Αν αυτό δεν συμβεί, υπάρχει κίνδυνος να απαξιωθεί συνολικά ο χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Enough about us όμως. Είσαι έτοιμη?
0: Είμαι, ναι, είμαι πολύ έτοιμη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν φίλο εδώ και του Μέγκα και δικό μας, δεν θα πω ψέματα, τον Στράτο Φαναρά, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Μέτρων Ανάλυσης. Στράτο, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί μου φαίνεται λίγο αστείο να μιλάμε στον πολιτικό.
2: Πολύ ευχαρίστω, κύριε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νατάσα και στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
0: Στράτο, η αφορμή με την οποία σκεφτήκαμε να σε πάρουμε τηλέφωνο δεν είναι καν η δημοσκόπηση που θα παίξει μεθαύριο την Πέμπτη το βράδυ στο Μέγκα, να το πούμε αυτό παρεμπιπτόντως, το Δελτίο Ειδήσεων είναι καινούργια. Δεν θα σε προσπαθήσουμε να σου αποσπάσουμε. Παρακαλούμε. Δεν θα προσπαθήσουμε να σου αποσπάσουμε κάποια πληροφορία για αυτή. Η σκέψη είναι άλλη. Τις τελευταίες μέρες κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις θεωρίες συνωμοσίας, για τις ψευδοεπιστήμες και παράλληλα με αυτή τη συζήτηση που γίνεται με μια πολύ δυσάρεστη αφορμή και προκύπτουν πολύ δυσάρεστα πράγματα, με πολύ δυσάρεστη εικόνα, παράλληλα με αυτή τη συζήτηση κάνουμε και διάφορες κουβέντες για την ακροδεξιά. Κάνουμε συζήτηση για τις εκλογές στη Γερμανία, κάνουμε συζήτηση για την ακροδεξιά εδώ στην Ελλάδα. Και έρχομαι να σε ρωτήσω, γιατί είδα, η Μέτρο Ανάλυση έχει τρέξει διάφορες έρευνες που αφορούν τις θεωρίες συνωμοσίας. Την τελευταία ήταν τον περασμένο Μάιο, καλά θυμάμαι. Το διάβασα
2: Απρίλιο
0: σωστά.
2: Ήταν
0: τον Απρίλιο και το Μάιο εδώ, ναι. Το διάβασα εγώ που δημοσιεύτηκε
2: ναι,
0: πια.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Στο Βήμα. Και ναι. Τελικά συμπεραίνω ότι όλες οι ψευδοεπιστημονικές απόψεις και οι διάφορες συνωμοσίες και τρέλες έχουν μία οριζόντια παρουσία στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα δεν είναι και μικρή. Κάνω λάθος?
2: Καθόλου λάθος, έτσι είναι, και νομίζω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ερμηνείας αυτής της κατάστασης, θα έλεγα, και το πλαίσιο είναι ότι μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες έχουν επισυγεί τα αρκετά τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι ξεβολεύονται, νιώθουν αβεβαιότητες, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τις εξελίξεις και φροντίζουν να βρουν είτε βολικές θεωρίες είτε νοητικά σχήματα που κάπως να τους ξαναβολέψουν, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν διάφορα παράδοξα σενάρια ή υπερβολικά βρίσκουν μια μεγάλη αποδοχή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς αυτό να ταυτίζεται με πολιτικές συμπεριφορές, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αναπτύσσονται και πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν ένα στοιχείο ανορθολογισμού.
0: Κοίταξε, πάντως, όταν η ερώτηση είναι, να πούμε για την τελευταία αυτή ακριβώς δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Υπάρχει η ερώτηση για τα εμβόλια, ας πούμε. Αν τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων. Αναφέρομαι σε αυτή την ερώτηση γιατί συνδέεται και με τα θέματα υγείας και με συμπεριφορές που αφορούν τα ζητήματα υγείας που συζητάμε τον τελευταίο καιρό. Αυτούς που πάνε και κάνουν τα ακβατικά κλπ. Έχεις λοιπόν ποσοστά τα οποία είναι πολύ ψηλά. Στο γενικό πληθυσμό είναι. Μισό λεπτά και το χάσα. Είναι στο 27% το συμφωνώ, έτσι, που είναι το ξεκάθαρο συμφωνώ. Όταν το βλέπεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, Στράτο, όταν το βλέπω σε σύγκριση με την ψήφο και κάπου εκεί το βλέπεις, ας πούμε, και με την πολιτική, με την εκλογική συμπεριφορά, αλλά και με την ιδεολογική τοποθέτηση. Υπάρχει μια προφανή συνάφεια κάποιων απόψεων με τις, ας πούμε, που αφορούν, ξέρω εγώ, τους μετανάστες, τη θεωρία αντικατάστασης του πληθυσμού κλπ. Και βλέπεις και με τα εμβόλια, με διάφορα συνωμοσιολογικά κόμματα όπως αυτό της Ελληνικής Λύσης. Αλλά παρόλα αυτά, τα ποσοστά είναι πραγματικά και σε άλλα. Δηλαδή βλέπεις 22% ας πούμε Ενουδού, 21% ΣΥΡΙΖΑ, 20% ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι είναι οριζόντιο. Και άρα εδώ πώς... Ναι, πες μου, συγγνώμη γιατί σε έκοψα.
2: Ναι, αυτό όχι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο το προσεγγίζουν οι άνθρωποι προκειμένου να κάνουν κατασκευές ικανές να ερμηνεύσουν τα πράγματα, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτόματα μεταφράζεται και σε πολιτική συμπεριφορά. Οι πολιτικές συμπεριφορές έχουν και άλλες συνιστώσεις, αν θέλεις. Δηλαδή, επειδή εγώ πιστεύω ότι για παράδειγμα η γη είναι επίπεδη, δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσω ένα συγκεκριμένο κόμμα. Μπορεί να μην ψηφίσω και τίποτα, μπορεί να ψηφίσω κάποια κόμματα σε ένα ορισμένο εύρος.
1: Ναι, αλλά αν πιστεύεις στη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης, δεν γίνεται να είσαι αριστερός, θέλω να πω.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχουν προτάσεις, πράγματι, και είναι έτσι, οι οποίες λειτουργούν, διαφορίζουν τις συμπεριφορές, δηλαδή έχουν και μια... διαμορφώνουν και μία ταυτότητα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες οικογένειες κομμάτων, οι οποίες είναι οι εξής. Ένα είναι η λεγόμενη woke agenda. Ένα δεύτερο είναι τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία είναι στην αιχμή των αβεβαιοτήτων. Και ένα τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τα θέματα της άμεσης οικονομίας του νοικοκυριού, τα οποία διαφορίζουν τις συμπεριφορές. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που θα ήθελαν οι πολίτες να έχει ένας πολιτικός ηγέτης? Αυτό είναι η εντυμότητα. Η εντυμότητα όμως ως χαρακτηριστικό δεν διαφορίζει την πολιτική συμπεριφορά. Όλοι θέλουν έναν έντιμο πρωθυπουργό, όλοι θέλουν έναν έντιμο πολιτικό αρχηγό. Mm-hmm. Όταν όμως μιλάμε για θέματα όπως η οικογένεια, η woke agenda, εκεί υπάρχουν διαφορές και αναπτύσσονται άλλες πολιτικές συμπεριφορές. Έτσι, άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία λειτουργούν οριζόντια, τα οποία όμως δεν δημιουργούν πολιτικές διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν άλλα τα οποία δεν είναι ενδεχομένως τόσο ισχυρά, δεν είναι τόσο μπροστά στο δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά αυτά είναι λόγος διαφοροποίησης.
1: Μισό λεπτό. Προσπαθώ να το καταλάβω με ένα παράδειγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται ένας έντιμος πολιτικός και ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται ένας έντιμος πολιτικός. Δεν έχουν βγει τεράστια σκάνδαλα που να τους αφορούν. Κανείς δεν θα πει ότι έκλεψε λεφτά τότε.
0: Ναι, ότι είναι προσωπικά.
1: Ακριβώς. Προσωπικά έντιμο. Θεωρούνται έντιμοι πολιτικοί με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις αν θα μπορούσαν σε ένα επίπεδο κριτικής να ταιριάξουν. Είναι σε αυτήν την πατριωτική στροφή του κυρίου Τσίπρα. Τώρα στα γεωπολιτικά ζητήματα, που όμως είναι ως κριτική στην κυβέρνηση. Ο κάθε άνθρωπος εκεί θα πάει να κουμπώσει για να στηρίξει είτε τον Τσίπρα είτε τον Σαμαρά με βάση την ιδεολογία του, όχι με βάση την εντυμότητά τους.
2: Ακριβώς. Και εκεί αρχίζει η συζήτηση. Ο ένας λοιπόν τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ένα κόσμο ανοιχτό, πιο συμπεριληπτικό, που είναι πιο κοντά, αν θέλεις, στα σύγχρονα ρεύματα κτλ. Ο άλλος υποστηρίζει ένα κόσμο ο οποίος είναι πιο, θα έλεγα, προστατευτικός, πιο κοντά στις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας, πιο περίκλειστος. Άρα λοιπόν εκεί αρχίζουν οι πολιτικές διαφοροποιήσεις, ακόμη και αν αυτό, όπως πολύ σωστά είπες Νατάστα, δεν είναι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν οι προσλαμβάνουσες που έχουν οι άνθρωποι για τον κόσμο και αυτά που συμβαίνουν γύρω τους είναι προσλαμβάνουσες οι οποίες δεν έπεται ότι αμέσως μεταφράζονται σε πολιτικές συμπεριφορές. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, σε αυτή την έρευνα που αναφέρθηκες προηγουμένως, Τζίνα, ότι έχουμε ένα στους δύο Έλληνες οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος κυβερνάται από μυστικά αθέατα κέντρα.
0: Και είναι λοιπόν επίσης τους βλέπεις σε πολλά, αν εξαιρέσεις ας πούμε ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης που είναι συντριπτική η πλειοψηφία που το πιστεύει, που εμφανίζεται να το πιστεύει.
2: Ναι.
0: Πάλι βλέπεις όμως και αυτό να επικρατεί.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πρώτον υπάρχει μια αίσθηση ότι, και είναι αληθινή αυτή η αίσθηση, ότι αυτοί που κρατούν τις τύχες του κόσμου στα χέρια, στα χέρια τους είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Υπερεθνικές οργανώσεις, πολυεθνικές εταιρείες κλπ.
2: Ναι. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν έχει και μια βάση. Επομένως αρχίζει αυτή, όσο βλέπουν δηλαδή ότι ένα ορισμένο τύπου κεφάλαιο και μια ορισμένη παγκόσμια ελίτ αποκτά περισσότερη δύναμη από τις πολιτικές δυνάμεις, αυτούς που εκπροσωπούν το πολιτικό σύστημα και κυβερνών, τόσο αυτές οι θεωρίες αναπτύσσονται. Δηλαδή μετά αυτό δεν εξαγλείται, αν θέλεις, στον Γκέιτς ή στον Μάσκ, αλλά πηγαίνει και πιο κάτω, πηγαίνει και στο επίπεδο του χωριού, θα έλεγα. Και στο χωριό υπάρχει μια μυστική οργάνωση που παίζει ρόλο πιο πολύ από τον δήμαρχο, που ελέγχει πιο. Ποια είναι αυτή η μυστική οργάνωση, αυτός που ελέγχει την ταβέρνα, αυτός που γιατί πήρε αυτός αυτό το χωράφι. Καταλαβαίνετε, αυτή η θεωρία δηλαδή.
0: Είναι ο τρόπος που, ένας τρόπος που μαθαίνουμε, τελικά γίνεται ένας τρόπος που μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε. Ότι αντί να, ότι ποτέ δεν υπάρχει μια απλή απάντηση.
2: Ναι, ότι υπάρχει πάντα κάτι από πίσω.
1: Γιατί νιώθει πάρα πολύ κόσμος στην απέξω.
2: Ναι, μαθαίνουμε να ζούμε πίσω από την κουρτίνα. Υπάρχει μια κουρτίνα, κάποιοι είναι από τη μια μεριά, κάποιοι άλλοι από την άλλη και δώστου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα και γι' αυτό έρχομαι τώρα και στο πολιτικό ερώτημα με την ακροδεξιά και με όλα αυτά. Αν αναζητάς τη λύση απλά μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιες κινήσεις και σχήματα, θα έλεγα ότι την έχεις πατήσει εκ προημίου και την έχεις πατήσει εκ προημίου. Γιατί αγνοείς όλες τις άλλες παραμέτρους οι οποίες διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο τελικά οδηγεί σε τέτοιες τάσεις και πολιτικές συμπεριφορές, χωρίς να ταυτίζεται με αυτό. Αλλά αν, ας πούμε, δεν αρχίσεις να συζητάς Έτσι, ποιες είναι οι αβελτηρίες της δημοκρατίας οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν? Δεν θα αντιμετωπίσεις αυτούς ποτέ που πιστεύουν ότι άλλοι κινούν τα νήματα και δεν έχει νόημα όλο αυτό το δημοκρατικό πανηγύρι. Άρα λοιπόν η συζήτηση.
0: Η έλλειψη εμπιστοσύνης στη λογοδοσία, ναι, ας πούμε, του κράτους δεν είναι βασικό, ας πούμε.
2: Βέβαια. Και υπάρχει ένα, επειδή συζητάγαμε πριν και για την πανική ιατρική κτλ., υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο κύριος Τροχανάς, αυτός ο πολύ εμπλεσμένος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο συζητάει αυτά τα θέματα σε σχέση με τη δημοκρατία. Θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ευαγγέλιο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο και πώς αυτές οι αντιλήψεις έρχονται και επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας τα καθ' εμάς όλο και περισσότερο.
0: Καλά, αν θέλαμε να κάνουμε μια συζήτηση και ιστορική, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς το New Age και όλες αυτές οι περίεργες εναλλακτικές θεραπείες συνδέονται με ασύλληπτης ιστορικής απαξίας κινήματα και πολιτικές ιδέες.
2: Βέβαια, δηλαδή και έχουμε αυτό το 24-25% που λέει ότι το εμβόλιο έγινε για να επηρεάσει τους ανθρώπους, έχοντας ζήσει πανδημίες οι οποίες σχεδόν διέλυσαν την ανθρωπότητα. Έτσι. Δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος αδυνατεί να αναγνωρίσει τα αυτονόητα. Δηλαδή τα εμβόλια μας βοήθησαν να αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο κύκλο ζωής, μια καλύτερη δημόσια υγεία. Αλλά όλα αυτά όμως πάντα γίνονται γιατί και η δημοκρατία και οι αγορές βλέπουν στο πόδι, υπερβάλλουν πολλές φορές. Σε επιλογές που κάνουν.
0: Άρα υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, δεν σημαίνει ότι επηρεάζει και την πολιτική συμπεριφορά. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτή τη διάκριση ερχόμαστε να κάνουμε εδώ.
2: Ναι. Και επίσης η άλλη διάκριση που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αγνοούμε και να μην υποτιμούμε τις ιδέες και τις αντιλήψεις γύρω από τις οποίες διαμορφώνεται ένα σχέδιο για τον κόσμο, για τη χώρα, για τη γειτονιά μας. Δεν είναι τα πράγματα μόνο μια τεχνοκρατική πολιτική λύση για το ένα ή για το άλλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν έφτασαν εδώ που έφτασαν με πολιτικές λύσεις. Έφτασαν καταρχήν με τη φαντασία τους. Και με τη φαντασία τους ανέπτυξαν πολιτισμό. Και μέσα στον πολιτισμό ανέπτυξαν συστήματα διοίκησης και πολιτική λειτουργία. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Και βλέπετε τώρα βγαίνουν σύγχρονες έρευνες.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Στράτο μας. Όχι, όχι, γιατί σε είδα εξπάρει φορά, μ' άρεσε, αλλά θα καπελώσουμε την επόμενη εκπομπή.
0: Το ευχαριστούμε και εμείς μαζί σου.
2: Ότι σε μια εποχή απόλυτα τεχνοκρατική, τα HR τμήματα δεν ψάχνουν να βρουν κομπιουτεράδες για να στελεχώσουν τις εταιρείες. Αναζητούν πάλι ανθρώπους που έχουν κοινωνικές σπουδές, που γνωρίζουν από φιλοσοφία, που. Τελεία.
1: Έτσι έχει βρει δουλειά η κυρία Μοσχολιού, Στράτο μου. Έτσι έχει βρει δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Το φυτό της παρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στράτο Φαναρά. Και είπα, την Πέμπτη το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, έχει καινούργια δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης. Ενημερώνω.
3: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
0: Εσύ τι έγινε. Οπα.
1: Έλα.
0: Έλα. Βγαίνω.

0: υπάρχει beef.
1: Υπάρχει beef. Είναι περασμένα, αλλά δεν είναι ξεχασμένα. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε σε ένα πάνελ χθες η Αλεξάνδρας Δούκου από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκπρόσωπος.
1: Εκπρόσωπος τύπου και ο Νίκος Φαραντούρης.
0: Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ.
1: Πλέον ΠΑΣΟΚ.
0: Πλέον.
1: Εκλεγή με το ΣΥΡΙΖΑ και πλέον.
0: Βέβαια. Δεν τα θυμόμαστε. Τα έχουμε ξεχάσει νομίζω.
1: Ας Δούκου είπε στο Φαραντούρη ότι εσύ χαργεντιζόσουνα.
0: Είχε εκλεγή με το ΣΥΡΙΖΑ και με το πιάνο.
1: Ναι, είναι πιανίστας γενικά ο κ. Φαραντούρης. Οπουδή πιάνω, πάει και κάθεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μου έπαιξε. Εγώ θα το πω τώρα, γιατί θα σκάσω όταν δεν το πω. Πήγε και μου έπαιξε το Νίκο Σωμένο του Μαζονάκη στο πιάνο στο μετρό του Συντάγματος. Και έπαιξε τα 9-8 4-4. Δηλαδή, δεν μπορώ να πονέσω ένα τα φτιά. Πάμε παρακάτω. Να μετράμε, κύριε Φαραντούρη. Να μετράμε, κύριε Φαραντούρη. Λοιπόν, είπε λοιπόν στον Φαραντούρη, και εσείς λέει χαργετζούσα ήταν με τη Μαρία Καριστιανού. Και τα παίρνει κρανή ο Φαραντούρης και τα αρχίζει και τη λέει και από εδώ και εγώ σας γνώρισα και δεν χαργετιζόμουν, άλλοι χαργετιζόντουσαν και εγώ σας γνώρισα. Ως Αλέκας Δούκου σε γραφείο υπουργού του Αλέκα και σένα έτσι. Και εγώ πιστεύω το Αλέκα ήταν το χειρότερο από όλα. Και λέει, και εσείς λέει, χαργετιζόσασταν με υπουργούς. Εγώ θα πω ότι η διατύπωση είναι ατυχής. Αλλά όλος ο διάλογος ήταν ατυχής.
0: Η διατύπωση είναι σίγουρα ατυχής. Καταλαβαίνω ότι συνιστούσε επανάληψη του ρήματος που χρησιμοποίησε η κυρία Δούκου. Γιατί αλλιώς απέναντι σε κυρίες, καλό είναι να μην λέμε χαργεντίζεστε. Και γενικά με τους ανθρώπους να μην λέμε χαργεντίζεστε. Αλλά εδώ είχε ξεφύγει το πραγματάκι από πριν, αν καταλαβαίνω ορθώς. Και πού καταλήξαμε, ότι ήταν δικηγόρος από τα 19 της.
1: Ανέβασε λοιπόν ένα χαρτί.
0: Ήταν
1: ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας ετών 1997 και έγραφε δικηγόρος. Ανορθόγραφα, αλλά πασιπτός μην το κάνουμε θέμα. Στην τοπική οργάνωση Μαλακοπή στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού?
1: Μαλακοπή, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κοντά στην Πιλέα, να το πω, στο Δήμο Πιλέας.
0: Δεν έχω πάει.
1: Θα σου πω εγώ. Μην την μπερδεύετε με την οδό Μαλακοπή στην Τούμπα που έχει και ένα ωραίο γυράδικο. Εκεί θα σε πάω. Στη Μαλακοπή στην Πιλέα, τι να σε πάω, να σε κάνω να κοιτάξει τα χωράφια. Λοιπόν, και δικηγόρο σου λέει στα 19. Εντάξει.
0: Σε ποιου υπουργού ήταν, ξέρουμε.
1: Κοίταξε γενικά αυτά. Έχει γραφτεί κιόλα. Ναι. Δεν θα πω κάτι μυστικό. Ότι και η ίδια το λέει, ότι μετά διορίστηκε σαν δικηγόρο στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε με την ιδιότητα αυτή υπήρξε μετακλητή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Κάτσε.
1: Σε μια-δύο περιπτώσει.
0: Σε ποιε.
1: Έχει ακουστεί και αυτό έχει γραφτεί κιόλα, να το πω, ότι ήταν στο Γιάννη Μανιάτη.
0: Α, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Έχει επίσης, αν δεν απατώμε, και στον κύριο Λιβιαρά το έχει γραφτεί, που ήταν επί Παπαδήμου. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία.
0: Πάντως, μετακλητός δεν πας τυχαία.
1: Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Έχει κάποια στιγμή κυκλοφόρησε και ένα χαρτί στα social media ότι ήταν και Πιλεφαζάνη. Αλλά αυτά δεν το έχει επιβεβαιώσει η κυρία Δούκου. Μπορεί να είναι συνωνυμία, δεν ξέρω. Ή το χαρτί να είναι. Τι να πω, να πω στο γραφείο. Δεν ξέρω.
0: Ήτανε
1: αλλά εγώ νομίζω
0: ενότητα.
1: Το Αλέκα νομίζω ότι ήταν πολύ low blow από τον κύριο Φαραντούρη. Ήταν πολύ χαμηλό το χτύπημα και εγώ το καταδικάζω.
0: Έτσι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι με κετούλα γαρμπία όπως μας αρέσει.
1: Οπα, αρέσει και στα έτσι.
0: Ηλίας Μπενέκος είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων.
1: Όπου λυκνίζει λίγο και το κορμί.
0: Συμμετέχει.
1: Λίγο το κορμί το λυκνίζει. Λοιπόν, κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
0: Κυρία Τζίνα Μασχολιού.
1: Πάμε.
0: Εσά αύριο τα σπουδαία, τα φυλάκια μας.
1: Bye, bye.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω σύστασης εικονικών εταιριών και δήλωσης ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Η συνολική ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τα 13.300.000 ευρώ. Μαύρες τρύπες στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr. Η έρευνα, μεταξύ άλλων, φέρνει στο φως περίπτωση κλινικής του ΕΣΥ, στην οποία καταγράφονται αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός θανάτων και ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού που φτάνει το 50% των αναγκών της. Παράλληλα, αποκαλύπτεται υπόθεση γιατρού που προχωρούσε σε παράνομη χρήση ιατρικών συσκευών και σε παραπλανητικές αναφορές για σωτήριες θεραπείες. Καταγράφονται επίσης περιπτώσεις παράνομων ιδιωτικών μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Την ίδια ώρα, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων στην Αθήνα, αλλά και μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς ασθενοφόρων στην περιφέρεια, καταδεικνύει η έρευνα του Mega News 104,6 μετά το θάνατο 15χρονου παιδιού στη Λάρισα την Κυριακή, όπου το ασθενοφόρο έφτασε για να το παραλάβει μετά από 56 λεπτά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στις νησιωτικές περιοχές και αφορά κυρίως τα πληρώματα και όχι τα ασθενοφόρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΠ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Ειδικά για την περιφέρεια, τόνισε ότι μία λύση θα ήταν να δημιουργηθούν μικρά κλιμάκια των 11 ατόμων, ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Ανύπαρκτες επιστημονικές ειδικότητες και μεθόδους εξαπάτησης χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης πρακτικές όπως η κβαντική και η σαμανική ιατρική με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η γιατρός της υπόθεσης ήταν άνευ ειδικότητας και λειτουργούσε παράνομα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε ποτέ επίσημη έγγραφη καταγγελία και το συγκεκριμένο ιατρείο παρά μόνο μία προφορική τηλεφωνική ενημέρωση από άλλο γιατρό. Όπως αποκάλυψε, στο σημείο είχαν γίνει 6 έλεγχοι μέσα σε 1,5 χρόνο, όμως το μηχάνημα αποκρυπτόταν σκόπιμα. Αυξήσεις στη τιμή του ψωμιού στο άμεσο μέλλον προανήγγειλε ο Ιάσον Καπλάνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Μιλώντας στο σταθμό μας, επεσήμανε ότι ο μόνος λόγος που η τιμή του ψωμιού δεν έχει ακόμη εκτοξευθεί είναι γιατί έχουν βάλει πλάτη οι φούρνοι της γειτονιάς, ενώ επέκρινε την πολιτεία ότι δεν έχει μεριμνήσει για το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ανέφερε ότι μόνο την τελευταία τριετία έχουν κλείσει γύρω στα 1.500 αρτοπία. Το θέμα του ενεργειακού κόστους αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού για τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολύ καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Αιγύπτου Αλ-Σίσι με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στο Κάιρο. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στις προοπτικές ενίσχυσης των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Ένα 48χρονος οδηγός συνελήφθη το πρωί στην Κεσαριανή, καθώς επιτέθηκε σε δύο γυναίκες τροχονόμους της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο και τον σταμάτησαν για να του βεβαιώσουν κλίση, εκείνος αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στις δύο γυναίκες, χτυπώντας τες, ενώ επιχείρησε να τους αρπάξει και τον μπλοκάκι των παραβάσεων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ενισχύσεις της ομάδας Δίας που τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική λάβη, απίθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται 15χρονος ύποπτος για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από Λύκειο στη Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν άλλοι 8.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.687,6 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,43%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,47%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 90,3 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,21%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.360 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,55%. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 65,8 δολάρια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στον οικονομικό ταχυδρόμο στην ιστοσελίδα ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς θα παραταχθεί η Σερβία κόντρα στην εθνική μας ομάδα την Πέμπτη στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του UEFA Nations League. Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο επιθετικός της Μπεσίκτας ταλαιπωρείται από τραυματισμό που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί σε κανένα από τα 4 παιχνίδια της Σερβίας στη διοργάνωση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μερική ηλιοφάνεια και νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, όπου μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της ημέρας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία με έμφαση στη Μαγνησία και τα παραθαλάσσια τμήματά της, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική, την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και κατά τόπους στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Έθριος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, φτάνοντας στα κεντρικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι ως λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα ανόδου ανατμήματα, στην Κηφισία στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Αλεξάνδρα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
2: Μέγα News 104,6.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις Ανατροπές. Ο Γιώργος Παπαχρήστος είναι στο μικρόφωνο.
1: Και η Ρανιά Τζίμα. Θα είμαστε εδώ στις 2 με ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας και πέρα από αυτή.
0: Στην περιοχή μας πάντως, αλλά δεν είναι μόνο στη δική μας τώρα, η βροχή τρέχει right through. Είναι right τα πράγματα.
1: Πολύ σκληρά.
0: Right through αυτή την ώρα. Λοιπόν, τα λέγαμε από χθες, υπήρχε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Επιβεβαιώθηκε
0: οι μετεωρολόγοι, γιατί και αυτούς μαζί με τους
1: δημοσκόπους.
0: Εκεί μας, βεβαίως.
1: Έτσι, να μην το ξεχνάω αυτό. Η κυρία Καρέτσου έπεσε μέσα, γιατί συχνά έχουμε κάτι προβλήματα με τους μετεωρολόγους.
0: Και τους δημοσκόπους, εσύ δεν θα το πεις αυτό σήμερα. Σήμερα θα τους αφήσεις
1: με τους σεισμολόγους.
0: Ναι.
1: Και διάφορους άλλους.
0: Έχεις, τις θεωρείς έτσι ρευστές αυτές τις επιστήμες, κάτι σε ενοχλεί.
1: Αυτούς τους επιστήμονες βασικά, όχι τις επιστήμες, τους επιστήμονες. Είναι ορισμένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν κάτι προβληματάκια.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ας πούμε, υπάρχει καλύτερος καυγάς μεταξύ μετεωρολόγων.
0: Όπου τι γίνεται μεταξύ τους.
1: Υπάρχει.
0: Κατηνιάζονται τελείως.
1: Εν τω μεταξύ φταίνει και τα κανάλια τώρα για αυτούς.
0: Τι φταίμε εμείς δηλαδή πάλι, δεν καταλαβαίνω.
1: Διότι όλοι αυτοί είναι στάρ τώρα πια.
0: Η μετεωρολόγια.
1: Δηλαδή, ναι. Εγώ ήξερα, ας πούμε, η φίλη μου η Χριστίνα Σούζη στο Skype. Μετά.
0: Μάλλον η Σούζη δεν μάλλον,
1: Όχι. Η Χριστίνα ήταν πολύ.
0: Είναι. Τι ήταν.
1: Και είναι. Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Κολυδάς. Έτσι. Ο οποίος επίσης δεν μάλωνε. Αλλά μετά βγήκαν διάφοροι οι οποίοι μάλλον όχι ο καιρός θα είναι έτσι, όχι θα είναι γιουβέτσι, όχι θα είναι κοκορέτσι. Καταλαβαίνεις τι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες υπομονή και προσοχή. Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας έχει αρκετό νερό. Η συγκρού δηλαδή που μπορούμε να δούμε εμείς εδώ από τα παράθυρά μας είναι λίγο, έχει μια δυσκολία.
1: Ναι.
0: Νομίζω μέχρι το απόγευμα τα δύσκολα. Μετά.
1: Ναι, θα έχει και αύριο βροχές, αλλά όχι τόσες.
0: Νομίζω σήμερα είναι τα πιο δύσκολα. Κατά τα λοιπά, επίσης η τεστοστερόνη στη χώρα. Αυτό θα στο κλέψω, στο έχω πει.
1: Και δεν το κλέψω.
0: Αρχίσω να κάνω κι εγώ.
1: Ναι, δείχνει μια ανατριχίλα.
0: Και στο ραδιόφωνο καλά, για φαντάσου να αρχίσω στο δελτίο.
1: Στο δελτίο με τον Γιάννη και τον Παύλο.
0: Καλά ο Γιάννης. Είναι και ο Παύλο Τσίμας. Και να αρχίσω εγώ στη μέση.
1: Γιατί καλά ο Γιάννης, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Ο Γιάννης κάνει και εκείνο τα δικά του.
1: Είναι εκπαιδευμένος δηλαδή με τόσα που του έχει κάνει όλο αυτόν τον καιρό.
0: Είναι θύμα μου, θεωρεί. Ο Γιάννης Μπρεθεντέρης. Τα άκουσα κι αυτό.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Καλά, αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τα γεγονότα όμως είναι σοβαρά.
1: Είναι σοβαρά. Καταρχήν, εγώ ξύπνησα πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Πίνω τον καφέ μου, κανονικά ο άνθρωπος, και όλες αυτές τις υπόλοιπες κακές συνήθειες που συνοδεύουν έναν καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Και μου έρχεται βίντεο.
0: Από?
1: Από Αλέξη Τσίπρα.
0: Και φτιάχτηκες πρωί-πρωί.
1: Λέω όπα.
0: Ναι, αλλά ποιος, μισό λεπτό.
1: Λέω όπα.
0: Ποιος.
1: Ο πρόεδρος, λέω, θέλει να ευχηθεί. Καλημέρα.
0: Ποιο κακόβουλο όμω το έστειλε εσένα.
1: Τίποτα, μωρέ. Είναι αυτά.
0: Είναι οι ενημερώσει των κομμάτων.
1: Στα social. Ναι.
0: Μήπω κανένα φίλο σου που ξέρει ότι έχει λατρεία στο Τσίπρα, στο
1: εγκάθετο. Όχι, όχι, ήταν απευθεία. Λοιπόν, λέω, ο πρόεδρο θέλει να πει καλημέρα. Οπότε τα ανοίγω κι εγώ και βλέπω μία φάτσα, ρε παιδιά, να μα το Θεό δηλαδή. Τώρα κάνω.
0: Τσίπρα εννοεί.
1: Ναι.
0: Τι
1: κόκυφος, με κάτι μούτρα να σέρνονται στο έδαφο και τα λοιπά, λε και του έχει σκοτώσει τη μάνα. Οπότε λέω, ρε παιδί, τι του έχει συμβεί του άνθρωπου. Αρχίζω και σκέφτομαι ότι είναι κακόκυφος, γιατί δεν κοιμήθηκε καλά το βράδυ. Δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ, έχεις νεύρα με το που ξυπνάς το βράδυ.
0: Δεν μπορώ, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, με τις προτάσεις του δεν ασχολήθηκες καθόλου.
1: Τις άκουσα μετά.
0: Ναι, εντάξει, όμως οι προτάσεις σωστές, Γιώργο.
1: Ναι, οι προτάσεις σωστές. Μόνο που δεν λέει. Μου τα μάσησε εκεί πέρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να πούμε τις προτάσεις πρώτα.
0: Να τις
1: πούμε. Οι προτάσεις πρώτα του Προέδρου είναι πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ το λίτρο και πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης 1,8 στο λίτρο. Για βενζίνη τίποτε. Λέξει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, αρχίζει λέει κάτι περίεργα και κάτι κουλά του είδους να ελέγξουμε το καρτέλ στα καύσιμα. Περιμένω και ο άνθρωπος. Λέω εδώ ο πρόεδρος τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Θα κάνει αποκαλύψεις για τα καρτέλ.
1: Θα κάνει την ανατροπή, λέω ο άνθρωπός μας.
0: Δεν την κάνουμε εμείς. Ας την κάνει κάποιος.
1: Την κάνει την ανατροπή, λέω ο πρόεδρος. Θα τα καταγγείλει τα καρτέλ. Και τα ψάχνουμε μετά. Λέω πόσο, το καρτέλ στα καύσιμα, πόσο να είναι άραγε.
0: Τι εννοείς πόσο
1: ψάχνουμε
0: να
1: από εδώ. Δηλαδή πόσοι συμμετέχουν, ρε παιδί μου. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Δύο δηληστήρια έχουμε στη χώρα. Ένα είναι της Motor Oil και ένα είναι το NLP.
0: Θες να πεις και επιχειρηματίες ή όχι?
1: Μα είναι γνωστό, στην οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι η Μοτορόλη και στα ΕΛΠΕ είναι η οικογένεια Λάτση με το Σπύρος Λάτσης με το ελληνικό δημόσιο. Λέω, γιατί δεν τα λέει άραγε, γιατί τους κατονομάζει, να πεις ότι είναι 200 καρτέλ, να πω ναι,
0: συγγνώμη,
1: που να βρει το χρόνο.
0: Συγγνώμη, Γιώργο Παπαχρήστο, δηλαδή τώρα να καταλάβω, προσπαθείς να υπονοήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας...
1: Τίποτα δεν προσπαθώ να υπονοήσω,
0: όχι, απλώς, να καταλάβω,
1: απλώς όταν,
0: να
1: όταν μου λες εμένα ότι
0: σου λέω ότι οι προτάσεις είναι καλές του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και επίσης λέω καλές. Ότι μάλλον υπονοεί.
1: Γιατί να είναι 1,4, κάτσε να κάνουμε την κολοκυθιά
0: γιατί...
1: και να μην είναι 1,2 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, πλειοδοσία θα κάνεις τώρα.
1: Όχι, γιατί,
0: γιατί είναι ρεαλιστής και θέλει να βάλει τον πήχη σε ένα σημείο που μπορεί να τον αντέξει ο προϋπολογισμός της χώρας.
1: Ποιος?
0: Ο προϋπολογισμός. Μισό λεπτό, επίσης δεν κατάλαβα. Προσπαθείς να μην με κοιτάς έτσι. Ευτυχώς όμως έχουμε κάμερες και μπορεί να τη γλιτώσω. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς να υπονοήσεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να τα σπάσει με συγκεκριμένες οικογένειες του
1: τόπου. Εγώ δεν είπα τίποτε. Όποιος δει το βίντεο.
0: Πώς δεν είπες.
1: Εγώ περιέγραψα ένα βίντεο. Επειδή δεν μπορούμε να το παίξουμε το βίντεο στο ραδιόφωνο.
0: Πρωί βράδυ με έχετε. Δεν θα με τρελάνετε εμένα, να το ξέρεις αυτό.
1: Επειδή εγώ δεν μπορώ να μεταδώσω. Δεν είμαστε ακόμα αυτό το διαδραστικό πράγμα το οποίο θα έχει λόγο και μετά θα έχει εικόνα. Λοιπόν, λέω ότι εγώ περιγράφω το βίντεο. Δεν περιγράψω το βίντεο. Νομίζω ότι το περιέγραψα πολύ ρεαλιστικά. Και όποιος το δει θα καταλάβει. Μου ξεφυσάς.
0: Τι να κάνω.
1: Μου ξεφυσάς.
0: Μια ανάσα, βοηθήστε με κάποιος.

0: Λοιπόν, επειδή αυτό όμως ήταν μια πρόζα εδώ, η οποία ήταν εκ του προχείρου, θα πάμε κάτι σοβαρό τώρα. Θα πάμε σε κάτι σοβαρό. Λοιπόν, εχθές το βράδυ στη Βουλή συνέβη το εξής. Εμφανίστηκε βουλευτής ανεξάρτητος, υποτίθεται, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Μανούσος ή κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων, δηλαδή του κόμματος Κασιδιάρη. Mm-hmm. Και δεν σηκώθηκε. Ευτυχώς ήταν μόνο ο Χρήστος ο Κατσότης από το ΚΚΕ και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και κατήγγυλαν το απίστευτο γεγονός να εμφανίζεται ένας τύπος υποστηρικτής και εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη. Λοιπόν,
1: πριν πάμε, να πω μόνο ότι κοίτασε τι θέση με φέρνεις, έτσι,
0: ναι.
1: Όχι, τι συμβαίνει. Εδώ, ακροατής μου γράφει, μα πόση αγάπη για τον Αλέξη, κυρία Τζίμα, μέλια τρέχουνε. Διότι προσπαθώ εγώ να κρατήσω τα ίσα. Και
0: ίσα.
1: Τα ίσα, ίσα βάρκα, ίσα πανιά.
0: Ίσα βάρκα, ίσα πανιά δεν υπάρχουν. Ναι. Ή από εδώ θα είσαι ή από εκεί.
1: Σιγά,
0: λοιπόν,
1: μωρέ, παιδί,
0: έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Λιάνα Κανέλη, την οποία καλησπερίζουμε.
1: Καλό καλησπέρα. Μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι καλύτερα. Ξέρω εγώ, ακόμα
0: ωραία.
2: Και καλημέρα. Εντάξει, από πότε γίνεμε τόσο Ευρωπαίοι πια που στη μία η ώρα λέμε καλησπέρα.
0: Στο σχολείο το μάθαμε.
2: Σε λίγο θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και όρους στην Εσπερίαν και κάπως έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, να κάνω μια παράκληση και στους δυο σας.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Κόβουμε μεταξύ μας το πληθυντικό, γιατί είναι σαν υποκρισία.
1: Εντάξει, εμείς για όσους μας ακούνε, η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας μιλάμε.
2: Ναι. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ, καλά. Είναι πάρα πολλά χρόνια και, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι μεγαλύτερη, μου το ζητάω εγώ.
0: Γιάννα μου, μεταξύ μας γνωριζόμαστε πολλά χρόνια γιατί είμαστε μεγαλύτεροι. Η Ράνια είναι μικρό κορίτσι, οπότε κατάλαβα.
2: Για να λέω τώρα κυρία Τζίμα και κυρία Κανέλη.
0: Όχι, δεν
2: είναι. Κύριε Παπαχρήστο,
0: όχι, μεταξύ μας μπορούμε να λέμε ότι.
2: Πολύ τυπικό, πολύ τυπικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι σαφής. Αυτός ο τύπος, ο Κασιδιάρης, ο οποίος εισέβαλε μάλλον άγαρμα στην πολιτική μας ζωή, μπορεί να είναι πάλι στη Βουλή, μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος σε εκλογές.
2: Άκου να δεις τώρα. Κάνεις μία ερώτηση που είναι δυνητική. Και επειδή οι ερωτήσεις οι δυνητικές στο αστικό σύστημα αποδεικνύονται παγιδευτικές, δεν θα σε απαντήσω. Θα σε απαντήσω ότι άμα συνεργαστεί το σύστημα με τις κότες που κάνουν χρυσά αυγά, όπως είναι όλοι οι φασίστες, οι φασίστες είναι για το σύστημα πάντα οι κότες που κάνουν τα χρυσά αυγά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να σου βγάλει χρυσά αυγά, ξέρεις πόσα, απίστευτα. Θυμίζω ότι το 12, όταν με βάρεσε, από τους παριστάμενους, ο ένας έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας, μη ομιλώντας, και η κυρία που υπερασπίστηκα, σήμερα αρχηγός κόμματος στη Βουλή, έγινε περιφερειάρχης.
0: Ναι.
2: Μη μου πείτε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, τα πάντα γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Τα πάντα. Σε τέτοιο βαθμό που να εμφανίζεται κάποιος, Μανούσος, πώς το λένε. Ναι, ο Μανούσος. Ποιος λέει, ο οποίος τολμάει και λέει μέσα στο κοινοβούλιο, δηλαδή στα μούτρα, πρόσεξε με αστικούς όρους, να μιλήσουμε στο αστικό κοινοβούλιο, τυπικά για τον κόσμο που ψηφίζει, που στέλνει το μήνυμα, που όλοι οι πολιτικοί μετά παραλαμβάνουν το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα το έχω συγχαθεί. Όλοι λένε πριν από τις εκλογές θα δώσουμε το μήνυμα. Θα ψηφίσουμε έτσι, θα ψηφίσουμε αλλιώς, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο. Μετά όλοι παίρνουν το μήνυμα. Πού πάει το μήνυμα δεν ξέρει κανένας την επομένη των εκλογών. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι μήνυματοφέροντες δέχονται να ακούνε έναν τύπο να λέει εγώ τυπικά είμαι ανεξάρτητος.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντα
1: Λιάννα, λες με λίγα λόγια.
2: Κάτι που δεν υπήρχε. Πάντα ήτανε. Αφού δεν σηκώθηκαν, εγώ επιμένω να το λέω, αφού δεν σηκώθηκαν οι Σπαρτιάτες, να τους πάρουν με τις λεμονόκουπες.
0: Ναι.
2: Όταν εμφανιστήκαν ως Σπαρτιάτες.
1: Ναι. Λιάννα, λες ότι ο Κασιδιάρης και τέλος πάντων η Σύνα αυτό.
2: Ράνια, πρέπει να σου θυμίσω κάτι. Ναι. Δύο ψηφολέκτες. Mm. Είναι πρώην. Ήταν δύο ψηφολέκτες Σε ψηφοφορία στη Βουλή από τους πρώην Σπαρτιάτες.
0: Είναι από τους Σπαρτιάτες, όντως.
2: Πέντε έχουν προσχωρήσει στην Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα λες ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι το σύστημα
2: τρεις
1: μπορεί και να τους χρειάζεται όλους αυτούς και να τους χρησιμοποιεί.
2: Του όλου συστήματος. Από την εποχή που κάποιοι επιδεσπιζόταν το δικαίωμα του Κασιδιάρη να βγει από τη φυλακή να πάει να ψηφίσει. Μην ακούω αυτά τα ηρωικά, ξερνάω τώρα.
0: Ναι.
2: Διότι δεν θυμάμαι κανέναν να χρησιμοποιεί τη λέξη κύριος και να τον πλασάρει με κουστούμι και γραβάτα. Δεν έχει πει κανένας κύριος Πάσαρης, δεν έχει πει κανένας κύριος Ροχάμης, δεν λέει κανένας κύριος Παλαιοκώστας, δεν λέει κανένας ο κύριος Ριζάη βγήκε από τη φυλακή. Ρε, κανένας. Έχετε ακούσει καλά να λέει βγήκε ο κύριος Ριζάη.
0: Όχι.
2: Ακούτε όμως, βγήκε ο κύριος Κασιδιάρης.
0: Αυτό θα πεις.
2: Εδώ και κανάλια. Λένε στο χωριό μου. Εδώ... Κερί και λιβάνι. Κατάλαβε τα.
0: Εδώ
2: Κερί
0: κανάλια διέκοψαν το πρόγραμμα.
2: Δεν θα του κάνω εγώ άλλη διαφήμιση. Ναι. Δεν θα του κάνω άλλη διαφήμιση. Όπως του κάνει το σύστημα. Συστηματικά. Με πρωτοσέλιδα, με αγωνίες, με τούτα. Και τώρα θα έρθει ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου. Εν ονόματι ποιου κυρίου. Ευλογημένος ερχόμενος. Αυτό εκεί παίζεται αυτές τις μέρες. Εν ονόματι ποιου κυρίου, αυτό να μου πείτε.
0: Για να, θα έλεγα εν ονόματι.
2: Γιατί τις μωρές παρθένες, μη μου αρχίσουν να μου τις παίζουν όλοι τους οι άλλοι.
0: Να σου πω,
2: τον βάζουν και τον βγάζουν με βάση το σύστημα, όποτε γουστάρουν τον φασίστα. Από τότε που υπάρχει φασισμός και από τότε που υπάρχει καπιταλισμός.
1: Λιάννα, παρόλα αυτά,
2: και από τότε που υπάρχει ενδοτική σοσιαλδημοκρατία.
1: Ο Κασιδιάρης λέει ένα πράγμα, ότι εγώ θα κάνω, λέει, στην Ελλάδα ό,τι κάνουν και τα αδέρφια μου, λέει, στη Γερμανία και τα αδέρφια μου στη Γαλλία. Πώς βλέπεις όλο αυτό που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, γιατί είχαμε και τις εκλογές στη Γερμανία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σε ανησυχεί, αν σε τρομάζει, δεν ξέρω, μπορεί να θες να διαλέξει βεβαίως και ένα άλλο, να σε προβληματίζει ένα άλλο ρήμα.
2: Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
2: Πίστεψε με, έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Και να μην την είχα, θα έπρεπε να την αποκτήσω.
0: Ναι,
2: και να μην την είχα, θα έπρεπε να την αποκτήσω. Και εγώ και εσείς και όλοι σας.
0: Ναι.
2: Όπως τους πέταξε έξω από την Βουλή, έτσι μπορεί να τους πετάξει και έξω από παντού. Και καλό, τους γονείς, να πετάει τους φασίστες έξω από τα σχολεία. Που έχουν εκπαιδεύσει τα παιδιά τους να κάνουν bullying και να μαχαιρώνουν. Καλό τις μανάδες να προστατέψουν τις κόρες τους από γκόμενους που εμφανίζονται ως αλφα μέιλ και στην πραγματικότητα από πίσω κρύβουν ένα φασίστα.
0: Ναι. Γιάννα,
2: καλό τους πατεράδες να μην μεγαλώνουν τα παιδιά τους ότι σε αυτή τη ζωή προχωράς γαμώσοντας και τέρνοντας. Με πολύ σαφής αυτό το πράγμα που σας λέω. Ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα. Καλό αυτό που το παίζουν δίθεν ανεκτυχεί, αλλά από κάτω, ρε παιδί μου, μεταξύ μαύρου και άσπρου, καλύτερα ο άσπρος.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια τώρα, η Λιάννα λέει ότι όλοι μας ξέρουμε και το πολιτικό σύστημα ξέρει και εμείς ξέρουμε και όλοι ξέρουμε και ανεχόμαστε τα πράγματα αυτά,
2: ναι,
1: μέχρι που τα βρίσκουμε μπροστά μας ή ακόμα χειρότερα τα αξιοποιούμε κιόλας.
2: Και δεν είναι ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή συμβολοποιείται γιατί βολεύει. Βγάλει τον Κασιδιάρη. Αν αύριο το πρωί εμφανιστεί κάποιο που τον λένε μαλλιάρι. Ο Βαρδάρι. Ο Γουλιάρι. Ο Μουρδάρι.

0: Κάποια ζητήματα που του συμφέρει.
1: Ναι.
0: Κάνουν υψηλό του μπεκί και την κρίσιμη στιγμή βγάζουν ανακοινώσεις.
1: Εν προκειμένου, Λιάννα.
0: Μετράνε κουκιά, κάνουν έτσι, κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάτσε να τελειώσω την
1: απάντηση.
0: Πώς αντιμετωπίζουν τα συστήματα.
1: Ναι.
0: Και προσθέτω σε αυτό ένα κόμμα από συστάσεώς του και υπάρξεώς του που ήταν και η γενεσιουργός αιτία του φασισμού από τον καπιταλισμό. Έφτιαξε τον φασισμό για να πολεμήσει τον κομμουνισμό. Το λένε οι ίδιοι, δεν το λέει η Λιάννα Κανέλη.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Οι ίδιοι το λένε. Λοιπόν, συστάθηκε ο φασισμός ως κόμμα και πολιτική ιδεολογία για να πολεμήσει τον κομμουνισμό. Άρα, ο μόνος πραγματικός αντίπαλος των φασιστών, των Ναζί, είναι οι κομμουνιστές.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο άδικο. Για
0: δεν
1: τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού τόξου.
0: Κυκλοφορούν Μουσολίνοι και σπαραλλαγές.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Τώρα δεν μπορεί.
0: Κυκλοφορούν Μουσολίνοι και σπαραλλαγές και δηλώσεις.
1: Δεν μπορεί να τσιβαλιάζεις όλα τα υπόλοιπα. Μα πώς. Τώρα δεν είναι μόνο
0: για. Εσείς τσιβαλιάζετε το λαό αθώο όταν την πατάει.
1: Όχι,
0: εσείς το τσιβαλιάζετε και λέτε ο λαός είναι αθώος.
1: Όχι, δεν είναι ο λαός αθώος.
0: Και ψήφισε Χρυσή Αυγή. Ο λαός δεν ήξερε, ο λαός συγκινήθηκε από τις γριούλες. Ο λαός συγκινήθηκε από τις
2: Λιάννα, οι απαγορεύσεις στον Κασιδιάρη είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ποιος?
2: Οι απαγορεύσεις στον Κασιδιάρη είναι στη σωστή. Οι απαγορεύσεις, βέβαια. Θα έχει, ας πούμε, μπλόκο κατά συντριπτική πιθανότητα σχεδόν σε οποιαδήποτε απόπειρά του να κατέβει σε εκλογές.
0: Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανένα σύστημα και σε καμία απαγόρευση.
2: Mm.
0: Ξέρω πάρα πολλά παιδάκια. Πάρα πολλά παιδάκια με πολύ χαμηλά παραπτώματα. Που θα ψάχναν, έχουν φάει 3 και 4 και 5 χρόνια φυλακή. Και ψάχναν τα κακόμοιρα να βρουν να κάνουν το φούρναρι, να κάνουν καμιά δουλειά στη φυλακή, να μειώσουν την ποινή τους.
1: Την ποινή, στα δύο.
0: Α, το προνόμιο το έχει ο κύριος.
1: Σε έπιασε τώρα, λες τον κύριο.
0: Ναι, δεν το είχαν οι άλλοι.
1: Λοιπόν.
0: Το κύριος είναι και ωραία έτσι να το ακούσω. Κύριος,
1: Λιάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε...
0: Κύριε ματάκια μου, δεν γίνεται επειδή κάποιος σου βάλε κάπα σε ένα εξώφυλλο.
1: Έτσι, σωστό.
0: Και όποιος αναζητά αυτού του είδους το κάπα, να φοβάται το κάπα κάπα.
1: Ωραίο.
2: Λιάννα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.
2: Με τον Ηλία Μπενέκο.
1: Με τον Ηλία Μπενέκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Εκενώθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης το κτίριο Γεώργιος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτίριο γίνονταν εργασίες με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να μπουν σε διαδρόμους και χώρους εργασίας με γιατρούς και νοσηλευτές να προσπαθούν να προστατεύσουν τον ιατρικό εξοπλισμό. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω σύστασης εικονικών εταιριών και δήλωσης ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν 5 μέλη της, ενώ 18 ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπερβαίνει τα 13.300.000 ευρώ. Αδιανόητα ευρήματα για τις μαύρες τρύπες στην υγεία αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που δημοσιεύει το βήμα.gr. Η έρευνα φέρνει μεταξύ άλλων στο φως περίπτωση κλινικής του ΕΣΥ, στην οποία καταγράφονται αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός θανάτων και ταυτόχρονα έλλειψη προσωπικού που φτάνει το 50% των αναγκών της. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30, προσήλθε άλλος ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού. Ο γιατρός τον εξέτασε, προχωρώντας σε συνταγογράφηση εξετάσεων λίγο μετά τις 4. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού για

0: τη μείωση των τιμών στο πετρέλαιο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολύ καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της, ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στο Άκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, αυτό το The White Horse είναι λίγο αυτό που ακούτε.
1: The White Horse, ναι, δεν το ξέρα.
0: Εντάξει, μείνε μαζί μου, θα μάθεις πολλά. Λοιπόν, πεθαίνω για αυτήν την είδηση που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το μποϊκοτάζ που κάνουν τα μεγάλα μέσα στον Αμερικανό προεδράρα Τραμπ. Μιλάμε τώρα για CNN, Politico, MS Now. Τους έχει πετάξει έξω από το briefing του Λευκού Οίκου και λένε και αυτοί έτσι, είσαι μιούτ κι εμείς. Και είδαμε κάτι πολύ ωραία πλάνα χθες. Τον Αμερικανό πρόεδρο είναι σαν αυτές τις
1: καρικατούρες.
0: Ναι, ναι, τίποτα, δεν ακούγονταν. Σου λέει, μας κάνεις μιούτ. Σε κάνουμε κι εμείς. Και αναρωτιέμαι. Θα μου πεις τώρα, είμαι και μια περίεργη τύπησα εγώ. Αναρωτιέμαι,
1: δώστε.
0: Τώρα θρυλείται αυτό. Εδώ στην Ελλάδα θα το κάναμε εμείς ποτέ αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν δίνουνε στη ΔΕΘ ερώτηση σε ένα μέσο. Γιατί έχουν γίνει αυτά,
1: Έχουν γίνει κατά επανάληψη.
0: Ναι, είναι να δω κι εμείς, νιώτ κι εμείς. Καταλαβές. Εδώ
1: να σε δω, Κυριάκο μου, να μιλάς και να μην σε ακούω. Ωραίο. Αυτό βέβαια μπορείς να το κάνεις και έτσι κι αλλιώς. Χωρίς να περιμένεις να ερώτηση που να μην έρχεται. Να το κλείσεις.
0: Μπορείς.
1: Να το δεις, είναι μια χαρά. Εγώ επίσης μπορώ να σου πω ότι αυτή η μέθοδος, ξέρω αν έχει αποτέλεσμα, στην Αμερική έχει, διότι στην Αμερική ο Τραμπ έκανε δική του τηλεόραση.
0: Ορίστε
1: Trump
0: τώρα,
1: TV.
0: Εσύ δεν ξέρεις, αλλά εδώ ο ακροατής μας γράφει. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλέ, ποιος το θυμήθηκε, λέει αυτό το κομμάτι. Μπούμ, μπούμ, λέει 1986.
1: Εγώ δεν το θυμήθηκα, καλή μου.
0: Εντάξει, τώρα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης το πολιτικό σύστημα της χώρας με τα νεύρα τέντα. Τέντα.
1: Πολύ τεντωμένα.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
1: Και δεν έχουμε μπει καλά στην προεκλογική περίοδο.
0: Είμαστε εδώ και καιρό, βέβαια. Δεν έχουμε. Λοιπόν,
1: είναι άτυποι.
0: Παύλος Πολάκης κατά Μαρίας Καριστιανού. Είναι αυτό, κατά κυβερνητικών γιατρών. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Έπως. Είχε γράψει
1: οι
0: και ένα ωραίο.
1: Δεν είναι ένα
0: ωραίο γλυκό.
1: Πτανήσιο.
0: Έχεις και άλλες απορίες από την πρόταση του Πολάκη.
1: Ναι, το άλλο δεν με αφορά. Για τον Πολάκη που μιλάει.
0: Κάποια στιγμή έχει εκνευριστεί πάρα πολύ με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Κάτι του έχει πει ο Άδων. Είναι ωραίο διδυμάκι.
1: Είναι περίεργο.
0: Ναι, είναι ωραίο διδυμάκι. Έχει εκνευριστεί.
1: 7.000 φορές έχουν πλακώ.
0: Και του κάνει μια ανάρτηση ο Πολάκης στα social που του λέει: σβήσε το φως, μπαίνω στο αεροπλάνο. Ήταν στην Κρήτη προφανώς ο Πολάκης. Μπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι. Αυτά το πάρω αυτό. Ανατριχίλα. Απ' την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, Ντόρα Μπακογιάννη, επίσης αυστηρή. Για να την ακούσουμε.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους για να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Κοίταξε, αυτό έχει μια συνέχεια, πρέπει να σου πω. Δεν είναι η πρώτη που το λέει αυτό. Το Σάββατο στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κατέρχεται υποψήφιος στα Βόρεια.
1: Στα Βόρεια.
0: Δύσκολα
1: αυτός
0: τα Βόρεια.
1: Λοιπόν, αυτός πρώτος κατήγγειλε τα καλάμια. Είπε ότι υπάρχουν και πρέπει κάποιοι να ξεκαβαλικέψουν και ο Πρωθυπουργός πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους και κάτι τέτοια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα κίνημα καλαμοκαβαλαρίδων.
0: Εγώ διαβλέπω έναν προβληματισμό στο Βόρειο τομέα. Και επίσης οι δεξιοί δεν έχουν πιο να μαλώσουν και μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Κακό δεν είναι, αλλά οι υπόλοιποι καλό είναι να προβληματιστούν. Έτσι,
1: θα κλάψουν δηλαδή. Πλακώνονται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Κάτσε, με συγχωρείς τώρα. Αυτοί τσιμπάνε το παραμικρό που γίνεται κάπου σε ένα κανάλι και θα πούμε μετά και το κάνουν πύραυλο.
0: Εγώ λέω απλώς ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να μην έχουν κανονική αντιπαράθεση να κάνουν, αυτό πρέπει να προβληματίσει τους υπόλοιπους. Είναι food for thought.
1: Ναι, τροφή. Επίσης, για σκέψη, το λέμε στην Ήπειρο αυτό.
0: Αμαύρε παιδί μου, πια αυτά τα χωριά της Ήπειρου. Από χθες γίνεται λίγο, έχει βάλει φωτιά στα τόπια ο κύριος Φαραντούρης.
1: Νικόλας Φαραντούρης.
0: Νικόλας Φαραντούρης. Όμως κυρίως την είπε και Αλέκα.
1: Εκκεφαλινίας ορμόμενος.
0: Την είπε και Αλέκα της Δούκου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό τώρα.
1: Επειδή τον έχουμε στο στούντιο, θα του διαβάσω.
0: Ναι.
1: Τι αναφέρει το chat GPT για το ρήμα χαργεντίζομαι.
0: Το περίμενα αυτό.
1: Το περίμενες. Λοιπόν, το ρήμα χαργεντίζομαι σημαίνει.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Φαραντούρη.
4: Καλωρίζει και πάντα επιτυχίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το ρήμα χαργεντίζεται λοιπόν που χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης.
4: Που χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου, αν μου επιτρέπετε.
1: Αρχικά.
0: Και εσείς όμως.
1: Αρχικά. Χαργεντίζεται λοιπόν σημαίνει ότι κάποιος αστειεύεται, κάνει χαριτωμένα αστεία ή φλερτάρει με παιχνιδιάρικο τρόπο. Συχνά για να γίνει ευχάριστος ή να τραβήξει την προσοχή. Παραδείγματα. Χαργεντίζεται με τις κυρίες. Δηλαδή φλερτάρει, κάνει παιχνιδιάρικα πειράγματα. Άλλο παράδειγμα. Μη χαργεντίζεσαι, μίλα σοβαρά. Μην αστειεύεσαι και μην κάνεις τον χαριτωμένο. Έχει συνήθως ελαφρά ηρωνική ή επικριτική απόχρωση.
0: Λοιπόν,
1: εσείς
0: εγώ...
1: τι χρησιμοποιήσατε από όλα αυτά?
4: Καλημέρα σας.
1: Της κυρίας Σδούκου.
4: Καταρχάς δεν χρησιμοποίησα τίποτα εγώ πρώτος.
0: Το συνεχίσατε όμως,
4: σε μια
0: τηλεοπτική
4: συζήτηση.
0: Δόξα
4: τω
0: Θεώ, η γλώσσα σας είναι σε καλό επίπεδο. Γιατί δεν διαλέξατε κάτι άλλο?
4: Θα σας απαντήσω. Συμμετείχα σε μια συζήτηση που ασχολιόμασταν με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πόσο ευάλωτος και απροστάτευτος είναι ο πολίτης στις ιατρικές υπηρεσίες και σε όλα τα υπόλοιπα. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που πήγε σαν σκυλί στα μπέλη και ψάχνουμε να βρούμε από ποιον εποπτεύονται όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και οι αμφολεγόμενες υπηρεσίες τους. Κάποια στιγμή η κυρία Σδούκου για κάποιο λόγο έχασε την ψυχραιμία της και γυρνώντας προς εμένα είπε τα εξής.
1: Τα έχετε γραμμένα. Τα έχετε αποστηθήσει.
5: Σας ακουγόταν κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα.
1: Τι φλερτάρατε?
4: Η κυρία Σδούκου απευθύνθηκε σε μένα με ένα ρήμα που εγώ δεν το χρησιμοποιούσα.
0: Ναι, αλλά το κάνατε αμέσως μετά.
4: Η ίδια το χρησιμοποίησε.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Φαραντούρη.
4: Και υπό αυτή την έννοια έβαλε στο τραπέζι μία έκφραση την οποία της την επέστρεψα. Προφανώς διότι και η ίδια γνωρίζει το περιεχόμενό της και το επέλεξε. Δεν αντιλαμβάνομαι όταν κάποιος χρησιμοποιεί μια έκφραση, γιατί στην πορεία θεωρεί ότι φύγεται και δεν θεωρεί ότι αυτό τον οποίο την πρωτοαπίφθηνε δεν πρέπει να φύγει.
0: Με συγχωρείτε, τόσες ώρες μετά, κύριε Φαραντούρη, στα αλήθεια δεν αισθάνεστε λίγο την ανάγκη να το πάρετε πίσω αυτό?
4: Κυρία Τζιμά, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει η κυρία Σδούκου να είναι πιο προσεκτική και να σπεύσει να εξηγήσει για ποιο λόγο. Πρώτον, εν απουσία μιας γυναίκας μίλησε για χαργεντισμούς, διότι η κυρία Σδούκου υπέπεσε σε διπλό ολίσθημα. Πρώτον, σε έναν συνάδελφό της απευθύνθηκε με αυτά που θεωρεί ότι θίγουν ανθρώπους και τα επικαλέστηκε μετά για το πρόσωπό της. Και δεύτερον, προς μια γυναίκα, η οποία την χάνει να είναι χαροκαμένη μάνα και η οποία ήταν και απούσα. Λοιπόν, η κυρία Σδούκου και η κάθε κυρία Σδούκου.
0: Μιλάτε για την κυρία Καριστιανού.
4: Μάλιστα,
0: τώρα.
4: Κυρία Τζίμα. Εν απουσία της λοιπόν μια γυναίκα προσέβαλε μια άλλη γυναίκα. Αυτό εσείς δεν το θεωρείτε σεξισμό?
0: Εγώ λοιπόν... Σεξισμό δεν το θεωρώ αυτό. Προσβλητικό να το συζητήσουμε και είναι μια ξεχωριστή συζήτηση.
4: Εγώ
0: συζήτηση
4: λοιπόν,
0: για την
4: εγώ, λοιπόν εγκαλούμε. Για...
0: αλλά όταν τις λέτε, χαργεντιζόσουν με υπουργό.
1: Ένα λεπτό ουρανιά. Έχουμε ένα σοβαρό δυστύχημα.
4: Παρακαλώ.
1: Σας
4: παρακαλώ.
1: Στην Κατερίνα Μπούκα να μας πει περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
6: Είχαμε ένα περιστατικό προλίγου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν λόγω ληστηρότητας του δρόμου Νταλίκα φέρεται να δίπλωσε, με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση του η μπουλντόζα την οποία κουβαλούσε. Στο σημείο έχει σπεύσει η τροχέα. Οι δύο λωρίδες της Λεωφόρου Βουλιαγμένης είναι κλειστές προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ωραία, ευτυχώς δεν έχουμε
1: θύματα.
0: Λοιπόν, το βρήκα σεξιστικό. Το βρήκα σεξιστικό, κύριε Φαραντούρη. Ως γυναίκα σας το λέω αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
4: Και εγώ το βρήκα σεξιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά επιμένετε. Είναι σεξιστικό προς εσάς αυτό μου λέτε?
4: Αφενός, αφετέρου προς μια γυναίκα.
0: Άρα λέτε ότι μίλησε σεξιστικά απέναντί σας?
4: Μίλησε με έναν τρόπο ανίκιο, πρώτον. Δεύτερον, χρησιμοποίησε ένα ρήμα το οποίο της το επέστρεψα. Και απομονώνοντας τη δική μου απάντηση με τα δικά της λόγια, μίλησε για σεξισμό. Εγώ, κυρία Τζίμα, θέλω να ξέρετε, το γνωρίζετε γιατί με έχετε φιλοξενήσει στις εκπομπές σας και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, δόξα τω Θεώ, αρκετές φορές. Μιλάω πάντα πολιτικά. Ποτέ δεν κάνω προσωπική επίθεση σε κανέναν. Την απεχθάνομαι. Μάλιστα,
0: συγγνώμη, τι πολιτικό, τι σημαίνει. Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, τι σημαίνει πολιτικά, θέλω να μου εξηγήσετε, ναι, το χαριαντιζόσουνε με υπουργό.
4: Αυτό που είπα είναι.
0: Πείτε μου τι σημαίνει
7: αν
0: πολιτικά.
7: Αν με αφήσετε χωρίς να με διακόψετε στα πρώτα τρία δευτερόλεπτα.
0: Ναι, μα μου λέτε όμως αυτό που είπα είναι.
4: Όχι, μα δεν αφήνετε τον συνομιλητή σας να ολοκληρώσει στα 10 δευτερόλεπτα τη φράση.
0: Ελάτε, κύριε Φαραντούρη.
4: Αγαπητέ και αγαπητοί φίλοι, η κυρία Σδούκου είπε ότι χαριαντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού. Και εγώ είπα, κυρία Σδούκου, τι είναι αυτά που λέτε. Άλλοι χαριαντίζονταν όταν τους πρωτογνωρίσαμε το 2009 σε γραφεία υπουργών, υπονοώντας προφανώς το ετερόκλητο πλήθος πολιτικών συνεργατών που επέλεξε η κυρία Σδούκου από το 9 μέχρι σήμερα. Σήμερα διάβασα ότι ήταν αποσπασμένη και στο γραφείο του κυρίου Λαφαζάνη. Με γιά της, με χαρά της. Ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων επί ΣΥΡΙΖΑ. Με γιά της, με χαρά της.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μετακινήσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα χαργεντισμών
4: εγώ
1: με τους συγκεκριμένους.
4: Ουδέποτε έδωσα προσωπική χρειά. Χρησιμοποίησα ένα ρήμα που η ίδια πρώτο χρησιμοποίησε και προφανώς για να το χρησιμοποιήσω δεν θα το χρησιμοποιούσα και δεν θα άνοιγα τέτοια συζήτηση. Δεν με ενδιαφέρει πολιτική. Η προσωπική αντιπαράθεση. Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά. Πρέπει όμως κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο να γνωρίζουν όσοι ανοίγουν το στόμα τους ότι θα λάβουν και απάντηση. Ούτε στο απειρόβλητο είναι, ούτε ασυλία έχουν για κάθε τι που ανοίγουν και πετάνε. Και επαναλαμβάνω, εάν θεωρεί την κυρία Σδούκου προσευλήθη, θα πρέπει να αναρωτηθεί δύο φορές εάν προσέβαλε πρώτον τον συνάδελφό της, παριστάμενο, που της απάντησε, και δεύτερον μια γυναίκα η οποία δεν ήταν παριστάμενη και δεν μπορούσε να της απαντήσει.
1: Εσείς είχατε όντως ξεκινήσει συζητήσεις με την κυρία Καριστιανού να ενταχθείτε
4: όχι
1: στο κύριε κόμμα της.
4: Ουδέποτε. Και αυτό το ξέρανε.
1: Μα είχε γραφεί και δεν το είχατε διαψεύσει. Υπήρχε διάχυτη η εντύπωση ότι είστε κοντά, ότι πρόκειται να ενταχθείτε.
4: Αντίστοιχη διάχυτη εντύπωση υπάρχει από χθες ότι εγώ επιτέθηκα στην κυρία Σδούκου.
1: Όχι, αφήστε
0: καλά,
1: τώρα.
0: Εντάξει, τώρα
1: σας ρωτάω συγκεκριμένα.
4: Σας απαντάω συγκεκριμένα. Ναι. Θυμάστε πολύ καλά ότι είχα προηγηθεί σε δηλώσεις. Είχε προηγηθεί μια θεσμική εκδήλωση. Ούτε πολιτική, ούτε οποιασδήποτε άλλης κομματικής μορφής. Είχα οργανώσει στις 9 Δεκεμβρίου μια θεσμική εκδήλωση. Μάλιστα. Για τις ασυλίες και το άρθρο 86. Είχε κληθεί με τη θεσμική της ιδιότητα, μεταξύ άλλων ανθρώπων και εκπροσώπων συλλογικοτήτων, ευρωβουλευτών και καθηγητών πανεπιστημίου, η πρόεδρος τότε του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών με την θεσμική της ιδιότητα. Ξεκίνησε λοιπόν μια σπέκουλα τότε, η οποία οδήγησε σε διάφορα εφάνταστα σενάρια, μεταξύ των οποίων ότι θα ήμουν και αντιπρόεδρος σε αυτό το κόμμα. Έσπευσα να διευκρινίσω ότι δεν σκοπεύω καν να κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα, έσπευσα να υπενθυμίσω ότι είμαι σε ένα κόμμα και δίνω καθημερινά τη μάχη για τις ιδέες μου και τις αρχές μου.
1: Συγγνώμη, τότε ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν
4: ήσασταν? Βεβαίως. Τότε κάποιοι επικοινώνησαν μαζί μου. Τους εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα. Κάποιοι που δεν ήθελαν να καταλάβουν έσπευσαν να με διαγράψουν μετανιώνοντας την πορεία και προσπαθώντας να ανασκευάσουν, να ανακαλέσουν και να επανορθώσουν.
0: Πάνω στη
4: τα γνωρίζετε αυτά.
0: Των
4: αποδείχθηκε
0: ημερών.
4: Όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή με ρώτησε ο κ. Παπαχρήστος και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, αποδείχθηκε στην πορεία πόσο λάθος έκανα. Ούτε σε κόμμα εντάχθηκα, ούτε είχα καμία πρόθεση να πολιτευθώ με κανέναν. Είμαι στο χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης και νιώθω μεγάλη χαρά, ευθύνη αλλά και τιμή που μετά από 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής συμμετέχω και εγώ στην προσπάθεια
1: επειδή
4: την
1: ήσασταν
4: αλλαγή
1: το προηγούμενο κόμμα σας, το προηγούμενο κόμμα σας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ.
4: Μάλιστα.
1: Εσείς τι θέση έχετε για όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει περί συνεργασιών στο χώρο της κεντροαριστεράς και ποιοι χωράνε σε αυτή τη συνεργασία?
4: Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με την εξαήλωση, αλλά όχι με δική μου ευθύνη. Κάποιοι είχαν πάρει απόφαση από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη να ρευστοποιήσουν αυτό το κόμμα και βλέπετε που καταλήξαμε. Μάλιστα αυτός που με διέγραψε, είδατε με ποιο τρόπο αποφάσισε να απέλθει από το κόμμα για το οποίο με εγκαλούσε ως ελιποβαρή. Ναι. Στον πατριωτικό κομματισμό μου. Μιλάμε για αστείωτητες. Το αντιπαρέρχομαι και πάμε παραπάνω. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Λυπούμε για αυτή την κατάδια. Λυπούμε. Ήμουν από τους ανθρώπους που πίστεψαν στη Δημοκρατική
0: Βαριά
4: Παράταξη.
0: Βαριά λέξη η κατάδια. Κύριε Φαραντούρη, τι λέτε?
4: Να μιλάμε με το.
0: Δεν
4: μιλάμε
0: ξέρω,
4: με
0: γιατί με τις λέξεις τελευταίες ώρες δεν ξέρω, κάτι
4: όχι,
0: έχετε.
4: Μιλάω εγώ τίποτα. Προσέχω πολύ τα ελληνικά μου και δεν βιάζομαι να τοποθετηθώ. Λέω όμως ότι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο και φιλοδοξούσε να επανέλθει και με πρόγραμμα κυβερνητικό και με όλα όσα τέλος πάντων με έκαναν και εμένα να συνταχθώ το 23. Δεν ήμουν πουθενά πριν κομματικά.
1: Ναι.
4: Αυτό που λέγεται όμως, ότι ήμουν κάπου κομματικά.
0: Έλα, δώσε μου ένα λεπτό, Γιώργο.
4: Πλέον δεν υπάρχει.
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη, επειδή είστε λίγο, κινείστε λίγο αυτοαναφορικά, η ερώτηση δεν ήταν σε σχέση με εσάς. Όχι, δεν ρωτήσαμε για εσάς. Ρωτήσαμε για τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ώρες περί συμπόρευσης των κομμάτων και συνύπαρξης των κομμάτων σε έναν ευρύτερο χώρο. Αυτό που είπε ο κύριο Αυλονίτη, αυτό που είπε αργά χθε κάποια στιγμή
1: ο κύριο Δραγασάκη.
0: Ο κύριο Δραγασάκη. Επίσης.
1: Κύριος Χιακαντάρης.
0: Αυτή είναι η
1: ερώτηση. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος συζητάει.
4: Εγώ μένω σε πολύ απτά πράγματα που τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Τι κομίζει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο για τον εμπιστευτούμε. Εγώ λοιπόν είμαι σε ένα κόμμα που καταθέτει ένα πρόγραμμα. Έχει μια συγκρότηση, έχει ένα στελεχειακό δυναμικό και έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σε άλλα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και γιατί το ΠΑΣΟΚ πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική. Δεν μπαίνω καν στη συζήτηση τις επόμενες και τις μεθεπόμενες και τις παραμοθεπόμενες μέρες, ξέρετε γιατί? Γιατί με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζουμε τη συζήτηση για την ημέρα. Και η ημέρα είναι η ημέρα των εκλογών. Αν είχαμε τα βλέμματά μας όλοι στραμμένα περισσότερο στην ημέρα των εκλογών, στα προγράμματα και πώς πραγματικά θα ανταγωνιστούμε, θα διαγωνιστούμε, θα παλέψουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να παίρνει την πολιτική αλλαγή, δεν θα ασχολόμασταν με τα σενάρια, τα μελλοντικά και τα βέβαια της μεθεπόμενης. Όταν θα μιλήσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών, εδώ θα είμαστε, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, θα δούμε τα ποσοστά μας και ανάλογα θα πορευτεί το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτά τα Μητσοτάκης ή χάος τα λέγει και ο Μέρτς. Μέρτς ή χάος και είδαμε που κατέληξαν.
0: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, σημαίνει ότι ανάλογα με τη διάταξη των κομμάτων είναι πιθανά αυτά τα σενάρια. Λέτε.
4: Φυσικά, αλλά είναι πιθανά μελλοντικά και αβέβαια. Άρα, κυρία Τσίμα, το να αρχίσω να τοποθετούμε εγώ και οι σύντροφοί μου, οι συνάδελφοί μου και όλοι όσοι έχουμε στρατευθεί στον αγώνα της πολιτικής αλλαγής για τα μελλοντικά και αβέβαια τη επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα, θα αδικήσουμε, γιατί ξέρετε πώς είναι και η σπέκουλα. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα το μοντιακό περιβάλλον. Θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τα μελλοντικά και δεν θα μείνουμε στα παρόντα και τα αμέσως επικείμενα, που είναι η ημέρα των εκλογών. Έχω αποφασίσει και έχουμε αποφασίσει στο ΠΑΣΟΚ να μείνουμε μόνο σε αυτά. Να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, να λέμε γιατί πρέπει να τιμηθεί το ΠΑΣΟΚ και να υπάρχει ο αντίλογος στην πολιτική αρένα. Και την ημέρα των εκλογών θα μετρήσουμε και κουκιά και πόσα πίδια χωράει ο σάκος, έτσι δεν είναι?
0: Δεν πρόλαβα πριν να σας ρωτήσω. Οι ισχυρισμοί της κυρίας Καριστιανού περί κβαντικής ιατρικής και ολιστικής ιατρικής είναι προβληματικοί ή όχι?
4: Δεν γνωρίζω, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να αξιολογήσω. Έχω μιλήσει για τσαρλατάνους, έχω μιλήσει για αβέβαιες μεθόδους ιατρικές, έχω μιλήσει για όλους αυτούς.
0: Γνωρίζετε να υπάρχει κλάδος, γιατί είστε καλός επιστήμονας, κβαντικής ιατρικής.
4: Δεν το έχω ξανακούσει, κυρία Τζίμα, αλλά σας επαναλαμβάνω, το μείζον αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποιο είναι? Ότι διάφορα πρόσωπα της καλής κοινωνίας και διάφοροι επώνυμοι έχουν διαβεί το κατόφλι όλων αυτών που οδήγησε στο θάνατο ένα επώνυμο άνθρωπο.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη
4: που έφυγε,
1: αλήθεια.
4: Επαναλαμβάνω, σαν το σκυλί στα μπέλη, και κύριος είδε πώς οι άλλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, ανώνυμοι, απλοί πολίτες, μπορεί να έχουν φύγει από τέτοιους αμφιλεγόμενους γιατρούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Τώρα, ειδικότητες συγκεκριμένες δεν μπορώ να κρίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτάτε και για να το κλείσουμε. Η μόνη θεσμική επαφή που είχαμε την κυρία Καριστιανού ήταν στις 9 Δεκεμβρίου, όταν μαζί με ακόμα 7 συνομιλητές, έναν ευρωβουλευτή, έναν καθηγητή πανεπιστημίου από την Αθήνα, τον κύριο Δρόσο, την κυρία Μαϊνέντη, καθηγήτρια εγκληματολογίας, τον Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγκιλάρ, ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και άλλους, η ίδια ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, με τη θεσμική της τότε ιδιότητα, όπως θα καλούσα τον οποιοδήποτε, σήμερα κάποιον άλλον, μιλήσαμε για το άρθρο 86. Αυτή ήταν η μόνη θεσμική μου επαφή. Όλα τα υπόλοιπα περί χαργεντισμάτων της κυρίας Δούκου ήταν εκτός από άμετρο επί, ήταν εντελώς απρεπή.
1: Τώρα εγώ, λοιπόν, φτάσαμε εδώ, κύριε
4: Εγώ λοιπόν
1: Φαραντούρη.
4: Κάνοντας κύκλο σε αυτή τη συζήτηση,
1: ναι,
4: επαναφέρω την πολιτική κουβέντα, ποτέ δεν αντιπαρατίθεμαι προσωπικά.
1: Μου
4: και
1: κάνει,
4: προσωπικά
1: δεν. Να σας πω, επειδή σας συμπαθώ, μου κάνει εντύπωση ότι
4: αμοιβαία
1: 24 ώρες μετά, και αφού έχουν προηγηθεί όσα έχουν προηγηθεί, δεν λέτε το αυτονόητο, ότι ναι, εδώ πέρασα το, μια κόκκινη γραμμή που είναι η συγκεκριμένη. Μου έκανε εντύπωση αυτό, δεν το περίμενα, αλήθεια.
4: Κύριε Παπαχρήστο, να σας πω. Εάν είχα διολυστήσει...
1: Το να επιμένετε,
4: σταθείτε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου το χρόνο. Το να είχα διαλυστήσει στη χρήση μιας έκφρασης η οποία δεν είχε ακουστεί θα ήταν αυτό που περιγράφεται και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βγω με γενναιότητα και να το αναγνωρίσω. Το να επιστρέφω το νόμισμα με το οποίο με πληρώσανε και αυτό να δημιουργεί την μήνυ αυτού που το άφησε στο τραπέζι το θεωρώ μέγιστη υποκρισία και πολιτικό οπορτουνισμό και εργαλειοποίηση και το θεωρώ και ντροπή.
0: Θα θέλατε κύριε Φαραντούρη να απευθυνθεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το κλίμα στην σύζυγό σας ή έχετε κόρη?
4: Έχω μία κόρη.
0: Είστε και κόρη σας.
4: Έχω μία κόρη και έχω και μία σύζυγο και όσοι με γνωρίζουν πολύ καλά πόση αγάπη και προτεραιότητα δίνω στις γυναίκες για πολλούς λόγους, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει από το σπίτι μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στις προσβολές πρέπει να σιωπάς, κυρία Τζίμα, γιατί το μήνυμα που δίνεις στην κόρη σου και στα παιδιά σου και στην κοινωνία είναι ότι ο θρασής αποθρασύνεται και η σιωπή εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
0: Παρά τα αυτά, αδυναμία, αν μου επιτρέπετε, είναι κατά την άποψή μου το να σε. Αν υποθέσουμε, αν πάμε με το δικό σας συλλογισμό, το να μπορεί να σε σύρει ο άλλος, ένα δευτερόλεπτο, εκεί που υποτίθεται ότι εσύ δεν θες να πας.
4: Άρα, λοιπόν, να
0: άρα η κυρία Δούκου, στο δικό σας σκεπτικό, σας τράβηξε, με συγχωρείτε, σε ένα επίπεδο στο οποίο εσείς δεν θέλατε να κατέρθετε.
4: Θα σας απαντήσω. Και μόνο ότι κατέρχεσαι στον πολιτικό στίβο και χρειάζεσαι πολλές φορές να διασταυρώσεις τα ξύφη σου με ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα τους έβαζες στο σπίτι σου ή δεν θα έπινες καφέ μαζί του, είναι από μόνο του μια παραχώρηση σημαντική, την οποία τη σταθμίζω. Από την άλλη, έχω αποφασίσει, αγαπητή κυρία Τζίμα και αγαπητή κύριε Παπαχρήστο, να απαντώ.
1: Ωραία.
4: Δεν έχω αποφασίσει να σιωπώ. Έχω αποφασίσει να απαντώ και επαναλαμβάνω με το ίδιο νόμισμα.
1: Εντάξει κύριε Φαραντούρη, καταλάβαμε, ευχαριστούμε
4: πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε
0: ευχαριστούμε,
4: καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο στη μία και πάμε αμέσως σε
0: μαγκαζίνο
1: με τη Νίκη Λιμπεράκη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, η πρώτη από καιρικής άποψης πραγματικά φθινοπορεινή ημέρα. Έχουμε καταιγίδες αυτήν την ώρα στην Αττική, ταλαιπωρία στους δρόμους. Κατά τα λοιπά μετριόμαστε και λιγοστεύουμε. Μιλάμε κατά κρυβολογία για δημογραφική κατάρρευση.
1: Η χώρα μας σήμερα, φέτος και πέρσι, είχαμε 65.000 γεννήσεις. Πριν από 16 χρόνια είχαμε 117.000 γεννήσεις. Και πριν από 50 χρόνια είχαμε 145.000 γεννήσεις. Μειώνεται συνταρακτικά το πλήθος των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Ο δημογράφος Βίρον Κοντζαμάνης με τη νέα μελέτη του θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια. Στην πολιτική επικαιρότητα δεν είναι μόνο η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης, είναι και τα φίλια πειρά για συμπεριφορές των κυβερνώντων. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι, για να ξεκαβαλικέψουν.
0: Ακούτε λοιπόν Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λάμπρος Ρήγας στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Σφοδρή βροχόπτωση νωρίτερα στην Αττική, Νταλίκα δίπλωσε στη Βουλιαγμένη, κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Φωτιά νωρίτερα και στον Ημιτό από Κεραυνό. Έντονα τα φαινόμενα σε Εύβοια και Αχαΐα. Στη Μπάτρα εκενώθηκαν τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας που πλημμύρισαν εξαιτίας της βροχής. Κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 ως το 2024, καταγράφει μελέτη του δημογράφου Βίρονα Κοντζαμάνη. Ποιες περιοχές ανθίστανται και ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα, λέει ο ίδιος στο σταθμό μας, προεξοφλώντας ότι η τάση δεν θα αντιστραφεί τις επόμενες δεκαετίες. Η κυβέρνηση διαθέτει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Η οικονομία μας τρέχει ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη και δανειζόμαστε φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτει ο κύριος Μητσοτάκης. Νέο καμπανάκι στην κυβέρνηση για αλαζονικές συμπεριφορές μετά το Δημήτρη Κερίδη που μίλησε για καλάμια. Η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε υπουργούς να αφήσουν την αλαζονία τους και να ξεκαβαλικέψουν άμεσα, όπως είπε. Πολιτική αλλαγή ζητά το 67% των πολιτών σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 24,3% και προβάδισμα 10 μονάδων από τη Δεύτερη Ελλάς. Για ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων κάνει λόγο με παρέμβασή του στο Mega News 104,6 ο Γιάννης Δραγασάκης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για τα ευρήματα έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Υγεία, στο ΦΟΣ. Θάνατοι μυστήριο στο ΕΣΥ, δίθεν θεραπευτές και ιατρικές συσκευές χωρίς άδεια. Ερευνά του Mega News 104,6 για την κατάσταση στο ΕΚΑΒ μετά τους πρόσφατους θανάτους πολιτών περιμένοντας το ασθενοφόρο. Μεγάλες οι ελλείψεις προσωπικού και οχημάτων στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια. 35 με 40 τα ασθενοφόρα τις νύχτες στην Αττική, λέει στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων. Και τέλος, κορυφώνεται η σύγκρουση του Αμερικανού Προέδρου με τα μέσα ενημέρωσης. CNN, MS Now και Politico καταθέτουν αγωγή μετά την έξωση και τον αποκλεισμό τους από το Λευκό Οίκο. Συμπαρατάσσονται όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα με κανάλι στο YouTube εν είδη Trump TV, απαντά ο Donald Trump. Δύσκολη μέρα στους δρόμους, το ξέρουμε καλά. Στο λεκανοπέδιο με την πιο μικρή βροχή έχουμε προβλήματα. Νωρίτερα ήταν αρκετά έντονα τα φαινόμενα. Η Κατερίνα Μπούκα είναι μαζί μας να δούμε αναλυτικά τι γίνεται εκεί έξω. Καλώς τη.
3: Καλησπέρα, Νίκη. Είχαμε τα πρώτα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Νωρίτερα, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος, Νταλίκα δίπλωσε στην Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να πέσει η μπουλντόζα την οποία κουβαλούσε και οι δύο λωρίδες της Βουλιαγμένης είναι κλειστές, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει η τροχέα. Επιπλέον, στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε πτώση δέντρου κοντά στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου στην περιοχή των Εξαρχείων. Το δέντρο έπεσε ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα. Από την πτώση προκλήθηκαν περιορισμένες φθορές σε ένα όχημα, ενώ έχει κληθεί πυροσβεστική για την απομάκρυνσή του αλλά και για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
0: Δεν βοηθάει τώρα αυτό, ούτως ή άλλως και τις καλές μέρες εκεί δύσκολα είναι τα πράγματα.
3: Ακριβώς. Έχουμε βέβαια και το υπόλοιπο της Αττικής, όπου σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην άνοδο του Κηφισού, αυτή την ώρα από το Μοσχάτο μέχρι την Αχαρνών. Ανατμήματα Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο στο ύψος Καραμαγκά, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Κηφισό και πιο κεντρικά στην Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε βεβαίως εδώ και για να υποδεχθούμε και από εσάς μηνύματα. 2-11-016-1046 τα συγκεντρώνει όλα η Κατερίνα Μπούκα. Αν είστε κάπου και έχει συμβεί κάτι, καλό είναι να μας ενημερώσετε, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας να ταλαιπωρηθούν όσο γίνεται λιγότερο και όσο γίνεται λιγότερο. Πάμε να δούμε που έχουμε τα εντονότερα φαινόμενα σήμερα. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, είναι κοντά μας. Ελίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πει και ότι σήμερα θα είναι μια έτσι μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Πιο φθινοπορεινημένη και πιο εναρμονισμένη με την εποχή, αλλά με πολλές βροχές δέ, οι οποίες είναι ικανές σε ορισμένα σημεία να προκαλέσουν προβλήματα. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι έχουν σημειωθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην κύμη της Εύβοιας, όπου έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας από χθες το βράδυ, δηλαδή μέχρι και σήμερα 113 χιλιοστά βροχής. Αυτό μεταφράζεται ως 113 τόνους νερού αναστρέμα. Μιλάμε για πάρα πολύ νερό. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις και μεγάλα ύψη βροχής επίσης, όχι τόσο ακραία ωστόσο, στην περιοχή της Αχαΐας γενικότερα, οπότε εκεί έχουμε επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Η Αττική γενικότερα σήμερα ναι μεν έχει και θα έχει σε κάποιες περιοχές καταιγίδες κατά διαστήματα, ωστόσο δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα εδώ. Βέβαια, όπως είπε και εσύ, εδώ τα λίγα χιλιοστά βροχής είναι ικανά για να μας πνίξουν. Δυστυχώς, οπότε χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή και στο νομό εδώ της Αττικής. Γενικότερα βροχές αυτή τη στιγμή σημειώνονται και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Θεσσαλία, την Ήπειρο, κατά τόπους και στη Μακεδονία, χωρίς ακραία ένταση, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να δημιουργεί προβλήματα. Ωστόσο, όπως είπαμε, μέχρι και το απόγευμα σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου και ιδιαίτερα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Όμως, όπως είπαμε, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας χρειάζεται προσοχή, διότι στο μεγαλύτερο μέρος της θα σημειώνονται κατά διαστήματα και καταιγίδες, οι οποίες είναι από μόνες τους ένα έντονο φαινόμενο και χρειάζεται προσοχή.
0: Αναλυτικά η πρόγνωση με τη μετεωρολόγο μας στα τελευταία λεπτά του κεντρικού μαγαζίνου. Πάμε στην Αχαΐα, πάμε στην Πάτρα. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Βουλδής. Μας είπε η Ελίνα Καρέτσου ότι εκεί έχουμε έντονα φαινόμενα. Δυστυχώς υπήρξαν προβλήματα και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα και την Αχαΐα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα ευτυχώς έχουν ελαχιστοποιηθεί τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να πούμε ότι χτύπησαν την Αχαϊκή πρωτεύουσα πριν από περίπου 2 ώρες. Ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχή. Αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, πρώτο θύμα το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και συγκεκριμένα το κτίριο του Ταχυρίθμου, εκεί όπου οι γιατροί δέχονται τους ασθενείς στα προγραμματισμένα ραντεβού. Ένα κτίριο το οποίο είχε ξεκινήσει η αναβάθμισή του, η ενεργειακή αναβάθμισή του, όπως φαίνεται. Δεν ήταν ικανό για να κρατήσει τους τόνους της βροχής. Έτσι, από τον τρίτο όροφο άρχισαν και την οροφή του κτηρίου να φτάνουν μέχρι το ισόγειο τα νερά. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξε φόβος για ηλεκτροπληξία ή οτιδήποτε. Τα νερά έτρεχαν στους τρίχους, έτρεχαν οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Αποφασίστηκε άμεσα η εκένωση, έφυγαν και οι γιατροί, έφυγαν και οι ασθενείς, έφυγαν οι πάντες. Εκενώθηκε το κτίριο προκειμένου να μην αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα.
0: Απόστολε, μας είπες είναι ανακαινισμένο ή απλά έγινε ενεργειακή αναβάθμιση?
5: Ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται, όχι. Είναι παλιό το κτίριο και είχε αποφασιστεί να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, όπως φαίνεται, χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά, γιατί μπροστά μας έχουμε και το χειμώνα. Επίσης, πρέπει να πω ότι είχαμε και πολλά προβλήματα και στο κέντρο της Πάτρας και στις συνοικίες, σε περιοχές που είναι δυστυχώς ευάλωτες σε τέτοιες καταστάσεις. Η παραλιακή οδός, η ακτή Δημαίων, πλημμύρισε για εκατοστή ίσως και παραπάνω φορά. Αποτέλεσμα ήταν τα αυτοκίνητα να περνούν μέσα από το νερό. Μέχρι το μέσο της Ρόδας το αυτοκίνητο έφτανε το νερό, αλλά και αρκετά σημεία και στην έξοδο της πόλης, αρκετά σημεία, χωρίς όμως να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα παρά μόνο δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα φαινόμενα σιγά σιγά θα υποχωρήσουν ολοκληρωτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Απόστολο Βουλδή. Είναι το πρώτο θέμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Τα Νέα, νομίζω όχι άδικα. Μιλάμε για δημογραφική κατάρρευση. Έχουμε μία νέα μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Η συνάδελφος η Εύη Σαλτού είναι μαζί μας για να δούμε τα βασικά σημεία αυτής της έρευνας. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον καθηγητή δημογραφικού, τον δημογράφο, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Εύη.
6: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Δυστυχώς αυτό που θεωρούσαμε ουτοπικό πριν από μία-δύο δεκαετίες πλέον είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα ζωφερή. Αποτυπώνεται έντονα πια στους αριθμούς και στο χάρτη της Ελλάδας. Ο ρυθμός μείωσης των γεννήσεων είναι καταιγιστικός και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, όπως είπες, που παρουσιάζουμε σήμερα στα νέα, υπάρχουν 6 νόμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κοζάνη, τα Γρεβενά και η Φλόρινα, που καταγράφουν μείωση γεννήσεων πάνω από 50%.
0: Ναι. Χάσαμε την Εύη. Λοιπόν, είναι και ο καιρός ενδεχομένως που δυσκολεύει τις επικοινωνίες. Βέβαια και τις καλές μέρες έχουμε προβλήματα, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Θα επιχειρήσουμε να ανακτήσουμε τη συνάδελφο. Εύη, μας ακούς?
6: Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία.
6: Με ακούτε?
0: Ωραία, ναι, ναι.
6: Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η μείωση των γεννήσεων είναι πάνω από 50% σε 6 νομούς μέσα σε 15 χρόνια. Ο εθνικός μέσος όρος είναι κοντά στο 42%, που και πάλι είναι πολύ υψηλός. Την ίδια στιγμή οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, ο αριθμός των θανάτων όμως αυξάνεται αναλογικά πολύ. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν χωριά και κομοπόλεις που δεν κατέγραψαν νέες γεννήσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Σχολεία που βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο κλπ. Υπάρχει όμως και μια φωτεινή εξαίρεση, όχι?
6: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, λίγες, αλλά υπάρχουν. Είναι νησιά όπως η Σαντορίνη, όπως η Κος, όπως η Νάξος, που από το 2009 μέχρι και το 2024 είχαν περισσότερες γεννήσεις από τους θανάτους. Στη δε περίπτωση της Σαντορίνης είχαμε διπλάσιο αριθμό. Μιλάμε για περιοχές που κρατούν νέο κόσμο λόγω του τουρισμού.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε και αξίζει να ακούσουμε όσα μας είπε εδώ, μιλώντας στο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 λίγο νωρίτερα, ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών, ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης. Εύη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοντζαμάνη, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στις περιοχές όπου η μείωση είναι πολύ μεγάλη?
1: Στη χώρα μας το 2024 είχαμε σχεδόν 2 θανάτους ανά μία γέννηση. 185 θανάτους μία γέννηση. Υπάρχουν περιφερειακές ενότητες που είχαμε περισσότερους γεννήσεις από θανάτους. Και συναυτές πάλι οι ίδιες νησιωτικές περιοχές είναι πάνω κάτω. Δηλαδή είναι οι Κυκλάδες, είναι το Δωδεκάνησα. Τι γίνεται, πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη μας? Το οφείλεται το εξής, ότι έχετε νομούς οι οποίοι συγκράτησαν τους νέους τους και προσεκτήσαν και άλλους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Επομένως, σε αυτούς τους νομούς έχετε πολύ περισσότερα νέα ζευγάρια από ότι αλλού. Και αλλού γιατί έχουμε την εσωτερική μετανάστευση και την εξωτερική μετανάστευση. Έχετε νομούς οι οποίοι χάσαν πολύ πληθυσμό λόγω της φυγής τις τελευταίες δεκαετίες, όχι χθες, αλλά και την τελευταία δεκαετία λόγω της εξωτερικής μετανάστευσης. Επομένως, λείπουν οι νέοι και οι νομούς που συγκράτησαν τους νέους τους σε μεγάλο βαθμό και προσέγγισαν και άλλους νέους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επομένως, οι νομοί οι οποίοι προσέλκυσαν περισσότερους, συγκράτησαν τους νέους τους και προσέλκυσαν και άλλους νέους από την Ελλάδα το εξωτερικό, κυρίως είναι οι νομοί που είναι προσανατολισμένοι σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Αυτοί οι νομοί έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα γιατί έχουν πολλούς νέους και λίγους ηλικιωμένους. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει το εξής, ότι μην φαντάζεστε ότι σε αυτούς τους νομούς που έχουμε που είναι θετικού, υπάρχουν μεγαλύτερη δημογραφική ανθεκτικότητα, τα ζευγάρια κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά σε σχέση με άλλους. Είναι ότι κάνουμε λίγο περισσότερα παιδιά. Δεν είναι βασικό αυτό πέρα. Είναι ότι υπάρχουν πολλοί νέοι σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι γεννήσεις κάθε χρονιά είναι συνάρτηση μια περίοδου συνάρτηση 2 παραμέτρων. Πόσα παιδιά κάνουν κατά μέσο όρο και πόσα άτομα μέσα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Να σας ρωτήσω, στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό διάλογο, το δημογραφικό θεωρητικά είναι στην κορυφή της ατζέντα. Συζητάμε για μέτρα.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Σωστά, για μέτρα ανάσχηση κλπ. Υπάρχει ένα οδικό χάρτη, υπάρχει διεθνή εμπειρία εδώ που να δείχνει.
1: Γιατί ρωτάτε εμένα, ρωτήστε το Υπουργείο. Γιατί ρωτάτε εμένα? Ο δικός χάρτης είναι ποια? Έχουν πάρθει διάφορα μέτρα, δεξιά και αριστερά, τα οποία άλλα είναι άλλα, αν λαμβάνουμε υπόψη το κόστος όφελος, δεν έχουν ένα μηδενικό αποτέλεσμα, αλλά έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Τα επιδόματα βασικά έχουν μηδενικό αποτέλεσμα παντού. Αν δεν υπάρχουν μέτρα σε άλλα πεδία, τα μέτρα τα οποία είναι επιδοματικής πολιτικής είναι συμπληρωματικά και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα μέτρα. Εμείς είμαστε επιρρεπείς στα επιδοματικά μέτρα. Τι να κάνουμε?
0: Το κλειδί, κύριε Κοντζαμάνη, όπως καταγράφεται έτσι και με τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στη χώρα μας, όπως μας το εξηγείτε, είναι αυτό, να υπάρχουν σε έναν τόπο οι προϋποθέσεις νέοι άνθρωποι να μένουν εκεί. Σωστά.
1: Η πρώτο που πρέπει να γίνει είναι, όσο αφορά το περιφερειακό επίπεδο, είναι πρώτο να συγκρατήσουμε τους υπάρχοντες νέους, γιατί είναι σίγουροι ότι θα μείνουν και δεν θα φύγουν. Mm-hmm. Εντάξει. Και ταυτόχρονα προσεκλήσουμε όσους έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν πίσω, γιατί υπάρχει μια διακοιτάση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μια σειρά νέοι, ηλικία 25-30-34 που έχουν απειβήσει με τη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα και θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής και να φύγουν στην συνύπαρξη, στην επαρχία. Αυτό είναι μια προδιάθεση που είναι θετική και διευκολύνει, αλλά από μόνη της δεν φτάνει για να υλοποιηθεί αυτή η επιστροφή.
0: Τελευταία ερώτηση, αν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για αντιστροφή των δικτών, δηλαδή για το να περάσει η Ελλάδα σε μια περίοδο όπου οι γεννήσεις θα είναι περισσότερες από τους θανάτους.
1: Όχι, να... το λέω από τώρα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση σε επόμενες δεκαετίες. Ήταν πολύ απλό το λέω. Γιατί το λέω είναι πολύ απλό για να καταλάβετε τι γίνεται. Στην εικόνα μας σήμερα, φέτος και πέρυσι, είχαμε 65.000 γεννήσεις. Πριν από 16 χρόνια είχαμε 117.000 γεννήσεις. Και πριν από 50 χρόνια είχαμε 145.000 γεννήσεις. Πώς θα γίνει αυτό πέρα? Μειώνεται συνταρακτικά το πλήθος των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Mm-hmm. Αν κάνουμε μια υπόθεση που είναι εξαιρετική, για πούμε ότι η χώρα μας δημιουργείται ξαφνικά ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα επιτρέψει στα νέα ζευγάρια, που είναι πολύ λιγότερα σχέση με το παρελθόν, να κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά, οι λιγότεροι νέοι να κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Ναι. Ακόμα και αν γίνει αυτό, παιδιά, η μείωση των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά είναι τόσο σημαντική που οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων των προηγούμενων δεκαετιών, που αποκλείεται να έχουμε τις γεννήσεις που είχαμε όχι το 1940 και το 50 και το 60, που είχαμε τις γεννήσεις την προηγούμενη δεκαετία. Την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 920.000 γεννήσεις. Την τρέχουσα δεκαετία θα έχουμε γύρω στις 680. Είναι αδύνατο να φτάσουμε ό,τι και να γίνει, mm-hmm. μεσοπρόθεσμα, δηλαδή τα λέω μεσοπρόθεσμα στις επόμενες 2-3 δεκαετίες, να φτάσουμε στα επίπεδα των γεννήσεων που είχαμε τη δεκαετία του 2000. Δεν γίνεται αυτό πέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Νωρίτερα, ο δημογράφος Σβύρων Κοτζαμάνης στο σταθμό μας και στο κεντρικό μαγκαζίνο. Συρρυκνωνόμαστε και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αδύνατον τις επόμενες 2-3 δεκαετίες να δούμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα σε ακόμη μια σημαντική αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Μιλάμε για πραγματικά σοκαριστικά ευρήματα στην έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τραγική αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Νίκη. Πράγματι είναι σε αυτή την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 104 σελίδες. Καταγράφονται σωρία περιστατικών που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα. Καταρχάς εντοπίζονται και άλλες περιπτώσεις γιατρών που είχαν παράνομη χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή ιδιόμορφου ή κάναν αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Υπάρχουν αναφορές για κάποιο νοσοκομείο που υπήρχε καταγγελία, δεν φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δημιουργεί προβληματισμό για υψηλή θνητότητα στις κάποιες κλινικές. Υπάρχουν άλλες αναφορές για διαδικασίες παράνομες εξωσωματικής γονιμοποίησης και βεβαίως υπάρχουν αναφορές για προβληματικές παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς μέτρα ασφαλείας για τα παιδιά, για προβληματικές παιδικές χαρές, για κινηματογράφους, για διαφθορά στο δημόσιο με απευθείας αναθέσεις έργου και για δήμους και κοινότητες, mm-hmm. για μια υπηρεσία μεταφορών για την οποία, ενώ υποχρεωνόταν η ίδια υπηρεσία μεταφορών να κάνει ελέγχους σε φορτηγά που προκαλούν μερικές φορές ατυχήματα γιατί δεν διατηρούν σωστά τα συντηρούν τα λαστικά ή δεν έχουν τις αντίστοιχες παρεμβάσεις, δεν έκανε για μία δωδεκαετία τους προβλεπόμενους ελέγχους.
0: 12 χρόνια.
7: Είναι ένα κύκλος παρανομιών, βεβαίως. Είναι ένα κύκλος παρανομιών και είναι ενδεικτικό για το τι συμβαίνει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς να δημοσιοποιείται.
0: Βασίλη.
7: Στην έκθεση αναφέρεται ότι υπήρχαν 1.500 περίπου παραπομπές υπαλλήλων σε πειθαρχικά συμβούλια και γύρω στις 750 ποινικές διώξεις για παρανομίες για τις οποίες ενημερώθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια.
0: Να σε ρωτήσω λίγο για να καταλάβουμε. Μιλάμε για μια συνολική έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
7: Για το 2025,
0: σωστά.
7: Για την προηγούμενη χρονιά με όλα αυτά.
0: Σωστά. Είναι τα στοιχεία που περιέχονται μέσα σε αυτήν ικανά να μας δώσουν και μια εικόνα για το αν έκανε ή δεν έκανε τους ελέγχους που θα έπρεπε στον κλάδο της υγείας? Γιατί είναι και αυτή η μεγάλη συζήτηση.
7: Υπάρχει κάποιες αναφορές και έχουν συγχωνευτεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι παλιοί θεωρητές υγείας.
0: Σωστά, η Ράμπο που λέμε.
7: Η δημόσια διοίκηση που ήταν παλιά ο θεωρητής δημόσιας διοίκησης, όλοι αυτοί έχουν συγχωνευτεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχουν αναφορές αν δει επιμέρους 250 ελέγχους που είχε οι επιθεωρητές υγείας τα προηγούμενα χρόνια, πρώτου 2019-2020 που δημιουργήθηκε η αρχή, ότι μπορεί να ήταν περισσότεροι. Αυτό το αρνείται βέβαια η αρχή και λέει ότι και εδώ έγιναν κάποιοι έλεγχοι με μια όμως διαπιστώνεται μικρή παραβατικότητα σε σχέση και με τις σχετικούς έλεγχους, γιατί λένε ότι έχουν απορροφηθεί επιθεωρητές υγείας σε εμάς, άρα ναι. Δεν αλλάζει σε κάτι, και αυτό έχει γίνει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα.
7: Το έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Νίκη γενικά δεν δημοσιοποιείται, δεν υπάρχει μια έκθεση, δεν γνωρίζουμε για τους ελέγχους και αυτά, δεν είναι κάποιο επιμέρους. Βγήκε αυτή η έκθεση τώρα και καταλαβαίνουμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία για τα προβλήματα στο δημόσιο τομέα και στους ελέγχους βέβαια και σε ιδιωτικούς γιατρούς, που αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των ημερών.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αξίζει να αναζητήσετε αναλυτικά τα ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα νέα και είναι και άλλες οι πτυχές. Αναφέρθηκαν από τον καλό συνάδελφο, για παράδειγμα, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικές χαρές που κρίνονται επικίνδυνα και έχουμε και διάφορα μέτρα που λαμβάνονται τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε και παρακολουθούμε, ας είναι τουλάχιστον καταλήτης αλλαγών αυτές οι διαπιστώσεις της έκθεσης. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε το πρωί για το θέμα των ελέγχων.
8: Όλη η κουβέντα στην Ελλάδα πριν από αυτή μας την πράξη ήταν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να αποσυνδεθούν από την πολιτική ηγεσία για να αποκτήσουν διαφάνεια και να αποκτήσουν ανεξαρτησία.
9: Ναι, όχι να αδρανοποιηθούν.
8: Έτσι
9: όμως
8: κάναμε. Την ενιαίαρχη διαφάνεια που πήγε και το ΣΕΙΠ, να μην μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό υπάγεται στον εκάστοτε πολιτικό προϊστάμενο. Έχει βγάλει η κυρία Ρογκάκο από την ενιαίαρχη διαφάνεια, έχει βγάλει μια λίστα, έχει αρκετές χιλιάδων ελέγχων.
0: Και βέβαια το κομμάτι που αφορά και το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Για ακούστε.
8: Η κυρία Γάκα έστειλε στις 23 Ιουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ένα χαρτί που λέει «Αγόρασα συμπληρωματικά μηχανήματα οζωνοθεραπείας». Έβαλε τιμολόγιο. Το έστειλε 23 Ιουλίου. Τώρα στην Ελλάδα όλοι είμαστε, έτσι. 23 Ιουλίου, έστειλε στο Σύλλογο, τέλος Ιουλίου. Φύγανε εκοπές όλοι, ήταν εκεί πέρα. Αφού είχε κλείσει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Πήγαν διακοπές όλοι. Τι να γίνει εκεί πέρα, είχε κλείσει ο ιατρικός σύλλογος. Η δηλώση του Υπουργού Υγείας. Έτερος Υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, διαπιστώνει ότι εδώ υπάρχει θέμα.
10: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά.
0: Ενίοτε γιατί είμαστε διακοπές. Η Ελένα Φιντανίδου είναι μαζί μας. Είναι μια σημαντική έρευνα αυτή που κάνει για την κατάσταση στο ΕΚΑΒ. Και εκεί η αφορμή είναι τραγική, ως ήθιστε στη χώρα μας. Οι δύο θάνατοι, μια 65χρονη γυναίκα στην Έγινα προημερών, την περασμένη Κυριακή, ένα 15χρονο παιδί σε χωριό της Λάρισας. Έλενα, τι βρήκαμε, γιατί υπάρχει αυτό το μοτίβο, άνθρωποι που καταλήγουν περιμένοντας ακόμη και μία ώρα ή και περισσότερο το ασθενοφόρο να φτάσει?
11: Ναι, δυστυχώς, Νίκη, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα, έτσι, στην επίγουσα ιατρική, στην προνοσοκομιακή φροντίδα. Υπάρχουν και στα οχήματα ελλείψεις. Είναι ακινητοποιημένα πάρα πολλά οχήματα, και άνω του 50% καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, γιατί είναι παλιά οχήματα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, χωρίς ανταλλακτικά κάποια, παρουσιάζουν βλάβες. Mm-hmm. Και βεβαίως λείπουν και διασώστες. Οπότε, πρόβλημα έχουμε στην Αθήνα. Φανταστείτε στην περιφέρεια, δηλαδή στην Αθήνα, αντί για 100 ασθενοφόρα την ημέρα, το καλοκαίρι είχαμε 50 έως 55, τώρα λένε 65 με 70 και τη νύχτα βγαίνουν 30-35 αντί για 50.
0: Για όλη την Αττική.
11: Για να σκανάρουν έτσι για όλη την Αττική, το οποίο είναι λίγα, δεν τα λες και πολλά, με όλα αυτά που συμβαίνουν συνεχώς. Από τροχέα μέχρι οτιδήποτε, τέλος πάντων. Στα νησιά υπάρχει τα κέντρα υγείας, έχουν δικά τους ασθενοφόρα, δεν έχουν διασώστες. Εκεί βλέπεις άλλες ειδικότητες, νοσηλευτές, ακόμη και ένστολους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η μεταφορά ενός ασθενή δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Και απαιτεί και εξειδίκευση και εκπαίδευση, σωστά.
11: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι
11: ακριβώς. Δηλαδή να του κάνεις κάρπα, εάν έχει τέτοιο θέμα, ή πώς θα το μεταφέρεις, αν έχει σπαθεί κάτι, πώς θα το μετακινήσεις μέσα.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσοι διασώστες λείπουν από το σύστημα? Τι λέει το ΕΚΑΒ?
11: Για το πόσοι διασώστες, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Δεν έχω καταφέρει να βρω αυτό το στοιχείο. Αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή θέλουν 1.500 για να λειτουργήσουν σωστά. Να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτή για είναι, να είναι μια απάντηση.
11: Σωστά. Ναι. Για να λειτουργήσει σωστά το ΕΚΑΒ θέλουν 1.500 διασώστες.
0: Λοιπόν.
11: Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Και να κάνουμε και έτσι μια. Συνέβη αυτό που συνέβη την Κυριακή με το 15χρονο. Έτσι. Σήμερα στην Ηλιούπολη, για να δούμε και τη σημασία, αυτό που λέμε επίγουσα ιατρική, ότι είναι επίγουσα ιατρική. Στην Ηλιούπολη κατέρευσε μια γυναίκα. Άμεσα πήγε το ασθενοφόρο, πήγαν οι διασώστες, της έκαναν κάρπα, τη μετέφεραν στον Ερυθρό Και η τελευταία τωρινή πληροφορία που έχω είναι ότι μάλλον ανατάχθηκε. Οπότε βλέπουμε ότι επίγουσα ιατρική είναι αυτό που λέει.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλη μόνο. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε στο Mega News 104,6 ο κύριος Μαθιόπουλος. Ο κύριος Μαθιόπουλος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
9: Έχουμε ένα θέμα κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές που εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα κυρίως με πληρώματα, όχι με ασθενοφόρα. Στην Αττική, ας πούμε, ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουμε περίπου 60 με 70 ασθενοφόρα και πρωί, απόγευμα και 35 με 40 τη νύχτα. Σίγουρα θέλει περισσότερο προσωπικό. Θέλει περισσότερους τομείς να δημιουργηθούν και να επανδρωθούν όλοι αυτοί οι τομείς. Για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο χρειάζεται το ΕΚΑΒ. Θέλουμε τρεις βάρδιες, άρα θέλουμε 10 με 11 διασώσεις για να λειτουργήσει 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο.
0: Πάμε τώρα να δούμε και όλα τα νεότερα από το μέτωπο των ερευνών γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γωγό Μπαλή είναι μαζί μας. Γωγό.
12: 28χρονη υπάλληλος του γραφείου κλείθηκε να καταθέσει σήμερα ως μάρτυρας υπεράσπισης από την πλευρά των κατηγορουμένων.
0: Του γραφείου εννοούμε του ιατρείου.
12: Του ιατρείου, ναι, στην οδό Καρνεάδου. Πρόκειται για την υπάλληλο που ανήκει στην απογευματινή βάρδια. Η μάρτυρα, η οποία δύο φορές έχει δώσει προανακριτικά κατάθεση, να σου πω, ο Νίκη, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3:30, την ώρα δηλαδή που ήρθε και ασθενής τον 58χρονο, ο οποίος είχε εξαπλώσει λίγο πιο πριν στον καναπέ του γραφείου και βρισκόταν μέσα και ξεκουραζόταν. Μέχρι τις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και τον εξέταζε, καθώς στις 4:06 έχει κοπεί παραπεμπτικό για εξετάσεις, κάτι που είχε προσκομιστεί και στην ανάκληση. Επιπλέον έχει καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για τη βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου και από το κινητό τηλέφωνο στους διασώστες μετέφεραν εν ζωή τον τραγουδιστή. Στο πλαίσιο τώρα της ανάκλησης θα κληθούν να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες. Η υπεράσπιση τώρα των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, σύμφωνα με πληροφορίες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο ο 58χρονος και να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Αναμένουμε να δούμε πότε θα κατατεθεί το αίτημα και αν τελικά θα κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γωγό. Η Γωγό Μπαλή. Οι καταθέσεις συνεχίζονται. Οι μαρτυρίες, όπως δίνονται στις αρχές, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με άλλες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, εδώ η υπάλληλος του ιατρείου λέει ότι διακομίστη εν ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Από τους διασώστες δεν είχαμε την ίδια εικόνα. Είναι όλα ανοιχτά, είπε νωρίτερα στον Sky η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
13: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο με οποιονδήποτε τρόπο. Αν παρέχει οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί. Πλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ανάκρισης. Από εκεί πέρα καλούνται από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους. Ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πιστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση και τη άρση τηλεφωνικού απορρίτου.

0: Και ο κύριος Κομιανός, ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόμαστε συνήθως ως υπνοθεραπευτή, μίλησε ο δικηγόρος του, ο κύριος Γιάννης Γλύκας.
1: Το τελευταίο χρόνο είχαμε μια πιο έντονη συνεργασία. Υπήρχε και μια υπογραφή, μια σύμβαση σε άλλο χώρο. Εκεί που θα γινόταν και το ραντεβού με το μετέπειτα κλειπώντα, μου έστελνε πελάτες. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πληρωνόταν κατά αποκοπή. Για κάθε πελάτη, κατά κάποιο τρόπο, λάμβανε ένα χρηματικό ποσό. Ταντεύω.
0: Εδώ περιγράφει ο κύριος Γλύκας τη συνεργασία που είχε ο εντολέας του με τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί. Αξίζει όμως να ακούσουμε τις επισημάνσεις και του ιατροδικαστή. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Λεών, μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα.
2: Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε κάθε τι χάρπαστο για πράξεις οι οποίες είναι ιατρικές και αφορούν την πλαστική χειρουργική ή τη δερματολογία σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αδειοδοτημένος, δεν γνωρίζει τίποτα, δεν έχει καμία απολύτως γνώση. Δηλαδή ακούμε τραγικές καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι γίνονται ενέσιμα από ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή μπορεί να είναι από αισθητική έως κομμώτριες.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι 2:30, αρκετά τα προβλήματα στους δρόμους αυτήν την ώρα. Έχουμε και την Κατερίνα Μπούκα που θα μας μεταφέρει τις συνήθεις παρενέργειες κάθε κύματος κακοκαιρίας στο Λεκανοπέδιο. Τι έχουμε, Κατερίνα?
3: Είχαμε μία ενημέρωση ότι φανάρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτο στην περιοχή του Νεοκόσμου.
0: Πολύ προσοχή λοιπόν εκεί, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό και με τους δρόμους ιδιαίτερα ολισθηρούς. Και ελάτε να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, είναι το δημογραφικό. Με αφορμή αυτή τη μελέτη του δημογράφου, του καθηγητή, του κ. Κοτζαμάνι, δείχνει κατάρρευση των γεννήσεων, ανατρέχει στο 2009 και μετρά μέχρι το 2024 και όπως τον ακούσατε να λέει στο κεντρικό μαγκαζίνο, δεν έχουμε να ελπίζουμε σε τίποτα για τις επόμενες 2-3 δεκαετίες. Είναι στο στούντιο ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι είναι το νούμερο ένα θέμα.
4: Βόμβα το λέγαμε.
0: Βόμβα του δημογραφικού, κατάρρευση των γεννήσεων, συρρήκνωση. Έχουμε προβολές ότι θα είμαστε το 2050 8,5 εκατομμύρια. Θυμίζω προβολή. Απεσιόδοξο σενάριο, μένα, αλλά προβολή της διανέωσης. Τι κάνουμε, Περικλή?
4: Τι κάνουμε για μια κατάσταση που θυμίζει λίγο ακολουθία διαδικού αριθμού, ξέρεις, αυτό το 001, 00 πάλι δύο άση κτλ. Όπου το ένα είναι ένα παιδί και το 0 είναι κανένα παιδί. Εκεί είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ακριβώς επειδή μας έχει απασχολήσει τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα αυτό, είχα μια συζήτηση πριν από μία δεκαετία. Μια ολόκληρη δεκαετία με την Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια στο Χαροκόπη Πανεπιστήμιο, η οποία επίσης έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα του δημογραφικού. Μου έλεγε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι ακόμη κι αν λαμβάναμε όλα τα πιθανά και δυνατά μέτρα για να ενισχύσουμε έτσι τις γεννήσεις ως πολιτεία, θα χρειαζόντουσαν δύο γενιές τουλάχιστον για να δούμε να αντιστρέφεται.
0: Μιλάμε για πολλές δεκαετίες. Να βάλω στο κάδρο, θυμίζοντας αυτό που μας είπε, το άκουσαν οι ακροατές μας λίγο νωρίτερα, ο καθηγητής που εκπώνησε τη μελέτη, ο κύριος Κοτζαμάνης. Τα επιδόματα δεν υπάρχει περίπτωση να λύσουν το δημογραφικό.
4: Μου έλεγε γι' αυτό ακριβώς. Πριν από μια δεκαετία, τι γίνει μια δεκαετία μετά? Τίποτα. Οι ειδικοί, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι είμαστε τώρα εκεί που ήμασταν. Και είναι προφανής ο λόγος, διότι όταν λες σε νέους ανθρώπους που παίρνουν τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη, θα σου δώσω ένα βοήθημα για να κάνεις παιδιά, δεν θα κάνουν παιδιά.
0: Σε αγοραστική δύναμη, γιατί θα μας μαλώσουν από την κυβέρνηση.
4: Σε αγοραστική δύναμη, ό,τι θέλουν. Ναι. Ούτε καν τελευταία, πρώτη-τελευταία, αλλά πάντως είναι χαμηλή μισθή. Όταν τους λες ότι θα σου δώσω ένα βοήθημα για να κάνεις παιδιά, αλλά ξέρουν πως δεν μπορούν να βρουν σπίτι εύκολα ή αυτό το σπίτι θα είναι πανάκριβο, δεν θα κάνουν παιδιά. Και λένε επίσης ότι υπάρχει ένας κοινωνικός παράγοντας που οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση, ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, ότι κοιτάζουν τις καριέρες τους, ότι τα παιδιά δεν είναι αποστολή πια. Όχι, είναι όμως, συνδέονται, εξακολουθούν να συνδέονται με μια αίσθηση καθήκοντος, και όταν ένας νέος άνθρωπος θέλει να κάνει ένα παιδί, θέλει τουλάχιστον για να του δώσει ίσες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά. Το λέω επειδή εκτός όλων των άλλων είναι και χαοτικό,

0: Είναι πολύ μεγάλο το χάσμα των ανισοτήτων και στη δική μας χώρα.
1: Έτσι. Θυμηθούμε τα αποτελέσματα, τώρα τα συζητούσαμε, του διαγωνισμού αξιολόγησης PISA, το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων.
0: Ακριβώς.
1: Και ας θυμηθούμε ότι σε αυτή τη χώρα κάποτε υπήρχε κοινωνική κινητικότητα. Αν προσπαθούσες πολύ, είχες σημαντικές πιθανότητες να ζήσεις καλύτερα από τους γονείς.
0: Και το έβλεπες. Συγγνώμη, θα σου κλέψω λίγο χρόνο. Εγώ, ας πούμε, που μεγάλωσα στην πλατεία Αμερικής, οι πολυκατοικίες είχαν μια κοινωνική διαστρωμάτωση. Στο ισόγειο είχα συμμαθητές που μπορεί και να άνοιγαν στο σαλόνι έναν καναπέ κρεβάτι για να κοιμηθούν. Στο δεύτερο, τρίτο, τα παιδιά μοιράζονταν κάποιο δωμάτιο πιο ψηλά. Είχαν το δικό τους δωμάτιο,
1: κόλλαγαν
0: όποια φύσα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και τότε που έχουν περάσει κάποια χρόνια, τέλος πάντων, συνήθως ήταν δύο τα παιδιά. Οι τριτεκνοί ήμασταν σπάνιοι, να το πω έτσι. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το κανένα αρχίζει να γίνεται πιο ισχυρό,
1: κανόνας,
0: ακόμη και από το ένα.
1: Το κανένα αρχίζει να γίνεται κανόνας, δυστυχώς. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Στην πολιτική επικαιρότητα, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω την Πέμπτη θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει ρίξει κάπως τους τόνους στην εσωτερική προεκλογική κομματική αντιπαράθεση. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση που απευθύνεται στο τεχνολογικό οικοσύστημα, ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο από το κόμμα του και από την κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Ότι δεν είμαστε πια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και ότι η οικονομία μας τα πάει πολύ καλύτερα σε ρυθμούς ανάπτυξης από τις υπόλοιπες της ευρωπαϊκής οικογένειας κρατών. Ας ακούσουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο.
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαι εδώ για να μιλήσω για την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Έχουμε μια οικονομία που είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δανειζόμαστε, νομίζω, με χαμηλότερους επιτόκια από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στα αγγλικά προφανώς, όπως καταλάβατε, η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα όμως στην Αθήνα υπάρχει γκρίνια και υπάρχει και ένταση όχι μόνο από την αναμενόμενη κομματική αντιπαράθεση ή τέλος πάντων την προεκλογική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, υπάρχει γκρίνια και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, για να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν είναι η πρώτη που κάνει αυτήν την επισήμανση. Πριν από λίγες ημέρες, στην κρατική ραδιοφωνία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κ. Κερίδης.
4: Κατανοώ ότι μετά από 7 χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί, να πούμε, στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε, έτσι δεν είναι.
1: Στην αντιπολίτευση πάλι έχει ξανανοίξει μία συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεννόησης, συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, όπως είπε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μπορούμε να πάρουμε το ρεπορτάζ από τον Αντώνη Γιώκα που είναι μαζί μας. Είναι μία συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται, Αντώνη.
5: Ναι, και δεν είναι ο πρώτος ο κύριος Δραγασάκης, είναι όμως αυτός που βάζει το πλαίσιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Χθες, μιλώντας στο Mega News 14,6. Ο κ. Δραγασάκης έθεσε ξανά το ζήτημα ότι μπορεί να υπάρξει περιθώριο συνεννόηση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, την Ελλάδα και στα μικρότερα κόμματα της αριστεράς και πρέπει σταδιακά, όπως και να έχει τη δουλειά, είπε, να αρχίσουν να αμβλύνονται οι εντάσεις που υπάρχουν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Θέλω να υπενθυμίσω βέβαια ότι έχουν προηγηθεί και άλλοι. Έχει προηγηθεί ο Γιώργος Σιγαντάρης, ο οποίος είναι θεωρητικός της Σοσιαλδημοκρατίας και ο άνθρωπος που συνέταξε το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και επανήλθε, και επανήλθε σε αυτό ο κύριος Γιακαντάς, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, ναι.
5: Προφανώς. Στη συνέχεια είχαμε νωρίτερα δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τον Απόστολο Πάνα και είχαμε και τον κύριο Βλονίτση που πριν συμπληρώσει 72 ώρες στο ΠΑΣΟΚ έβαλε μπελάδες στον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί έβαλε μπελάδες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ανοίξει σε καμία περίπτωση αυτή η συζήτηση. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο και άρα κανείς δεν θέλει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, είναι ανταγωνιστική διαδικασία.
1: Βέβαια, αυτή η συζήτηση ανοίγει, με συγχωρείς Αντώνη που σε διακόπτω, αλλά έχω μπροστά μου την κάρτα με τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ. Ανοίγει διαρκώς με αφορμή τις μετρήσεις. Γιατί από τη μια έχουμε ευρήματα όπως το χθεσινό της ΑΛΚΟ, ότι το 67% των πολιτών θέλει αλλαγή, δεν θέλει τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης και από την άλλη τα ποσοστά δίνουν ένα προβάδισμα 10 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία και έναν κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση που μοιάζει παγιωμένος.
5: Αυτό πήγα να πω, ότι προκύπτει αντικειμενικά αυτή η συζήτηση, διότι ούτε οι προγραμματικές διαφορές είναι ανυπέρβλητες, αντικειμενικά. Οι πολίτες είναι αυτοί που βάζουν το ζήτημα επιτεκτικά και νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι των προοδευτικών κομμάτων ζητούν μια κυβέρνηση συνεργασίας, έστω με μεγαλύτερη πάντα διαφορά από μια κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στην Ελλάδα. Και το ΠΑΣΟΚ όμως ξαναλέω ότι στην προκειμένη περίπτωση και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, τα κομματικά επιτελεία τόσο στη Χαριλαου όσο και στην Αμαλίας, θεωρούν ότι αυτή η συζήτηση δεν βοηθάει κανέναν άλλον πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι και οι δύο, θεμητό είναι, διεκδικούν με τη σειρά τους την πρώτη θέση, ασχέτως τώρα αν είναι ρεαλιστικό ή όχι αυτό το ενδεχόμενο με τις παρούσες.
1: Λοιπόν, η συζήτηση είναι ανοιχτή και τροφοδοτείται διαρκώς από νέες δηλώσεις. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Γιώκα για το ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε για του λόγου του αληθές ο κύριος Δραγασάκης εδώ σε εμάς στο Mega News 104,6.
6: Υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει να ληφθεί ευθύνη για μια συνδιαμόρφωση ενός άλλου κλίματος. Κυρίως αναφέρθηκα στο αριστερή συμπαράταση του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό αφορά όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται αριστερά προοδευτικά.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, εδώ και λίγα 24 ώρα βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε στον 984.
7: Θα μπορούσε κάλλιστα να συζητήσει με την Ελλάδα, με έναν απομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να συζητήσει και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρξει του ίδιου επαφή και συνεργασία με αμοιβές υποχωρήσεις.
1: Και ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης είναι ο άνθρωπος, διδάκτορ κοινωνιολογίας, που είχε την ευθύνη, την επιστημονική ευθύνη για το λεγόμενο μανιφέστο Τσίπρα. Να τον ακούσουμε.
8: Την ανάγκη δηλαδή συνάντησης των τριών δυνάμεων της δημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας σε ένα νέο τόπο. Και οι τρεις από μόνοι τους έχουν οδηγηθεί σε κάποια αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν όχι εάν επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ήσαν στα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, αλλά σε μια καινούργια πολιτική αφήγηση.
9: Απόγνωση. Μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο. 20-30, εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
10: Οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη βδομάδα.
11: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκαν, διαφορά πάρα πολύ.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
9: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Okay, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια ανάσα πριν την αρχή της χειμερινής περίοδου, η νούμερο ένα ανησυχία για τους πολίτες και όχι μόνο στη χώρα μας, είναι το εκρηκτικό κόστος της ενέργειας και χωρίς ορατό ορίζοντα εκτόνωσης αυτής της κατάστασης. Για του λόγου του αληθές, αν εστιάσουμε σε επιμέρους περιοχές της Ελλάδας, τα πράγματα είναι ακόμη δυσκολότερα. Ο κύριος Μωραΐτης που θα ακούσετε είναι ο πρόεδρος Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου και μιλά για τις τιμές των καυσίμων στο νησί του.
13: Το νησί αυτή τη στιγμή είναι στο 85-90%. Η βενζίνη στη Μήλο είναι από τις ακριβότερες στην Ελλάδα και οι τιμές που παίζουν αυτή τη στιγμή, εγώ έχω την τύχη να είμαι γείτονας με το πιο ακριβό βενζινάδικο, που είναι στα 2,63. Το είδα χθες και έτρεβα τα μάτια μου. Οι τιμές στη Μήλο ξεκίνανε από 2,47 και φτάνουν μέχρι και το 2,63.
1: 2,63 η ακριβότερη τιμή, αλλά πάντως γύρω στα 2,5 ευρώ η μέση τιμή στα βενζινάδικα για το νησί της Μήλου. Όλο αυτό πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας για το θέμα.
14: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Αυτό πρέπει να μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία.
1: Και ήταν άμεση απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
15: Για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Άρα ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ καλός στα βίντεο ή τέλος πάντων κάνει καλύτερα βίντεο από ότι κυβερνάει τον τόπο.
1: Εχμηρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν ήταν μόνο ο κύριος Μαρινάκης που απάντησε στον πρόεδρο της Ελλάς. Απάντηση ήρθε και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Βασίλη, στο μεταξύ, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνουν αύριο οι εξειδικεύσεις των μέτρων που περιμένουμε για τη στήριξη στο ενεργειακό.
16: Νομίζω πως όχι. Περιμένουν μέρα-μέρα να βγάλουν αυτή την περιβόητη ανακοίνωση. από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω, Νίκη, ότι αυτό που περιμένει το οικονομικό επιτελείο αυτή την ώρα είναι τα δηληστήρια, η διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια, για να δούμε και αν θα υπάρξει από εκεί κάποια επιπλέον επιδότηση, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Διότι νομίζω ότι εκεί και αυτή την ώρα και τους καταναλωτές, αν και βρισκόμαστε σχεδόν 2,5 με 3 εβδομάδες νωρίτερα, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται για αυτή τη στιγμή. Πάντως να σου πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών μιλάει για εύκολες λύσεις ό,τι αφορά αυτά τα οποία ανακοίνησε ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας παράλληλα ότι ο λογαριασμός του κύριου Τσίπρα δεν βγαίνει. Λέει, για παράδειγμα, για το ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, δηλαδή όπως το έκανε η Ισπανία. Λέει το οικονομικό επιτελείο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στην Ευρώπη και απαγορεύεται η μετάταξη των καυσίμων και μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία λέει επίδημος στο μέτρο, αλλά το πήρε πάρα πολύ σύντομα πίσω. Το ανακάλεσε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο μισό, όπως και λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 4 δισεκατομμύρια φέρνει συνολικά, άρα θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός. Για τα δηληστήρια, το τρίτο κομμάτι, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, για την υπερκέρδη των δηληστήριων για τη φορολόγησή τους, ότι αυτή η καθάριση θα γίνει τον Ιούνιο του 2027. Άρα λοιπόν, ακόμα και να τα φορολογήσουν τα δηληστήρια τα υπερκέρδη τους,
1: δεν θα τα πάρουν τώρα.
16: Στον κρατικό προϋπολογισμό του χρόνου, τώρα καίει η τιμή στην Αγγλία, άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση τώρα. Και επίσης για το πλαφόν και στα δηληστήρια. Εκεί λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι κανένα εργαλείο δεν είναι ταμπού, αλλά έχει άλλο τρόπο η κυβέρνηση, άλλη στόχευση η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος των καυσίμων. Αυτό το οποίο θα αποκαλυφθεί τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες τουλάχιστον.
1: Να το δούμε.
16: Να δούμε πότε θα γίνει και αυτή η ανακοίνωση.
1: Να το δούμε. Είναι μεγάλη αγωνία όλων των πολιτών και όλων των επιχειρηματιών επίσης. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τσεκούρα. Ξέρετε, όλο αυτό συμπαρασύρει συνολικά το κόστος ζωής και την ώρα που μιλάμε για μάχη με την ακρίβεια, η τάση της αγοράς παραμένει σταθερά αντίστροφη, ανωδική δηλαδή. Μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα, μεταξύ άλλων και για το ψωμί, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, είναι ο κύριος Ιάσον Καπλάνης.
17: Έχουμε μια καταγραφή ότι έχουν κλείσει γύρω στα 1500 αρτοποιεία την τελευταία τριετία. Μιλάμε για το 10% του κλάδου αυτή τη στιγμή. Τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Είναι πολύ απλό. Οι συνάδελφοι μπαίνουν μέσα. Υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες δυστυχώς όμως δεν καλύπτουν το πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε και άλλες αυξήσεις στο άμεσο μέλλον. Στην Αττική που βλέπουμε, οι τιμές που ήταν γύρω στο 1 με 1,10 η φρατζόλα των 350 γραμμάριων, τώρα βλέπουμε δεκάλεπτες αυξήσεις.
1: Λοιπόν, είναι στο στούντιο με έκτακτη, πολύ δυσάρεστη είδηση, η Κατερίνα Μπούκα. Κατερίνα.
18: Είχαμε νωρίτερα θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές στην περιοχή Σιάννα της Ρόδου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, είχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο πυροσβέστης έσπευσε στο σημείο προκειμένου να συνδράμει και κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Έχουμε και κάποιες νεότερες πληροφορίες σε σχέση με το περιστατικό στη Βουλιαγμένη, οι οποίες προέρχονται από ακροατή, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του σκηνικού. Σύμφωνα λοιπόν με την μαρτυρία, ο λόγος του ατυχήματος δεν ήταν το ληστηρό οδόστρωμα, αλλά το ύψος του φορτίου, δηλαδή η μπουλντόζα την οποία κουβαλούσε το Ινταλίκα, βρήκε σε γέφυρα, προσέκρουσε σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτό το ατύχημα, ενώ αποκολλήθηκαν και κομμάτια τσιμέντου από τη γέφυρα. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή στους δρόμους γενικώς. Σήμερα η μέρα είναι δύσκολη. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ηλία Γεωργάκη, που έχει το ρεπορτάζ όσο κανείς άλλος τολμώ να πω στη χώρα περί τα ασφαλιστικά, να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό το επίδομα των 400 ευρώ καθαρά που ανακοίνωσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ηλία, έχεις κάνει ρεπορτάζ και εδώ πρέπει να σταθούμε στην προέλευση αυτών των χρημάτων. Ποιος θα πληρώσει δηλαδή. Καλό μεσημέρι.
19: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καταρχάς να κάνω μία επισήμανση πριν να καταλάβει και οι ακροατές τι συμβαίνει. Υπάρχει μία εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων η οποία θεσπίστηκε επί μνημονίων το 2010 και την καταβάλουν με κλιμάκωση μαζί με το φόρο που συναναλογεί κάθε μήνα 440.000 συνταξιούχοι με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ. Έτσι μέχρι σήμερα έχει φτιαχτεί ένας κουμπαράς περίπου 10 δις ευρώ. Αυτός ο κουμπαράς, ο στόχος του είναι να χρηματοδοτήσει το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών, δηλαδή έναν κουμπαρά αλληλεγγύης των γενεών, ο οποίος μέχρι τέλος του 2016 εκτιμάται ότι θα έχουν εισορευτεί πάνω από 23 δις ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσωπες συντάξεις. Πάντως να επισημάνω εμβόλυμα ότι στις 7 Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή σε λίγες μέρες, θα υπάρξει μια πολύ σημαντική πιλωτική δίκη στο ελεκτικό συνέδριο, όπου θα κριθεί η τύχη αυτής της εισφοράς αλληλεγγύης.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται λοιπόν, τώρα με αυτήν την έκτακτη ενίσχυση.
19: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η έκτακτη εισφορά θα χρηματοδοτήσει, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού, θα επιχορηγήσει είναι το επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο θα δοθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο σε 2.220.000 δικαιούχους.
1: Άρα, Ηλία, δεν έρχεται από κάποιο υπερπλεώνασμα ανάπτυξης.
19: Δεν είναι μέρισμα ανάπτυξης, όπως είπαν, αλλά προκύπτει, και αυτό είναι αποκάλυψη, ότι θα δοθεί μέσω της εισφοράς. Δηλαδή, δεν διορθώσανε την εισφορά αλληλεγγύης και δώσανε τα χρήματα αυτά. Τα δώσανε στους χαμηλοσυνταξιούχους, όπου θα πάρουν το 400 το Νοέμβριο.
1: Άρα οι ίδιοι οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν για αυτήν την
19: ίδιοι οι συνταξιούχοι που είναι ας πούμε υψηλόμισθοι, γιατί μιλάμε για πάνω από 1.468 ευρώ αυτοί που παίρνουν, που πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης, θα επιδοτήσουν έμεσα τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο θέμα, και μεγάλο θέμα είναι ότι η κυβέρνηση ένα μνημονιακό νόμο του 2010, ναι, όπου 440.000 συνταξιούχοι πληρώνουν διπλή εισφορά, δηλαδή διπλή φορολόγηση, πληρώνουν και την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο τους κάθε μήνα. Αυτό είναι άδικο, και γι' αυτό πήγαν και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Είναι άδικο και παράνομο σύμφωνα με τους ειδικούς.
1: Να δούμε τι θα κρίνει και η δικαιοσύνη.
19: Να πληρώνεται στην ουσία δύο φόροι τη στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι μειώνεται την φόρη. Προσέξτε, είναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Ο Ηλίας Γεωργάκης, αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς θα καταβληθεί αυτή η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Στα νέα, αναζητήστε τι. Εκτός συνόρων τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ζούμε έναν πρωτοφανή πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης. Πρωτοφανή, θα μας πει η Αναστασία Μπαλέσδροβα γιατί. Γιατί ξεπερνά κατά πολύ, Αναστασία, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε on camera τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτίθεται σε δημοσιογράφους. Εδώ πια μιλάμε για πόλεμο.
20: Ναι, είναι ένας πόλεμος που του κήρυξαν και τέλεια μέσα ενημέρωσης όπως το Fox News. Τι έγινε καταρχάς να πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ απαγόρευσε στο CNN, στο Πολίτικο και στο MS Now να καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, τις δηλώσεις του, και τώρα αυτά τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν καταθέσει αγωγές εναντίον του Αμερικανού Προέδρου ήδη στηρίζονται από τα άλλα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, μεταξύ αυτών και το Fox News, το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Εδώ μπαίνει μια γραμμή, έτσι. Η γραμμή είναι το Σύνταγμα. Είναι προφανές, αυτό υποστηρίζουν, ότι είναι μια αντισυνταγματική ακριβώς απόφαση τα μέσα.
20: Είναι η πρώτη τροποποίηση του Συντάγματος που προβλέπει την ελευθερία του τύπου. Ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει πουλ του Λευκού Οίκου, που σημαίνει ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου δεν καλύπτονται, και ήδη υπήρξε ένα βίντεο στο οποίο βλέπαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει και δεν ακούγαμε τη φωνή του.
1: Βρήκε όμως λύση, εναλλακτική το επιτελείο του.
20: Έτσι ακριβώς. Ήδη εκπέμπει ένα κανάλι στο YouTube που ονομάζεται Trump TV. Λένε οι συνεργάτες του ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να παρακάμψει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό το μπλόκο των μέσων ενημέρωσης. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η μέρα και τι θα δούμε από δηλώσεις του, γιατί έχει, πέρα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει να πάει και σε κάποιες εκδηλώσεις. Θα δούμε τι κάλυψη θα υπάρξει εκεί και τι θα ακούσουμε από αυτά που θα πει.
1: Και να δούμε τι θα κρίνει και η Αμερικανική δικαιοσύνη. Νομίζουμε ότι εξαντλούνται τα πρωτοφανή, αλλά η καθημερινότητα μας εκπλήσει δυσάρεστα διαρκώς, Αναστασία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πολύ, η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Και είναι στο στούντιο η Αγγελική Καρδιόλακα. Να δούμε τι γίνεται και με τις αγορές. Αγγελική.
0: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.687,7 μονάδες κινείται την ώρα αυτή ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,44%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,96%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 2,54%. Στον χρυσό, η τιμή του κινείται στα 4.354 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 0,67%. Το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,9 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,65%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Και ώρα για αθλητική ενημέρωση. Ο Γιώργος Νικοκύρης είναι εδώ στο στούντιο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με την εθνική μας, φαντάζομαι, δικαιωματικά, ναι. Σωστά.
21: Σωστά, με την εθνική μας. Άλλωστε, έχουμε μπει σε μέρες Nations League. Εθνική που αύριο το πρωί φεύγει για το Βελιγράδι. Την Πέμπτη το βράδυ αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Μαρακανά, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Το πρώτο σημαντικό παιχνίδι από τα τέσσερα που έχει να δώσει. Γιατί στις 27 του μήνα θα βρεθεί στο Augsburg. Θα παίξει με τη Γερμανία εκτός έδρας. Και 1η και 4η Οκτωβρίου θα υποδεχτεί στην Τούμπα την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα. Είχα τέσσερα πρώτα μάτς σε μια διοργάνωση που θέλουμε να πάμε καλά, να δείξουμε πράγματα και μπορούμε.
1: Εννοείται. Από τα λίγα που μας ενώνουν είναι.
21: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι
1: μας,
21: η εθνική ενώνει και πρέπει να ενώνει.
1: Ομάδες. Αλίμονο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Super League.
21: Ναι, υπάρχει σε λίγη ώρα μια συνεδρίαση, τηλεδιάσκεψη για την ακρίβεια, με τους ιδιοκτήτες των ομάδων, με κυρίαρχο θέμα τα τηλεοπτικά και το πώς μπορούν στην πορεία να οδηγηθούν σε μια κεντρική διαχείριση, μια πρόταση που έχει πέσει από την Προεδρία της Λίγκας. Θα δούμε τι μπορεί να προκύψει και αν προκύψει κάτι.
1: Και από μεθαύριο Ευρωλίγκα.
21: Από μεθαύριο Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μπει στην τελική ευθεία για τα πρώτα τους μάτς. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός παίζει στη Βασκονία κόντρα στην Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, από τα φαβορί της διοργάνωσης και οι δύο, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με μεγάλες προκλήσεις και πολλές μεγάλη προοπτική για την πορεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Γιώργος Νικοκύρης, κυρίες και κύριοι, και δικαιωματικά νομίζω η σημερινή μέρα ρίχνει τα φώτα στην Ελίνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο μας. Μας το είχες πει προφανώς. Οι προγνώσεις οι μετεωρολογικές έπεσαν μέσα. Ελίνα, είχαμε προβλήματα νωρίτερα. Είδαμε και στην Εύβοια και στην Πάτρα και στην Αττική. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται έξω από το στούντιο.
22: Καλό μεσημέρι, όπως τα λες και εσύ. Είπαμε και πριν ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έχουν σημειωθεί στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κίμη. Δεν έχει αλλάξει αυτό προς το παρόν. Βροχές και πάλι σημειώνονται, συνεχίζουν να σημειώνονται βασικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και εδώ στην Αττική. Εδώ στην Αττική είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα, βέβαια, με εξαίρεση κάποια σημεία του νομού και κυρίως για παράδειγμα τον μετεωρολογικό σταθμό της Παλίνης αλλά και του Λαβρίου που αυτή τη στιγμή έχουν πιο ισχυρές βροχοπτώσεις. Γενικότερα όμως είπαμε ότι στην Αττική σήμερα δεν περιμένουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις.
1: Είχαμε είχαμε και τον κεραυνό με τη φωτιά στον Ημιτό νωρίτερα. Προφανώς υπό τις συνθήκες αυτές ελέγχθηκε. Ήταν στη θέση Λακίζα, αν το λέω σωστά, κοντά στο Κοροπή. Έχουμε και κεραυνική.
22: Ακριβώς. Ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό φυσικά με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
1: Πώς θα πάει στην Αθήνα τις επόμενες ώρες?
22: Μέχρι το απόγευμα περίπου χρειάζεται μια προσοχή κατά τόπους στην Αθήνα. Δεν περιμένουμε πολύ μεγάλη ύψη βροχής, αλλά χρειάζεται προσοχή από μόνη τους ούτως ή άλλως μια καταιγίδα και γενικότερα βροχές εδώ στο λεκανοπέδιο. Από εκεί και πέρα, αύριο στην Αττική, να πούμε ότι θα έχουμε πιο ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα από το πρωί. Από το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα υπάρχουν και κάποια διαστήματα με ήλιο σε ορισμένα σημεία του νομού. Μέχρι 24 βαθμούς αύριο θερμοκρασία για την Αττική, με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Mm-hmm. Θα είναι λίγο πιο ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στην Μαγνησία και πάλι στις Ποράδες και την Εύβοια. Εκεί χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή.
1: Αυτές τόπους... είναι περιοχές, ειδικά η Εύβοια και η Μαγνησία, που έχουν πληρώσει στο παρελθόν βαρύ τίμημα σε κύματα κακοκαιρίας. Όπως και τα νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
22: Ακριβώς. Και αυτά είναι επίσης από τις περιοχές που χρειάζονται και αύριο μια προσοχή, γιατί κατά τόπους θα έχουν καταιγίδες. Επίσης και στην Ανατολική Κρήτη. Γενικότερα στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές θα είναι λίγο πιο περιορισμένα και πιο εξασθενημένα τα φαινόμενα. Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας θα είναι πολύ καλύτερος ο καιρός, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, όπου και εκεί θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Ωστόσο, μέχρι και αύριο το απόγευμα χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή, με έμφαση στις περιοχές που αναφέραμε. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κατά βάση στα τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, χωρίς να έχουμε αξιόλογα φαινόμενα από το απόγευμα και μετά αύριο.
1: Με τα τριαντάρια τελειώσαμε στην Αττική για φέτος.
22: Με τα τριαντάρια τελειώσαμε και σήμερα είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Ναι. Σήμερα οι πιο υψηλές εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Είναι οι περιοχές που ακόμα διατηρούν κάποια τριαντάρια. Ναι. Από αύριο αυτό θα αλλάξει και εκεί. Γενικότερα αύριο θα έχουμε μια περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 25 η μέγιστη. Σε Κρήτη 12 και δυτικά στους 26 με 27.
1: Φθινόπωρο. Βέβαια με το πετρέλαιο θέρμανση εκεί που είναι, καλό να μείνουν εκεί. Δεν χρειάζεται να πέσουν πολύ παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Να δούμε και στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα, σήμερα τα είπαμε πολλές φορές, γιατί δυστυχώς έχουμε ζητήματα σε πολλές περιοχές. Κατερίνα.
18: Πράγματι, και συνεχίζονται τα προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι έως Αχαρνών στο ρεύμα νόδου, ενώ στο ρεύμα καθόδου καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, της Κηφισίας και στην Κατεχάκη, στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Ποσειδόνος, από Ελληνικό έως και την Λεωφόρο Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Τίποτα, θυμάμαι τον Κυλαϊδόνη, να ράξω σπίτι, είναι η μόνη εναλλακτική που συμφέρει σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Πάνω από όλους βεβαίως ευχαριστούμε εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Ο Βασίλης Πριονάς ρύθμισε τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εδώ ο Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο ειδήσεων, είναι τρεις ακριβώς. Αμέσως μετά μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα σε αρκετές περιοχές. Στο κέντρο της Αθήνας, δέντρο έπεσε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου στην περιοχή των Εξαρχείων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη προσωρινά στη Διδότου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, Νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο ώστε να διευκολύνει τη μετακίνηση των οδηγών. Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Φυσού, από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο Κοροπή στον Ημιτό μετά από πτώση κεραυνού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις που περιόρισαν τη φωτιά. Νωρίτερα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, εκενώθηκε το κτίριο Γεώργιος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο κτίριο γίνονταν εργασίες, με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να μπουν σε διαδρόμους και χώρους εργασίας, με γιατρούς και νοσηλευτές να προσπαθούν να προστατεύσουν τον ιατρικό εξοπλισμό. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς πυροσβέστης που επιχειρούσε για τον απεγκλωβισμό αναρριχητών έπεσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης συμμετείχε στον απεγκλωβισμό αναρριχητών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στον δεύτερο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου και δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπολογίζεται σε 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3.30, προσήλθε άλλος ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού. Ο γιατρός τον εξέτασε, προχωρώντας σε συνταγογράφηση εξετάσεων λίγο μετά τις 4. Η ίδια μάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 3.30, παρότι το ραντεβού του ήταν μεταξύ 1 και 1.30. Την ίδια ώρα οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων θανάτου του τραγουδιστή. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 μέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αγιασμός πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της Γαλανόλευκης στο UEFA Nations League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες. Από νωρίς το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Στερέα, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα εκδηλώνονται και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Προς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία. Στη συνανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα εκδηλώνονται
3: Εξάνδρας και της Κηφισίας, καθώς και στην Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, την Ποσειδόνος από το Ελληνικό έως τη Λεωφόρο Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Δήμο Βερίκη. Επιτέλους ήρθε το φθινόπωρο.
1: Είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, με τον...
0: Είμαστε και παρά, είμαστε και το γουστάρουμε που είμαστε. Και γουστάρουμε, μας αγαπάει και ο κόσμος και επικοινωνεί και μαζί μας και μας εμπιστεύεται. Και έχει κολλήσει και η βελόνα των ραδιοφώνων στο 104,6.
1: Σας λέω μόνο
0: Mega
1: του...
0: News.
2: Σας... ωραίος.
1: Σας λέω μόνο του...
0: Αφού δεν μου το λέει κανένας, το λέω μόνο για τον εαυτό μου.
1: Πρόσεξε, Δημήτρη.
0: Έλα.
1: Την ώρα της εκπομπής του Παπαχρήστου με την Ράνια,
0: ναι,
1: είχαν καλεσμένο τον Φαραντούρη.
0: Ναι.
1: Και κάτι είπε και ο Φαραντούρης και με παίρνανε στο τηλέφωνο, πήρα ακροατής που εγώ δεν τον ξέρω και ζήτησε να μιλήσει μαζί μου. Με παίρνουν εδώ τα παιδιά, δεν θέλει να σου μιλήσει, δώσε το τηλέφωνο, λέω κάτι θα θέλει τώρα σημαντικό. Ναι. Και μου στέλνει ένα έγγραφο. Κάτσε, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ο ποιος σας τη λέει, ο ακροατής?
1: Ο ακροατής σε πληροφορώ.
0: Μάλιστα. Το οποίο θα παρουσιάσει στη συνέχεια της εκπομπής. Ως αποκάλυψη.
1: Όχι ως αποκάλυψη. Δεν είναι αποκάλυψη.
0: Γεια σου, Ηλέκτρα Σιδιανάκη, στον ήχο, στα πλήκτρα. Φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος και σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως, Δήμο, την εκπομπή μαζί με την Ελίνα την Καρέτσου, την μετεωρολόγο μας, διότι αποφάσισε σήμερα να, να είναι φθινόπωρο.
1: Έχουμε... Χαμογελαστή είναι, αλλά...
0: Επίσημα μπαίνει αύριο το φθινόπωρο, ωστόσο όμως σήμερα...
1: Γιατί επίσημα αύριο?
0: Έτσι είναι. Αύριο είναι μισές ώρες νύχτα, μισές ώρες μέρα. Δεν η σημερία.
1: Δεν ήξερα ότι ασχολείσαι και με τα άστρα.
0: Τι σχέση έχει, τι...
1: Εγώ νόμιζα ότι ασχολείσαι μόνο με, το, με τον δρόμο του
0: τι
1: Θεού.
0: Τι λέει ο άνθρωπος τώρα.
1: Σεβασμιότατε, συγγνώμη αν ακούτε, αλλά...
0: Αυτό είναι επιστήμη, φίλοι μου. Αυτό είναι επιστήμη. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα άστρα ούτε με τα... Με αυτά που ασχολείσαι μάλλον. Που ασχολούνται άλλοι.
1: Κάνει με την
0: σκορπιό.
1: Σκορπιό. Δεν ξέρω ούτε οροσκόπους ούτε τίποτα.
0: Κάτσε να κάνουμε λίγο Ελίνα, λίγο πιο. Επειδή ο κόσμος τώρα είναι στα αυτοκίνητα. Επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο που ακούμε ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι δύσκολο. Επειδή μπαίνει επίσημα και φθινόπωρο αύριο. Να δούμε πώς θα κινηθούμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Λέει η επιστήμη.
3: Λοιπόν,
0: αν θα ξανακάνουμε μπάνιο στη θάλασσα.
3: Εντάξει, το μπάνιο για μένα λίγο δύσκολο. Καλό μεσημέρι κιόλας. Να πούμε αρχικά για σήμερα. Έχει κάνει την είσοδό του το φθινόπωρο σε όλη την χώρα. Στο μεγαλύτερο μέρος έχουμε βροχές, κατά τόπους και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική βρέχει σχεδόν σε όλο τον νομό. Αλλού με μικρότερη ένταση, αλλού με μεγαλύτερη. Δεν έχουμε κάποια, αυτή τη στιγμή κάποια ακραία φαινόμενα. Ωστόσο, οι καταιγίδες από μόνες τους είναι ένα έντονο φαινόμενο, οπότε χρειάζονται προσοχή. Δεν έχουν σημειωθεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής εδώ στο νομό. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής για σήμερα μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κήμη. Έχει πέσει πολύ περισσότερο νερό από ό,τι πέφτει σε όλο τον Σεπτέμβριο στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές βροχές και στα Χανιά. Γενικότερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα Χανιά εντοπίζονται αυτή τη στιγμή οι πιο ισχυρές βροχές. Ωστόσο, όπως είπαμε και κατά διαστήματα, σε όλη την χώρα θα είναι κατά τόπους έντονα τα φαινόμενα. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στο βορειοδυτικό Αιγαίο και γενικότερα σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Και συγκεκριμένα κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, κατά τόπους και στην Χαλκιδική. Ωστόσο, παντού θα βρέχει σήμερα, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, κατά διαστήματα και με διαφορετική ένταση. Και αύριο θα έχουμε φαινόμενα, βέβαια, έχω να σας πω.
0: Και στην Αττική.
3: Στην Αττική αύριο θα είναι πιο ασθενή τα φαινόμενα γενικότερα. Δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο, κυρίως από τις πρωινές ώρες μέχρι περίπου το απόγευμα. Κατά διαστήματα, σε σχεδόν όλο το νομό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν θα είναι όπως είναι η σημερινή ημέρα, δηλαδή η αυριανή, αλλά θα έχει και αύριο κάποιες τοπικές βροχές. Δεν θα λείψουν και κάποια διαστήματα που θα φανεί και ο ήλιος, βέβαια. Η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο
0: πού
3: αύριο.
0: Θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες, δηλαδή. Τι να αποφύγουμε.
3: Λοιπόν.
0: Ποιες περιοχές, δηλαδή κάποιος που σκοπεύει να πάει ένα ταξίδι κάπου.
3: Λοιπόν, τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια και ιδιαίτερα από αργά το βράδυ σήμερα μέχρι και αύριο.
1: Όταν λες ανατολικά προς νότια.
3: Ανατολικά και θα σας πω ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να έχουμε φαινόμενα στην Θεσσαλία πιο έντονα και χρειάζεται προσοχή και στις Σποράδες και την Εύβοια. Κατά τόπους όμως χρειάζεται αύριο προσοχή και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, χρειάζεται προσοχή στην Ανατολική Πελοπόννησο που θα έχουμε και εκεί φαινόμενα. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, να πούμε ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, κατά τόπους οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.
0: Θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα όσον αφορά το κομμάτι καταιγίδες, βροχές κτλ. Ή θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και άλλα.
3: Σε ό,τι αφορά τους
0: ανέμους. Φαινόμενα
3: ανέμους,
0: τα οποία θα κάνουν δύσκολη τη ζωή γενικότερα.
3: Το πιο δύσκολο είναι οι βροχές, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, καταιγίδες δηλαδή, που σε ορισμένα σημεία θα συνοδεύονται και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αλλά και από κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα πνέουν μεν ισχυροί και βόρειοι, γενικότερα όμως θα φτάνουν πιο τοπικά τα 6 πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ, χωρίς όμως γενικότερα να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Το βασικό είναι οι πιο ισχυρές βροχές και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αύριο θα είναι πλέον αισθητή στο σύνολο της χώρας. Σήμερα στην Κρήτη, να σας πω ότι έχουμε κάποια τριαντάρια. Αύριο αυτό θα αποτελεί παρελθόν και για την Κρήτη, γιατί θα πέσει και εκεί η θερμοκρασία.
1: Θα βάλουν μακρυμάνικο.
3: Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστεί και γενικότερα η για τις επόμενες ημέρες και η κριτική.
1: Για να είναι πολλά παιδιά όμως η κριτική. Ευτυχώς.
0: Στην. Πού είσαι, Ζάκυνθο, λέγε να είναι αρκετή.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί.
1: Αυτό. Όχι, τα επίσημα στοιχεία
0: και,
1: δεν
0: και
1: είναι.
0: Και οι Κυκλάδες. Και οι
1: Κυκλάδες, Κρήτη. Και εδώ δεν κάνει.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Τώρα άκουσα να δεις. Επειδή όπως όλοι γνωρίζουν, τη Δευτέρα είναι μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πότε θα μας φέρει την Κατερίνα εδώ?
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουμε η Κατερίνα ή θα έρθει ο Φακίνος. Θα δούμε ίσως την Παρασκευή.
1: Όχι, θέλω Κατερίνα.
0: Ωραία, θα πάρεις και εσύ τηλέφωνο να βάλεις τα δυνατά σου.
1: Γιατί δεν έρχεται?
0: Θα το λύσουμε.
1: Θα χάσει. Λοιπόν, τις έχεις εξηγήσει τι γίνεται εδώ?
0: Τις έχω εξηγήσει.
1: Ότι είμαστε απρόβλεπτοι.
0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα πάρουμε τηλέφωνο στο διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη συναυλία λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, Βεάκιο, 8 η ώρα το βράδυ. Η Alter Ego στηρίζει αυτή την μέγα χορηγός, αυτή την δράση, μια φιλανθρωπική δράση.
1: Όλα.
0: Μια συναυλία για καλό σκοπό. Θέλουμε να... Είναι sold out βέβαια το θέατρο, να πούμε, αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν από την πολιτεία, περιμένουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, και όταν όλες αυτές οι πόρτες είναι κλειστές, Δήμο, το αποκόμπι είναι η εκκλησία.
1: Καλά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα ήθελα ένα μεσημέρι να το κουβεντιάσουμε έξω από τα δόντια με τον
0: Μητροπολίτη
1: Σεραφείμ.
0: Λοιπόν, γιατί, το άκουσα να δεις τώρα, επειδή ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει, ρε παιδιά, τι θα γίνει, ο καιρός χαλάει, τη Δευτέρα θα είμαστε εντάξει με το Βεάκιο, θα γίνει συναυλία, τι απαντάμε?
3: Είναι λίγο νωρίς για να σας πω για τη Δευτέρα. Μπορώ να σας πω ότι την Πέμπτη αυτή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα. Ναι. Τώρα την Παρασκευή θα έχει βροχές στα βορειοδυτικά. Θα ξεκινήσουν πάλι να εμφανίζονται. Ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο να δούμε βροχές σε αρκετές περιοχές. Η Δευτέρα είναι λίγο μακριά. Θα σας έχω όμως νέα μέσα στην εβδομάδα. Για να είμαστε εγκύρι.
0: Την εκτίμησή σου θέλουμε για τη Δευτέρα.
3: Η εκτίμησή μου είναι πολύ μακριά. Δεν ξεπερνάμε.
0: Δεν θες να μας στεναχωρήσεις? Γιατί έτσι όπως το λες, είναι ξέρεις λίγο. Πες, παιδί μου, ότι θα χτυπήσει.
1: Εσύ δεν είσαι επιστήμονας μετεωρολόγος όπως είναι ο κύριος Δημήτρης, επιστήμονας αστρολόγος.
0: Δεν έχω πρόβλημα να βλέξει μέχρι το μεσημέρι.
3: Θεωρώ, αν και είναι πολύ μακριά, ότι ίσως η Δευτέρα να είναι μια καλύτερη μέρα. Αλλά επειδή είναι μακριά, είμαι πολύ επιφυλακτική. Οπότε θα το δούμε μέσα στην επόμενη.
0: Το πρόσημο είναι θετικό.
3: Μέσα στη βδομάδα θα το ξαναδούμε αυτό.
0: Οπότε η Λέκτρα, μια ανησυχία για τη Δευτέρα. Δώσε μια Λιόλιου όμως, έτσι να στείλουμε το μήνυμα.

0: Λοιπόν, όλη τη Δευτέρα, Κατερίνα Λιόλιου, Βεάκιο, Λόφος Καστέλας, με πολλές εκπλήξεις.
1: Ειλικρινά σου λέω, θέλω να βάλεις τα δυνατά σου,
0: ναι.
1: Αν όχι την Πέμπτη, την Παρασκευή.
0: Ναι, να πας στα γόνατα να παρακαλάω τον Θεό να μην βρέξει τη Δευτέρα.
1: Όχι ρε, να έρθει εδώ.
0: Α, να έρθει εδώ.
1: Να έρθει εδώ, να τη δούμε από κοντά.
0: Θα σου πω πώς μας την κλέψανε. Εδώ στον Όμιλο δηλαδή.
1: Α, ναι. Α, υπάρχουν τέτοια.
0: Αφού το έμαθα χθες και... Θα δεν βαριέσαι. Λέω, εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Θα σου πω.
1: Μήπως,
0: λοιπόν, σημασία έχει...
1: Μήπως δεν πρέπει να ξέρω.
0: Ότι η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν θα είναι την Δευτέρα.
1: Στο Βεάκι, όχι εδώ μαζί μας. Μήπως είναι εδώ την Παρασκευή.
0: Μπορεί και να έρθει, θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι στο Βεάκιο με πολλές εκπλήξεις, με πολύ ωραία πράγματα.
1: Με πολύ
0: καλή διάθεση.
1: Σας έχω πει ότι πολλοί όταν έμαθαν ότι θα κάνω εκπομπή ραδιοφωνική με τον Δημήτρη τον Αλπιέρη, μου λέει πού τον βρήκες. Λέω πού τον βρήκα, στο παρασκήνιο. Είναι ο άνθρωπος του παρασκήνιου. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, τον βρίσκεις από κάτω. Και
0: αποφάσισα. Δεν τον βρήκαμε, βρήκε. αυτή είναι η σωστή.
1: Λοιπόν. Τον πήρα στο τηλέφωνο για να του πω ότι ένα πρόσωπο κάποια μέρα θα έρθει εδώ, θα βρίσκεται στον Πειραιά και θέλω να το πεις και του Δεσπότη και να τον προστατεύετε.
0: Ναι.
1: Και εκείνος μου λέει τι θα κάνεις. Λέω έχω μια πρόσκληση να κάνω μια εκπομπή
0: σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Κλείνει το τηλέφωνο, δεν μου λέει τίποτα, αναστατώνει ένα σύστημα ολόκληρο και μετά εγώ δεν μπορούσα να πω όχι. Και του λέγα, μα πώς θα πω, αφού έχω δώσει το λόγο μου στους άλλους.
0: Όπως ο λόγος του Βερίκιου είναι συμβόλαιο.
1: Και βάζει το Μαλέλη και με παίρνει ο Μαλέλης και μου λέει
0: τέλος.
1: Θα έρθεις από εδώ. Λέω ρε σταμάτη του, λέω έχω δώσει το λόγο μου λες εσύ πόσες φορές έχεις
0: ραντεβού, του λέγα το σταμάτη, συναντήθηκες εντάξει, λέει μου είπε αύριο. Πήγε αύριο, εντάξει έγινε το ραντεβού, λέει μου είπε δεν μπορούσε κάτι.
1: Που με το σταμάτη είναι αγάπη ετών ζωής με τη Μακαρίτισσα, τη μάνα του, τον ίδιο, τέλος πάντων έχουμε άλλου είδους σχέση. Και δεν μπορούσα να του πω ναι. Είπα το ναι όμως για τούτην εδώ τη σουπιά που έχω διαρκώς δίπλα μου. Και αν έχετε δει στα reels ότι οι ερωτήσεις που κάνει και που βγάζουν είδηση είναι έτσι, αρχίζουν με το μαλακό, έτσι, το αγαθό. Φίλε, και έχουν μέσα...
0: Με τον Δήμο γνωριζόμαστε περίπου 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. Σε ειδικές αποστολές πολλές.
0: Σε ειδικές αποστολές. Mm. Μία μου έχει μείνει όμως.
1: Ποια?
0: Η πιο ρυψοκίνδυνη.
1: Αχα. Ποια πολλές.
0: Στο Βατοπέδι.
1: Με πήγε στο Βατοπέδι. Ο αστικός μύθος, μπορεί και να μην είναι αστικός, έλεγε ότι εγώ έριξα την κυβέρνηση Καραμαλή με το Βατοπέδι και βρέθηκα. Και βρέθηκα στο Βατοπέδι και έγινε ο πρώτος φίλος του Εφραίμ. Αλλά άλλοι μου λέει. Καλή ώρα.
0: Να έχει ο άλλος μεγάλη καρδιά. Και δεν αναφέρομαι στη δική σου καρδιά.
1: Εγώ έχω μεγάλη καρδιά.
0: Για εκείνους που θέλεις.
1: Ναι, αλλά μην νομίζεις.
0: Είσαι καλό παιδί όμως.
1: Ο Εφραίμ ο Γέροντας μια χαρά.
0: Λοιπόν, αλλά είσαι καλό παιδί, δίπλα... γι' αυτό και δέχτηκε να είναι στην εκπομπή μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρου Σδούκου.
1: Αλεξάνδρα
0: Σδούκου.
1: Είπες Αλεξάνδρου.
0: Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Γελάς, κυρία
0: λοιπόν,
1: Σδούκου.
0: Χαίρετε.
2: Είστε τόσο ωραίοι, τα λέτε τόσο ωραία.
1: Δεν τα λέμε ωραία. Αυτά είναι τα αληθινά.
2: Η σουπιά ήταν πολύ.
1: Καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κατά της ψυχής εδώ.
2: Η σουπιά και η παλιά καραβάνα, εκεί και οι δυο μαζί.
1: Ευχαριστούμε καταρχάς.
2: Τι να σας πω εγώ τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς που δεχτήκατε να είσαστε μαζί μας.
0: Είστε λίγο στεναχωρημένοι, κυρία Σδούκου.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί συνεχίζει η άλλη πλευρά.
0: Γιατί βλέπουμε έτσι μια αναστάτωση, μια πικρία. Βλέπουμε και κάτι καταγγελίες από την πλευρά σας. Βλέπουμε και κάποια χτυπήματα κάτω από τη μέση.
2: Εμένα δεν μου αρέσει ούτε να δραματοποιώ τις καταστάσεις, ούτε να υπερβάλλω. Θέλω να είμαι, να πατάω στα πόδια πολύ προσγειωμένη και ρεαλίστρια. Προφανώς αναφέρεστε την χθεσινή μου αντιπαράθεση, καταλαβαίνω μάλλον, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, σωστά?
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό το λέτε, με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Μάλιστα.
2: εγώ δεν θέλω να δώσω.
0: Για ένα σεξιστικό σχόλιο διάθεση που έγινε.
2: Αυτό που ήταν να πω.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε για τους ακροατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν, όταν είστε σαν γενική γραμματέα στην κυβέρνηση, ότι είχατε μια ιδιαίτερη σχέση με τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς.
2: Όχι όταν ήμουν γραμματέα. Όταν ήμουν εργαζόμενος υπάλληλος. Δημόσιος
1: λοιπόν,
2: υπάλληλος εργαζόμενος
1: ακούστε
2: στην Υπουργείο Ενέργεια.
1: Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, και ξέρετε ότι και εμείς είμαστε, όπως το είπαμε και μόνοι μας,
2: εγώ
1: άνθρωποι.
2: Εγώ ξέρω την ευαισθησία σας και είμαι βέβαιο ότι καταλαβαίνετε και τη διαφορά,
1: προσέξτε,
2: κύριε Βερίκη.
1: Προσέξτε, θα σας πω. Ναι, καλά. Άμα σας πω από κοντά και γιατί συμφωνώ με πολλά από τα δικά σας. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι, και θέλω αυτό να το επικοινωνήσω με τους φίλους εδώ της μεσημβρινής παρέας. Εις δούκου μου είπαν, πρόσεξε, μην πέσεις σε κανένα σφάλμα, μην τις βάζεις κομματική ταμπέλα. Εις δούκου ήταν η Μενδώνη της ενέργειας. Όπως η Μενδώνη ήταν του κάθε υπουργού πολιτισμού το δεξί χέρι και το χρήσιμο εργαλείο, έτσι ήταν εις δούκου στην ενέργεια. Και μου λέει, σου το λέω αυτό και θα σου στείλω, γιατί πριν από λίγο μιλώντας εδώ ο Νίκος ο Φαραντούρης στο
0: Παπαχρήστο και στο κύριο, και στη Ράνια,
1: και στη Ράνια, ναι, λέει, μα ήταν λέει και στο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάτης. Και μάλιστα ήταν.
2: Είχα του... συνεργάτης.
1: Ναι.
2: Αλλά πείτε τα δικά σας πρώτα,
1: ναι,
2: να τα
1: ακούω. Ναι, και ότι
0: είχε τέλος πάντων μια ανάπτυξη σε ένα πολιτικό χώρο.
1: Μέχρι λέει. Βιάζω να το πω.
0: Έχει ένα χαρτί στα χέρια του τώρα, κυρία.
1: Μέχρι λέει και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είχε υποκύψει στην Αλεξάνδρα Ζούκου και την ήθελε για συνεργάτητα.
0: Να δούμε πού είναι το κακό τώρα από όλα αυτά.
1: Όχι, για μένα δεν είναι κακό. Για μένα δεν είναι κακό.
0: Αν υπάρχει μομφή σε αυτό, ότι. Ότι κάποιος να θέλει ένα στέλεχος κοντά του γιατί πιστεύει ότι έχει μια βαρύτητα ή κόβει το μυαλό του, λέω εγώ. Κυρία Σδούκου.
2: Να σχολιάσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, βέβαια να σχολιάσω. Το επάγγελμά μου, όπως γνωρίζετε, είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, ανήκω, υπηρετώ το ελληνικό δημόσιο πάνω από μία 20ετία. Από το 4. Σε διάφορα υπουργεία, Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Ενέργειας, σε διάφορα
0: από
2: πόστα.
0: Από τι θέσεις,
2: ως νομική σύμβουλος, με μια εξειδίκευση, καλά, και στα ενεργειακά, στο να γράφω νόμους του κράτους, υπουργικές αποφάσεις, είμαι νομικός στο επάγγελμα. Mm-hmm. Και εκεί θα επιστρέψω, έτσι, όταν τελειώσει η πορεία μου, εκεί είναι
1: ναι,
2: η
1: αλλά φαίνεται ότι με την ενέργεια
2: λοιπόν,
1: είχατε
2: σίγουρα, ναι, τα περισσότερα μου χρόνια, πράγματι υπηρέτησαν στο Υπουργείο Ενέργεια.
1: Και ο τίτλος η Μενδώνη της, ναι, και ο τίτλος ως η Μενδώνη της Ενέργειας, γιατί και η κυρία Μενδώνη υπάλληλος ήταν του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι,
2: θέλω να σας πω,
1: είναι κολακευτικό.
0: Γιατί πρέπει να ταυτίζεται με ένα άλλο πρόσωπο. Νομίζω έχει προσωπικότητα η κυρία Σδούκου και έχει το δικό της στίγμα.
2: Όταν ξεκινάει κάποιος ως δημόσιος λειτουργός, έχει ένα σκοπό, υπηρετεί μια αποστολή, νομίζω, ο δημόσιος λειτουργός. Να λύνει θέματα μέσα στο κράτος, να μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα ενός πολίτη, να υλοποιήσει ένα project, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, η δουλειά ενός δημόσιου λειτουργού κυρίως, είναι
1: αυτό,
2: να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, τον τόπο του.
1: Ναι, αυτή πρέπει να είναι η αποστολή του.
2: Έχει κομματικές, έχει χρώματα. Αυτό.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι.
2: Όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, γι' αυτό έχεις ορκιστεί και κάνεις αυτή τη δουλειά.
0: Άρα αποδέχεστε ότι είχατε μία επαφή, παύλα
1: και,
0: συνεργασία.
1: Και με τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ο Νίκος ο Φαραντούρης.
2: Έχω δουλέψει με πάνω από 10, 12, δεν θυμάμαι, υπουργούς. Από το 2004 μέχρι και το 2015.
1: Ποιος ήταν ο καλύτερος.
0: Με το λειτουργήμα πάντοτε της νομικής, έτσι.
1: Συμβούλου.
2: Με το λειτουργήμα του συμβούλου.
0: Του δικηγόρου.
2: Ναι, του κυρίως του...

0: αυτό είναι προσόν. Είναι κάτι το οποίο σας τιμά. Και τιμά και τους υπουργούς που κάθισαν στην καρέκλα, γιατί ο ένας άνθρωπος που δεν ξέρει με την ενέργεια και κάθεται στην καρέκλα του υπουργού, ρωτάει ποιοι είναι οι καλύτεροι εδώ, ποιοι μπορούν να μας συμβουλεύσουν. Και όταν βλέπεις σκληροτράχυλους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα της πρώτης κυβέρνησης να ψάχνουν και να βρίσκουν το όνομα Σδούκου, νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε
1: εσάς. Για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το θέμα που θέλουμε, για ποιο λόγο ζητήσατε επίσημα την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη?
2: Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί κανείς παρακολουθώντας την εκπομπή τη χθεσινή, γιατί παίζει ρόλο και το πώς τα λες και το ύφος και τον τρόπο που τα λες και τι λες. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Μίλησα πολιτικά για τη δημόσια συμπεριφορά δύο προσώπων, δύο δημόσιων προσώπων, του Ευρωβουλευτή του κ. Φαραντούρη και της αρχηγού του κινήματος των Τεμπών, της κ. Καρισιανού. Και μίλησα για την σχέση και την συνεργασία τους, και άλλωστε αυτό δεν είναι κρυφό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Φαραντούρης εκείνο τον καιρό μίλαγε πολύ θετικά για την κίνηση αυτή της κυρίας Καρισιανού, συζητούσε με την κυρία Καρισιανού ότι ήταν καλοδεχούμενο το κίνημά της, οπότε ήταν μια πολιτική προσέγγιση των
0: και
2: δύο.
0: Και είπατε εσείς τη λέξη χαριεντίζονται.
2: Μιλώντας πολιτικά για την δημόσια συμπεριφορά.
0: Και σας επέστρεψε τη λέξη χαριεντίζεστε με υπουργούς.
2: Ναι. Έτσι δεν είναι? Ότι κανείς μπορεί να καταλάβει
0: τη διαφορά.
2: Σημαίνει το ένα και σημαίνει το από την έννοια, κύριε Βερίκη.
1: Οπότε εσείς τον καταγγέλνετε για σεξισμό.
0: Όχι, και
2: όταν κάποιος μιλάει για μια εργαζόμενη γυναίκα δημόσια λειτουργό, την περίοδο λοιπόν που ήμουν εργαζομένη, αναφερόμενος με τη συγκεκριμένη λέξη στους ιεραρχικά ανωτέρους μου, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Άρα εννοείται ότι ο χαρακτηρισμός αυτός κρύβει κάτι. Κρύβει κάτι το μεπτό, τέλος πάντων. Έχει ένα υπονοούμενο.
2: Αν το πείτε για μια γυναίκα ότι χαργεντίζεται, αν το πείτε για μια γυναίκα ότι χαργεντίζεται στη δουλειά της ως εργαζόμενη με τον προϊστάμενό της, κάντε την ερώτηση, δεν καταλάβει.
0: Ακούστε κάτι. Εδώ η Ράνια Ιτζήμα πριν από μια μισή περίπου ώρα πίεσε τον κύριο Φαραντούρη και τον ρωτούσε γιατί δεν σας έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη. Και λέει σε κάποια στιγμή ο Νίκος ο Φαραντούρης, ας ζητήσει πρώτα η κυρία Σδούκου συγγνώμη από την κυρία Καρισιανού και βλέπουμε. Δηλαδή εξομοιώνει το χαριέντισμα το δικό σας το πολιτικό με τον...
2: Κύριε Βερίκη, τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά να καθίσουμε να ερμηνεύσουμε λοιπόν την έκφραση της Σδούκου με την τι εννοούσε. Ας βάλει κανείς να ακούσει πώς τοποθετήθηκε η Σδούκου και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Φαραντούρης, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Πάντως βγαίνει ο πολιτικός κόσμος και σας στηρίζει.
2: Αναφέρθηκα πολιτικά, ήταν και οι δύο δημόσια πρόσωπα. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση το ένα με το άλλο. Προφανώς είναι σεξιστικό το σχόλιο και ο σεξισμός δεν είναι πάντοτε ευθύς. Είναι συνήθως και μέσω υπονοούμενου. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Και δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε
1: κυρία Σδούκου, να παρακαλέσουμε να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και άλλα πολιτικά θέματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον Ηλία τον Μπενέκο και να επιστρέψουμε αμέσως
0: για να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, θέλω να τη ρωτήσω για κάποια πράγματα τα οποία απασχολούν τη γενικότερα το τελευταίο διάστημα την κοινωνία.
2: Συμφωνώ και εγώ, γιατί αυτά είναι πιο χρήσιμα και σημαντικά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, όπου νωρίτερα δίπλωσε νταλίκα. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Τραγωδία στη Ρόδο. Πυροσβέστης που επιχειρούσε για τον απεγκλωβισμό αναρριχητών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο δεύτερο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται σε 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3.30, προσήλθε άλλος ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού. Ο γιατρός τον εξέτασε, προχωρώντας σε συνταγογράφηση εξετάσεων λίγο μετά τις 4. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 μέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Και ο καιρός αύριο, κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνος σου.
5: Ό,τι άλλο θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
8: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
7: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μαύρη σαμπούκα.
5: Με έχεις την μπούκα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
14: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 22 πριν από τις 4. Παραμένει κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα τον καλησπέρισουμε αμέσως μετά, αφού αποχαιρετήσουμε την κυρία Σδούκου. Κυρία Σδούκου, υπάρχει το αλαζονικό στοιχείο στα στελέχη, τα υπουργικά της Νέας Δημοκρατίας, αυτής της κυβέρνησης? Το ακούσαμε από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το ακούσαμε από τον κύριο Κερίδη.
9: Εσείς το έχετε εντοπίσει αυτό?
15: Όλοι κρινόμαστε πάντως, κύριε Βερίκη, και ο κόσμος βλέπει τις συμπεριφορές του καθενός, και αναφέρομαι όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι?
6: Εμείς για τη Νέα Δημοκρατία ρωτάμε τώρα, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή επανειλημμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απευθυνθεί στους υπουργούς του και έχει τονίσει το θέμα αυτό.
15: Και εγώ θα έκανα αναφορά και παραπομπή στο ότι αυτό που ρωτάτε το έχει αναφέρει λίγες φορές, θα έλεγα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
9: Ναι, αλλά
15: φορά,
9: επιμένουν να είναι αλαζόνες.
6: Ότι κάποιοι τον γράφουν στα παλιά στα παπούτσια, γιατί δεν το ακούμε από κάποιον της αντιπολίτευσης, το ακούμε από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με τη βαρύτητα που έχει ο λόγος της, το ακούσαμε από τον κύριο Κερίδη, το ακούμε και από άλλους βουλευτές.
15: Θα έλεγα ότι καλό είναι να είμαστε όλοι πιο ταπεινοί και στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Πάντα χρειάζεται.
9: Μιλάτε σαν δημόσιος λειτουργός.
6: Να αντιπολίτευση, θα ρωτήσουμε τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.
15: Ο λόγος της κυρίας Μπακογιάννη λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση της υπενθύμησης ότι καλό είναι καθημερινά. Κάθε φορά που βγαίνουμε δημόσια.
9: Το κόμμα έχει βγάλει κάποια γραπτή οδηγία προς ναυτιλωμένους περί αλαζονίας.
6: Non-paper.
9: Για αποφυγή.
15: Δηλαδή, ποιο είναι το μάνιο?
9: Για παράδειγμα.
6: Αν έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα περιστατικά, αν υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί οι οποίοι συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
9: Ο Κώστας ο Καραμαλής, αν έχει μείνει στην ιστορία, έχει μείνει με το σύνθημα «σεμνά και ταπεινά». Σήμερα, τι θα μπορούσε να πει?
15: Και παραμένει διαχρονικό και πρέπει όλοι να είμαστε έτσι ως άνθρωποι, εγώ θα έλεγα. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν είσαι και πολιτικό πρόσωπο. Αλλά να βγάλουμε οδηγίες, το λέω χαριτολογώς, για το αυτονόητο, λέτε. Δεν βγάζουμε non-paper για το αυτονόητο.
6: Ισχύει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, κυρία Σδούκου?
15: Σεμνά, ταπεινά και αποτελεσματικά.
9: Μα τι λες τώρα?
6: Έχει πέσει.
9: Τι λες, ρε Δημήτρη?
6: Στη δική σας αντίληψη έχει πέσει μια τέτοια συμπεριφορά, κυρία Σδούκου? Έχετε σηκώσει το τηλέφωνο και κάποιος δεν έχει βγει υπουργός?
15: Τι εννοείται να έχω σηκώσει το τηλέφωνο?
6: Εσείς να έχετε πάρει ως Δούκο, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για μια διευκρίνηση ή για κάποια συνεργασία με κάποιον υπουργό και να μην βγαίνει στο τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη. Να σας γράφει τα παλιά τα παπούτσια.
15: Όχι, εγώ τους βρίσκω. Τους βρίσκω και μια χαρά συνομιλώ και ο καθένας από το πόστο που έχει.
9: Ναι, για να το λέει όμως η Ντόρα, κάτι συμβαίνει, έτσι.
15: Δεν μου έχει συμβεί σε μένα ποτέ αυτό πάντως, ειλικρινά.
6: Έχετε ακούσει όμως κάτι?
15: Είναι όλοι διαθέσιμοι.
6: Δεν σας είναι ξένο ως γεγονός?
15: Έχετε εσείς στο μυαλό σας κάποιον τον οποίο τον βλέπετε, τον παρακολουθείτε?
6: Στο μυαλό μου έχω αυτό που άκουσα από την κυρία Μπακογιάννη.
15: Αλαζόνας.
9: Δεν ξέρω.
15: Θα σας πω κάτι. Δεν κρινόμαστε καθημερινά? Το πώς μιλάει Σδούκου αυτή τη στιγμή, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, το τι σας λέει, το πώς σας το λέει.
9: Ακούστε να δείτε. Εγώ για παράδειγμα έχω απέναντί μου, κυρία Σδούκου εδώ, έχω απέναντί μου τον υφυπουργό σας, τον Χάρη Θεοχάρη. Όσο καιρό ασχολείται και εμπλέκεται με την πολιτική, ποτέ δεν έχω ακούσει κάποιον να κάνει το παράπονο ότι τον πήρε στο τηλέφωνο και δεν το σήκωσε ή δεν εξυπηρέτησε. Είτε από τη συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση. Άρα αυτοί οι οποίοι μιλάνε για καλάμια, και ο κύριος Κερίδης με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη συνεργάζονται περί των εθνικών θεμάτων. Άρα κάτι έχουν βρει. Τώρα εδώ θα ρωτήσουμε εμείς τον κύριο Θεοχάρη αν εννοεί το Υπουργείο.
16: Δεν θα τεχνητώσεις δηλαδή.
6: Για να προσπαθήσουμε και την κυρία Σδούκου.
15: Και κλείνω. Κανένα καμπανάκι θα έλεγα δεν είναι κακό, επειδή το είπε η κυρία Μπακογιάννη, και καλύτερα να χτυπήσει το καμπανάκι
9: προληπτικά
15: παρά την καμπάνα οι πολίτες. Είναι πολύ πυρή η κυρία Μπακογιάννη και θα έλεγα ότι στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές θέλει 3 και 4 φορές παραπάνω προσοχή.
6: Την καμπάνα μπορεί να τη χτυπήσει και ο πρωθυπουργός.
15: Πρωθυπουργός,
6: γιατί πριν τους πολίτες νομίζω ότι πρέπει να είναι και συναντήσεις του πρωθυπουργού.
15: Την καμπάνα
6: θα τη χτυπήσουν στον πρωθυπουργό, στο κόμμα, στην παράταξη οι πολίτες. Αν όμως χαλάει τη σούπα κάποιος υπουργός ή κάποιοι υπουργοί από το σχήμα του που ηγεί τον πρωθυπουργό, νομίζω ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο είχε ο πρωθυπουργό.
15: Πάντα τον έχει. Το είναι ο πρόεδρο τη
9: καρδιά μα.
15: Είναι πρωθυπουργό και προφανώ και έχει προειδοποιήσει ο πρωθυπουργό. Πολλέ φορέ το έχει κάνει. Έτσι δεν είναι.
6: Τέλο πάντων, μήπω είναι λαγό η κυρία Μπακογιάννη.
9: Κυρία Σδούκου.
6: Και θα δούμε στη συνέχεια κάποιε αλλαγέ.
9: Επειδή βρίσκεστε σε μια νευραλγική κομματική θέση, καλό είναι να πάρετε και τον κύριο Κερίδη και την κυρία Μπακογιάννη και να του ρωτήσετε σε ποιου αναφέρετε.
6: Δεν το ξέρουν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Μπακογιάννη από μόνη τη έχει πάρει και έχει ενημερώσει. Μαζεύτε τον τάδε και τον τάδε, γιατί εγώ θα βγουν και του κράξω.
9: Δεν το ξέρω.
6: Και σε πρώτη φάση σου λέει, εγώ θα ρίξω. Πειρά έτσι, στον αέρα. Τη δεύτερη
9: βολές.
6: Όμως θα στοχεύσω. Κυρία Σδούκου, να σας ευχαριστούμε πολύ.
15: Ναι. Εγώ λέω αυτό. Καλό είναι να κάνουμε τη δουλειά μας ο καθένας με τη σεμνότητα και την αποτελεσματικότητα. Γιατί ο κόσμος μας κρίνει, είναι αυστηρός κριτής, αλλά είναι δίκαιος.
9: Για την άλλη φορά
15: όταν είσαι σωστός, εντάξει. Ναι.
9: Για την άλλη φορά μας χρωστάτε μία απάντηση. Και επειδή είναι δύσκολη, θα θέλω να τη δουλέψετε λίγο στο μυαλό.
6: Για κάνε ερώτηση, μπορώ να τη δουλέψω.
9: Από τους 10.
15: Για κάνε την ερώτηση, θα την πάρω μαζί μας.
9: Ναι, ακριβώς, στο σπίτι. Ναι, από τους υπουργούς που έχετε συνεργαστεί, ποιος ήταν ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος για την προώθηση των ενεργειακών ζητημάτων.
15: Θα με καλέσετε από κοντά τότε.
9: Ναι. Ακριβώς.
6: Έχει ζουμί.
15: Λοιπόν.
6: Έχει ζουμί. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και να καλησπέρισουμε και επίσημα τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υφυπουργό Εξωτερικών. Καλησπέρα, κύριε.
16: Καλησπέρα, κύριε Αλφιέρη, κύριε Βερική.
9: Ελπίζω να μην χτυπάει η καμπάνα ή μάλλον το καμπανάκι του Κερίδη για σας.
16: Να πω το εξής. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει πάντα και συνέβαινε σε όλες τις κυβερνήσεις. Το συζητάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως.
6: Στη Νέα Δημοκρατία λίγο παραπάνω. Όχι τώρα, ανέκαθεν. Υπήρχε.
16: Συζητιέται
6: ένα τροτό.
16: Ο Πρωθυπουργός, το είπατε. Πάρα πολλοί βουλευτές κάνουν παράπονα σε κάθε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για ραντεβού που δεν παίρνουν, για τηλέφωνα.
9: Για εσάς, στον Πρωθυπουργό, έχει κάνει κάποιος ονομαστική.
16: Όχι από όσο ξέρω. Όχι από όσο ξέρω. Και εμέσως, να πω το εξής, πάρα πολλοί κόσμος στον νότιο τομέα που πολιτεύομαι και όταν γίνεται μια συγκέντρωση και κάποιος με εισάγει και λέει ο Χάρης, ο Θεοχάρης κτλ. Ένα από τα πρώτα πράγματα που λένε όλοι για μένα είναι σηκώνει πάντα το τηλέφωνο και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα.
6: Όχι μόνο
16: κόλλημα.
6: Το σηκώνει, του παρακολουθούν και το τηλέφωνο τον παντού, είχαν χακάρει και τα, λοιπόν, και τα τηλέφωνα του κ. Θεοχάρη.
16: Θα πω λοιπόν το εξής, ότι αυτό εφόσον το τονίζουν στις συγκεντρώσεις και στις ομιλίες για μένα, απλοί πολίτες. Πάνε να πει ότι κάπου αλλού δεν το έχουν συναντήσει. Είτε σε βουλευτές από τους πολίτες, είτε σε υπουργούς. Εμείς οι βουλευτές τους υπουργούς.
6: Φαντάζομαι ότι υπάρχει και ο ενοκλητικός βουλευτής ο οποίος πιέζει.
16: Υπάρχουν. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία, η δουλειά του είναι. Η δουλειά του είναι αυτό που βλέπει στραβά να τα λέει και να προσπαθεί να το διορθώσει. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
9: Το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Δημήτρης Σοκερίδης, σας έχει πάρει τηλέφωνο και εκείνη την ώρα να είσαστε σε κάποια δουλειά και να μην το έχετε σηκώσει?
16: Θα συμβεί αυτό. Δεν κρίνεσαι από εκεί. Κρίνεσαι από το αν θα τον πάρεις αμέσως μετά πίσω. Μόλις έχεις ένα κενό, μέσα στη μέρα, εν πάση περιπτώσει, τα τηλέφωνα επιστρέφονται. Και είναι πάρα πολλοί υπουργοί που είναι έτσι ακριβώς. Δεν έχεις κανένα. Ξέρεις ότι μπορεί να είσαι μια σύσκεψη, οτιδήποτε, δεν μπορεί να σηκώνεις. Και να σου πω και κάτι. Είναι άδικο και για αυτόν με τον οποίο γίνεται η σύσκεψη. Δεν μπορείς να κάνεις μια σύσκεψη εδώ και κάθε τρεις και λίγο αντί να μιλάω. Συνομιλώ μαζί σας να σηκώνω το τηλέφωνο. Σωστό. Είναι σωστό. Άρα υπάρχει ο χρόνος να απαντήσεις αν θες να κάνεις τη δουλειά σου. Θα ήθελα όμως να πω και δύο λέξεις για το όλο ζήτημα που συζητήσαμε με την κυρία Ζουλούκο και τον κύριο Φαραντούρη. Δύο θέματα είναι κατά την άποψή μου τα πιο πολιτικά και ένα θέμα που έχει σχέση με τα γεγονότα. Η κυρία Ζουλούκο είπε χαριαντίζεσαι με το κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Δηλαδή το αντικείμενο του ρήματος ήταν το κόμμα.
9: Και όχι
16: ήταν
9: κυρία,
16: κάτι αφαιρετικό. Ακριβώς.
9: Σωστό, σωστή η παρατήρηση.
16: Όταν ο κύριος Φαραντούρος λέει εχαριετιζόσουν με τους υπουργούς,
9: ναι, ναι, ναι,
16: είναι άλλο πράγμα και σίγουρα μια γυναίκα απέναντι σε κάποιον άντρα.
9: Όχι, άρα και πετάει και, την, και τη, το φαρμάκι και με του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι. Όχι. Πάμε τώρα στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν δύο λοιπόν πολιτικά
9: ζητήματα. Λες και αυτός δεν
16: είναι. Το πρώτο ζήτημα, το πρώτο πολιτικό ζήτημα είναι κατά πόσον αυτό το πράγμα, δηλαδή ο σεξισμός αν θέλετε. Ο κύριος Φαραντούρης έδινε τις μάχες του γιατί είναι ένας καλός δικηγόρος, σύμφωνα με ό,τι είπε, και η κυρία Ζούκου έδινε τις μάχες της γιατί μπορούσε να χαριετίζεται ή οτιδήποτε με τους υπουργούς. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Ο καθένας έδινε τις μάχες του όπως καταλάβαινε και
9: εγώ
16: όπως
9: εγώ κατέθεσα το απόσταγμα των όσων έχω ακούσει για την κυρία Ζούκου. Την χαρακτηρίζουν ως τη μενδόνη στην ενέργεια. Δηλαδή ότι έχει ασχοληθεί
16: είναι
9: με το
16: αντικείμενο. Είναι εγνωσμένης αξίας και ως υφυπουργός αυτά που πέτυχε. Πήγαμε στην COP στο Μπακού και ανακοινώσαμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα νησιά μας. Το έφερε σε πέρας και το υλοποίησε. Δεν ανακοινώσαμε. Η κυρία Ζούκου παίρνει ανακοίνωση και την κάνει έργο. Και το έχει αποδείξει. Να πω όμως και το δεύτερο ζήτημα. Το οποίο ζήτημα είναι εάν η κυρία Ζούκου, καλός ή κακός, υπηρέτησε υπουργός διαφόρων κομμάτων ως δημόσιος λειτουργός. Να αποφασίσουμε αν θέλουμε κομματική δημόσια διοίκηση ή όχι. Εάν,
9: και το λέτε
16: εάν χαρακτηρίζουμε.
9: Που
16: έχω την ιστορία
9: μέσα,
16: μου.
9: Ναι.
16: Έχω την ιστορία μου. Δεν θέλω όμως να το κάνω προσωπικό, γι' αυτό δεν είναι το ζήτημα εκεί. Θέλουμε ο δημόσιος υπάλληλος, εφόσον ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι αυτή είναι η πολιτική ηγεσία και άρα την κατεύθυνση, τη στρατηγική, τη δίνει η πολιτική ηγεσία που αποφάσισε ο ελληνικός λαός, θα την υπηρετήσει ακόμα και όταν δεν συμφωνεί μαζί της, ή θέλουμε ο υπουργός που έρχεται να παίρνει το μαχαίρι,
9: το πρώτο
16: να τους φάζει
9: το πρώτο,
16: όλους.
9: Όχι.
16: Άρα όχι, λοιπόν, όχι. Καλώς, άρα λοιπόν, μπράβο στην κυρία Ζούκου, η οποία είναι αυτή που είναι και έχει αυτά τα πιστεύω και υπηρέτησε υπουργούς όπως αποφάσισε ο ελληνικός λαός, δεν υπηρέτησε δικτάτορες, δεν ήταν επί δικτατορίας, υπηρέτησε τους δημοκρατικά εκλεγμένους υπουργούς σύμφωνα με την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία.
6: Λοιπόν,
16: νομίζω
6: λίγο
16: και τα δύο απαντήματα.
6: Εξωτερική πολιτική.
16: Ναι.
6: Αν ρωτήσουμε τώρα ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία τα οποία απασχολούν το Υπουργείο σας, μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, μιλάμε για το καλώδιο, μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μιλάμε για τις επιπτώσεις στην οικονομία μας και μιλάμε για τις χώρες ή την Ευρώπη που είναι τελικά ποιοι είναι δίπλα μας, ποιοι δεν είναι δίπλα μας.
16: Ναι, όλα και όλα μαζί, αν τα συμπυκνώσουμε θα έλεγα ότι ζούμε μία περίοδο στην οποία έχει αποσυρθεί το δίκαιο το διεθνές και έχει αντικατασταθεί με το δίκαιο του ισχυρού. Βλέπουμε όλο και περισσότερες σχέσεις μεταξύ των χωρών να είναι συναλλακτικές, το λεγόμενο transactional relationships. Βλέπουμε να υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια. Θα σας δώσω ένα δεδομένο. Το 2025 ξεκίνησαν 65 νέες σειράξεις ανά την Ιφίλιο. Περισσότερες από όσες τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η εποχή που γεννάει αστάθεια, γεννάει αναταραχή, γεννάει πολέμος.
9: Φοβάστε λοιπόν σύγκρουση με την Τουρκία? Εμένα για παράδειγμα στο Υπουργείο που ήμουνα τόσα χρόνια άμυνας, αυτό είναι το ερώτημα. Τι βλέπεις με την Τουρκία? Πόσο μάλλον σε εσάς που είσαστε τώρα και υπουργός εξωτερικών.
16: Εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.
6: Σε ένα κρίσιμο στάδιο πάλι.
16: Ναι, εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Την οικονομική διπλωματία, η οποία η οικονομική διπλωματία κατά την άποψή μου
9: μπορεί να αποτρέψει τον
16: πόλεμο. Μπορεί να βοηθήσει. Όχι, δεν αποτρέπει.
6: Ή μπορεί να είναι η αιτία. Διότι αυτή τη στιγμή Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα δημιουργούν ένα συσχετισμό οικονομικό, οικονομικά κίνητρα, έτσι, που φοβίζουν.
16: Ναι, κοιτάξτε.
6: Αυτά είναι που προκαλούν την αντίδραση τη μεγάλη.
16: Το τι φοβάται και το τι πιστεύει κάθε μια χώρα είναι στο πλαίσιο το δικό της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την κυβέρνησή της, το Υπουργείο Εξωτερικών της, τη Βουλή της και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε τη στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ, η Τουρκία, η Κύπρος ή οποιοδήποτε άλλος. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τη δικιά μας στάση και να την εξηγήσουμε και στον ελληνικό λαό, να έχουμε την υποστήριξή του για να μπορούμε να
9: συνεχίσουμε την εξωτερική. Έχει δίκιο ή άδικο ο Αντώνης Σαμαράς και εν μέρη ο Κώστας ο Καραμαλής, που φοβούνται τα ελληνοτουρκικά και ότι εσείς επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχετε κάνει σωστή δουλειά.
16: Απολύτως άδικο.
9: Γιατί απολύτως το λέτε αυτό?
16: Δεν έχει δίκιο ούτε μερικός, ούτε από κάποια γωνία γιατί? Να το πιάσει. Πρώτον, γιατί καταγγέλει πολιτική την οποία ακολούθησε ο ίδιος ακόμα πιο ήπια.
6: Τα ήρεμα νερά δεν ήταν δική του πολιτική.
16: Ακόμα πιο ήπια.
9: Πώς, δηλαδή τι έκανε. Τι ο Κώστας ο Καραμαλής δεν είχε
6: έκανε.
16: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Δηλαδή τι έκανε.
6: Εδώ,
9: τι έκανε. Πόλεμο έκανε ο Αντώνης.
6: Έχει αναφερθεί στο πρόσωπο του Σαμαρά. Με αυστηρότητα.
16: Πρώτον λοιπόν δεν ακολούθησε την πολιτική την οποία τώρα μας λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε. Okay. Δεύτερον, τα ήρεμα νερά μας κατηγορεί ότι
9: θα
16: αυτά
9: θα
16: υποδαβλίζουν,
9: μας
16: υποδαβλίζουν
6: ή μας
16: την
6: κοίμησαν.

0: ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Εμείς θα απαντήσουμε το καλώδιο ή όχι?
1: Εγώ έχω να σας πω το εξής. Γιατί ρωτήσατε προηγουμένως αν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε στα πιο ισχυρά μας. Φοβόμαστε όμως την πραγματική κατάσταση. Φοβόμαστε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο είναι σε αστάθεια. Φοβόμαστε τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες κινούνται και όταν κινούνται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια. Άρα φοβόμαστε όλα αυτά και υπ' αυτή την έννοια, όχι φοβόμαστε, είμαστε σε εγρήγορση και δυναμώνουμε τη χώρα. Είμαστε, αν θέλετε, δεν μπορεί να το πει κανένας τυχεροί, αλλά εν πάση περιπτώσει η χώρα πέρασε δύσκολα πριν από 10 χρόνια και δυνάμωσε ιδιαίτερα, 10-15 πια, δυνάμωσε ιδιαίτερα τα τελευταία αυτά χρόνια τόσο πολύ που μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία παρόλες τις δυσκολίες που έχει το σημείο.
0: Το βήμα το επόμενο το κάνει.
1: Η χώρα έχει δημιουργήσει τις συνθήκες και έχει, αν θέλετε, διεθνοποιήσει το καλώδιο. Γιατί τώρα εστιάζουμε πολύ στο καλώδιο.
2: Ακριβώς.
1: Έχει διεθνοποιήσει το καλώδιο και πια η Τουρκία δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Άρα
0: θα δούμε τη γαλλική εταιρεία δηλαδή να πάει να ζητάει άδεια από την Τουρκία?
1: Όχι. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
2: Νομίζω
1: μου ενημέρωση.
2: Μου δίνετε για μισό λεπτό το λόγο. Ο Ερντογάν αυτή την περίοδο θέλει να ιδιωτικοποιήσει τις γέφυρες του Βοσπόρου. Βγαίνει λοιπόν χτες ένα δημοσίευμα, το οποίο το έπιασε δικός μου άνθρωπος σε ειδική υπηρεσία.
1: Είδατε που έχω δίκιο, λοιπόν, ότι παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο στην Τουρκία.
2: Ακούστε.
0: Γάτος.
2: Και κατηγορείται πλέον ο Ερντογάν ότι μία από τις γέφυρες την διεκδικεί μία γαλλική εταιρεία. Ξέρετε ποια είναι αυτή?
1: Meridiam.
2: Του καλωδίου. Το κατάλαβες, Δημήτρη μου? Του καλωδίου η γαλλική εταιρεία. Είναι οικονομία τα πάντα. Τυχαία, μωρέ, ο Μητσοτάκης τον έβαλε τούτον εδώ, τον άνθρωπο των Βρυξελών. Πώς μας ήρθε ο Χάρης? Από πού ήρθε? Ουρανοκατέβατος.
0: Από το Πασόκ ήρθε.
2: Όχι, από τις Βρυξέλλες ήρθε. Ποιο Πασόκ
1: ήρθε?
2: Όχι.
1: Ποτέ στο Πασόκ, αλλά.
2: Ποτέ. Ήρθε, τον έστειλαν. Δεν έκανε, ήταν ο πρώτος πιτσιλής.
1: Θα σ' ακούσει από πάνω ψηλά ο παππούς μου. Παπαγιάτης είμαι.
0: Λοιπόν.
2: Καταλαβαίνω. Στρατάρχης. Δεν μου λέτε, εσείς που έχετε έρθει από τις Βρυξέλλες και έχετε μπει μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, τι γίνεται στις Βρυξέλλες? Γιατί έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια στην κυβέρνηση των Βρυξελών σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας και το θέμα με τη Ρωσία?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και στην πρώτη περίοδο της κρίσης, και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ αργή να αντιμετωπίσει. 8 μήνες μάλιασε η γλώσσα του Κυριάκου Μητσοτάκη να μπει ένα πλαφόν στην τιμή του TTF, του φυσικού αερίου που γίνεται στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Και όλοι μας έλεγαν ότι θα γίνει καταστροφή. Μόλις μπήκε το πλαφόν, δεν έγινε καμία καταστροφή. Ίσα ίσα σταθεροποιήθηκε η αγορά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοπορία στο πώς κινείται η κάθε χώρα. Καμιά φορά εμείς είμαστε μπροστά, καμιά φορά κάποια άλλη χώρα δοκιμάζει διάφορα συστήματα. Και δυστυχώς το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα μοντέλο συνένεσης η οποία γίνεται μέσα από συζητήσεις και μέσα από διαφορετικές οπτικές αυτών των 27 χωρών, είναι ένα μοντέλο που δοκιμάζεται αυτή την περίοδο. Όμως μακροπρόθεσμα είναι πιο σωστό. Η συνένεση είναι πιο σωστή και πιο στέρεα ως βάση
2: βρίσκεται
1: για την...
2: Η Ευρώπη συνολικά, και δεν λέω για τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη, η Ευρώπη συνολικά μήπως βρίσκεται σε λάθος πλευρά της ιστορίας?
1: Όχι. Δεν είναι ζήτημα αυτό.
2: Υπουργέ μου, βγαίνει σήμερα ο Τραμπ και τραβάει το αυτί του Ζελένσκι και του λέει: όχι, σταμάτα μόνο τον πόλεμο. Να χτυπάς τα ρώσικα δηληστήρια.
0: Σταμάτα τον πόλεμο, του λέει, γιατί ακριβένει τον ντίζελ. Αυτό το είπες.
2: Ναι, όχι το πόλεμο.
1: Με ποιο μηχανισμό μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος?
2: Λοιπόν,
1: η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ. Άρα.
2: Προσέξτε.
1: Εξηγήστε με τον μηχανισμό που περνάει το ρωσικό ντίζελ.
0: Αυτοί οι βαθύπλουτοι που φεύγουν από το Λονδίνο και έρχονται στην Αθήνα και φέρουν τα χρήματά του εδώ, αυτό είναι επιτυχία.
1: Τεράστια.
0: Έχει γίνει δουλειά δηλαδή γι' αυτό.
1: Έχει γίνει πολλή δουλειά γι' αυτό. Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι Αν θέλετε ακριβώς αυτό να είναι μια κυβέρνηση, πότε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Εντάξει, δεν γίναμε top.

0: νούμερο ένα χώρα στον κόσμο. Αλλά όμως στο δεύτερο επίπεδο, εκεί που είναι το Ντουμπάι και διάφορες άλλες χώρες, γιατί στο πρώτο είναι πάντα Ελβετία κτλ. Στο δεύτερο επίπεδο, τη στιγμή που δοκιμάζεται η Αγγλία και δημιουργούνται οι συνθήκες να φύγουν αυτοί.
1: Πώς δημιουργήσαμε το περιβάλλον αυτό.
0: Έρχονται οι αστάθειες στη Μέση Ανατολή να βάλει ερωτηματικά στο Ντουμπάι και ερχόμαστε εμείς, φτιάχνουμε το δίκαιο και δημιουργούμε συνθήκες κάποιοι από αυτούς να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Για αυτό που λέει ο Δημήτρης για τους βαθύπλουτους, δεν είσαστε εσείς που παίρνετε το κερασάκι της τούρτας, τα εύσημα. Εάν δεν υπήρχε η ελληνική ναυτιλία, εάν δεν υπήρχε, υπήρχαν οι συνθήκες του χρηματιστηρίου που ήρθε το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο εδώ, οι ξένοι επενδυτές... Αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες εφοπλιστές.
0: Εγώ ετοίμασα μια συμμιλίου. Για να έρθει το Euronext και να βαθμιστεί το ελληνικό χρηματιστήριο, έπρεπε να πάρθουν μια σειρά από τροπολογίες που να βελτιώσουν φορολογικά και άλλα συνθήκες των εισηγμένων του χρηματιστηρίου και να γίνει πιο θελκτικό. Πράγμα το οποίο κάναμε όταν ήμουν υφυπουργό οικονομικού σε συνεργασία με τον υπουργό τότε, τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Ναι, περνώντα αυτά. Ευχαριστημένο ο Μητσοτάκης και για
0: λέω, περνώντα αυτά, δημιουργούνται οι συνθήκες, έρχεται το Euronext. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι μια σειρά από πράγματα. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα που γίνονται. Γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν και έτσι έχουμε αποτέλεσμα.
3: Να κλείσουμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου.
2: Γιατί χαμογελάτε, Υπουργέ?
3: Τη υπόθεση που είχε αποκαλεστεί ως
0: Qatargate. Γιατί έχουν χτιστεί και έχουν επενδυθεί πάρα πολλές πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτά τα εντάλματα. Τα εντάλματα αυτά υπάρχουν, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγούν σε αποτέλεσμα, μπορεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να μην είναι. Πρέπει να τα απομυθοποιήσουμε και δεν πρέπει πάνω σε αυτό.
2: Άντε τώρα να πας στον πύργο να βγάλεις τη μουτζούρα που βάλαν στον.
0: Συμφωνώ. Πρέπει να απομυθοποιηθούν και είναι μια αποτυχία, μια ομολογία της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν εναλλακτικό πρόγραμμα και συνεπώς το γυρίζουν σε αυτά τα
3: βόρειο
0: πράγματα.
3: Τομέα,
0: νότιο καλέ. Νότιο καλέ.
2: Λοιπόν, μαζεύω προβλήματα.
3: Να τα λέμε σωστά έτσι.
2: Μαζεύω προβλήματα και δυσαρέσκειες στο πρόσωπό σας, Υπουργέ, από το νότιο τομέα.
0: Ναι.
2: Νόμιζα
0: ότι ήδη σου έχουν μαζευτεί.
3: Θεοχάρης λοιπόν, νότιος τομέας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί καλό να τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε.
0: Όποιος έχει χάρη, ψηφίσει. Θεοχάρη.
3: Λοιπόν, Δήμος Βερίκιος, εμείς αλφιέρης πίσω από τα μικρόφωνα του
2: 104.6.
3: Λοιπόν, αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων. Η Αγγελική Καρδιόλακα βρίσκεται ήδη πίσω του μικρόφωνου. Έρχονται με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
4: Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Προβλήματα σημειώθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο κέντρο της Αθήνας δέντρο έπεσε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με την Διδότου στην περιοχή των Εξαρχείων με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων. Στη Λεωφόρο Φουλιαγμένης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Ελληνικού μετά την πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα. Νωρίτερα φωτιά ξέσπασε κοντά στο Κοροπίστων Ημιτό μετά από πτώση κεραυνού. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανά τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Χριστούς Καραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπρόπυργου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία, ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλίου, πολύ στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελλήνου. Στην παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. 50χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό μετά από ανακοπή που υπέστη στην περιοχή της Ηλιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοπή μπορεί να συνδέεται με κεραυνό που έπεσε στην περιοχή. Έντονη βροχόπτωση, κεραυνή και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Κέρκυρα. Την ίδια ώρα συναγερμό σήμανε για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Λόγω της κακοκαιρίας, ένα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Προβλήματα και σε αρκετές περιοχές της Πάτρας. Η εισρωή υδάτων αναφέρθηκαν σε χώρους των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου και στον Άγιο Ανδρέα. Στα συγκεκριμένα κτίρια βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Σοβαρά προβλήματα από τη συσσόρευση νερών καταγράφηκαν επίσης στην Ακτή Δημαίων και στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, όπου σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Στα Δεμένικα, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι επιχειρήσεων και κατοικιών. Από απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Τη ζωή του έχασε ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτης Αστηρόδο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς του σε ασφαλές σημείο, 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, προσήλθε άλλος ασθενής, τον εξέτασε ο γιατρός και του έγραψε εξετάσεις λίγο μετά τις 4. Η ίδια μάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 3.30, παρότι το προγραμματισμένο ραντεβού του ήταν μεταξύ 1 και 1.30. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρους του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές. Ο κ. Αβραμόπουλος εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση Qatar Gate. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις drones είχαν αναγκάσει τη χώρα να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως.
4: Χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.679 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,5%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,3 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 2,17%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.369 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,3%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,3 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,1%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα ot.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, Arsenal ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον προπονητή της Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση του συμβολαίου του τουλάχιστον έως το 2029. Την περασμένη σεζόν ο Αρτέτα οδήγησε την Arsenal στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας, ενώ έφτασε μέχρι και τον τελικό του UEFA Champions League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στην παρέα σας έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
4: Mega News 104,6.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε οι Παράτυποι. Είμαι ο Σωτήρης Μπολάκης και απέναντί μου έχω τον Γιάννη Χριστάκο και ξεκινάμε μία ακόμη ώρα και διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα ζωής του σταθμού Mega News 104,6. Ελπίζουμε να μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο ραδιόφωνο, αυτό που έχετε όλοι και μας ακούτε είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, και ελπίζουμε και από το ίντερνετ να μας ακούτε, γιατί υπάρχει και αυτή η επιλογή, να ξέρεις.
1: Πολλοίς κόσμος μας ακούει και από το διαδικτυακό περιβάλλον.
0: Και είναι αυτός ο τρόπος για να μας ακούνε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην περιφέρεια, αλλά και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Και γι' αυτό όσοι μας ακούτε, θέλουμε και τα μηνύματά σας. Θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας και σας έχουμε πολλούς τρόπους. Σίγουρα έχουμε τον διαζώσεις, εκεί θα σας απαντήσει ο Λάμπρος Ρήγας στο 211-016-1046 και βέβαια μηνύματα Viber και WhatsApp στο 698-104-104 και 6.

0: Γιάννη, τι γίνεται. Αυτά, είμαστε στην Ελλάδα, έτσι, έτσι είπε ο υπουργός. Δηλαδή, μιλάμε. Εδώ χάνει η λογική πάλι τη λογική της. Δηλαδή, συζητάς, ας πούμε, 2026, τι γίνεται με τα παραϊατρία, ποιος μπορεί να παίρνει μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Λοιπόν, ξέρω τι έχει πάθει. Ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τι έχω
1: σε
0: πάθει,
1: έχει
0: πάλι.
1: Μπριζώσει από το πρωί που σε είδα στη Σύση ο Άδωνης.
0: Ναι, με έχει μπριζώσει.
1: Το κατάλαβα.
0: Τα καταφέρνει.
1: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα στον αέρα. Το κατάλαβα.
0: Δεν είναι δύσκολο και για μένα, δεν είναι δύσκολο να το πάθω να μπριζωθώ, εννοείται με ξέρει καλά, αλλά δεν είναι και δύσκολο να σε μπριζώσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι.
1: Καθόλου. Γι' αυτό έρχεται άλλωστε.
0: Γι' αυτό έρχεται.
2: Η κυρία Γάκα έστειλε στις 23 Ιουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ένα χαρτί που λέει «Αγόρασα συμπληρωματικά μηχανήματα οζωνοθεραπείας». Έβαλε τιμολόγιο. Το έστειλε 23 Ιουλίου. Τώρα, στην Ελλάδα όλοι είμαστε, έτσι. 23 Ιουλίου, έθεσε λέει στο Σύλλογο, τέλος Ιουλίου. Φύγανε εγώ πέσω, τι ήταν εκεί πέρα, αφού είχε κλείσει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Στην Ελλάδα είμαστε, έτσι. 2.0 Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα 2.0, 2026.0, παύλα παράγραφος, δεν σώζεται η χώρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη, η τρίτη θητεία, για να μας σώσει από το Μητσοτάκη.
1: Θυμάσαι.
0: Εκεί είμαστε, Γιάννη, εκεί είμαστε.
1: Ας πω, θυμάσαι τον Κατέλη, τον Κάτμαν, ρε, τον γνωστό Κάτμαν, ναι. Που έλεγε
0: είμαι
1: του www.tom.

0: Λοιπόν, αυτά που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί σε εσάς που σας παρακολούθησα αναλυτικά είναι κάποιες νόρμες οι οποίες έχουν βγει, είναι κυβερνητικά, δεν είναι μόνο του ιδίου, είναι γραμμή της κυβέρνησης με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, το έχει αυτό βέβαια ο Άδωνης, δεν στριμώχνεται εύκολα αν δεν είσαι διαβασμένος, να πετάει τον μπαλάκι σε όλους τους άλλους που φταίνε.
1: Επικοινωνιακά φταίει... είναι πυγμάχος, δέχεται ισχυρά χτυπήματα, λακτίσματα, kickboxing ας πούμε, direct, uppercut. Δεν νιώθει.
0: Όχι.
1: Θα συνεχίσει να πει αυτό που θέλει εκείνος. Ακόμα και αν βάλει το ηθικό σκέλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ρώτησα, είναι ηθικό ο κύριος Πατούλης να μετέχει ως απλό μέλος και να έχει και ένα ιατρείο κι αυτός. Ναι. Να συνεισφέρει για ένα ιατρείο σε μια μεγάλη εταιρεία ευεξίας και αυτός να καλείται ως πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου να κάνει ελέγχους στα μικροϊατρία, και... παραϊατρία ευεξίας και εναλλακτικών θεραπείων. Είναι νόμιμο, λέει. Ναι. Ηθικό είναι. Γυρίσαμε πάλι σε εκείνη τη συζήτηση, Γιάννη, του πότε ήτανε, 2004.
0: Ναι, ήτανε το 4, το 4, το 4. Και έλεγε περίτεχνα επίσης, δεν είναι λέει μέτοχος, ήτανε μέλος του Δουσού, το δεύτερο το είπε με πιο χαμηλή φωνή.
1: Να περάσει έτσι, κάτω από τους ήχους.
0: Χαλή που λέμε, χαλή, βάρε λέει ηλέκτρα να χαλεί σαν του Άδωνη, βάρε να χαλεί.
1: Ακούστε. Αυτό που θα κάνουμε τώρα και αυτό που ακούτε είναι θεραπεία. Όσοι είστε στο δρόμο, έχετε πάρα πολλά νεύρα και θέλετε να ηρεμήσετε και από τα νεύρα που σας φόρτωσε το αφεντικό ή ο διευθυντής σας, ακούστε αυτόν τον ήχο και πάρτε βαθιά ανάσα. Τι ακούμε.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό. Δώσε προσοχή και εσύ, ηλέκτρα μου, μεγάλη προσοχή. Και φυσικά
1: ηλέκτρα
0: όσοι μας
1: ήχνο,
0: ακούτε, στη ρύθμιση του ήχου, ναι, τα πάμε. Τα διαβάσαμε ή δεν τα διαβάσαμε.
1: Ηλέκτρα μας η Αστιανάκη. Είπα τα τηλέφωνα εγώ κατευθείαν.
0: Ωραία.
1: Και ο Νίκος Νικολακόπουλος στον ήχο και η Βιργινία Επισημής στη συντακτριά μας. Και στα ηχητικά που ακούτε, αυτόν τον υπέροχο ήχο, τον έκοψε η Λεόνη Λογοθέτη μαζί με την Κωνσταντίνα Τζίτζη.
0: Λοιπόν. Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Η μία κόβε τον Ντίν και η άλλη τον Νταν.
0: Όση ώρα διαρκεί αυτή η συζήτηση μέρες από την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και την κυβέρνηση να προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι δεν φταίει κανένας, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτήν. Εγώ έψαξα σωτήρι μου και βρήκα ενεργεία λειτουργία. Ρώτησες κάποια στιγμή εσύ τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης που προσφέρει, πρόσεξε γιατί είναι, θα κάνουμε πλάκα, θα πούμε και τα σοβαρά. Προσφέρει. Θεραπείες, πρόσεξε. Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Τι σημαίνει αυτό στο χωριό?
1: Κλείσμα.
0: Κλείσμα. Κλεισματάκι. Κραπ, κρουπ, κραπ. Το σωλήνα πίσω, το νερό κτλ. Εντάξει. Μέθοδος παιδαγωγικής ακρόασης παύλα τοματής για μαθησιακές δυσκολίες. Ηχοθεραπεία είναι αυτό που ακούμε. Ηχοθεραπεία. Έχω κάνει έρευνα, Σωτήρη μου. Έκανα έρευνα.
1: Σε καταγγέλλω στον ιατρικό σύλλογο. Γιατί είσαι ένα τσαρλατάνος και κάνεις ηχοθεραπεία στους ανθρώπους από το ραδιόφωνο.
0: Εγώ τσαρλατάνος. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αυτή είναι μία μέθοδος θεραπείας. Τι είναι αυτά, ξέρεις τι είναι, θιβετιανές γαβάθες.
1: Μπολ.
0: Είναι κάτι μπολ, ρε, πώς το λέγαμε στο χωριό. Θιβετιανά μπολ. Μπολ, σιδερένια
1: από
0: μεγάλα.
1: Τσίγκο.
0: Αλλά βέβαια, βέβαια, όχι, είναι ειδικό υλικό, είναι ένα κράμα υλικού. Τα οποία επειδή δεν ξέρεις και κοροϊδεύεις.
1: Δεν ξέρω,
0: ναι. Κοροϊδεύεις. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ανακάλυψε ο Πίτερ Χες.
1: Αφού είμαι βλάχος, πού να το ξέρω.
0: Δεν λέω Χες, γιατί είναι το έτσι ο γερμανικό γερμανός.
1: Ξεβλάχεψέ μας, Γιάννη. Ξεβλάχεψέ μας.
0: Ναι, θα στα πω.
1: Όπως μας ξεβλαχεύει και ο Υπουργός που τρέχει και σε αυτά στα κέντρα ευεξίας τα πολύ οργανωμένα και τα διαφημίζει.
0: Ωραία.
1: Και στα social media.
0: Φιβετιανές γαβάθες, τις οποίες τις βλέπεις σε διάφορα μεγέθη. Τις βάζεις επάνω στο μέρος που πονάει, δηλαδή αυτή τη συγκεκριμένη που μας ρίχνει τώρα ηλέκτρα, κάνει θεραπεία στο στομάχι. Σε θεραπεύει τα άντερα.
1: Άλλη μία. Έτσι μαζί, βάζει λοιπόν, να παίζει έτσι του
0: αυτό,
1: μιλάει ο Γιάννης, γιατί
0: αυτό,
1: ο Γιάννης θέλει να με εκνευρίσει και εγώ θέλω να κάνω ηχοθεραπεία τώρα.
0: Ρε άνθρωπε, σου φτιάχνει τα άντερα, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις. Να σε ηρεμήσει θέλει η ηλεκτρά.
1: Γαβάθα, χτύπα τη γαβάθα.
0: Τον είδα τσιτωμένο από το πρωί και είπα να τον ηρεμήσω. Ορίστε, για να δω, θα πιάσει, θα πιάσει.
1: Γιάννη, ό,τι και να λες, εγώ ακούω τον ήχο της γαβάθας Εκεί που βρίσκουν όλοι, εκεί διαφημίσεις, κέντρα ευεξίας.
0: Εκεί πας λοιπόν, και σου βάζουν αυτές τις θεβετιανές γαβάθες επάνω σου και βαράει ένα γκόγκ και λέγεται ηχοθεραπεία S. Είχες, κατά την άποψη του Γερμανού, ο οποίος τι είναι, γιατί εμείς κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, όχι αστεία. Έχουμε πει λοιπόν ότι ο τύπος είναι ένας παιδαγωγός Γερμανός. Πήγε λοιπόν στο Θιβέτ, έτσι, και θεωρεί το πρωτοπόρος της σύγχρονης ψυχοθεραπείας στη Δύση. Εντάξει, ταξίδεψε στο Νεπάλ, την Ινδία, το Θιβέτ, μελέτησε την παραδοσιακή ιατρική και έρχεται και σε θεραπεύει, αδερφέ.
1: Φτιάξε τον ήχο της γαβάθας, τη φωνή, δηλαδή προσπάθησε να συντονιστείς όσο μας τα λες αυτά, γιατί πρέπει να πάνε μαζί αυτά.
0: Λοιπόν, μη με τσιγκλάς, γιατί προσπαθώ να σε ηρεμήσω και μετά θα
1: και
0: σε
1: να
0: πάω.
1: Να ηρεμήσουν και αυτοί που μας ακούνε, Γιάννη.
0: Μετά θα σε πάω στο βιοσυντονισμό Rife. Ξέρεις εσύ τι είναι ο βιοσυντονισμός Rife? Ηρέμησε τον λίγο, Ηλέκτρα, ηρέμησε τον λίγο, το από όλα μετά.
1: Έτσι θέλω να τα ακούω, και όσο μιλάς να ακούω και τη γαβάθα να χτυπάει.
0: Αυτά λοιπόν, αυτές τις γαβάθες τις θιβετιανές, που εκτός από λίγη σαλάτα, μια ρώσικη και αυτά τα γκνού που έχουν εκεί και φτιάχνουν ωραίο κατσίκι, να ξέρεις, ναι, στο Θιβέτ, έχει βιοσυντονισμούς, χρονοβελονισμούς, ηχοθεραπείες, μέθοδος τομάτης και το κλείσμα, το οποίο φυσικά επιστημονικά συσσαγωγικά λέγεται υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Όλα αυτά λοιπόν προσφέρονται για πολλά χιλιάρικα σε μια κλινική που μέχρι εχθές, και ενώ μας έλεγαν ότι φτιάξαμε και συστήματα και τους βρίσκουμε, λειτουργούσε κανονικότατα, μέχρι που έγινε μια καταγγελία στο Twitter του Άδωνη Γεωργιάδη και του λένε: Υπουργέ, εδώ μας λέτε διάφορα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο λειτουργεί ακόμα. Και το ρωτήσατε και εσύ το πρωί και είπε ότι έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Αλλά θα σου πω, Σωτήρη μου, ακούγοντας αυτή την πολύ ωραία μουσική, την οποία πληρώνεις αρκετά λεφτά για να σου βάλουν αυτές τις γαβάθες επάνω σου.
1: Ξαπλώνεις μπρούμητα να βαράει, ή τα νάσκελο όταν χτυπάνε αυτά?
0: Και μπρούμητα και τα νάσκελα. Μερικά τα βάζεις στις πατούσες των ποδιών για να σου κάνουν και από εκεί μια θεραπεία, και άλλα τις βάζεις στο κεφάλι. Καταλαβες.
1: Και άμα δεν ακούς, τη βαράνε και δυνατή.
0: Βαράει μια δυνατή. Όταν τελειώσει η συνεδρία σου, τραβάει μια δυνατή και πετάγεσαι. Πηγαίνεις μέχρι το ATM.
1: Αυτοί όλοι όμως, Γιάννη, τώρα για να πέρα και από την πλάκα, γιατί ορθώς το παίρνουμε και στην πλάκα, γιατί η γιατρία δεν υπάρχει. Είδες, στην Ελλάδα είμαστε, και ο υπουργός, γιατί πήραν άδεια όλοι στον Ιατρικό Σύλλογο και η άλλη βρήκε την ευκαιρία να πετάξει το τιμολόγιο στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Σωστά.
1: Για να μην τη γίνει ο έλεγχος.
0: Να σου πω όμως κάτι, σε παρακαλώ, και δεν θα πω άλλο για αυτά, εντάξει.
1: Και αυτό είναι τι να κάνουμε, στην Ελλάδα είμαστε. Το λέει ο υπουργός.
0: Υπάρχει εδώ ένα μηχάνημα, γιατί είδαμε τον Μαζονάκη και την πλασμαφαίρεση, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς έκανε και σε ποιο μηχάνημα. Έτσι, δεν τα έχουμε βρει αυτά ακριβώς. Όμως, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι πανάκριβο και το οποίο λέει ότι έχει ένα βακτήριο, καρκινικό κύτταρο, ιός, ότι το μηχάνημα αυτό βρίσκει, λέει, τη μοναδική ηλεκτρομαγνητική συχνότητα ταλάντωσης που έχει το άρρωστο κύτταρο. Μιλάμε για καρκίνους τώρα, έτσι. Και πάει, λέει, το μηχάνημα αυτό και βρίσκει τον ηλεκτρομαγνητική του ταλάντωση του άρρωστου κυττάρου, του καρκίνου, και το θεραπεύει.
1: Και μου λες τώρα εσύ,
0: δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Βάλ' την γαβάθα. Πάμε τώρα, Γιάννη, σοβαρά. Ναι, να δούμε τι είπε σήμερα ο υπουργός στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή στο Χαμογέλα και πάλι. Ουσιαστικά τι μας είπε? Ότι υπάρχουν τόσα μεγάλα κενά που παραδέχθηκε επί της ουσίας ότι δεν ήθελε να το πει ευθέως ο άνθρωπος, αλλά το είπε με όλους τους τρόπους ότι δεν μπορούμε να το μαζέψουμε αυτό το πράγμα και δεν μπορέσαμε ποτέ να το μαζέψουμε. Αλλά για μένα το ερώτημα παραμένει.
0: Και το μπαλάκι παραμένει στους ιατρικούς συλλόγους, στις περιφέρειες.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ακόμα και στο ΓΕΜΗ, το είδες κάποια στιγμή. Λέει, ανοίγουν ΚΑΔ, λέει, αυτή ΚΑΔ για όποιον τυχόν δεν ξέρει, είναι οι εταιρείες που πας και λες τι θα κάνεις.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω. Γιατί προκύπτει εδώ? Προκύπτει ότι ο υπνοθεραπευτής που έλαβε μήνυμα από την ΓΑΚΑ, την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης, ξαφνικά αυτός προκύπτει από τους δικηγόρους του και από τα όσα κατέθεσε στην ανακρίτρια, ως μάρτυρας ακόμα. Θα δούμε αν εξελιχθεί σε κάτι άλλο.
0: Γιατί υπάρχουν και κάτι διάλογοι περίεργοι. Το είδαμε στο Μέγκα. Έτσι. Έχει κάτι μηνύματα που λέει:
1: σε πήρα στο λαιμό,
0: μου.
1: Έλεγε στη ΓΑΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ λοιπόν, και από εκεί που αυτός ελάμβανε πελάτες, τελικά εμφανίζεται και αυτός να στέλνει πελάτες. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, να μοιράζονται και το ιατρείο. Και ρωτώ τον υπουργό.
0: Και με σύμβαση, παπίερ.
1: Και ρωτώ τον υπουργό. Ακούω τη δικηγόρο του και λέω: Κύριε Υπουργέ, προβλέπεται ένας υπνοθεραπευτής να μπαίνει στα ιατρεία να κάνει συνεδρίες? Δηλαδή το βρίσκω το ίδιο επικίνδυνο με το να βάλει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το ινουσφαίρισης το περίφημο, ναι, μέσα σε ένα ιατρείο. το οποίο απαγορεύεται να μπει. Όσο απαγορευόταν να μπει το ινουσφαίριστης, άλλο τόσο απαγορεύεται να μπει και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος, όπως σωστά λες εσύ, ανοίγεις ένα CAD, ναι, και με ό,τι CAD ανοίξεις, δεν σε ελέγχει κανένας. Είτε φέρνεις και εισάγεις τέτοια μηχανήματα και δεν σε ελέγχει κανένας τι τα κάνεις. Αν τα πουλάς σε θεραπευτήριο,
0: έστω...
1: δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη άδεια, ούτε να δηλώσεις που θα το πας και θα το κάνεις.
0: Το πέρασε ο υπουργός έτσι, αν πασάν που λέμε, ότι λέει, έρχονται, λέει αυτά νομίμως. Πολύ ωραία.
1: Θα σταματήσουμε το εμπόριο, λέει.
0: Όχι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά όταν. Να σου πω πού δεν διαφωνώ. Γιατί ξέρεις πάντα ότι στις λεπτομέρειες είναι η μαγιά του καθενός το τέλος να κυβερνήσει.
1: Έτσι.
0: Οι εταιρείες που εισάγουν τέτοια μηχανήματα θα πρέπει λοιπόν να έχουν την υποχρέωση από το ελληνικό κράτος να τα πουλάνε σε αυτούς που μπορούν να τα λειτουργούν. Ξεκάθαρο.
1: Ή που τα εμπορεύονται επίσημα.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Υπουργός. Εκεί που λέει Ελλάδα είμαστε, μας έπιασε στον ύπνο τον Ιατρικό Σύλλογο και μας το έστειλε τέλος Ιουλίου, που ξέρει ότι τον Αύγουστο θα γίνουν έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο έκανε και τώρα, τους έπιασε στον ύπνο γιατί υπάρχει κενό νομοθεσίας και λέει μπορεί να το πήρε για να το πουλήσει σε κάποιο θεραπευτήριο. Αλήθεια. Έχει και άλλο CAD η κυρία Τάδε, ή και εγώ λέω μπορώ ως μισθωτός απλός υπάλληλος δημοσιογράφος να πάρω ένα μηχάνημα. Ναι, μου λέει, μπορείτε να πάρετε και εσείς μηχάνημα.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Είμαστε πολύ καλό δρόμο.
0: Πρόσεξε τώρα. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή εστιατόρια, καφετέρειες κτλ. Και όσοι φτιάχνουν από σάντουιτς μέχρι οτιδήποτε. Αν πας και δεις την νομοθεσία, πόσο αυστηρή είναι, τι πρέπει να έχουν μέσα. Πώς πρέπει να είναι το ζαμπόν, το ψωμί, το σαλάμι και ο χώρος που τα φτιάχνουν, πρέπει να είναι χειρουργείο. Και όταν πηγαίνει η περιφέρεια εκεί, γιατί έχει υγειονομικούς ελέγχους, πέφτουν τα πρόστιμα χαράτσι με βάση το περίγραμμα που έχει να δουλέψει. Γιατί σε αυτούς δεν έχουν λοιπόν, στους γιατρούς και σε όλα αυτά τα θεραπευτήρια, τα ηχοθεραπευτήρια, τα υδροθεραπευτήρια που κάνουν ιατρικές πράξεις. Γιατί ήθελα να το διαχωρίσω αυτό, το να πας να κάνεις μια συνεδρία ευεξίας, ένα μασαζάκι, ένα χαλαρωτικό, έστω και αυτά που ακούσαμε πριν εμείς και γελούσαμε τώρα, για να χαλαρώσεις αν σου αρέσει και αποδίδει κιόλας, έτσι δεν είναι κακό, και είναι και αρχαίες κινέζικες τεχνικές, τα χρησιμοποιούν, θιβετιανοί, εντάξει μην το πάρουμε, αλλά μόνο για ευεξία. Όταν έχει μηχανήματα μέσα και σου κάνει ιατρικές πράξεις, είμαστε σήμερα σωτήρι μου στο ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε.
1: Εδώ
0: έτσι και φταίνουν όλοι οι άλλοι.
1: Αυτό προκύπτει. Παντρεύτηκε η υπνοθεραπεία, που δεν είναι καν επιστήμη, δεν ξέρω τι είναι. Δεν υπάρχει ιατρική,
0: ναι,
1: ούτε παίρνει πτυχίο υπνοθεραπευτή. Είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται εντελώς ερασιτεχνικά.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι κάνουν κάποια σεμινάρια και υπάρχει μια παλιά τεχνική, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Το οτιδήποτε. Ιατρικό πάντως δεδομένο δεν είναι.
0: Όχι.
1: Παντρεύτηκε λοιπόν αυτό το πράγμα με την ιατρική. Την οποία πουλούσε όμως η ΓΑΚΑ, μία ιατρός. Η οποία απλά έχει πτυχίο, δεν είναι ανεφ.

0: Σωτήρη, επειδή βλέπω εδώ και γίνεται χαμός και ο κόσμος σιγά σιγά έχει μπει στα αυτοκίνητά του, όσοι σχολάσανε την ώρα που εμείς ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, να σας πω ότι λόγω της πρωινής βροχής όλα είναι κατακόκκινα. Ξεκινάω από το κέντρο της Αθήνας να σας πω ότι γύρω από τον Εθνικό Κήπο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Χίλτον και Κηφισίας και τα δύο ρεύματα, περισσότερο το ανωδικό βλέπω, το καθοδικό είναι από πάνω από το ψυχικό μέχρι κάτω στην Αλεξάνδρας, μέχρι το Φάρος. Το ανωδικό είναι από το Χίλτον μέχρι ψηλά, τι να σου πω, μέχρι το Μαρούσι και λίγο μετά το Δαχτυλίδι, να σας ενημερώσω, και μετά κατά διαστήματα προς Κηφισιά είναι πάλι κατά σημεία κόκκινα. Όσοι πηγαίνετε προς τα βόρεια, να έχετε πολύ υπομονή. Λεωφόρος Κίμης επίσης πηγαίνω παρακάτω, λίγο δυτικότερα. Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στη Βεϊκού είναι λίγο ανοιχτά, μετακοκκινίζουν όλα. Να πάω από το ποτάμι, δεν χρειάζεται να σας πω τι γίνεται στο ποτάμι.
1: Μέχρι και την Αττική.
0: Εντάξει, μέχρι και την Αττική Οδό και πολύ μετά, έχεις δίκιο. Βλέπω λοιπόν τον Πειραιά, έτσι πάρα πολύ υπομονή στον Πειραιά. Κόκκινος είναι και ο Πειραιάς, μέχρι και τα δύο ρεύματα, Συγκρού Πειραιός. Την υπομονή σας, και βλέπω και Γλυφάδα και βλέπω και Βάρη και βλέπω και Ανατολικά Προάστια. Σήμερα υπομονή.
1: Λοιπόν, μήνυμα ακροατή. Τι γαβάθες ρε παιδιά, είναι ο Νίκος ο Βασιλιάδης. Τι γαβάθες ρε παιδιά, σαν τις καμπάνες της Μεγάλης Παρασκευής είναι.
0: Ελπίζω να ηρέμησε όμως, ελπίζω να ηρέμησε, εννοώ με βάση το πρόγραμμα που σας προσφέρουμε σήμερα, άφυλο κερδός κιόλας, για να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, εσείς.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε νωρίτερα την Αττική. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Ελληνικού μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδετού, στην Κηφισιά ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έντονη βροχόπτωση, κεραυνή και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Κέρκυρα αλλά και την Πάτρα που πλημμύρισαν χώροι στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και στον Άγιο Ανδρέα. Τη ζωή του έχασε 52χρονος Σπύρος Βέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία, πλέον μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια.

0: ενίκια μεγαλώνουν, η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: Κυρίες, κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Παράτυπη. Ο Γιάννης Χριστάκος απέναντί μου. Εγώ είμαι ο Σωτήρης Σομπολάκης και σε πολύ λίγο θα ακούσετε και την φωνή του Γαβρίλη Σακελαρίδη, του γραμματέα και προέδρου, εγώ θα λέω, της Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί εκτελεί χρέη προέδρου, ό,τι και να κάνουμε. Και στην Ελλάδα, επειδή οι πρόεδροι, για να είσαι κάτι, πρέπει να είσαι πρόεδρος. Δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Σακελαρίδη, αλλά επειδή ήθιστε εδώ, έχω και ένα πατούλι εγώ στο μυαλό μου. Ξεσκολλάει πρόεδρος ιατρικού συλλόγου. Μια ζωή πρόεδρος ήταν αυτός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Σε έχει φάει
0: ένας πρόεδρος κάνει τους ελέγχους, που εκλέγεται και ελέγχει αυτούς που τον εκλέγουν και γίνεται ένας μήλος εκεί.
1: Σου χάλασε τα τσάκρα από το πρωί ο Αδωνής στην εκπομπή. Το είδα. Εγώ προσπάθησα να σε ηρεμήσω. Σου έφερα θηβετιανούς κουβάδες, γαβάθες, ψυχοθεραπείες να γίνεις καλά.
0: Σύνελθες, Σωτήρης.
1: Βλέπω να σε πηγαίνω για τσίπουρα το βράδυ, δεν θα ηρεμήσω.
0: Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί εδώ εμείς κινδυνεύουμε να γίνουμε και τα θύματα θύτες, να μας ονομάσουν και θύτες στο τέλος. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, βγαίνανε και από την προηγούμενη εβδομάδα κυβερνητικά στελέχη και λέγανε: γιατί εσείς δημοσιογράφοι δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, πώς να το πάρουμε εμείς χαμπάρι. Δηλαδή, φταίμε κιόλας που εμείς, σαν να είμαστε οι συνεργοί όλων αυτών.
1: Καλά, δεν
0: ότι συμπράξαμε και μαζί τους.
1: Το να φταίμε, να φταίμε.
0: Ενώ ήταν δικοί τους γνωστοί. Μια παρέα ήταν όλοι. Και συστήνανε όλοι το Θοδωρόπουλο ένας τον άλλον και τη Γάκα.
1: Τα ακούω όλα και πριν πάμε στον Γαβρίλη, τον Σακελαρίδη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τα ακούω όλα. Όλη την κριτική ακούω και για τους δημοσιογράφους. Και η δημοσιογραφία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον όπως ήταν παλιότερα για τη χώρα μας μιλάω, μετά από 35 ετή θητεία τέλος πάντων σε αυτή τη δουλειά, λειτουργήμα, όπως θέλεις πες το. Αλλά έχω να σημειώσω και το λέω πάντως συνομιλητές μου. Τα 9 από τα 10 μεγάλα σκάνδαλα, αποκαλύψεις, θέματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει και ρίχνουν και κυβερνήσεις ενίοτε, και όχι μόνο εδώ, βγαίνουν από τα δημοσιογραφικά γραφεία και τις έρευνες. Κάποιοι κρατάνε ψηλά τη σημαία, ξαναλέω δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε να τα συζητάμε, γιατί δεν χρειάζεται να μιλάμε για μας.
0: Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα στο σταθμό και φυσικά και στην εκπομπή σας ειδικά.
0: Και ευχαριστούμε και εμείς και να ξανάρθετε εδώ, δηλαδή να μακροημερεύσει και η Νέα Αριστερά για να καλείστε εδώ ή σε όποιο άλλο σχήμα και με το καλό και στη Βουλή κάποια στιγμή, γιατί αυτός είναι ο στόχος κάθε πολιτευόμενου ανθρώπου, να μπει και κάποια στιγμή στο Κοινοβούλιο ή να πάει στην Ευρωβουλή. Τώρα. Εγώ θα ξεκινήσω κατευθείαν από το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε, που είναι γιατί μας δίνουν αφορμές και οι ίδιοι κυβερνώντες. Ξεκινώ από το γεγονός ότι, και το έβαλα και στον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Σακελαρίδη, στον Υπουργό Υγείας, ότι αν δεν είχε καταργηθεί το 19 το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, δηλαδή οι περίφημοι ράμπο της υγείας, οι οποίοι υπάγονταν στο Υπουργείο Υγείας, όπως και άλλα σώματα επιθεωρητών. Το 19 αυτή η κυβέρνηση, η πρώτη πράξη του επιτελικού κράτους, από τις πρώτες μάλλον, πέρα από κάτι άλλες τις οποίες ακόμα τις βιώνουμε, ήταν να πάρει την ευθύνη των ελέγχων από τα Υπουργεία και να τις κάνει όλες ανεξάρτητες αρχές. Αυτό ουσιαστικά απονεύρωσε πάρα πολύ το κομμάτι των ελέγχων. Σε αυτό το κομμάτι έρχεται ο Υπουργός να μας πει και να παραδεχτεί ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι έτσι?
2: Καταρχήν, πήρε, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, πήρε τις ανεξάρτητες αρχές, την επιθεώρηση εργασίας, την επιθεώρηση υγείας και τις συγχώνευσε σε μία ανεξάρτητη αρχή, φτιάχνοντας την πραγματικότητα μία χωάνη, θα μπορούσαμε να πούμε. Κάποιος θα μπορούσε να πει, εντάξει όμως παιδιά, είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει πιέσεις από υπουργεία. Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος τρόπος, αυτό που έχουμε μάθει από τη δημόσια διοίκηση και πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, ο καλύτερος τρόπος να απενεργοποιήσεις κάποιες επιτροπές, κάποια σώματα, είναι να τα συγχωνεύσεις σε ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο σώμα, όπου πλέον χάνεται και ο διαχειριστικός έλεγχος, ενδεχομένως όμως και η βούληση και η διάθεση να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
1: Ακούστηκε το επιχείρημα, νομίζω ο Υπουργός το είπε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι λέει ναι, και που το είχαμε και πριν το καταργήσουμε, λέει λειτουργούσαν αυτά. Τι, τα είχαν βρει?
0: Ήταν και το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να ελέγχει ο Υπουργός, γιατί ανοίγει σχέσεις εξάρτησης με αυτούς που θα ελέγξει, για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο
0: η δικαιολογία είναι αυτή. Αλλά επ' ουσίας είναι η απονεύρωση. Γιατί άμα θες να διώξεις ευθύνες από πάνω σου, φτιάχνουμε μια ανεξάρτητη αρχή. Ή αυτό που έλεγε και μια άλλη ψυχή της αριστεράς, να κάνουμε μια επιτροπή.
2: Ακριβώς. Πολλές φορές, εγώ επειδή σας άκουγα και πριν και επειδή είπατε, αναφερθήκατε και σε αυτή τη μομφή προς τους δημοσιογράφους, ότι και εσείς, βρε παιδιά, δεν κάνατε τίποτα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απόρρια της έλλειψης σοβαρών ελεγκτικών μηχανισμών. Και αυτό πλέον ο καθένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Όταν δεν λειτουργούν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και όταν δεν έχουν την απαραίτητη στελέχωση και και τους απαραίτητους σπόρους. Γιατί, για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας πω για την επιθεώρηση εργασίας που και αυτή καταργήθηκε από ειδική γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας και πήγε σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, την ενιαία αρχή διαφάνειας. Και όταν λειτουργούσε, πράγματι λειτουργούσε, είχε τη διάθεση, δεν υπήρχαν οι πόροι, δεν υπήρχαν το προσωπικό, δεν υπήρχε και θα μπορούσα να σας πω και οι απαραίτητοι πόροι, τα αυτοκίνητα, τα οχήματα για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Αντίστοιχα, προφανώς και στην Επιτροπή Υγείας. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι να αφαιθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς παρεμβάσεις από τρίτα πρόσωπα, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος. Δυστυχώς, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό το έχουμε δει από την αρχή, αυτό θα μπορούσα να σας πω ήταν και μια λογική που επικράτησε πολύ και στα μνημόνια. Ήταν η λογική της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, αν θυμάστε, ότι πρέπει να καταργήσουμε τους ελέγχους γιατί δημιουργούν γραφειοκρατία και στρεβλώσεις στην επιχειρηματικότητα και στο πώς θα δώσουμε κίνητρα για να φτιαχτούν επιχειρήσεις. Δεν λέω να φτάσουμε στο άλλο άκρο, όμως μαζί με τα νερά, μαζί με τα μπουγαδόνερα, να μην πετάμε και το μωρό. Έτσι, πρέπει να κρατάμε την ουσία και να μειώνει τη γραφειοκρατία εκεί που πρέπει, όχι γενικά και αόριστα.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα, Γιάννη, είναι βέβαια η ενεργειακή κρίση. Σήμερα αρχίζει να συζητείται έντονα και πια σε επίπεδο ΟΗΕ, γιατί έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ σε λίγες μέρες και εκεί πια πάνε και οι μεγάλες πετρελοπαραγωγές χώρες και τα μεγάλα κράτη αυτά, να συζητήσουν τι θα κάνουν με αυτό το πρόβλημα. Τώρα θα αρχίσει ξανά η Σαουδική Αραβία μέσω του αγωγού της Αράμκο να ξαναδιοχετεύει την Ευρώπη με αργό πετρέλαιο για να έρθει εδώ. Όμως πια το πράγμα δεν ξέρω αν σώζεται. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση και σήμερα έκανε μια πρόταση ο κύριος Τσίπρας, η οποία είπε, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τέσσερα εργαλεία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπερφορολόγηση των δηληστηρίων, των υπερκερδών και μείωση του ΦΠΑ στο καύσιμο. Είναι λύσεις κανονικές αυτές?
2: Θα σας πω. Είναι σίγουρα το μείζον ζήτημα. Έτσι, όποιον και να ρωτήσεις έξω αυτή τη στιγμή, θα σου πει για την βενζίνη, την αμόλυβδη που την βλέπει τώρα. Το νιώθετε κι εσείς, είμαι σίγουρος.
0: 2,70 στη Μήλο.
3: Όλοι.
0: 2,70 στη Μήλο, που ανέκαθεν είναι η πιο ακριβή, σίγουρα, το πιο ακριβό.
2: 2,2 στην Αθήνα.
3: 2,2.
2: Το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Λέγοντα, δεν βλέπεις να τρακάρεις όταν περνάς έξω από τα βενζινάδικα. Είναι αυτό και σε λίγο καιρό, από 15 Οκτώβρη προφανώς, το ζήτημα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα μπορούσαν να πω ότι ήταν προκλητικές και θα σας εξηγήσω γιατί. Μιλάμε για μια εγγυημένη τιμή κίνησης 1,75, η οποία είναι 60% πάνω από την περσινή μεσοσταθμική τιμή.
0: Που άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι.
2: Ακριβώς.
3: Για να μην το ξεχνάμε, έτσι, γιατί ο κόσμος δεν το ξεχνάει και άνοιξε. Να καταλαβαίνει ότι και εμάς το θυμόμαστε, το πετρέλαιο άνοιξε 1,10.
0: 1,10 και έκλεισε 1,70.
3: Το ότι έκλεισε 1,70 όταν έκλεισε 1,70.
0: Δεν είχε κατανάλωση.
3: Δεν υπήρχε κατανάλωση. Είχε έρθει το καλοκαιράκι.
2: Άρα πότε το έχει.
3: Κανένα
2: δεν τα λέμε όμως αυτά.
3: Γιατί μας βλέπει ο κόσμος και μας λέει: παιδιά, μας δουλεύετε.
0: Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πια δεν είναι πιστευτό, νομίζω.
2: Είναι ψέμα. Είναι και προκλητικό ψέμα, θα σας πω. Εμένα δεν με ενοχλεί, ξέρετε. Μπορεί να πει η κυβέρνηση: δεν θέλω να το μειώσω γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιονομικά. Δεν ανέχομαι και νομίζω και η κοινωνία δεν ανέχεται να ακούει δικαιολογίες. Είναι πολλαπλή φορά που ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από την κυρία Φοντερ Λάιεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάστε, αντίστοιχα, είχε στείλει μια επιστολή για τις πρακτικές των πολυεθνικών εταιριών που τιμολογούν πιο ακριβά στην Ελλάδα. Και το απάντησε τότε η κυρία Φοντερ Λάιεν: είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής. Αντίστοιχα, και η φορολογική πολιτική είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Που μπορούμε να κατέβουμε.
2: Στο πετρέλαιο θέρμανσης αυτό αγγίζει το 0, είναι 0,2 λεπτά. Εμείς αυτό προτείνουμε ως Νέα Αριστερά. Αυτό λέμε στην πραγματικότητα να πάμε στα κατώτατα όρια. Ναι. Στην ουσία, αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από το 0,70 λεπτά το λίτρο που είναι στην αμόλυβδη.
0: Είναι αρκετό προφανώς.
2: Ακριβώς, να πάει στο 0,35 που είναι το κατώτατο για ένα διάστημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Ή αλλιώς μείωση για ένα μακρότερο.
2: Και προφανώς. Και αντίστοιχα και μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από το 24% στο 6%. Με ένα τέτοιο πακέτο θα μπορούσαμε να πάμε σε αμόλυβδη 1,5 ευρώ και σε πετρέλαιο θέρμανσης 1,2 ευρώ το λίτρο. Είναι μέτρα, προσέξτε να δείτε, γιατί δεν χρειάζεται έγκριση. Τα έχει πάρει η Ιταλία, έχει κατεβάσει 0,25 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η Κύπρος, η Αυστρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία.
0: Θα ρωτούσε κάποιος όμως. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει, έχουμε εκλογική χρονιά. Είναι ένα μέτρο φιλολαϊκό. Μπορεί να το πάρει, όπως λέει, όλη η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην αντιπολίτευση να έχει αντίθετη άποψη. Μόνο ο Υπουργός Οικονομικών έχει μείνει πια να το λέει, ότι δεν είναι εύκολο και πρέπει να πάρουμε άδεια. Γιατί δεν το κάνει όμως?
2: Θα σας απαντήσω. Νομίζω και εκεί η απάντηση είναι πιο απλή από ό,τι νομίζουμε όλοι μας, άμα το σκεφτεί κανείς με την απλή λογική. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια στρατηγική στα οικονομικά, στα δημοσιονομικά. Αντιμετωπίζει την ακρίβεια και την κρίση ως δημοσιονομική ευκαιρία. Δηλαδή, τι κάνει στην πραγματικότητα. Οι τιμές είναι αυτές που είναι, γιατί, για δύο λόγους. Γιατί έχουμε πολύ υψηλή έμεση φορολογία στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα, και έχουμε πολύ ισχυρά ολιγοπόλια και καρτελοποιημένες αγορές σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Στα καύσιμα, στα δηληστήρια, τράπεζες, σούπερ μάρκετ και σε πολλούς άλλους τομείς που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές και ταυτόχρονα να αυξάνονται και τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας. Όταν αυξάνονται και δημιουργούνται υπερπλεονάσματα, στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το χρήμα και να το μοιράζει κατά το δοκούν, ενισχύοντας τις κοινωνικές συμμαχίες που έχει επιλέξει το κόμμα του. Η μειοψηφία πράγματι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε και την Νέα Δημοκρατία να έχει ένα συμπαγές. Θα σας πω 25% συμπαγές, έτσι, και από εκεί και πέρα να παίζει, να παίζουν τα ποσοστά. Άμα βάλουμε και την αποχή μέσα, μπορεί να είναι και 20% αυτό.
0: Ναι, μείνει και παρακάτω.
2: Ναι, δεν θέλω κι εγώ να λέω μεγάλα λόγια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή να αφήνει την έμεση φορολογία υψηλή για να αυγατίζουν τα δημόσια έσοδα και να μπορεί ταυτόχρονα να μοιράζει χρήμα. Θέλω όμως να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά λέμε στα κατώτατα όρια τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Ο κύριος Τσίπρας λέει να μειωθεί λίγο, δεν λέει τα κατώτατα όρια. Λέμε 6% το ΦΠΑ στα καύσιμα. Λέμε ταυτόχρονα να υπάρχει πλαφόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και στα δηληστήρια. Πλαφόν στο κέρδος στα δηληστήρια. Βλέπουμε τα στοιχεία. Δύο δηληστήρια έχουμε στη χώρα μας, ΛΠΕ και τη Motorola. Όποιος βλέπει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, την κερδοφορία, τα μερίσματα που δίνουν, πραγματικά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναδιανομή του εισοδήματος.
3: Είναι λίγο θολό το μήνυμα εδώ που εκπέμπεται είτε από την κυβέρνηση είτε από άλλους φορείς. Είναι λίγο θολό το μήνυμα. Ναι, είμαστε υπέρ ή δεν είμαστε. Θέλουμε να το κάνουμε ή δεν θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Εδώ μιλάμε προφανώς για μια πολύ μεγάλη κερδοφορία που βλέπουμε δηλαδή στις διαφημίσεις, στις πορτοκαλί σελίδες των εφημερίδων, στις διαφημίσεις να λένε για το πόσο μεγάλη κερδοφορία έχουν. Αυτή η κερδοφορία πρέπει να μπει ένα πλαφόν.
0: Νομίζω είναι ένα δίσκο στο εξάμηνο.
2: Δεν μπορεί να μπαίνει στα βενζινάδικα, στις εταιρείες πώλησης διακίνησης πετρελαιοειδών και να μην μπαίνει και στα δηληστήρια.
0: Ένα δίσκο στο εξάμηνο τα κέρδη.
2: Επειδή εκμεταλλεύονται αυτή τη μονολογοπολιακή διάρθρωση του κράτους.
3: Πάμε στα αμιγώς πολιτικά, τα εσωτοκομματικά δηλαδή, να το πω έτσι. Θέλω να σας διαβάσω μια δίση, τη βλέπω τώρα, όσοι ώρα μιλούσατε, αυτό κοιτούσα. 16 επιχειρηματικοί φορείς, βαριά βιομηχανία, ενεργοβόρα βιομηχανία στην Ελλάδα που παράγει προϊόντα, να προσθέσω εγώ, εκπέμπουν σως με επιστολές τους για την τεράστια αύξηση της ενέργειας.
0: Αυτή είναι απόλυτα δεμένη με το ενεργειακό κόστος. Αυτές οι μεταπρατικές βιοτεχνίες, βιομηχανίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την ενέργεια.
3: Θα τα δούμε ξανά στην τσέπη μας.
2: Έχουμε μια αγορά ενέργειας. Δεν είναι. Εγώ τώρα τόση ώρα μιλούσαμε για τα καύσιμα.
3: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα.
2: Ακριβώς. Η αγορά ενέργειας, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι πλήρως συνυφασμένη με την οριακή τιμολόγηση και το χρηματιστήριο ενέργειας, δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες κερδοφορίας σε όλους τον τομέα της ενέργειας εις βάρος των οικοκυριών. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή της κιλοβατόρας τόσο αυξημένη από το 19 μέχρι σήμερα, και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης.
0: Ήταν το μεγάλο κόλπο που φύγαν όλα πάνω και εισπράττει από το ΦΠΑ, γιατί φύγανε όλα και οι τιμές των προϊόντων.
2: Και αυτό
0: τα
2: γιατί δεν έχουμε
0: πάνω,
2: ούτε επενδύσεις στην αποθήκευση, έτσι ώστε η ενέργεια που παράγεται, η φτηνή, σχεδόν τζάμπα ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά να αποθηκεύεται.
3: Ούτε μια μπαταρία δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα.
2: Είναι αδιανόητο.
3: Ούτε μία, ότι έχει περάσει.
0: Τον έργο τον Απόστολο Γκλέτσο θυμάμαι κάθε φορά που τον πήραμε από τα μούτρα.
2: Έχει περάσει ένα ταμείο ανάκαμψης. Είναι εγκληματικό ότι δεν έχουμε επενδύσεις στην αποθήκευση που θα μπορούσε να κρατήσει το κόστος κάτω. Και αυτό να το δουν και οι επαγγελματίες και αυτές οι επιχειρήσεις και προφανώς.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα εσωτερικά. Και θέλω να πάμε στην Realpolitik που λέμε, αυτό ξέρει, το σκληρό πολιτικό παιχνίδι.
2: Μόνο Realpolitik εδώ, κύριε.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι. Είναι ο κύριος Χιακαντάρης, είναι ο συγγραφέας του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου, ας πούμε, όποιος θέλετε το λέτε. Ο άνθρωπος αυτός έχει ξαναβγεί μπροστά και λέει ότι χρειάζεται κάτι μεγάλο. Το ΕΠΗΝΕ, ας πούμε, το ελληνικό ΕΠΗΝΕ, δηλαδή μια σύμπραξη όλης της αριστεράς και κεντροαριστεράς για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος. Δηλαδή, βλέπω ότι ξανανακατεύεται αυτή η συζήτηση. Για να μας το σχολιάσει ο κύριος Ακελαρίδης, να τον ακούσουμε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο.
4: Αυτή η άποψη που εξέφρασα πρόσφατα δεν είναι. Δεν την εξέφρασα για πρώτη φορά. Την εκφράζω εδώ και με άρθρα μου και στο Βήμα και στα Νέα, αλλά και αλλού. Την εκφράζω από το 2020. Την ανάγκη δηλαδή συνάντησης των τριών δυνάμεων της δημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας σε ένα νέο τόπο. Και οι τρεις από μόνοι τους έχουν οδηγηθεί σε κάποια αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν όχι εάν επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ήσαν στα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, αλλά σε μια καινούργια πολιτική αφήγηση.
3: Λοιπόν, ο ένας πόλος είναι εδώ. Από αυτούς που απευθύνεται ο κύριος Σακαντάρης. Αλλά θα θέλαμε να το συζητήσουμε γενικότερα.
0: Γίνεται αυτό.
2: Κοιτάξτε, ακούμε ενδιαφέρον πάντα τον κύριο Σακαντάρη. Πολλές φορές διαφωνώ. Υπάρχουν κάποιες φορές που συμφωνώ.
0: Πάντως είναι συνεπής και στο μανιφέστο υπήρχε αυτό μέσα.
2: Εγώ θέλω να το δώσω αυτό του κύριου.
0: Δεν απόσχει από αυτή τη θέση.
2: Δεν είναι. Εγώ κυρίως θέλω να σταθώ στο εξής. Αυτό που θεωρώ ότι σήμερα είναι το σημαντικό, εγώ προερχόμενος από το χώρο της αριστεράς, δεν μου αρέσουν επιθετικοί προσδιορισμοί μπροστά, ούτε το ριζοσπαστική, ούτε όποιος άλλος επιθετικός προσδιορισμός. Από την αριστερά προέρχομαι. Την αριστερά αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ως μια πολιτική δύναμη που μπορεί και πρέπει και οφείλει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει ξανά την κοινωνία. Για να το κάνει αυτό η αριστερά, σίγουρα πρέπει να υπάρχει κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος, προγραμματική συζήτηση γύρω από τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Χρειάζεται όμως ταυτόχρονα να μπορέσει να έχει και την πολιτική και ιδεολογική αυτοπεποίθηση να μιλάει για αυτά τα οποία πιστεύει με καθαρά λόγια, να μην στρογγυλεύει τα λόγια, για παράδειγμα να μην προσπαθεί να είναι πότε με τον έναν πότε με τον άλλο, να μην θολώνει τα νερά, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κινητοποιήσει, να εμπνεύσει ξανά την κοινωνία. Εγώ θα σας πω, το βλέπω και στην Ευρώπη, το βλέπω και στον κόσμο, υπάρχουν συνταγές επιτυχίας της αριστεράς σε πολλά μέρη, σε ιδιάζουσες συνθήκες θα μπορούσα να σας πω. Δεν λέω ότι όλες οι συνθήκες είναι ίδιες, ούτε μπορούμε να αντιγράψουμε εδώ στην Ελλάδα το τι κάνει ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, τι κάνει τον Τιλίν και στο Βερολίνο.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί εδώ αυτή η ιστορία με την αριστερά και τις γερμανικές εκλογές είναι μια απάντηση σε αυτό που λέτε περί καθαρών θέσεων. Γιατί το λέγατε έντονα και το προηγούμενο διάστημα, ως προς την ανάγκη αυτονομίας και της νέας αριστεράς. Mm-hmm. Λέγατε καθαρές θέσεις. Αυτό χρειάζεται η αριστερά και να μην θολώνει το μήνυμα, όπως λέτε. Okay. Όμως στο Βερολίνο πήγε καλά τον Τιλίν και βγήκε πρώτο, και μάλιστα με μια Γερμανίδα τουρκάλα επικεφαλής, τουρκικής καταγωγής. Αλλού όμως δεν πάει.
2: Γερμανίδα
0: όμως. Ναι, Γερμανία, τουρκικής καταγωγής.
3: Καλά, το λέμε καταγωγή.
0: Δεν το λέω υποτιμητικά σε καμία των περιπτώσεων.
3: Το συζητήσαμε και προχθές ως παράδειγμα.
0: Ναι, μην παρεξηγηθώ από τους ακροατές μας.
3: Εμείς όχι.
0: Αλλά την ίδια στιγμή στο άλλο κρατήδιο, στο Μακλεμβούργο ας πούμε, δεν πήγε καλά, πήγε και τελευταία η αριστερά. Η ίδια ατζέντα δεν είναι. Όχι, και εκεί καθαρές θέσεις και από την άλλη καθαρές θέσεις.
2: Η αριστερά στο άλλο
0: μήπως
2: το
0: είναι άλλες συνθήκες, δηλαδή.
2: S5, ναι. Για να μην βγει.
0: Μήπως η διαστρωμάτωση παίζει ρόλο, γιατί άλλες συνθήκες στα Τρίκαλα, άλλες συνθήκες στην Άρτα, άλλες στην Αλεξανδρούπολη, άλλες στο Ηράκλειο Κρήτης ή στα Χανιά.
2: Ξεκάθαρα. Άλλες στη Νέα Υόρκη, άλλες σε κάποια περιοχή της ΗΠΑ.
0: Σωστό. Άρα δεν πρέπει με έναν τρόπο αυτό που λένε. Και ο κύριος Ραγασάκης το είπε. Αυτό που λένε, μήπως όλες αυτές οι δυνάμεις κάπου να νερώσουν όλο το κρασί τους, να μπορούν να δουν πού είναι η κοινή συνισταμένη για να φτιαχτεί ένας αντίπαλος πόλος, να εκφράζεται και ο κόσμος.
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι έχει σημασία να δούμε για ποια αριστερά μιλάμε. Ο κύριος Δραγασάκης, άκουσα και τη συνέντευξή του, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Στην πραγματικότητα, μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα της αριστεράς. Έχει σημασία το πόσο. Τι θα λέει αυτό το κόμμα της αριστεράς. Πώς ορίζουμε την αριστερά στο σήμερα.
0: Εντάξει, υπάρχει μια τραπική θεώρηση που λέει τους δημοκρατικούς στην Αμερική κομμουνιστές.
2: Ναι, okay, εντάξει. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί για τον Τιλίν και μπορεί να συζητάμε τώρα για το Βερολίνο, αλλά θα σας θυμίσω ότι και στις εθνικές εκλογές το Τιλίν από το 1%, 1,5% που ήταν στις δημοσκοπήσεις, επειδή κράτησε μια τέτοια στάση, μια τέτοια γραμμή και υιοθέτησε μια καμπάνια η οποία ανοίχτηκε στην κοινωνία με ένα ριζοσπαστικό και εστιασμένο στα κοινωνικά ζητήματα πρόγραμμα, κατάφερε να πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 8-9%. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στο Βερολίνο συγκεκριμένα, και σε εθνικό επίπεδο το Τιλίν και είναι ένα θετικό παράδειγμα που δείχνει ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι τέτοιος. Εγώ θα σας πω και στην Ισπανία με ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας, το οποίο είναι τόσα χρόνια κυβέρνηση και ο κύριος Σάντσες, που δεν είναι στη δικιά μας οικογένεια πολιτική, θα μπορούσα να σας πω. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει καταφέρει και έχει χτίσει αυτές τις πολιτικές συμμαχίες κάνοντας πραγματικές συγκρούσεις και εφαρμόζοντας ένα πραγματικά αριστερό, θα μπορούσα να σας πω εγώ. Προοδευτικό, αριστερόστροφο σοσιαλδημοκρατικό.
0: Άρα
2: πρόγραμμα.
0: Με μια αριστερή σοσιαλδημοκρατία, εσείς θα βλέπατε περιθώριο συνεννόηση.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι το ζήτημα της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, τι ταμπέλα θα βάλουμε. Εγώ βλέπω ότι από τα κόμματα τα οποία είναι στον προοδευτικό χώρο. Κανείς δεν μπορεί να τους πει ότι δεν είναι στο, δεν είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε ή όχι τα διαβατήρια για το αν είναι στον χώρο. Ότι είναι κόμματα όπως και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ που μιλάνε πολύ θολά σε συγκεκριμένα ζητήματα. Δείτε για παράδειγμα τη στάση της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δείτε για το γεγονός ότι από τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε σέβεται απολύτως το δημοσιονομικό χώρο που αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να μας κάνει να απορούμε ποια θα ήταν η πραγματική αλλαγή στο δημοσιονομικό επίπεδο.
0: Αυτά που κατά είπε. Δύο δις το χώρο.
2: Αυτά.
0: Τις πολιτικές του. Και τις
2: σταδιακά. Αυτό που είπε δηλαδή για παράδειγμα. Αυτό που είπε
0: με τη φορολόγηση των μερισμάτων.
2: Ίσα-ίσα εμείς το έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με συγκεκριμένα μέτρα, το 5-21%. Την πρόταση του κύριου Τσίπρα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Ποια είναι? Αύξηση των μερισμάτων. Δεν έχει πει ούτε.
0: Τη φορολογία των μερισμάτων.
2: Αύξηση τη φορολογία του συντελεστή.
0: Υπολογίζει ότι από εκεί θα πάρει 2 δις πλάς.
2: Εμείς λέμε σχεδόν. Από το 5-21%.
3: Ποσοστό δεν υπήρξε, ναι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Ερώτηση. Γιατί η Νέα Αριστερά πρέπει να δει τι θα κάνει. Δημοσκοπικά δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μιλάτε ή ακούγεται ότι είστε κοντά με τον κύριο Βαρουφάκη στο να κάνετε κάτι σε επίπεδο συνεργασία εκλογική καθόδου.
2: Θα σα πω. Πράγματι δεν είμαστε καλά και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε. Εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα, από τις επόμενες 10 μέρες θα ξεκινήσουμε μια πανελλαδική εξόρμηση, η οποία θα καταλήξει στο συνέδριό μας αρχές του τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Στο πλαίσιο αυτού του διαστήματος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα να ανασυνταχθούμε κομματικά, να ξεκινήσουμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή αριστερά σήμερα και στην κοινωνία αλλά και στη Βουλή. Ένα κόμμα το οποίο να προσπαθεί να δημιουργήσει τις απαραίτητους διάβλους επικοινωνίας, κοινής δράσης και διαλόγου με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και γιατί όχι αυτό, αν προκύψει και θετικό αποτέλεσμα, να εκφραστεί και σε κοινή εκλογική κάθοδο, θα μπορούσα να σας πω. Αλλά σε
0: είστε
2: αυτό
0: κοντά.
2: Θα πρέπει και αυτό απευθυνόμαστε σε πολιτικές δυνάμεις όμορες, σε πολιτικούς χώρους οι οποίοι υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχουν και ταυτίσεις στα πολιτικά προγράμματα.
0: Ένας είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Άλλο κόμμα που μπορείτε
2: πέρα,
0: να επικοινωνήσετε.
2: Εμείς είναι οι οικολόγοι, υπάρχει κόσμος φυσικά από το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει με καλό μάτι μια τέτοια διάθεση.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ
2: πρέπει
0: θα μπορούσατε
2: να δούμε.
0: Τώρα που είναι και αυτό σε δύσκολη κατάσταση.
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα ζήτημα πάντοτε που εμείς, ξέρετε, πρέπει και οφείλουμε να το βάζουμε. Αν θεωρούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της αριστεράς είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, πρέπει να βάλουμε τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την αριστερά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί ξέρετε, η μήτρα του προβλήματος της αναξιοπιστίας της αριστεράς σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η στάση ιδιαίτερα από τον Κασελάκη και μετά από ανθρώπους οι οποίοι παίξαν έναν σημαντικό
0: ρόλο. Άρα εσείς
2: ποιους
0: βλέπετε να μπορούν να συνεργαστούν?
2: Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτό θα προκύψει. Έχω πολλούς στο μυαλό μου. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά, γιατί προφανώς αυτό θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία δημόσιου διαλόγου, μέσα από μια διαδικασία κοινής δράσης. Και όσο πλησιάζουμε, αυτό θα το
0: ίσως
2: δούμε.
0: Έχουμε καταλήξει.
2: Δεν θέλω να σας μιλήσω έτσι με σιγουριά και με βεβαιότητα ότι όλο αυτό θα πάει όπως το θέλουμε, γιατί προφανώς η takes του τάνκο.
0: Εσείς αυτό που λένε αυτό μεγάλη κεντροαριστερά με αριστερά συνεργασία, ποιους βλέπετε σε ένα τέτοιο σχήμα? Έτσι όπως το περιγράφει ο κύριος Ιακαντάρης και
2: νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προέκυπτε μέσα από ένα προγραμματικό διάλογο. Και ανάλογα με το ποιοι βλέπαμε ότι στα ζητήματα που αφορούν τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και τα καρτέλ, τη φορολογική πολιτική, την ανάγκη να
0: πούμε με το όνομά
2: τους
0: όμως, ποιους βλέπετε να μπορούν να συνεργαστούν?
2: Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα.
0: Όχι μόνο μαζί σας. Ας μην είστε κι εσείς αυτό. Δηλαδή για το αυτό που λέμε κεντροαριστερά, ενιαία κεντροαριστερά.
2: Εμείς δεν είμαστε με την ενιαία κεντροαριστερά.
0: Αυτό λέω για εκείνους, αφού δεν πάτε εσείς εκεί, λέτε να φτιάξετε κάτι πιο καθαρό σε γραμμές.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα τα οποία τα αναφέρατε κι εσείς πριν. Τα οποία προφανώς.
0: Δηλαδή, βλέπετε εσείς Ελλάς με ΠΑΣΟΚ να μπορούν να συνεργαστούν ποτέ?
2: Αυτό δεν. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από τη δική μας την πλευρά ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές και με
0: μεταξύ
2: την Ελλάς και με τον ΠΑΣΟΚ. Αν προέκυπτε κάτι τέτοιο, που εγώ από ό,τι καταλαβαίνω και από τη στάση που κρατάνε αυτή τη στιγμή και τα δύο αυτά κόμματα, δεν προκύπτει μια τέτοια διάθεση. Κάτι τέτοιο θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού.
3: Μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα
2: εντάξει,
3: πω εγώ.
2: Εγώ κάτι τέτοιο θα σας πω, θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού. Και εμένα ένα από τα ζητήματα πραγματικά που αμφισβητώ αυτό που λένε ότι θέλουν πραγματικά πολιτική αλλαγή είναι ο τρόπος με τον οποίο στέκονται στην προσπάθειά τους στην κούρσα για τη δεύτερη θέση και τα δύο κόμματα. Και εκεί πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλετε, και αξιοπιστίας και ανηλικρίνειας των πραγματικών προθέσεων και από τους δύο.
0: Το καλύτερο μας το φίλε για το τέλος, ο κ. Σακελαρίδης.
3: Έτσι είναι, σωστές.
2: Νομίζω ότι όλοι ξέρει... το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν λέω και
3: ξέρει
2: καμιά
3: από
2: σοφία.
3: Επικοινωνία, έχει εμπειρία.
2: δεν νομίζω ότι λέω καμιά σοφία. Νομίζω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις, ακούει ταυτόχρονα τις πολιτικές εξαγγελίες αντιλαμβάνεται τα όρια. Τα όρια αυτά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξαιτίας της πολιτικής γραμμής. Αν η πολιτική γραμμή. Θα σας πω πιο πολύ επειδή ξέρω τον χώρο της Ελλάς και όχι επειδή δεν ξέρω τόσο καλά.
0: Είμαστε over με αυτό να το κλείσουμε.
2: Αν ήταν διαφορετική πολιτική γραμμή και δεν ήταν θολή και υπήρχε ένα διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο, ενδεχομένως να είχε και καλύτερη πορεία, ας πούμε.
0: Στην εξέλιξη και προοπτική ένα τέτοιο εγχείρημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σακελάρη.
3: Μια πολύ ωραία συζήτηση.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ.
0: Και να ξανάρθετε στο ραδιόφωνο.
2: Με χαρά.
0: Σας περιμένω. Κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων.
3: Εύη Βυσβάρδη.
0: Ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη. Εμείς αύριο πάλι εδώ.
5: Mega News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παραμένουν τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα την Αττική. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα στην Κηφισία στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό λόγω 2 τροχαίων ατυχημάτων και στην άνοδο από Χίλτον μέχρι Φραγκοκλησιάς ανατμήματα. Αυξημένη η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Προβλήματα και στην έξοδο της Λεωφόρου Χριστού Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπρόπυργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αλίμου Κατιχάκη προς Ηλιούπολη λόγω τροχαίου, στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. 50χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό μετά από ανακοπή που υπέστη στην περιοχή της Ηλιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοπή μπορεί να συνδέεται με κεραυνό που έπεσε στην περιοχή. Έντονη βροχόπτωση, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Κέρκυρα αλλά και την Πάτρα, όπου πλημμύρισαν χώροι στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και στον Άγιο Ανδρέα. Από απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Τρία άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρχές για υπόθεση με βιτιοφόρο, το οποίο φέρεται να άδειαζε λίμματα σε αγωγό ομβρίων σε πρατήριο καυσίμων. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου υπήκοο Αλβανίας, τον Έλληνα ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε λίμματα στον αγωγό ομβρίων, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακόμη το είδος τους. Έχασε τη ζωή του 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο, ο 52χρονος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30, προσήλθε άλλος ασθενής. Τον εξέτασε ο γιατρός και του έγραψε εξετάσεις λίγο μετά τις 4. Η ίδια μάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 3:30, παρότι το προγραμματισμένο ραντεβού του ήταν μεταξύ 1 και 1:30. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις drones είχαν αναγκάσει τη χώρα να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο Σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent έπεσαν περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου. 5 ανήλικοι ηλικίες 15 έως 16 ετών συνελήφθησαν στην Κηφισιά μετά από επίθεση σε βάρος 2 ανηλίκων με σκοπό να κλέψουν μία μπλούζα. Οι 5 κατηγορούμενοι μαζί με άλλους δράστες προσέγγισαν τον 16χρονο και τον 17χρονο σε πάρκο της Κηφισιάς και τους επιτέθηκαν αφαιρώντας με τη χρήση βίας και την μπλούζα από το 16χρονο. Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη. Σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Νταβίδ Ροντρίγκεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός προπονητής είχε συνεργαστεί μεταξύ άλλων με συλλόγους όπως η Μίλαν και η Μπέτις. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπου στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπου ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
5: Μέγα News 104,6.
8: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε. Και αυτό το απόγευμα. Πολύ θα ήθελα να πω και αυτό το καλοκαίρι, αλλά χειμώνα, Σοφία Μπερετάνου, χειμώνα.
1: Εντάξει, Νικήτα Κορονάκη, δεν το λέμε και χειμώνα, απλά το καταλαβαίνουμε λίγο στους δρόμους από τη βροχή τη σημερινή, η οποία η δρόμη ήταν απροσπέλαστη και όχι μόνο αυτό.
0: Και βροχή.
1: Όλα στα κόκκινα θα μας πει.
0: Και θερμοκρασία και κίνηση και μουντάδα. Δεν ξέρω, δεν είναι τα χαρακτηριστικά που με κάνουν να είμαι χαρούμενος σε μένα. Κάποιοι άλλοι βέβαια χαίρονται με αυτόν τον καιρό και καλά κάνουν.
1: Είναι ωραίο γιατί έχει αυτό το ρομαντισμό αυτός ο καιρός.
0: Το ρομαντισμό τον έχει το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη το καλοκαίρι.
1: Στα κουφονίσια.
0: Ή στα κουφονίσια, έστω στα κουφονίσια.
1: Εντάξει, έχει ένα ρομαντισμό, έχει μια μελαγχολία. Είναι
0: μελαγχολία
1: έχει.
0: Κατάθλιψη έχει.
1: Κατάθλιψη, όχι. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 6, παρέα με τον Νικήτα, να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας αλλάξουμε λίγο τη διάθεση όσο μπορούμε, γιατί με τις ειδήσεις που μεταφέρουμε δεν αλλάζει και πολύ η διάθεση.
0: Θυμάμαι που λέγαμε στην αρχή του στισήματος αυτής της εκπομπής ότι θέλουμε να λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα, ναι, να λέμε καλές ειδήσεις. Αλλά η επικαιρότητα όλες αυτές τις μέρες μας αναγκάζει δυστυχώς να την καλύπτουμε και να μην είναι ευχάριστη.
1: Δεν μας το έχει επιτρέψει. Η Ηλέκτρα όμως την έφτιαξε τη διάθεση.
0: Ασιφιανάκη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είσαι από την Κρήτη, Ηλέκτρα. Είσαι από πού, από την Κρήτη?
2: Και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο.
0: Από το Ρέθυμνο, όχι. Έχασες όμως, γιατί εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Αλλά δεν πειράζει.
1: Μάλλον ήρθε εδώ με φόρα.
0: Έχουμε κάποια έκτακτη είδηση.
3: Έχουμε πολλά προβλήματα σήμερα στους δρόμους λόγω της κακοκαιρίας. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι στην περιοχή του Κεραμικού έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Επίσης, στην Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Νίμιτς του νοσοκομείου, στο ρεύμα προς την Αθήνα, έχει σοβαρό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα λόγω εκτροπής οχήματος.
1: Υπομονή.
0: Δύσκολη κατάσταση. Οτιδήποτε άλλο προκύψει, Αγγελική, γιατί είναι πολλά όλη τη διάρκεια της ημέρας.
3: Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση και στις εθνικές οδούς. Το Κηφισό, η άνοδος είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι και αναδιαστήματα τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Οπότε...
0: Πότε χρειάζεται να δείξουμε λίγο παραπάνω υπομονή, αλλά ξέρεις τι είναι, Αγγελική, το θετικό, ότι ο κόσμος που είναι στο αυτοκίνητο του πολλές ώρες μπορεί πολύ εύκολα να συντονιστεί στους 104,6
3: και να περάσει. Και τουλάχιστον να περνάει καλά όσες ώρες είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Σωστό.
1: Να το κρατήσουμε συντροφιά λοιπόν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ή στο Mega News 104 και 6, studio at meganews104.gr τα email σας. Και υπομονή όσο μπορείτε. Κάθε μέρα βέβαια κάνετε όλοι εσείς και εμείς παρέα με σας υπομονή στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε και με ποιο τρόπο αυτή η διαδικασία για τον κόσμο να μπορούσε να είναι πιο ευχάριστη, πιο δημιουργική. Εγώ πάντα έλεγα, το θεωρώ τεράστιο χάσιμο χρόνου, το μποντιλιάρισμα και το αυτοκίνητο και το πόση ώρα κάνεις να πας.
1: Αυτό να μην το λες εμένα. Αυτό να μην το λες εμένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι 3 ώρες της ημέρας μου τις δαπανώ στους δρόμους της Αθήνας.
0: Εγώ έχω μεγαλώσει και στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη και είμαι από μια πόλη που όλα είναι στα 5 λεπτά, άντε να πεις max 10 αν θες να το κάνεις με αυτοκίνητο.
1: Μακριά,
0: γιατί δεν αξίζει.
1: Μακριά, μακρινή απόσταση. Δηλαδή για να πας, ας πούμε, στο φροντιστήριο, πόση ώρα έκανες?
0: Κοίτα τώρα, εμείς είχαμε και άλλα μέσα να μετακινούμασταν από πολύ μικροί, χωρίς να πρέπει ενδεχομένως.
1: Να μην μου το πεις. Δεν θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις την ώρα.
0: Κάτι κακό που γίνεται και εξακολουθεί να γίνεται στην περιφέρεια. Το να οδηγούν τα παιδιά από πολύ μικρά, είτε μηχανάκια είτε αυτοκίνητα. Αλλά πλέον με τα πόδια, σπίτι, τώρα που κατεβαίνω στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, όλες τις δουλειές που έχω να κάνω, όλες τις εξόδους μου, με τα πόδια τις κάνω πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Και γενικότερα τα πράγματα στην περιφέρεια και στα νησιά είναι πιο εύκολα.
1: Είναι πολύ καλύτερα, και... μπορώ να το επιβεβαιώνω αυτό.
0: Και το λέω αυτό και σε σχέση με μια έρευνα που θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, με το δημογραφικό και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα νησιά και στην περιφέρεια. Σε αντίθεση με κάποια μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Αστικά κέντρα, αυτή την αποκέντρωση περιμένω να δω και τα κίνητρα περιμένω να δω. Έχει και άλλα καλά η περιφέρεια. Δεν δαπανά τόση βενζίνη για να πα στην πιο κοντινή
0: μπορεί
1: απόσταση.
0: Να ακουστεί χαζό, αλλά αν έκανε μια σοβαρή πολιτική αποκέντρωση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να ενίσχυε.
1: Δεν είναι χαζό.
0: να ενίσχυσε, ρε παιδί μου, στο έπακρο. Τα σχολεία, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, στο κομμάτι της υγείας. Όλες τις παροχές πρέπει να έχει ένας πολίτης για να μπορεί να διαβεί με αξιοπρέπεια. Το να... Γιατί, ρε παιδί μου.
1: Και επανδρομένο αν... νοσοκομείο, έτσι δεν έχουμε. Δεν δει στην περιφέρεια, αυτά τα βλέπουμε. Είδαμε το νέο το παιδί που δεν κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο και έφυγε από τη ζωή. Δεν ήρθε
0: μια
1: ποτέ το ασθενοφόρο.
0: Έτσι δεν γυρνά πίσω. Αν δώσει όμω πραγματικά και κίνητρα.
1: Συμφωνώ.
0: Και σε επίπεδο εργασία και σε επίπεδο των παροχών που πρέπει να έχει μια ευνομούμενη πολιτεία για του πολίτε.
1: Και οικογένεια,
0: της.
1: Να έχει τα βασικά μια οικογένεια να μπορέσει εκεί να στεριώσει. Γιατί είδαμε και άλλε οικογένειε που είχαν τα κίνητρα να πάνε στην περιφέρεια και τελικά επέστρεψαν πίσω.
0: Τους αντιμετώπισαν εχθρικά. Εκεί είναι μεγάλη, μεγάλη η ιστορία αυτή. Στη συνέχεια να σας πούμε, θα έχουμε κοντά μας σήμερα να κάνουμε και μια πρώτη το τι θα δούμε. Θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Υπουργό μετά τις 5.30 αυτό, και το λέω όχι για κανένα λόγο, για να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Και σε λίγο θα συνομιλήσουμε, όταν η Μαρία Καφετζή, η Μαρία από τη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ζαφύρη, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που ανέδειξαν σήμερα τα νέα εφημερίδα, τα νέα. Και έχει να κάνει με το δημογραφικό.
1: Σου έκανε εντύπωση όταν το είδες και το διάβασες?
0: Απογοήτευση μου δημιούργησε. Και γι' αυτό έρχεται και σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε πριν. Μόλις σε 15 χρόνια.
1: Μα βλέπουμε όλα αυτά και με την έκθεση την τελευταία που είδαμε της Eurostat, την οποία τη συζητούσα μαζί χθες για τα επίπεδα φτώχειας των Ελλήνων. Είναι και αυτό ένα τεράστιο αντικίνητρο.
0: Να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παραπάνω από ένα παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που κάναμε. Εξαίρεση και μπράβο σου. Γιατί μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις έχουν καταρρεύσει από τις 117.000 που ήταν το 2009 σε 67.000 στη μέτρηση που είχαμε το 2024. 42% λιγότερες γεννήσεις. Και καταλαβαίνουμε και με μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως ότι οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία είναι πολύ λιγότερες.
1: Μεγαλώνουμε, Νικήτα, και αυτό είναι πιο δύσκολο μετά αντιλαμβάνομαι. Για να μπορέσει, να μπορέσει και μια γυναίκα να κάνει παιδιά.
0: Στα 32 έτη είναι ο μέσος
1: όρος
0: πλέον, ενώ ήταν στα 26. Και το αντιλαμβανόμαστε, οι δυσκολίες είναι πάρα
1: πολλές. Το βιολογικό κομμάτι είναι ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα για να φτάσει.
0: Το βιολογικό έχει λίγο πολύ ξεπεραστεί, ενώ με πλέον...
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει απλά και αυτό, και να ξεπεραστεί το βιολογικό κομμάτι της γυναίκας, και εκεί χρειάζεται να δαπανηθεί και περισσότερα χρήματα, γιατί δεν υπάρχει κίνητρα από την πολιτεία έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκες αυτές και να κάνουν κατάψυξη αερίων, αλλά και να μπορούν να προχωρήσουν σε μια εξωσωματική διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρή.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Ζαφύρη, είναι καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και δημοσιογράφος. Κύριε Ζαφύρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της, κύριε καθηγητά.
4: Να είστε καλά.
0: Ανησυχητικά αυτά που διαβάζουμε και δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμα.
4: Όχι, δεν είναι. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν μπορεί να λυθεί, μπορεί όμως να γίνει λιγότερο επαχθές.
0: Με ποιους τρόπους, κωδικοποιημένα, μπορούσαμε.
4: Υπάρχουν τρόποι, θα σας πω. Καταρχήν, άμα συνεχίσουμε με αυτή την πορεία, μέχρι το 2050 μπορεί να φτάσουμε κοντά στις 40.000 γεννήσεις.
1: Αυτό σημαίνει ότι συρρυκνωνόμαστε, κύριε καθηγητά. Και
4: δεν... Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ένα αυτό. Κοιτάξτε, συρρυκνωνόμαστε. Είναι μία διάσταση του προβλήματος. Συρρυκνωνόμαστε πολύ απλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που δυστυχώς κάποια στιγμή ο βίος τους θα σταματήσει. Όλων των ανθρώπων σταματά.
0: Τα επακόλουθα, αλλά είναι μεγάλη απόκληση.
4: Ναι,
0: όταν μιλάμε,
4: είναι,
0: κύριε,
4: ναι,
0: καθηγητά, για 117.000 το 2009 και μας λέτε ότι σε λίγα χρόνια, όχι 67 που είναι το 24, θα πάμε σε 40.000 γεννήσεις. Καταλαβαίνουμε,
4: ναι,
0: ότι αν δεν,
4: αν
0: δεν υπάρχει αναστροφή αυτού του πράγματος, ναι, τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα σε πάρα πολλούς τομείς. Εντάξει, δεν το παίρνω μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία, που προφανώς υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότεροι συνταξιούχοι, που είναι ένας τομέας, αλλά είναι πολύ κρίσιμο. Θα πρέπει να κλείσουν σχολεία. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία θα αλλάξουν στην Ελλάδα που ξέρω.
1: Εσείς βρίσκεται στην Ξάνθη αυτή τη στιγμή?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Βόλο.
1: Α, είστε στο Βόλο. Πάλι στην περιφέρεια. Οπότε εκεί που διδάσκετε έχετε και διαφορετική εικόνα και γεωγραφικά.
4: Στην Κομωτινή.
1: Στην Κομωτινή.
4: Θα σας πω κάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι χωρίς περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής περιφέρειας, δεν μπορεί να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο δημογραφικό.
1: Σωστά.
4: Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βεβαίως λένε πολλοί ότι εντάξει, σε όλο τον κόσμο αυτό παρατηρήθηκε, okay, τα ζευγάρια επιλέγουν να κάνουν λίγα παιδιά. Θα σας πω το παράδειγμα της Γαλλίας.
0: Σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε όντως, γιατί
4: ναι, στην Ελλάδα
0: δεν αποτυπώνεται. Πού βρισκόμαστε, δηλαδή είναι η ίδια τάση με τον ίδιο ρυθμό.
4: Αυτό θα σας έλεγα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που το κοινωνικό κράτος λειτουργεί ακόμα, έχουν μειωθεί γεννήσεις στα 1,6 παιδιά ανά γυναίκα.
0: Ναι.
4: Όμως, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Για εμάς την Ελλάδα, για τη δημογραφική μας πολιτική, το 1,6 παιδιά ένα γυναίκα είναι στόχος.
0: Σωστά.
4: Πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα.
1: Είναι το οικονομικά κίνητρα που δίνει η κάθε κυβέρνηση και το κάθε κράτος ή όχι, γιατί στη Γαλλία ισχύει κάτι διαφορετικό.
4: Ακριβώς. Δεν είναι θέμα επιδομάτων, κατά τη δική μου γνώμη, και νομίζω οι περισσότεροι αυτό υποστηρίζουν. Τα επιδόματα είναι ένας τρόπος να στηρίξει την οικογένεια. Δεν είναι κίνητρο να κάνει ο άλλος παιδιά.
1: Σωστά.
4: Να κάνει ο άλλος παιδιά.
1: Εμείς εδώ έχουμε επιδοματική πολιτική, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε μόνιμα μέτρα. Επιδοματική πολιτική, αυτό τελικά, πώς μας λέτε εσείς ο ειδικός, δεν αποδίδει.
4: Όχι. Θα σας πω κάτι. Θα πρέπει να πιάσουμε έναν καταρχήν να δούμε τα χαρακτηριστικά των περιφερειών και των πόλων. Ένα πρόβλημα που υπάρχει, το είπατε προηγουμένως, είναι λίγοι άνθρωποι που κάνουν παιδιά πλέον, διότι η γονιμότητα έχει μειωθεί εδώ και 30-40 χρόνια, άρα αυτοί που γεννάνε τώρα είναι οι λίγοι που γεννήθηκαν τότε.
0: Ναι.
4: Έτσι. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Και δεν θα έπρεπε να είναι μόνο η Αθήνα.
0: Μα και η μελέτη αυτή δείχνει ότι το δημογραφικό δεν χτυπάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όλες τις περιοχές.
4: Ακριβώς.
0: Πού είναι, να πούμε, και πού εντοπίζετε την πιο δύσκολη κατάσταση.
4: Θα μου κάνετε μια. Θα με αφήσετε λίγο
0: να το αναπτύξετε.
4: Να κάνω μια επέκταση αυτά που έγραφε ο Βύρο, να σου πω.
0: Σωστά.
4: Στην περιφέρεια δεν υπάρχει μία περιφέρεια. Υπάρχουν πολλές περιφέρειες και εντός των περιφερειών. Υπάρχουν ακόμη μικρότερες περιφέρειες, θα το πω έτσι σχηματικά.
1: Mm-hmm.
4: Τι εννοώ? Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για την ύπαιθρο χώρα και είναι άλλο πράγμα να μιλάς για τα αστικά κέντρα της περιφέρειας. Η ύπαιθρος χώρα αδειάζει. Αδειάζει καθημερινά. Mm-hmm. Ερημώνει. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν παιδιά. Αλλά πόσο να συνεισφέρουν αφού έχουν μείνει ελάχιστοι?
0: Mm-hmm.
4: Οι άνθρωποι στις πόλεις, που είναι πολύ περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν στην ύπαιθρο, δεν κάνουν παιδιά. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτή?
1: Ακριβώς, οπότε.
4: Με συγχωρείτε. Ακριβώς, τα οριζόντια μέτρα δεν βοηθάνε. Χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές σε κάθε περιφέρεια, όπου θα λαμβάνουν υπόψη τα ισχυρά της σημεία, οι δυνατότητες που έχει και οι απειλές που αντιμετωπίζει όσον αφορά το δημοκρατικό. Και τα προβλήματα στο δημογραφικό.
1: Ναι. Δηλαδή, τι θα προτείνατε εσείς?
4: Θα προτείνω μια εξειδικευμένη πολιτική αναπεριφέρεια και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία καταρχήν θα συνίσταται πρώτον στην περιφερειακή ανάπτυξη, είτε αυτή είναι κοινωνική ανάπτυξη, είτε αυτή είναι οικονομική ανάπτυξη, είτε αυτή είναι ανάπτυξη των υποδομών. Για να τα πάρουμε ένα. Πρώτα απ' όλα, δουλειές για τους νέους. Δουλειές για τους νέους δεν σημαίνει ότι ο άλλος, επειδή παίρνει 300 και 400 ευρώ με υποαπασχόληση, ότι έχει δουλειά, έτσι.
0: Ναι.
4: Πρέπει να φτιάξει ένα σπίτι. Χρειάζεται να μειώσουμε το κόστος της κατοικίας, που είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα.
1: Συνολικές λοιπόν παρεμβάσεις και όχι οριζόντιες.
4: Βέβαια, γι' αυτό σας λέω, Αν έχω ακόμη ένα λεπτό.
0: Πρέπει
4: να δούμε οπωσδήποτε το ζήτημα του κόστου ανατροφής των παιδιών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί, δεν βοηθάει. Mm-hmm. Γιατί τα έξοδα από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί μέχρι τη στιγμή που θα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, θα κάνει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, είναι τεράστια και τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το κράτος.
0: Ούτε κατά προσέγγιση μας, δεν καλύπτονται.
1: Είναι πραγματικότητα. Αν είχαμε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, το ένα φέρνει τ' άλλο.
0: Κύριε καθηγητά,
4: θα σας πω το παράδειγμα της Γαλλίας.
0: Ναι, για πείτε μας.
4: Μέχρι τις 5 η ώρα τα παιδιά πάνε στο σχολείο.
0: Ναι, οπότε καλύπτουν.
4: Αλλά μετά τις 5 όμως πάνε σπίτι τους και κάθονται.
0: Δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις.
4: Δεν είναι ο σκληρά εργαζόμενος ο μαθητής που είναι στην Ελλάδα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Στα νησιά, ας πούμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετική εικόνα και έχει
4: μικρότερη μείωση των γεννήσεων. Πριν να απαντήσω σε αυτό, να σας πω το εξής. Είναι μια σειρά πραγμάτων που εντάξει τώρα καταλαβαίνω σε 2-3 λεπτά δεν μπορούν να υποθούν.
0: Κωδικοποιημένα.
4: Κωδικοποιημένα. Αλλά όσον αφορά τα νησιά, θα πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. Είναι άλλο πράγμα να ζεις σε ένα τουριστικό νησί χωρίς κόσμο το χειμώνα. Είναι άλλο πράγμα να ζεις σε ένα νησί που έχει μόνιμους κατοίκους. Είναι άλλο πράγμα να ζεις, ας πούμε, στη Ζάκυνθο που παίρνεις το καραβάκι και σε μισή ώρα είσαι απέναντι. Είναι άλλο πράγμα να μένεις σε ένα νησί στο οποίο θέλεις, στο οποίο πάει το καράβι 1-2 φορές την εβδομάδα και ορισμένοι νησιώτες πανηγυρίζουν που θα πάει το καράβι και τρίτη
0: φορά.
1: Οπότε γιατί βλέπουμε ότι στα νησιά, όπως συζητήσατε τώρα και με τον Νικήτα, μία άνοδο των γεννήσεων, αύξηση.
4: Στα Ιόνια νησιά, όχι εν γέννη στα νησιά. Στα Ιόνια νησιά το Βόρειο Αιγαίο έχει φοβερό πρόβλημα. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η Κρήτη μάλιστα είναι καλύτερα από όλους.
1: Και καλύτερα τουριστικά, Νικήτα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Οπότε και εκεί σημαίνουν και περισσότερα χρήματα.
0: Και δεν κινδυνεύει και από υπερτουρισμό, ούτε υπερπληθυσμό. Υπάρχει ατελείωτος χώρος, ατελείωτες εκτάσεις για υποδομές.
4: Είναι δύσκολο να σας κωδικοποιήσω όλοι αυτά.
1: Και μια αλληλουχία γεγονότων και παρεμβάσεων.
4: Αλλά είναι το γενικό μήνυμα, έτσι, και κλείνω με αυτό, είναι ότι πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά καθώς περιπέτειες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
4: Ναι, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ένα μεγάλο θέμα που προφανώς δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε στον λίγο, όχι τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε. Πάμε σε μια εκτακτήδηση. Είναι η Εύη Βισβάρδη μαζί μας, γιατί είχαμε συντριβή μαχητικού F-16 κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.
5: Ναι, και συγκεκριμένα ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεντρίβει πριν από λίγο κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση στο Σπάγκταλεμ στη Δυτική Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, από το περιστατικό έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο. Να πούμε ότι το Σπάγκταλεμ είναι αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται βόρεια του Τριέρ, στο κρατήδιο της Ρινανίας, σε μικρή απόσταση δυτικά από τα σύνορα, και εκεί εδρεύει η 52η πτέρυγα μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Αστερίου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παραμένουν τα προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα την Αττική. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης της οδοστρώματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας στο ύψος του νοσοκομείου Νίμιτς λόγω εκτροπής οχήματος. Νωρίτερα έσπασε το πίσω τζάμι σε εγκινήσει λεωφορείο στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Θραύσματα έπεσαν πάνω στους επιβάτες χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το λεωφορείο κινητοποιήθηκε προκαλώντας κυκλοφοριακές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά. Στον Κηφισό παραμένουν αυτή την ώρα τα προβλήματα στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Έντονη βροχόπτωση, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Κέρκυρα αλλά και την Πάτρα, όπου πλημμύρισαν χώροι στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρείου και στον Άγιο Ανδρέα. Σε Βοσκοτόπη στα Γιάννενα, νωρίτερα 88 πρόβατα σκοτώθηκαν όταν κεραυνός χτύπησε το κοπάδι. Έχασε τη ζωή του 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών σήμερα αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτσας στη Ρόδο. Γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη πριν από λίγο κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Σπάγκταλεμ στη Δυτική Γερμανία, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία. Πλέον μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
6: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός.

0: Nick Cave.
1: Α, ωραία, έτσι, ρομαντικά και λίγο διαφορετικά, σε ένα μελαγχολικό απόγευμα. Επιστρέψαμε εμείς εδώ.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Nick Cave.
1: Του πούμε χρόνια πολλά.
0: Ένας από τους πιο ιδιαίτερους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής. Και έτσι τώρα μπορεί να είναι έτσι αισθητικό το τραγούδι, αλλά θα πάμε σε hardcore. Θα πάμε σε
1: hardcore,
0: πολιτική.
1: Ναι, θα πάμε, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε με κλειστά μικρόφωνα, με το πόσο γεμίζουμε το αυτοκίνητό μας με βενζίνη.
0: Α, έλεγες, ναι, πόσο έβαλες, πόσο γέμιζες παλιά.
1: Παλιά, πριν από τρεις μήνες.
0: Πριν από τρεις μήνες και πόσο γεμίζεις τώρα.
1: Όχι πολύ παλιά, σχεδόν διπλά. Τον άκουσες τον Αλέξη Τσίπρα με ένα βίντεο που ανακοίνωσε κάποια μέτρα πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μωρέ, κάπου τα έχω ξανακούσει, μου φαίνεται όλα αυτά.
1: Μήπως τα άκουσες στη Θεσσαλονίκη από τον Νικό Ανδρουλάκη.
0: Δεν ξέρω, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Υπουργό. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλό σας απόγευμα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλό σας απόγευμα και εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια σας εκπομπή και στον καινούργιο σας σταθμό.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα, έχετε πει ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που πρότεινε την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Γιατί θεωρείτε τώρα ότι η κυβέρνηση άργησε να παρέμβει, αλλά θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι διαφορετικά?
2: Θα κάνω μια γενική παρατήρηση, ναι, ότι γενικά ξέρετε το τι έχει υποθεί για το ΠΑΣΟΚ που δεν κάνει αντιπολίτευση, γι' αυτό βγήκε ο Τσίπρας και που είναι το ΠΑΣΟΚ και δεν ακούγεται το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και αν δείτε σε όλες τις μεγάλες πολιτικές, τον δρόμο για τη συζήτηση και τις προτάσεις τον έχει ανοίξει το ΠΑΣΟΚ. Δες στο θέμα του στεγαστικού. Ποιο είναι το κόμμα που έβαλε πρώτο το ζήτημα και έκανε μια συνολική πρόταση που ξεκινούσε από την κοινωνική κατοικία και έφτανε στην Golden Visa. Δέστε για το θέμα του δημογραφικού που έκανε 2 χρόνια πριν. Έκανε συνέδριο και παρουσίασε με τους μεγαλύτερους επιστήμονες που υπάρχουν στην Ελλάδα 20 προτάσεις για το δημογραφικό. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα.
0: Να σας πω κάτι, κριτική όμως σε αυτό το επίπεδο, κυρία Διαμαντοπούλη, είναι όχι ότι δεν έχει προτάσεις το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω και στην κοινωνία, αν ρωτήσεις, λένε ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις. Ότι εμείς δεν τις ξέρουμε, ότι δεν επικοινωνούνται οι προτάσεις, ότι δεν περνάνε στον κόσμο. Και εκεί, μάλλον πρέπει εσωτερικά να αναζητήσετε το τι φταίει.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε εσωτερικά, εξωτερικά, ακούμε το τελευταίο διάστημα, κυρία Διαμαντοπούλου, στελέχη σας, ότι θέλουν να κάνουν έτσι μεγάλες συνεννοήσεις, συνενέσεις. Αυτό τώρα, εσείς μας λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοπόρο και έχει προτάσεις. Εσωτερικά το αναζητήσατε, εξωτερικά.
2: Ένας λοιπόν από τους λόγους που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν έχουν φτάσει το περιεχόμενο των προτάσεων, είναι ότι έχουμε χάσει όλο αυτό το διάστημα πάρα πολύ πολύτιμο δημόσιο χρόνο για να μιλούμε για αυτά που με ρωτήσατε τώρα. Ναι. Δηλαδή για με ποιον, πότε, τότε, αν θα γίνει και αν δεν θα γίνει, mm-hmm, και οι δημοσκοπήσεις κλπ. Τέλος αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, μου κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, mm-hmm, για το θέμα της βενζίνης. Είναι διεθνές το πρόβλημα? Είναι διεθνές. Είναι μεγάλο και θα γίνει και μεγαλύτερο, για να ξέρουμε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι κάτι που μας ήρθε ουρανοκατέβατο. Κάποιος που παρακολουθεί τη δημόσια ζωή και τα γεωπολιτικές εξελίξεις, βλέποντας τι συμβαίνει και πώς εντείνεται η ιστορία στη Ρωσία και τι αποφάσεις παίρνει σταδιακά η Ρωσία για τα δικά της, για τους δικούς της φυσικούς πόρους, τι αποφάσεις παίρνει η Αμερική και τι γίνεται φυσικά στους Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει ότι έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Επομένως το ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα είπε, κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας είναι πρώτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει μειωθεί σε αρκετές χώρες και θα σας θυμίσω τη δήλωση που έκανε ο καγκελάριος της Αυστρίας, ο οποίος είπε ότι δεν γίνεται το κράτος να κερδοσκοπεί επί των πολιτών. Και πότε κερδοσκοπεί?
1: Τώρα έχουμε αυτό το θέμα, κερδοσκοπεί το κράτος υπέρ των πολιτών.
2: Όταν έχουμε, κοιτάξτε, ο ειδικός φόρος στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ.
0: Άμα βάλουμε 2 λεπτά για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, άμα υπολογίσουμε ότι πληρώνουμε, ας πούμε, 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη, από τα 2 ευρώ σχεδόν το 1 ευρώ φόρος είναι ο ειδικός φόρος και τα υπόλοιπη φορολογία που πληρώνουμε. και το 1 ευρώ είναι, περίπου στο 50% είναι το κόστος του καυσίμου.
2: Έχουμε έναν από τους υψηλότερους φόρους, ειδικούς φόρους, ο οποίος δίνει πάρα πολλά έσοδα στο κράτος. Όλα τα δηληστήρια και τα δικά μας έχουν τρομερά κέρδη λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων. Ο ΦΠΑ είναι σταθερά υψηλός και οι τιμές ανεβαίνουν, γιατί όπως ξέρουμε όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα αυτό μετακυλίεται σε όλη την αγορά και σε όλα τα είδη και στα τρόφιμα και στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και παντού, και δεν είναι αρκετή η λογική των επιδομάτων, δηλαδή να σου δώσω λίγα λεφτά τώρα να ξεπεράσει.
0: Ωραία, πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε όμως, κύριε Διαμαντοπούλου, ότι η κυβέρνηση άργησε να παρέμβει? Εσείς την είχατε κάνει την πρότασή σας, στην αρχή ακούγαμε δημοσιονομικό κόστος, έρχεται τώρα και πάμε σε αυτό το μοντέλο.
2: Γιατί πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα φαίνεται όλο και πιο καθαρά η διαχωριστική γραμμή πολιτικών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του τρόπου λειτουργίας. Θα θυμίζω ότι δεν είναι μόνο ότι οι τιμές ενέργειας διαμορφώθηκαν από το χρηματιστήριο για το οποίο έγινε μια κακή διαπραγμάτευση πριν από το 19, είναι ότι το 2023 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ, η δικιά μας, η επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε να γίνει κανονιστική παρέμβαση. Γιατί έχουμε δύο μόνο δηληστήρια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην ουσία. Έχουν ομοιόμορφες πρακτικές, δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Οπότε αυτό που αναφέρετε το ζούμε τώρα. Κερδοσκοπεί η κυβέρνηση υπέρ των πολιτών.
2: Και πέρα από αυτό, έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τη χοντρική τιμή όποτε θέλουν.
1: Και στο ρεύμα για τη μεγαβατόρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Το ίδιο συμβαίνει.
2: Ακριβώς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν είπε τότε: κάντε παρέμβαση, κάντε διορθωτική αλλαγή. Εδώ δεν έγιναν. Γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, την οποία τη ζούμε πια παντού, ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι η καλοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι εκτιμά ότι ενισχύοντας πολύ τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τα ολιγοπόλια, τις συμφωνίες, ότι αυτό θα κάνει καλό στην οικονομία. Η καλοπροαίρετη ερμηνεία είναι ότι υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι αυτή η λογική τη. Πολύ υψηλού ΦΠΑ, όπου έχει πολλά έσοδα, γιατί ο ΦΠΑ εκεί κερδοσκοπεί κυρίως, κερδοσκοπούν οι κυβερνήσεις τώρα μέσα στην κρίση, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωση έχει πολύ υψηλά έσοδα και αυτά όλα τα πάρουν στον πολιτών. Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ως πρώτη δύναμη και μοναδική στην έκθεση, κανένα άλλο κόμμα δεν το πρότεινε. Μειώστε τον ειδικό φόρο τώρα, για να μην μας βρουν αυτά που μας βρήκαν το 2,20 και 2,50.
0: Ναι, εγώ ξέρω ότι δεν καταλαβαίνω πώς, ενώ δημοσιονομικά δεν έβγαινε τότε και ήταν η κριτική που ασκούσαν και στον Πρόεδρο και στο ΠΑΣΟΚ συνολικά, τώρα αυτό μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί με ευρωπαϊκή παρέμβαση σε παρενθέσεις να συμβεί.
2: Έλεγαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν βγαίνει δημοσιονομικά, που δεν είναι έτσι, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ ψηλό φόρο, όπως είπαμε, έτσι, και έχουμε υπερπλεονάσματα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και το δεύτερο είναι είχαν πει ότι εάν το κάνουμε, δεν θα μετακυληθεί. Δεν θα μετακυληθεί η μείωση του ειδικού φόρου στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία, στον καταναλωτή. Μάλιστα, να πάμε να προχωρήσουμε, κύριε Διαμαντοπούλου.
1: Το ίδιο όμως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Εσείς στην αρχή της συζήτησής μας κλείσατε το θέμα των συνεργασιών, των συνενέσεων, γιατί μπήκαμε σε ένα διάλογο να συνομιλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ και ποιος έχει το πιο κοντινό ο ένας στον άλλον πρόγραμμα. Εσείς έχετε τέτοια θέση? Το έχετε κλείσει το θέμα των συνεργασιών ή θα το συζητούσατε σε μια άλλη περίπτωση?
2: Είναι πάρα πολύ καθαρά τα θέματα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν δρόμο μόνο. Έναν. Τον δρόμο της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας που έχει αριστερά του την αριστερά και δεξιά του την δεξιά. Αυτό είναι σε όλες τις εποχές, σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό και είναι και το κόμμα αυτό που σε όλες τις χώρες μπορεί να μεγαλώσει πολύ και να ισχυροποιηθεί παίρνοντας την υποστήριξη από πολίτες που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά και στις παριστές της κεντροδεξιάς. Επομένως το ΠΑΣΟΚ έχει αυτήν την πορεία του μονόδρομου με την αυτόνομη πορεία του, με το πρόγραμμά του και δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να συζητά για οποιαδήποτε συνεργασία.
0: Ως όμως ενός κόμματος ευθύνης που έχει κυβερνήσει θα κληθεί ενδεχομένως όταν έρθουν τα αποτελέσματα των εκλογών να στηρίξει, για να υπάρχει μια σταθερότητα, όπως θα πούν κάποιοι, στη χώρα, να στηρίξει μια κυβέρνηση, για να μπορεί να υπάρχει μια πλειοψηφία. Εκεί δεν θα πρέπει να πάρει, κατά τη γνώμη σας, μια σημαντική απόφαση ευθύνης?
2: Εμείς, για να φτάσουμε εκεί, κύριε Κορονάκη, πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία κάνουμε. Δηλαδή, αυτό το Σαββατοκυριακό, αφού πήγαμε σε όλη την Κρήτη, αφού πήγαμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, νομό-νομό, τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες. Θα πάμε ο καθένας μας σε ένα νησί. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια στο Λεκανοπέδιο. Το Λεκανοπέδιο που έχουμε προβλήματα, πρέπει πια να αναδεικνύονται ένα-ένα τα ζητήματα. Έτσι. Στην Αθήνα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Κυψέλη. Έχουμε στην Καλυθέα με το πάρκινγκ. Έχουμε στο μέτωπο το κυκλοφοριακό, το οποίο γίνεται ο χαμός και το
0: πρόβλημα. Έχει, θα κάνετε τον αγώνα. Ακόμα ο στόχος, κυρία Διαμαντοπούλη, είναι να είστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί επανερχόμαστε. Περιμένετε να σας πω κάτι άλλο?
0: Δεν ξέρω, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν και με τα
1: ακούσαμε
0: στοιχεία που έρχονται
1: στελέχη,
0: και από δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι ότι και εσείς αναθεωρείτε όπως κάνουν όλοι τους στόχους τους. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Μακάρι να...
1: Βεβαίως.
0: Να έλεγα προς τα πάνω.
1: Το έχετε πάρει στο συνέδριό σας, υπάρχει μια απόφαση την οποία θα σέβεστε.
2: Λοιπόν, έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και σας είπα ποια είναι στρατηγική. Εξήγησα και θεωρητικά και πολιτικά γιατί αυτή είναι η στρατηγική μας. Το στόχος μας είναι οι εκλογές. Και εμείς, όπως και τα άλλα κόμματα, μέχρι τις εκλογές, ένα στόχο έχουμε: να αναδείξουμε τα προγράμματά μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και ένα από τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματά μας είναι το στελεχειακό μας δυναμικό. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που έχει έναν αρχηγό που είπε ελαστήφι, γιατί.
1: Διευρύνεται όμως το στελεχειακό σας δυναμικό και με άλλα στελέχη. Δεν έχετε μείνει στα υπάρχοντα. Υπάρχουν κι άλλα. Έχουν έρθει κι άλλα.
2: Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο, όταν λέω στελέχη, δεν εννοώ μόνο τα επώνυμα. Εννοώ ότι είναι ένα κόμμα που έχει ρίζες στην κοινωνία. Αυτό το ΠΑΣΟΚ που έφτασε να είναι μικρό κόμμα. Έχει παντού. Έχει την αυτοδιοίκηση, έχει τα συνδικάτα. Έχει.
0: Να σας πω όμως κάτι άλλο. Γιατί ξορκίζεται πολλές φορές στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. με την Ελλάς, με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τα στελέχη που ενσωματώνεται στην κοινοβουλευτική σας ομάδα ή στο κόμμα σας προέρχονται από εκεί. Ο κύριος Αυλονίτης, ο κύριος Φαραντούρης, μια σειρά από στελέχη. Άρα δεν υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς που ενδεχομένως θα πει κάποιος μας έβριζαν στο παρελθόν και μας κολούσαν στον τοίχο. Αλλά κατά μέρους και κατά μόνας μπορώ και συνεργάζομαι.
2: Προηγουμένως είπα ότι δεν τίθεται κανένα θέμα, έστω και συζήτηση συνεργασιών με ηγεσίες. Είναι όμως τελείως ανοιχτό συνεχώς το θέμα της διεύρυνσης και της απεύθυνσής μας σε όλους τους πολίτες του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και που προέρχονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ΠΑΣΟΚ. Σε όλους τους πολίτες και τα στελέχη που ψήφισαν και τον κύριο Μητσοτάκη και προέρχονταν στο ΠΑΣΟΚ. Και όλους τους ανθρώπους που δεν πήγανε καν να ψηφίσουν.
1: Ένα ευρύτερο κάλεσμα κάνετε αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Και εγώ ήθελα τέλος να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τον κύριο Φαραντούρη. Καθότι έχει γίνει, εσείς είστε και υπέρμαχος του λόγου που δεν έχει κανένα σεξιστικό σχόλιο μέσα, σας έχω ακούσει πολλές φορές. Θεωρείτε ότι με αυτή την επίθεση που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κύριου Φαραντούρη υπήρχε σεξιστικός λόγος?
2: Λοιπόν, θα είμαι πολύ σαφής. Προφανώς και απορρίπτω και καταδικάζω κάθε σεξιστική και συμπεριφορά και λόγο και από γυναίκες προς άνδρες και από άνδρες προς γυναίκες. Συνήθως γίνεται προς τις γυναίκες. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν η λέξη «χαριεντίζονταν». Έτσι, εκεί έγινε όλη η συζήτηση.
1: Ακούστηκε και από τις δύο πλευρές, βεβαίως.
2: Ακριβώς. Ακούστηκε και από τις δύο πλευρές. Άρα η ευαισθησία μας να είναι και για τις δύο πλευρές. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλές φορές μία λέξη έχει διαφορετική σημασία για τις γυναίκες, γιατί προερχόμαστε από διαφορετική κουλτούρα κοινωνική. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει σημασία όλοι να είμαστε.
0: Θα έπρεπε να
2: έχει
0: ζητήσει συγγνώμη, κύριο Φαραντούρη, να το έχει πάρει πίσω.
2: Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ανταποδίδουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Οι πολιτικοί πρέπει να διαπαιδαγωγούν μεταξύ όλων των άλλων. Γι' αυτό είναι σαφή.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε προς το τέλος σιγά σιγά και προς το τέλος τι έχουμε πάντα.
1: Πάντα τα ωραία μας, τα ωραία μας.
0: Αυτά...
1: Τα χωρίς λόγο.
0: Τα χωρίς λόγο. Δεν είναι πάντα χωρίς λόγο. Κάποιες φορές έχουν
1: πάντα
0: λόγο.
1: Πάντα έχουν λόγο, πάντα.
0: Χιουμοριστικά τα λέμε τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο. Και βλέπω τώρα εγώ όση ώρα.
1: Πλανητάρχη βλέπεις.
0: Όχι, δεν βλέπω την κίνηση, έβλεπα.
1: Α,
0: και έβλεπα
1: κίνηση.
0: Το πόσο δραματική είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα στους δρόμους. Γι' αυτό δείξτε λίγο υπομονή. Δύο μέρες είναι και θα περάσουν, γιατί και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός. Οπότε με την πρώτη βροχή, με την πρώτη ψυχάλα, η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη. Αλλά νομίζω ότι σε λίγες ώρες τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
1: Σε πόσες ώρες θα είναι αυτές, τώρα που όσοι είστε στην κίνηση θα κάνετε εκεί την υπομονή σας. Ήμουνα σίγουρη ότι έβλεπες τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ,
0: ναι,
1: αλλά μιλάει και ακούγεται. Τον ακούς?
0: Μιλάει γιατί, και ακούγεται.
1: Γιατί τώρα, χθες ναι, ήταν χωρίς ήχο.
0: Δεν είναι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου εκεί. Πρέπει, λέει, να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή αν θα το στείλω στην κόλαση.
1: Αφού πρώτα το καταστρέψει.
0: Ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να σου προβλέψω κάθε φορά το τι δήλωση και με το ποιο ύφος θα απευθυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι πολύ στάνταρ.
1: Τώρα μου κάνεις ΟΗΕ ή Λευκό?
0: Όχι, για ΟΗΕ λέω.
1: Για ΟΗΕ τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνεις το ύφος.
0: Και να σου πω και για το Λευκό Οίκο το ίδιο. Γενικότερα σε όλα τα πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ίδια αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσεις. Σε διώχνω, σε κόβω, σε καταστρέφω. Ναι, είναι αυτό. Πώς είναι τα αυταρχικά καθεστώτα?
1: Δηλαδή θα συζητήσει με το Ιράν, εφόσον το εξολοθρεύσει,
0: ναι.
1: Θα ακουστεί, γιατί χθες, για να πούμε τους ακροατές μας το χωρίς λόγο, χθες αποφάσισε να μην μιλήσει, ή μάλλον μιλούσε και δεν ακουγόταν, καθότι όλα τα μέσα, γιατί είχε κάνει έτσι τις δικές τους διαχωρισμούς ο πλανητάρχης στους δημοσιογράφους, όλα τα μέσα λοιπόν αποφάσισαν να μην το καλύψουν. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει ήχο. Δεν ακουγόταν. Δηλαδή κουνούσε τα χέρια.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό.
1: Σου άρεσε που δεν είχε ήχο?
0: Όχι, μου άρεσε που συντονίστηκαν όλα τα μέσα και έδωσαν τη δικιά τους απάντηση στον αυταρχικό. Γιατί εντάξει, αυτά μόνο τα πολιταρχικά καθεστώτα τα κάνουν.
1: Εμένα μου άρεσε όταν και θες... που δεν τον άκουγα, να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά...
0: Εντάξει, ο καθένας έχει. Άμα δεν θες να τον ακούσει, απλά μπορείς να κλείσεις τον ήχο, να το βάλεις στο mute. Αλλά πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα προφανώς. Γιατί όλοι αυτοί. Ας μην πω κάτι βαρύτερο, ρε παιδί μου, αλλά το πρώτο που θέλουν για να χειραγωγήσουν είναι τα μέσα ενημέρωση. Το πρώτο που θέλουν να ελέγξουν και ελέγχουν κάθε φορά είναι και αν δεν σου αρέσει, το διώχνεις από το Λευκό Οίκο.
1: Έχει διώξει το CNN, έχει χαρακτηρίσει το BBC, έχει πει τόσους χαρακτηρισμούς για τα μέσα. Και για...
0: Σε ένα λεπτό προλαβαίνεις να πεις τα άλλα τέσσερα χωρίς.
1: Θα προλάβω γρήγορα να σου πω, γιατί η Google θα κληθεί να καταβάλει 403 εκατομμύρια ευρώ λόγω του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόταν τα δεδομένα τοποθεσίες των χρηστών.
0: Καλά θα κάνει.
1: Καλά θα κάνει, λες. Ήθελα να σου πω τώρα για την έρευνα. Θα προλάβω. Γιατί, ας πούμε, η προσφυγή αφορούσε διαφημίσεις που σχετίζονταν με τοποθεσία του χρήστη. Αν εσύ ήσουν, ας πούμε, έχεις πάει σε μια διαδήλωση, αν έχεις πάει σε ένα νοσοκομείο, αν έχεις κάποιο διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, σε βλέπανε.
0: Και σου στέλνανε ανάλογες διαφημίσεις.
1: Ακριβώς. Οπότε θα πληρώσετε 403 εκατομμύρια, γιατί δεν χρειάζεται να ξέρει που είμαστε.
0: Σωστά.
1: Και να μου έρχονται οι διαφημίσεις.
0: Άλλο ένα θα πούμε.
1: Άλλο ένα. Να σου πω, ήθελα να σου πω για ένα νησί που κάνει 100, μάλλον ένα αεροδρόμιο ενός νησιού, που κόστησε 104 εκατομμύρια και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ. Να σου πω πώς λέγεται.
0: Πολλά τέτοια έργα ξέρω. Έχουν κοστίσει.
1: 100 εκατομμύρια τόσα.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί λιγότερα, αλλά άμα ψάξω σίγουρα θα βρω.
1: Επίσης, ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ, και όχι μία αλλά δύο φορές, έσπασε μέσα σε 3 ημέρες η μόλις 6 ετών Λίαν Γιουτζή από την Κίνα το κύβο του Ρούμπικ.
0: Γρήγορα, αυτό είναι εκπληκτικό.
1: Σου αρέσει.
0: Και σε βίντεο αυτό. Να ψάξετε να το βρείτε, να το δείτε. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι. Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Στη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και...
1: Ακολουθεί αμέσως μετά υπαρκτό σχολιασμός με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Στερίου, τη Μαρία Στερίου και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Από τον Νικήτα και από μένα, να είστε καλά, καλή υπομονή, γεια σας.
0: Να προσέχετε, γεια σας.
2: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Τα καραβάνια των Βαλκανίων. Ας μεταφερθούμε νοερά γύρω στο 1600 και ας φέρουμε στο νου μας τον χάρτη των Βαλκανίων που τότε ήταν τουρκοκρατούμενα. Αν φανταστούμε τη Χερσόνησο σαν ένα ζωντανό οργανισμό, τότε τα νεύρα του που τον έθεταν σε κίνηση ήταν τα καραβάνια. Για την ακρίβεια, τα υπηρώτικα και τα θεσσαλικά καραβάνια. Στη θέση των σημερινών ασφαλτοστρωμένων δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών, αλλά και των αεροδιαδρόμων, ας φανταστούμε μυρμηγκές από παραφορτωμένα μουλάρια και άλογα που πήγαιναν και έρχονταν προς και από όλες τις κατευθύνσεις. Τα πελώρια αυτά καραβάνια, στα οποία στηρίχθηκε το εμπόριο, άρα και ο πλούτος όλων των Βαλκανίων, ήταν για πάνω από δύο αιώνες μονοπόλιο των Ηπειρωτών και των Θεσσαλών. Καθένα από αυτά αποτελούνταν από 50 μέχρι 200 ζώα και ήταν είτε ιδιωτικά είτε πρόσκαιροι συνεταιρισμοί μικρότερων αγωγιατών που ταξίδευαν όλοι μαζί για λόγους ασφάλειας. Οι βασικές διαδρομές ήταν προς βορρά, με στόχο πάντα να περάσουν το Δούναβι και να φτάσουν στη Ρουμανία, την Αυστρία, τη Γερμανία ή τη Ρωσία. Δευτερεύουσα διαδρομή ήταν προς Ανατολάς, όπου τα υπηρώτικα καραβάνια έφταναν παρακαλώ μέχρι τη Μέκα. Τα καραβάνια κουβαλούσαν τα ελληνικά προϊόντα στην Ευρώπη. Γουναρικά από την Καστοριά, νήματα από τα Μπελάκια και τον Τύρναβο, βαμβάκια από τις Σέρες, μαλλιά από τη Μοσχόπολη, αρνίσκια και κατσικίσια δέρματα από τη Μακεδονία και τη Μικρασία. Επίσης, ράβδοτα υφάσματα από την Κοζάνη, κρασιά από την Άουσα και τη Σιάτιστα, μαχαίρια από τη Σαμαρίνα, καθώς και καπνό κοκκινοπίπερο, αλάτι, μετάξια, κρόκο, αρωματικά φυτά και ό,τι άλλο παραγόταν στην ελληνική γη. Στην επιστροφή από το βορρά, τα μουλάρια ήταν φορτωμένα με βιομηχανικά προϊόντα της Ευρώπης. Διακοσμητικά, υφάσματα που δεν παράγονταν στο νότο όπως το βελούδο, κρίσταλα και είδη πολυτελείας. Τα καραβάνια επίσης υπηρετούσαν την ανάγκη για επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς που είχαν μείνει πίσω και σε αυτούς που είχαν φύγει, αφού λειτουργούσαν και ως ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθός του και την ιστορική περίοδο, κάθε καραβάνι είχε μαζί του κάποιους οπλισμένους και έμπειρους φύλακες να το προφυλάσσουν από τις επιθέσεις των ληστών. Αυτό το ατέλειωτο πήγαινε έλα τόνωνε τις τοπικές οικονομίες, τροφοδοτούσε τις κλειστές αγροτικές κοινωνίες και φυσικά ήταν μηχανισμός παραγωγής πλούτου αλλά και ανταλλαγής ηθών, ειδήσεων και αντιλήψεων. Στο μονοπόλιο των Ηπειρωτών στο διεθνές αυτό εμπόριο βοηθούσε αποφασιστικά το γεγονός ότι Έλληνες είχαν επίσης το μονοπόλιο στα περίφημα καραβάν σαράγια που ήταν σπαρμένα κατά μήκος των εμπορικών δρόμων. Σήμερα είναι δύσκολο να αντιληφθούμε σε όλη της την έκταση τη σημασία που είχαν αυτά τα χάνια διανυκτέρευσης και ξεκούρασης των εμπόρων. Πολλά από αυτά, σε μεγάλα σταυροδρόμια, δέχονταν για διανυκτέρευση ως και 1000 ζώα τη βραδιά μαζί με τους ανθρώπους. Εκεί συναντιούνταν οι άνθρωποι των καραβανιών, ξεκουράζονταν, περίμεναν να περάσουν χιονιάδες, πλημμύρες, αντάλλασαν απόψεις για τις τάσεις του εμπορίου, για τα πανηγύρια και τα παζάρια, αλλά και καθοριστικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δρόμων, για τους τοπικούς φόρους και για τις συνήθειες των αρχών που κάθε τόσο άλλαζαν. Η κυριαρχία Ελλήνων στα καραβάνια αλλά και στους σταθμούς αυτούς βοήθησε αποφασιστικά να βρεθεί όλο το βαλκανικό εμπόριο σε ελληνικά χέρια. Για να πάρουμε μια ιδέα όλης αυτής της κίνησης, ας δούμε το δρομολόγιο που έκανε κάθε χρόνο ένας διάσημος υπηρώτης καραβανιέρης, ο Κυρατζής Ρόβας. Απ' τις αρχές Αυγούστου έστελνε τελάλιδες σε όλη την Ήπειρο και ενημέρωνε πότε θα ξεκινήσει για να του φέρουν εμπορεύματα, επιστολές και παραγγελίες για αγορές. Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούσε από την Ελάτη και έφτανε στο Βουκουρέστι στις 26 Οκτωβρίου. Παραμονή ή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Η επιστροφή του στα Ζαγόρια ήταν πάντα του Αγίου Γεωργίου, το Πάσχα δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι πουλούσε τα εμπορεύματα που έφερνε και προετοίμαζε την εκ νέου αναχώρησή του το Σεπτέμβριο. Τα καραβάνια αυτά, που ήταν και δρόμοι μετανάστευσης ανθρώπων προς τα βόρεια, σταμάτησαν οριστικά με την εμφάνιση του τρένου και μετά με την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Τότε χάθηκε και το καραβάν σαράι.
2: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα το μεσημέρι την Αττική. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας στο ύψος του νοσοκομείου Νίμιτς λόγω εκτροπής οχήματος και στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένουν τα προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Να τελειώσει τον πόλεμο, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφηξή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ομιλία του ξεκίνησε δηλώνοντας ότι η Αμερική επέστρεψε και σήμερα είναι ισχυρότερη από ποτέ, ενώ επεσήμανε ότι το μέλλον της χώρας του είναι λαμπρό. Παράλληλα, εξήρε τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του στους τομείς της μετανάστευσης, της εγκληματικότητας, της φτώχειας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του καταφέρθηκε κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη κατασκεύασε πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη, αναφέροντας ότι ήταν πολύ περήφανη γι' αυτό. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκτάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για τις συνθήκες του θανάτου του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Τρία άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρχές για υπόθεση με βιτιοφόρο, το οποίο φέρεται να άδειαζε λίμματα σε αγωγό ομβρίων σε πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τα λίμματα στον αγωγό, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακριβώς το είδος τους. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, προσήλθε άλλος ασθενής, τον εξέτασε ο γιατρός και του έγραψε εξετάσεις λίγο μετά τις 4. Η διαμάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, παρότι το ραντεβού του ήταν προγραμματισμένο μεταξύ 1 και 1.30. Η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μέση αύξηση 23,8% από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Όσον αφορά τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, τα στοιχεία της Eurostat κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% και 3,3% αντιστοίχως για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2026 έως τον Αύγουστο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο, ενώ η αύξηση στην Ελλάδα ήταν 6,4%. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Επιθέσεις drones είχαν αναγκάσει τη χώρα να κλείσει τον αγωγό στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο Σαουδαραβικό λιμάνι.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.671,5 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,4% στις 51.842 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,01% στις 7.764 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,4% στις 27.237 μονάδες. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 99,9 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,39%. Πτώση 1,29% καταγράφει και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 27.237 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 0,48%. Πτώση 0,4% και για το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 66,1 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Εγκρίθηκε πανψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League πρόταση του Βαγγελή Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Κίνηση που έχει σκοπό την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων για όλες τις ομάδες. Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για το θέμα της κατανομής δια 14 μέρους των συνολικών τηλεοπτικών εσόδων απορρίφθηκε εξ αρχής και δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία. Όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά του συμβόλαια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπου στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπου ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
4: Mega News 104,6.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
11: Για ποια.
10: Για όλα αυτά.
11: Για ποια όλα αυτά, παιδί.
10: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
11: Για ποια.
10: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράζει με τώρα.
12: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε.
13: Γιατί.
12: Δεν ξέρω γιατί.
13: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
12: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
13: Και τη Μαρία Αστερίου.
12: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι. Γεια σας.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλώ σας βρίσκουμε στους 104,6.
12: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
13: Έτσι ακριβώς, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης που τίνει και θέλουμε να γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια, να μονιμοποιηθεί αυτό, να είναι εκεί αγγυλωμένο στους 104 και 6.
12: Τι τους λες τους ανθρώπους.
13: Το ραδιοφωνάκι.
12: Τι τους λες.
13: Τι προτροπή.
12: Τι προτροπή. Αγγυλωμένα. Ας μην έχουμε αγγυλώσει, Ανδρέα μου. Θέλουμε να απελευθερωθούμε.
13: Όχι, όχι. Απελευθέρωση σε κάποια άλλα, όχι σε όλα.
12: Καλά, δεν είπα στο ραδιόφωνο απελευθέρωση, αλλά γενικά στους ανθρώπους.
13: Μπορείς να δίνεις γραμμή.
12: Όχι.
13: Εγώ
12: είμαι φιλελεύθερη. Μου είπε χθε φιλελεύθερη. Άσε με να κάνω τι θέλω.
13: Τι λέγανε παλιά στην αριστερά.
12: Τι λέγανε.
13: Δώσ' μου τη γραμμή για να αποφασίσω μόνο μου. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο η κυρία που καγχάζει είναι η κυρία Μαρία Αστερίου.
12: Ο κύριος που δίνει γραμμή πάντα είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
13: Η κυρία Ηλέκτρα Ασιθιανάκη είναι new entry. Εδώ ρυθμίζει τους ήχους, αρχόντισα της κονσόλας.
12: Γεια σου, Ηλεκτράκη.
13: Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Ενώ φυσικά στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής, ποια άλλη, η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
12: Ανδρέα, ποιος γιορτάζει σήμερα?
13: Ο Φωκάς.
12: Ο Φωκάς. Και έχουμε κάποια άλλη μέρα που θες να. Ξέρω, είναι Παγκόσμια Μέρα, κάτι είναι κάτι που,
13: ναι,
12: θες να το πεις.
13: Υπάρχει ένα ζωάκι το οποίο, ρε, δεν είναι πολύ γνωστό.
12: Κατοικίδιο.
13: Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι κατοικίδιο λόγω μεγέθους. Αν και θα ήταν ωραίο να έχεις ένα ρινοκεράκι.
12: Α.
13: Αλλά είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου.
12: Όντως. Ναι.
14: Τα τσιγάρα σας, παρακαλώ.
15: Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πώς το κάνουν?
14: 30 δραχμές.
15: 30 δραχμές.
14: Μάλιστα.
15: Πώς σε λέτε?
14: Ιάκωβο.
15: Ιάκωβο. Είχα ένα μικρό ρινόκερο που τον φώνασε Ιάκωβο.
12: Κύριε Τεπένδρη.
13: Είχα έναν μικρό ρινόκερο που το φώναζε Ιάκωβο. Είναι θεϊκή η ταινία αυτή του Κωνσταντάρα που κάνει τον πλούσιο, δεν έχει μία.
12: Α, σου πω κάτι. Πες μου, βαθιά μέσα σου, δεν είσαι ο κύριος Τεπένδρης.
13: Ναι, άφραγκος και κάνει τον πλούσιο.
12: Δεν ξέρω αν είσαι άφραγκος, αλλά.
13: Large.
12: Είσαι αυτό, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το attitude.
13: Ναι, το θέμα είναι τι πουλάς, αυτό υπονοείς.
12: Λοιπόν, όχι, θέλω να σου πω για ποιο λόγο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου. Γιατί το έψαξα να λέμε, ρε παιδί μου, και δύο σοβαρά πράγματα.
13: Πολύ.
12: Γιατί πρέπει να τον προστατεύσουμε από τη λαθροθυρία, γιατί οι ρινόκεροι κινδυνεύουν από το παράνομο κυνήγι λόγω των κεράτων τους και βεβαίως για να διατηρηθεί και το είδος τους.
13: Μακάρι. Και εμείς είμαστε εδώ για να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό μνημονεύουμε τα ρινοκεράκια. Και τον Ιάκωβο, το μικρό ρινόκερο που είχε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ως Τεπένδρης.
12: Να σου πω και τι άλλο είναι σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
13: Α, η Αθήνα σήμερα.
12: Ναι, η Αθήνα, χαμός γίνεται.
13: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για σταματημένο αυτοκίνητο.
12: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα που όταν βρέχει στην Αθήνα γίνεται ο κακός χαμός έξω. Αλλά διαβλέπα στο Βήμα πριν από λίγη ώρα, ανεβάσανε στα social media του Βήματος πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο μποτιλιάρισμα.
13: Πόσο.
12: Η Αθήνα λοιπόν ξοδεύει ο καθένας από εμάς 143 ώρες το χρόνο.
13: Δηλαδή περίπου 6 μέρες.
12: Ναι, γρήγορο είσαι, δεν το είχα μετρήσει τόσο γρήγορα. Πάντως στο Δουβλίνο που είναι μακράν χειρότερο. Μακράν. Το πάνω χειρότερο είναι 191 ώρες.
13: Είναι παραπάνω.
12: Είναι παραπάνω.
13: Είναι, ναι, 9 μέρες πόσο είναι. Εμάς είναι 6 μερούλες από τις 365 που έχει ο χρόνος.
12: Τι δίνεις για το ποτηλιάρισμα της Αθήνας.
13: Δεν, κοίτα να σου πω κάτι. Ανάλογα τι κάνεις. Ανάλογα που είσαι. Αν είσαι στα μάξια, έχεις λίγο παρέα, ακούς λίγο μουσική.
12: Ακούς Mega News, ας πούμε.
13: Ακούς ραδιόφωνο, μπράβο. Μιλάς στα τηλέφωνα στο speaker, όχι στο.
12: Δεν επιτρέπεται.
13: Στο speaker μπορείς.
12: Ναι, στο speaker μπορείς. Αλλά δεν σκρολάρεις.
13: Όχι. Απαγορεύεται διαροπάλου γιατί ούτε ένα δευτερόλεπτο, λένε οι ειδικοί και είναι οι αρμόδιοι, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κινητό. Το έχουμε πολύ αυτή την κακή συνήθεια. Αφαιρείσαι στο δευτερόλεπτο χωρίς να το καταλάβεις.
12: Ξεχνιέσαι. Μπορεί να ανοίξει το φανάρι να μην το πάρεις χαμπάρι ποτέ. Που αυτό είναι το λιγότερο, δεν θα γίνει και τίποτα. Αλλά...
13: Κοιτάς το φανάρι, μπορεί να κοιτάς το κινητό ότι ανάβει και να πέσεις πάνω στον μπροστινό σου.
12: Και αυτό.
13: Ναι, είναι πολύ σύνηθες και είναι και πολύ κακό, γι' αυτό το συνιστούμε.
12: Δεν το συνιστούμε.
13: Το έχει. Συνιστούμε να μην κρατάτε το τηλέφωνο.
12: Α, ναι.
13: Τι να πούμε, δεν κάνουμε συστάσεις, λέμε όμως.
12: Δίνουμε γραμμή, δεν είπες πριν, δίνουμε γραμμή. Δώσε και γι' αυτό μια γραμμή, μόνο πολιτικά. Μόνο πολιτικά.
13: Τα πάντα είναι πολιτικά. Με την αριστοτελική έννοια του όρου.
12: Εντάξει,
13: γραμμή
12: εντάξει,
13: για όλα. Έλε. Έχουμε, πώς λέει, έχω τις απαντήσεις, κάνε μου τις ερωτήσεις.
12: Ποια ερώτηση θες να σου κάνω.
13: Δεν ξέρω, έχω τις απαντήσεις.
12: Ωραία, θες να σου κάνω μια ερώτηση σήμερα, ας πούμε, που έχει φουλ κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Τι έχει συμβεί, πιστεύεις?
13: Έχεις κάτι συγκεκριμένο να μην
12: πεις? Έχω να σου πω ότι έχουμε εγκλωβισμούς, πλημμύρες, τραυματισμούς, έχουμε ένα πρόβατα σκοτωμένα στα Γιάννενα, έχουμε ένα σωρό πράγματα.
13: 88.
12: 88.
13: Από Κεραυνό.
12: Πάντα καημένα τα προβατάκια.
13: 88 πρόβατα από Κεραυνό.
12: Δύο με ηλικιωμένοι έχουν εγκλωβιστεί σε χήμαρο στην Αργολίδα. Μια γυναίκα στην Ηλιούπολη εδώ στην Αττική έχει τραυματιστεί μετά από χτύπημα Κεραυνού.
13: Και, έχει σημασία να το λέμε όλα αυτά, γιατί σε όλα αυτά που ανέφερες, Μαρία μου, ξέρεις ποιοι εμπλέκονται? Οι πυροσβέστες. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι είναι μόνο το δίμηνο εκεί, Ιούλιο, Αύγουστο, οι άνθρωποι. Αντιθέτως, όλο το χρόνο. Το τι κάνουν, το τι απεγκλωβίζουν από ασανσέρ, ζωάκια ή οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς, 365 μέρες το χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να τους μνημονεύουμε και να τους χειροκροτάμε και να τους στηρίζουμε, έτσι, με τις αντίστοιχες αμοιβές όλο το χρόνο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τους ανθρώπους αυτούς πάντα τους μνημονεύουμε το καλοκαίρι, τους ξεχνάμε μετά. Κάποιες φορές τους δέρνουμε κιόλας, όπως είχε γίνει πριν από λίγο καιρό με τους εποχικούς.
12: Σωστά.
13: Εκεί στο Υπουργείο στην Κηφισίας, αλλά αυτά είναι μια άλλη συζήτηση.
12: Κοίτα, μιας και το λες και αναφέρεσαι στο πυροσβεστικό σώμα, να πούμε ότι είχαμε και έναν νεκρό πυροσβέστη στην Ρόδο. Προσπαθούσε να σώσει άνθρωπος δύο αναρριχητές. Όπως φαίνεται, έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος. Ήταν 52 ετών. Τραυματίστηκε θανάσιμα και μάλιστα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, έχει ορίσει ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθεί πώς ακριβώς έχει γίνει. Πολύ τραγική κατάληξη,
13: ναι,
12: για τον πυροσβέστη.
13: Τώρα. Έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης, ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της περίοδου Σιμίτη. Και αναφέρθηκε στο κομμάτι της διαφθοράς, πόσο ήταν εκείνα τα χρόνια, γιατί πολλοί θυμούνται, ξέρω εγώ, τον Άδικη Τσοχατζόπουλο, τις μίζες του Υπουργείου Αμήνης, και είπε ότι τώρα είναι 200 φορές πιο πάνω. Ενοχλήθηκαν κάποιοι, ενοχλήθηκε η κυρία Βούλτεψη, για παράδειγμα, που έγραψε και ολόκληρο πόνημα για να απαντήσει στον κύριο Γιαννίτση, η φίλη μας Σοφία.
12: Εντάξει, κυρία Βούλτεψη πάντα γράφει από ένα πόνημα για να εκφράσει απόψεις.
13: Και εκείνη έχει τις απαντήσεις πριν τις ερωτήσεις.
12: Φίλη σου.
13: Φίλη. Ναι, συνάδελφος τόσα χρόνια. Ήμουνα και μαζί με τον μπαμπά της. Συνυπήρχαμε στην αποκάλυψη της δολοφονίας Λαμπράκη. Εγώ, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Βούλτεψης, ο Μπέρτσος και άλλοι συνάδελφοι της δεκαετίας 60.
12: Χαιρετίζω στην κυρία Βούλτεψη, τα φιλιά μας.
13: Λοιπόν, αλλά μιας και να μνημονεύσουμε, γιατί σαν σήμερα τι έγινε? Είπαμε για το Ρήνο Κεράκι.
12: Εντάξει, επειδή το είπες το πρωί, πες το και τώρα.
13: Είναι 30 χρόνια από τις εκλογές του 1996 που ο Κώστας Σιμίτης εκλέχτηκε πρωθυπουργός. Εκλέχτηκε με τη βούλα του λαού, γιατί είχε εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 1996.
12: Μετά
13: σήμερα...
12: το δίλημα, δεν ήταν το δίλημα που είχε βάλει?
13: Το δίλημα το είχε βάλει.
12: Στο πρώτο συνέδριο. Στο συνέδριο το μεγάλο που είχε γίνει ο κακός χαμός.
13: Εκλέγεται πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα τον Ιανουάριο. Πεθαίνει, ναι, ο Ανδρέας τον Ιούνιο. Στο συνέδριο λέει και πρόεδρος και πρωθυπουργός. Αλλιώς παρετούμε. Έτσι. Εκεί ήταν που είχαν ενοχληθεί οι οπαδοί του Άκη. Και Μετά πήγε σε εκλογές σαν σήμερα το 1996 και κέρδισε με σχεδόν 3,5, 41,5-38 τον Μιλτιάδη Έβερτ. Mm-hmm. Το θυμάστε τον Μιλτιάδη Έβερτ.
12: Ξεχνιέται με τον Αζάνκα.
13: Και τότε γινόταν και η πλάκα, γιατί είχε Κώστα Σιμίτς και διάφορα συνθήματα. Το σύνθημα του Μιλτιάδη Έβερτ ήταν «Ώρα για δουλειά».
12: Το θυμάμαι.
13: Και λέγανε εκείνη την εποχή. Ρε, Μιλτο,
12: αυτό είναι σύνθημα για να βγούμε.
13: Για θα σε ψηφίσει ο άλλος «Ώρα για δουλειά».
12: Μπορεί να μην ήθελε, ρε παιδί μου.
13: Δώσε κανένα άλλο
12: σύνθημα. Να βγει ο άνθρωπος.
13: Πήγε με σύνθημα «Ώρα για δουλειά».
12: Και πας στην Ελλάδα να πεις να δουλέψεις. Βέβαια, σύμφωνα με έρευνες, θα σου θυμίσω πρόσφατη έρευνα, οι Έλληνες είναι πολύ ψηλά στις ώρες εργασίας. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον ακριβή αριθμό.
13: Πολλές ώρες. Αλλά πολλές ώρες. Παιδί μου, δεν του λες του άλλου. Πάω με σύνθημα ώρα για δουλειά. Άσε με, άνθρωπε. Τώρα πες μου τίποτα άλλο.
12: Πάντως, μιας και είπαμε για τα διλήμματα που έθεσε ο Κώστας Σιμίτης και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει ένα δίλημα. Έκανε μια ομιλία προηγουμένως, λίγο πριν από λίγη ώρα, στη σύνοδο του ΟΗΕ και αναρωτήθηκε, λέει, πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση.
13: Θυμάσαι που έκανε κάτι με μεγάλες βαρύγκτουπες δηλώσεις. Θα το ισοπεδώσω, θα έχει την ισοπαίδωση στην καταστροφή
12: τώρα
13: του.
12: Τώρα αναρωτιέται, δεν είσαι σίγουρος.
13: Ναι, εντάξει, δεν πήγε και πολύ καλά, δεν του έχει βγει αυτή η ιστορία. Περιμένει και τη λυπητερή σε κανένα μήνα από τώρα, μέσα στον. Όχι σε κανένα μήνα, δύο, τον Νοέμβριο, που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, και εκεί περιμένει να υποστεί δινήτα. Βέβαια, έχει φτιάξει το έδαφος. Είπε, όλοι οι πρόεδροι χάνανε στις ενδιάμεσες εκλογές.
12: Είπε έτσι.
13: Ναι, όλοι οι προκάτοχοι μου χάνανε.
12: Πάντως, να σου πω κάτι, απολαμβάνω τις τελευταίες ώρες μετά τον μπαν που λέμε, που τα μέσα ενημέρωσης εκεί, CNN, Fox, κανένα, ABC. Δεν υπάρχει μέσο που να καλύπτει πια τον Ντόναλντ Τραμπ. Χαίρομαι τόσο πολύ που δεν ακούγεται η φωνή του Τραμπ και θα περιμένουμε το Trump TV.
13: Αυτό θα είναι καταπληκτικό.
12: Έτσι, γιατί να πούμε ότι ο Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες απαγόρευσε στο CNN, στο Politico και στο MSN Now να μπουν στο Λευκό Οίκο.
13: Έκανε μπάργκο στους κυβερνητικούς συντάκτες, για να το πούμε έτσι, στους προεδρικούς συντάκτες. Συνασπίχθηκαν τα κανάλια, τα υπόλοιπα, τα μεγάλα, και είπανε κομμένος ο Ντόναλντ.
12: Έτσι. Βέβαια, θα αντιπιτεθεί τώρα με το Trump TV.
13: Πρέπει να είναι καταπληκτικό.
12: Έχει βγάλει το τρέιλερ, το οποίο έχει πάρει αποσπάσματα από σειρές και τα φιλαράκια, που είναι σαν σήμερα τα φιλαράκια, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο επεισόδιο.
13: Το 1994.
12: Το 1994.
13: Μπράβο, Μαρία μου.
12: Δεν είχα γεννηθεί.
13: Δεν έχει σημασία.
12: Το διάβασα αυτό σαν σήμερα.
13: Δεν έχει σημασία.
12: Ψέματα, είχα γεννηθεί.
13: Λοιπόν,
12: έχει πάρει από Simpsons, από φιλαράκια, από χίλιες δυο σειρές και από τον Bob Σφουγγαράκι ακόμα. Και έχει βάλει, ρε παιδί μου, ότι κάθονται στον καναπέ όλοι και περιμένουν πότε θα ξεκινήσει το Trump TV.
13: Για πες μου κάτι, πώς θα γίνονται οι προσλήψεις εκεί?
12: Δεν θα έχει προσλήψεις, γιατί χρειάζεται προσλήψεις, θα δουλεύει η κυβέρνηση γι' αυτό.
13: Κάτσε, κάποιους παρουσιαστές θα έχει.
12: Τον Trump, παιδί μου.
13: Μόνο.
12: Συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε πολιτικούς αρχηγούς που πάνε σε κανάλι και κάνουν τα διαγγελματά τους.
13: Σωστό και αυτό. Βέβαια, πουλάνε μόνο αυτό, δεν
12: πουλάνε αληθές. Ο Trump χρειάζεται μόνο fake news, πουλάει, δεν χρειάζεται αληθές.
13: Θα είναι ένα πολύ ωραίο κανάλι. Εμένα, βέβαια, σε τηλεόραση το αγαπημένο μου ήταν αυτό της Βόρειας Κορέας. Ήταν η καταπληκτική εκείνη
12: η παρουσιάστρια.
13: Η παρουσιάστρια που εκφωνούσε το δελτίο.
12: Τι να κάνει.
13: Που είχε και ένα λουλούδι εδώ. Αυτό το ονειρευόμουν έτσι.
12: Είσαι κομμουνιστής.
13: Ένα κόκκινο τραπεζομάντιλο, τίποτα άλλο. Ένα πίσω κάτι, μια φωτογραφία του αρχηγού, του όποιου αρχηγού. Και να εκφωνώ εγώ δελτίο.
12: Εσύ ειδικά είσαι ικανός να έχεις φωτογραφία του Κώστα Σιμίτη πίσω, που άνθρωπος καμία σχέση με όλα αυτά. Και να έχεις εκεί μια κυρία. Εσένα θες να εκφωνείς.
13: Ένα λέω, ναι. Σήμερα ο αγαπημένος ως επτός πρόεδρος επισκέφτηκε. Ήταν αφηγεία. Όχι. Σήμερα ο πρόεδρος επισκέφτηκε το ΙΚΑ. Εγκαινίασε την τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Σιμίτης ο πρωθυπουργός εδώ.
12: Είναι μακέτο
13: απίστευτο,
12: το έργο.
13: Κύριε, θυμάσαι. Απίστευτο, κύριε πρόεδρε, εσείς.
12: Όχι, εκείνο με τον ταξιτζή.
13: Καλά, εντάξει. Γεια σου που το προχωράει. Του είχαν πει του Προέδρου να είναι λίγο λαϊκός, παιδί μου. Αυτό. Να μιλάει, να χαιρετάει.
12: Όχι, πολύ ελίτ, πολύ σοβαρό. Ναι, πολύ...
13: Σκέψει τώρα τον Ανδρέα που ήταν εκεί, χόρευε τα ζεμπέκικα και έκανε τα ωραία με τα... Ναι, τα λουλούδια εκεί, πήγαινε στο περιβόλι του ουρανού και χόρευε ζεμπεκέ στη Ρίτα. Ο άνθρωπος πήγαινε στη Λυρική, στο Μέγαρο, ήταν αυτό που ήταν καλλιεργημένος. Και του φωνάζει ένα «Γεια σου πρόεδρε» και απαντάει «Γεια σου και σε σένα ταξιτζή».
12: Τι να του πει το άνθρωπο, ήξερε το όνομά του. Εσύ τι θα του έλεγες, «Γεια σου και σε ένα φίλε», ξέρω εγώ.
11: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
16: Όχι, πάτερα.
11: Μασόνος?
13: Nothing's gonna change my world. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η σύνοδος του ΟΗΕ. Τα φώτα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, είναι στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ και στις παρεμβάσεις που θα κάνει. Εστιάζει περισσότερο στο ουκρανικό, στις συστάσεις που κάνει και προς τον Ζελένσκι και προς τον Πούτιν. Τελειώνεται είναι το μήνυμά του.
12: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί σκεφτόμουν, επειδή την είπαμε την είδηση και το πρωί. Πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια για να μπορούν να έχουν ντίζελ και φυσικό αέριο κτλ. Για να το πουλάει προς τα έξω ο Πούτιν. Ο Τραμπ, αντί να σταματήσει ο ίδιος τον πόλεμο στο Ιράν εξαιτίας του οποίου έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος και υπάρχει αυτή άνοδο στο πετρέλαιο, κάθεται και λέει στο Ζελένσκι. Στο Ιράν. Όχι, αφού τώρα αναρωτιέται, λέμε, αν θα του ισοπεδώσει.
13: Τελείωσε. Αφού υπέγραψε μνημόνιο τέλους, δεν έχει υπογράψει.
12: Αυτό ήταν το καλοκαίρι, τώρα δεν έχει.
13: Πέρασε το δίμηνο.
12: Πέρασε ημέρα. Πέρασε μία ώρα και άλλαξε γνώμη.
13: Ξέρεις ποιο ρητό ίσχυε για τον Τραμπ. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνώ με όσα λέω.
12: Ποιο το είχε πει αυτό πρώτο.
13: Ο Τραμπ.
12: Ο Τραμπ το είπε πρώτο. Επειδή το έχει υιοθετήσει γενικά.
13: Να σου πω κάτι, σε απαλλάσσει από πολλές έτσι. Να λες ό,τι θέλεις. Δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου, με όσα λέω.
12: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καμιά φορά, τώρα που το σκέφτομαι, καλό είναι να μην συμφωνείς με όσα λες. Ας πούμε, ο κ. Φαραντούρης θα μπορούσε να μην συμφωνεί με αυτά που λέει.
13: Ναι.
12: Καλό θα ήταν. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς πάντα. Λες μια χαζομάρα, ρε παιδί μου. Πάρ το πίσω. Δεν θα σε κάνει λιγότερο άντρα.
13: Και τελειώνει.
12: Και τελειώνει τώρα και δεν φέρεις και σε δύσκολη θέση τους συντρόφους σου, τους καινούριους συντρόφους.
13: Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο το Βασίλη, στη φίλη την Ιωάννα, στο φίλο τον Κώστα, στο φίλο το Θανάση που λέει καλό απόγευμα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείου να πληρώνουν κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13 ευρώ.

0: Λοιπόν, λέει, φοιτητές είμαστε, όχι εφοπλιστές. Με αγάπη, λέει ο φίλος ο Θανάης, και κάνει αυτή τη σύγκριση. Να πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Κατερίνα. Εδώ είναι η ομάδα που έχει έρθει. Την καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα.

0: Έχει αυτά τα ωραία η επικαιρότητα, έχει και την κίνηση σήμερα. Πρέπει όλοι να είστε οπλισμένοι και οπλισμένες. Με υπομονή πάντα, όχι, όταν έχει λίγη βροχούλα, η κίνηση αυξάνεται.
1: Και προσοχή στα ατυχήματα. Εγώ φεύγοντας το πρωί από την εκπομπή, πέτυχα τρακαρισμένο μηχανάκι με τον οδηγό κάτω. Ευτυχώς είχε έρθει και αστυνομία γρήγορα, υπήρχε και ασθενοφόρο. Ο άνθρωπος πήρε τις πρώτες βοήθειες, ελπίζω ότι είναι καλά. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Με το που ξεκινάνε λίγες ψυχάλες, αμέσως και κυρίως να μην παραγγέλνουμε delivery. Να το θυμίσουμε αυτό.
0: Ναι, αν μπορούμε, ιδίως αν βρέχει πάντα όταν είναι
1: μπορούμε, οι θερμοκρασίες. Δεν μπορούμε, σιγά που δεν μπορούμε. Φτιάξε ένα αυγό, ρε παιδί μου. Μην πάρεις μπιφτέκια.
0: Μαρία μου, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είδες.
1: Τι.
0: Να σου πω κάτι, είναι μεγάλο πράγμα η όσμωση.
1: Αντρέα, με συγχωρείς, κάνεις τεράστιο λάθος.
0: Είχες
1: τώρα.
0: Είχες ξεκινήσει δεξιούρα.
1: Τι λες, Αντρέα?
0: Όλο και ευαισθητοποίησε. Μπράβο,
1: δεν
0: η όσμωση.
1: Εγώ δεξιούρα, δεν τρέπεσαι, λέγω.
0: Γι' αυτό είναι μεγάλο. Εγώ το πιστεύω απεριόριστα. Την έννοια της καθοδήγησης.
1: Τώρα αλήθεια. Κοίτα, γελάει, ρε παιδιά. Πιστεύεις ότι εσύ με έχεις κάνει ευαίσθητο άνθρωπο?
0: Όχι, όχι, Μαρή,
1: και κοινωνικά έτσι ευαισθητοποιημένο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Είσαι ευαίσθητο.
1: Μην είσαι τέτοιο.
0: Ούτως ή άλλως είσαι σαν τη μετάλ. Είσαι ευαίσθητη ψυχή, έλα λέγει.
1: Μην διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Oh. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Κανείς δεν, δεν είπα εγώ ότι έχει κάποιο.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή ο αριστερή είναι
0: σόνικεντρικό. Παιδί μου, η ιδεολογία είναι ένα φορτίο.
1: Μην είσαι στερεοτυπικός. Να είσαι λίγο πιο.
0: Απελευθερώσω από το γνωστό που λέγει ο Κρισναμούρτη. Θα κάνω τον Κρισναμούρτη.
1: Κάνε λίγο Κρισναμούρτη. Εδώ έκανε την παρουσιάτρια του Κιμ Γιονγκ Ουν. Μπορεί να κάνει λίγο Κρισναμούρτη.
0: Μια άλλη παρουσιάστρια έρχεται. Πρέπει να τη δώσει εσύ τη σκητάλη, γιατί έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα, δελτίο ειδήσεων, 6:30 και εμείς σε λίγα λεπτάκια πίσω πάλι παρέιτσα ως τις 7.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου, λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Βασιλείου Σοφίας, στο ύψος του νοσοκομείου Νίμιτς, λόγω εκτροπή οχήματος. Παραμένουν τα προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Συμφωνία με το Ιράν. Μετά τις εκλογές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν. Ιράν και Κούβα αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε την Τεχεράνη ενώ μιλήσε ανοιχτά για τις επιδιώξεις της χώρας του περί καθεστωτικής αλλαγής στην Αβάνα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Τώρα, η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μέση αύξηση 23,8% από πέρσι τον Αύγουστο μέχρι φέτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat όσον αφορά στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης. Τα στοιχεία της Eurostat κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% και 3,3% αντιστοίχως για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο φέτος. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Μπέζος ανεβάζει τον έμπορο της Βενετίας, του Σέξπιρ, στο θέατρο Αλκιονής, με μουσική Κωστή Μαραβέγια και τους Φέι Ξυλά και Τάσο Γιαννόπουλος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 5η 8 Οκτωβρίου, οι Pussy Riot ξεσηκώνουν τον Καζάρτε με το Riot Days, συναυλία, performance και πολιτικό μανιφέστο σε μία βραδιά γεγονός. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανοίγει την αυλαία για την εκρηκτική πρεμιέρα του Μέγας Αλέξανδρος της Κάρμεν Ρουγκέρι. Δράση και μεγαλείο επισκηνής.
3: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός.

0: σεισμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 6. Είστε στους 104 και 6.
1: Στο Mega News.
0: Mega News είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Τώρα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Αστερίου.
1: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος απέναντι.
0: Η υπόλοιπη ομάδα κατεβαίνει με την εξής σύνθεση. Ηλέκτρα Ασιθιανάκη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, Λεκτράκι μας, το κορίτσι από την Κρήτη. Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046. Mega News 104 και 6. Το email που μπορείτε να μας στείλετε είναι studio@meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη της εκπομπής και στον απόλυτο έλεγχο και στο κουμάντο η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Λοιπόν, λέγαμε για τα εμπάργκο του Τραμπ. Στην Ελλάδα ποιος είχε κάνει εμπάργκο?
1: Στην Ελλάδα ποιος είχε κάνει εμπάργκο πότε?
0: Σε κανάλι.
1: Ο Τσίπρας.
0: Σε ποιο κανάλι?
1: Στο Sky.
0: Ναι.
1: Και πότε το άλλαξε? Όταν ήταν οι εκλογές.
0: Το άλλαξε παραμονές εκλογών.
1: Ακριβώς.
0: Είχε δώσει τη συνέντευξη τότε στην Σία Κοσιόνη και στον Αλέξη Παπαχελά. Είχε πάρει πόσες μονάδες πάνω, το λέει και στο βιβλίο του. Αλλά από τότε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πάει ποτέ. Και πάει αύριο. Πάει αύριο το πρωί. Να το rebranding.
1: Όντως.
0: Στην πρωινή εκπομπή του Sky αύριο, Αλέξη Τσίπρας. Αυτό είναι το rebranding. Ξέχνα αυτά που ήξερες.
1: Καλά τώρα και εσύ rebranding, επειδή πάει να δώσει μια συνέντευξη στο Sky.
0: Με συγχωρείς, όταν κάποιος δεν έχει κάνει κάτι για χρονικό διάστημα, είναι αλλαγή λέγεται.
1: Δεν είναι rebranding απαραίτητο, είναι... πάει να δώσει μια συνέντευξη.
0: Για να ακριβολογήσουμε, στο πλαίσιο του rebranding. Ωραία. Το rebranding έχει επιτυχές, ρε παιδί.
1: Θα φανεί από το πώς θα το διαχειριστεί και τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι στιγμής.
0: Ευγενής είναι πολύ.
1: Όχι, όχι, είναι. Δεν λέω αυτό. Εννοώ στην ουσία, στον πολιτικό του λόγο, στις προτάσεις που θα κάνει.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Μέτριο.
0: Μέτριο. Θες και λίγη ζάχαρη παραπάνω, τι εννοείς μέτριο? Θες κάτι, δεν είναι επικάτοικο?
1: Μέτριο, βαριέμαι, ρε παιδί μου, βαριέμαι. Δεν λέει
0: τον παλιό Αλέξη, είδες?
1: Εγώ δεν θέλω κανένα. Θες να σου πω ποιον Αλέξη θέλω? Δεν θέλω κανένα.
0: Αλέξη Γιοργούλη θες εσύ?
1: Δεν θα είχα αντίρρηση άμα ήθελε, αλλά.
0: Πάει ο σεξισμός σου, ε.
1: Ο Αλέξη Γιοργούλη, θα σου θυμίσω ότι είχε κατέβει, ήταν ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το είχε εκλεγεί.
1: Τέταρτος, αν θυμάμαι σωστά. Πέμπτος ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Τρίτος. Δεν το θυμάμαι τώρα όλο.
0: Η σειρά δεν έχει σημασία.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε φτιάξει Dream Team τότε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, στις 8.30, στα public του Συντάγματος, ένα δικό μας παιδί, κυριολεκτικά δικό μας.
1: Δικό σου ιδιαίτερα, γιατί είναι κολλητό σου.
0: Εντάξει, ναι, αλλά που διακονεί το ραδιοφωνικό επάγγελμα κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 104 και 6, 1 με 2 το μεσημέρι. Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι ο κύριος Χωμενίδης. Χειροκροτάει τους φίλους του, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος.
0: Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 8.30 παρουσιάζει το βιβλίο του. Είναι τα πρώτα 13 χρόνια του Χρήστου Χωμενίδη από τις εκδόσεις Πατάκη. Και ο Χρήστος είναι μαζί μας για να μας πει για αυτή την πολύ ωραία εμπειρία που πρώτη φορά στη ζωή του ένα δικό του βιβλίο παρουσιάζεται. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Αντρέα. Αλλά είναι επάγγελμα ή λειτουργήμα ο ραδιοφωνικός παραγωγός?
1: Εξαρτάται πώς το κάνεις.
0: Εσύ
1: ενδεχομένως
0: το κάνεις με λειτουργηματικό τρόπο. Έτσι.
2: Ή μήπως είναι διακονία?
0: Διακονία, ό,τι θέλεις, Χρήστο μου. Ναι. Λοιπόν, τα διαδικαστικά σήμερα στο public, 8.30 ώρα.
2: Σήμερα 8.30 ώρα στο public. Κοίτα, η αρχική σκέψη, Αντρέα, ήταν να το κάνουμε στο Καλλιμάρμαρο.
0: Το ξέρω, αλλά δεν στο έδωσαν, ε.
2: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά ο καιρός δεν είναι καλός.
1: Γιατί δεν πήγε στο ΆΚΑ, το ετοιμάζουν για τη Βύση γι' αυτό?
2: Το ΆΚΑ έχει μια ένα ρήγμα, η στέγη.
0: Α, ναι, του Καλατράβα, οπότε πρέπει να προσέχουμε.
1: Το
0: εντάξει. Όταν το ζήταγε ο Χρήστος, δεν το είχαν.
1: Άρα μένουμε στα public.
0: Να ξέρεις, η προετοιμασία του Χρήστου είναι 3 χρόνια πίσω.
2: Το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Και δεν θα χαρίσουμε στους δεξιούς την ασφάλεια, Χρήστο.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Λοιπόν, για πες μας για αυτό το 13.
2: Είναι φοβερό βιβλίο.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Καταπληκτικό κομψοτέχνημα. Έχει λάβει υπέροχες κριτικές από ανθρώπους που ούτε που το περίμενα. Σήμερα, ας πούμε, γράφει ένα πάρα πολύ γλυκό σημείωμα ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, τον οποίο δεν είχα ποτέ καμία επαφή.
0: Στα νέα.
2: Ναι, και βρίσκομαι και, δηλαδή, με κατέπληξε αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι η ιστορία των πρώτων 13 δικών μου χρόνων, νομίζω, και η ιστορία η ευρύτερη της Ελλάδας. Και πριν από το 66 που γεννήθηκα εγώ, μέχρι το 79 που συνέβη ένα οριακό γεγονός στη ζωή μου, και εκεί τελειώνει αυτή η αφήγηση. Σου λέω, εγώ το γράψα, με τράβηξε το βιβλίο μου, λέει γράψε με. Το γράψα δηλαδή σε φρενήρη κατάσταση, σε πυρετώδεις ρυθμούς. Και
0: έγραφες κάτι άλλο, το σταμάτησες για να γράψεις το 13. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε τι έγινε το 79, Χρήστο. Το λες πολύ αναλυτικά βέβαια στο βιβλίο, το περιγράφεις.
2: Το λέω, είναι και συγκινητικό. Είναι ένα συγκινητικό γεγονός. Ναι. Στη ζωή μου. Και άστος να νοσκιούνται. Και, αλλά βλέπεις ότι η ανάπλαση, γιατί δεν είναι τώρα η ιστορία η δική μου, είναι η ιστορία της Ελλάδας, την οποία τότε, όταν ήσουν παιδί και έμενες και στο κέντρο της Αθήνας, δεν είχες το περιθώριο να μην είσαι μάρτυρας, ας πούμε.
0: Εντάξει, να μην δεν ήσουν ένα τυχαίο παιδί. Και δεν εννοώ εσύ ως προσωπικότητα που ούτως ή άλλως, οι οικογένειες, τα επίθετα που φέρνεις.
2: Οι οικογένειες γενικώς. Οι οικογένειες γενικώς. Δεν είναι αυτό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου γόνο, γιατί εγώ πήγα σε μια άλλη, τελείως άλλη επικράτεια, στην τέχνη.
0: Σωστά.
2: Όπου όλα αυτά δεν είναι κληρονομικές διαδοχές, δεν μετράνε, ας πούμε.
0: Μεγάλος όμως ένα περιβάλλον.
2: Όταν μετράνε, τι.
0: Μεγάλος ένα περιβάλλον, Χρήστο, που ήταν ταυτισμένο με χώρους, φορτία, ιδεολογικά.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά τα αποτείναξα, Αντρέα. Και χάρεσε ο δικό μου ίχνος.
0: Ισχύει αυτό.
2: Μικρό βαθύ ρηχό. Ναι. Θέλω να έρθετε όλοι. Υπόσχομαι μια ειδονική απογραφική βραδιά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε. Πάω γρήγορα να πάρω το λουτρό μου.
0: Μπράβο.
1: Για να πας καθαρός.
0: Να πας περφουμαρισμένος.
1: Να βάλεις τα καλά σου, πολύ. Χρήστο, και να πας στα public. Θα έρθουμε κι εμείς.
0: Χρήστο, θα τα πούμε από κοντά. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλό
1: ταξίδι. Γεια σου, Χρήστο.
0: Τα υπόλοιπα, Χρήστος Κομινίδης, Σάββατο και Κυριακή, 1-2 το μεσημέρι, εδώ στους 104.6. Σήμερα είναι η μέρα του. Παρουσιάζεται το 13, ένα πολύ ωραίο βιογραφικό. Έτσι,
1: αυτοβιογραφικό.
0: Όνομα. Αυτοβιογραφικό του Χρήστου. Βιογραφικό.
1: Ο ίδιος το έχει γράψει. Άρα είναι Χρήστο. Αυτοβιογραφία
0: του Χρήστου. Άμα το λέω εγώ, για πάμε τώρα να κάνουμε τα σωστά ελληνικά.
1: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει γράψει μία αυτοβιογραφία. Την αυτοβιογραφία του. Εσύ τι θα πεις, είναι η βιογραφία.
0: Είναι βιογραφικό. Εγώ, άμα λέω είναι αυτοβιογραφικό, σαν λέω είναι, είναι αυτοβιογραφικό.
1: Κύριε, από εδώ που θέλετε να χαριεντιστούμε λίγο, να τελειώνουμε.
0: Μ' αρέσει αυτό. Αλλά ξέρεις, επειδή ήμουν αντίπαστο.
1: Κατά φαραντούρη χαριεντισμό.
0: Με το Γιάννη Τζανετάκο, κατεβατά ολόκληρα. Μην τολμήσει και πει αυτά. Πω μάλλον ναι, μην το λε. Και έτσι πρέπει να κάνουν και οι.
1: Θες να μαλώσουμε τώρα στον αέρα εδώ.
0: Ποτέ, δεν μπορώ να σα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Βλέπω το χαμόγελό και παρασύρω.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα νέο από το Ρόντο. Δεν είναι πολύ φρέσκο. Έχει 2-3 χρονάκια.
1: Και εγώ λέω, έκανες επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Έκανα περίπου ρεπορτάζ.
1: Επειδή το Σαββατοκύριακο δεν απάντησε τηλέφωνο, λίγο μήπως πετάχτηκες.
0: Το Σαββατοκύριακο είχα άλλες δουλειές, πολύ σοβαρές.
1: Δεν μπορούσα να κάνω ρεπορτάζ.
0: Δεν πήγα μέχρι το Ρόντο, αλλά μίλησα με το Ρόντο με 1-2-3 πηγές. Πάντα μιλάω προνομιακά, εγώ, Αντρέα μου. Και μου δώσαν την εξής ιδέα. Δηλαδή, μου είπαν ότι αυτό συνέβη πριν από λίγα χρόνια σε ένα εστιατόριο στο Τορόντο. Και είναι ένα πολύ ωραίο tip, αν θέλουν έτσι οι άνθρωποι της εστίασης, οι φίλοι που μας ακούν. Από ρεστοράν, εστιατόρια, καφετέρειες, τέλος πάντων, οτιδήποτε, για να βοηθήσουν λίγο τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, εστιατόριο έδωσε στα πιάτα του, τα μπιφτέκια, τις μπριζόλες κτλ., ονόματα από είδη γραφείου, ούτως ώστε οι πελάτες να μπορούν αυτά να τα περάσουν στα επαγγελματικά τους έξοδα.
1: Δηλαδή,
0: παράδειγμα.
1: Φέρε μια καρέκλα.
0: Όχι, όταν το παράγγελνες από delivery, από το application, παιδί μου, από το TAD, ξέρω εγώ, application που αγοράζεις φαγητό. Και ήθελες να πάρεις μπέργκερ. Είχε την περιγραφή, καταλάβαινε ότι είναι μπέργκερ σε παρένθεση, αλλά ο τίτλος και αυτό που θα έγραφε η απόδειξη ήταν απλό μεταλλικό συρραπτικό. Ήθελες να πάρεις μπέργκερ με πατάτες, ας πούμε, τις απλές πατάτες. Έπαιρνες απλό μεταλλικό συρραπτικό που είναι το μπέργκερ, συν καλώδιο HDMI.
1: Εντάξει, η φαντασία είναι καλό πράγμα.
0: Να σου πω κάτι, με αυτό και ο επαγγελματίας κέρδιζε γιατί το παίρνεγε στα έξοδά του και το εστιατόριο το συγκεκριμένο αύξησε, λέει, τις πωλήσεις του κατά 34%. I'm
1: begging you to put your love. Γενικώς η έννοια της ιδέας πάντα χρήσιμη είναι. Τώρα οφείλω να σου πω ότι δεν την πολύ καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
0: Τι δεν καταλαβαίνω?
1: Δηλαδή κάθε μέρα παρήγγειλε συρραπτικό.
0: Εσύ έτρωγες τον μπέργκερ, βέβαια.
1: Είναι κάθε μέρα και ο εργοδότης σου λέγε.
0: Μπορείς να πάρεις.
1: Συρραπτικά πήρες.
0: Ρε παιδί μου, μπορούσες να πάρεις και άλλο. Μπορείς να πάρεις ποτό.
1: Α, το οποίο ήταν.
0: Όχι, το ποτό ήταν αντάπτορα σε HDMI.
1: Ναι, δηλαδή κάθε μέρα από το ίδιο μαγαζί έπαιρνες.
0: Τώρα θες. Πήγε η εφορία του Τορόντο και λέει: α, κύριε Παπαδόπουλο, αγοράζεται κάθε μέρα μεταλλικό συρραπτικό. Ας
1: μην. Ο ιδιοκτήτης.
0: Ποιος ιδιοκτήτης?
1: Ο υπάλληλος δεν σε έκανε στις αγορές.
0: Όχι, παιδί μου, το εστιατόριο από μόνο του. Εσύ που είσαι ο εστιατόρας. Έβαλε στο application αντί να λες ότι θα αγοράσει σήμερα μπέργκερ, θα αγοράσει τη συρραπτικό. Ήταν συμφωνημένο, πώς να σου το πω. Ήταν πολιτική καμπάνια του μαγαζιού.
1: Μαριά.
0: Τι.
1: Αηδία μου φαίνεται.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αηδία.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
0: Είσαι πιστοδρομικός.
1: Θα μου πεις οι μεγάλες ιδέες, είναι κάποιες μεγάλες ιδέες που εμείς
0: θα πούμε. Δεν
1: καταλαβαίνεις. Εντάξει, τι να καταλάβουν οι
0: πτωχοί. Είσαι και αριστερός εσύ, μίζερος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις από τέτοια.
1: Και όπως έλεγε και ένας, και όσοι δεν έχετε υπάρξει αριστεροί, δεν ξέρετε τι έχουμε περάσει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά αν συνεχίσει έτσι με την αριστερά, νιώθω το Σπύρο Παπαδόπουλο. Θα λέω και ένα πολυτεχνείο.
0: Α, πω κάτι, έχουμε μηνύματα από τον κόσμο. Το φίλο μου το Μάκη είναι άσχετο, λέει. Εμένα με ενθουσίασε η ιδέα. Σε είπα και άσχετο.
1: Ο Μάκη, ναι, έχει εμπορικό μυαλό.
0: Ο Μάκη έχει όντω εμπορικό.
1: Εγώ έχω αντιεμπορικό μυαλό.
0: Είσαι ιδεολόγο.
1: Ναι, διαπραγμάτευση προ τα πάνω.
0: Τι προ τα πάνω, για να δώσει περισσότερα.
1: Να τελειώνουμε.
0: Θε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση? Με συμφέρει αυτή η διαπραγμάτευση.
1: Θα κερδίσει, σου λέω.
0: Λοιπόν, μια και λες τώρα για κατατάξεις και τέτοια, να δώσουμε ένα μπράβο στο νέο κόσμο. Το είδες που βγήκε η τρίτη πιο cool γειτονιά.
1: Ναι,
0: χίλια,
1: ναι,
0: μπράβο στο νέο κόσμο, ρε παιδιά.
1: Είναι πολύ ωραία γειτονιά.
0: Ναι. Εντάξει, κοίτα τώρα, αντικειμενικά μιλώντας, δεν είναι όλες, όλη η γειτονιά του νέου κόσμου υπέροχη.
1: Όχι, ρε παιδιά, αλλά είναι γειτονιά, είναι συνοικία, ωραία. Είναι, έχει πολλά ωραία μπαράκια, έχει φοβερά ταβερνάκια. Έχει εναλλακτικά μαγαζιά, είναι ωραία γειτονιά, ρε.
0: Έχει ανέβει τελευταία, έχουν αναπτυχθεί.
1: Και ο νέος κόσμος και το Κουκάκι, αυτές οι γειτονιές της Αθήνας, το Παγκράτη, το Μέτσο, όλα αυτά έχουν ανέβει.
0: Εντάξει, ναι, το Κουκάκι έγινε λίγο τώρα με τα Airbnb, έχει γίνει λίγο άστα. Πάντως, το νούμερο 1 είναι στη Σεούλ και το νούμερο 2 στο Ραμπάτ. Νούμερο 3 στην Αθήνα. Μπράβο μας.
1: Αλλά επειδή εσύ είσαι κορίτσι της κοινωνίας των πολιτών.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι σ' αρέσουν αυτά τα θέματα.
0: Μου αρέσουν.
1: Σου έχω μια έκπληξη που θα την παρουσιάσεις εσύ.
0: Ρε Αντρέα, αυτά τα αστιάκια να μην έλεγες και όλα θα ήταν τόσο ευχάριστα στη ζωή σου.
1: Συνέχισε, Μαρία.
0: Λοιπόν, είναι χαρά μας που έχουμε κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο
1: Στα
0: αυτιά μας και στα δικά σας, τον κύριο Φώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι βοηθός διευθυντής του προγράμματος CA Civil Society Fund Greece και επικεφαλής προγραμμάτων Regranding και χρηματοδότησης της κοινωνίας των πολιτών στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, γιατί ξεκινάει έτσι μια νέα περίοδος από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με χρηματοδοτήσεις. Τον καλησπέριζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Εμείς,
0: χαρά μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί στην ουσία πρωτοβουλίες που βοηθούν στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Θέλετε να μας εξηγήσετε περισσότερα πράγματα?
2: Ναι, βέβαια, με χαρά. Το EA Civil Society Fund Greece αποτελεί ουσιαστικά μια σημαντική επένδυση ύψους 14,3 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αναφέρατε. Χρηματοδοτείται ουσιαστικά από την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν και την Νορβηγία στο πλαίσιο των EA Grants και τη διαχείριση έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποτουζάκη με το Solidarity Now. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι κεντρικός στόχος του προγράμματος και μότο του είναι η δημιουργία μιας δυναμικής, ανεξάρτητης και όπως λέμε ανθεκτικής κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό σημείο να σταθούμε με βάση και την περίοδο την οποία διανύουμε, η οποία βλέπουμε ότι είναι μια περίοδος προκλήσεων και στην οποία η κοινωνία των πολιτών παίζει σημαντικό ρόλο ως κεντρική απάντηση.
0: Να πούμε, συγγνώμη κύριε Σπυρόπουλο που σας διακόπτω, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι πιο απλά, με απλά λόγια, τι εννοούμε κοινωνία των πολιτών? Είναι τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι οργανισμοί που ασχολούνται έτσι με μικροσκοπικές δραστηριότητες? Αυτό δεν είναι η κοινωνία των πολιτών?
2: Η κοινωνία των πολιτών, αν έπρεπε να την κατηγοριοποιήσουμε και να θέσουμε ένα πιο θεσμικό επίπεδο, είναι πράγματι αστικές μικροσκοπικές εταιρείες, σύλλογοι, ιδρύματα. Αλλά η κοινωνία των πολιτών είναι και οι ενεργοί πολίτες που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά στον τόπο τους και στις γειτονιές τους. Σε θεσμικό επίπεδο όμως πράγματι αστικές μικροσκοπικές εταιρείες, σωματεία και ιδρύματα είναι οι φορείς που την απαρτίζουν.
0: Οπότε το πρόγραμμα αυτό τι θέλει να προωθήσει, τι δράσεις περιμένετε να γίνουν?
2: Τρεις άξονες: δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπει συνολικά 12 ανοιχτές προσκλήσεις επιχορήγησης, μέσω των οποίων αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περισσότερα από 120 έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν, αξίζει να σας πω ότι άνοιξαν οι 4 πρώτες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,1 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ εστιάζουν σε κάποια ιδιαίτερα κρίσιμα πεδία, όπως η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η ακεραιότητα της πληροφορίας, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων, η οργανωσική ενδυνάμωση αυτών που σωστά αποκαλέσαμε οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι μικρές εκείνες συμμετοχικές πρωτοβουλίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινότητα και στην αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων. Αυτό όμως που θα ήθελα να αναφέρω επίσης, πέρα από τη χρηματοδότηση που είναι ένα πολύ κεντρικό κομμάτι του EA Civil Society Fund Greece, είναι ότι το πρόγραμμα πλαισιώνεται και από παράλληλους άξονες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, έχουν να κάνουν με την ουσιαστική συνεργασία με τις δωρήτριες χώρες και με τη δημιουργία περιφερειακών οργανώσεων και διοργανώσεων που θα μπορούν να δώσουν ουσιαστικό πνεύμα στην αξία της δημοκρατίας, στην αξία του κράτους δικαίου και στην αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως την αναφέραμε και πριν.
0: Ωραία, κύριε Σπυρόπουλε, εύχομαι να έχετε πάρα πολλές αιτήσεις από οργανισμούς και από την Αθήνα και από την περιφέρεια, γιατί και η περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό έτσι να μπαίνει σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών. Είμαι σίγουρη ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now θα κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί πάνω σε αυτό.
2: Είναι φανταστικό αυτό που αναφέρατε και νομίζω ότι αν έχω ένα λεπτό αξίζει να το πούμε ότι η κοινωνία των πολιτών είναι σε όλη την Ελλάδα και πέρα από τις έμπειρες οργανώσεις και οι μικρές οργανώσεις και οργανώσεις βάσης και οι περιφερειακοί φορείς, είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Τις προσκλήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τις δείτε ούτως ή άλλως στο multi-site των EA Grants, καθώς και στο ίδρυμα του, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Solidarity Now.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε την είδηση όχι της ημέρας.
0: Ω Θεέ μου, τι θα
1: πω. Όχι της εβδομάδας. Δεν ξέρω ποιον.
0: Του χρόνου, του έτους.
1: Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ? Θέλει να αλλάξει όνομα στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώς να την πει, Τραμπ?
1: Όχι. Α. Τέρμα λέει το τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Γιατί το τεχνητή κάνει να φαίνεται ψεύτικη.
0: Ναι.
1: Και θέλει να την πει αλλιώς.
0: Πώς?
1: Πώς? Υπερνοημοσύνη.
0: Hyper.
1: SI. Super intelligent.
0: Από το artificial intelligence θα το κάνει super intelligence.
1: SI.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα δηλαδή. Σκέψου όχι ότι τα ρομπότ μας έχουν πάρει παρμάζωμα.
1: Σκέψου τώρα τι θα γίνει, ότι ο Τραμπ νονός και της υπερνοημοσύνης.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα κατάλογο αύριο τι έχει μέχρι στιγμής με το όνομά σου Τραμπ, τον κόλπο του Μεξικού, τον κόλπο στο Οντάριο, τη λίμνη εκεί, τι έχουν.
1: Τα ορμούζ έλεγε, τα στενά, δεν το κατάφερε. Τη Γλανδία ήθελε να την αλλάξει. Μπράβο,
0: όλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει.
1: Νονός.
0: Πώς λέει ο Μητσοτάκης, λέει ελπίδα ή περιπέτεια.
1: Ναι.
0: Ελπίδα είναι η περιπέτεια ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όλα μαζί. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκπληκτικό. Θα το αλλάξει όνομα και στην τεχνητή νοημοσύνη ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Με τόση αγάπη που του έχουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες εκεί.
1: Του έχουν ακόμα, έτσι όπως πάει η οικονομία.
0: Κοίταξε να δεις. Η οικονομία δεν πάει καλά για τον κόσμο, για τους επιχειρηματίες τους συγκεκριμένους.
1: Είμαι τόσο σίγουρος.
0: Δεν ξέρω, και εγώ δεν τα έχω κοιτάξει.
1: Γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν έχω δει τους ισολογισμούς τους τελευταία, αλλά με βάση την ανάπτυξη, το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, έχω την αίσθηση ότι δεν τα πάνε και άσχημα. Με βάση αυτό, νομίζω να τους χαλάσει.
1: Μην το ξαναπείς τεχνητή νοημοσύνη.
0: Συγγνώμη, σου.
1: Υπερνοημοσύνη θα το λέμε.
0: Υπερνοημοσύνη. Εγώ επιτρέπεται να μην ακολουθήσω τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνω λίγο αντίσταση. Μπράβο, όσο μου επιτρέπει η φιλελεύθερη ψυχή
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Λοιπόν, τα μικρόφωνα σου επιτρέπουν.
0: Ευχαριστώ.
1: Να, αλλά εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Από
1: γιατί
0: τώρα.
1: Πέρασε η ώρα, είδες, πέρασε η ώρα.
0: Πώς περνάει η ώρα δίπλα σου.
1: Ναι, ο
0: απέναντί σου.
1: Ναι. Ο χρόνος και το ταλέντο.
0: Το ταλέντο σου δεν κρύβεται.
1: Μπα που σε λέγε. Ο χρόνος και το ταλέντο δεν με έχουν αγγίξει.
0: Ποιο το είπε αυτό. Ποιο το λέει.
1: Για μια ηθοποιό, το έλεγε η Ντένι.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Λοιπόν, για μια ώρα ήταν μαζί σας τα μικρόφωνα του Mega News, του 104,6, η κυρία Μαρία Στερίου.
0: Ο κύριος Τεπένδρης. Συγγνώμη, ο κύριος Ανδρέας Παδόπουλος.
1: Νόκερος. Η κυρία Ηλέκτρα Σιθιανάκη ήταν στην ορχήστρα μας, εδώ, στην κονσόλα των ήχων. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως η Μαρία Μάρλεν, καφετζή στην αρχεσία την ταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής. Από όλη αυτή την ραδιοφωνική παρέα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Εδώ, αύριο το πρωί, 9.30, όχι, 9.40 πια.
1: Μπράβο.
0: Στο Mega News, στην τηλεόραση. Παιδιά, μεταδίδεται και από το One, να πούμε, έτσι, όποιοι δεν μπορείτε να μπείτε είτε συνδρομητικά είτε στο Hyper. Στην
1: και βεβαίως, ραδιοφωνικά, αύριο στις 6. Ακολουθούν διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο τρίλεπτο. Αμέσως μετά, Εύη Βυσβάρδη με το Δελτίο Ειδήσεων και δίωρο χορταστικό αθλητικό ρεπορτάζ με παρασκήνιο, με ειδήσεις. Έχει πολύ και ωραία επικαιρότητα το αθλητικό με τους κυρίους Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News. Γεια σας.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 22 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, το τηλεοπτικό κοινό συναντά για πρώτη φορά την τηλεοπτική σειρά Friends. Στην Ελλάδα, τα φιλαράκια έρχονται ένα χρόνο αργότερα, Οκτώβριο του 1995. Κεντρικοί ήρωες της σειράς είναι 6 φίλοι, 3 γυναίκες και 3 άντρες, που λίγο μετά τα 20 τους χρόνια προσπαθούν να βάλουν τις ζωές τους σε μια τάξη, στη Νέα Υόρκη των μέσων της δεκαετίας του 90. Τα νέα εκείνων των ημερών συστήνουν τα φιλαράκια στο ελληνικό κοινό. Rachel Green, μια δημοφιλής μαθήτρια του παρελθόντος, είναι τώρα ένα κακομαθημένο, καλομαθημένο κορίτσι που ζει από τα οικονομικά του πατέρα της. Σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μοιράζεται ένα διαμέρισμα με μια παλιά κολλητή φίλη, τη Μόνικα Γκέλλερ. Μόνικα Γκέλλερ, ένα ψυχαναγκαστικό, συμπαθέστατο φρικιό της καθαριότητας που έχει πρόβλημα με την ερωτική της ζωή. Ρος Γκέλλερ. Ο μεγαλύτερος αδελφός της Μόνικα είχε πάντα έντονα ερωτικά συναισθήματα για τη Ρέιτσελ. Επιτυχημένος καθηγητής θετικών επιστημών, παλαιοντολόγος, τον πειράζουν συχνά οι άλλοι 5 φίλοι του για το επάγγελμά του. Φίβη Μπουφέ. Μεγάλωσε ως παιδί χωρίς πατέρα και είναι μια αλλού αλλά αξιαγάπητη χίπισσα, η οποία έχει γίνει προσωπική μασέζ. Παρόλο που της αρέσει το επάγγελμά της, το όνειρό της είναι να γίνει αστέρι στη μουσική βιομηχανία και βασίζει τα τραγούδια της στις εμπειρίες της ζωής της. Τσάντλερ Μπινγκ. Ένας αδιάφορος επαγγελματικά τύπος, ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να περιγράψει ποια είναι η δουλειά του, ο οποίος βασίζεται στο χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Τζόι Τριμπιάνι. Παρόλο που είναι κοντά σε όλους τους φίλους, είναι ιδιαίτερα ανοιχτός με τον Τζάντλερ, ο οποίος είναι και συγκάτοικός του. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας σχετικά κακός ηθοποιός, ο Τζόι είναι ένας αξιολάτρευτος, ευαίσθητος τύπος, ο οποίος είναι πολύ επιτυχημένος με τις γυναίκες. Τα φιλαράκια υπήρξαν ανάμεσα στις κορυφαίες σε δημοτικότητα και τηλεθέαση τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως. Απέκτησαν διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου, επιδρώντας βαθιά όχι μόνο στο χώρο των κωμικών τηλεοπτικών σειρών, αλλά και στην κοινωνική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με ψυχολόγους που μελέτησαν το φαινόμενο φιλαράκια, οι 6 αυτοί φίλοι ενσάρκωσαν τη νέα αντιαυταρχική και ανοιχτή οικογένεια παύλα φιλή της πόλης, με την οποία οι 20άριδες και 30άριδες θα ήθελαν πολύ να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Η σειρά ολοκληρώθηκε ύστερα από 10 τηλεοπτικές σεζόν και 236 επεισόδια τον Μάιο του 2004. 17 χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2021, γυρίστηκε ένα reunion επεισόδιο, το οποίο παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Τα φιλαράκια συνεχίζουν να έχουν φανατικό κοινό, όμως βαριά παραμένει η σκιά του πρόωρου θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του Τσάντλερ, ο οποίος αντιμετώπιζε μακροχρόνια προβλήματα εθισμού στο αλκοόλ και σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Παραμένουν τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα την Αττική. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην περιοχή του Κεραμικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας στο ύψος του νοσοκομείου Νίμιτς λόγω εκτροπής οχήματος. Ενώ παραμένουν τα προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Έχω λάβει μία απόφαση. Θα καταλήξω σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Στο μεταξύ, έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μέση αύξηση 23,8% από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, όσον αφορά στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, τα στοιχεία της Eurostat κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% και 3,3% αντιστοίχως για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 26 ως τον Αύγουστο του 26. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο. Στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση 6,4%. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για τις συνθήκες του θανάτου του 52χρονου πυροσβέστη, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Σοβαρή υπόθεση παράνομης απόρριψης υγρών αποβλήτων σε φρεάτιο που φέρεται να καταλήγει στον Κηφισό, διερευνούν οι αρχές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο φως η κατάθεση σήμερα της γραμματέως, η οποία είχε βάρδια στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30, προσήλθε άλλος ασθενής. Τον εξέτασε ο γιατρός και του έγραψε εξετάσεις λίγο μετά τις 4. Η ίδια μάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 3:30, παρότι το προγραμματισμένο ραντεβού του ήταν μεταξύ 1 και 1:30. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπαγκταλέμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Κίνηση που έχει σκοπό την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων για όλες τις ομάδες. Αντιθέτως, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για το θέμα της ισόπωσης κατανομής μέρους των τηλεοπτικών εσόδων στις 14 ομάδες της Λίγκας απορρίφθηκε εξ αρχής και δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία. Όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα ισχύοντα τηλεοπτικά του συμβόλαια.
5: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
5: Μέγα News 104,6.
8: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6, 10 λεπτάκια μετά τις 7 και οι βαρίστες, η καθημερινή έτσι, αθλητική εκπομπή. Μόλις ξεκίνησε Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα, ο Θοδωρής ο Κούβας στους ήχους και στις μουσικές, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάβας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. Σάβας Παναγιωτίδης, λες να δίνει 100 χιλιάρικα μπρουμπουάρ σε σερβιτόρα, Ευάγγελε Μίχο? Όχι, δύσκολο, ε.
1: Τι, Ιβάν Σαβίδης είναι για να δίνει τόσα.
2: Τι έδωσε, Ιβάν?
0: 100.000 σε σερβιτόρα, μπρουμπουάρ. Εντάξει.
2: Γιατί μου πω να το σερβίρω εγώ?
1: Θα το χάσουμε όμως. Αν ξεκινάμε έτσι, επειδή κάποιοι δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, θα το χάσουμε. Δημήτρη, δεν καταλαβαίνω το.
2: Εγώ είμαι, κάποιοι είμαι εγώ.
1: Όχι. Ο κόσμος.
2: Α,
0: ο κόσμος.
1: Είναι φρέσκα κουλούρια αυτά.
0: Ναι, είχαμε. Ψωμάκι, φίλε. Ψωμάκι, μα σκέφτονται.
2: Έλα, θα τα δούμε τώρα, γιατί θέλω να μου εξηγήσετε κάτι μετά, και δυο σας.
0: Είχαμε την. Καλά, από χθες και προαναγγελθεί, το είχαμε κάνει μια κουβέντα εδώ πέρα. Είχαμε την περίφημη τηλεδιάσκεψη, έγινε τελικά. Καλά, αυτό θα γινόταν.
2: Γιατί, για να μην πλακωθούν από κοντά?
0: Για το θέμα τη κεντρική διαχείριση.
2: Ναι, γιατί δεν βρεθήκαν κάπου όλοι μαζί, σε κάποιο.
0: Έτσι γινόταν, μωρέ.
1: Έτσι γίνονται πλέον. Έχει χάσει επεισόδια, Κώστα.
0: Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από το COVID και από τότε ουσιαστικά έχει καθιερωθεί. Ούτως ή άλλως γλιτώνουν και τα ταξίδια κάποιοι κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένας περίφημος διάλογος μεταξύ του Ιβάν Σαβίδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Καλά, υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Τελευταίος αυτή τη διάσκεψη, τελευταίος μπήκε και ήταν ο δρυμύτερος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Τελευταίος μπήκε. Και ειδικά τον Σαβίδη τον γλέντισε. Το διάλογο που θα σας πει τώρα ο...
0: Λοιπόν, άκου τώρα να ακούστε ένα διάλογο, γιατί είναι χαρακτηριστικός. Πάνω στην κουβέντα που γινόταν, τέλος πάντων, ότι κάποιοι είμαστε και περάνω χρημάτων και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, εμείς φτιάξαμε το ΠΑΟΚ TV.
1: Θα το πεις θεατράλε? Αν δεν το πεις θεατράλε, το πω θεατράλε.
2: Τώρα να σου πω κάτι, αυτά τώρα μην μας τα λες έτσι. Ναι. Δώσε, απέγγειλε το λίγο, δώσε λίγο.
1: Άστα.
0: Για
1: άστα.
0: Πάμε, για πάμε.
2: Πω κάτι. Λοιπόν. Επειδή είμαι καλός αυτά, μπορείτε να πείτε τους διαλόγους για τους που έχω μετά.
0: Τους έχουμε μπροστά μας.
1: Εγώ θα το πω το διάλογο.
0: Για πάμε.
2: Για πες του.
1: Σαβίδης.
2: Ναι.
1: Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Με μεγάλη επιτυχία, Μαρινάκης.
0: Το απαντάει.
1: Ναι, μεγάλη. Σαβίδης. Μαρινάκης. Έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που.
0: Που έπαιρνες με το συμβόλαιο σου.
1: Που έπαιρνες με το συμβόλαιο σου. Εγώ. 100 χιλιάρικα αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα.
2: Ωραίος, μια χαρά.
1: Κάτσε, όχι μια χαρά. Όχι μια χαρά.
2: Τι?
1: Γιατί σερβιτόρα και όχι σερβιτόρα? Α πούμε στου σερβιτόρου. Γιατί το λέει στη σερβιτόρα στη γυναίκα?
2: Μην μου το πα στο
1: σερβιτόρα. Όχι, όχι, γιατί
0: εκεί
1: το λέει στη σερβιτόρα.
0: Τώρα ο άλλο, εκεί κόλλησε. Εκεί...
1: Απάντηση Μαρινάκη. Ναι. Απάντηση Μαρινάκη. Μην τα δίνει σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο Μιστακίδη.
0: Και εκεί δεν είχαμε άλλη απάντηση.
2: Αυτό ήταν.
0: Εκεί δεν είχαμε άλλη απάντηση.
2: Επιτρέπεται στον box αυτό το χτύπημα. Αυτό παρά ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα για να περάσουμε και στην ουσία και θα δούμε και όλα όσα λέχθηκαν εκεί. Εντάξει, ήταν 100% βέβαιο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, διότι πολύ απλά είναι ανέφικτη.
2: Αφού διάβασα ότι είναι ικανοποιημένο εγώ.
0: Ναι, πάντα όλοι ικανοποιημένοι.
1: Η διαρροή του Παναθηναϊκού είναι αστεία. Θα τα πούμε γιατί ήρθε μετά. Είναι αστεία η διαρροή. Το προέκυψε τώρα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορώ να κάνω λάθος.
2: Ναι,
0: είναι ανέφικτη. Ήταν μια ανέφικτη πρόταση. Είναι μια πρόταση που ούτως ή άλλως δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο δεν παίρνει η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα τα ίδια χρήματα με την Οβιέδο και τη Σεντατέρ. Πουθενά στον κόσμο δεν παίρνει η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ United τα ίδια χρήματα με την Χαλ και τη Γουλφ και πάει λέγοντας.
1: Πώς το είπε ο Μαρινάκης? Ο Ολυμπιακός δεν μοιράζεται τα χρήματα ούτε τα τηλεοπτικά ούτε του στοιχήματος. Μοιράστε τα δικά σας χρήματα, κυρία Αλαφούζο.
0: Ναι. Καλά, και αυτό είναι μια ατάκα μετά από ολόκληρη συζήτηση. Έτσι, γιατί
1: ναι, ατάκες εδώ βλέπω.
0: Δεν το συζητάμε ότι γενικώς υπάρχει μια διάθεση, γιατί αυτό είναι αποδεδειγμένο, ότι υπάρχει μια διάθεση να γίνει μια. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι η κεντρική διαχείριση έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και είχε περάσει από το 2011. Ως πρόεδρος της Λίγκας, ότι υπάρχει μια ανάγκη να γίνει μια αναδιανομή και από τα χρήματα του στοιχήματος και από τα τηλεοπτικά και τα λοιπά και να γίνουν προτάσεις, υπάρχει, όλοι το έχουν αποδεχθεί και γι' αυτό ακριβώς αυτό που πέρασε σήμερα ήταν να αναλάβει τη μελέτη μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία όπως η Deloitte,
1: Πρόταση Μαριδάκη ήταν για την τηλεόραση.
0: Βέβαια. Την οποία αποδέχτηκαν όλοι ομόφωνα, έτσι.
1: Στο λέω, βάλε τελεία και ή ανοίγουμε παρένθεση. Έρχομαι σε αυτό που είπε ο Γκότζος προηγουμένως. Στη διαρροή του Παναθηναϊκού είναι τριπλά ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη διαρροή του Παναθηναϊκού είναι τριπλά ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης ο Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος της Λίγκα. Γιατί λέει, γιατί πέρασε η πρότασή του για κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Δεύτερον, γιατί θα είναι η Deloitte. Και τρίτον, γιατί η Deloitte, μάλλον η πρόταση, η έκθεση της Deloitte θα γίνει δεκτή από το συνεταιρισμό, ούτε αυτό ισχύει. Αλλά και το δεύτερο για την Deloitte, από ό,τι είδα, ο Μαρινάκης την πρότεινε. Άρα γιατί είναι τριπλά ικανοποιημένος.
0: Τώρα κοιτάξτε να
2: βρει. Την Deloitte, ρε παιδί μου.
0: Είναι ωραία. Είναι ωραίο.
2: Σαν αν ξέρατε εσείς τι τραβήκαμε στον πολυμετωχικό Παναθηναϊκό κάποτε με την Deloitte.
1: Θα το πει μετά την ιστορία, να πει το.
2: Ήταν η αιχμή του δόρατος.
0: Ναι. Το θυμάμαι.
2: Οι δημοσιογράφοι παίρνανε θέση κιόλα. Αν είναι καλή ή όχι.
1: Ναι.
0: Τώρα ρε παιδιά, και να μην κορυδευόμαστε όμως, γιατί είναι απλά τα πράγματα. Χθες υπάρχει συμφωνία του κύριου Αλαφούζου ως ιδιοκτήτη του Sky και του Sport FM TV κτλ. Με τον ΠΑΟΚ.
1: Και τη ΣΑΕΚ με την Περκάπιτα.
0: Και σήμερα υπάρχει συμφωνία τη ΣΑΕΚ με την Περκάπιτα.
1: Είναι δυνατό. Από χθες.
0: Ναι, ανακοινώθηκε τέλος πάντων σήμερα. Ή μάλλον γνωστοποιήθηκε.
2: Δεν ξέρει ο κόσμο τι πάει να πει Περκάπιτα και τέτοια.
1: Ωραία, να τα πούμε. Έχει
2: δίκιο.
1: Να πούμε καταρχήν γιατί τώρα τα έχουμε βάλει όλα. Εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να μπερδεύονται εκείνοι που δεν τα γνωρίζουν. Ουσιαστικά όλες οι ομάδες είχαν τηλεοπτικά συμβόλαια. Οι μοναδικές ομάδες που λήγανε τα τηλεοπτικά του συμβόλαια
0: στο τέλος αυτής της σεζόν.
1: Στο τέλος αυτής της σεζόν ήταν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Και συμφώνησαν και δύο.
1: Και είχαν τηλεοπτικά συμβόλαια είτε με την Περκάπιτα που είναι ένα συνεταιρισμός, ένα μπλοκ, ας το πούμε έτσι, Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κυριακού Κώστα, τα λέω σωστά, αυτών των τριών.
2: Με πρόεδρο το Δημητρικότητα.
1: Το Δημητρικότητα.
0: Της εταιρείας.
1: Είναι εσχάτως έχει προκύψει ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει και τον Ηρακλή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρει τα δικαιώματα της
2: Λίγκας.
0: Της Μπάσκετ Λίγκ.
2: Στην ΕΠΟ δηλαδή.
0: Ναι, έχει πάρει τη Μπάσκετ Λίγκα, έχει πάρει τα δικαιώματα του Κυπέλου, το Super Cup και κάτι τέτοιο.
1: Και υπάρχουν οι συνδρομητικές
0: πλατφόρμες.
1: Οι πλατφόρμες.
0: Οι δύο μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, οι μοναδικές.
2: Να καταλάβω κόσμο. Αυτές αυτή τη στιγμή παρέχουν την εικόνα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Τα λεφτά τα βάζουν αυτές οι δύο.
1: Η Περκάπιτα για παράδειγμα που έχει 12 από τις 14 ομάδες στην τρέχουσα σεζόν, μοιράζει το περιεχόμενο, δηλαδή τις ομάδες αυτές τους αγώνες τους, είτε στο Κοσμοτέ είτε στο Νόβα, για να καταλάβει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν μένανε οι δύο αυτές μεγάλες ομάδες.
0: Για την νέα σεζόν.
1: Για την επόμενη
0: σεζόν. Για την νέα σεζόν. Για την νέα.
1: Ναι.
2: Όπως λοιπόν, την επόμενη σεζόν συμπληρώνω σε αυτά που λες.
1: Ναι.
2: Είναι, το πιο πιθανό είναι η εταιρεία αυτή να κάνει πια δικές της τηλεοπτικές παραγωγές.
1: Από την επόμενη σεζόν, λες.
2: Από την επόμενη σεζόν.
0: Είναι πάρα πολύ
1: πιθανό. Υπερκάπιτα δηλαδή.
2: Ναι. Ναι.
1: Ωραία. Η Περκάπιτα έκανε την έκπληξη γιατί οι πληροφορίες της προηγούμενης εβδομάδας λέγανε ότι η ΑΕΚ ήταν πιο κοντά στον Γιάννη Αλαφούζο και στο Sport, πώς λέγεται αυτό το...
0: Sport FM TV, Sky ναι, και τα λοιπά.
1: Σε αυτό τελικά επήλθε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, για τετραετές συμβόλαιο. Οι δικές μου πληροφορίες μιλάνε ότι η ΑΕΚ θα πάρει 10, θα παίρνει το χρόνο 13 εκατομμύρια.
0: 52 εκατομμύρια με λίγα λόγια.
1: 13 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία της. Φυσιολογικά το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο, γιατί δίνονται έτσι κι αλλιώς λεφτά. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πάρει περισσότερα από τη ΑΕΚ. Από τον, γιατί ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει συμφωνήσει με του Αλαφούζου το σπορ και τα λοιπά. Αυτό.
0: Ναι, okay, αν η πληροφορία σου λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει περισσότερα.
1: Από ότι έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι διαρρέει και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου και τα
0: okay. Εγώ όμως τι ήθελα να πω νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες που ανέφερες. Τι ήθελα να πω. Όταν ρε παιδί μου, ας πούμε, μέσα σε ένα 24ωρο γίνονται προτάσεις με πολλά εκατομμύρια ευρώ για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που όπως προανέφερες ήταν οι μοναδικές ομάδες που την τρέχουσα σεζόν θα έλεγε το τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι και κάπως υποκριτικό οι ίδιοι άνθρωποι τέλος πάντων να πηγαίνουν και να μιλάνε για κεντρική διαχείριση και για μοίρασμα κτλ. Αφού ρε άνθρωπε, εσύ χθες, ας πούμε, συμφώνησες με τον ΠΑΟΚ. Και του δώσες, ας πούμε, λες εσύ ότι οι πληροφορίες αναφέρουν και περισσότερα από 13-14 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι σωστό, είναι ηθικό.
0: Δηλαδή, του δίνεις 13-14 για να πάρει 6 στο τέλος.
1: Είναι σωστό, εγώ το πάω αλλού. Είναι σωστό, είναι ηθικό. Ένας πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας, που είναι και ιδιοκτήτης μέσων, έτσι, να πηγαίνει και να προτείνει, που είναι και πρόεδρος της Λίγκας και όλα αυτά μαζί, να πηγαίνει και να προτείνει συμβόλαια κτλ. Αυτό που είπε ο Μαρινάκης έχει απολύτω δίκιο. Δηλαδή αυτός θα μπορούσε να το είχε κάνει και ο Μαρινάκης κάτι αντίστοιχο. Δεν το έκανε.
0: Ναι, έως όπου.
1: Όσο ήταν πρόεδρος της
0: ΕΕ. Αναφέρεστε στην περίφημη συμφωνία με τον κύριο Μονοβασιώτη, η οποία μπέγγιναν. Υπάρχουν και ατάκια σήμερα στην τηλεδιάσκεψη.
1: Πες τις αυτές τις ωραίες ατάκες.
0: Θα τις πούμε στην πορεία.
1: Πες τις τώρα, αυτές έχουν το ζουμί.
2: Λέγεται πει που μπορεί να παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και τα λοιπά.
0: Για πες τα μία λιγάκι στα γρήγορα.
2: Γιατί αυτό έτσι όπως τα λέει δεν κατάλαβε κανένα. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο. 211-016-1046. Λέγε ποιος το υποδέχεται, γιατί το λες ωραία το όνομα.
0: Νατάσα Βαλιάνου.
2: Μπράβο. Είδες, Νατάσα, έβαλα τον άνθρωπο. Και τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι το ίδιο νούμερο, 698-104-1046. Επίσης τα mail σας στο στούντιο παπάκι Mega News, όπως θα ακούτε, 104.6.gr. Τα πατέλια.
0: Λοιπόν, τώρα ούτως ή άλλως, επειδή έχουν βγει διαλόγοι, οι διαλόγοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Λοιπόν, ο Αλαφούζος κάποια στιγμή, όταν τέλος πάντων έγινε απολύτως κατανοητό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, ας πούμε, αυτό το περί κεντρικής διαχείρισης και επί κοινής μοιρασιάς, δια 14 κτλ. Ρώτησε ο κύριος Αλαφούζος, έχετε κάποια εναλλακτική πρόταση εσείς, κύριε Μαρινάκη, και λέει ναι, λοιπόν. Τελικά ο κύριος Ηλιόπουλος με κάλυψε, γιατί έχει μιλήσει νωρίτερα και ο κύριος Ηλιόπουλος, και δεν θα ήθελα τώρα ούτε να δυναμητήσω το κλίμα, ούτε να πω τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Και επίσης θεωρώ ότι δεν μπορεί να εξαγοράζονται ομάδες, κύριε Αλαφούζο. Εγώ ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω τον κύριο Μονεβασιώτη και να του δώσω για παράδειγμα 500 χιλιάρικα παραπάνω ή 1 εκατομμύριο ευρώ παραπάνω, ή να πάω στον κύριο Σαββίδη και να του πω πάρε 2,5-3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησέ με να κάνω καμπάνια για να βγω πρόεδρος Super League. Έτσι.
2: Ο χοντρό είναι αυτό.
1: Αυτά είπε.
2: Τι είπε ο Αλαφούζος αυτό.
0: Τίποτα.
1: Μετά.
0: Έτσι ο άνθρωπος λέει.
2: Ο Μονεβασιώτης, τα πάντα
0: ο Μονεβασιώτης, από ό,τι έχει διαρρεύσει, δικαιολογήθηκε ότι από ο κύριος Γούμονος μου είχε κάνει μια πρόταση. Ο Γόντικας. Μου είχε κάνει μια πρόταση που δεν μπορούσα να την. Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Ο Γόντικας του είχε κάνει πρόταση πιο χαμηλή και οι άλλοι του κάνανε μεγαλύτερη. Αυτό εννοούσε.
0: Λοιπόν, έτσι ο άνθρωπος λέει, έκανε φιλότιμες προσπάθειες.
1: Και ο Μαρινάκης.
0: Ναι. Και σας βοήθησε πολύ για να πετύχετε αυτόν τον στόχο. Βέβαια, οι μεγάλες ομάδες δεν πρέπει να εξαγοράζονται. Μια μικρή ομάδα να εξαγοριστεί, το καταλαβαίνω. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε την πρόταση του κύριου Αλαφούζου να μοιραστούν ισόπωσα τα τηλεοπτικά. Και άκουσα τον κύριο Σαββίδη να λέει όχι. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί ο Σαββίδης αφού πει μια μέρα πριν έχει υπογράψει. Καταλαβαίνεις. Να δούμε λοιπόν και άλλες εναλλακτικές.
1: Συμφωνήσει, όχι υπογράψει.
0: Ναι, έχει συμφωνήσει.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά?
2: Υπάρχει τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια, μεγάλη.
2: Από το συμφωνώ μέχρι το υπογράφω.
1: Σε όλα τα θέματα. Λοιπόν,
0: δηλαδή υπάρχει να χαλάσει, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ,
1: πάμε να στην συνέχιση, μην το χάσουμε τώρα το.
0: Και τον κύριο Λιόπουλο λέει πάλι να μην συμφωνεί. Εννοεί δηλαδή στο δια 14 κτλ. Άρα λέει όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, δεν συμφωνήσαμε στην πρόταση του κύριου Αλαφούζου να μοιραστούν ισόπως τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Άρα λοιπόν, κύριε Αλαφούζου, σε αυτό δεν υπάρχει συμφωνία.
2: Δεν υπάρχει λογική σε τραπεζιά.
0: Ναι, εκεί συμφώνησε φυσικά και ο Αλαφούζος, είπε ότι έχετε δίκιο κύριο Μαρινάκη, αυτό είναι γεγονός.
1: Τι να πει ότι δεν έχει δίκιο, ναι, αφού έχει γίνει. Αφού έχει γίνει προηγουμένως, το έχει πει ότι έχουν διαφωνήσει οι άλλοι. Τι θα έλεγε, το αυτονόητο, είπε ο Αλαφούζος. Έχει πέσει γέλιο. Έχει πέσει γέλιο όταν είναι 10 εκατομμύρια επιπρόσθετα από το στοίχημα, δεν ξέρω τι, που είχε πει, νομίζω ότι ο Αλαφούζος είχε πει αυτά τα λεφτά να μοιραστούν σε όλες τις ομάδες εκτός,
0: και να μην πάρουμε εμείς.
1: Εκτός από τις ομάδες που είναι στη League Phase, δηλαδή
0: εκτός που παίζουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Εκτός από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Όφη. Εκεί πετάγει το μπούσι και λέει καθίστε, γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ διαφωνώ, γιατί να μην πάρω. Βγήκα μια φορά να βγήκαμε εδώ και δεν θα πάρουμε και δεν θα και κάτι.
0: Και πρόσεξε.
1: Και ο Σαββίδης εκεί, κοκοκό, ο Ιβάν. Κοκοκό, γιατί ο Ιβάν δεν είναι. Έχει αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από, από τι League Face, οπότε δεν μπαίνει σε αυτό, θα τα παίρνει.
0: Ναι. Και τώρα για τον Όφη, εδώ μεταξύ Όφη, μην ξεχνάμε ότι όλοι, λίγο πολύ τον είχαμε σίγουρο παιδιά ότι θα παίξει Conference League, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αδύναμο ήταν στι σκληρώσει κτλ. Παίζει η Europa. Όχι, το λέω διότι.
2: Δεν θα έπαιρνε το κύπελο. Αν έπαιρνε το κύπελο, θα παίζει η Europa.
0: Μα το πήρε το κύπελλο.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Πότε τον είχαμε για κόβο. Α,
0: μέσα στο καλοκαίρι, ρε φίλε. Ως αδύναμος έμπαινε σκληρώσεις. Έκανε το. Όχι θαύμα. Την πέντε γκολ έριξε στην Τσεσεκά. Και τα λοιπά. Και παίζει τώρα ο Μίλος Γιουροπαλί που ξέρει τα χρήματα. Έχουν και μεγάλη διαφορά σε σχέση με το conference.
2: Τεράστια διαφορά.
0: Κατάλαβε. Τώρα δηλαδή τι να του πει, α πούμε.
2: Σε τέτοιο επίπεδο σωματίου τεράστια διαφορά έχουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων από εκεί και πέρα η πρόταση του κ. Μαρινάκη ήταν τι είναι το σωστό να κάνουμε. Υπάρχουν οργανισμοί όπως η Deloitte, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι. Έχουν κάνει πολλή δουλειά. για πολλές λίγες, για πολλές κεντρικές διαχείρισεις. Να τους προσλάβουμε, να πληρώσουμε ένα ποσό το οποίο θα ζητήσουν και μέσα σε 2-3 μήνες να κάνουν μια μελέτη και να μας πούν 1-2 τεκμηριωμένα στοιχεία. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες της κεντρικής διαχείρισης. Και να πάμε με ένα σχέδιο που δεν θα είναι μία ιδέα του κύριου Αλαφούζου, η οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή που το σκέφτεται να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει, ή μία ιδέα του κύριου Μαρινάκη, οποιοδήποτε άλλο μέρος του οργανισμού. Να πάμε σωστά, επαγγελματικά, κάποιος που έχει κάνει αυτή τη δουλειά να την κάνει και για εμάς. Για τη Λίγκα θέλουν 200-300.000. Δεν ξέρω τι θα ζητήσουν, θα το δούμε. Και πριν τα Χριστούγεννα να μας φέρουν μια πρόταση και να μας πούν, προτείνουμε 1, 2, 3, 4 τεκμηριωμένα που έχουν συμβεί στην Ευρώπη. Είχε επιτυχία για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και να το κάνουμε σωστά. Εκεί πέρα λέει και ο Αλαφούζος, δεσμευόμαστε ότι αν πάμε στην Ντελόιτ, και λέει ο κύριος Μαρινάκης, εγώ λέει, έφερα ως παράδειγμα λέει την Ντελόιτ, κύριε Αλαφούζο. Μπορεί να υπάρχει κάποια καλύτερη. Ο Αλαφούζος συμφώνησε εκεί, λέει, όχι, λέει, είναι όντως ένα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί είναι ένας σύγκριτος οργανισμός που έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, το ξέρετε, το ξέρω και εγώ.
2: Είναι μερικός που δεν ξέρουν, την Ντελόιτ έχει κάνει και τις μελέτες για την Premier League.
0: Ναι.
2: Επίπεδο μιλάμε.
0: Λοιπόν, δεσμευόμαστε ότι αν μας κάνει μια πρόταση για την κεντρική διαχείριση Deloitte βασισμένη σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα, να δεχθούμε όλη την κεντρική διαχείριση, λέει ο κ. Αλαφούζος. Και λέει ο κ. Μαρινάκης, δεσμευόμαστε. Εγώ δεσμεύομαι. Θα δούμε τι γράφουν βέβαια. Δεν μπορώ να περιεξοφλήσω ότι θα πούν, αλλά σας λέω ότι ένας οργανισμός όπως η Deloitte και μέχρι τώρα έχει φέρει αποτελέσματα. Εμείς τη δεχόμαστε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ο κ. Ηλιόπουλος εκεί πέρα, να δούμε λέει, τι θα μας γράψει, ποια θα είναι η έκθεση, η μελέτη της Deloitte, αλλά δεσμευόμαστε. Και ο Σαββίδης είπε, είμαστε υπέρ, με λίγα λόγια πλέον θα ανατεθεί στην Deloitte να κάνει μια μελέτη, θα συντάξει μια έκθεση, και από εκεί πέρα φυσικά θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Τα ωραία τα είπαμε, η ατάκα αυτή που έγραψε γίνει viral, είναι κύριε... Κύριε Σαββίδη, μην τα δίνετε στη σερβιτόρα τα 100.000 μπουρμπουάρ. Να τα δώσετε στον Αρστέγ, μην δίνει μόνο ο Τέλης Μιστακίδης. Ήτανε... Θα χάρηκε και ο Μιστακίδης, θα γέλασε και ο Μιστακίδης με αυτό. Θα το γλέντισε. Και η μισή ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Και η θύρα 13. Όχι,
2: θύρα 4. Όχι μισή. Θύρα 4, βάλει λίγο παραπάνω.
1: Δεν ξέρω τα προάστια.
2: Την έχει ο Τέλης εκείνη.
1: Λοιπόν, σα διαβάζω γιατί είπα προηγουμένω και ήδη μου στέλνουν μηνύματα ότι βγάζω αντιπανεθνειακή εμπάθεια, γιατί χαρακτήρισα αστεία την διαρροή της, του Παναθηναϊκού για τα όσα συνέβησαν, δηλαδή την ικανοποίηση του Αλαφούζου για την κεντρική διαχείριση, έτσι. Γιατί όπως σύμφωνα με τη διαρροή στην πλευρά του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τρία πράγματα. Πρώτον, για το γεγονός πως η υπόθεση της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης προχωρά κανονικά. Δεν οφείλεται στον Αλαφούζο όμως αυτό. Και όπως είπε σωστά ο Μαρινάκης, από το 2011 έχει κάνει την πρώτη.
2: Να σου πω για την αστεία.
1: Δεύτερον, όχι, να το ολοκληρώσω για να το καταλάβει. Και κάνει σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι.
2: Τι είδους
1: δεύτερον, είναι ικανοποιημένος ο Γιάννης Αλαφούζος, σύμφωνα με τη διαρροή του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, επειδή η διαδικασία ανατέθηκε στην εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία Deloitte, η οποία θα θέσει το πλαίσιο για τη διανομή των εσόδων στις ομάδες από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Ναι, αλλά δεν την πρότεινε ο Αλαφούζος να πάει στην Deloitte.
0: Ναι, συμφώνησε.
1: Ναι, συμφώνησε.
2: Και δεύτερον, η Deloitte δεν θα πει πώς θα μοιραστούν ισόποσα, θα πει πώς θα μοιραστούν στο πλαίσιο με βάση τις ομάδες.
1: Και τρίτον,
2: δηλαδή,
1: είναι ικανοποιημένη.
2: Είναι αντίθετη στην πρόταση του Αλαφούζου να μοιραστούν ισόποσα τα ποσά.
1: Και τρίτον, δηλώνει ικανοποιημένος ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τη διαρροή, γιατί λέει οι ομάδες του συνεταιρισμού συμφώνησαν να πορευθούν βάσει της μελέτης που θα προκύψει από την Deloitte ώστε να καθοριστεί ο τρόπος της διανομής των χρημάτων στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Δεν συμφώνησαν σε αυτό. Συμφώνησαν να λάβουν υπόψη τη μελέτη.
0: Να τη δούμε και θα δούμε.
1: Και μετά, δηλαδή, ακόμα και στη διαρροή, τη διαρροή που κάνει ο Παναθηναϊκός για τον Αλαφούζο.
0: Είναι δεσμευτικό, τέλος.
1: Ναι, είναι λάθος. Γι' αυτό είναι αστεία.
2: Ξέρετε γιατί είναι, να σου πω κάτι. Γιατί απευθύνεται σε πολύ χαμηλό IQ του οποιοδήποτε την ακούει. Αυτού του είδους οι αβάντες, που η προεδρά μας τι έκανε, είναι του στυλ. Σαν να βγάλει ανακοίνωση διαρροή. Ευχαριστημένοι όλοι οι παρευρισκόμενοι από την ποιότητα του καφέ που σερβιρίστηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη καφετιέρα την πρότεινε ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή, είναι τέτοιο επίπεδο, ρε παιδί μου, τα επιχειρήματα. Δηλαδή, εντάξει, ικανοποιημένο.
0: Καλά, κοιτάξτε να δει το γεγονό.
2: Η εταιρεία είναι καλή.
0: Το γεγονό ότι έχουμε καταντήσει ως Ελλάδα και στον αθλητισμό και παντού να είναι τα πάντα επικοινωνία.
2: Τα πάντα επικοινωνία.
0: Τα πάντα επικοινωνία είναι.
2: Καλά, να σου πω κάτι αυτό.
0: Αλλά ας κοιτάμε και λίγο την ουσία.
2: Έχει γίνει λίγο παγκόσμιο.
0: Ναι, οκ, έχει γίνει παγκόσμιο.
2: Όλοι έχουν γίνει επικοινωνία.
0: Αλλά σε εμά παρά γίνεται το κακό. Αλλά να κοιτάμε και λίγο την ουσία πάντω. Επαναλαμβάνω τώρα, α πούμε, ότι να συζητάμε κάτι που είναι ανέφικτο, που δεν ισχύει πουθενά, που δεν εφαρμόζεται πουθενά. Τι να το συζητάμε δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωτάθλημα στον κόσμο που να γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε. Απλά για επικοινωνιακούς λόγους τώρα το. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Εγώ, σαφέστατα και σαν Δημήτρης Γρηγορόπουλος, σαν ένας φίλος του ποδοσφαίρου κτλ. Σαφέστατα και θέλω έτσι οι μικρομεσαίες ομάδες να έχουν υψηλότερα έσοδα. Αυτό ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως. Θεωρώ ότι είναι έτσι μια καλή βάση.
2: Για να το αυτό.
0: Σωστά, να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Αλλά ρε φίλε, να υπάρχει και ένα πλαίσιο έτσι. Δηλαδή. Τα χρήματα, π.χ. αν πάρει ο Μίχος 5 φράγκα παραπάνω, να μην πηγαίνω στο γήπεδο του Μίχου
2: παίρνει
0: και η τουαλέτα να μην έχει πλακάκι και να βρωμάει. Καταλαβαίνεις.
2: Εσύ δεν το ξέρεις, παίρνει ο Μίχος παραπάνω.
0: Λοιπόν, να μην πηγαίνω να παίξω στο γήπεδο του Γκότζου
2: και
0: το αγωνιστικό χώρο του Γκότζου.
2: Είναι δυνατόν κάποιος να, που έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό να πάρει τα ίδια λεφτά με μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει γήπεδο και πάει φιλοξενούμενη εδώ και από εκεί.
1: Να σας πω κάτι, ότι ο Μαρινάκης όντως δεν ήθελε να δυναμητήσει το κλίμα. Γιατί αν ήθελε. Να δυναμητήσει το κλίμα, θα μπορούσε κάλλιστα αντί για τη σερβιτόρα να πει: μην τα δίνει στη σερβιτόρα, να πει να τα δίνει στο το συγγενή σου το σερβιτόρο που ήταν στην Ξάνθη τότε. Στην Ξάνθη τότε, να τα θυμόμαστε όλα.
0: Τον ξάδερφο
1: εκεί, το σερβιτόρο εκεί. Θα μπορούσε να το πει και να δυναμητήσει.
2: Λοιπόν, τι έγινε αυτή η ιστορία τότε με το σερβιτόρο, έχει τελειώσει.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στο ύψος του νοσοκομείου Νίμιτς, λόγω εκτροπής οχήματος. Συμφωνία με το Ιράν μετά τις εκλογές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε την Τεχεράνη, ενώ μίλησε ανοιχτά για τις επιδιώξεις της χώρας του περί καθεστωτικής αλλαγής στην Αβάνα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με επίκεντρο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα υπεγράφει η ιστορική συμφωνία Τραμπ με Δανία και Γροιλανδία. Η συμφωνία μπορεί να κρατήσει για πάντα, δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός. Η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε μέση αύξηση 23,8% από πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι φέτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Όσον αφορά στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, τα στοιχεία της Eurostat κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,3% και 3,3% αντιστοίχως για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο φέτος. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου, του ιδιοκτήτη του και του ιδιοκτήτη ενός πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο προχώρησαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία από ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερων από 700 ενεργοβόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους 16 κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς. Και ο καιρός. Νεφώσεις αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Έβλεπα το Μέγκα 104,6 και έφυγε, σηκώθηκε.
1: Α, το...
0: Ναι, το σήκωσε. Κόλλησα τώρα. Εσωτερική διακόσμηση, κόλλησα, παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος, το πρώτο ημίχρονο στους βαρίστες, στο Μέγκα 104,6. Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γεωρόπουλος, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα. 20 λεπτά, τα πρώτα 20 λεπτά αφιερωμένα στα πολύ ωραία που έγιναν σήμερα στην τηλεδιάσκεψη στο Zoom εκεί των ιδιοκτητών τη Super League, του συνεταιρισμού τη Super League 1, εκεί που, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μπήκε τελευταίος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έδωσε το δικό του show. Κάποιους τους γλέντζε κιόλας. Να διευκρινίσω κάτι που είπα για τα 10 εκατομμύρια, ότι ήταν μια πρόταση του Αλαφούζου, του Γιάννη Αλαφούζου, ότι ως ιδιοκτήτης της Λίγκας εξασφάλισε από την κυβέρνηση, τη φιλική του κυβέρνηση, επιπλέον 10 εκατομμύρια από το στοίχημα, και πρότεινε αυτά τα 10 εκατομμύρια να μοιραστούν υπέρ των
1: των ομάδων που δεν παίζουν Ευρώπη.
0: Το μικρόν και το φτωχόν του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή... δηλαδή σε όλους εκτός από τις ομάδες που θα είναι στην
1: που παίζουν Ευρώπη.
0: League Phase. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρός και φτωχός. Εδώ ο ιδιοκτήτης του είπε, απάντησε στον Μαρινάκη, ότι τα 100.000 τα δίνει απλά στη σερβιτόρα. Έτσι για να μην πάρει.
2: Έτσι. Σερβιτόρα, αφήστε, θα πάω.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λάζω, όχι, τον είχε
3: πιο
1: πιστό,
3: κοντά. Είχε κλειστό, ρε.
0: Αυτό.
3: Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν ακουγόντουσαν.
1: Ακουγόντουσαν, αλλά λέγανε κάτι.
3: Διακρίνω μια δίκιο για την εμπάθεια που λέει ο φίλος εσένα.
0: Γιατί έχω εμπάθεια.
3: Γιατί δεν τολμά να βγω λίγο έξω, ξεκινάς αμέσως πριν μπω εγώ μέσα.
0: Εγώ φταίω που καθυστερείς.
3: Δεν καθυστερήσα.
0: Εκτός από διακόπτηση και καθυστερησάκια.
3: Δεν καθυστέρησα.
0: Λοιπόν, καθυστερημένος
3: πάντα και βάζω στην κάμερα, αντί τη κάρτα που έχουμε εδώ της επιχείρησης, βάζω την πιστωτική κάρτα.
1: Αυτό.
3: Και είναι άδεια και δεν ανοίγει ποτέ η πόρτα.
0: Αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι έχεις άδεια πιστωτική κάρτα. Και προηγουμένως ότι εγώ παίρνω περισσότερα από σένα. Το πιάσα και αυτή εδώ.
3: Περισσότερα
0: από
3: το Μίτσο. Όλα και όλα, αδερφέ. Όχι από μένα, δεν ξέρω. Γιατί εγώ έχω και το μπόνους διακοπής.
0: Έτσι. Να διακόπτω. Να διακόπτεις. Λοιπόν, αυτό είπε ο Αλαφούζος. Ούτε ο Μπούσης το δέχτηκε, ούτε ο Μαρινάκης το δέχτηκε, ούτε ο Λιόπουλος, αν κατάλαβα καλά, το δέχτηκε.
3: Καλά είπε ο Μπούσης. Μια φορά βγήκα και εγώ, ρε παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε.
3: Ακούτε, σας πω τώρα για να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι νεότεροι, και όσοι δεν το ξέρουν, τι τραβάγαμε κάποτε στον Παναναϊκό. Η Deloitte είχε γίνει το αντικείμενο χοντρής διένεξης στον Παναναϊκό. Με λίγα λόγια, μετά το δεύτερο χρόνο της πολυμετοχικότητας, ο Τζίκερ έβλεπε ότι το καράβι πάει για φούντο.
0: Ναι.
3: Και ο Γιαννακόπουλος το βλέπει. Και είχαν βάλει την Deloitte να κάνει μια έκθεση, ναι, για το που πάει η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή τα δεδομένα του. Και του βγάζει την Deloitte, παιδιά του, πώ πάτε, σε ένα μισό χρόνο θα χρεοκοπήσετε.
1: Ναι. Μα αυτό συνέβη,
3: εντάξει. Ναι. Έχει γίνει λοιπόν ο χαμός. Αρχίζει ο Βγενόπουλος να βγάζει ανακοινώσεις, όχι σε εκθέσεις ύποπτες τύπου Deloitte. Εντάξει. Η Deloitte τώρα μιλάμε, έχει κάνει Premier League, έχει κάνει, ναι, τα, ναι, πάντα. Ήταν κολοσσία εταιρεία. Και αρχίσανε οι δημοσιογράφοι να κάνουν ρεπορτάζ πόσο αναξιόπιστη είναι η Deloitte. Και γινόταν διοικητικό συμβούλιο και έλεγε, ας πούμε, την έκθεση Deloitte, την παρουσίαζε εκεί πέρα. Και έλεγε ο τέτοιος, είναι ψευδής. Το κόδωρο κακοπήρης ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος. Ρε Αντρέα, αυτή είναι καλή εταιρεία. Αυτή είναι καλή εταιρεία και λέει ότι θα καταστραφούμε. Θα κακοπήσουμε. Όχι, είναι επίτηδες για να μην βάλει λεφτά ο Μαρτινογιάννης.
0: Μάλιστα. Να πω τη θέση της ΑΕΚ ως προς αυτά που έγιναν σήμερα. Τάσεται υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή του στοιχήματος, και προτείνει επίσης η ΑΕΚ να ξεκινήσουν από τώρα με ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες, ναι, μικρότερες ομάδες, το οποίο θα συμβάλλουν οι Big, ναι, Four. Αυτή είναι η πρόταση ΑΕΚ που
1: έχει ξανακουστεί αυτό έτσι με λίγο διαφορετικό τρόπο, και ενώ η συγκεκριμένη πρόταση και παλαιότερα.
0: Έχει την αξία του αυτό το συγκεκριμένο, το τελευταίο σκέλος, γιατί είναι μια απάντηση, θεωρώ, του Μάριου Λιόπουλου σε αυτό που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, που προσπάθησε να πάρει τους μικρούς και φτωχούς στη Super League με το μέρος του, λέγοντας να μοιραστούν αυτά τα 10 εκατομμύρια. Το απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν δέχτηκε, αλλά το απάντησε με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχει υποψηφιότητα. Δηλαδή, θεσμικά δηλαδή και νομοθετικά πρέπει να αλλάξουν πολλά για να ισχύσει κάτι τέτοιο.
0: Ασχέτως.
1: Μπράβο, σωστά το είπε. Κάτι που, αλλά επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά είναι ανέφικτο.
0: Δεν γίνεται πουθενά. Πρέπει να γίνει νομοθετικό διάταγμα για να υπάρχει κεντρική διαχείριση κτλ.
1: Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, τέλος πάντων.
3: Ο Γόντικας, από ό,τι καταλάβατε, δηλαδή, ως παλιός βαλιομπολίστας, έδειξε καρφί πρώτο, έτσι.
0: Τι εννοείς?
3: Εννοώ ότι πήγε και πήρε την ΑΕΚ κλπ.
0: Ναι, γιατί σου επαναλαμβάνω, μέχρι πριν από 7 μέρες ήταν φαβορί. Όλοι λέγανε ότι η ΑΕΚ μαζί με τον ΠΑΟΚ θα πήγαινε.
3: Καθίστε
0: στο...
3: όμως, γιατί γίνεται μια κρίσιμη μάχη. Επειδή είμαστε παγκόσμια εκπομπή.
0: Ναι.
3: Στο Ιράκ, στο 96ο λεπτό, η άλλη τη ΦΑΚ πήρε πέναλτι σε βάρος της Ντίμπα.
0: Κατάλαβες γιατί άρχισε.
3: Φουτζαράχ.
1: Οπότε... δεν έχει τίποτα ρε διάολε.
3: Πρέπει να ευχαριστήσουμε.
1: Είναι δηλαδή αν δεν ξεκινήσουν λίγο οι εθνικές και η Ευρωλίγκα, δεν έχει τίποτα.
3: Πρέπει να ευχαριστήσουμε λίγο τη Σούπερ Λίγκα, διότι κατάλαβε το timing πόσο δύσκολο είναι την ελληνική δημοσιογραφία, την αθλητική, και έκανε τις συνεδρίες με αυτούς τους ωραίους γιορτούς.
1: Καλά, ήταν γνωστό.
3: Με τη λήξη του πρωταθλήματος.
1: Καλά, εγώ νομίζω θα μας δώσει ψωμί και η εθνική ομάδα, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Βαγγέλη, έχει ακουστεί, ρωτάει ο Βαγγέλης, ανοίγει και ο κύριος Γιαννακόπουλος δικό του κανάλι. Κυκλοφόρησαν κάτι πληροφορίες.
0: Κυκλοφορεί και αυτό,
1: ναι. Κατά πόσο αληθεύουν ή όχι. Διονύση, ο κύριος Μαριλάκης, λέει, ως πρόεδρος στη Λίγκα, δεν έκανε καμία ενέργεια να βοηθήσει τις μικρές ομάδες οικονομικά και έρχεται σήμερα να ζητήσει και τα ρέστα. Διονύση, είσαι φίλος εκπομπής, στέλνει συχνά πυκνά, το βλέπω. Πολλές φορές το προλάβεις.
3: Όχι, στέλνει συχνά πυκνά, δεν είναι και φίλος.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Να ξέρεις, και αυτό μπορείς να το βρεις πάρα πάρα πολύ εύκολα. Τα έσοδα της Λίγκας εκτοξεύτηκαν με τον κύριο Μαρινάκη και οι μικροί πήραν πολύ πολύ περισσότερα λεφτά. Οπότε λίγο να σκέφτεσαι, να ψάχνεις προτού μας στείλεις την οποιοδήποτε έτσι.
3: Εντάξει, δεν το νοιάζει το παρατηρήσεις. Το νοιάζει, από ό,τι φαίνεται, το νοιάζει γιατί να πει αυτό που θέλει να πει τώρα. Εντάξει, δεν έχει το θέμα.
1: Παιδιά, όχι, όχι, ρε παιδιά, μπερδεύεστε. Κωστά, που δεν ξέρω αν είναι και ο Χατζής ο φίλος. Η ΑΕΚ θα σπάσει το συμβόλαιό της με την Κοσμοτέ μεσούς της χρονιάς και θα πάει. Στο, όχι, παιδιά, ούτως ή άλλως σήμερα στην τηλεδιάσκεψη, να το πούμε έτσι που έγινε, όλοι δεσμεύτηκαν για τα συμβόλαιά τους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να θα τα τηρήσουν και δεν μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι εκ του νου κάνευ να το συζητάμε.
0: Έτσι. Σάκη του ΠΑΟΚ από την επόμενη
1: σειρά. Ναι, η ΑΕΚ.
3: Δεν ξέρω, θα πούμε τίποτα άλλο για τους διαλόγους. Γιατί. Μου στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος, το οποίο εμένα μου έκανε όντως εντύπωση.
1: Πες το.
3: Δεν μπορεί να είναι σε απόλυτη ταύτιση με τη σιγή που έχει πέσει από όλους τους ρεπόρτερ και λοιπά, ξαφνικά η μη κλείσει μπακασέτα στην Εθνική από τον Γιωβάνοβιτς. Πώς εξηγείται αυτό, για πέστε μου, λέει. Ξαφνικά σαν...
1: Εντάξει, χωρίς ομάδα ήταν
3: αντίκοστα, χωρίς προπόνηση. Χωρίς ομάδα και χωρίς προπόνηση τώρα, κάτσε, παίζει κάτω, έβαλε και γκολ προχθές.
1: Πότε μου.
3: Ότι κάτω, στην Κύπρο.
0: Με τον Αποέλ, έπαιξε.
1: Πήγε και έπαιξε απευθείας.
0: Σεπτέμβριο πήγε στον Αποέλ.
1: Γιατί ναι, πριν από 15 μέρες.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν εκτός πλάνων. Δεν το ξέρω. Ήταν μόνος του.
3: Ναι, ρε παιδί, μα άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή. Είναι λες σε κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί σε όλη την πιάτσα, στο ένα, στο άλλο και λέει για μπακασέτα τέρμα η κουβέντα. Και ξαφνικά δεν καλείται ούτε στην Εθνική.
1: Λοιπόν,
3: το έχουμε δει αν καλούνται και καλούνται άλλοι.
0: Θα πούμε για την Εθνική, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο ημίχρονο, να πάμε λίγο στα ειδησιογραφικά.
3: Στο πρώτο τι έχουμε.
0: Στα ειδησιογραφικά, γιατί υπάρχουν ακόμα και σήμερα μέχρι το πρωί τα απόνερα από
1: το Αγρίνιο.
0: Τη ΑΕΚ στο Βόλο.
1: Α, ναι, και εκεί. Και εκεί.
3: Επειδή όπως μάθατε, έγινε καμιά ανακοίνωση στη ΣΥΑ του ΨΑ, τίποτε. Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
3: Ούτε κανένα εισαγγελέα.
1: Πάνε και ο Ταχάλι και ο Παυλέκα χειρουργείο.
0: Ναι, και αυτό. Και οι δύο τελικά δεν θα γλιτώσει το χειρουργείο. Εξάρθρωση θα κάνουν στο συγκεκριμένο μάτς και οι δύο σε διαφορετικές φάσεις πάθαν εξάρθρωση. Ο Ταχάλι δεύτερη φορά μέσα στην σεζόν. Που κάτι που σημαίνει ότι θα λείψουν. Θα λείψουν περίπου τρεις μήνες.
3: Παίζουμε αυτό. Τρεις μήνες.
0: Ναι, ο Παυλένκα πάει για τρεις μήνες, σας το είπα και χθες. Οπότε ανοίγει κατά πάσα πιθανότητα το μεταγραφικό παράθυρο. Παρότι στον ΠΑΟΚ λέγανε πριν από μερικές μέρες, δεν είχαν προκύψει οι τραυματισμοί, ότι δεν θα κάνουν άλλη μεταγραφή. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάει, λέω σίγουρα, γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει με τον Τζιφτσί.
3: Καλό είναι ο Τζιφτσί, αλλά είναι μόνο.
0: Αν ο Τζιφτσί δεν μπορεί να τη βγάλει με τον Τζιφτσί, θα πάει από τους ελεύθερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν βρει κάποια λύση, θα σας πούμε. Υπάρχουν κάποια καλά ονόματα και στους τερματοφύλακες και στους ελεύθερους. Αυτό είναι το ένα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Το άλλο έχει να κάνει με το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε γιατί ο Μπέος όχι πήρε πίσω, έδωσε διευκρινήσεις και έβγαλε και το ηχητικό σε σχέση με αυτά που φέρεται να είπε στο Μετρόπολης ότι ο Νίκολιτς του εκμυστηρεύτηκε ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Είπε τέτοιο πράγμα ο Θεός. Ότι του ο Νίκολης δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Ναι, ναι. Έτσι, έτσι είχε βγει.
3: Δεν υπάρχει πέναλτι τόπο.
0: Ποιο.
1: Κοίτα, περίμενε.
3: Για να πει ο Νίκολης να πει στον Μπέο, δεν υπάρχει πέναλτι, έχει δίκιο.
1: Άκου να δεις. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να το πει και ο Ευάγγελος στη συνέχεια. Αμέσως μετά το παιχνίδι υπήρχε τέλος πάντων μια φημολογία ότι στη συζήτηση που έγινε μέσα στα αποδυτήρια μεταξύ του Μπέου και του Νίκολης και γενικότερα, ξέρεις, όταν έπεσε Ερντόνι, ότι του είπε ο Νίκολης.
0: Φημολογία, ποιο την κυκλοφόρησε.
1: Προφανώς τώρα από πλευρά του Βόλου, δημοσιογράφοι κτλ.
0: Και ποιε ιστοσελίδε μετά, γιατί ο Βόλος δεν έχει τίποτα τρομερές ιστοσελίδες για να για το ανεβάς και τα λοιπά. Ούτε ναι. Ο Μπέος. Ναι,
1: okay. Τέλος πάντων, ότι και καλά ο Νίκολης του είπε, πρόεδρε, δεν ήταν πέναλτι. Βγήκε όμως, γιατί υπάρχει μια, έδωσε συνέντευξη σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Στα Μετρόπολης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης ο Μπέος. Και είπε ότι αυτό που μου είπε εμένα ο Νίκολης είναι ότι I don't see it, president. Και καλά ότι δεν το είδα. Ότι αυτό το είπε μόνο ο Νίκολης.
0: Ναι, αλλά κάποιοι σύνδεσαν τα δύο και βάλανε στον Μπέο ότι στο Μετρόπολης είπε
1: αυτό
0: ότι ο Νίκολης.
1: Μου είπε ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και βγαίνει το πρωί ο Τσατάλης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ. Λοιπόν, και λέει. Ο προπονητής μας, ο Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στο Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση.
1: Έτσι.
0: Ο κύριος Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους δικούς του σκοπούς.
1: Ναι.
3: Από την πόλη έχουμε και στην κορυφή καρέλα.
0: Έρχεται λοιπόν ο Μπέος πριν από λίγη ώρα και τοποθετείται και τα βάζει πάλι με τα δημοσιογραφικά σκουπίδια, όπως λέει. Μπέος, μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγόμενών μου στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση. Σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από τη συνέντευξή μου τη ραδιοφωνική αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε. Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει υποθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω. Ιστερόγραφο. Μια και αναφερόμαστε στον κύριο Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ απεριόριστος προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα.
1: Και έχει παραθέσει και το ηχητικό από τη συνέντευξη του.
3: Στην λόγια,
1: στην οποία λέει αυτό, έτσι.
3: Του γλεντάει ο Μπέος, δηλαδή βγαίνει καβάλα ο Μπέος.
0: Καβάλα, ναι, παρότι.
3: Δηλαδή, όταν ρε παιδί μου. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων, δηλαδή.
1: Μην το πεις.
3: Εντάξει.
1: Μιχάλη που μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα για τον κόλ του Ολυμπιακού στο τελικό του conference, του κλείνει ντερτότο και τα λοιπά και μέτρησε γιατί ήταν έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Μιχάλη, μην πονάς τόσο πολύ, αγόρι μου, πρόσεξε το αυτό λιγάκι. Μην πονάς. Έχουν περάσει 29 μήνες 30. Κοίτα να το ξεπεράσεις λίγο.
3: Δεν ξεπερνιέται.
1: Ξεπέρασε το λιγάκι.
3: Δεν ξεπερνιέται.
1: Ξεπέρασε
3: το. Φίλε, όλα και όλα.
1: Δεν ξεπερνιέται.
0: Να απαντήσω στο φίλο το Δημήτρη που ρωτάει, προφανώς δεν μπήκε στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Είπα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για 4 χρόνια θα είναι η συμφωνία της ΑΕΚ για το τηλεοπτικό της συμβόλαιο που θα ισχύσει από το επόμενο καλοκαίρι με την Per Capita. Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο Λανουά και Βαλέρη είδαν τις φάσεις που σήκωσαν διαμαρτυρίες στο Πανθεσσαλικό.
3: Βαλέρη τι εστί?
1: Ο βοηθός του. Ο έτερος.
0: Που είναι υπεύθυνος για τους βαρίστες, ναι, ο Βαλέρη. Ο Λανουά είναι για τους
3: διαιτητές. Μπράβο και δυο τους.
0: Λοιπόν, καταρχήν στο γκολ που ακυρώθηκε ως offside. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα για το offside γιατί υπάρχει το μη αυτόματο. Ότι
1: για τη φάση πριν τι είπανε.
0: Ναι, συμφωνούν ότι δεν προηγείται πέναλτι πάνω στο Λάμπρο. Δεν υπάρχει πέναλτι του Μάγερ. Όσο αφορά στη φάση του Γιωβάνοβιτς, σύμφωνα με την επιτροπή. Το ρεπορτάζ, γιατί πλέον η επιτροπή έχει σταματήσει.
1: Το Γιώβιτς,
3: εντάξει. Αφήστε το Ιβάνα, η σχόρε.
1: Το Γιώβιτς,
0: λοιπόν. Η επιτροπή, θυμίζω, έχει πάψει να παίρνει δημόσια στα θέση, να βγαίνει ο Λανουά να σχολιάζει, να κριτικάρει. Μάλιστα, φοβούμενοι και τις διαρροές στα ΜΜΕ, είναι προσεκτικοί και τι μεταφέρει στους ίδιους τους διαιτητές, αλλά υπάρχει και ρεπορτάζ. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ αυτών που κάνουν. Διαιτησία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά. Βαλερί και Λανουά και Βαλερί συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει παράβαση στο μαρκάρισμα του Κάργα. Κακός ο Πολυχρόνης καταλόγησε πέναλτι. Ο Δε Βαλέρη, που είναι υπεύθυνος, επαναλαμβάνω,
1: για τους βαρίστες, εκεί είναι το ζουμί,
0: είπε ότι ο Τζίλος έπρεπε να καλέσει τον Πολυχρόνη για on-field review για να αλλάξει ο Πολυχρόνης την αρχική του απόφαση.
3: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές τις διαρροές προφανώς τις δίνει ο Λανουά, η ΕΠΟ, έτσι.
1: Τέλος πάντων.
3: Ναι, λογικά. Ωραία. Μετά από αυτά. Εάν ξαναδώ εγώ την επόμενη αγωνιστική και τους δύο, τι θα μας πούνε, δηλαδή, τι σημασία
1: έχουν. Ότι δεν έχουμε άλλους. Αυτό θα σου πούνε.
3: Μα τι σημασία έχουν αυτά τώρα, αν εγώ τους δω πάλι να
1: είναι. Δεν έχουμε άλλους, θα σου πούνε. Αυτό θα σου πούνε. Γιατί και πέρυσι αυτή την απάντηση δεν έδιναν.
0: Έχω και την πρόταση της ΚΕΔ για τους δύο διεθνείς διαιτητές να πάρουν τις θέσεις του Σιδηρόπουλου και του Παπαδόπουλου. Πρόταση της ΚΕΔ στην UEFA για τους δύο.
1: Ναι. Πες την.
0: Ματσούκας.
1: Ναι.
0: Και Μόσχου, τα δύο μη.
3: Μόσχου.
0: Ναι.
3: Τι είναι αυτός.
0: Μάμο. Μάμο.
1: Μάμο.
0: Ματσούκας Μόσχου.
3: Μόμα. Γιατί το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε.
0: Μόμα. Μόμα.
3: Μόμα. Να θυμίζουμε και την παλιά Μόμα εκεί που την ηρωική. Χαιρετισμού στον Μπιλ Μπαϊτάξη. Μας βρήκε, λέει ο Μπιλ.
1: Γεια σου, ρε Μπιλ.
3: Χαιρετίζω το τρίγωνο των Βερμούδων. Περίμενε. Έβγαλα μεγάλο μέσο, λέει, για να σα βρω. Το Σάβα. Ρε Σάβα, εσύ το κάνει αυτό. Μπράβο.
0: Γιατί μέσο, ρε.
3: Και παιδιά. Λέει ο Μπιλ πολύ σωστά, καλές παλαθηναϊκές εκπομπές.
1: Γεια σου, ρε Μπιλ, να σε καλά.
3: Μπιλ by σύνταξη.
0: Με ποιον θα κάνεις παλαθηναϊκή εκπομπή, με τον Γκότζο.
3: Δεν κατάλαβα. Όχι, αν θέλει να σα κλείσω κανένα πορεία, να σα κλείσω.
0: Έλα, ρε, σε
3: ο μόνος που κάνει πραγματική παλαθηναϊκή εκπομπή.
1: Κωστάκης Χριστοδούλου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια. Όλοι οι άλλοι δουλεύουν τον κόσμο.
1: Ο Κωστάκης ο Χριστοδούλου έχει στείλει τρομερά μηνύματα.
0: Σούντερλαντ.
1: Ο Σούντερλαντ. Ο Κότζος λέει με PSF πληρώνει, το έχει με λεφτά.
3: Δεν νομίζω, αδερφέ.
1: Και έχει, λέει, Champions League γυναικών σήμερα. Μην το ξεχνάτε.
3: Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά τα αθλήματα.
1: Και αν, λέει, διαβάζατε τα μηνύματά μου, μας κάνει και τα παράπονα, θα ξέρατε ότι ο Μπακασέτας έβαλε γκολ με τον Αποέλ κόντρα στην Ανόρθωση. Τώρα, για να το σοβαρέψουμε και λίγο, επειδή τώρα προηγουμένως το έλεγες, για μένα. Το ακριβώς αντίθετο, ακριβώς αντίθετο από σένα είναι. Δηλαδή.
3: Εάν τον καλούσε, θα ήταν σκάνδαλο.
0: Λοιπόν, επειδή ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να τον καλέσει. Έχει φάει, το έχουν βάλει και επειδή ο Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπορεί, δεν είναι και.
1: Πολύ στέρεος. Αυτό θες να πεις.
0: Λοιπόν, ναι. Τον ενημέρωσαν ότι.
1: Έλεος.
0: Ναι, κάπου δεν μπορεί δηλαδή. Να τον καλέσει τον Μπακασέτα και το κατάλαβα.
3: Με πάρα πολύ. Εάν τον προπονητή τον ενημερώνουν, δεν ξέρω ποιοι, ότι έλεος μην το κάνεις και ο προπονητής όντως δεν το κάνει.
0: Δεν ήσουν αυτές που λέγαμε κάλεσε τον Τζιφτσί και τον έβαλε να παίξει για να γίνει διεθνής επειδή ήταν τερματοφύλακας του ΠΑΟ. Δεν το θυμάσαι λοιπόν.
3: Χθες
0: δεν το λέγαμε αυτό, ρε Γρηγορόπουλε.
3: Ναι, είναι λίγα. Αν νομίζω ότι επειδή πήρε τον Βασιλάρα τον Παναϊκό και τον πήγε προσωπικό διευθυντή επικοινωνίας στην ΕΠΟ, διότι αυτό δεν υπάρχει. Ο προπονητής της Εθνικής έχει και προσωπικό διευθυντή επικοινωνίας. Όχι ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ είναι ο Τσαπίδης.
0: Ο Γιωβάνοβιτς καλά έκανε και πήρε το Βασιλιά.
3: Ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Ο Γκαγκάτσι το έκανε.
3: Ο Γκαγκάτσι είναι δυνατόν να λέει στον προπονητή να πάρει και διευθυντή επικοινωνία δικό σου. Ξεχωριστό.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφράσει μια άποψη γιατί ούτως ή άλλως για μένα η μη πρόκριση της εθνικής. Όχι η μη πρόκριση, για να είμαι πιο ξεκάθαρος και πιο δίκαιος.
3: Η εικόνα,
1: ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκε. Δηλαδή το γεγονός ότι δύο αγωνιστικές πριν λήξει ένας όμιλος σαν αυτόν που είχαμε, δεν διεκδικούσαμε τίποτε. Γιατί κάναμε τρεις νίκες τρώγοντας 10-12 γκολ, ας πούμε, σε τρία παιχνίδια. Τρεις ήττες, ναι. Λοιπόν, για μένα το έχω πει, το έχω γράψει. Έπρεπε να έχει αντικατασταθεί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, συμπαθέστατος. Καλός προπονητής, δεν λέω ότι είναι συμπαθέστατος, κύριος.
3: Ο Γιωβάνοβιτς είχα
1: αλλά πει. Αλλά η αποτυχία ήταν τεράστια και μέγιστη. Τώρα,
3: επειδή εγώ τον έζησα στον Παναϊκό και έζησα ακριβώς όλη του την πορεία. Ήμουν σίγουρος ότι από τη στιγμή που άρχισε και πήρε στην Εθνική Διευθυντές Επικοινωνίας, από τη στιγμή που έλεγα το τσάρτερ της Εθνικής να έχει όλο το ρεπορτάζ του Παναϊκού σε κάποιο ταξίδι μέσα.
0: Κότζος.
3: Κάτσε, κάτσε.
0: Σωστός ο Κότζος.
3: Κατάλαβα το Ιωβάνοβιτς, έθεσε αυτόν όμηρο στα χέρια αυτών που τον πιάσαν όμηρο στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν άλλος ο Ιωβάνοβιτς της πρώτης σεζόν στο Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε πραγματικά φοβερή δουλειά. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που ανεκόμασταν.
1: Το σημάζεψε πάρα πολύ.
3: Έδειξε πολύ συγκροτημένο.
1: Ποδοσφαιρικά το σημάζεψε, ναι. Okay.
3: Με το πιάσαν αγκαλιά και αρχίσαν.
1: Στο τέλος ποιος το χάνει το πρωτάθλημα.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Πέρα δηλαδή από ο κύριος Αλαφούζος και πήρε τα αρχικά μας το
0: κλεψί. Ο Αλαφούζος μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά μπορεί το timing που τον έδιωξε τότε να μην ήταν το σωστό. Αλλά είχε δίκιο σε κάτι. Ότι ο Παναθηναϊκός με τον Γιωβάνοβιτς δεν θα έπαιρνε ποτέ πρωτάθλημα.
3: Συγγνώμη να πω κάτι τώρα. Δεν το έχασε τότε τελευταία αγωνιστή που λένε όλοι. Το έχασε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Με το που γύρισε από την Κύπρο.
1: Εντάξει, έκανε τις δύο γκέλες. Μία
3: έχασε μέσα σε ένα μήνα 8 βαθμούς πρωτοπορία. Την έκασε.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Δηλαδή,
1: αλλά ακόμα και έτσι έφτασε στα play-off και ήταν φαβορή.
3: Όταν μετά άρχισε να είναι ό,τι του λένε.
1: Και νίκησε μόνο τον Άρη, αν θυμάμαι καλά.
3: Έκανε την πρώτη μεγάλη υποχώρηση. Ο Γιωβάνοβιτς, όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό, είχε πει στον Αλαφούζο ότι εγώ δεν θέλω από πάνω μου κανέναν, θέλω να αποφασίζω και να κάνω και να ράνω.
0: Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν
3: ήταν. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεύτερη χρονιά δέχτηκε και του βάλαν τεχνικό διευθυντή από πάνω.
0: Τελείωσε
3: η ιστορία. Δεν του βάλαν το τέτοιο.
0: Α, ναι, ναι, και μάλιστα.
3: Τελείωσε η
0: ναι,
3: ιστορία, ναι. Δεν ήταν ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και ξέρει γιατί του είχαν βάλει τον Παπαδημητρίου.
1: Γιατί ήταν δύσκολε μεταγραφέ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Ναι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ξέρει γιατί του είχαν βάλει τον Παπαδημητρίου. Του το πέρασε ο Κομπότης. Γιατί ο Κομπότης πέρασε τον Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό. Για να του επιλέξει τον επόμενο προπονητή. Γιατί ο Παπαδημητρίου είχε ρε παιδί μου τη φήμη ότι είχε βρει Λουτσέσκου στον ΠΑΟ. Και Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό έφεραν, το ξέρω από μέσα. Είναι 110% αυτό που σα λέω. Φέρανε τον Παπαδημητρίου ενώ ήταν ο Γιωβάνοβιτς για να προετοιμάσει, για να βρει τον επόμενο προπονητή.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς το δέχτηκε. Εκεί τελείωσε.
0: Παρότι το υπόπτευόταν γιατί σέρβος ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι.
1: Γατούλα. Ναι, γατούλα, δεν το λέω υποτιμητικά. Συγγνώμη. Γάτο. Συγγνώμη.
3: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση ο Γιωβάνοβιτς στον πρώτο χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ήταν μετά από πολλά χρόνια που είχαν περάσει όλοι. Ήταν ο μόνος που έκανε. Που μίλαγε και καταλάβαινε τι έγινε στο μάτς. Η δηλώση ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
3: Μείναμε 10 παίκτες. Μείναμε 10 παίκτες, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να χάσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Την τρομερή δήλωση στο Καραϊσκάκι που τη θάψαν όλοι όταν κερδίσαμε.
0: Μη φωνάζετε τα λόγια, μη φωνάζετε.
3: Ναι, όταν κερδίσαμε στο Καραϊσκάκι και λέγανε Παναϊκό, πάτησε τον Ολυμπιακό και βγαίνει ο Γιωβάνοβιτς και λέει παιδιά, θα το χαιρόμουν. Και αν αυτή η νίκη σήμερα το πρωτάθλημα, να ακουγικό και να πανηγυρίζει για την νίκη του Καραϊσκάκη
1: ναι, ναι, okay.
3: Με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, δεν αξίζει.
1: Κώστα, έχει θέσει ωραίο ερώτημα, αλλά τώρα δεν το προλαβαίνουμε. Ο Χριστοδούλου. Ναι. Θα το συζητήσουμε μετά, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα.
3: Γεια σου, Γιωργάκη, το ταξί σου. Δεν βλέπω το Μόντριτς να παίζει. Το Γιάνγκουσιτς. Πάει όμως, τον έφαγε στο Μόντριτς.
0: Θα με δικαιώσετε. Εγώ έχω πει εδώ και μια εβδομάδα και βλέπω τα γράφουν σήμερα 3-4 site ότι ο Γιάνγκουσιτς θα φύγει δανεικό στο Γενάρη.
3: Όπα. Τον είχα βάλει τον Γιάνγκουσιτς
1: σε αυτό. Τον είχε πει. Μέσα σε πολλούς βέβαια, αλλά τον είχε πει.
3: Σε 6-7
0: θα φύγει δανεικός. Ο Μπογκότσος σου είχε πάρει όλους. Ναι, εγώ θα πει για τον Γιάνγκουσιτς.
1: Είχε πει πολλούς.
0: Είχε πει πολλούς. Έλα ρε το παραμύθι. Τώρα σε το παραμύθι.
3: Θα σα ξαναπώ πάλι.
0: Και
3: το μόνο που αλλάζω σε όλα αυτά που είπα είναι ότι θα φύγει ένας από τους δύο. Είχα πει τον Γκάγκουα, μπορεί να φύγει ο άλλος, ο Λούζα.
0: Ποιος ο Λούζα.
3: Ένας από τους δύο θα φύγει.
0: Λοιπόν, άντε να σας δώσω το παρασκήνιο.
3: Δώστο, ναι.
0: Ο Λούζα, ξέρετε, γιατί παίζει συνέχεια. Μπαίνει η αλλαγή του Γκάγκουα.
3: Γιατί.
0: Καταρχήν, ο Λούζα έχει κοστίσει, γιατί στις περισσότερες δουλειές κάνουν υπερτιμολογήσεις. Εδώ στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει πουθενού
3: άλλου.
0: Δηλαδή, ο Λούζα παίρνει, αυτή είναι η πληροφορία από τον ίδιο τον ατζέντη, τον Παστορέλο, 2,7 το χρόνο. Ναι, ο Λούζα, ναι, ναι. 2,7. Λένε
1: δεν έβρισκε αυτά τα λεφτά πουθενά.
0: Παιδιά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Η σημασία δεν είναι αν έβρισκε ή όχι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι του δίνει 1,1. Ο Λούζα λοιπόν παίζει γιατί είναι μεταγραφή του Μπαλντίνι. Ο Γκάγκουα είναι μεταγραφή του Κοτσόλη. Και δικαιωματικά δεν θα πρέπει να βγαίνει ο Γκάγκουα. Και σε κάθε μάτς βγάζει τον Γκάγκουα και παίρνει ο Λουζά. Γιατί ο Λουζά είναι μεταγραφή του Μπαλντίνι και πρέπει να παίζει.
3: Πέστε με εμένα μετά γιατί. Κώστα Χατζίνες, εντάξει, το ερώτημα έχει δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θα το πούμε τότε για να
1: δεν ξέρω κι εγώ. Όχι να το πούμε, γιατί είναι ο Κώστας Χατζής που τα στέλνει πλέον σε όλους μας. Λέει καλησπέρα σε όλους μας. Είπατε τι είπαν ο Λανουά και ο Βαλερή για τη φάση του Γιώβιτς. Για την ισοφάρηση του Βόλου που ήταν offside, γιατί δεν μας είπαν, που ούτε το ημιαυτόματα δεν έβαλαν, αλλά ούτε και για το πεντακάθαρο χέρι πέναλτι του Μεντίλ, σωστού του Μάνταλου δεν μας είπαν. Γιατί αυτή η επιλεκτική επιλογή φάσεων.
3: Για πεντακάθαρο χέρι. Το άκουσα και χτες εκεί, έβλεπα την εκπομπή και άκουσα το πώς τον αγαπητό να λέει πεντακάθαρο χέρι πέναλτι. Πώς το είδανε,
0: παιδιά. Το σου Μάνταλου.
3: Πού το είδαν όλοι, ρε παιδιά.
0: Το Γρηγορόπουλος πέναλτι το είδε.
1: Όχι, εγώ λέω ότι βρίσκεται στο
0: χέρι. Συγγνώμη, όχι πέναλτι, χέρι. Ναι, ότι...
1: Άστο. Εγώ είπα ότι αλλάζει πορεία, μου φαίνεται ότι αλλάζει. Πρόσχεσαι εδώ πέρα, υπάρχει μια πολύ
0: εγώ
1: μεγάλη παρεξήγηση.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι αν το είδε. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι. Όχι, δεν είμαι σίγουρο ότι έχει βρει στο χέρι. Αυτό είπα. Αν έχει βρει στο χέρι.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι ανεπέστη. Όχι, όχι, όχι. Το τι είναι και τι δεν είναι, και επειδή μπερδεύουμε πάρα πολύ με αυτή τη σύσταση που έχει βγει μετά από την περιβόητη φάση με τον Κουκουρέγια, τέλος πάντων, που έγινε και το ξέπλυμα του αιώνα λέγοντας ότι άλλαξε ο κανονισμός, ενώ δεν έχει αλλάξει ποτέ και κανένας κανονισμός.
0: Κάτσε, δηλαδή, αν είναι χέρι, δεν είναι πέναλτι αυτό.
1: Άσε με να σου πω κάτι.
0: Αυτό
1: με αφορμή.
3: Όχι, δεν σε αφήνουμε να πει τίποτε.
1: Μετά. Λοιπόν, με αφορμή αυτή τη φάση, μισό λεπτάκι. Με αφορμή αυτή τη σύσταση που έχει δοθεί, εξομοιώνουμε, βάζουμε δηλαδή όλες τις φάσεις ότι είναι το ίδιο.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: με τη φάση του Κουκουρέγια
1: που η μπάλα ερχόταν από 15 μέτρα μακριά το σουτ.
0: Απάντησε μου για του Μάνταλου τώρα. Λες ότι εσύ βλέπεις ότι είναι χέρι.
1: Εγώ βλέπω ότι αλλάζει λίγο πορεία η μπάλα.
0: Άρα είναι πέναλτι.
1: Τέλος πάντων, αν
3: είναι έτσι. Εγώ από εδώ και πέρα. Ό,τι λέει ο φίλος μου ο Κώστας Χατζής έχει δίκιο, μόνο και μόνο για το μήνυμα αυτό που έστειλε. Γιατί τραμποκίζει το φίλο μας τον Κώστα, όντως έχει πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα φύγει ιδανικός Δεκέμβρη. Ευχαριστώ Κώστα μου, καλά που σε έχω εδώ. Έλα, να στέλνεις μηνύματα κάθε δύο λεπτά, θα τα διαβάζω εγώ προσωπικά.
0: Λοιπόν, δεν διαβάζω τίποτα ξανά.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Ακόμα και δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και σε 5-6 λεπτά και είμαστε και πάλι κοντά σας.
4: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη, η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε κτίριο στο Παγκράτη έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πρατίνου από το ύψος της οδού Ευτυχίδου. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση, όπως χαρακτηριστικά είπε, στην οποία έχει υποβληθεί. Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Έχω λάβει μια απόφαση ή θα καταλήξω σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα φανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε βαριές απειλές, λέγοντας ότι θα στείλει στην κόλαση το Ιράν εάν το καθεστώς δεν συνθηκολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία μετά

0: Ουκρανία. Ωστόσο, δήλωσε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Κατά την άφιξή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο. Τώρα, στο περιθώριο της Συνόδου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου, του ιδιοκτήτη του και του ιδιοκτήτη ενός παρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, προχωρήσαν οι αρχές, καθώς μετά από επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρα συγκεκριμένη εταιρεία άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου στο Αιγάλεο. Όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων, ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτή μπαίνουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου. Έως την Παρασκευή, δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Πάντως, για τον 58χρονο εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο να προσφύγει στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση. Ενόρκη διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί για τις συνθήκες του θανάτου του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτσα στη Ρόδο. 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα σήμερα, ενώ στην Κίμη Ευβοίας καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 115,6 χιλιοστά. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και σε περιοχές της Ηπείρου. Σε Βοσκοτόπιστα Ιωάννινα σκοτώθηκαν 88 πρόβατα όταν τα χτύπησε κεραυνός. Από απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. 5 ανήλικοι, 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν στην Κηφισιά μετά από επίθεση σε βάρος δύο επίσης ανηλίκων με σκοπό να κλέψουν μία μπλούζα. Ο ένας από τους δύο τραυματίες νοσηλεύεται με σοβαρότερα τραύματα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πετρουράλη στην Νίκαια. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, την Deloitte, σχετικά με την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Κίνηση που έχει σκοπό την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων για όλες τις ομάδες. Αντιθέτως, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για το θέμα της ισόπωσης κατανομής μέρους των τηλεοπτικών εσόδων στις 14 ομάδες της Λίγκας απορρίφθηκε εξ αρχής και δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία. Όλες οι ομάδες ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα ισχύοντα τηλεοπτικά του συμβόλαια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τη Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τη Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6. πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά

0: ειδικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: θέλω να σκαλάσω αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είχαμε και πριν και με, έτσι όπως μπήκε η μουσική. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι το οποίο το ρωτάω χρόνια. Αυτό τώρα σοβαρή απάντηση επιστημονική, όχι τώρα ξέρεις να πάνε πιο αργά κλπ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, δεν μου έχει απαντήσει ποτέ κανένας πιστικά, γιατί όταν βρέχει μπλοκάρει κίνηση και έχουν κίνηση δρόμοι. Πώς εξηγείται αυτό? Θα μου το εξηγήσει κανένας.
1: Γιατί
0: το ρωτάω χρόνια. Μόλις βρέχει, αμέσως γίνεται, μπλοκάρουν όλοι οι δρόμοι.
1: Γιατί πηγαίνουν πιο αργά τα αμάξια. Γιατί πηγαίνουν πιο αργά τα αμάξια.
0: Πόσο πιο αργά τα αμάξια.
1: Ναι, πάρα πολύ πιο αργά
0: γιατί
1: πηγαίνουν.
0: Γιατί τρέχουμε κανονικά μέσα στην Αθήνα, δηλαδή είναι τόσο άνετοι δρόμοι που τρέχουμε.
1: Πολλές φορές με τη βροχή δημιουργούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση διάφορων σηματοδοτών κτλ.
0: Ρε παιδί, με το που εμφανίζονται οι ψυχάλες, σε 10 λεπτά έχουν φρακάρει όλοι οι δρόμοι.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Mega News 104,6 βαρίστες, 10 λεπτά μετά τις 8. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Νατάσα Βαλιάνου, ο αριθμός είναι 211-016-1046. Μηνύματα λαμβάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση σε Viber και WhatsApp. Το νούμερο είναι 698-104-1046, 698-104-1046, αλλά και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, δηλαδή το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Τώρα,
0: να πω κάτι τώρα.
1: Παρακαλώ, αλλά προσωπικό. Να πάμε και σε ένα τέτοιο που είναι καλή αφορμή για συζήτηση.
0: Ναι, σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης πριν, το είπε λίγο πλάκα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ρεπορτάζ πανικό κόντζο. Θα σου πω κάτι, Βαγγέλη, και εσένα, αλλά όχι τόσο εσένα, γιατί το ξέρεις. Θα το πω σε αυτούς που μας ακούν, ίσως για πρώτη φορά. Οι παλιότεροι το ξέρουν. Ναι. Εγώ αυτή την ομάδα, τον Παναναϊκό, επειδή την έχω ζήσει από χρόνια, δεν χρειάζεται να κάνω ρεπορτάζ. Επειδή ξέρω μετά την πολυμορφικότητα πώς λειτουργούν, ποιοι έχουν το κουμάντο, ποιες είναι οι αρχές και οι ισορροπίες μέσα και τι είναι αυτό που προέχει κάθε φορά. Τις περισσότερες φορές αυτά που λέω για τον Παναναϊκό βγαίνουν βάση μια αίσθηση που προκαλεί συνολικά ο οργανισμός και λογικής. Γι' αυτό στην ομάδα αυτή, επί 12 χρόνια, βάλει τα γραπτά κάτω και τις εκπομπές, τα γραπτά στο Sport Dog, γιατί εκεί γράφω. Αύγουστο τους λέω αυτά που είναι να γίνουν και Οκτώβριο τα λένε όλοι οι υπόλοιποι. Και τον Αύγουστο λένε ότι κάνω πόλεμο. Δηλαδή, ξέρω όταν είχαν πάρει τον Αλόνσο, θυμάμαι, είχα γράψει ένα κείμενο που έγινε στόχος τρομακτικών επιθέσεων. Ο Παναϊκός πήρε ένα προπονητή για να ξέρει ποιον θα διώξει τον Σεπτέμβρη.
1: Και έγινε, συνέβη
0: τελικά. Φυσικά έγινε.
1: Λοιπόν,
0: μετά το μάτς με την ΑΕΚ πέρυσι, άκουσα δύο ρεπόρτερ το βράδυ πώς σχολιάσαν το μάτς. Και βγήκα στο. Ήμουν με τον Βερβελέ στο πέσω στα παραπολιτικά και λέω την άλλη μέρα, παιδιά, ο Μπενίτεθ τελείωσε. Αρχίσανε τα μηνύματα, κάνεις πόλεμο και το ένα και το άλλο. Σε δύο μήνες καλύπτει ο Μπενίτεθ. Και τώρα τους λέω το εξής, γιατί έγραψα σήμερα άρθρο στο Sport Dog που είδα κάποια σχόλια περίεργα. Αυτή τη στιγμή ο Παναϊκός που παίζει είναι ο Παναϊκός του Αλαφούζου. Δεν είναι του Νίστρουπ. Του Αλαφούζου με ποια έννοια, ότι αυτός πλήρωσε για να έρθουν όλοι αυτοί οι παικταράδες. Εάν ο Νίστρουπ δεν μπορέσει να τον κάνει και δικό του αυτόν τον Παναναϊκό, να βάλει τη σφραγίδα του σαν προπονητής και να τον έχει λίγο μαζεμένο και τακτικά ισορροπημένο μες στο γήπεδο, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν το κάνει, θα το πάρει. Αν δεν το κάνει, τότε θα είναι αυτός που θα την πληρώσει και πολύ σύντομα, διότι αν φανεί ότι χαθεί το πρωτάθλημα, η επιχείρηση, το επιχείρημα θα είναι ακριβώς αυτό. Ότι ο Αλαφούζος και ο Κοτσόλης σου φέραν παικταράδες, αλλά εσύ απέτυχες και γι' αυτό φεύγεις. Εδώ θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Θυμηθείτε το.
2: Έχει δίκιο σε αυτό ο Γκότζος, γιατί αποθεώνεται και είναι, το αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό το
1: 5-5,
2: 8 σερί νίκες, 3-3 στην Ευρώπη, την τρομερή ποιότητα που όντως έχει το πιο πλήρες ποιοτικό ρόστερ, οκ. Okay.
0: Ποιοτικότερο το ρόστερ.
2: Ναι, αυτό το πιο πλήρες ποιοτικό ρόστερ κτλ. Αλλά δεν κάθονται να πούνε ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα καλούπι, δεν τους έχει καλουπώσει, ότι κάνει διαχείριση και αλλαγές ισορροπίας και διαχείριση να παίξουν οι μεταγραφές αυτοί που έχουν τα συμβόλαια που ήρθανε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μην πάτε μακριά, στο πρόσφατο μάτς που βάζει δεξί half extreme τον Τσάπρα που πρέπει να παίξει αφού δεν βγαίνει ο Καλάμπρια και δεν βάζει τον Μπελίστρη που ήταν μεταγραφή Παπαδημητρίου της προηγούμενης κατάστασης. Όπως για παράδειγμα θα με θυμηθείτε, όταν έρθει η ώρα, όταν είναι εντάξει ο Κρίστιανσεν, το αριστερό μπακ, που είναι η μοναδική μεταγραφή και παιδί του Νίστρουπ, που τον έφερε υποσχόμενος ότι θα έρθει και θα παίξει, θα μπέσει.
1: Ποιο θα πρώτο παίξει εκεί πέρα,
2: λοιπόν, βέβαια. Έχει έρθει ο Σαλάχ που είναι μεταγραφή του Μπαλντίνη από τη Ρώμα και έχουν πει στο Σαλάχ ότι θα έρθει και θα γίνει στην πορεία. Εντάξει, θα περάσει
1: ένα μεταγραφείο.
2: Θα γίνει βασικό. Και υπάρχει ο Κυριακόπουλος που παίζει παντού. Τι θα γίνει λοιπόν όταν θα πρέπει να γίνει διαχείριση.
1: Θα το δούμε τότε.
2: Τι θα μένουν εκτό αποστολή.
0: Να δω όταν ο Ταμπόρδα θα αποθεραπευθεί, αν θα ξαναμπεί 11.
2: Θα χωρέσει. Βάζει δύσκολα του Νίστρου Ποταπόρδα, ναι, γιατί στάξε, είναι πολύ καλό σκόρερ και είναι και πολύ δημοφιλή.
0: Μα δεν έπρεπε Ποταπόρδα, μπήκε με τον Τζαμπουκάκη.
2: Δημοφιλή στον κόσμο, είναι και πολύ δημοφιλή.
0: Φυσικά, αφού μπαίνει και καθαρίζει κάθε μάτς.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα επειδή έχετε στείλει τη φάση κτλ. Να κάνω έτσι μια μικρή τοποθέτηση. Καταρχήν τώρα
2: για, φάση.
1: Για την περίφημη φάση με το αν υπάρχει χέρι ή όχι εκεί πέρα, που φαίνεται ότι αλλάζει έστω και ανεπέστατη πορεία η μπάλα, επαναλαμβάνω, μετά από το εξεπαφή σουτ του Μάνταλου, αυτού που τελικά κατέληξε πάρα πολύ ψηλά.
0: Λένε ότι αν βρήκε χέρι δεν είναι, γιατί είναι εξεπαφής.
1: Άσε με λιγάκι να πω κάτι. Άσε με να πω κάτι, γιατί δεν θα χάσω τη ροή μου. Άσε με να πω κάτι.
2: Άστονε.
1: Λοιπόν. Είναι, δεν θέλω να μπλέξουμε τώρα, παιδιά, να σχολιάζουμε την κάθε φάση ξεχωριστά. Απλά είναι τα πράγματα. Πέντε αγωνιστικές έχουμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχουν γίνει λάθη. Πάντα γίνονται λάθη. Και καλό θα είναι έτσι, ακόμα και με το VAR, έτσι να δείχνουμε και μια ανοιχτικότητα και να λέμε ναι, ρε παιδί μου, και να το δεχτούμε κτλ. Το θέμα είναι να μην γίνονται έτσι πάρα πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία δεν διορθώνονται κιόλας από το VAR. Εν τέλει, σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα, αν το δούμε αντικειμενικά και ψύχρεμα, ρε παιδί μου, και δούμε δηλαδή τι έχει συμβεί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τι έχει συμβεί στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, που είχαν και κοινό παιχνίδι μεταξύ του, το οποίο υπήρχαν λάθη μάλιστα, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε. Τι έχουν γίνει στα παιχνίδια της ΣΑΚ και τι έχουν γίνει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Η σούμα τι βγάζει. Δηλαδή, από αυτή τη σούμα των πέντε αγωνιστικών, τι βγαίνει. Υπάρχει δηλαδή τέλος πάντων παιχνίδι που έχασε βαθμούς ο Παναθηναϊκός ή που πήρε βαθμούς ο Παναθηναϊκός ενώ δεν έπρεπε και βοηθήθηκε ή αδικήθηκε. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Για την ΑΕΚ υπάρχει κάτι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Για τον Ολυμπιακό υπάρχει κάτι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Εγώ, αν κάνω τη σούμα.
2: Εγώ, αυτό... αν βλέπω μια ομάδα που παίρνει σφυρίγματα σε αυτά τα πέντε, σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές περισσότερα, δηλαδή παίρνει σφυρίγματα, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Εγώ άσχετα. Το αυτό τώρα. Το αυτή την εμπάθεια του μύχου με τον Παναθηναϊκό την καταγγέλω.
2: Γιατί εκνευρίζεις έτσι. Όχι ο Δημήτρης.
1: Γιατί δεν μου άφησα να ολοκληρώσω.
2: Ωραία, μια ολοκλήρωσε. Πες το.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω
2: πολλές
1: ότι...
2: φορές ολοκληρώνεις πλέον. Αυτό για πες.
0: Ολοκληρώνει πολλές φορές. Είμαι, γεγονός, ναι.
1: Είμαι σε καλή ηλικία.
0: Τι
1: λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι στη σούμα ο μοναδικός που είναι χαμένος είναι ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι με τον Βόλο. Κρίνοντας όλα συνολικά τα παιχνίδια και τα σφυρίγματα που είτε έχουν πάρει είτε δεν έχουν πάρει, αυτά που έχουν δοθεί είτε αυτά που δεν έχουν δοθεί. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, καλά το είχα πει ξεκάθαρα και εκείνη την ημέρα, λόγω τζίλου έχει χάσει δύο βαθμούς στο Βόλο. Δεν αναφέρομαι ούτε στο πέναλτι, ούτε στο τραύμα ότι έσπασε το πόδι του Ελκαμπή κτλ. Αναφέρομαι σε δύο πεντακάθαρες δεύτερες κίτρινες, η μία μάλιστα είναι από το 20 λεπτό και η άλλη είναι στο 60 κάτι. Και μάλιστα αυτός ο παίκτης που δεν αποβλήθηκε κάνει μετά σε μία μισή επίθεση που έχει κάνει ο Βόλος στο παιχνίδι, κάνει και τον γκολ της ισοφάρισης. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο η επικοινωνία το ξεπερνάει. Μα αυτό, σε αυτό ευθύνονται πάρα πολύ και οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην επικοινωνία. Και όχι μόνο στην επικοινωνία της δικής τους ομάδας, αλλά και στην επικοινωνία που θα έχει στόχο
1: τον αντίπαλο.
2: Τον αντίπαλο. Ναι, ναι.
0: Εγώ, κόσμο του αντιπάλου κυρίως.
1: Τον κόσμο. Ναι, εντάξει,
2: αυτό, και σε αυτό, και σε αυτό συμμετέχουν και τα μέσα.
0: Δεν γίνεται επικοινωνία χωρίς τα μέσα.
2: Σωστά.
0: Τι λοιπόν,
2: απλά θα πω κάτι. Η ΑΕΚ. Το πέναλτι, σας είπα και εγώ ότι δεν ήταν, για μένα δεν ήταν πέναλτι. Κακώς δόθηκε. Ήταν πέναλτι της πλάκας.
1: Ναι.
2: Κέρδισε δίκαια. Σε ρωτάω. Μια κάνουμε συζήτηση. Κέρδισε.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
2: Όχι, απάντησέ μου.
1: Θα να σου απαντήσω. Ναι, πάω. Ναι, και θα σου απαντήσω με ειλικρίνεια. Πάντα αυτό κάνω δηλαδή. Όταν είναι καθαρά ποδοσφαιρική συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι θα ήταν άδικη μια ισοπαλία. Για να σου αντιστρέψω.
2: Γιατί ο Γιώβιτς δεν έβαλε τον γκολ.
1: Το βάλε και βέβαια.
2: Παρά το πέναλτι που δόθηκε, ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
2: Ισοφαρίστηκε.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Στο 88 έβαλε τον γκολ. Τι θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Ότι για την επικοινωνία γίνεται, έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη για την επικοινωνία. Δεν είδα όταν ένα πέναλτι που δεν ήταν υπερβολικό για μένα που πήρε ο Παναθηναϊκός και ο Τετέι, δεν είδα να γίνεται κάτι αντίστοιχο στο πέναλτι του Τετέι. Εν πάση περιπτώσει, πέναλτι. Δόθηκε αυτό το πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί. Έτσι. Η ΑΕΚ όμως έβαλε μετά γκολ. Δηλαδή όλοι στέκονται στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ και δεν βλέπουν ότι αγωνιστικά μετά η ΑΕΚ κέρδισε. Έβαλε το δεύτερο γκολ.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά ότι με υποθέσεις δεν μπορούμε να. Δηλαδή και εγώ με υποθέσεις θα σου απαντούσα τώρα και δεν είναι σωστό.
0: Είναι. Πώς να το πω, ο συγκερασμός μιας σειράς καταστάσεων και λεπτομεριών στη διάρκεια
1: αλλά
0: και
1: θα πάμε στα
0: λεπτών.
1: Τώρα.
0: Δεν είναι μια
1: θα πάμε
0: φάση μόνο. Δηλαδή, ένα ποδοσφαιρικό μάτς, όταν το κρίνουμε, το κρίνουμε με βάση το ότι έχει γίνει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να το κρίνουμε με βάση το ότι στο τέλος έβαλε ένα γκολ. Οπότε εντάξει, άρα κέρδισε δίκαια.
2: Ναι,
0: δεν ξέρει τι συνθήκες πώς θα διαμορφωνόντουσαν.
2: Με βάση συνθήκων σου λέω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με βάση συνθήκων, ναι.
2: Όντως,
0: έβαλε την κολάρα του άλλος. Αλλά δεν ξέρει πώς θα ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι, εάν τα πράγματα είχαν γίνει.
1: Τίποτα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και με υποθέσεις δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Εγώ σου είπα, συμφωνώ σε όσα είπες, Ευάγγελε, απλά σου είπα ότι εγώ δεν θα βλέπα και άδικο αποτέλεσμα την ισοπαλία.
2: Καλά.
1: Βάσει εικόνας, βάσει αυτό που λέει ο Κώστας δηλαδή, σε όλο το παιχνίδι. Γιατί και ο Βόλος έχει κάνει ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, 15 λεπτό, στο οποίο έχει χάσει και πολύ σοβαρές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ γενικότερα.
2: Εκτός έδρας ο Μπρινιόλι.
1: Δεν έχει κάνει καμιά σούπερ
2: εμφάνιση. Και με την Κηφισιά και με την Τρίπολη στους διακριθέντες ήταν ο Μπρινιόλι. Τα λέει όλο αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
1: Ναι, και στο τέλος μετράει αυτό που γράφει το ταμπλό. Απλά εγώ αυτό που είπα νωρίτερα.
2: Όχι, αν γράφει το ταμπλό και έχει μπει, έχει γράψει το ταμπλό με ένα γκολ που ήταν αντικανονικό, με ένα πέναλτι που ήταν μούφα, που υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, είναι άλλο τι γράφει το ταμπλό.
1: Πάτε και γιατί, θα αλλάξει.
2: Είναι άλλο. Όχι, δεν θα αλλάξει, αλλά έχει διαφορετική βαρύτητα για μένα σε αυτό που ζητάμε.
0: Ναι, αλλά γιατί μετράμε πάντα σαν ότι έπαιξε ρόλο στο παιχνίδι ένα πέναλτι μόνο αν είναι το νικητήριο γκολ. Γιατί δηλαδή, αν δεν είναι το νικητήριο γκολ και βάλει κανονικό νικητήριο γκολ μια ομάδα πάνω, ότι δεν επηρεάσει ένα πέναλτι που δεν δόθηκε όλο το παιχνίδι. Ή μια αποβολή.
2: Καταρχήν, επειδή γίνεται λάθος και γίνεται συχνά, με ένα πέναλτι που δεν δίνεται, δεν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην έμπαινε, ρε παιδί.
2: Με ένα γκολ όμως που είναι κανονικό και ακυρώνεται, υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Απλά μου δίνεις την ευκαιρία αυτό για να το γιατί.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο και την έχουμε κάνει και κι άλλες φορές.
0: Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Αυτό που μου στέλνει εδώ ο φιλοσοφητής μου λέει: Κώστα, δεν βλέπεις που ο φετινός Παναθηναϊκός οργανισμός σαν ομάδα βγάζει υγεία και έχει ξεμπλέξει από τον κάθε Παπαδημητρίου και Βιτόρια κλπ. Υπομονή σε ένα χρόνο που θα μπούμε στο Βοτανικό, θα έρθει επενδυτής να εκτοξεύσει το σύλλογο πανευρωπαϊκά. Καταρχήν, κοίτα πόσα λάθη έχεις κάνει, Σωτηρή. Εάν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα εκτοξευθεί όταν θα έρθει άλλος επενδυτής και λοιπά, τότε πώς εκπέμπει η υγεία τώρα. Άρα εσύ λες ότι προφανώς πρέπει να έρθει ένας επενδυτής για να σταματήσει αυτό που υπάρχει τώρα. Δεύτερον, είναι δυνατόν να λέτε τον κάθε Παπαδημητρίου και Βιτόρια? Ξεχάσατε τι λέγαμε όταν τους είχαμε? Ξεχάσατε τι λέγαμε για την πιο επιτυχημένη μεταγραφικό σχεδιασμό όλων των ετών που έγινε επί Παπαδημητρίου? Δεν τα λέγα εγώ. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τα λέγει. Για το Βιτόρια. Και τρίτον, ακούστε να σας πω κάτι που το ακούω συνέχεια. Μην πιστεύετε τις μπουρδες που κυκλοφοράνε. Ποιος επενδυτής θα έρθει και θα ξέρει. Ποιος σας είπε ότι ο Αλαφούζος θα πουλήσει? Μήπως ξέχασα ότι πριν από 3-4 μήνες όλα τα ρεπορτάζ λέγανε και βγαίνανε και στα ραδιόφωνα όλοι και λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός μέσα στη βδομάδα αλλάζει χέρια και λέγανε εκείνη την. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα, την εφοπλίστρια?
1: Ναι.
0: Που ο γιος είναι Παναθηναϊκός κλπ. Πώς τη λέγανε?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Την Αγγελικούση, μπράβο.
1: Αγγελικούση.
0: Λέγανε μάλιστα και ότι αποκλειστικές πληροφορίες άλλαξε χέρια και ήρθε στη συμφωνία κτλ.

0: Μα τι λέτε τώρα. Δηλαδή, ο Αλαφούζος είναι βλάκας, έχει δώσει 150 εκατομμύρια και όταν θα γίνει ο Βοτανικός που θα μπορεί να ρεφάρει, τότε θα παραπουλήσει. Γιατί είναι χαζομάρα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά.
1: Καλά, υπάρχει το παράδειγμα τη ΑΕΚ με το Μελισανίδη.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο για πολλού και διαφόρου λόγου. Γιατί πρώτα
1: αυτό για του πολλού και διαφόρου λόγου το κατάλαβα. Ναι,
0: δεν,
1: πάμε
0: δεν,
1: παρακάτω.
0: Δεν,
1: ναι.
0: Μια σχέση δεν έχει.
2: Λοιπόν.
0: Και δεύτερον, υπάρχει και κάτι άλλο που το ξέρουν οι επενδυτές στον Παναϊκό. Κανείς δεν θα μπει σε αυτή την άρρωστη κατάσταση για να έχει να κουμαντάρει οργανωμένους οι οποίοι ξεκατηνιάζονται δημόσια εδώ και μια εβδομάδα με ανακοινώσει όπου ένας λέει τον άλλον ληστεί, τραμπούκο, το ένα το
2: εντάξει,
0: άλλο.
2: Εντάξει, μην μπλέκουμε πολύ στα
0: δεν μπλέκω πολύ,
2: τους,
0: αλλά αυτά στο Παναϊκό είναι που κάνουν τα κουμάντα εδώ και χρόνια. Κανένα δεν θα μπει σε ένα σωματείο το οποίο έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και το οποίο ξέρει ότι μόλις μπει η απέτηση θα είναι διπλάσια χρήματα από όσα θα έβαζε κανονικά σε μια ομάδα. Συν όλο αυτό που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια σαν ιστορία. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πουλήσει ο Αλαφούζος, ειδικά τώρα.
2: Γιάννη, συγγνώμη αν σε απογοητεύσαμε, φίλε, με τη συζήτηση που κάναμε για τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε. Και λέει και στο τέλος πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μίχος δεν είναι εμπαθής με τον Παναθηναϊκό.
0: Okay. Δεν είναι, όχι.
2: Τώρα το ερώτημα.
1: Που... Ειρωνικά το λέει.
2: Όχι, δεν πιστεύω.
1: Τι είναι ο Γιάννη, δεν έχω δει το μήνυμα του, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν πιστεύω το λέει ειρωνικά. Θες να σου το διαβάσω όλο.
1: Αν δεν είναι ακατάλληλο, αν τίποτα ισουρού δεν παρέμβει.
2: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ρε μάγκες, λέει, είμαι Παναθηναϊκός. Ακούω την εκπομπή και απογοητεύτηκα. Πού θα χωρέσω τα πόρδα, ποιος είναι μεταγραφή του Μπαλντίνη, ποιος θα παίζει λόγω Κοτσόλη, ποιος θα πάει δανεικός, δεν κάνει ο προπονητής, ευνοείται από τη διαιτησία κτλ. Απογοητεύτηκα. Πάντως, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο Μίχος δεν είναι εμπαθής με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει. Αδερφέ, να σου πω κάτι.
2: Πρόσεξε, συγγνώμη, να το πάρω πίσω, γιατί βλέπω τώρα και άλλο μήνυμα του νωρίτερα. Που λέει ότι Ευάγγελε, μη τους ακούς. Είναι γνωστό ότι δεν έχεις εμπάθεια με τον Παναθηναϊκό, οπότε μπορεί να το λέει και ειρωνικά.
1: Γιατί εγώ το κατάλαβα την πρώτη στιγμή,
0: ναι,
1: να ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού που πάντα τσατίζονται ή κουράζονται. Θυμάμαι εγώ με το να μου το λέει πολλές φορές. Κουράστηκα, ρε Κότσο, να σας ακούω να λέει συνέχεια τα ίδια. Ή κουράστηκα να λέτε συνέχεια αυτά. Παιδιά, συγγνώμη, δεν κουραστήκατε που έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και κουράζεστε επειδή κάποιο λέει ότι έχει να πάρει 16 χρόνια και γιατί γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν ποτέ. Για ψαχτείτε λίγο πρώτα με τι κουράζεστε στη ζωή σας γενικά. Και μετά ξανασυζητάμε τι είναι αυτό που σας κουράζει ακριβώς. Διότι αν δεν σας κουράζει το πρώτο και σας κουράζει το δεύτερο,
1: έτσι είναι,
0: ψαχτείτε να δείτε λίγο τι ομάδα είστε.
1: Οι οπαδοί, όχι σε αυτό το βαθμό, όχι αλλά οπαδό πολλών. Να σου πω κάτι.
0: Το Παναθηναϊκό είναι δουλεμένοι πολύ οπαδοί και όταν λέω δουλεμένοι.
1: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είχε καταντήσει κουραστικό για όλους αυτούς που λέγαμε, εμάς που λέγαμε ότι το ΙΑΕΚ έχει εγκληματίσει στο μεταγραφικό τη σχεδιασμό, προγραμματισμό, όταν έχει αφήσει την ομάδα με έναν και μοναδικό δεξί μπακ, τον Ρότα. Και από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπολογίζεται ο Γεωργίεφ και αυτό φάνηκε και στο Βόλο. Τώρα στο Βόλο που ήταν ξεκάθαρο πόσο λείπει ο Ρώτα και ότι ο Γκατσίνοβιτς δεν μπορούσε, ο Μπράτσος είχε κάνει φόκους ακόμα όλες οι μπαλιές στην πλάτη του Γκατσίνοβιτς. Τώρα ακόμα και στην ΑΕΚ λένε όχι ότι θα γίνει, ότι πάνε για δεξί μπακ μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Φίλε,
1: αλλά έλεγαν πριν, έχει καταντήσει κουραστικό να αναφέρεται συνέχεια ότι μόνο ο Ρώτα έπρεπε να αποκτηθεί δεξιός μπακ.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά είναι κλισέ που τα ρίχνουμε στο μυαλό των ανθρώπων εμείς δημοσιογράφοι. Όπως αυτό το κλισέ που διαβάζω τώρα από το φίλο του Παναθηναϊκού Άλεξ 13 που λέει. Πρόσκεδε τώρα. Άσε μας, ρε Δημήτρη.
2: Το είδα.
0: Έχετε και εσείς οι Ολυμπιακοί παράπλευρα τη διαιτησία με τα έσχη που έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρει διάφορα κλπ.
2: Τι αναφέρει,
0: Άλεξ.
2: Είδες τι αναφέρει.
0: Αυτό το επιχείρημα, όταν σου λέει κάποιο ότι ευνοεί από τη διαιτησία. Ότι μη μιλάς εσύ γιατί εσύ τότε, αυτό είναι δημοσιογραφικό εφεύρημα για να μην παίρνουν θέση οι δημοσιογράφοι σε αυτά που γίνονται. Διότι
2: ναι,
0: να καταλάβω λίγο κάτι. Η απάντηση στο ότι εγώ ας πούμε ευνοούμαι από τη διαιτησία είναι ναι ή όχι, υπάρχει κι άλλη απάντηση. Ή ναι ή όχι. Δεν είναι η απάντηση, μα αυτός που μου το λέει τότε έκανε εκείνο. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, αδερφέ. Η ουσία είναι τώρα. Και αυτό το καθιέρωσε στην πιάτσα, σαν επιχείρημα κυρίως, αυτή περιβόητη ομάδα εξυγίανσης, υποτίθεται, που έριξε την παράγκα και όλα τα υπόλοιπα, και ανέλαβαν όλοι μαζί ενωμένοι ο Αλαφούζος, ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν γινόταν τα όρια τότε επί Μπαλτάκου και με τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, που το επιχείρημα ήταν κοίτα ποιος μιλάει. Όχι ότι εμείς αυτή τη στιγμή ευνοούμαστε και χαρίζουμε ένα προτάσμα σε μια ομάδα, αλλά ξέρεις κάτι, αυτός μας το λέει. δεν έχει δικαίωμα να μας το πει. Και λοιπόν που δεν έχει δικαίωμα να το πει αυτός.
2: Καταρχήν το τι είναι δικαίωμα ναι, του καθενός και τα λοιπά, μην το συζητάμε καλύτερα. Αυτό κάνεις όμως. Δημήτρη.
0: Άλλο λέω, Δημήτρη, ότι όταν δεν θες να παραδεχτείς κάτι, μην πετάς την μπάλα αλλού.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτό
0: ότι
2: γίνεται.
0: Εσύ που μου το λες για παράδειγμα για μένα. Παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα να μου πει για τη θυσία, γιατί έχει κάνει αυτά και αυτά.
2: Καταρχήν και μόνο αυτή η κουβέντα σταματάει για την καθυστέρηση.
0: Δεν είναι απάντηση στο αν εγώ ευνοούμαι ή όχι. Αν είσαι μάγκα και θε καθαρό ποδόσφαιρο, Άλεξ, και όλοι οι υπόλοιποι εξηγιαντέ του ποδοσφαίρου, απαντήστε στο αν αυτή τη στιγμή γίνονται ή δεν γίνονται όργια από πλευρά διαιτησία και παρασκηνίου και όλα αυτά που καταγγέλλατε κάποτε. Όχι ότι δεν έχουν δικαίωμα να τα καταγγείλουν κάποιοι.
1: Λοιπόν, επειδή ξεκινάει και η Ευρωλίγκα Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σπυριάρα. Διαβάζω τώρα, μου αρέσουν, ξέρεις, δηλώσεις, ατάκες. Όχι, για πάμε. Εγώ δεν μένω μόνο στα μηνύματα. Υπάρχει πλούσιο υλικό. Διαβάζουμε και τα μηνύματα. Πάμε. Δεν κάνουμε τώρα το επόμενο μισάωρο τι λένε τα μηνύματα κτλ. Συγγνώμη. Διαβάζω μια ατάκα δήλωση του Καράιτσιτς, του πρώην προπονητή του Άρη και βοηθού, πρώην βοηθός του Ομπράντοβιτς.
2: Θα είχε πάρει 5 Ευρωλίγκες ο Ολυμπιακός.
1: Άστο να το πω αυτό ακριβώς. Αυτό και μου κάνει εντύπωση. Δεν είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά. Χωρίς Final Four θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα την Ευρωλίγκα 5-4 σεζόν, 5-4 χρόνια. Που είναι εντυπωσιακή δήλωση για μένα.
2: Ναι, εντάξει, είναι εντυπωσιακή. Αλλά είναι και κάτι που το έχουν, ξέρεις, έχει γίνει συζήτηση πάρα πολλές φορές και το έχουν πει
1: εγώ
2: και άλλοι.
1: Δεν ξέρω τι συζήτηση έχουν. Δεν μπορώ να κάνω τη συζήτηση. Εγώ βλέπω ένα πρώην προπονητή του Άρη.
0: Πότε αρχίζει η Ευρωλίγκα.
2: Είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε και βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει. Τι άθλημα είναι αυτό, ρε.
2: Έχουν γίνει δηλώσεις.
0: Το άλλο που είναι, πώς κλείνουν άλλοι διοργάνωση που είναι σαν κολέγιο.
2: Το Basketball Champions League, το BCL.
0: Α, το που είναι σαν BCL. Κολέγιο, ναι, σαν ιδιωτικό κολέγιο. Πότε αυτό, πότε.
2: Έχουμε και EuroCup, αρχίζουν
0: μέσα. Και ποιοι είναι οι Άκη, αυτό, ποια είναι, όχι.
2: Η Άκη, βέβαια είναι, ναι.
0: Και ποιο άλλο, ποια άλλη ομάδα είναι.
2: Ο Πάκ και ο Άρης έχουν πάει στο EuroCup, διότι μέσω του EuroCup μπορεί να κερδίσει.
0: Άμα το κερδίσει, πα σε Ευρωλίγκα.
2: Πα σε Ευρωλίγκα, καλά, ο Μιστακίδη του άλλου θα τον βάλει όπω και να έχει τον Πάκ στο EuroLeague.
1: Χαμό στη Σερβία, παίζουμε την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο είναι το μάτς στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα. Λοιπόν, χαμό στην Σερβία, του έχει κάνει ένα κάτω ο Ντούσαν Βλάχοβιτς.
2: Δεν πήγε.
1: Ο επιθετικός της Μπεσίχτας, ότι τους είπε ότι είμαι τραυματίας και δεν έρχομαι. Και κατά συνέπεια βασικός θα ξεκινήσει κόντρα στην Ελλάδα την Πέμπτη ο Λούκα Γιόβιτς.
0: Σε ποιο γήπεδο παίζουν, το Αστέρα ή τη Παρτιζάν?
1: I don't know.
0: Γιατί
1: είναι σημαντικό.
0: Σημασία, τι πάνω θα δούμε στην εξέδρα από το αναλόγω με το ποιο γήπεδο παίζουν.
2: Με την εθνική, να ξέρεις, οι Σέρβοι δεν είναι. Δεν
0: όπως
2: έχουν,
0: με τον Αστέρα.
2: Ναι, δεν έχουν ναι. Έτσι τα
0: τα
2: αφήνουν λίγο στην άκρη.
0: Ναι. Αυτό με τον Αστέρα κυρίως το έχουν, που γίνεται χαμός.
2: Ναι, και γενικότερα επειδή έτσι έχουν και πολύ το έντονο το εθνικιστικό ναι, του στοιχείο κτλ.
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση περίεργη πολιτικά. Είναι
2: στο γήπεδο του Αστέρα θα παίξουν, στο Μαρακανά.
0: Ναι, είναι και εκεί στη Σερβία στις πολιτικές αυτές συγκρούσεις παίζουν τεράστιο ρόλο οι οργανωμένοι των ομάδων, ειδικά του Αστέρα. Δηλαδή γίνονται διαδηλώσεις ναι. Και λοιπά και το μπλοκ των οπαδών του Αστέρα κατεβαίνει, παίρνει θέση.
1: Σύρμα, κύριε.
0: Και πολλές φορές καθορίζει και τις θέσεις.
1: Σύρμα, ήρθε.
2: Θα σου πω κάτι μετά τους τίτλους ειδήσεων από την Αγγελική Καρδιόλα. Πάμε.
0: Γιατί χαμογελάει πάλι.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
3: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιά.

0: Χίδου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στη συνέχεια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Έχω λάβει μία απόφαση. Θα καταλήξω σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία διεμήνης ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Στο περιθώριο της Συνόδου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Συνελήφθη ο οδηγός βιτιοβόρου, ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου. Μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, Mega News 104,6. Θυμίζουμε, τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 και τα mail στο στούντιο παπάκι Mega News 104,6.gr. Τι έλεγες πριν για τον Ερυθρό Αστέρα που είχες να πεις?
7: Έλεγα ότι πρόσφατα, εδώ προς τα τέλη του Πρέσμου, μην αν θυμάμαι καλά, ή αρχές αυτού,
6: ναι,
7: έφυγε από τη ζωή ο Ράτκο Μλάντιτς.
6: Ναι. Είδες τι έγινε στο γήπεδο?
7: Αυτό πηγαίνω να σου πω. Γιατί υπήρχε το ντέρμπι του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, γινόταν χαμός και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει το ένα πέταλο Ράτκο Μπλάντιτς, να σταματάει το ένα πέταλο και να αρχίζει το άλλο. Και να, έχουν έντονο το εθνικό του.
6: Είχαν μια χορογραφία τεράστια.
7: Το είδα,
6: έπιανε όλη την πλαϊνή εξέδρα. Το πορτρέτο του.
7: Ναι, ας μην πιάσουμε όμως τέτοια συζήτηση.
6: Αν θέλει σούκο αυτοκολλητάκια.
8: Για τους ακρατές που δεν ξέρουν, παιδιά, ποιος είναι ο Ράτκο Μπλάντιτς, πέστε κάτι.
6: Ήταν ένας ακόμα από τους ηγέτες της Σερβίας, ο οποίος φυλακίστηκε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάβρης, όπως και ο
7: πρόεδρος της Χάγης.

0: Λόσεβιτς τότε, προφανώς μόνο οι μεν κάνανε εγκλήματα, και οι οποίοι στην ουσία οδηγηθήκαν στο θάνατο, ήταν μια άτυπη δολοφονία μέσα στις φυλακές. Δηλαδή δεν πήραν την ιατρική βοήθεια που έπρεπε κλπ.
1: Εντάξει, έφυγε. Πλήρης ημερών έφυγε, 87 ναι, χρονών δεν, εντάξει, δεν έφυγε νέος.
0: Θες να σου δώσω αυτοκολλητάκι, έχω κάτι φίλους μου Σέρβους του Ερυθρού Αστέρα.
1: Ναι.
0: Που μου δώσει κάτι ωραία αυτοκολλητάκι, το οποίο εγώ δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και κάτι ωραία σημαίακια, διότι δεν μπορώ μία από τις τρεις ομάδες. Είναι το σήμα του Ολυμπιακού.
1: Τη Σπαρτάκ και του Ερυθρού Αστέρα.
0: Σπαρτάκ και του Ερυθρού Αστέρα και λένε ένα χρώμα, μια θρησκεία, τρεις ομάδες.
2: Ναι. Τη Σπαρτάκ δεν μπορείς από τις τρεις, ε.
0: Ναι, η Σπαρτάκ είναι αγαπημένη μου ομάδα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, για να σε ενημερώσω.
1: Η Σπαρτάκ είναι η σιδηρόδρομη, όχι.
0: Όχι, ρε, κάτσε καλά, ρε.
2: Η Λοκομοτίβα είναι η σιδηρόδρομη.
0: Η Σπαρτάκ ήταν μεγάλη αντίπαλο τη ΤΣΕΚΑ. Η ΤΣΕΚΑ ήταν ομάδα του στρατού, επί Σοβιετικής Ένωσης κλπ. Αλλά η Σπαρτάκ όμως ήταν του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τη ΚΑΓΕΜΠΕ.
1: Έτσι. Με την ΚΑΓΕΜΠΕ είμαστε εμείς. Ναι, ρε φίλε. Το συζητάμε. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας έχει έρθει από ένα φίλο που λέγεται Βασίλης και λέει: μας στέλνει μήνυμα στο mail και λέει: παρακαλώ μια υπενθύμηση του email για αποστολή μηνυμάτων στην εκπομπή 19-7-9. Ευχαριστώ. Και έχει στείλει μήνυμα στο mail.
0: Ωραίος.
1: Ε, δεν είναι τρομερό.
0: Λοιπόν, ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε τα τελευταία χρόνια στη Σπαρτάκ. Γρήγορα.
1: Ο Ρέαμτσουκ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Σιγά το δύσκολο. Λοιπόν, είναι. Εσύ δεν πρέπει να το ξεχνάς αυτό.
2: Τρέπει τραβάω.
1: Λοιπόν, πώς θα μας φαινόταν με τη Λίμπαρ στην Εθνική, ρωτάει ο Αντρέας.
2: Ο Ρέαμτσουκ παρεπιπτόντως προτάθηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά κόπηκε.
0: Ποιος?
2: Ο Ρέαμτσουκ. Όπως και στην ΑΕΚ.
1: Να, γιατί είχε
2: για την ΑΕΚ είχε κάτι μείνει ελεύθερο, τι είχε μείνει.
1: Για την ΑΕΚ κάτι είχα ακούσει. Μου φαίνεται κάπου πήγε όμως.
0: Χωρίς πλάκα, μην τον κράζει εδώ.
1: Τίμιος, τίμιος.
0: Θα σου πω κάτι. Από όταν έφυγε ο Ρέαμτσουκ, πιστεύεις ότι έχετε βρει καλύτερο αριστερό μπακ?
2: Και ποιος θα γι' αυτό, Ρέαμτσουκ?
0: Άλλο λέω. Πιστεύεις ότι έχει βρει καλύτερο αριστερό μπακ?
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
2: Τίμιος, αλλά χαμηλοτάβανος.
0: Χαμηλοτάβανος, εγώ ξέρω και
1: στο επιθετικό κομμάτι.
2: Αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός μόνο από τη Ρωσία θα μπορούσαν να τα πάρουν.
1: 100%
2: 6-7 εκατομμύρια.
1: Η ερώτηση απαντάμε ή όχι?
2: Τι είναι η ερώτηση?
1: Ότι πώς θα σας φαινόταν με τη Λίμπαρ στην Εθνική.
2: Το είπα χθες.
0: Το είπαμε χθες, αυτό να απαντήσαμε.
1: Οκ, είναι σημερινός ο ακροατής.
0: Όχι.
1: Δεν κάνει. Εσύ δεν λες κάνει.
2: Όχι. Εγώ είπα ναι. Και εσύ είπες ναι. Και δεν θυμάσαι που το ανέλησες και ναι, σε δεύτερο χρόνο.
0: Για την εθνική που είχε παίξει το γύρο μπορεί να κάνει. Αλλά για αυτούς τους παίκτες που έχει εθνική τώρα δεν κάνει με τη Λίμπαρ.
1: Ωραία. Και η ερώτηση που την έχουμε ξεχάσει και είναι ωραία για κουβέντα.
0: Yeah.
1: Γίνεται να μην καλέσει τώρα στην εθνική τον Αθανασίου, ρε παιδιά?
0: Πάλι και αυτή την είπαμε χτες.
1: Ναι.
2: Το είπα.
0: Ναι.
2: Ότι δεν γίνεται στο σχόλιο. Χθες ήταν Δευτέρα, ναι, για την αγωνιστική. Ναι. Δεν γίνεται και μετά είπα και το Μπουχαλάκη. Όταν καλείς όλους αυτούς, ο Μπουχαλάκης. Ρε φίλε, οκ. Okay, ναι, αφού καλείς.
0: Τον καλούς παλιά, τώρα δεν τον καλείς.
2: Έχει καλέσει τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης.
0: Το Μασούρα.
1: Τι σχέση ο Μασούρα με τη θέση, ρε παιδιά.
2: Άφησε με να πω αυτό. Και το Μασούρα έχει καλέσει. Άλλο θέλω να πω. Η εθνική μας υστερεί εκεί, στα χαφ. Έχει καλέσει τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης μέχρι τώρα σε αυτό το δίμηνο με τον Όφη έχουν δέσει, έχουν πάρα πολύ καλή χημεία, είναι σε φόρμα, μπορούν να δώσουν, να αποδώσουν από τη στιγμή που δεν έχεις εκεί παίχτες. Δηλαδή μου καλείς τον Κουρμπέλη, που εντάξει είναι στο Αστέρα Τρίπολης, ξέρει και το ένα και το άλλο, τον Τριάντη, κάλεσε και τον Μπουχαλάκη, είναι έμπειρος. Τον Ζαφίρι δικαιωματικά. Και ναι. Τον...
0: Ο Τριάντης δεν σας αρέσει?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Ήθελα να σας το πω λίγα, αλλά με πρόλαβες και το είπες. Εμένα δεν μου άρεσε. Τώρα ήταν πολύ απόλυτη η απάντησή μου.
0: Ναι.
1: Και ίσως πιαστώ και ποδοσφαιρικά βλάκα σε στην πορεία.
0: Δεν έχω αποφασίσει.
1: Εσύ από αυτό το παιδί έχεις δει κάτι? Δεν ξέρω, Βαγγέλη.
0: Μ' αρέσει το στυλ του και η κορμοστασιά του.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: εγώ δεν έχω
0: δει. Δεν ξέρω αν το βοηθάει οι υπόλοιποι που παίζουν δίπλα.
1: Για να είναι τέλος πάντων κάτι το ξεχωριστό και να πω. Άχι. Βρήκαμε κάτι εδώ πέρα.
0: Δεν έχω άποψη ακόμα. Δεν ξέρω ο Βαγγέλης αν τον ξέρει.
2: Λοιπόν, βλέπω το ρόστερ της Εθνικής. Παιδιά δεν έχω. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι ούτε Ζαφίρης, ούτε Καρέτσας φυσικά.
0: Ο Ζαφίρης κάνει διαφορά.
2: Ο Ζαφίρης, ρε φίλε, σε σχέση με τον Τριάντη, ναι. Δεν κάνει τη διαφορά, αλλά μπορεί να σταθεί ως βασικός.
0: Τον περίμενα πιο πολύ εγώ τον Ζαφίρη, μου απογοήτευσε τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει κάνει λάθος επιλογή ομάδας. Ο Ζαφίρης.
1: Δεν
2: τέριαζε στο στυλ του ποδοσφαίρου.
1: Δεν απάντησε στον Λουτσέσκου.
2: Απάντησε. Εγώ απάντησα.
1: Ωραία, ποιον θα αφήνει έξω, το Τζιμίκα? Ναι, γιατί το για Τζιμίκα. Να λέμε τώρα το ότι ναι, να πάει ο Αθανασίου στην Εθνική, γιατί και εγώ λέω ότι βάσει απόδοση πρέπει να πάει. Το αλλά θα πάρει τρία αριστερά μπακ, θα κράσαμε τον Γιωβάνοβιτς μετά.
2: Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας προπονητής, όπως το κάνουν πολλοί, που δεν πουλάει παίχτες του. Αυτό που έκανε με τον Μπακασέτα, για να επανέλθουμε, μου έκανε εντύπωση. Γιατί κάποιους παίχτες στους οποίους στηρίζεται, είναι μαζί τους από την αρχή,
1: ναι.
2: Δεν τους
1: στηρίζει.
2: Μου έκανε εντύπωση λοιπόν για τον Μπακασέτα και γι' αυτό έδωσα την ερμηνεία ότι πρέπει να ήταν κεντρική διαχείριση εντολή. Έτσι,
0: πολύ ευγενικά το λες.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Κεντρική διαχείριση.
1: Ναι. Εν τέλει όμως, ρε παιδί μου, το ερώτημα παραμένει.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, αν ο Γιαννούλης. Αν ήταν, δεν θα είχε κληθεί
1: ο Κυριακόπουλος.
2: Okay.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, τι. Αν ήταν ο Γιαννούλης, οκ. Okay. Μα και εγώ σα αντιστρέφω το ερώτημα.
0: Λέω ρε παιδί, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον κάλεσε τον κύριο Κοβλά.
2: Άρα θα παίρνει τρει αριστερέ.
0: Ναι, θα
1: γίνεται, όχι, δεν θα παίρνει.
0: Καλά.
2: Ναι, γιατί σε κάποια μάτσα. Ναι, έχει τρει αριστερού μπακ.
1: Θα παίρνει τρει αριστερού μπακ.
0: Ναι, γιατί σε κάποια μάτσα. Θα βάζει το Τζιμίκα μπροστά. Αλλαγή του
2: αυτό, ναι. Όχι αλλαγή, μπροστά να παίζουν
1: δύο. Καλά να τον υπολογίσει για εξτρέμα, α πούμε.
2: Ναι, το έχει ξανακάνει. Το έχουμε δει.
0: Α πούμε τώρα.
2: Η Τζιμίκα Γιαννούλη. Να παίζουν δηλαδή ο ένα πίσω και άλλο μπροστά.
1: Εντάξει, okay.
2: Ή τον Κυριακόπουλο σε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, στην Άντερλεχτ έχει πάει ο Ρέα Μτσούκ, γιατί μας το στείλαν.
2: Μαζί με τον Κουτσουκιά.
0: Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό πήγε Σπαρτάκ.
1: Τώρα ρε φίλε, τώρα.
2: Καλά,
1: για τώρα λέμε, τώρα.
0: Νόμιζα ότι έλεγε ο φίλος ο Τριαντάφυλλος ότι παιδιά πήγε τότε στην Άντερλεχτ.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα πήγε στην.
2: Όπως και ο Κουτσουκιάς που λέει.
1: Ναι, και ο Κουτσουκιάς που το συζητάγαμε χθες. Κάτι πίνεις να πεις για το ρόστα της Εθνικής.
2: Βλέπω, παιδιά.

0: της Μάρκα για τον Κοστούλα και τον
1: με
0: Μπατιστούτα. Μου το στείλανε.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Τρομερό, δώστε μου. Θα το πω μετά. Μπάμπης Κοστούλας, Μπράιτον 25 εκατομμύρια. Φώτης Ιωαννίδης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας 16 εκατομμύρια. Τετέι Παναθηναϊκός 4 εκατομμύρια. Και δεν έχουμε και τον Τζίμα που είναι τραυματίας που είναι 18 εκατομμύρια.
2: Όλοι αυτά. Αυτού του έχει καλέσει όλου τα φορά αυτά.
0: Εκτός του Τζίμα που είναι τραυματίας, ναι, οι υπόλοιποι 5
2: ναι.
0: Είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Τέτοιες αξίες.
2: Ναι, άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι σοβαρή κλίση αυτή 5 σεντερφόρ. Δεν είναι σοβαρή κλίση.
0: Όταν μάλιστα δεν παίζει και 4
2: μα είναι δυνατόν τώρα να πιάσει. Παρακαλώ τώρα.
0: Θα αφήσει έξω,
2: αυτό είναι, δεν με ξέρω. Προπονητή είναι. Α κάνει τη φυγή, ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι εκεί πέρα.
3: Γελά,
2: είναι...
3: Βαγγέλη, και καταλαβαίνω με τον ποιο τρόπο γελά.
2: Αναλάβανα και εγώ.
3: Αλλά έχει δίκιο.
2: Αναλάβανα και εγώ.
3: Αν εξαιρέσει τώρα, α πούμε, τον Τετέι που μπορεί να παίξει.
0: Άρε, και... Βασιλάρα που σου χρειάζεται.
2: Ναι, γεια μου, χρειάζεται εμένα Βασιλάρα, το άφησε με.
3: Ακούστε λίγα να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσει τον Τετέι που μπορεί να παίξει και στα πλάγια και αν εξαιρέσει και τον Κοστούλα. Που θεωρώ ότι μπορεί να εξυπηρετήσει και το ρόλο ναι. του πίσω από τον επιθετικό, γιατί τον είχε εξυπηρετήσει
2: εκεί που
3: και στον Ολυμπιακό.
2: Λείπει ο Κωνσταντέλιας εκεί. Αλλά δεν θα
3: όχι, όχι, όχι στον ίδιο ρόλο. Όχι στον ίδιο ρόλο, προ Θεού, έτσι. Ενώ αυτό το πίσω από τον επιθετικό που έπαιζε και στον Ολυμπιακό ο Κοστούλας.
2: Εγώ να δω όλους αυτούς να ξεκινήσω ο Μασούρας.
0: Ο Μπαμπιστούτα. Όχι ο Κοστούλα. Μπαμπιστούτα. Η Μάρκα, παιδιά, η χάρη του Κοστούλα έχει φτάσει μέχρι την Ισπανία. Τον βάφτισε Μπαμπιστούτα τον Κοστούλα. Από το Μπατιστούτα. Μπαμπιστούτα.
2: Τι γίνεται, ρε.
0: Okay, λοιπόν, και εγώ βαφτίζω. Και εγώ βαφτίζω, sorry, τώρα βαφτίζω τον αδερφό του. Τον αδερφό του.
3: Τον Κωνσταντίνο
0: Κωνσταντίνο. Που τα σπάει, τον βαφτίζω.
2: Μπάμπι Μπέκεμπάουερ.
0: Κωνσταλακούρτα. Κωστούλακούρτα. Κωστούλακούρτα. Από το Κωνστακούρτα, Κωνστούλακούρτα. Βαφτίζω τον.
2: Δεν τον Κωνστακούρτα, τι παιχτάρα, τι μιλάνε ήταν αυτοί, ρε φίλε. Τι μου θύμισε, ρε φίλε.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέτε, λέει, περί πιθανής αποτυχίας του Γιωβάνοβιτς, αν δεν πάει η ομάδα στο Euro. Κάθεστε να δούμε την κλήρωση, τι ομάδα θα μας. Τι ομάδες θα μας πέσουν και μετά να κρίνουμε.
2: Είπαμε αποτυχία που δεν πήγε.
3: Αυτό ακριβώς
2: είπαμε. Δεν θα πάει.
3: Και όχι δεν πήγε. Για τον τρόπο που αποκλείστηκε. Όχι δηλαδή η αποτυχία είναι. Μέσα στη διαδικασία
2: και στο ποδόσφαιρο. Για αυτούς τους Δανούς τι να πεις. Για τους Δανούς τι να πεις.
3: Ναι, που κατάφεραν να μείνουν έξω από τους Σκοτσέζους και μετά έχασαν και στα μπαράζ.
0: Ο Κυριάκος μου στέλνει ένα μήνυμα.
2: Ποιος Κυριάκος, ο πρωθυπουργός?
0: Ο Ανδριωμένος.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Το επώνυμό του είναι έτσι. Μου στέλνει ένα μήνυμα αν βλέπω μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη να παίρνει ΑΕΚ ελεύθερο δεξιμπακ και από τις υπόλοιπες ομάδες ποιες θεωρώ πιθανό να κάνουν μεταγραφή, δηλαδή προσθήκη από την αγορά των ελευθέρων. Νομίζω ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα. Το θέλει ο Λύση. Έχει ζητήσει πάση θυσία την απόκτηση τερματοφύλακα να υπάρχει backup του Τσιφτσί. Ο Ολυμπιακός, νομίζω το ξέρει και ο Δημήτρης ο Γρηγορόπουλος, εξετάζει την αγορά των ελευθέρων, τη λίστα των free agent και υπάρχουν πολύ καλά ονόματα σε όλες τις θέσεις. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν να κάνει. Ο Παναθηναϊκός το Γενάρη θα κάνει μεταγραφή στόπερ. Ο Κοτσόλης ασχολείται με αυτά, αλλά για το Γενάρη δεν κάνει. Και όπως μου μεταφέρθηκε από μια πηγή γκαραντή, η μόνη θέση στην οποία στοχευμένα, ανοίγω παρένθεση τώρα, ο Κοτσόλης δεν κοίταξε για επιπλέον μεταγραφή, ήταν αυτή που παίζει ο Σαντίνο Αντίνο. Και ο λόγος θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί δώσαν 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Mm. Και γι' αυτό το λόγο είναι στοχευμένα... Καραντή. Στοχευμένα δεν αποκτήθηκε.
2: Γι' αυτό και είναι ο μοναδικός που παίζει από την περσινή
0: τέτοια. Μπράβο, μπράβο.
3: Εγώ να πω κάτι
0: και η ΑΕΚ να το ολοκληρώσω, sorry Δημήτρη, γιατί παρακαλώ. Το μήνυμα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι παρότι κοιτάει και έτσι διαρρέει προς τα έξω, γιατί είναι νοπό και αυτό που έγινε με το Βόλο, στο Βόλο με τον Γκατσίνοβιτς, παρότι υπάρχουν αξιόλογοι δεξί μπακ στην αγορά των ελευθέρων. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά κάποια ονόματα. Με ενημέρωσε ο Γρηγορόπουλος ότι ο Καρβαχάλ, το πιο φιρμάτο όνομα δεξιά.
3: Πήγε στην Eindhoven.
0: Στην Eindhoven, ναι. Το καλοκαίρι τον ήθελε και η Liverpool και η Fulham και η City τον είχε κοιτάξει. Υπάρχει ο Νταρμιάν στα 36 του Τσίντερ που είναι ελεύθερος, που έχει μείνει. Υπάρχει ο Ρικάρντο Περέιρα, συμπαίκτης του Κρίστιαν στη Λέστερ πέρυσι. 39 μάτς στην
3: ετών.
0: Champions League. 30 χρονών είναι ο Περέιρα.
2: Για γάμο είναι έτοιμος.
0: Υπάρχει ο Καταλανός. Πες τον, ναι, έλα, ο Πυρόχη, πώς τον είπα.
2: Θέλω με αυτόν, όπως και αν το λένε.
0: Όχι, όχι, τον είπα και μου είπε ο Λιρόι.
3: Ο Λιρόι.
0: Ο Λιρόι, όχι ο Μερλίν. Έτσι. Ο Λιρόι που ήταν στη Βερόνα πέρυσι, Μαρσέη, Φιωρεντίνα.

0: Δίνα Σασουόλο. Υπάρχει ο Σαράμπια, Αργεντινός 33 χρονών, που ήταν στη Βαλένθια, ελεύθερος. Υπάρχει και ο Χισάι, ο Αλβανός, ο Ελσίν Χισάι, που έχει μείνει ελεύθερος από την Λάτσιο. Υπάρχουν ονόματα.
1: Αυτά λοιπόν. Μισό λεπτό. Γκαραντί πληροφορίες του.
0: Δεν είναι
1: πληροφορίες.
0: Όχι, δεν είναι πληροφορίες. Λίστα ανέφερε. Επειδή.
1: Όχι,
0: δεν παρακολουθείτε.
1: Όχι, λέω
0: για παρακολουθούμε πάρα πολύ. Παρακολουθείτε. Μην μεταφέρετε πράγματα, μην βάζετε στο στόμα μου.
1: Περίμενε, ρε. Πήγα να κάνω ένα λογοπαίγνιο.
0: Δεν έκανε λογοπαίγνιο.
1: Ήθελα να πω, περίμενε, δεν τελείωσα. Λέω η Γκαραντί πληροφορίε που τον Γκαραντί θα μα μπαντάρει. Μην φοβάστε. Αυτό πήγα να πω. Δεν κατάλαβες.
0: Όχι, τι είπα.
1: Να καταλάβεις.
0: Τον Γκαραντί, τι είναι αυτό το τραγούδι.
1: Άστο τώρα.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει. Να πω εγώ κάτι και μετά θα απαντήσουμε και σε κάποια πραγματάκια για τον μπάσκετ που έχετε στείλει. Αναφέρθηκε και ο Ευάγγελος. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν λέμε ποτέ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό για ευνόητους λόγους. Απλά, αν προκύψει κάτι καλό και το οποίο θα πείσει τους υπεύθυνους της ομάδας και φυσικά και τον Αλγκουαθίλ ότι είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει, θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός στη μεταγραφή. Και αυτό δεν έχει να κάνει και τόσο με τη θέση. Δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να είναι χαφ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, όταν έπρεπε να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Και φόρ δεν μπορεί να είναι.
0: Σωστά, αυτό.
2: Εντάξει, το συζητάμε.
0: Ούτε στόπερ μπορεί να είναι.
2: Ναι,
0: δηλαδή. Ή back ή extreme. Ή extreme ή back. Ναι, αρέσουν τα extreme.
2: Στα άκρα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, αν προκύψει κάτι καλό και κρυθεί ότι είναι και κάτι που τέλος πάντων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να μπει στην ομάδα και να βοηθήσει, όχι απλά εδώ το αποκλείουμε, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα ή το παράθυρο. Τέλος πάντων, υπάρχουν ακόμα 8 μέρες. Να μην ξεχνάμε, βέβαια, για να τα λέμε όλα, ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες τώρα που βρίσκονται σε αυτή την λίστα των ελεύθερων, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μιλάμε έτσι για παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μείνει και 3-4 μήνες χωρίς προπόνηση. Ας πούμε, κάνοντας τα δικά τους ατομικά προγράμματα.
1: Να είναι κανονικά μεταγραφές για να τότε θα παίξουν και να τους πάρουν.
0: Εντάξει, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις, λίγες περιπτώσεις μάλλον, που έχουν μείνει ελεύθεροι τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου, τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη.
1: 20 μέρες να κάνει προπόνηση, καλή νύχτα.
2: Εντάξει, άλλο 20 μέρες, άλλο 4 μήνες.
1: Καλά, εντάξει.
2: Άλλο να έχεις μείνει.
0: Από 1η Ιουνίου να έχεις μείνει και άλλο να μην
2: είναι διαφορετικό.
1: Από 4 μήνες δεν κάνει καθόλου προπόνηση.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά τώρα αυτά τα ατομικά προγράμματα που χρησιμοποιούν που λένε ναι, δούλεψα μόνο μου και τα λοιπά, είναι λιγάκι να έχουμε να λέμε τις περισσότερες φορές.
1: Αυτά που στέλνουν τα παιδιά για να μάθουν τρίπλα.
2: Για να μου το είχαμε δει το μήνυμά σου, μην μα κάνει παράπονο. Ούτως ή άλλως, καλησπέρα, λέει στου αγαπημένου μα βαρίστε, να ρωτήσω, έχουμε κανένα νέο για Ντόρσεϊ. Τι εννοεί ο Μπαφέ όταν λέει ότι όποτε χρειάστηκε βοήθεια ο Ολυμπιακός άνοιξε την αγκαλιά του. Προσφερνώ ότι στο κομμάτι που αναφερθήκατε στο μπάσκετ δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Τα φιλιά μου στην Αγγελική και τα χαιρετίσματα στον Bill by Taxi, λέει.
1: Δεν λέει Taxi, σύνταξη λέει. By σύνταξη.
2: By σύνταξη, ναι, σωστό. Γιάννα Μοντόρσε είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Τι εννοεί ο αγαπητός Χρήστος Μπαφές με αυτό που είπε, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του, αλλά είναι και απλό. Ότι όποτε τον χρειάστηκε βοήθεια, όποτε χρειάστηκε βοήθεια, ο Ολυμπιακός άνοιξε την αγκαλιά του. Αυτό εννοεί και τίποτε παραπάνω.
1: Όποτε χρειάστηκε βοήθεια ο Ντόρσε.
2: Ναι. Αν θέλει την άποψή μου, νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν θα κάτσουν στο τραπέζι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη έχουν κάτσει και θα βρουν μια χρυσή τομή. Κατά τα άλλα, το καλό με τον Ντόρσε είναι ότι και ο ίδιος το έχει πει, το έχει λιγάκι αποσυνδέσει το θέμα του συμβολαίου του με την φετινή σεζόν. Να δούμε πώς θα πάει και θα τα δούμε όλα. Θυμίζω ότι ο Ντόρσε, το μεγάλο του ατού, πέρα δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης που ειδικά την προηγούμενη σεζόν βγήκε μπροστά και σε κρίσιμες στιγμές και βοήθησε πάρα πολύ, έστω και αν στο Final Four δεν ήταν και πάρα πολύ καλός, το μεγάλο του ατού είναι ότι το παιδί είναι Έλληνας, έτσι. Αυτά. Καλά για τον μπάσκετ, θα τα πούμε και Πέμπτη Παρασκευή που ξεκινάει η.
1: Να τα πείτε, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός του Δημήτρη Γιανακόπουλου είναι η καλύτερη ομάδα και θα τα πάρει πάλι όλα.
2: Πάλι, πώς θα τα πάρει πάλι.
1: Πάλι, δεν έχει σημασία.
2: Το πάλι είναι λιγάκι.
1: Πάλι.
2: Αφαίρετο, ρε.
1: Δεν παιδί μου, αυτό ξέρω μόνο και αφήστε εμεί κοντά να από εκεί πέρα δεν ανακατεύουμε στα υπόλοιπα.
2: Πέμπτη παίζουν ο Ολυμπιακός, παίζει εκτός έδρας.
1: Μέρα παίζει εθνική.
2: Ναι.
1: Σερβία.
2: Ναι. Στις 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Παρή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και στις 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός στη χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια.
1: Στις 10 η εθνική.
2: Και στις 10 πρέπει να παίζει η εθνική. Τι.
1: Ναι, εντάξει λέω.
2: Θα προλάβουμε να τα δούμε όλα, ρε παιδί.
1: Όλα τι θα λέμε τρελώσει. Εγώ θα στο από τις 9 μέτρα. Πριν φύγουμε από εδώ.
2: Ε?
1: Εγώ θα σου δώσω σε 9 παρά να τα βλέπω όλα.
2: Λοιπόν, για χαρά στην όμορφη παρέα, φίλε Κώστα, καλώς σε βρήκα για τα τηλεοπτικά. Τι σοϊ κεντρική διαχείριση είναι αυτή, όταν κάποιες ομάδες διαπραγματεύονται την τηλεοπτική του στέγη, και ένα σχόλιο για τις δυνατότητες της σημερινής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Τώρα για τα τηλεοπτικά τα αναλύσαμε πάρα πολύ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, φίλε. Ναι, okay, το τι ισχύει και τι μπορεί να γίνει με την κεντρική διαχείριση επίσης το είπα. Μας περιμένουμε το πόρισμα της Deloitte, η πρόταση που πέρασε ομόφωνα ύστερα από την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Λογικά εκεί λίγο πριν τις γιορτές θα έχουμε έτσι κάποια αποτελέσματα. Επίσης να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα τηλεοπτικά. Το παραλείψαμε νωρίτερα με τη συζήτηση. Μέσα στον επόμενο μήνα ή άντε στο μεθεπόμενο θα γίνει πολύ σοβαρή και μεγάλη διαπραγμάτευση για το ποιος θα πάρει τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την επόμενη σεζόν, γιατί μέχρι φέτος είναι τα συμβόλαια.
1: Αναφέρομαι
2: δηλαδή. Αναφέρομαι φυσικά στις διοργανώσεις στην UEFA, στο Champions League, στο Europa League, το Conference League κτλ.
1: Άρα φέτος, ναι.
2: Εκεί θα γίνει η πολύ μεγάλη μάχη. Εκεί πέρα, να ξέρετε ότι η δική μας η χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, γίνεται Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Είναι το τρίγωνο τέλος πάντων που φεύγουν μαζί τα τηλεοπτικά δικαιώματα από την UEFA. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάει το...
2: Ακούγεται ότι εδώ πέρα τα... ότι και οι δύο πλευρές θα ενδιαφερθούν. Εκεί πέρα,
0: και
2: βέβαια...
0: η Περκάπιτα και ο Αλαφούζος. Αλλά
2: εκεί πέρα τα ποσά είναι βέβαια, ξέρετε ότι ξεφεύγουν, έτσι.
0: Στην Τουρκία.
2: Γενικότερα για τα δικαιώματα τηλεοπτικά.
0: Α, λες για το Champions League και τώρα. Μια και ανέφερες για Τουρκία, πρέπει να δούμε και την Disney. Γιατί και έκανε.
2: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστό.
0: Στην Τουρκία η Disney έκανε πάρτι και τα πήρε.
2: Εντάξει, βέβαια εκεί πέρα είναι πολύ πιο υψηλά, έτσι.
1: Α, εδώ μας διώχνουν.
2: Μας διώχνουν.
1: Ναι, τι.
2: Πολύ άσχημα αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλήμονω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για την συμμετοχή. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Καλά να είμαστε, ναι. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα.

0: Mega News 104,6.
1: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
8: Θα το πεις όλο μόνο σου.
7: Ό,τι άλλο θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
10: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
9: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μαύρη σαμπούκα.
7: Με έχεις την μπούκα.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχολήψη ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός. Η Μαρία Καφέτζη, στην αρχή συνταξία μας, Κωνσταντίνα Τζίτζη, στην επιμέλεια των ηχητικών, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα. Και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται και θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια. Οι διεθνείς αγορές αναζητούν το σημάδι αυτό, το οποίο θα σημάνει αποκλιμάκωση ιδιαίτερου ύφους και τοποθετήσεων η ομιλία Τραμπ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ όλοι αναμένουν την πιθανή συνάντησή του στο περιθώριο με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος βεβαίως λόγω των περιορισμών μαζί με την Ιρανική Συνοδεία δεν μπορούν καν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα από το ξενοδοχείο τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Πάντως έχουμε ένα νέο τελεσίγραφο. σύγγραφο από το Τραμπ στο Ιράν, από το βήμα του ΟΗΕ. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν ή θα εξαφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία πολύ γρήγορα? Θα του στείλω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα να γλιτώσουν και χωρίς ελπίδα? Ήταν η σχετική αναφορά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τάχθηκε μεταξύ άλλων και υπέρ της αλλαγής της ονομασίας της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία στηρίζει αναφανδόν και μάλιστα θεωρεί υπερβολικές τις αναφορές για επικίνδυνη χρήση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας ότι πρέπει να ονομάζεται ως υπερνοημοσύνη και, όπως έχει πει και σε σχετικές του αναφορές στα social media, όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε πολύ ανησυχητικές αναφορές διαστόματος Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Κάνει λόγο για επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δικαίωμα, αλλά ζήτησε σε αυτό το διεθνές φόρουμ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Όπως ανέφερε, η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αντιλαμβάνεστε, βεβαίως, ότι δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορα την ελληνική πλευρά αυτές οι αναφορές από αυτό το βήμα, και ιδίως η αναφορά που έχει να κάνει με την πάγια τουρκική θέση για την διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα. Δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση, έστω και στο περιθώριο, μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, ενώ μέχρι και πριν από λίγο ήταν στον αέρα και η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, εκ των πραγμάτων θα να σας μεταφράσω, αλλά για να έχετε έτσι μία αίσθηση, μία από τις πιο σχετικές αναφορές, τις πιο χαρακτηριστικές του Τούρκου Προέδρου. Στο Αιγαίο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμούμε να δούμε τα υπάρχοντα ζητήματα να επιλύονται στη βάση της καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για μια σύνοδο της Ανατολικής Μεσογείου θα συνεισφέρει για την έβρεση κοινού τόπου. Αλλάζουμε πεδίο. Σε λίγο σας έχουμε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και νέες αποκαλύψεις από τους συναδέλφους στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα συγκλονιστικό μήνυμα, ένα εξοργιστικό μήνυμα από την κατηδίαν επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο υπνοθεραπευτής ως ο άνθρωπος ο οποίος το παίρνει πάνω του. Θα τον συγυρίσω, ανέφερε. Γιατί, κυρίες και κύριοι? Επειδή φαίνεται ότι ο Μαζονάκης είχε αρχίσει να προβληματίζεται, δεν ήθελε να κάνει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, σκεφτόταν ότι πρέπει να γίνει στο εξωτερικό, σε ένα άλλο κέντρο. Και στη μεταξύ τους επικοινωνία οι συνεργαζόμενοι, ήδη απροφυλακισμένοι γιατρός της Καρνεάδου και ο υπνοθεραπευτής, τι είπαν ουσιαστικά? Το γεγονός ότι αμφέβαλε ο τραγουδιστής, ότι εν πάση περιπτώσει θα πείσει ο υπνοθεραπευτής, ας το συγυρίσω εγώ, ώστε να γίνει αυτή η σχετική διαδικασία. Εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Πραγματικά εξοργιστικό. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου. Τώρα, φαίνεται ότι στηρίζει απόλυτα την θέση και τη στάση για τα γεγονότα του ιατρού, ο οποίος, όπως είπε, κοιμόταν και δέχτηκε γύρω στις 3.30-4 ένα ραντεβού. Είναι το ραντεβού το περίφημο για το οποίο μιλάμε, ότι έκανε τη στεγογράφηση στην συνέχεια και είναι και το βασικό του άλοθη, αν θέλετε, μέχρι στιγμής με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Όμως, είναι επίσης σημαντικό ότι αυτά τα οποία ανέφερε τώρα η 28χρονη σε πολλά σημεία αντιφάσκουν με όσα είχε πει η ίδια στις πρώτες της καταθέσεις. Και σας λέγαμε ήδη από εχθές ότι δεν υπάρχει και σύμπνοια ακριβώς στο πώς τοποθετούνται οι τρεις υπάλληλοι του γραφείου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα πούμε στη συνέχεια και θα ακούσουμε και από τον Δίκο Γόμπαλη πώς σκοπεύει να κινηθεί ο ιατρός, καθώς και εκείνος και η σύζυγός του επιθυμούν την αποφυλάκησή τους. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Τώρα, αυτό όλο είναι μια πολύ λεπτή άσκηση για το πώς μπορεί να προχωρήσει. Σας έχουμε εξηγήσει τους λόγους, θα πούμε πάλι και απόψε πολλά, και φαίνεται ότι προτίθεται να αντιπροτείνει στις αρχές να βάλει βραχιολάκι ο ίδιος. Θα μας τα πει σε λίγο η Γογό Μπαλή αναλυτικά. Παίρνουμε μια ανάσα, αλλάζουμε και πάλι πεδίο. Σε λίγο, ο Αντώνης Τριανταφύλου θα μας πει αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρουμε μέχρι στιγμής για όσα διαμείβονται στην διάσκεψη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως, να σταθούμε για λίγο και σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Μετά την πρόταση Τσίπρα για το πώς πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση στο ζήτημα της αύξησης των καυσίμων, πέρα από όσα έχει ήδη εξαγγείλει. Με αυτό, λοιπόν, επίκεντρο έχουμε την πολύ μεγάλη κόντρα. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο ήθελε να δώσει το δικό του μήνυμα, αναγνωρίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κανείς μία τρίτη θητεία, κάτι που στη χώρα μας δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά όπως ανέφερε, πιστεύει ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Έχουμε και πολύ ηχηρές τοποθετήσεις από κορυφαία πολιτικά στελέχη. Η Ντόρα Μπακογιάννη ουσιαστικά εξαπέλυσε κεραυνούς εναντίον υπουργών της κυβέρνησης, τους οποίους κατηγόρησε για γαλαζονία, αλλά σου λέει αυτούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Με αυτούς θα πάμε. Θα ακούσετε στη συνέχεια πολύ πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ. Επιστρέφοντας όσα σας είπα στην αρχή, να θυμίσουμε βεβαίως, θα τα ακούσουμε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, την επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Όλο αυτό λοιπόν το πολιτικό Brand Affair σε λίγο. Αλλάζουμε επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με την κακοκαιρία. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Στα πιο σημαντικά τώρα έχουμε μία 50χρονη διευθύντρια γυμνασίου, η οποία βρίσκεται σε μία τεράστια περιπέτεια υγείας. Γιατί? Διότι υπέστη ανακοπή λόγω πτώσης κεραυνού στην Ηλιούπολη. Αυτό από τα πιο σημαντικά. Βεβαίως είχαμε και παράσυρση ζεύγου στην Αργολίδα το πρωί, ευτυχώς όλα καλά με την υγεία τους. Πτώσεις δέντρων και δρόμοι οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά στην Αττική και την Κέρκυρα. Είχαμε και τα πλημμυρισμένα επίκοντα την αίθουσα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο όλα, αλλά πάμε, κυρίες και κύριοι, να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το νήμα του ρεπορτάζ. Αντώνη Τριανταφύλου, συνάδελφο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, τι πρέπει να κρατήσουμε μέχρι ώρα? Όλες αυτές οι διεργασίες είναι σε εξέλιξη. Σημαντικές συναντήσεις αναμένονται. Πολλά θα γίνουν και στο περιθώριο. Όλοι περίμεναν να ακούσουν τι θα πει ο Τραμπ. Εσύ τι κρατάς από όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και αυτά που επίκυνται?
8: Καλησπέρα, η 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε σήμερα στην έδρα του οργανισμού στην Νέα Υόρκη. Η φετινή Γενική Συνέλευση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί την τελευταία εμφάνιση του Αντώνιο Κουτέρες ως Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς ολοκληρώνει τη δεκαετή θητεία του στο τιμόνι του οργανισμού. Η πρώτη ημέρα κυριάρχησε με την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διήρκεσε περισσότερα από 37 λεπτά και ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεδίπλωσε όλη την βεντάλια της εξωτερικής του πολιτικής. Αναφέρθηκε με σκληρή γλώσσα κατά του Ιράν και παρουσίασε τον πόλεμο αυτό ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών πληγμάτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά το ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται εκεί για να προωθεί την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Παρά βέβαια τις απειλές περί κλιμάκωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Άρα έχουμε ένα πιθανό παράθυρο για το πότε να αναμένουμε την λήξη των εχθροπραξιών. Να πούμε ότι την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για το Ιράν, δύο από τους τρεις αξιωματούχους του Ιράν που βρίσκονταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης αποχώρησαν από αυτήν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, και αυτό έχει την δική του ξεχωριστή σημασία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μάιρα αναφέρθηκε στους 8 πολέμους, όπως είπε, που έχει ο ίδιος βάλει τέλος κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, λέγοντας ότι αυτό ήταν μια μεγάλη τιμή για τον ίδιο. Τόνισε ακόμα ότι οι ΗΠΑ θα διαθέτουν από εδώ και στο εξής ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ανακοινώθηκε η τελική συμφωνία με την Δανία και τη Γερμανία για το μέλλον του νησιού στην Αρκτική. Και εκεί το αμερικανικό στρατιωτικό αποτύπωμα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο στο μέλλον, αφήνοντας στην άκρη την Κίνα και την Ρωσία από την περιοχή της Αρκτικής. Τώρα, για το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε και εδώ αισιόδοξος ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει συντομότερα από όσο πιστεύετε, όπως είπε, απευθυνόμενος στους παρεστάμενους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει μια στενή συνεργασία τόσο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα, όσο και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την διευθέτηση των τελικών λεπτομεριών για την ειρήνευση και στην Ουκρανία. Ένα ακόμα μέτωπο στο οποίο αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του ήταν και η Λατινική Αμερική. Είναι ο πρωτεύων ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επέμβαση στην Βενεζουέλα που ανέτρεψε τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ προειδοποίησε την Κούβα ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια θεμελιώδη αλλαγή, όπως τόνισε ο ίδιος, στο νησί, το οποίο χαρακτήρισε ως αποτυχημένο κράτος. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα που αναφερόταν στην Κούβα και τα μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την αίθουσα. Όπως ανέφερες και εσύ, Μάιρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία, όπως είπε, θα πρέπει να την μετονομάσουμε σε υπερνοημοσύνη και όχι τεχνητή νοημοσύνη, και είπε ότι όποιος κερδίσει τον πόλεμο αυτό, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, όποιος την αξιοποιήσει καλύτερα, θα κερδίσει έναν πόλεμο ο οποίος έχει μεγαλύτερη σημασία όσο από την βιομηχανική επανάσταση, όσο και από την ανάπτυξη του διαδικτύου.
14: Αντώνη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ. Αντώνη Τριανταφύλου, κυρίες και κύριοι. Και τώρα που έχουμε μια καλή αίσθηση των πραγμάτων για το τι έχει αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, πάμε και στη Σοφία Φασουλάκη. Είναι η απεσταλμένη του Μέγκα, βεβαίως, επί Αμερικανικού εδάφους. Σοφία, θερμά σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε λίγο ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιες θα είναι οι τοποθετήσεις και τι περιμένει και η ελληνική αντιπροσωπεία εκεί, υπό τον Πρωθυπουργό, βεβαίως. Ποιο είναι το μενού για τη συνέχεια, ενώ ήδη έχει αποστείλει κάποια πρώτα μηνύματα ο κ. Μητσοτάκης, που ούτως ή άλλως έχει προεξοφλήσει ότι δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν. Πρέπει να συμβεί μάλλον κάτι τυχαίο πολύ κρίσιμο. Σας ακούμε πολύ προσεκτικά.
11: Ναι, γιατί τα προγράμματα δεν συμπίπτουν με τον διηγετών και συνήθως ο Ταγίπ Ερντογάν μετά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναχωρεί για την Άγκυρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ούτε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρξει αναμένεται κάποια συνάντηση, γιατί ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα αργά το βράδυ από το Σαν Φραντζίσκο, όπου βρέθηκε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Έτσι λοιπόν, τα μηνύματα που θα στείλει ο ένας τον άλλον θα γίνουν μέσω του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ακούσαμε τον Ταγίπ Ερντογάν να λέει ότι θέλει ηρεμία και λύση στο Αιγαίο και σχέσεις καλής γειτονίας. Βέβαια, η επιθετική ρητορική που έχει αναπτύξει τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες η Άγκυρα δεν δείχνει να βοηθάει σε αυτό, Μάιρα. Ωστόσο, περισσότερο νομίζω θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη, όταν και θα ανέβει στο βήμα, προκειμένου να αναφερθεί και στα θέματα της ειρήνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η θέση της χώρας είναι ότι πάντοτε αυτό που προέχει και προτάσει η Αθήνα είναι η τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, Μαΐρα. Κατά τα λοιπά. Ναι, κάτι θέλεις να ρωτήσεις,
14: Μαΐρα. Όχι, όχι, Σοφία, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
11: Να σας πω ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ομογένεια, σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί τις Πέμπτης με θεσμικούς επενδυτές. Θα έχει μια σημασία και αυτό. Θα συναντηθεί επίσης με τον Πρωθυπουργό του Καναδά και την Πέμπτη το απόγευμα με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Από εκεί και πέρα θα ανεβεί στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη το απόγευμα, δεν είναι γνωστή ακόμα η ώρα, και την Παρασκευή θα δώσει συνέντευξη στο Bloomberg. Βέβαια τα μηνύματα τα ακούσαμε από το Σαν Φραντζίσκο, που εκεί συναντήθηκε εκπροσώπους τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και με Έλληνες που βρίσκονται στη Silicon Valley, μιλώντας για την Ελλάδα, μιλώντας για τα βήματα που έχει κάνει, κυρίως το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας της χώρας, το γεγονός ότι ξεχρεώνει γρήγορα από αυτές και ότι σήμερα δανείζεται πολύ φθηνότερα την ώρα που υπάρχει κρίση στις αγορές ομολόγων από ό,τι άλλες χώρες, προέκυψε τους Έλληνες που βρίσκονται στη Νέα Καλιφόρνια να επιστρέψουν στη χώρα καθώς υπάρχουν κίνητρα και η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα πολιτικά μηνύματα, Μάιρα, νομίζω θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο ίδιος και η παράταξή του στοχεύουν σε κάτι που θα φαινόταν μέχρι στιγμής αδύνατο, μια τρίτη θητεία δηλαδή, αλλά επέμεινε στο ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός.
14: Θέλω να σας ευχαριστήσω ολόθερμα. Η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες μπροστά μας και βεβαίως αναμένεται να έχουμε και απάντηση από την Αθήνα για όσα ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ακούσαμε νωρίτερα από βήματος της συνέλευσης την Πέμπτη, περισσότερα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που βεβαίως θα στείλει τα δικά του μηνύματα, όπως ήδη μας είπε η Σοφία Φασουλάκη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βαμβακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δόκτωρ Βαμβακάς είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημόνων και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Τα λέω εντάχει, το βιογραφικό σας γνωστό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε αν εσείς ερμηνεύετε αυτή την συνέλευση, η οποία έχει μία συγκεκριμένη ατζέντα, ως πάντως μία προσπάθεια αγωνιώδη, όπως καταγράφεται από άλλες αναλύσεις όλων των συμμετεχόντων, για μία λήξη του πολέμου στο Ιράν ουσιαστική, μία αποκλιμάκωση, και από την άλλη έχουμε βεβαίως και τις υποσχέσεις Τραμπ για μία πολύ συντομότερη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί πια να πιστεύουν οι περισσότεροι. Τι βλέπετε εσείς?
15: Κοιτάξτε, να δείτε, καλησπέρα πρώτα απ' όλα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ βλέπω ότι είναι μια συνέλευση η οποία έχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την επιστροφή της εμπιστοσύνης στους παγκόσμιους θεσμούς. Και είχαμε μια ομιλία από τον κύριο Λούλα που άρχισε η Βραζιλία με το να επιβραβεύει και να επικροτεί αυτή την προσπάθεια. Και είχαμε ένα κύριο Τραμπ, ο οποίος ήρθε και είπε ότι θα στείλει το Ιράν στην κόλαση και θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου υγιής αν δεν υπακούσει στις εντολές του. Δηλαδή ήταν μια ομιλία του κ. Τραμπ που ξεχνάμε, μια Αμερική η οποία είναι ο οικοδεσπότης των Ηνωμένων Εθνών και της όλου του κατασκευάσματος, όλη της αρχιτεκτονικής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το διεθνές δίκαιο, και έχει μια Αμερική η οποία δηλαδή ήταν η πολιτική της από το σώμα του κ. Τραμπ έχει να κάνει με το γεγονός ότι συρρυκνώνει τη δύναμή της στο δυτικό ημισφαίριο. Μίλησε από τη Γροιλανδία και την Αρκτική μέχρι τη Βενεζουέλα, παρόντος της αντιπροσωπείας Βενεζουέλας, στην αποχώρηση της αντιπροσωπείας της Κούβας. Κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι βοηθάει όχι μόνο στην επιστροφή εμπιστοσύνης, αλλά και στην κατάβαση του πυρός στα διάφορα μέτωπα, και στο ουκρανικό, αλλά και ό,τι βλέπουμε να εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, αρχίζοντας από το Ιράν αλλά εξαπλώνοντας την Σαουδική Αραβία και στην υποσαχάρια Αφρική. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολύ τρόμο μπροστά μας, και νομίζω οι ομιλητές οι οποίοι προσπάθησαν να επαναφέρουν την όλη τοποθέτησή τους στο γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία χρειάζονται θεσμικές λύσεις και παγκόσμιες λύσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, ακόμα και το γεγονός των ανθρώπων οι οποίοι υποσυτίζονται ανά τον πλανήτη σήμερα. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν ακούστηκε από τον κύριο Τραμπ. Και στην άλλη μεριά είχαμε και τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος, αν τον άκουγε κάποιος, θα πίστευε ότι είναι η μητέρα Τερέσα, δηλαδή είναι μια χώρα, η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να είναι ο αντιπρόσωπος όλων των καταπιεσμένων ανά την Ιφίλιο. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν υποκριτικό, αν μη τι άλλο.
14: Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτά προς το παρόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαμβακά. Ευχαριστώ για την ενδελεχή πρώτη ανάλυση. Και να πάμε στο Μαρινό Κασιάμι για να πιάσουμε το νήμα ακριβώς από εκεί που το άφησε ο κύριος Βαμβακάς, προκλητικός Ερντογάν, ο γνωστός, ας με επιτραπεί, πατερούλης Ερντογάν, ο οποίος όμως δεν αφήνει και δεν θα άφηνε σε καμία περίπτωση αυτό το τόσο σημαντικό βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανεκμετάλλευτο και αναξιοποίητο, αναφορικά με τις πάγιες θέσεις. Τον ακούσαμε πώς τοποθετήθηκε για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εμείς κατά τα άλλα ετοιμάζουμε και άλλες κινήσεις. Αναλυτικά ο Μαρίνος και απόψε. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Μη τι άλλο, ο κύριος Ερντογάν από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ προσπάθησε να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός και να πει ότι θέλει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ίδια στιγμή, όπως επεσήμανες και εσύ, έριξε το προσωπείο του αυτού, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Κάτι το οποίο αντίκειται σε όλες τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και αυτά μάλιστα τα είπε από το βήμα του, είχε τόσο θράσος. Πέραν τούτου, η Αθήνα, αντιδρώντας σε όλες αυτές τις κινήσεις, αναδρυτικές κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή, συντονίζεται με τους συμμάχους της και όπως όλα δείχνουν, η μετάβαση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο Κάιρο ήταν αυτό που έδεσε, θα λέγαμε, την συνταγή, το όλο σχέδιο που είχε ξεκινήσει και ουσιαστικά εφάρμοζε η Αθήνα από την εποχή, από τις ημέρες της μετάβασης του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ανώτατη σύνοδο κορυφής Ελλάδας με την Αίγυπτο στο Ελ Αλαμέιν. Σήμερα λοιπόν ο Νίκος Δένδιας κατάφερε ουσιαστικά μια άτυπη αμυντική συνεργασία με την Αίγυπτο. Στο κοινό ανακοινωθέν τονίζεται ότι θα υπάρχει συνεργασία στρατιωτική και αμυντική, έτσι ώστε να υπάρχει αντίδραση σε οποιαδήποτε απλή θα υπάρχει ενάντια στις τρεις χώρες, δηλαδή στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνεται και το γεγονός των πηγών από την Αίγυπτο. Μας έλεγαν ότι το Κάιρο δεν βλέπει και με πολύ καλό μάτι το σύμφωνο της Μέκκας και τις προσπάθειες της Άγκυρας να ασύρει την Αίγυπτο σε αυτή την ιστορία, καθώς θεωρούν ότι μέσα από αυτό το σύμφωνο αυτό που γίνεται είναι να αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, κάτι που δεν το επιθυμεί το Κάιρο. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, οι ιστορίες, τα σενάρια που θέλανε την Αίγυπτο να προσχωρήσει στο σύμφωνο της Μέκκας σε ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ όπως έχει χαρακτηριστεί, σήμερα βυθίστηκε πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτό που μένει να δούμε είναι τώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς μεθαύριο ολοκληρώνεται και η άσκηση θαλασσόλικος των Τούρκων, οι οποίοι έχουν βγάλει τον στόλο τους σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, και βέβαια να δούμε από εκεί και πέρα το πώς θα αντιδράσει και η Ελλάδα, καθώς υπάρχουν διάφοροι σχεδιασμοί και με συντονισμένες ασκήσεις με τις σύμμαχες χώρες.
14: Να σας ευχαριστώ θερμότατα, ο Μαρίνος Γκασιάμης, κυρίες και κύριοι, και εμείς να περάσουμε στον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγέ Γκίνη. Ευχαριστώ για αυτή την σύνδεση. Πάω κατευθείαν στα δικά σας σχόλια. Δύσκολη καιρία, πρόβλεπτη καιρία. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
17: Είναι όπως τα είπατε, απρόβλεπτη και δύσκολη καιρή, και δύσκολη καιρή είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι για αυτούς και κάνουν τις ανάλογες ενέργειες. Η Τουρκία δεν νομίζω ότι η ομιλία του Πρόεδρου Ερντογάν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έπεισε κανέναν ότι είναι η περιστερά της περιοχής η οποία επιδιώκει με την καλή γειτονία και με το διεθνές δίκαιο να επιλύσει τα προβλήματά της. Αλλά τα προβλήματα μάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, διότι η συμπεριφορά του δεν συνάδει με αυτούς τους όρους. Δηλαδή άλλα γίνονται στην πράξη, απειλές, κάζους μπέλι, θα μας ακούσουν από απέναντι αν φωνάξουμε. Δεν δεχόμαστε δεν υπογράφουμε το δίκαιο της θαλάσσης. Και γενικώς τη γνωρίζουμε την τουρκική στάση και συμπεριφορά, μην τα επαναλαμβάνω, είναι γνωστά αυτά. Επομένως η παρουσία του σε ό,τι αφορά την Ελλάδα του Πρόεδρου Ερντογάν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών νομίζω ότι δεν προσέφερε τίποτα. Ήταν απλώς μια παρουσία για να δείξει ότι τέλος πάντων είμαστε οι καλοί της περιοχής και κάποιοι άλλοι είναι οι κακοί. Ενώ η συμπεριφορά του και η πράξη είναι εντός αντίθετη από τους λόγους και τις δηλώσεις.
14: Πείθουν οι Τούρκοι?
17: Δεν νομίζω ότι πείθουν κανέναν, και εγώ θα σας πω κάτι. Θα ξεκινήσω από το αυτό που ζήτησα, να γίνει μια σύνοδος περιφερειακή για τη διάσκεψη. Με βάση, λέει, αφού τα προβλήματα θα λυθούν με το διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία. Αλλά εγώ θα το πίστευα αυτό αν άκουγα αύριο το πρωί ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πήγαινε να υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης και να συγκαλέσει μετά να ζητήσει τη σύγκληση της συνόδου. Πάτε, νομίζω ότι θα ήταν ένα δείγμα ότι κάτι πάει να γίνει. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, επειδή ακούμε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες, νομίζω ότι από το πλέον επίσημο βήμα σε παγκόσμιο επίπεδο, το βήμα το ΟΗΕ, προσποιήσε κάποια προσέγγιση ζητώντας από όλη τη διεθνή κοινότητα την αναγνώριση του ψευδοκράτου. Επομένως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιο.
14: Μα το λέμε πλέον και διαστάματος πρωθυπουργού. Τα νερά είναι
17: εγώ βλέπω ότι θα συνεχίζουμε την αντιπαράθεση.
14: Λοιπόν, στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Γκίνης, Κωνσταντίνος Γκίνης, επίτιμος αρχηγός. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Θα τον ξαναβρούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, αν δεν τα λέγαμε και απόψε, δεν ξέρω πότε, τα μηνύματα που έφερε στο φως της δημοσιότητας, αυτό το θα τον συγυρίσω εγώ, θα μας εξηγήσεις εσύ βεβαίως σε όλο το πλαίσιο από τον υπνοθεραπευτή, σε όποιον το πληροφορήθηκε από τα χείλη σου, πραγματικά έχει προκαλέσει ρίγη, ανατριχύλα. Πού είχε πέσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα? Σε ακούμε με τεράστια προσοχή, παρακαλώ.
18: Μάιρα, φαίνεται ότι υπήρχε μια σειρά αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης ιατρού. Όλα φαίνεται να έχουν ξεκινήσει από την Δευτέρα, δύο μέρες πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε μια συνάντηση που έγινε στο πατάρι ενός εστιατορίου στο ψυχικό. Εκεί φαίνεται να ήταν παρούσα και μια ακόμη γυναίκα, μαζί με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο τον Μαζονάκη, όπου εκεί συζητήθηκε βέβαια τα θέματα θεραπείας αυτών που ήθελε, δηλαδή την ανανέωση ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί ξεκινούσε από τις 20 Σεπτεμβρίου υποχρεώσεις του. Φαίνεται να ήθελε να πάει στην Ελβετία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, όμως ήταν το πολύ περιορισμένο το χρόνο διάγραμμα, το πρόγραμμά του, δεν θα έπρεπε να μείνει στο εξωτερικό αρκετές ημέρες. Ο υπνοθεραπευτής λοιπόν του πρότεινε να, με το δεδομένο ότι είχε και μια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρίο πριν από λίγο χρονικό διάστημα, να αναλάβει να προχωρήσει στο υπνοτισμό του, αλλά πριν να απευθυνθεί στην γνωστή του, την κατηγορούμενη ιατρό, την οποία τη συνέστησε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν ήξερε γιατί είχε πάει μαζί τη, είχε πάει σε αυτό το ιατρείο το 2021, προκειμένου να κάνει μια θεραπεία από κάθρασης, από τοξικές ουσίες κτλ. Αυτή περιλάμβανε, όπως διαπιστώθηκε, δύο φάσεις. Την υδροθεραπεία, η οποία είναι ένας καθαρισμός του εντέρου, το οποίο φαίνεται να επιβάρυνε την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη, διότι δεν πρέπει να συνδυάζεται, όπως λένε τα διεθνή πρωτόκολλα, μάιρα με θεραπεία μετά από 24 ώρες να περάσει, πρέπει να παρέλθουν 48 και 72 ώρες. Αυτό δεν συνέβη και πάνω σε αυτό το μοτίβο, λοιπόν, την ανάθεση της εξέτασης και της λόγω επέμβασης στον Γιώργο Μαζονάκη μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης ιατρού, φαίνεται να υπάρχει μια αλληλογραφία ότι σου στέλνει τον Γιώργο Μαζονάκη, και κάπου εκεί φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης, επειδή δεν είχε πιθανόν υποβληθεί ξανά σε πλασματοθεραπεία, εμφανιζόταν λίγο επιφυλακτικός και λίγο διστακτικός. Εκεί λοιπόν φαίνεται ο γιατρός να του είπε ότι μετά την υδροθεραπεία ότι δεν θέλει να κάνει και την πλασματοθεραπεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε αυτή τη διστακτικότητα και φαίνεται εκεί λοιπόν να υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από τον γιατρό που πρημοδοτούσε αυτό το προγραμματισμό, να πει ότι εγώ θα τον πείσω, τον συγγυρίσω, να τον φτιάξω προκειμένου να κάνει και την πλασματοθεραπεία. Εκεί βέβαια φαίνεται να υπήρξαν και αυτά το μήνυμα που λέει, θα το τακτοποιήσω, θα το συγγυρίσω εγώ. Να υπήρχε ένα μήνυμα σε σχέση με την ανησυχία που υπήρχε, αν τελικά πήγαν όλα καλά και στέλνει όλα καλά. Και όταν συνέβη το μοιραίο, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι κατηγορούμενος και δεν φέρει την ευθύνη αυτής κατά αυτής της θεραπείας, της μοιραίας θεραπείας, να στέλνει ένα μήνυμα ότι σε πήρα στο λαιμό μου, που έστειλε στην κατηγορούμενη, την γιατρό στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φαίνεται αυτό λοιπόν ότι είναι ένα το πλήρες πλαίσιο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με κρίσιμο βέβαια ακόμη το θέμα η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστεί από τι ακριβώς απεβίωσε ο γνωστός δημοφιλής τραγουδιστής.
14: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Βασίλη Ζαμπρόπουλο, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικό το ρεπορτάζ και απόψε. Εγώ πάλι κατευθείαν η δικαστική συντάκτρια του Μέγα και του Μέγα Νιούς. Εγώ έχουμε δύο προφυλακισμένους γιατρούς, οι οποίοι εννοείται ότι θα έκαναν τα πάντα για να βγουν χθες μέσα από τη φυλακή. Πολύ διαφορετική προσέγγιση και βεβαίως βάσει των συμβουλών και των υποδείξεων του συνηγόρου τους για τη μία και τον άλλον. Θα μας αποκαλύψει σήμερα ποιες είναι οι ανοιχτές εκδοχές, γιατί έχουν αφήσει ανοιχτό το ζήτημα της αίτησης αποφυλάκησης. Και βεβαίως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το τι κατέθεσε σήμερα η μία εκ των εργαζομένων του περίφημου πια ιατρείου της Καρνεάδου.
19: Ναι, πρόκειται για μία 28χρονη υπάλληλο του γραφείου. Κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας από τον ανακριτή. Πρόκειται για την υπάλληλο που ανήκει στην απογευματινή πάρτια, Μάιρα. Η μάρτυρας έχει καταθέσει, να σου πω, δύο φορές προανακριτικά. Υποστήριξε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω δηλαδή στις 3.30, ήρθε και ο ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος μέχρι τότε ο γιατρός είχε ξαπλώσει στον καναπέ του γραφείου του και κοιμόταν. Μέχρι τις 4.10 λοιπόν ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή. Ο ασθενής, να πω ότι έχει καταθέσει και αυτός στον ανακριτή. Προέβη λοιπόν στη συνταγογράφηση εξετάσεων, οι οποίες έχουν προσκομιστεί στο ανακριτικό γραφείο. Πάνω το έγγραφο των εξετάσεων γράφει 4 και 5, δείχνοντας λοιπόν ότι ο γιατρός δεν γνωρίζει καμία ιατρική πράξη που συμβαίνει στο διπλανό ιατρείο, στο Γιώργο Μαζωνάκη.

0: εν ζωή. Στο πλαίσιο τώρα της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του γραφείου, καθώς έχουν εντοπιστεί και κάποιες αντιφάσεις, όπως έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον προανακριτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, τις επόμενες ημέρες στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν και άλλοι μάρτυρες που μπορεί να είναι είτε εντός του ιατρικού γραφείου είτε εκτός και θα φωτίσουν την υπόθεση. Ο ανακριτής συλλέγει καταθέσεις και μαρτυρίες ώστε να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ορούνται και είναι αναπάντητα. Οπότε, τις επόμενες ημέρες, Μάιρα, θα δούμε πολλούς να πηγαίνουν, να καλούνται μάλλον από τον ανακριτή, ώστε να δίνουν απαντήσεις και όσα γνώριζαν. Είτε για την πλασμαφαίρεση, είτε για τον Γιώργο Μαζονάκη, είτε αν ήταν κάποιος μαζί του, είτε αν κάποιος τον προέτριψε, περιμένουμε τα ψηφιακά στοιχεία. Οπότε θα βλέπουμε κόσμο που θα πηγαίνει στον ανακριτή για να καταθέτει και να δίνει εξηγήσεις. Πάμε τώρα στην υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Έχουμε μάθει ότι μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστικό, στο Συμβούλιο Πλημέλιο Δικών Συγγνώμη κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση τουλάχιστον να προσφύγει μόνο ο 58χρονος και να ζητηθεί να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Να σε πάω όμως και στο κομμάτι του Ιατρικού Συλλόγου, καθώς έστειλε έκθεση στην εισαγγελία για τους ελέγκους και αναφέρει πως την τελευταία πενταετία έχουν γίνει αυτοψίες σε φορείς που παραπέμπουν σε ιατρία ευεξίας, σε 25 περιπτώσεις εκ των οποίων οι 15 από καταγγελία, έχει επιβάλει στις περισσότερες περιπτώσεις πρόστιμο ή έχει γίνει αφαίρεση της βεβαίωσης λειτουργίας, ενώ σε 4 περιπτώσεις έχουν διαβιβάσει το φάκελο στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι καταιγιστικές βεβαίως εξέλιξη τα δεδομένα. Η Γογό Μπαλή, κυρίες και κύριοι.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση και απόψε η Εύη Βισβάρδη.
3: Καλησπέρα σας. Στις 2.671,5 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,17%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,32% στις 51.842,4 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,05% στις 7.764,8 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,39% στις 27.237,9 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $98,6 το βαρέλι με πτώση 1,66% και πτώση 2,67% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $89,9 το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα $4,413,9 σημειώνοντας άνοδο 0,27% και άνοδο 1,45% καταγράφει το ασίμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $67,3 η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Πέγκης Ντόκου, της συναδέρφου από τη Δημοκρατική της Ρόδου, θα ακούσουμε τώρα για μια ασύλληπτη τραγωδία. Πώς ένας πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών, Πέγκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης άλλων τουριστών. Να μας τα πεις αναλυτικά, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Πράγματι, σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του νησιού από το θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του σήμερα εν ώρα καθήκοντος το μεσημέρι. Ο άτυχος πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών, όπως ανέφερες προηγουμένως, συμμετείχε στον απεγκλωβισμό δύο τουριστών που έκαναν αναρρίχηση σε βραχώδες και δύσβατο σημείο σε ένα φαράγγι που ονομάζεται Σιδερίτισσα. Γλίστησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι συνάδελφοί του κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την προσέγγιση και την ανασύρσή του μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, όμως σε πολύ δύσβατη περιοχή, όπου ακόμη και η μετακίνηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό. Πρέπει να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν με μια κλήση για βοήθεια από δύο τουρίστες που βρισκόντουσαν σε αυτήν την περιοχή, σε ένα πολύ δύσβατο βραχώδες σημείο, σε ένα φαράγγι στην περιοχή Σιδερίτης, έτσι όπως ονομάζεται. Οι δύο αρχικά περιγράφηκαν ως περπατητές αναρχητές, αργότερα ως αναρχητές.

0: οι οποίοι βέβαια φαίνεται να είχαν εγκλωβιστεί σε ένα σημείο που η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο 52χρονος είχε καταγωγή από το χωριό Έμπονα της Ρόδου, εντοπίστηκε με ντρόν από άτομα που επιτηρούσαν την περιοχή, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με εντολή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό του. Επίσης, η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της, καθώς και η Ένωση Πυροσβεστών στα Δωδεκάνησα, όλες οι τοπικές αρχές φυσικά, σύσσωμες τοπικές αρχές, ενώ ανακοινώσεις με αφορμή τον τραγικό θάνατο του άτυχου πυροσβέστη εξέδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα κόμματα όπως ο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέγκυντόκου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και θερμά συλληπιτήρια βεβαίως στην οικογένεια του εκλειπώντος και στην οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθηγητά μου, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε βιτιοφόρο το οποίο έριχνε απευθείας στα νερά του Κηφισού λίμματα. Θα μας εξηγήσετε εσείς περισσότερα και γιατί αυτό είναι εξόχως προφανώς επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο ελέγχεται, έχουμε ήδη τρεις συλλήψεις. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία αρνείται ότι ανήκει στο στόλο της στο συγκεκριμένο βιτιοφόρο, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλά για συνεργαζόμενη εταιρεία. Είναι λογικό, είναι normal, προβλέπετε ένα βιτιοφόρο απλά να αρχίσει να χύνει λίμματα οποιοδήποτε είδους στα νερά του Κηφισού? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
2: Πρέπει να πούμε ότι είναι ξεκάθαρα παράνομο, δεν προβλέπετε, και αυτό σίγουρα είναι μια, αν θέλω, ένα επιστηματικό μοντέλο παράνομης απόρριψης. Αν αυτό έχει να κάνει με την εταιρεία που βγάζει τα βιτιοφόρα, αν έχει κάνει και άλλους εμπλεκόμενους, δεν το γνωρίζω εγώ και φαντάζομαι θα το μάθει για να το ανακαλύψει η ανάκριση που θα γίνει. Αλλά σαν στο κομμάτι που έχει να κάνει με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η αλήθεια είναι ότι είναι μια επικίνδυνη πρακτική, ειδικά μάλιστα όταν γίνεται κατ' επανάληψη, και γι' αυτό αναφέρουμε σε ένα μοντέλο και όχι απλώς σε ένα ατύχημα, γιατί δεν πρόκειται για ατύχημα, είναι σε κάθε μια οργανωμένη πράξη που έχει να κάνει βεβαίως με παραπάνω από μια τέτοια ρήψη. Να πούμε εδώ ότι ο Κηφισός σαν υποδοχέα τέτοιων ορτίων δεν είναι ένας άδειος αγωγός. Είναι ένα επιφανειακό υδάτινο σώμα με εκμηρευμένη επιβάρυνση σε βαριά μέταλλα, μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο, νικέλιο, κάρνιο, όπως και επίσης και σε επιβάρυνση όσο στο οργανικό φορτίο, αυτό που λέμε βιοχημικά πετρωμένο οξυγόνο, με επιπτώσει δημόσια υγεία μέσω των υπόγειων υδάτων και μέσω της τελικής κατάληξης στον σαρωνικό. Επίσης, να πούμε εδώ ότι όσο στις ευθύνες, ο ρόλος ενός του παραγωγού των αποβλήτων, αναφερθήκατε στη βιομηχανία, δεν σταματά στην πύλη του εργοστασίου, καθώς τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ενσωματώνει η εθνική την αντίστοιχη κοινωνική οδηγία, απαιτεί από τον παραγωγό αυτό που λέμε ειχνηλασιμότητα, με πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, επίσης τη χρήση αδειοδοτημένων μεταφορέων και αδειοδοτημένη τελική διαχείριση. Άρα το ότι πρόκειται περί ανάθεση σε τρίτη εταιρεία δεν έχει την ευθύνη της εταιρείας που παράγει τα απόβλητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το ότι ο Κηφισός έχει τα χάλια του, δηλαδή, και θέλουμε να εξηγήσουμε, δεν νομιμοποιεί κανέναν απλά να βγάζει μία μάνικα ή οτιδήποτε άλλο και να αρχίσει να ρίχνει περισσότερα λίμματα στα ύδατα, τα ήδη τόσο επιβεβαρημένα. Λοιπόν, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο τώρα με πλημμύρες και τα λοιπά για να συζητήσουμε άλλα για την κατάσταση του Κηφισού, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να σας φιλοξενήσουμε πάλι σύντομα. Κυρία Σαριγιάννη, ευχαριστώ πολύ που ξεκαθαρίσατε τα πράγματα. Ο καθηγητής, κυρίες και κύριοι Σαριγιάννης. Δεν θέλω να κάνετε οποιαδήποτε άλλη σύνδεση. Πάμε στον Αντώνη Γκιώκα, διότι τώρα θα συζητήσουμε για τα πολιτικά. Θέλουμε όλη η διαμάχη να είναι πάντα σε ένα επίπεδο. Δεν μας βοηθάνε απαραίτητα η πολιτική μας, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, Αντώνη, και έχει να κάνει με την πολιτική διαμάχη επί της ακρίβειας των προτάσεων και αντιπροτάσεων, ανακοινώσεων και εξαγγελιών για τα καύσιμα. Εδώ τουλάχιστον κρατάμε ένα επίπεδο. Τα υπόλοιπα επί της ουσίας ελέγχονται. Σε ακούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μάιρα, σε γενικές γραμμές είναι μια κόντρα βαθιά πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός μείζωνος ζητήματος το οποίο απασχολεί όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, την εφοδιαστική αλυσίδα και γενικά τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα έρθει στην ακρίβεια στα καύσιμα και στον όπλο και στο πετρέλαιο θέρμανση που θα κληθούν οι πολίτες φυσικά να το παραλάβουν και αυτό. Αυτή να το παρακλείσουν να το παραλάβουν. Τώρα τι γίνεται. Αρχικά έχουμε η κυβέρνηση η οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικεύσει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει προαναγγείλει επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την άλλη έχουμε την αντιπολίτευση η οποία λέει, κλιμακωτά βέβαια και το κάθε κόμμα ξεχωριστά, ότι όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει, τα προωθήσει, δεν επαρκούν για να δώσει έστω μερική ανακούφιση. Όχι λύση. Και σήμερα νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κερδισμένος της πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι με μια γρήγορη κίνηση και με ένα βίντεο στα social media από πολύ νωρίς το πρωί, κατάφερε να πιάσει στον ύπνο, λένε οι συνεργάτες του στα στελέχη, τα κυβερνητικά, και έτσι να τα φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και στα τηλεοπτικά παράθυρα, όταν ρωτήθηκαν για τις προτάσεις που καταθέτει ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι μιλώντας με τους ανθρώπους της Ελλάς, οι τέσσερις προτάσεις, να τις πούμε εντάχυνθες, Μάιρα, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος σε ολόκληρη την αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων και των διελιστήριων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων, επιστροφή των σχετικών εσόδων, δηλαδή από την έκτακτη φορολόγηση στους καταναλωτές με επιδότηση απευθείας στην Αγγλία, και αξιοποίηση, δηλαδή μείωση στην πραγματικότητα του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι μια προθυμένη λύση, δεν τη λες και ριζοσπαστική, παρά τα αυτά στην Ελλάδα και γενικά σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θεωρείται ότι ήταν μια πρόταση η οποία στην πραγματικότητα μπόρεσε να προκαλέσει ενδιαφέρον και να κινητοποιήσει αρκετό κόσμο. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται σε και αυτό όλο αυτό το διάστημα στην ίδια στάση λίγο πολύ, ζητάει δηλαδή τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Στο πετρέλαιο, μάλιστα, ο κ. Τσοκαλάς καλωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα στις δικές του προτάσεις. Και υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος που μιλάει ανοιχτά και καθαρά για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, στα τρόφιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προφανώς με αυτό θα πάει μέχρι τις εκλογές, με την ακρίβεια. Και προφανώς όσο τα κάψιμα και δεν υπάρχει κάποια πτώση στις τιμές, θα αποτελεί το βασικό ζήτημα. Το οποίο θα συγκρούνται τα κόμματα.
1: Η Ευρώπη δεν επιτρέπει την κατάργηση βέβαια πλήρως επί ειδικού φόρου κατανάλωση και ΦΠΑ σε αυτό το κομμάτι, αλλά μας αφήνει περιθώριο να κινηθούμε προς τα κάτω. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Χρειάζεται η πολιτική απόφαση. Ευχαριστώ θερμά. Αντώνη, έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο από σένα.
3: Όχι, τώρα το τι επιτρέπει η Ευρώπη, δεν επιτρέπει αυτή η κατάσταση και τι μερίδιο ευθύνη φέρει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνης Γιώκας, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό. Και λίγο πριν υποδεχθούμε και τον κύριο Κατρούγκαλο για να ακούσουμε πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα από τον ΟΗΕ και όλα αυτά τα οποία λέγονται εκεί και αυτά τα οποία αναμένονται εκεί και να συμφωνηθούν και να έχουμε τα χρήσιμα συμπεράσματα και εμείς και οι ηγέτες αυτού του τόπου. Πάμε να ακούσουμε τα πιο χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ωρών όπως σας την έχουμε περιγράψει.
4: Μήνυμα πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταθερότητα. Σε αντίθεση με τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θέλησε να στείλει από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως στόχο μια ακόμα εκλογική νίκη. Όλα αυτά την ώρα που στην Αθήνα η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο εξαιτίας της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και της ατολμίας που καταλογίζει στην κυβέρνηση σε ίσομη αντιπολίτευση.
1: Η αλήθεια είναι όμως το να κερδίσεις τρίτη θητεία δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον, όχι το παρελθόν. Προσπαθώ, καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030.
4: Της αρέσει και φαίνεται πως επικρατεί εντός της Νέας Δημοκρατίας, με την Τώρα Μπακογιάννη να εξαπολύει κεραυνούς εναντίον ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης.
5: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Και καλό είναι να κοπούνε.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε τις προτάσεις του για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διαθέτει εργαλεία για να το κάνει, αλλά της λείπει βούληση.
6: Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
7: Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
4: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δεν χρειάζεται η έγκριση των Βρυξελών για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι τα έχει κάνει μαντάρα στο θέμα του κόστους των καυσίμων.
8: Επειδή είναι κατ' επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό δεν γίνεται, τους λες πώς δεν γίνεται, όποτε τους πεις πού το λέει, φέρτο μου. Μετά.
4: Μέσα σε αυτό το κλίμα, έρευνα της ΑΛΚΟ καταγράφει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου με 24,3%. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,7%, το ΚΚΕ στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,1% και το ΜΕΡΑ25 στο 2,6%. Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση ασκούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
10: Το άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους, ώστε να σπάσουν τα καρτέλ της ενέργειας.
4: Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για τη συνεργασία των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Γιώργος Γιακαντάρης επέμεινε σε αυτή τη γραμμή, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα αποτελεί τον καταλήτη αυτής της συνάντησης. Καθαρές κουβέντες από τα κόμματα του χώρου, ζήτησε μέσω του Mega News 104,6 ο Γαβριήλης Αχελαρίδης.
11: Τα διέξοδα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν όχι εάν επιστρέψουμε στα περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, αλλά σε μια καινούργια πολιτική αφήγηση.
12: Εγώ βλέπω ότι από τα κόμματα τα οποία είναι στον προοδευτικό χώρο, όπως και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, που μιλάνε πολύ θολά σε συγκεκριμένα ζητήματα.
4: Η ακρίβεια αναμένεται να αποτελέσει το βασικό σημείο αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις ο κύριος Κατρούγκαλος, αλλά μεταξύ των πολλών άλλων, ο πρώην υπουργός είναι πλέον και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη. Γνωρίζει πολύ καλά τα του ΟΗΕ και πραγματικά επειδή όλα τα βλέμματα, κύριε Κατρούγκαλε, καλησπέρα, ευχαριστούμε, είναι στραμμένα αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη. Από αυτά τα πρώτα που ακούσατε, ιδίως από όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, από τις συναντήσεις που αναμένουμε, αλλά βεβαίως σε ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο μας αφορά εξαιρετικά άμεσα, τις δηλώσεις Ερντογάν, πού στέκεστε αυτή την ώρα που μιλάμε?
13: Καλησπέρα κυρία Μπάρμπα, χαίρομαι που θα συζητήσουμε. Δεν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια έκπληξη. Όπως κάνει πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ, χρησιμοποίησε το βήμα κυρίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Αναφέρθηκε στις μεγάλες περικοπές στους φόρους που έχει κάνει, προφανώς μπερδεύοντας το κοινό στο οποίο μιλούσε. Και συνέχισε την ίδια τακτική των απειλών, επαναλαμβάνοντας αυτά ότι θα εξαφανίσει το Ιράν. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ το μοναδικό ζήτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στις διεθνείς σχέσεις. Έχουμε μια γενικότερη κρίση του διεθνούς δικαίου από την Ουκρανία στη Γάζα. Για τον κάθαρση μίλησε καθαρά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη. Και έχουμε και την αποφασισμένη πλέον στάση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από πολλούς θεσμούς, αυτό που ονομάζουμε πολυμέρεια σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν ήδη φύγει από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων, έχουν φύγει από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όπου συμμετέχουν με πολλούς αστερίσκους. Δεν πληρώνουν καθόλου ή πληρώνουν πολύ λίγα από τις υποχρεώσεις των ΟΗΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη δημοσιονομική κρίση στον ίδιο τον ΟΗΕ. Και είμαστε και μπροστά σε μια φάση αλλαγής της ηγεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την πρώτη γυναίκα και μάλιστα γενική γραμματέα που θα προέρχεται από την Νότια Αμερική. Πριν περάσω στα δικά μας για τον πρόεδρο Ερντογάν, νομίζω ότι εφόσον βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση του διεθνούς δικαίου, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο η ενίσχυση του διεθνούς δικαίου. Και αυτή περνάει μέσα από την ενίσχυση του ΟΗΕ, που παρόλα τα προβλήματά του, το Συμβούλιο Ασφαλείας όχι μόνο πρόσφατα, πάντα ήταν προβληματικό. 5 κράτη που έχουν βέτο μπορούν να μπλοκάρουν το σύνολο της αποφασιστικής δραστηριότητας των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, ό,τι προβλήματα και να έχει ο ΟΗΕ, δεν έχουμε κάτι έξω από αυτόν. Και εγώ πάντα θυμίζω ότι έλεγε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του ότι δεν είναι για να φέρει τον παράδεισο στη γη, αλλά για να αποφύγει ο κόσμος να γλιστρήσει προς την κόλαση.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο. Ακούγεται αυτό.
13: Ό,τι μπορεί πρέπει να κάνει και δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Ερντογάν, επανέφερε τις θεωρητικές εξαγγελίες περί υποστήριξης του διεθνούς δικαίου, που βέβαια η Τουρκία τις αντιλαμβάνεται με το δικό της τρόπο, έβαλε πάλι στο τραπέζι μια παλιά του πρόταση που τον Οκτώβρη πέρσι την είχε προβάλλει και ο Πρωθυπουργός για μια διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά το κυριότερο σημείο της ομιλίας του, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί σε ό,τι αφορά και τη δική μας εξωτερική πολιτική, είναι ότι μίλησε κυρίως για τη Γάζα και για τη γενοκτονία που γίνεται εκεί. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί αυτή τη στιγμή πράγματι τα εγκλήματα που γίνονται σε αυτό το μέτωπο διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηριστικό ότι στη βασική χώρα που υποστήριζε πάντοτε το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 60% αυτή τη στιγμή των Αμερικανών και το 75% των νέων Αμερικανών αποδοκιμάζουν την Ισραηλινή πολιτική. Μας ενδιαφέρει σε επίπεδο επομένως κοινής γνώμης, μας ενδιαφέρει όμως και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Η χώρα μας πάντοτε είχε ως σημεία το διεθνές δίκαιο και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη στάση που θα έχουμε σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο. Μην φανεί ότι για λόγους δικούς μας ρεζόν δετά να αρχίζουμε να απέχουμε από αυτή την πολύ σωστή και πάγια θέση της Ελλάδας.
1: Καλά, δεν χρειαζόμαστε βέβαια το δάχτυλο Ερντογάν για να μας υποδείξει ποια είναι η στάση μας απέναντι στην περιοχή. Καταλαβαίνω ότι η τοποθέτηση Ερντογάν τόσο άλλως είναι μέσα σε αυτή την προσέγγιση του σε ποιους λαούς, σε ποιους πληθυσμούς, που μπορεί να φανεί όχι απλά φιλικός, αλλά ως προστάτης πάντων. Και αυτή βεβαίως πάντα η παλακάρτ, όπως συνηθίσουμε να λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, αυτό το αλατούρκα επίσης που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
13: Είναι έτσι. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο? Ότι διαμορφώνεται ένα νέο σουνιτικό τόξο στη Μέση Ανατολή, μια συμμαχία για την ώρα Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, που φαίνεται να επεκτείνεται και στην Αίγυπτο. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Η προσέγγιση μας με το Ισραήλ ήταν ιστορικά δικαιολογημένη για να αντισταθμίσει την προβολή ισχύως της Τουρκίας. Είχε όμως ως σιωπηρή προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα είχε ένα φιλικό περίγυρο από τα μετριοπαθή αραβικά κράτη. Αν αυτό πάψει να υπάρχει, και αυτή τη στιγμή μόνο τα Εμιράτα φαίνεται να θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πολιτική, τότε κινδυνεύει και η δική μας πολιτική να βρεθεί μπροστά σε ένα νέο κενό. Γιατί ειδικά η Αίγυπτος είναι κομβική συμμαχησία για την εξωτερική μας πολιτική σε όλα τα επίπεδα, από το μεταναστευτικό και την ΑΟΣ μέχρι τη γενικότερη στήριξη που μας έδινε.
1: Για να οριστικοποιήσουμε μόνο την απόψινή κουβέντα και να έχουμε το χρόνο σε επόμενες κουβέντες μας να πούμε περισσότερα και να σας ακούσουμε, θεωρείτε ότι δεν προασπίζουμε ή δεν ενισχύουμε επαρκώς και αυτό το τρίπτυχο και αυτή η σχέση μονίμως με την Αίγυπτο, την οποία τη βάζουμε βεβαίως πάντα στο επίκεντρο, κινδυνεύει, υπάρχει ουσιαστική διακινδύνευση κατά την άποψή σας αυτή τη στιγμή, είναι όλα ανοιχτά?
13: Σας λέω ότι μια στάση τουλάχιστον που μας φέρνει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης απέναντι σε ό,τι γίνεται στη Γάζα, κατά τη γνώμη μου δημιουργεί μελλοντικούς κινδύνους για την εξωτερική μας πολιτική. Λοιπόν, είναι μια αποχώρηση από τις θέσεις που είχαμε παγίως όλοι σε ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Βλέπω δηλαδή μία μονομέρεια στις σχέσεις μας με το Ισραήλ που μπορεί να αποβεί στο μέλλον επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Να κρατήσουμε τις ανησυχίες σας και θα έχουμε το χρόνο να τις ξανασυζητήσουμε, ελπίζω σύντομα. Ο κύριος Κατρούγκαλος, κυρίες και κύριοι, θερμά ευχαριστώ.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αντίστροφα σήμερα. Θα ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Προηγουμένως όμως, στην αθλητική σας ενημέρωση, Χρήστος Μεγκλίδης.
15: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για μελέτη από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, την Deloitte, σχετικά με το μοντέλο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης. Σκοπός είναι να υπάρξει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το ελληνικό ποδόσφαιρο και η αύξηση των εσόδων για όλες τις ομάδες της Λίγκας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόπωση κατανομή μέρους των τηλεοπτικών εσόδων στις ομάδες, όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία μετά την αντίθεση που εξ αρχής εκφράστηκε από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Εκείνη ήταν η θέση όλων των ΠΑΕ σχετικά με τα ήδη υπάρχοντα τηλεοπτικά συμβόλαια. Οι ομάδες ξεκαθάρισαν πως οι συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ θα τηρηθούν κανονικά. χωρίς να επηρεάζονται από τις συζητήσεις για το ενδεχόμενο μελλοντικής κεντρικής διαχείρισης. Οι επαφές με την Deloitte αναμένονται άμεσα, αφού πρώτα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από τη Λίγκα, θα αποτελείται από τις 4 εκπροσώπους των 4 μεγάλων ομάδων, του Αστέρα Τρίπολης και του Ατρόμητου. Με τις θέσεις αυτές συμφώνησαν για την κεντρική διαχείριση και η ΠΑΕΑΚ και ΠΑΟΚ με τοποθετήσεις που έκαναν. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην Προεδρία της Λίγκας είχε φροντίσει για την κοινή τηλεοπτική διαχείριση, ενώ επανέφερε την ίδια πρόταση στην πρόσφατη θητεία του και μάλιστα με οικονομική επιβάρυνση του Ολυμπιακού, χωρίς όμως τότε να υπάρξει συμφωνία των άλλων μεγάλων ΠΑΕ σε συζητήσεις που είχαν ακολουθήσει για το ύψος των δικών τους ποσοστών. Με έμπρακτη πάντως στη συνέχεια τη βοήθεια από τη Λίγκα επί της Προεδρίας του κ. Μαρινάκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν οι μικρότερες ΠΑΕ τριετή τηλεοπτικά συμβόλαια με μεγάλη αύξηση των εσόδων τους και ταυτόχρονα της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Ελίνα Καρέτσου, αφού ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Μεγκλίδη για το φαινόμενο όπως εξελίσσεται, πού θα χτυπήσει, τι γίνεται εδώ στην Αττική, Ελίνα.
16: Καλησπέρα, Μαΐρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι συνεχίζονται κατά τόπους τα φαινόμενα, είναι πολύ πιο ξεσθενημένα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, και αύριο Τετάρτη θα συνεχιστεί το φθινοπορεινό σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Γενικότερα στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος. Ωστόσο, όπως είπαμε, στα ανατολικά και τα νότια οι βροχές θα συνεχιστούν. Όμως από το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σταδιακά και σε αυτές τις περιοχές. Ενώ να πούμε ότι την Πέμπτη η οφάνεια θα επιστρέψει ουσιαστικά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Να τονίσουμε επίσης ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αύριο θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω πτώση στο σύνολο της χώρας. Οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές θα κυμαίνονται στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πολύ τοπικά τα πιο νότια τμήματα θα αγγίζουν τους 26 με 27 τοπικά και 28 βαθμούς, τα δυτικά και τα νότια τμήματα αυτό. Ενώ σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά πολύ λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Διατηρούμενοι όμως σε επίπεδα στα φυσιολογικά και κατά τόπους και χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Σίγουρα και η αυριανή ημέρα θα κυλήσει με βροχές σε αρκετές περιοχές, πιο εξασθενημένες ωστόσο κυρίως από τις πρωινές ώρες και μετά. Και η Πέμπτη θα είναι μια πολύ καλύτερη ημέρα φυσικά για το σύνολο χώρας. Προς το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα ξαναδούμε βροχές, θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλληνα Καρέτσου και εμείς, κυρίες και κύριοι, ας ακούσουμε έτσι κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές. Δυστυχώς και μια γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι σε μια περιπέτεια υγείας από ανακοπή λόγω κρότου κεραυνού στην Ηλιούπολη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
17: Σαρωτικές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Ηλιούπολη, διευθύντρια γυμνασίου υπέστη ανακοπή από τον κρότο κεραυνού που έπεσε σε κοντινή απόσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού.
18: Εκεί τη βρήκανε και τα παιδιά. Φεύγει η κοπέλα νοσηλεύτρια εδώ από το δημοτικό, της κάνει κάρπα και ξέρω ότι μέχρι να φύγει από εδώ δεν έχετε τις αισθήσεις της και ότι επανήλθε στο νοσοκομείο.
19: Και η διευθύντρια του σχολείου, λίγα λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για να σχολάσουν οι μαθητές, κατέβηκε να ανοίξει την πόρτα. Όταν ο δυνατός ήχος από τον κεραυνό την τρόμαξε με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της σε αυτό ακριβώς το σημείο.
18: Πολύ καλή εκπαιδευτικός, πολύ καλή γυναίκα, νέα γυναίκα. Και κάνουμε τις προσευχές μας να πάει καλά.
17: Δρόμοι στην Αττική έγιναν χύμαροι, ενώ από τη δυνατή βροχή έσπασαν κορμοί δέντρων στη Νέα Σμύρνη και τα Εξάρχεια. Στην Πάτρα, από την καταρακτώδη βροχή πλημμύρισε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Τα νερά έφτασαν από τον τρίτο όροφο έως το ισόγειο.
20: Μια δυνατή νεροποντή ήταν αρκετή προκειμένου να πλημμυρίσει το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Ασθενείς και γιατροί αναγκάστηκαν να εκενώσουν το χώρο.
21: Είναι σε εξέλιξη εργασίες οι οποίες είναι στην οροφή του κτιρίου. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση της οροφής, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια αστοχία και να έχουμε την εισρωή υδάτων.
17: Στη συνοικία Δεμένικα, σπίτια, αποθήκες και χώροι στάθμευσης πλημμύρισαν από τα ορμητικά νερά.
22: Εγώ θα κάνω μηνύσεις πάντως σε κάθε αρμόδιο, όποιος είναι υπεύθυνος. Έχουν χαλάσει μηχανήματα κάτω, κομπρεσέρια και κάτι εγκεφάλους που είχα από κάτω. Έχουν πάθει ζημίες.
23: Εδώ πλημμύρισε όλος ο τόπος. Πλημμύρισαν τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, οι λέβητες πίσω. Πήγανε στράφη όλα.
17: Η ακτή Δημαίων στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας μετατράπηκε σε ποτάμι, εγκλωβίζοντας οχήματα. Στην περιοχή Κανώνη της Κέρκυρας, κεραυνός έπεσε σε πολυκατοικία και η οροφή τυλίχθηκε στις φλόγες.
24: Η
0: Φωντάνα την τρέμει στην Ιταλία, η Φωντάνα την τρέμει στη σπηλιά. Μετά από 30-40 χρόνια που γίνεται αυτό, ένας άνθρωπος δεν έχει έρθει να μου πει από την Κέρκυρα πώς να σας βοηθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Ένα.
2: Στην παλιά πόλη, η πλατεία σπηλιάς μετατράπηκε σε λίμνη.
3: Φύγετε.
5: 20 χρόνια μαγαζί, πρώτη φορά πλημμυρίζουν και οι δύο αίθουσες. Δεν έχουμε πλημμυρίσει ποτέ. Τα πάντα είναι βολωμένα. Δηλαδή, έλεος.
2: Δραματικές στιγμές έζησαν δύο ηλικιωμένοι στο νέο ρωινό Αργολίδας, όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από χύμαρο.
24: Έστω από τη σωλήνα, χωθήκαμε από κάτω στα καμάνια, λένε τώρα. Τελειώσαμε, σκοτάδι μέσα.
2: Στη Ραψάνη της Καβάλας, πεζοδρόμια και δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι για πεζούς και οχήματα, ενώ στα Γιάννενα, κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα σε βοσκοτόπι. Στην Κίμη σημειώθηκε η σφοδρότερη βροχόπτωση, καθώς έπεσαν 109 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού ολοκληρώνεται. Θοδωρής Κούβας ήταν στην ηχοληψία. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, 211-016-1046. Απόλυτος ενεργό το τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα και όλες και όλους εσάς. Η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία μας. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη είναι μέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα. Παραδίδουμε σκητάλη στην Αγγελική Καρδιόλογα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου. Παραμένετε εδώ βεβαίως πάντα στο Mega News 104,6. Καληνύχτα.
14: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Ταϊπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες απόψε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομιλούν μαζί μας και η σχέση εξελίσσεται, είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας πάντως, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση, διεμήνυσε ότι έχει λάβει μία απόφαση να καταλήξει σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη ή να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο. Συνελήφθη ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από κρατικό νοσοκομείο και τα άδειαζε σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του Βενιζενάδικου στο Αιγάλεο. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων, ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτή μπαίνουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στο μεταξύ, ως την Παρασκευή, δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Πάντως, για τον 58χρονο εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο να προσφύγει στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία από ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερων από 700 ενεργοβόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους 16 κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς. Οι φορείς ζητούν σταθερό πλαίσιο προστασίας τριετούς διάρκειας και την άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης ώστε να περιοριστεί η έκθεσή τους στις ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα σήμερα, ενώ στην Κύμη Ευβοίας καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 115,6 χιλιοστά. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία σε περιοχές της Ηπείρου, σε Βοσκοτόπη, στα Ιωάννινα. Σκοτώθηκαν 88 πρόβατα όταν τα χτύπησε κεραυνός. Από απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Τα πρώτα χιόνια της χρονιάς έκαναν την εμφάνισή του σήμερα στον Όλυμπο, στην περιοχή της Πετρόστρουγκας. Το θερμόμετρο έδειξε 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο οροπέδιο των Μουσών σημειώθηκε ασθενή χιονόπτωση. Νέα χιονόπτωση αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Νέα προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Αλή και ο Γύρι Παυλένκα θα χρειαστεί να χειρουργηθούν στον ώμο, καθώς έχουν υποστεί εξάρθρωση και θα λείψουν για 2 με 3 μήνες από τις υποχρεώσεις της ομάδας τους. Νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές από το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, 23 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ προς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στις περισσότερες περιοχές. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
6: Μέγα News 104,6.
7: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσεις του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
27: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
28: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, Ελένη Στεργίου, Μάικς Προβατάς. Εδώ.
0: Μέγα News 104,6. Ναι. Με την κυρία Ευαγγελία Κοβέου στους ήχους. Τι κάνετε, πώς είστε? Να θυμίσουμε από τα κουφονίσια. Μου είχε κάνει τόση εντύπωση.
1: Δηλαδή, λες και είναι, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, συγγνώμη,
1: άμα
0: η κάτοικη είναι 300, όχι, όχι. Άμα η κάτοικη είναι 300, η πιθανότητα να έχει χολύπτει από τα κουφονίσια είναι συγκλονιστική.
1: Με συγκινεί πολύ. Με συγκινεί πολύ. Σε έναν νησί να μας αφήσεις. Νομίζω αυτό είναι τώρα και σου έχει ξυπνήσει το όνειρο.
0: Αν ήταν από τη Βενετία, ήδη αχτυπιώσουνα.
1: Από την Βενετία. Άλλο Βενετία. Τώρα εντάξει, τα κουφονίσια είναι δίπλα. Πας, δεν είναι.
0: Καλά και δίπλα και εσύ, δεν είναι και δίπλα. Πιο εύκολα πας στη Βενετία. Έτσι όπως έχει καταλήξει.
1: Το λες συνέχεια, θα φύγω μια Παρασκευή, θα δεις.
0: Μόνο ημερό στη Βενετία.
1: Όχι, θα το κολλήσουμε το Σαββατοκύριακο. Του άλλαξε κάτι. Θα κάνουμε και Σαββατοκύριακο.
0: Πόσες ώρες είναι τα κουφονίσια? 8.30. Ναι.
1: Πόσες ώρες είναι? 8.30.
0: Τι νόμιζε ότι είναι?
1: Το έχω κάνει
0: δεν
1: στάση,
0: από την έγινε
1: αυτό.
0: Από τα κουφονίσια.
1: Το έχω κάνει στάση. Το έχω κάνει στάση με νάξο γι' αυτό.
0: Όχι, παιδάκι. Δεν είναι.
1: Έλα, θα ξεκινήσει με το βιβλίο σου που προσπαθούσα να το προφέρω πριν και.
0: Γιατί Ζαν Ρουσό δεν μπορείς να πεις.
1: Ζαν Ρουσό.
0: Λοιπόν, προσέξτε, επανερχόμαστε στον εκδοτικό. Έχουμε ξαναδώσει τον εκδοτικό Πρίντα, που είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος μου. Ένα βιβλίο του Ζαν Ζακ Ρουσό, παλιό βιβλίο, «Οι ονειροπολίσεις ενός μοναχικού περιπατητή». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και θα έχουμε δύο νικητές για σήμερα. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Έτσι. Καταρχάς μπαίνετε στο Viber και στο WhatsApp. Αυτή είναι
1: ανοίγετε
0: οι δύο
1: την
0: τρόποι.
1: Εφαρμογή, να το πω από την αρχή.
0: Μιλες ανόητους ακροατές μας. Μιλες ανόητους ακροατές.
1: Όχι, μα λες, ανοίγετε το Viber, WhatsApp. Μα. Εγώ σας συμπληρώνω.
0: Εντάξει,
1: έλα, συνέχισε.
0: Το ένα είναι πράσινο, το άλλο είναι μόλι. Λοιπόν, Viber, WhatsApp 6981-041-046 ή Mega News 104,6. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι. Θέλουμε οπωσδήποτε τη λέξη βιβλίο, minimum. Γράψτε και κάτι άλλο έτσι ευγενικό.
1: Και ονοματεπώνυμο.
0: Και
1: για να μπορέσουμε να σας βρούμε.
0: Για να μπορέσουμε, ναι, ακριβώς αυτό. Έτσι έχουμε δύο. Και υπάρχει και ένα άλλο, να σας πω. Ένα άλλο δώρο που τρέχει. Θα το πω και αυτό τώρα στην αρχή. Υπάρχει, είναι μια προσφορά που κάνει εδώ το Mega News 104,6 προς τους ακροατές. Εξαιρετική προσφορά. Δύο τραπέζια την ημέρα κληρώνονται στο εστιατόριο Ζημά. Ζήτα, γιώτα, μη, αλφα. Σας το λέω γιατί αυτό πρέπει να στέλνετε και στο μήνυμα. Το κάθε τραπέζι είναι αξίας 80 ευρώ. Έτσι, στέλνετε μήνυμα γράφοντας ζημά, ξαναλέω ζήτα, γιώτα, μη, αλφα και το όνομα.
1: Εδώ δύο τυχεροί ακροατές.
0: Δεν είναι στην εκπομπή μας, είναι στην ημέρα. Έτσι, αυτό απλώς το κάνουμε εμείς ως αναφορά. Να στέλνετε και κάποιοι θα κληρωθούν. Κάθε μέρα θα κληρώνεται. Το εμπορικό τμήμα κάνει αυτή την κλήρωση. Εδώ λοιπόν είναι μόνο στο 6981-041-046 Viber και WhatsApp. Έτσι, δύο τυχεροί θα κληρώνεστε. Τα ταξίδια, το ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα ξεκινά από την καρδιά της Γλυφάδας. Το ζημά θέλω να σας πω ότι είναι στην Αγίου Ιωάννου 7 στη Γλυφάδα και δεν μπορώ να την πω την...
1: Τι μπορεί να πει. Α, ναι.
0: Δηλαδή,
1: το έλεγε και έξω. Έλεγε ναι, θέλω να πάω και τώρα μου έχει ανοίξει όρεξη για αυτό το φαγητό.
0: Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία, γιατί είναι και ένα υπέροχο έτσι ξύλινο, ένας χώρος εστίασης. Είναι ένα ισμπά, μια ρωσική ισμπά που είναι παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα. Οπότε, ξαναλέμε, στέλνετε τη λέξη ζημά στο 6981-041-046 ή Viber ή WhatsApp. Είπα και τα δύο για να είμαστε καλυμμένοι. Άκουσες καθόλου ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ?
1: Λοιπόν, δεν άκουσα όλη την ομιλία. Δεν ήταν στο μιούτ εκεί όπως ήταν που του κάνανε μποϊκοτάζ.
0: Ναι, αυτό ήταν ωραίο.
1: Ναι.
0: Για τους ακροατές που δεν ξέρουν, του κάνανε μποϊκοτάζ οι δημοσιογράφοι και έκανε ανακοινώσεις στο μιούτ. Δεν ακούγονταν τίποτα.
1: Λοιπόν, επειδή έκοψε τις διαπιστεύσεις για τους δημοσιογράφους από το CNN και κάποιο άλλο κανάλι, νομίζω, και κάποιον άλλο σταθμό.
0: Όχι το
1: όλοι
0: Fox.
1: Οι υπόλοιποι σήμερα, όχι το Fox. Όλοι οι υπόλοιποι σήμερα, λοιπόν, έκαναν ανακοινώσεις για κάτι εγγένεια και ήταν στο mute. Δηλαδή έκανε τη διακαναλική αντίστοιχη και δεν ακουγόταν η φωνή του. Σήμερα όμως στον ΟΗΕ, εντάξει, έλεγε εκεί διάφορα.
0: Περίπου 37 λεπτή ομιλία, έτσι για να το έχετε στο νου σας, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχει,
1: τελείωσε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Που την ονόμασε Μέγκα. Δεν την είπε Μέγκα τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ισχύει, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Σούπερ τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη ως ορολογία, δεν νομίζω ότι θα το ξέρε αυτό ο Τραμπ, δεν έχει κανένα λόγο να το ξέρει. Είναι υπάρχει ως όρος επιστημονικός, αλλά είναι από τους επιστήμονες όταν θα έχει ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει αυτονομηθεί. Δηλαδή είναι η κακή πλευρά.
1: Εντάξει, επειδή βλέπει μπροστά προφανώς ο Τραμπ, σου λέει ότι τελειώσω σήμερα.
0: Έκανε και μία έτσι το τσουκούφι και είδε μπροστά.
1: Πήρε την απόφαση σήμερα και τελείωσε, παιδιά, την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είπε ένα υπέροχο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτό που λέει, θα σας ειδοποιήσουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μπροστά από την Κίνα. Αυτό με κεφαλαία γράμματα δεν παίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
1: Κατά γενική ομολογία. Δεν άκουσα όλη την ομιλία, αλλά συγκράτησα η τεχνητή, η λέξη τεχνητή. Κάνει την νοημοσύνη να φαίνεται ψεύτικη. Έχει
0: ανέβει
1: πολύ ο πύχης της νοημοσύνης κατά τον Τραμπ. Οπότε σου λέει δεν μπορώ.
0: Η τεχνική.
1: Ακούγεται.
0: Γιατί δεν τη λέει τεχνική νοημοσύνη.
1: Να φωνάξουμε κάποιον για βλάβη.
0: Είπε για το Ιράν. Τώρα προσέξτε, σε ομιλία, έτσι, ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέει ότι είναι ακόμη στο δίλημα το αν θα διαπραγματευτεί με το Ιράν ή θα το εξαϊλώσει. Χρησιμοποίησε το ρήμα annihilate. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, αυτά δεν λέγονται ρε εσύ. Δηλαδή πραγματικά είναι μια απορία, ποιος του γράφει τους λόγους.
1: Δεν νομίζω ότι τους γράφει κάποιος.
0: Εντάξει, επειδή είχε ρωτώ το
1: κιού μπροστά. Τεχνική νοημοσύνη.
0: Ποιος του, δηλαδή το λες αυτό σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σαν να μιλάς στον Οργανισμό Ηνωμένων Rednecks.
1: Στο μιούτ, καλά κάνουν τα κανάλια.
0: Είναι λάθος αυτό. Mr. Trump, listen to us. This is wrong. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι και μιλάς στο Midwest, τους Rednecks. Εντάξει, έγινε και ένα που γίνεται συνήθως, δηλαδή όταν είπε για την Κούβα, σηκώθηκαν και έφυγαν οι Κουβανοί, αλλά αυτό εντάξει είναι δευτερεύον, δεν έχει τόσο σημασία. Αυτό.
1: Αλλά θέλει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συζητήσουμε μετά για ΟΗΕ.
0: Είδα και το ζημά. Παυλόβς Ντόγκ, ξανατρέχουν τα σάλια μου. Θα βρούμε ένα Παυλόβς Ντόγκ μετά.
1: Έχουμε και μηνύματα. Έχουμε.
0: Για το ζημά έστειλε 0508. Περίμενε. Μήνυμα έχουμε. Όνομα έχουμε. Ανίκος Βασιλιάδης. Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: συνεννοήσεις μας είναι υπέροχες εδώ.
1: Προσπαθώ.
0: Με νοήματα, ναι.
1: Προσπαθώ να σου κάνω εδώ.
0: Όχι, ρε, σιγά, κάντο. Μην αγχώνεις.
1: Και διάγνω μύγες.
0: Λοιπόν, διάβασα μερικά από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Έχουν έρθει πολλά. Και για το βιβλίο και για το ζήμα.
1: Βιβλίο, καλησπέρες. Μάκη, Ελένη, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέα, εμείς ευχαριστούμε. Και για τις σκληρώσεις. Χαμός με το βιβλίο. Στείλτε. Να ξαναπούμε τα τηλέφωνα. 698-10-41-046 Viber WhatsApp. Μας στέλνετε λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Για τη ζημά στέλνετε μόνο στον αριθμό τηλεφώνου, έτσι.
1: Ναι, απλά ζημά.
0: Ζήμα. Έστειλε ο Νίκος Χασιώτης. Ποιος άλλος έστειλε? Λοιπόν, ο Ηλίας Κατσαρός έστειλε για το βιβλίο. Αυτά που λέτε με τις... Αυτή πρέπει να είναι... Θα καταγραφεί, πιστεύω, σαν ιστορική ομιλία. Ήταν δηλαδή μία από τις ομιλίες που λες...
1: Αναφέρεις τον Donald Trump.
0: Ναι, που λες, πιστεύω, δεν λέγονται αυτά. Πώς να σου πω, δεν λέγονται αυτά. Από τον ηγέτη... τις, ας πούμε, μεγαλύτερες δύναμεις στον κόσμο. Δεν λέγονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Με ατάκες Donald Trump. Να λέει την ατάκα, να την κάνουμε εμείς μετάφραση και να κάνουμε ένα top 10. Γίνεται. Γιατί
0: το 100 γίνεται.
1: Όλα
0: αλλά
1: αυτά τα
0: το
1: οποία
0: θέμα
1: έχει
0: είναι...
1: πει ο Donald Trump, αλλά εγώ δεν πέφτω και από τα σύννεφα.
0: Όχι, κανένας. Κοίταξε, ρώτησα... διάφορους, ένα-δυο δηλαδή από τους διεθνολόγους και επιστήμονες που ήξερα από πριν τι πιστεύουν για το αν τους εντυπωσίασε αρνητικά ο Τραμπ παρότι πίστευαν αρνητικά πριν την εκλογή του και μου είπαν και οι δύο ναι πολύ. Δηλαδή πίστευαν ότι θα είναι αρνητικό το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη θητεία, αλλά όχι τόσο πολύ. Πίστευαν ότι θα είχε μάθει από την πρώτη φορά ότι θα ήταν λίγο πιο μετρημένος, αλλά δεν ήταν, είναι ακριβώς το ανάποδο. Α, επίσης, μια που λέμε για τη δεύτερη φορά, κάτι που είναι τρομερά σημαντικό για τους διεθνολόγους και τους επιστήμονες, ο Τραμπ είπε ότι να μην υπολογίζει το Ιράν στις ενδιάμεσες εκλογές. Ότι δεν είναι αυτές που θα τον σταματήσουν, γιατί υπήρχε μια δικαιολογημένη ή αιτιολογημένη, εν πάση περιπτώσει, πώς να σου πω, ανάλυση.
1: Είπε ότι δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει, ναι. Μια ανάλυση
1: και ότι
0: θα τζι...
1: βλέπει να υπογράφεται συμφωνία
0: πριν
1: μετά από αυτές.
0: Ή θα τους εξαφανίσει. Θα σας εξαφανίσω.
1: Θα εξαφανίσω.
0: Που έλεγε και ο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Μετά θα έχουμε τον.
1: Τον Γιάννη Διαμαντή, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο παρελθόν. Με τον κακό, τον άσχημο και το καλό.
0: Back to the back, και
1: το ευχάριστο.
0: Back to the past.
1: Με το ιστορικό αρχείο. Από πρωτοσέλιδα θα μας μεταφέρει στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, επίσης κάποια στιγμή, λίγο μετά τις 11 θα έχουμε.
1: Μετά τις 11 θα έχουμε τον συνάδελφο. Θες να τα πούμε από τώρα, γιατί κάνει spoiler.
0: Γιατί?
1: Κάνει spoiler. Θέλει από τώρα.
0: Ωραία,
1: εντάξει,
0: μην
1: λοιπόν.
0: Μετά
1: όχι,
0: τσέντε,
1: όχι, θα τα πούμε τώρα. Όλα θα τα πούμε.
0: Θα φύγουμε.
1: Το Βαγγέλη Κιούση. Θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο από το Βήμα επίσης. Γιατί υπάρχουν έρευνες, θα σας πούμε μετά πόσες ώρες. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που περνάμε μέσα στα μάξι μας για μέσα στην κίνηση. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Σήμερα. Ήτανε τέτοια μέρα.
1: Ναι. Με αφορμή.
0: Πώς το τηρήσανε? Καλά, εμείς δεν το τηρήσαμε καθόλου. Οι Ευρωπαίοι πώς το τηρήσανε?
1: Τι να τηρήσανε?
0: Την Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνανε?
0: Χωρίς αυτό. Ό,τι λέει Ευρωπαϊκή Μέρα.
1: Πάντως θα συζητήσουμε για την κίνηση λοιπόν μετά τις 11 εδώ την παρέα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στη συνέχεια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες απόψε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, διεμήνυσε ότι ή θα καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Νωρίτερα, τρόπους για να τερματιστεί η σύγκρουση εξέτασαν κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ Ζελένσκι και Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθεί και το ζήτημα των πυράβλων Patriot. Πρόσθεσε δε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Συνελήφθη ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου με ειδικό σύστημα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα σήμερα, ενώ στην Κύμη Ευβοίας καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 115,6 χιλιοστά.

0: Θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσεις του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
2: 104,6 My Radio.

0: Οι φίλες και οι
1: τρίτωσε,
0: φίλοι. Ναι, τρίτωσε. Με ένα κενό για το οποίο απολογούμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλλά
0: είχε υπάρξει μια μουσική συνάντηση την οποία είχα κανονίσει πριν λάβω
2: το
0: ευτυχές τηλεφώνημα ότι θα συνεργαζόμαστε. Ήταν στο λόφο του Φιλοπάπου, ήταν ο Νίκος Βελιώτης και ο Γιάννης Αγγελάκας.
1: Υπέροχα.
0: Και με βροχή.
1: Και
2: τι σε έλεγα, ότι αν πας στον Αγγελάκα, η δική μας μουσική εδώ θα σου φαίνεται σέικ.
0: Και ειδικά αυτή η εκδοχή με τον Βελιώτη ήταν καταπληκτική.
2: Ναι, άστα να πάνε. Δηλαδή, αν είσαι νταονιάρης και πας στον Αγγελάκα, είσαι καλοτάξιτος.
0: Το απολαύσαμε αυτή τη βουτιά.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο στο Αγγελάκα?
0: Νομίζω δεν θα ξεπεράσω ποτέ, μα ποτέ το «Δε χωράς πουθενά». Αυτό.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, το ριφ του μπάσου, γιατί ήμουνα τότε και δημοτικό. Και τα περίεργα γέλια από τον Παράδεισο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη.
0: Να μην το αφήσουμε να ορίσει.
1: Ναι, κάτι πήγε να πει και σε διέκοψα για την τρίτη
0: και
1: φορά.
0: Οι φίλοι που ακούνε τον σταθμό αυτόν μπορούν κάθε μέρα από Δευτέρως Παρασκευή στις 12 παρα 5 και στις 6 παρα 5 να ακούνε το ένθετό μας το ιστορικό «Μελάνι και χαρτί», στο οποίο αφηγούμαστε κάθε μέρα ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε την εκάστοτε ημέρα.
2: 12 παρα 5 το μεσημέρι.
0: Ναι, και 6 παρα 5 το απόγευμα.
1: Εσύ το αφηγείσαι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε. Όσοι υπεύθυνοι του ιστορικού.
2: Μελάνι και χαρτί.
0: Φέρνουμε στο ραδιόφωνο το χαρτί και το φέραμε και στο στούντιο.
1: Όσοι υπεύθυνοι ιστορικού αρχή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας ταξιδεύει εδώ και στα πρωτοσέλιδα του έντυπου. Τύπου τότε δηλαδή, δεν υπήρχε και κάτι άλλο.
0: Έχουμε την τύχη να χειριζόμαστε το ιστορικό αρχείο και των νέων και του Βήματος και του Ταχυδρόμου. Να πάμε λοιπόν στον καλό, τον κακό. Μάλλον τον καλό, του κακού και τους ευχάριστους, θα πούμε στο τρίτο.
1: Τους ευχάριστους θα το κρατήσεις, γιατί έχω βάλει και το χεράκι μου λίγο σε τραγούδι. Το κρατήσεις αυτά, έκπληξε όμως. Πες τον καλό.
0: Πάμε στον καλό, που η αλήθεια είναι ότι αν ακούσουμε το όνομά του, το προσωνύμιο του μάλλον δεν μοιάζει και για πολύ καλός. Είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Νικήτα Σταματελόπουλος είχε βαφτιστεί ο άνθρωπος. Είναι ένας από τους πιο, γι' αυτό τον βάζουμε στον καλό. Είναι από τους πιο ταπεινούς ήρωες του 1821. Είναι ανιψιός του Θεόδωρου Κολκοτρώνη, πιστός του οπλαρχηγός, πιστός στο όραμα. Όταν πολλοί οπλαρχηγοί έχαναν κάποιες στιγμές τον δρόμο τους προς το όραμα και ήταν λίγο γενικό το τι θέλει ο καθένας από αυτή την επανάσταση, παρέμενε πιστός. Γιατί τον είπανε Τουρκοφάγο? Γιατί ειδικά έδωσε πολλές μάχες ως οπλαρχηγός, δραστηριοποιήθηκε κοντά στα μέρη μου, να διαφημίσουμε το χωριό μου Σκορτσινού Αρκαδίας. Τουρκολέκα είναι το δικό του χωριό, Λεοντάρι είναι
1: τι
0: το...
1: Τι αποκαλύψεις κάνεις σήμερα, τόσα χρόνια σε ξέρω. Δεν τη ξέρω τι από εκεί.
2: Από την Αρκαδία.
0: Από την Αρκαδία είμαι βεβαίως. Και την χάνει να είναι και ο Νικηταράς. Τουρκολέκα είναι ένα χωριό εκεί και δραστηριοποιείται στο Λεοντάρι, το κεφαλοχώρι το οποίο υπάρχει και ακόμα και σήμερα. Τον είπαν λοιπόν Τουρκοφάγο, γιατί ειδικά στη μάχη στα Ντρεβενάκια, στην λεγόμενη και πανολεθρία του Δράμαλη, λένε οι αφηγήσεις ότι. Τώρα πάμε λίγο σε σπλάτερ καταστάσεις. Η ώρα είναι 10:41 το βράδυ, μπορούμε. Έσφαξε τόσους Τούρκους που στόμωσε δύο σπαθιά, δεν κόβανε πια, και το τρίτο κόλλησε στο χέρι του, έπαθε αγκύλωση το χέρι του.
2: Έρε χαρά.
0: Και χρειάστηκε, και χρειάστηκε να του το βγάλει γιατρός.
2: Ναι, αυτό. Μάλιστα, είναι λιγοστικός μύθος, το καταλαβαίνεις. Προφανώς.
0: Ναι, εντάξει, είναι οι μύθοι που συνοδεύουν τους θρύλους.
2: Το ότι υπήρχε ένας γιατρός στα Δερβενάκια, ας πούμε, που ξεκολούσε.
0: Γιατρός της εποχής δεν ήταν η ειδικότητά του. Και μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή που λέει ότι ενώ σταμάτησε η μάχη.
2: Ναι.
0: Ο Νικηταράς δεν σταμάτησε να ανεβοκατεβάζει το χέρι χωρίς καν να κρατάει σπαθί. Να πούμε όμως γιατί ήταν. Να πάμε στα πραγματικά όμως. Πραγματικά, γιατί ήταν τόσο ταπεινός. Το ελεύθερο βήμα της 5ης Δεκεμβρίου του 1930. Σας έχω μοιράσει σελίδες, θα σας πάω σε λίγο εκεί. Είναι κάτι που δεν έχω εντυπώσει. Έλεγε ότι. Αναφέρεται στην σφαγή της Τριπολιτσάς. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τριπολιτσά, μπαίνουν μέσα και κατασφάζουν τουρκικό πληθυσμό.
2: Είναι.
0: Ακούστε τι κάνει εκεί ο Νικηταράς. Γιατί εκεί υπάρχουν αντικειμενικές περιγραφές ότι οι περισσότεροι από όσους μπήκαν μέσα, από ένα σημείο και μετά, το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώνουν χωρίς να υπάρχει λόγος και να ελεηλατούν περιουσίες.
2: Πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Μην το πολύ πιάσουμε τώρα.
0: Αυτό το περάσαμε έτσι. Είναι και η επέτειος αυτής της άλωσης. Τα ρούχα του, λέει, Κρεμόντουσαν κουρέλια πάνω του, ο κακομοίρης ο νικηταράς λέγαν όταν πέρναγε. Μόνον αυτός ο ατρόμητος και άσπυλος ήρωας δεν είχε καταδεχθεί να λερώσει το χέρι του με πλιάτσικα. Ο Υψηλάντης αγόρασε δύο πιστόλες και του τις χάρισε για να έχει και αυτός ένα ενθύμιο από το πάρσιμο της Τυπολιτσάς. Γιατί τότε ήταν και λίγο παράσημο αυτό, δηλαδή αποδείκνυες ότι ήσουν εκεί έχοντας κάποια κοιμήλια.
2: Δεν υπήρχε selfie τότε, για να πεις.
0: Καμία selfie.
1: Καμία σέλφι τότε.
0: Πάμε σε αυτό που έχετε μπροστά σας. Έχετε μπροστά σας ένα φύλλο από την 21η Απριλίου του 63. Ποιος να ξέρει τότε ότι 4 χρόνια ακριβώς μετά θα είχαμε την Χούντα. Είμαστε λοιπόν στο βήμα της 21η Απριλίου 1963. Έχουμε μια ιστορική στήλη που λέγεται Αντίλαλη. Την υπογράφει ο ακροατής, είναι ψευδώνυμο, του Αθανάσιου Κανελόπουλου.
2: Ένα δευτερόλεπτο. Η σελίδα αυτή πάνω-πάνω λέει το βήμα του πνεύματος και των τεχνών.
0: Ακριβώς.
2: Πάνω-πάνω, έτσι. Και που έχει μέσα τη στήλη Αντίλαλη και διάφορες άλλες στήλες. Για πες.
0: Τι λέει λοιπόν.
1: Είναι τόσο ωραία απλωμένα τα θέματα, το έλεγα και πριν. Και κρίμα που δεν έχουμε εικόνα να σας τα δείξουμε, αλλά πραγματικά σε ταξιδεύει, κάθε εφημερίδα σε ταξιδεύει στην κοινωνία και στην ιστορία της κάθε ημέρας τότε. Δηλαδή είναι,
2: έχει
1: παλιά Αθήνα, ανοιξιάτικες βραδιές, έχει για ταινίες, έχει, είναι ωραία.
2: Και έχει ένα ερώτημα, θα έλθει η Ντίντριχ, ένα μικρούλι, έτσι. Το βλέπεις.
0: Αυτό είναι ακριβώς παθαίνουμε όταν ανοίγουμε τα παλιά αρχεία, αρχίζεις να κοιτάς όλα τα γύρω-γύρω, έχει περάσει μία ώρα και δεν έχεις ξεκινήσει να γράφεις το θέμα σου.
1: Όχι, κάθεσαι και τα κοιτάς. Για πες, Αντίλαλη, λοιπόν.
0: Για τον Νικηταρά τι έγραψε ο ακροατής. Κάποτε στην Επανάσταση, παραμονή του Άι Βασίλη, πήγαν παιδάκια να πούν τον Άι Βασίλη στο σπίτι του Νικηταρά. Έτυχε να είναι εκεί και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς του ζήτησε λίγους παράδες για να φιλέψει τα παιδιά. Δεν τρέπεσε, του είπε ο Κολοκοτρώνης, πειράζοντάς τον να διακονεύεις κοντζάμ καπετάνιος εκεί με τόσες άμαξες. Τι σόι στρατηγός είσαι εσύ? Πραγματευτής δεν είμαι, απάντησε ο Νικηταράς. Το είχε η μοίρα μου να γίνω καπετάνιος, μα το καπετανιλίκι δεν θέλω να το κάνω πραμάτια και να πλουταίνω με αυτό. Η μοίρα του καπετάνιου Νικηταρά ήταν να πεθάνει τυφλός και επέτης. Το 1839, όταν πια όλα είχαν τελειώσει και κανείς πίστευε ότι άνθρωποι σαν τον Νικηταρά θα είχαν τα τελευταία τους χρόνια περάσει με δόξα και με ανέσεις, φυλακίστηκε άδικα γιατί κατηγορήθηκε ψευδός ότι είχε συνωμοτήσει ως ρωσόφιλος ενάντια στον βασιλιά Όθωνα. Φυλακίστηκε λόγω προβλήματος με το ζάχαρο που είχε, τυφλώθηκε. Και το μόνο που, αφού αποφυλακίστηκε και απεκαταστάθη δικαιοσύνη στο πρόσωπό του, είναι να του παραχωρήσουν μία άδεια επαιτίας. Και έτσι και πέθανε ο Νικηταράς. Αυτό είναι πολλές φορές το τέλος των καλών, δυστυχώς.
1: Να, δεν είναι πολύ αισιόδοξο βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Για όσους μας ακούνε και να παίρνουν κουράγιο. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι μια μοίρα τέτοια την είχαν και αρκετοί ήρωες.
0: Στη σελίδα 2, για να κλείσουμε τον Νικηταρά με τον τρόπο έτσι, που να δούμε και πώς πέρναγαν τα χρόνια και τώρα μπορεί να μας ενοχλεί το προσωνύμιο Τουρκοφάγος. Έχει στείλει ένας κύριος, ο Μιχαήλ Χατζηγρηγορίου, στέλνει μία επιστολή γιατί έχει ανοίξει μία συζήτηση το 1960 για το κατά πόσο ο Βουλγαροκτόνος πρέπει να λέγεται Βουλγαροκτόνος ο Βασίλειος και για το κατά πόσο πρέπει να συνεχίσει ο Νικηταράς να ονομάζεται Τουρκοφάγος. Γιατί αυτό διαταράσσει τις εξωτερικές
1: και στέλνει επιστολή αναγνώστης τότε.
0: Ακριβώς. Πάμε στους κακούς.
2: Ο οποίος είναι συνταξιούχος, χειρουργός, οδοντίατρος.
0: Έτσι.
2: Αυτός πρέπει στην επιστολή.
1: Έξαλλος.
0: Πάμε στους κακούς. Είμαστε.
1: Τεχνολογία είμαστε.
0: Είμαστε στο 1940, 27 Σεπτεμβρίου, σαν αυτές τις μέρες, έναν χρόνο πριν ξεκινήσει και ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, στον ήδη υπάρχοντα συνασπισμό μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, θυμίζουμε σε προηγούμενη παραπέμπουμε παρουσία μας εδώ, ότι έχει ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τι γίνεται? Διάβασε μας, Ελένη, σε παρακαλώ, αυτή εδώ δευτέρα έκδοσης.
1: Κάτσε, με φνιδίεσες τώρα, κάτσε να βρω τα...
0: Είμαστε στη σελίδα 3, παρακαλώ.
1: Εδώ.
0: Είμαστε λοιπόν, στα νέα, ακριβώς.
1: Είναι 4 μουμού.
0: 4 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, υπεγράφει Συμμαχία Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας πότε θα παρέχεται στρατιωτική συνδρομή. Δεκαετής η διάρκεια, Σχέσεις, δεν είναι AI λοιπόν. Με τη Σοβιετική Ρωσία, το κείμενο του συμφώνου.
0: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλοι ευαγγελίζονται την ειρήνη.
1: Δεύτερη έκδοση είναι τι?
0: Ναι, Τετάρτη μετά μεσημβρία.
1: Αναγκαστήκαμε λόγω εξελίξεων να αλλάξουμε τίτλους.
0: Η συνθήκη περιλαμβάνει 6 σημεία, εξ το γραφική, των οποίων τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα. Η Ιαπωνία αναγνωρίζει τη νέα τάξη των πραγμάτων εν Ευρώπη. Ποια είναι η νέα τάξη των πραγμάτων εν Ευρώπη?
2: Ο άξονας.
0: Ακριβώς, έχει αρχίσει και τα φέρνει όλα κάτω. Και αφετέρου, η Γερμανία και η Ιταλία αναγνωρίζουν στην Ιαπωνία το δικαίωμα της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία νέας τάξης πραγμάτων στην Άπο Ανατολή.
2: Να σου πω κάτι, παρατηρώ σε αυτή τη σελίδα. Σε αυτή τη σελίδα την προηγούμενη έλεγε, έχει μεγάλη πλάκα, αυτή είναι υπέροχες σελίδες. Έχει και τακτοπλοϊκά δρομολόγια και λέει προς Βρυνδίσιον και Βενετίαν. Το είδες εδώ που είναι λεπτό. Το Βρυνδίσιον ξέρετε ποιο είναι?
0: Όχι.
2: Το Μπρίντεζι.
0: Τέλειο.
2: Φεύγει από την Πάτρα.
0: Τέλειο.
2: Και πάει, εδώ το έχει Βρυνδίσιον Βενετία κάθε Πέμπτη, παιδιά, πήγαινε. Το Βρυνδίσιον είναι το Πρίντεζι. Έτσι το λέγανε παλιά. Για να καταλάβεις πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Αυτές μπορώ να τις κρατήσω.
0: Μπορείς να τις κρατήσεις, είναι για σένα. Πολύ
2: πρέπει
0: σημαντικό.
2: Κάποια στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε δώρο και τέτοιες στους ακροατές.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, είναι ασύλληπτο χάζι και είναι και ομαδικό χάζι. Δηλαδή, μπορεί να μαζευτεί μια
1: τώρα,
2: παρέα.
1: Εγώ καθόμαι και κοιτάω τα πάντα.
2: Γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον, όχι με την έννοια του παλιού, με την έννοια ότι έχουν σπουδαία πράγματα μέσα να μάθει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Λοιπόν, στο συνέδριο που κάναμε για τον οικονομικό ταχυδρόμο τα 100 χρόνια, επειδή κάναμε την επιμέλεια των εξοφύλων, πάρα πολλά ήταν σαν να συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, κάποιοι τίτλοι αισθάνεσαι ότι σαν να τα ζήσει, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω, Γιάννη, εσύ που το παρακολουθεί και περισσότερο το ιστορικό αρχείο, πρέπει να ξέρεις να λες τώρα, οπ, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι και τώρα.
0: Αναφερθήκαμε στο σύμφωνο αυτών των τριών, γιατί ναι, πάνω σε αυτή την υπογραφή που έπεσε, ότι δηλαδή εάν μπλέξει κάποιος με κάποιον θα πρέπει να του συμπαρασταθούν οι άλλοι δύο, έτσι ακριβώς μπλέκει η Ιαπωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έτσι όταν αντεπιτίθεται η Αμερική βρίσκονται όλοι εναντίον της και υπάρχει πια ένας πραγματικά παγκόσμιος πόλεμος. Σκέφτηκα να ψάξω να βρω πότε ακριβώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά η λέξη άξον.
2: Και τι βρήκες?
0: Πήγαμε πίσω στις 28 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Πάμε πίσω στο 36, είμαστε Οκτώβριο με Νοέμβριο. Και βρίσκω, έχει μόλις υπογραφεί η διπλή συμμαχία. Ακόμα δεν υπάρχει Ιαπωνία στο κόλπο. Είναι μόνο η Γερμανία, η ναζιστική του Αδόλφου Χίτλερ και η Ιταλική του Μουσολίνη. Τα νέα λοιπόν δημοσιεύουν και γράφουν ο προχθεσινός λόγος του κυρίου Μουσολίνη σφοδρών κατηγορητήριων κατά της Γενέβης, μία προειδοποίηση προς την Αγγλία. Και ψάχνοντας με λέξεις κλειδιά να δω αν υπάρχει λέξη άξον, λέει ο Μουσολίνη. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η χαραχθήσα ήδη σταθερά γραμμή Βερολίνου Ρώμους δεν είναι γραμμή η οποία χωρίζει τα έθνη, αλλά άξον. Και το καλύτερο και πολύ ειρωνικό, πέριξ του οποίου δύνανται να συνεργαστούν όλα τα έθνη, τα πραγματικώς αγαπώντα την ειρήνη. Όλα στο όνομα της ειρήνης γίνανε.
2: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Βλέπω εδώ στην ίδια σελίδα μια γυναίκα μέσα στη θύελλα. Η τραγωδία της Ελισάβε της Αγγλίας. Είναι, ξέρεις, και αυτό μέσα στην εποχή.
0: Τώρα
2: αξίζουν πάρα πολύ αυτά. Αυτά δηλαδή, θα σου πω τι γίνεται. Ίσως αυτά, θα το λέμε τώρα φωναχτά στον αέρα, θα έχει ενδιαφέρον τα φύλλα που φέρνεις κάθε Τρίτη να είναι και αυτά ένα μέρος του δώρου ακροατών. Δηλαδή είναι μεγάλο χάζι, ξαναλέω. Και δηλαδή να τα βάλουμε μπροστά παρέα και να τα συζητάει.
0: Απλά με κάνετε να νιώθω σαν δάσκαλος ιστορίας.
2: Όχι,
0: που παραδίδει. Και οι μαθητές από κάτω έχουν αρχίσει και χαζεύουν τις εικόνες. Δηλαδή τώρα βαριόμασταν λίγο με την παράδοση.
1: Ναι, αλλά δεν ζωγραφίζουμε. Δεν ζωγραφίζουμε το θρανίο. Χαζεύουμε εδώ πέρα τους τίτλους. Εγώ το βλέπω. Ο Έλλην ταξιδεύει και έχει υπογράψει εδώ ο παλαιολόγος μια ιστορία ενός ο οποίος ξεκινάει από το σταθμό λεωφορείου της Λαμίας.
2: Και πάει πού?
1: Από τον Μεγάλο Πυρετό, δεν το έχω διαβάσει όλο, θα το διαβάσει στα πολύ.
2: Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Και ταξιδεύει.
2: Να βάλουμε ένα τραγούδι
1: μαζί
2: και μετά
1: με
2: πάμε
1: τις κότες του.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ο Έλλην ταξιδεύει.

0: Εδώ είμαστε, ακούμε Radiohead Staircase. Σ' αρέσουν αυτά, Τζον?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Γιάννης Διαμαντής στο στούντιο εδώ μαζί μας κάθε Τρίτη. Γιατί?
1: Για να λέμε ιστορίες με ιστορία.
2: Ναι.
1: Να πούμε και πρώτη φορά την Τρίτη εδώ παρουσία μου ότι μπορούν

0: Διόλου τυχαίο, διόλου τυχαίο αυτό το τραγούδι. Γιατί, Γιάννη?
1: Γιατί σαν σήμερα, το 1994...
0: Μια περήφανη μέρα για τη τηλεόραση και για μας που έχουμε αγαπήσει, ναι.
1: Προβάλλεται για πρώτη φορά, όχι στην Ελλάδα, για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο από το NBC, η σειρά Friends, τα γνωστά και αγαπημένα σε όλους μας.
0: Φιλαράκια. Που μετά από τόσα χρόνια ξαναγυρνάμε και το βλέπουμε, δηλαδή δεν μπορεί να εξηγηθεί. Αλλά λοιπόν, κοιτούσαμε πριν το πρωτοσέλιδο το τότε που μας έχει φέρει εδώ ο Γιάννης Διαμαντής και ο τίτλος είναι 15.000 σεξουαλικά μηνύματα το χρόνο, θαυμαστικό, 1996.
1: Είμαστε στο Νοέμβριο του 1996, έχει περάσει δηλαδή περίπου ένας χρόνος, δύο από την πρώτη πρεμιέρα, ένας χρόνος από την ημέρα που το ελληνικό κοινό γνώρισε τα φιλαράκια. Πριν πάμε στο κατηγορό αυτό το δρυμί των νέων και των New York Times σε συνεργασία για αυτή τη σειρά και για άλλες σειρές αντίστοιχες, να δούμε λίγο πώς τα νέα σύστησαν στο ελληνικό κοινό τα φιλαράκια.
0: Ναι, ναι, θέλουμε.
1: Είναι σαν ένα Άρλεκιν που περιγράφει και λίγο έτσι τους χαρακτήρες για να ταυτιστείς μαζί τους.
0: Οπότε... Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Λέει η Rachel Green, γράφει, μια δημοφιλής μαθήτρια του παρελθόντος είναι τώρα ένα κακομαθημένο, καλομαθημένο κορίτσι που ζει από τα οικονομικά του πατέρα της. Σε μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μοιράζεται ένα διαμέρισμα με μια παλιά κολλητή φίλη, τη Μόνικα Γκέλλερ. Μόνικα Γκέλλερ.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον πώς την περιγράφει.
1: Ένα ψυχαναγκαστικό, συμπαθέστατο φρικιό της καθαριότητας που έχει πρόβλημα με την ερωτική της ζωή. Ρος Γκέλλερ, ο μεγαλύτερος αδερφός της Μόνικα, είχε πάντοτε έντονα ερωτικά συναισθήματα για τη Ρέιτσελ. Επιτυχημένος καθηγητής θετικών επιστημών, παλαιοντολόγος, τον πειράζουν συχνά οι άλλοι πέντε φίλοι του για το επάγγελμά του. Φίβη Μπουφέ. Μεγάλωσε ως παιδί χωρίς πατέρα και είναι μια αλλού, συσσαγωγικά τώρα, η γραφή είναι 1995 κανονικότατα, έτσι. Μια αλλού αλλαξιαγάπητη χύπισσα, η οποία έχει γίνει προσωπική μασέζ. Παρόλο που της αρέσει το επαγγελμά της, το όνειρό της είναι να γίνει αστέρι στη μουσική βιομηχανία και βασίζει τα τραγούδια της σε εμπειρίες της ζωής της. Smelly Cat, πώς ήταν
0: το. Smelly Cat, το Smelly Cat.
1: Έβλεπες, φιλαράκια.
0: Δεν
1: θέλησες, προσπάθησες και δεν μπόρεσες.
0: Ξέρεις όμως περίπου τώρα τους χαρακτήρες.
2: Ναι, εννοείται, πως δεν ξέρω. Προφανώς απλώς δεν ήταν. Το είχα δει δηλαδή και δεν μ' άρεσε.
0: Και δεν σου άρεσε.
2: Δεν με τράβηξε αυτό, εννοώ, δεν ήταν. Καταλάβαινα ότι ήταν καλό.
1: Chandler Bing. Ένας αδιάφορος επαγγελματικό τύπος. Ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να περιγράψει ποια είναι η δουλειά του, ο οποίος βασίζεται στο χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Unpopular opinion. Μη δημοφιλής γνώμη, δεν συμπαθούσα καθόλου αυτόν τον χαρακτήρα στα φιλαράκια. Τα βλέπα.
0: Το Chandler.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Πότε βγήκαν, είπαμε, τα φιλαράκια.
1: Το 95 στην Ελλάδα. 1995.
2: Πάντως είχαν προηγηθεί στην Ελλάδα οι Απαράδεκτοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι ήταν ένα ψιλοπαρόμοιο κόνσεπτ. Και το οποίο. Καλά, αφήνω το ότι έσκιζε. Εντάξει, πες, θα μπορούσε να ασκίζει, να μην σκίζει. Είναι το πρώτο σίριαλ στο οποίο βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε κανονικά. Μέχρι τότε στα σίριαλ μιλούσαν με ανθρώπους, δεν μιλούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και για πρώτη φορά ακούμε με τα κείμενα της Δήμητρας Παπαδοπούλου τους ηθοποιούς να μιλάνε κανονικά, όπως μιλάνε, πώς μιλούσαν οι παρέες. Αυτό ήταν.
0: Θα έχεις δίκιο σε αυτό που αναφέρεις, γιατί και αυτό το κόνσεπτ είναι πάνω στο ότι είναι απλή. Δηλαδή ήταν μια απλή ζωή, δεν είχε κάτι το φοβερό. Τουαλέτες πλούσια να κατεβαίνουν από, ξέρεις, μια μυθική. Είχε μια τη ζωή, είχαν προβληματισμούς και την ναυτικιότητα. Ναι,
2: ο τρόπος που μιλούσαν, οι διάλογοι της Δήμητρας ήταν, μιλούσαν για πρώτη φορά, γίνεται αυτό στην ελληνική τηλεόραση. Μιλάνε.
0: Και αυτό είναι μια σειρά που τη βλέπουμε πάλι σε επανάληψη, ναι, και πάλι και πάλι.
2: Το λέω
0: πάλι
2: με την έννοια ότι, ναι, το λέω με την έννοια ότι αν είχα πρωτοδεί τα φιλαράκια, εντάξει, μπροστά σε αυτό, καταλαβαίνω τα φιλαράκια, τα βλέπανε εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, αλλά για παράδειγμα ήταν μεγάλη ιστορία για την ελληνική τηλεόραση.
1: Τα φιλαράκια έκαναν 336 επεισόδια για 10 χρόνια, άλλαξαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που βγαίνουμε ακόμα και πίνουμε καφέ. Ήταν από τα φιλαράκια που ξεκίνησε η μόδα με πολυθρόνες και καναπέδες μέσα σε καφετέριες παγκοσμίως. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η
0: τάση. Όντως τώρα.
2: Ναι. Υπήρχε.
1: Ναι.
2: Στο Όρθιο.
1: Τραπεζάκια.
2: Α.
1: Τραπέζια. Αυτό το σαλόνι που υπήρχε, όσοι έχουν δει φιλαράκια το ξέρουν πολύ καλά.
0: Από τότε ξεκίνησε αυτό με, με τους καναπέδες.
1: Επειδή μετατράπηκε σε φαινόμενο, όπως μας ενημερώνουν τα νέα του 95, αυτό που ήταν ψυχολόγοι είναι ότι ένα πράγμα που κέρδιζε το παγκόσμιο κοινό είναι ότι ξεκίνησε μία παρέα να συζητάει για τη ζωή της χωρίς να ακολουθεί το τροπαράδοτο, παραδοσιακό, πατριαρχικό μοντέλο ένας άντρας θα παντρευτεί μια γυναίκα και θα κάνει παιδιά. Ήταν από τις πρώτες σειρές που ξεκίνησαν να υπάρχουν διαφόρων ειδών, διαφορετικών ειδών σχέσεις, συγκατοικήσεις και συμπορεύσεις στη ζωή.
2: Ωραία. Μάλιστα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Λοιπόν. Α, ναι, έστειλε η Βίκη πριν ένα μήνυμα που λέει φιλαράκια πριν τα φιλαράκια, απαράδεκτη. Ναι, ήταν τα κείμενα, ξαναλέμε. Γενικά σε όλα αυτά, οι ιδέες, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ιδέα, το κείμενο είναι αυτό που στηρίζει. Και στα φιλαράκια το κείμενο ήταν σπουδαίο. Δεν ήταν το κόνσεπτ απλά, αλλά τα κείμενα είναι πολύ, πολύ σημαντικά.
1: Είχαν και ένα του ακόμα τα φιλαράκια. Γυριζόταν με ζωντανό κοινό. Δεν ήταν κονσέρβα αυτά τα γυαλιά που ακούμε. Αυτό. Όχι, παίζει ρόλο στην ταχύτητα, στη φυσικότητα, στην υποκριτική, που παίζει ρόλο στο τι τηλεόραση βλέπουμε, στο πόσο άμεσο είναι και αληθινό.
2: Πάντως για την Ελλάδα είναι ξένο αυτό, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο σύριαλ με ζωντανό κοινό.
1: Όχι, ποτέ.
2: Ναι.
1: Μόνο ποτέ. Θυμόμαστε με κονσέρβες κάποιες αποτυχημένες λίγο απόπειρες. Ναι. Ναι, βέβαια.
2: Το θυμάμαι.
0: Γιάννης Διαμαντής.
2: Ποια θεωρείτε την καλύτερη κωμική σειρά στην ελληνική τηλεόραση, ποια θεωρείτε?
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
2: Εσείς νεαρά.
0: Συμφωνούμε. Και το αγαπώ, μ' αγαπάς, μου αρέσει.
2: Έχει επανάληψη. Έχει επαναλήψει τώρα το
0: μέλλον. Και το αγαπώ, μ' αγαπάς.
2: Ναι.
1: Και αυθαίρετη, να μπουν και οι αυθαίρετοι.
0: Γενικά η Δήμητρα Παπαδοπούλη είναι αγαπημένη. Τουλάχιστον για μένα σε όλες τις σειρές που έχει παίξει. Γιάννη Διαμαντή, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό και σε διώχνουμε. Γιατί πρέπει να φύγεις και επίσης. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη. Όχι στις 3, τρίτη.
2: Την άλλη φορά φέρε ένα σετ έξτρα να μην το δώρο θετήσουμε για κουρατές.
1: Βεβαίως.
2: Ένα σετ. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
0: Yeah.

0: 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες απόψε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομιλούν μαζί μας και η σχέση εξελίσσεται, είπε χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνοντας πάντως, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, διεμήνυσε ότι έχει λάβει μία απόφαση να καταλήξει σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη ή να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, στις επιθέσεις των Ουκρανών σε ρωσικά δηληστήρια το τελευταίο διάστημα και στις επιπτώσεις τους στις τιμές του ντίζελ, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τις παράλληλα σοβαρό πλήγμα για τη Ρωσία. Οι δύο ηγέτες εξέτασαν τρόπους για να τερματιστεί η Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο του Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθεί και το ζήτημα των πυράβλων Patriot και πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτό σε μια συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση, επεσήμανε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν κατά την τελευταία παρουσία του ως πρόεδρος της Γαλλίας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου με ειδικό σύστημα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία από ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερων από 700 ενεργοβόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους 16 κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς. Οι φορείς ζητούν σταθερό πλαίσιο προστασίας τριετούς διάρκειας και την άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης ώστε να περιοριστεί η έκθεσή τους στις ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα σήμερα, ενώ στην Κήμη Ευβοίας καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής, στα 115,6 χιλιοστά. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία σε περιοχές της Ηπείρου. Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα στον Όλυμπο. Στην περιοχή της Πετρόστρουγκας η θερμοκρασία έφτασε στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο οροπέδιο των Μουσών σημειώθηκε ασθενή χιονόπτωση. Από απόψε τα μεσάνυχτα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Κηδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Πολίτες κάθε ηλικίας, οργανώσεις και συλλογικότητες ένωσαν τις φωνές τους στην πλατεία Δημαρχείου της Ιγουμενίτσας να διαμαρτυρηθούν για τη στιγμή δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, 7 από τα χτυπήματα που της κατάφερε ήταν στην πλάτη και προκάλεσαν τις σοβαρές βλάβες στα ζωτικά της όργανα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα, αφού ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους, και αύριο το μεσημέρι αναχωρεί για το Βελιγράδι. Θα αντιμετωπίσει το βράδυ της 5ης στη Σερβία την πρεμιέρα του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα. ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6.
3: Είναι μια κόσα muy intensa.

0: Εδώ είμαστε, επανήρθαμε με μεγάλη χαρά για τον καλεσμένο μας. Πραγματικά μεγάλη χαρά. Ο Βαγγέλης Κιούσης. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε
2: που ήρθες εδώ, στην παρέα μας και στούντιο και όλα.
0: Θα θέλαμε να έρχεστε κάθε φορά που έχετε κάτι να μας πείτε.
1: Όταν δηλαδή, τελειώσουμε τη σημερινή συζήτηση, θα σας δώσω το επόμενο θέμα.
0: Ου, ωραίο.
1: Το οποίο είναι λίγο.
2: Ξέρεις γιατί σε κάνει.
1: Για το αυτοκίνητο πάντα, έτσι.
2: Κίνκι για το αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
2: Δεν ξέρω πώς μπορώ να το συνδυάσω στο μυαλό μου, αλλά.
0: Ξέρεις
2: γιατί είσαι εδώ σήμερα. Για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, γιατί ξεκινάω κίνημα.
1: Πώς έχει σήμερα?
2: Να μην παίρνουμε αμάξι. Φοβάμαι τα αμάξι. Έχω αμάξι και δεν το αντέχω.
0: Πώς έχει μήνα σήμερα,
1: 22 Σεπτεμβρίου. Για μένα αυτή η μέρα είναι σαν την 4η Δεκεμβρίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της ουτοπίας.
2: Της ουτοπίας.
1: Η Παγκόσμια ημέρα της ουτοπίας με την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο για μένα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Κοίτα, σε κάποιες μεγάλες πόλεις, δηλαδή π.χ. στο Άμστερνταμ, μπορεί και να γίνεται που γεμάτο. Μεν πολλοί να το τηρούν, φαντάζομαι, εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Το τηρούν. Τηρούν και σε άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, στη Στοκχόλμη, στην Κοπενχάγη, στο Όσλο. Ναι, ναι. Μπορείς όπου και αν βρίσκεσαι να κινηθείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πιο έτσι extreme πόλη, γιατί η κυρία Στεργίου εντυπωσιάζεται από κάτι τέτοια,
2: να,
1: η οποία εφαρμόζει δράσεις Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: είναι η Μποκοτά στην Κολομβία.
0: Έλα.
1: Όπου θεωρητικά πεζοδρομούν, δηλαδή κλείνουν σχεδόν 120 χιλιόμετρα δρόμου. Και βγαίνει έξω ο κόσμος και γιορτάζει.
2: Καλύψω λίγο με περισσότερες μέρες.
1: Σήμερα δεν χάνουμε.
2: Άλλαξα προορισμό από τη Βενετία. Στην Ποκοτά. Λοιπόν,
0: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Η Βενετία έχει ένα πιο. Συγγνώμη που διακόπτω. Η Βενετία έχει ένα από τα πιο ακριβά πάρκινγκ σε όλη την Ευρώπη. Πανάκριβο.
2: Η Βενετία.
1: Ναι, ναι, πανάκριβο το πράγμα.
0: Γιατί φαντάζομαι δεν είναι και πολλά.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο φτάνοντας εκεί για να πάρεις τα ταξί, τα θαλάσσια, για να περάσεις στη Βενετία, το οποίο μπορεί για μια επίσκεψη από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ, απόγευμα στις 7, στις 6, να πληρώσω 80 ευρώ.
0: Α, ωραία.
2: Επειδή έχει λίγες θέσεις ή από, ξέρω εγώ, το ανεβάζουν ως κόστος.
1: Ναι, σου λέει δεν έχεις πουθενά άλλο να πας, η αστυνομία γράφει παντού εκεί, δεν το συζητάμε και οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης έξω από το πάρκινγκ είναι ελάχιστες, κυριολεκτικά ελάχιστες, δηλαδή 10, 15.
2: Είδατε, χωρίς αμάξι, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, 143 ώρες το χρόνο χαμένη στην κίνηση στην Αθήνα. Στο Δουβλίνο 191 ώρες. Βουκουρέστη 171, όπως σας είπα, και Αθήνα 143.
0: Συγγνώμη, να κάνω μία διευκρίνηση. Το 143 προφανώς είναι ο μέσος όρος. Γιατί υπάρχουν, εγώ ξέρω δηλαδή, δύο ανθρώπους που μπορεί να τρώνε και 143 το δίμηνο. Δηλαδή, αν αναγκαστικά χρησιμοποιείς την Εθνική Οδό το ποτάμι, είσαι
1: είναι
0: καλό
2: τάξη. Είναι 6 μέρες.
0: Είσαι καλό τάξη.
1: Θέλω να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση εδώ. Υπάρχουν εναλλακτικές?
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Με το αυτοκίνητο.
0: Όχι, βέβαια. Αυτοί από το ποτάμι δηλαδή, δεν έχουν κάτι άλλο.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία, εννοώ, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εναλλακτικές, διότι δεν θέλουμε να κινούμαστε με το αυτοκίνητο. Θέλουμε να κινούμαστε με ποδήλατο, δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Θέλουμε να κινούμαστε με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αν μένεις εκτός του κλειστού αστικού ιστού. Οπότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Πώς δεν θα πάρει ο άλλος αυτοκίνητο?
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ στο Παγκράτη δεν έχει.
0: Συγγνώμη.
2: Παγκράτη δεν έχει. Πολύ
0: δεν έχουμε και την κουλτούρα αυτό το να μαζευτούν 2-3 άνθρωποι που πάνε στην ίδια δουλειά και να το να χρησιμοποιούν
1: το
0: ένα αυτοκίνητο.
1: Το περίφημο, το καρπούλι, ναι, δεν υπάρχει. Όχι. Ναι. Στην Ελλάδα γενικώς
2: γιατί
1: είμαστε.
2: Γιατί υπάρχει σε άλλες χώρες, Βαγγέλη?
1: Σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχει.
2: Δηλαδή, όντως.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας. Και στην Αγγλία μπορείς να το συναντήσεις αυτό, όπου χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, δηλαδή στο Λονδίνο ή στις μεγάλες πόλεις, γιατί και εκεί δεν χρησιμοποιούν. Προτιμούν να χρησιμοποιήσουν ταξί παρά να χρησιμοποιήσουν το δικό τους αυτοκίνητο, γιατί σου λέει έχω διόδια αν μπω μέσα στο κέντρο της πόλης, οπότε μία ή άλλη μου έρχεται να πληρώσω αυτό που θα πληρώσω.
0: Να σου πω δύο άλλα προβλήματα που τα βλέπω εγώ που μένω στο κέντρο. Το ένα είναι ότι σε ώρες που δεν είναι καθόλου λογικό κάνουν παράδοση φορτηγά, δηλαδή 7, 7,5, 8, 8,5, που είναι τεράστιο θέμα. Και το άλλο, το παρκάρισμα, τώρα είναι σαν να λέω έξω είναι νύχτα. Το παρκάρισμα σε κεντρικούς δρόμους που οι τρεις λωρίδες γίνονται μία. Δηλαδή, ας πούμε, η Σόλωνος, επειδή μένω εκεί κοντά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μπλοκάρει ένα ολόκληρο κομμάτι, γιατί στη Σόλωνος παρκάρουν κάποιοι και δεν περνάει ποτέ η αστυνομία να τους γράψει.
1: Είναι αλλά θέμα ελληνικής νοοτροπίας. Είμαι βέβαιος για το ελληνικής, περισσότερο από το νοοτροπίας.
0: Σωστό είναι.
1: Διότι εμείς εδώ είναι ένα λεπτό θα τα αφήσω, είτε τα αφήσεις ένα, είτε τα αφήσεις 111, η ζημιά που προκαλείς είναι η ίδια. Διαταράσεις εντελώς την κυκλοφορία στην πόλη.
0: Και επίσης η νοοτροπία της αστυνομίας. Δηλαδή η αστυνομία έρχεται από πίσω και σου βαράει τη σιρήνα, έλα να το πάρεις. Δεν σε γράφει για την παρανομία.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή σου βαράει τη σιρήνα, να το πάρεις. Καθόλου. το παίρνεις έτσι όπως είναι, ή εμπαστοσύνη, όπως είναι και τα νέα μέσα. Τραβάς τις πινακίδες και του λες, έλα να μας παραδώσει. Αυτό που ειδοποιείς τον άλλον που έχει κάνει παρανομία, είμαι εδώ, έλα να το πάρεις.
2: Τώρα δεν έχει βελτιωθεί αυτό με τα πρόστιμα που έγιναν πιο αυστηρά και
0: για παρκαρίσματα.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως εκεί που μένω δεν το πολύ βλέπω.
1: Οι ποινές μπορεί να
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν έχει και πού να το βάλει. Πού να το βάλει, αλλά στο αμάξι.
0: Το
2: συζητάμε και πριν από τον Βαγγέλη.
0: Το βάλει παράνομα.
2: Όχι, αλλά άμα δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχουν δομές που το παίρνουν πολύ μακριά από τη δουλειά σου. Γενικά είναι μια ταλαιπώρια.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι, εκείνοι ναι. που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο καθημερινά και είναι αναγκασμένοι γιατί έρχονται από μακριά, δεν έχουν την τύχη να μένουν στο κέντρο, για να πούνε ότι θα περπατήσω μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό ή θα περπατήσω από το σταθμό του μετρό προς το γραφείο, προς το κατάστημα.
2: Ή να πάρω ταξί έτσι και δεν είναι πολύ ψηλό, άμα είσαι κοντά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει και αυτή η εναλλακτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κόμιστρο του ταξί στην Ελλάδα δεν είναι. Ακριβώς.
0: Καθόλου δεν είναι ακριβώς.
1: Στο εξωτερικό είναι απλησία.
0: Στο εξωτερικό είναι άστα να πάνε. Και εδώ δεν είναι ακριβό.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό δεν είναι ακριβό, βέβαια. Έτσι, γιατί γνωρίζουν όλοι ότι δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου διαφορετικά.
0: Mm. Και έχει βελτιωθεί και πάρα πολύ. Έχουν βελτιωθεί οι ταξιτζίδες. Εγώ που έχει τύχει δηλαδή τους τελευταίους μήνες να πάρω ταξί με τη μηχανή συνέχεια. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητά τους.
1: Κάθε νέα
0: είναι καλά τα ταξί στη συντριπτικότατη πλειοψηφία.
2: Mm. Εκεί οι εφαρμογές
0: καθαρά.
2: Που έχουν βαθμολογία.
0: Είναι καλή οδηγή, ευγενική. Όλα τα νέα παιδιά είναι ευγενικά. Και, δηλαδή, σου κάνει εντύπωση άμα δεις έναν αγενή ταξιτζή, ας πούμε, πια. Δεν έχει που κάποτε ήταν ο κανόνας. Ή ένα άθλιο ταξί.
1: Επειδή εσύ το έδειξες τώρα, αυτά που περιγράφεις περί αθλειοτήτων και αγένειας θα τα συναντήσεις σε πιάτσες ταξί. Σε σταθμούς του μετρό ή του ηλεκτρικού που οι οδηγοί ταξί εκεί δουλεύουν στην περιοχή και αν τολμήσεις να βγεις, να μπεις και να πεις ότι πας λίγο πιο πέρα ακούς τα σχολιανά σου διότι έχουν συνηθίσει στα 5 λεπτά να επιστρέφουν πίσω μέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι ουτοπία πραγματικά στην Ελλάδα δεν νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά φανταστείτε να ζήσουμε μακριά από τα αστικά κέντρα πώς θα κινηθείς χωρίς αυτοκίνητο πού θα πας, τι θα κάνεις. Υπάρχει μια μελέτη που καταδεικνύει ότι από το 2011 μέχρι το 2025 προστέθηκαν στους δρόμους του πλανήτη περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο οχήματα. Προσέξτε, δεν λέω ότι κυκλοφορούν 1 δισεκατομμύριο οχήματα.
0: Προστέθηκαν.
1: Είναι πλάς 1 δισεκατομμύριο
0: οχήματα. Αυτό ξέρεις τι έγινε. Κατά τη γνώμη μου και βασικά με τις μετρήσεις. Γιατί ανέβηκε η μεσαία τάξη. Δηλαδή, ανέβηκαν άνθρωποι από φτωχή, έγιναν μεσαία τάξη. Που σημαίνει θέλαν καινούργια αυτοκίνητα, που σημαίνει. Θέλανε δεύτερο αυτοκίνητο ή μεσαία τάξη από εκεί που είχαν ένα ή τρίτο αυτοκίνητο από εκεί που είχαν δύο. Είναι ο περιβόητος.
2: Είναι και πιο προσιτά. Είναι και πιο περισσότερες εταιρείες. Τι λες, Βαγγέλη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι και τιμές εταιρείες.
0: Είναι ο φαύλος κύκλος ο περιβόητος που λέει ότι η ανάπτυξη, η άνοδος του βιωτικού επίπεδου επιβαρύνει το περιβάλλον. Και γίνεται. Και πώς να μην αναπτυχθεί άλλος και γιατί να μην αναπτυχθεί. Θέλει καινούριο σπίτι, θέλει αυτοκίνητο, θέλει και είναι πρόβλημα. Άρα, 1 δισεκατομμύριο αυτοκίνητα.
1: Από το 2011 έως το 2025.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τεράστιο το μέγεθος. Και το ερώτημα είναι, και το θέτουμε ο καθένας από εμάς τον εαυτό μας ξεχωριστά, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτοκίνητο ή πρέπει να προσπαθήσουμε απλώς να κάνουμε το αυτοκίνητο λιγότερο απαραίτητο. Η Ελένη μου περιέγραφε, ας πούμε, πώς το έχει καταφέρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη δική της ζωή. Για να το σχολιάσω εδώ.
2: Όχι, σχολιάσω
1: αλλά
2: είναι ωραίο, το.
1: Είναι ωραίο να ακούς τέτοια παραδείγματα.
2: Δεν το παίρνω το αμάξι. Μου είναι περισσότερο μέσα μου ότι ταλαιπωριέμαι με το πάρκινγκ και το άγχος, όλο αυτό και την τρέλα.
0: Και δεν είναι και πιο οικονομικό, εντάξει.
2: Παρά να το πάρω, ναι. Δηλαδή δεν το έχω αφήσει απλά και κάθεται εκεί και το απλά κοιτάμε το ένα το άλλο το πρωί. Λέμε καλημέρα, καληνύχτα. Και αυτό ναι. Είναι η σχέση μας με το αμάξι.
0: Εμείς με τις μηχανές είμαστε λίγο διαφορετικοί.
1: Εγώ ζηλεύω τους ανθρώπους πάντως που έχοντας αυτοκίνητο το περιφρονούν και μπορούν και κινούνται διαφορετικά. Το θέμα είναι να μπορείς να κινείσαι διαφορετικά.
0: Να μπορείς, ναι.
1: Καιρικές συνθήκες, χρόνος συνολικός που καταναλώνεις για να φτάσεις από το σημείο Α στο σημείο Β είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πολύ σε εκνευρισμό στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, άμα δεν βρεις πάρκινγκ. Δηλαδή, άμα αναγκάζει να κάνει το γύρο 500 φορές και ο εκνευρισμό δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να ξεκινάς. Ότι δεν θα βρει πάρκινγκ. Πρέπει να πα σε ένα πάρκινγκ με πληρωμή. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι, χαμηλά αποπίσει.
0: Ξέρεις ότι έτσι αυτή είναι η διάκριση. Πριν ακούσουμε ένα τραγούδι, πώς μπορεί να καταλάβει κάποιο τη διαφορά μεταξύ άγχους και στρες.
1: Ποια είναι.
0: Αν πα κάπου και πει, πηγαίνει προ κάπου και λε εκεί δεν θα βρω πάρκινγκ, αυτό λέγεται άγχος. Γιατί είναι προοπτικό, δεν θα. Με το που φτάνει και δεν βρει πάρκινγκ, αυτό είναι το στρες. Το οποίο είναι πιο επιβαρυντικό. Δηλαδή, επιπραγματικού είναι αυτό.
2: Θα έλεγε κάτι με τη μούτζα.
0: Όχι, όχι.
2: Αλλά εντάξει, και αυτό.
0: Η μούτζα είναι μέρος του στρες. Βάλε ένα τραγούδι, θέλουμε να ακούσουμε. Ναι, ναι, ό,τι θες, ό,τι θες βάζε. Μην αγχώνεσαι.

0: με χαλί αυτό, το χαμηλώνουμε. Και, αλλά χαλί το κρατάμε για να μας πει ο Βαγγέλης. Για πες.
1: Να, βλέπω εδώ.
2: Κάτι κάνω λάθος, ναι. Θα μάθω. Εντάξει.
0: Αυτό που κάνουμε όλοι λάθος.
2: Μήνυμα ακροάτριας που λέει είναι και χαρά το αυτοκίνητο και τρόπο ζωής. Έχει και θετικά.
0: Προφανώς. Προφανώς. Είναι αγχολητικό το οδήγημα. Άμα είναι όπως πρέπει, δεν είναι αγχολητικό.
2: Ναι, είναι. Είναι πολύ ευχάριστο. Να οδηγήσεις από τον Μπέργκεν μέχρι το Όσλο, ας πούμε, στην Νορβηγία.
0: Κάτσε, περίμενε. Πάμε εδώ κοντά.
2: Δίπλα στα φιόρδ.
0: Δεν είναι αγχολητικό το αν μπορείς και όταν μπορείς να κάνεις.
3: Μου αρέσει να είμαι συνοδηγός όλα αυτά που λέτε. Είμαι μέσα. Άμα ξεκινήσετε, με πάρετε μόνο.
0: Ναι, εγώ θέλω μόνο να οδηγάω.
3: Κάτσω εκεί δίπλα.
0: Δεν είναι ωραίο, ας πούμε, να πας στην ακτογραμμή 70 χιλιόμετρα μέχρι το Σούνιο.
2: Είναι πολύ όμορφο. Να σας δώσω τώρα μια ιδέα εδώ, όχι θα σας την πω εκτός αέρα, για έναν καλεσμένο σε δική μου εκπομπή παλαιότερα, ο οποίος δεν το βάζει το μυαλό σας πόσο αγαπάει το αυτοκίνητο.
0: Πέστε ένα παιδί μου.
2: Ναι, όχι τώρα, εκτός, δεν θέλω.
0: Πόσο αγαπάει το αυτοκίνητο.
2: Πόσο αγαπάει την οδήγηση βασικά.
0: Ναι.
3: Στην Αθήνα όμως, γιατί έχει διαφορά να σ' αρέσει η οδήγηση στην πόλη από το να φύγεις έξω. Το έξω μου αρέσει και εμένα.
2: Αν σου αρέσει η οδήγηση, σου αρέσει παντού. Δεν μιλάμε τώρα για τον οδικό άξονα Άγιος Στέφανος Πειραιάς.
3: Ναι.
2: Όπου, όπως είπε πριν ο Μάκης, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, διαδικασία. Για μένα δε, είναι μία από τις τρεις σημαντικότερες εκφάνσεις της τεχνολογικής επανάστασης.
0: Οι άλλες δύο.
2: Η οδήγηση, η μετάβαση στο διάστημα και η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Όχι όπως το περιγράφαμε εκτός μικροφώνου.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Η αυτοκίνηση, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε άλλο. Ανεξαρτήτως βιωτικού επίπεδου, κοινωνικής τάξης, το ότι μπορείς να βρεθείς από το ένα σημείο στο άλλο με κάποιο τρόπο, είτε οδηγείς ένα αυτοκίνητο αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ, είτε εκατομμυρίων ευρώ, δεν νομίζω ότι υποκαθίσταται από τίποτα.
0: Θα αντικατασταθεί με τα επτάμενα αυτοκίνητα. Τι μας σου έρχονται.
2: Τα επτάμενα. Θα προηγηθούν τα αυτοκινούμενα. Τα αυτόνομα, τα ρομποταξί.
3: Α, αυτά.
2: Που είναι το
3: όταν
2: επόμενο
3: αυτό,
2: θέμα.
3: Θα μου το πεις, θα με πάρεις τηλέφωνο.
2: Θα
3: φίξετε
2: εσείς, γιατί χρειάζεστε έναν άλλο καλεσμένο που τον έχω στο μυαλό μου για να του μιλήσετε.
0: Αυτό θα είναι, αυτά θα είναι.
3: Λάτε
0: ποτέ.
3: Ελάτε μαζί.
2: Δεν γίνεται και είναι στο εξωτερικό.
0: Θα είναι ποτέ 100% ασφαλή.
2: Ναι, ασφαλώς. Εδώ και πολλά χρόνια, για παράδειγμα, στη Νεβάδα των ΗΠΑ, η οποία υπήρξε η πρώτη πολιτεία παγκοσμίως που επέτρεψε δοκιμές εξέλιξης αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κινούνται όπου θέλεις, όπως θέλεις, απολύτως ασφαλώς.
0: Απολύτως ασφαλώς.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι. Δεν είναι μόνο το ότι κινούνται. Κινούνται με ασφάλεια. Πριν από 15 χρόνια βρέθηκα στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου που μπροστά δεν υπήρχε κανείς.
0: Δεν είναι λίγο ξενέρωτο.
2: Για ένα
0: workshop.
2: Δεν
0: είναι λίγο ξενέρωτο αυτό.
2: Όχι, δεν είναι. Αν σκεφτείς ότι.
0: Δηλαδή, αν ανοίξει ένα ταξιτζί, σου λέει, κοίτα εδώ τι γίνεται. Μπορεί να βάλουν και φωνή στο αυτοκίνητο.
2: Υπάρχουν.
0: Να έχει τη φωνή ταξιτζί.
2: Υπάρχουν avatars. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να στήσεις ολόκληρη κουβεντούλα πηγαίνοντας από εδώ εκεί, χωρίς να υπάρχει άνθρωπο.
0: Να έχει μια μπάσα φωνή ταξιτζί.
2: Επιλέγεις, όπως επιλέγεις.
0: Μόνο. Αυτό είναι πιο σπούκι όμως.
2: Όπως επιλέγεις το GPS, αν θες να σου μιλάει άνδρας ή γυναίκα και ποια πρέπει να είναι, ποια θέλεις να είναι η χρειά της φωνής.
3: Τι απόσταση πήγες, Βαγγέλη?
2: Σε εκείνο το ταξίδι, μερικές εκατοντάδες μέτρα, αλλά δεν είχε να κάνει με το ότι τώρα 15 χρόνια πριν να βρεθείς στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκίνητου χωρίς οδηγό.
0: Ωραίο θα είναι τώρα, σκέφτομαι να είναι ελληνικό ταξίδι, να μην υπάρχει κανένας μέσα και να σταματάει και να λέει πού πάει ο κύριος. Σε παίρνει, να μην σε παίρνει.
2: Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες που θα υιοθετήσει ένα τέτοιο μοντέλο για νομικούς και ασφαλιστικούς λόγους.
0: Δηλαδή.
2: Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τα ρομποταξί, για παράδειγμα, με τους δεκάδες αισθητήρες και λίνταρς που έχουν, πρέπει να διαβάζουν το δρόμο, δηλαδή τη διαγράμμιση. Έχεις δει τη διαγράμμιση στους ελληνικούς δρόμους.
0: Και μόνο αυτό καλό τάξη.
2: Σήμερα τη βάφεις και μετά ξεβάφει. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα. Αλλά σε άλλες χώρες.
3: Θα παρατήσει και αυτό που εγώ έχω παρατήσει την οδήγηση.
2: Ποιο θα τα παρατήσει?
3: Το ρομποταξί.
2: Δεν θα εμφανιστεί εδώ, δεν μπορεί να
3: γίνει. Δεν μπορεί. Όχι.
2: Δεν υπάρχει και αυτά τα δημοσιογράφη.
0: Αφού δεν έχει γραμμές
3: δεν
0: να καταλάβει.
3: Δεν έχει, αυτό λέω, θα τα παρατήσει, θα έρθει εδώ και θα φύγει.
2: Δεν είναι, είναι πολύ risky business αυτό το πράγμα. Ρομποταξί στην
3: Ελλάδα. Τι άλλο μας έρχεται έτσι από τον κόσμο του αυτοκινήτου που θα είναι καινοτόμο?
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι εστιάζουν στο πώς η ηλεκτροκίνηση, για παράδειγμα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής αναφορικά με το περιβάλλον. ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χρήση τους δεν μολύνουν καθόλου. Στο, από πού προμηθευόμαστε εμείς την ηλεκτρική ενέργεια, αν την προμηθευόμαστε από ανανεώσιμες πηγές ή από λιγνίτη. Στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ηλεκτρική ενέργεια ίσον υδατοπτώσεις. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι 0% μόλυνση στην παραγωγή, 0% πρόβλημα, 0% μόλυνση στη χρήση του αυτοκινήτου. Οι άνθρωποι εκεί το βλέπουν διαφορετικά, γι' αυτό και η ηλεκτροκίνηση ουσιαστικά έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ στις σκανδιναβικές χώρες. Στην Νορβηγία, που είναι η νούμερο ένα αγορά, το 99,8% των οχημάτων που μπαίνουν κάθε χρόνο στην κυκλοφορία είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Όχι plug-in υβριδικά, θερμικός και μπαταρία, είναι αμιγώς ηλεκτρικά.
0: Με ένα γρήγορο, τι γίνεται με τα εργοστάσια της Volkswagen?
2: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η Volkswagen πληρώνει το γεγονός ότι μετά το 2015, όταν δημιουργήθηκε το Dieselgate, θέλησε να κάνει μια υπερδιόρθωση, να πάει από το βρώμικο πετρέλαιο στην καθαρή ηλεκτροκίνηση. Επιχειρηματικά αυτό δεν θα μπορούσε να βγει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να κάνει απολύσεις.
0: Χάσαν κάτι δις από ό,τι άκουγα.
2: Χάνουν διαρκώς. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκαν. Εκείνοι πυροβόλησαν τα πόδια τους.
0: Το Dieselgate, μια από το λέω, Βαγγελής, θυμάμαι ότι είχαν πειράξει λίγο τα.
2: Μεσολογισμικού. Πήραζαν τις εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων. Δεν ήταν οι μόνοι, απλά εκείνοι ήταν η βάση του παγόβουνου, όχι κορυφή, και έτσι έγινε ό,τι έγινε.
3: Το καταστροφή. Να.
0: Βαγγέλη μου, θα ξανάρθει.
3: Βαγγέλη Φιούση, ευχαριστώ.
0: Καταρχάς,
3: πάρα πολύ.
0: Τα αφήνουμε, δεν είναι ερωτηματικό. Θα ξανάρθει.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι αυτό που λέμε, θα κάνω μία απάντηση. Θα ξανάρθει.
3: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
3: Πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Το Ιράν διαβίβασε τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δήλωσε νωρίτερα ότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Νωρίτερα, τρόπους για να τερματιστεί η σύγκρουση εξέτασαν κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Ζελένσκι και Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδεχόμενο εμφράγματος να εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Live News του Μέγκα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας αλλά και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα, ενώ νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Τετάρτης. Θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι αυτό που ακούτε είναι War, The World's Ghetto. Έχετε ακόμη 20 λεπτά, κάπου τόσο. Όχι, λιγότερο από 20 λεπτά. Δύο αντίτυπα του βιβλίου του Ζαν-Ζακ Ρουσό, οι ονειροπωλήσεις ενός μοναχικού περιπατητή, εκδόσεις Πρίντα. Στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp 6981-041-046 και Mega News 104,6. Θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι δύο τα αντίτυπα. Γράψτε τη λέξη βιβλίο, γράψτε οπωσδήποτε και ένα ονοματεπώνυμο.

0: ήρθε ένα μήνυμα από την Αρετή που λέει: αν έχετε διάθεση, βάλτε Radiohead ή Shade. Σαντέ δηλαδή, δεν ξέρω πώς το λέει. Shade ή Σαντέ, όπως το λέτε. Radiohead βάλαμε, έχουμε Σαντέ. Μπορεί και να έχουμε, το λέμε τώρα εδώ. Ασύνδετα λέει, αλλά συνδέονται. Ναι. Και ο Παναγιώτης έστειλε για το βιβλίο. Η Λίνα έστειλε για τη μουσική. Παρακαλώ. Τι θέλετε. Α, στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το κρατάω σαν το Βοσκόπουλο, να δω στα χέρια μου και πηγαίνω δεξιά-αριστερά. Να μην είναι ακίνητο.
1: Ότι ξέρεις, κάνουμε εγώ και η Ευαγγελία
0: νόημα στο μάκι που φεύγει. Ωραία, δεν είναι ένα μικρόφωνο σαν και αυτό που είχαν παλιά. Και μεγάλο, γι' αυτό λέω σαν το Βοσκόπουλο. Να είναι τέτοιο επίπεδο, αλλά χειρός.

0: Λοιπόν, ωραία, και η Σταυρούλα και ο Παντελής για το βιβλίο. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και για το εστιατόριο, έτσι, ξαναλέω. Ξεχωριστό μήνυμα όμως, όχι στο ίδιο βιβλίο και ζημά.
1: Στο ίδιο νούμερο, στο ίδιο νούμερο, 698-104-1046, Viber, WhatsApp. Απλά για το βιβλίο θα γράφετε βιβλίο και ονοματεπώνυμο, και για το εστιατόριο ζήμα και το ονοματεπώνυμό σας.

0: δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό τώρα, ειλικρινά.
1: Ωραίο είναι. Ωραίο είναι.
0: Τόσο ωραίο.
1: Ακούω πολλά, ακούω πολλά νέα τραγούδια μαζί σου εδώ στην παρέα μας, από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά το θέμα να σ' αρέσουν. Τα νέα τραγούδια είναι ένα θέμα.
1: Θα ήθελα λίγο πιο ροκ.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Τι είναι, blues, soul, τέτοιο πράγμα. Ροκ. Τώρα δεις τι έχει να γίνει.
1: Α, έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή σ' αρέσει ο Νίλ Γιάνγκ, υπήρχε μια ταινία που λεγόταν Dead Man και έγραψε τη μουσική ο Νίλ Γιάνγκ. Το έφερα σήμερα. Άκου λίγο. Άκου. Εδώ κιθάρα παίζει ο Νίλ Γιάνγκ. Αυτό είναι για σένα. Εννοείται, αφού ζήτησες ροκ, αλλά τέτοιο ροκ όχι.
1: Αυτό είναι ροκ τώρα.
0: Μα ροκ τι θες να οργιάζουνε.
1: Θα αλλάξουμε τους ορισμούς.
0: ACDC.
1: Ναι.
0: Neil Young.
1: Παντέρα.
0: Dead Man Walking.
1: Ναι. Εντάξει, όχι Παντέρα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ροκ. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο.
0: Περίμενε.
1: Ας βάλουμε jazz.
0: Ακούω την κιθάρα του Neil Young.
1: Εντάξει, υπομονή.

0: είσαι σίγουρη ότι θέλεις να ακούσεις και αντέχεις να ακούσεις ροκ?
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Για κοιτάξαμε στα μάτια.
1: Εσύ είσαι σίγουρος ότι θες να βάλεις ροκ?
0: Είσαι σίγουρη ότι θες να ακούσεις ροκ?
1: Πάρα πολύ σίγουρη.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό και τρομερό τραγούδι που ήταν πολύ slow σε ένα άλμπουμ του Bruce Springsteen που λεγόταν The Ghost of Tom Joad. Αυτός είναι ο ήρωας από τα σταφύλια της οργής. Στις συναυλίες του λοιπόν ο Bruce Springsteen το παίζει με ένα διαφορετικό τρόπο και εδώ το παίζει με τον φοβερό και τρομερό Tom Morello, τον Rage Against the Machine.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα μόλις... το βλέμμα της, κοίτα έκπληξη.
1: Όχι, απλά μόλις γυρίσουμε θα σου πω για ένα σκυλάδικο της επαρχίας.
0: Βάλε,
1: εντάξει, μόλις γυρίσουμε.
0: Ναι.

0: αρχή είναι για να κάνει σχόλια να εκτεθεί. Κάνε
1: τι
0: ένα
1: αρχή,
0: σχόλιο.
1: Τι σχόλιο να κάνω.
0: Ακού, ακού, ακού, περίμενε. Θα ακούς το ωραιότερο, από τα ωραιότερα σόλο που έχεις ακούσει τη ζωή σου προς το τέλος.

Θα σε παρακαλέσω να ακολουθήσεις οδηγίες. Λοιπόν, εδώ τραγουδάει ο Springsteen. Mm-hmm. Έχει ανεβάσει επί σκηνής τον κούκλο και φοβερό κιθαρίστα που λέγεται Tom Morello και του δίνει το λόγο λίγο εδώ.

0: Now Tom said, Mama, wherever there's a cop beating a guy.
1: Αξίζει πάρα πολύ να βρείτε τους στίχους. Ξάλλω είναι από τα σταφύλια της οργής. Το φάντασμα του Tom Jordan, ο ήρωας στα σταφύλια της οργής του Steinbeck.

0: πες.
1: Talk to me. Αριστούργημα δεν είναι.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα εγώ θα σε γιώσω με αυτό που θέλω να σου πω.
1: Α, δεν θες να ακούσουμε λίγο σαν ντε.
2: Δεν σαν ντε.
1: Όχι, ωραία.
2: Θέλω να σου πω για τη Μαλβίνα Κάραλη. Mm. Γιατί κάθε φορά που διαβάζω κάτι για εκείνη και την ιστορία της, με εκπλήσει πάντα θετικά. Διαβάζω ότι τώρα, ξέρεις, στα site, ο Θάνος Αλεξανδρής είπε ότι αποκάλυψε ηθοποιός και παιδικός φίλος, μου είχε πει ότι το όνειρό της να γίνει ντίβα σε σκυλάδικο της επαρχίας. Ειλικρινά, αυτή η προσωπικότητα είναι απίστευτη. Ταιριάζει αυτό το τραγούδι τώρα που θα βάλεις για τη Μαλβίνα Κάραλη?
1: Ναι.
2: Ταιριάζει. Δεν είναι για σκυλάδικο.
1: Is it a crime? Is it a crime? Μια χαρά. Τι είναι. Ναι. Έγκλημα είναι. Να θες να γίνεις ντίβα σκυλάδικο της επαρχίας.
2: Ναι, αλλά σκέψου τώρα, να είναι το όνειρό σου αυτό.
1: Κοίταξε, άμα είναι πραγματικά το όνειρό σου, το κάνεις. Κατά τα άλλα είναι λόγια.
2: Να λες
1: το όνειρό μου να κάνει γίνω.
2: Μην το λες. Μπορεί να θες να γίνεις πιλότος και να μην τα καταφέρεις.
1: Άλλο.
2: Αστροναύτης. Πώς θα το προσδένω. Η ζωή δεν τα φέρνει πάντα έτσι. Τέλος πάντων, πάντως είναι φοβερή προσωπικότητα.
1: Ναι, εννοείται. Και ήταν και πολύ δύσκολο αυτό που έκανε, γιατί ήταν live όλα αυτά που έκανε τα πρόγραμμα.
2: Ζωντανό και σε μια εποχή δύσκολη και για τις γυναίκες, ήδη είναι, ακόμα και τώρα είναι, σκέψου τότε.

0: Ήρθε στιγμή για την κλήρωση. Πες.
1: Δύο αριθμούς. Έλα, πόλης. Ξέρεις.
0: Έναν.
1: Δύο. Έναν ή δύο. Γιατί
0: όχι, αστείευμα. Δύο αριθμούς από το ένα.
1: Γιατί παίζεις τέτοια ώρα.
0: Όχι, όχι. Πήγα να πω πες έναν άλλον αριθμό εκτός από το 2.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο, όποιος θέλει δεύτερος.
0: Λοιπόν,
1: είναι κάτι σαν...
0: Δύο αριθμούς λοιπόν.
1: Τύχης.
0: Από το 1 μέχρι το 34, ο ένας είναι το 2 και ο άλλος.
1: 21.
0: 2 και 21.

0: Πήγαμε να κάνουμε την κλήρωση και κόλλησε όλο το σύστημα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Αναστάσιος Οικονόμου και η Νάσια Πανταλίδου είναι οι δύο νικητές των βιβλίων.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία μου. Ευαγγελία Κοβέως στους ήχους.
1: Πολύ, πολύ ευχαριστούμε.
0: Η Νατάσα Βαλιάων ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και έχει έρθει η Εύη Σβάρδη για το δελτίο ειδήσεων των 12 και 3 λεπτά. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Το Ιράν διαβίβασε τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ των απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η βασική όρη που θέτει η Τεχεράνη, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά μέσα, είναι η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών και του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, σημείωσε ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε τη θέση της Μόσχας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση, επεσήμανε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν κατά την τελευταία παρουσία του ως πρόεδρος της Γαλλίας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδεχόμενο εμφράγματος να εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Live News του Μέγκα, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας αλλά και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν στη χώρα σήμερα, ενώ στην Κύμη Ευβοίας καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 115,6 χιλιοστά. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία σε περιοχές της Ηπείρου. Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή του σήμερα στον Όλυμπο. Από αυτήν την ώρα αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Τετάρτης και θα επηρεάσει Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Συνελήφθησαν σήμερα ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου με ειδικό σύστημα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία περισσότερων από 700 ενεργοβόρες μεταπηκτικές επιχειρήσεις από ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ζητούν με επιστολή τους 16 κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς. Ζητούν σταθερό πλαίσιο προστασίας τριετούς διάρκειας και την άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου αναχωρεί το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την αυριανή πρεμιέρα με αντίπαλο τη Σερβία στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Άμεσα θα προχωρήσουν οι επαφές της Super League με την εταιρεία Deloitte για τη μελέτη σχετικά με το μοντέλο της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, έπειτα από την ομόφωνη έγκριση της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής του Πρωταθλήματος. Δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για την ισόπωση κατανομή μεριδίου των τηλεοπτικών εσόδων στις 14 ομάδες της Λίγκας.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπου στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπου ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Mega News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Mega News 104 και 6 και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω. Θα ήθελα πάρα πολύ να φεύγω κι εγώ έτσι χαρούμενη, μπιτάτη, όπως φεύγει η κυρία που έχει προηγουμένως εκπομπή. Για θύμισε μου το ονοματάκι της.
1: Αν δεν απατώμε, ναι. Πώς είπαμε το ονοματάκι σου, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, πώς την είπαμε.
1: Απατώμε.
0: Απατώμε. Φεύγει γυναίκα γεμάτη.
1: Ναι.
0: Γεμάτη.
1: Νάτι, γυναίκα γεμάτη.
0: Και ξέρεις τα φαινόμενα πατούν.
1: Απατούν.
0: Μπορεί να είναι από το Παγκράτη και τα λοιπά, αλλά είναι από περιοχή που βγάζει προβατίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, η κυρία Ευαγγελία Κοβέου είναι στον ήχο και στον στίχο. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Παραγωγή ο κύριος Σάβας Παναγιωτίδης.
1: Δεν το έπασε όμως τώρα.
0: Τι? Ποιο?
1: Σάββας Παναγιωτίδης είναι παραγωγή, αλλά είναι και μοντάζ.
0: Έλα ρε φίλε. Γι' αυτό είσαι εδώ να με διορθώνεις.
1: Ένα τα βρε.
0: Έχουμε και σήμερα μπλεκ το γνωστό 6981041046. Μπορείτε στο Viber και στα WhatsApp.
1: Στέλνετε μηνυματάκι, γράφετε τη λέξη μπλεκ και αμέσως το,
0: την εκπομπή την παρακολουθείτε και το Live 24. Σύντομα θα έχουμε και από εκεί επικοινωνία. 211 016 104 και 6.

0: Και μια που μπήκαμε με τα κίτρινα ποδήλατα και τα κίτρινα ποδήλατα είναι φίλοι μας εμείς, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε δεν έχουμε κρύψει ποτέ ούτε τις φιλίες μας αλλά ούτε και τις αντιπάθειές μας, έχουμε επικοινωνήσει με τα παιδιά και σε μια από τις προσεχείς βραδιές θα τους έχουμε εδώ μαζί μας να παίξουν μουσική, να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε, να τους ευχαριστηθούμε, να τους ευχαριστηθείτε πάνω απ' όλα και εσείς.
1: Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο.
0: Είπαμε τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-104-6. Σας περιμένουμε. Είμαστε σε μια περίοδο έτσι που έχουμε
2: αγρανάπαυση.
0: Πολύ ωραία το πω Μπάμπης. Μπράβο Μπάμπη. Μπράβο Μπάμπη Γεωπόνε. Αγρανάπαυση. Ξεκινάνε οι αθλητικές δραστηριότητες ουσιαστικά από την Πέμπτη που έχουμε την είσοδο της Ευρωλίγκα. Πέμπτη και Παρασκευή το βράδυ. Αλλά την Πέμπτη το βράδυ έχουμε και το πρώτο.
2: Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν την Πέμπτη, ρε φίλε. Αλλά έχουμε και το μάτι της
0: Εθνικής. Παιχνίδι της Εθνικής, ναι. Είναι 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Σερβία, στο Βελιγράδι. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε πολλά να πούμε. Η Ευρωλίγκα, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ, ξεκινάει ένας μεγάλος μαραθώνιος με τις ομάδες μας όπως πάντα ανταγωνιστικές. Έχουμε φυσικά για τα βιντεάκια τα οποία τα φιλάμε για το πιο μετά που λέει και ο Μπάμπης. Έχουμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών σχετικά με τις καταγγελίες, σχετικά με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σχετικά με τις τοποθετήσεις του κυρίου Πατούλη, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και νέα φρέσκα
2: και έχουμε
0: πράγματα.
2: Και ένα ύμνο στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, στο δίκαιο.
2: Στο δίκαιο.
0: Στο δίκαιο. Τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο, ο οποίος με το μήνυμά του.
2: Τον Παπαδομανολάτσι.
0: Τον Παπαδομανολάτσι, ο οποίος ουσιαστικά με το μήνυμά του πιστοποιεί το πόσο παλιός ακροατής είναι, γιατί αναφέρεται στους Μπαμπολεάνιδες.
2: Πάμε όμως στον κύριο Νικοκύρη, ο οποίος παρακολούθησε τα θέματα στην Super League, εκεί που συναντήθηκαν οι πρόεδροι.
0: Είχαμε ΚΣ, κολοσσέα συνάντηση.
2: Είχαμε για τα τηλεοπτικά, είχαμε διάφορα άλλα, θα μας τα πει όμως ο κύριος Νικοκύρης, νικοκυρεμένα. Παρακαλώ.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά,
0: καλά. Είμαστε πολύ καλά, ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στην επόμενη μέρα, περάσαμε ήδη.
3: Μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη
2: που σε ξενυχτάμε, γιατί μαθαίνουμε ότι φεύγεις.
0: Φεύγεις αύριο, Γιώργο.
3: Φεύγουν αύριο με την Εθνική, είναι μαζί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά δεν φεύγουν όριες. Δεν φεύγουν όριες.
3: Όχι, όχι, 12 πετάει το τσάρτερ για Βελιγράδι.
0: Ωραία, ωραία.
3: Έχουμε ώρες μπροστά μας.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, μια που είναι και μετά τις 12, να το πω και λίγο. Μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο πιο άνετα.
0: Σωστό.
3: Ήταν και λίγο στριπτίζη η συνάντηση αυτή, η τηλεδιάσκεψη, θα το έλεγα. Γιατί αλλιώς φαντάζομαι την είχε στο
0: μυαλό. Μήπως είναι πιο σωστό το strip show?
3: Εντάξει, μην τα χαλάσουμε τώρα. Μην τα χαλάσουμε τώρα για το πώς θα το ονομάσουμε. Το νόημα της όλης υπόθεσης πάντως. Λοιπόν, το νόημα της όλης υπόθεσης ήταν ότι ουσιαστικά πήγε για μαλλί ο Γιάννης Αλαφούζος σε αυτή την υπόθεση, που η αλήθεια είναι ότι από την αρχή φαινόταν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα από κανέναν να στηριχτεί. Και τελικά βγήκε κουρεμένος
0: και δεν είχε και καμία λογική, ρε Γιώργο, να το δεις δηλαδή έτσι λίγο ρεαλιστικά. Δηλαδή εν ολίγης είναι αυτό που λέμε, ή που θα πεις, ρε Μιχάλη, τι κάνεις, τι πας να κάνεις τώρα, ας πούμε.
3: Ναι, ουσιαστικά ναι, ζήταγε και οι 14 οι μεγάλοι να μοιράσουν τα λεφτά τους για να παίρνουν και οι μικροί. Μια πρόταση που πολλοί νομίζω δεν κατάλαβα και ακριβώς τι ήθελε να κάνει.
0: Άντε.
3: Και τι ήθελε να πει. Γενικά από αυτή την κουβέντα, από την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων, άρα ήταν οι 4 μεγάλοι, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Σαββίδης και ο Ηλιόπουλος, ουσιαστικά πήγε μια διαδικασία όπως την είχε στο μυαλό του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που είναι ο θριαμβευτής της ιστορίας αυτής, καθώς όλοι ακολούθησαν όσα ουσιαστικά είπε. Ήδη από το απόγευμα είχαν διαρρεύσει αρκετοί διάλογοι και το γενικό κλίμα της όλης συνάντησης που δεν διαψεύτηκε από κανέναν. Ναι.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά κατατέθηκε και πρόταση από αυτή την πλευρά που λες.
3: Ακριβώς.
0: Δεν κατέθηκε πρόταση... από κανέναν άλλον πρόταση.
3: Όχι, όχι. Να μπει η Deloitte, την έχουμε ξανακούσει πολλές φορές για να κάνει μια ουσιαστική έρευνα και να δώσει μια, δύο, τρεις, τέσσερις ουσιαστικές προτάσεις. Όχι στον αέρα ιδέες που δεν έχουν και καμιά βάση. Συμφώνησαν και οι τέσσερις μεγάλοι και όλοι. Όλη της Λίγκας και οι 14, και αυτό ήδη θα μπει σε δρομολογείται ώστε να δούμε κατά πόσον μπορεί να συμβεί μια κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά στην πορεία και κατά πόσον μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν με περισσότερα έσοδα για τις ομάδες, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για μια περίοδο που οι ομάδες έχουν ήδη τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Συμφωνήσανε γι' αυτό ότι δεν ψάχνουμε να χαλάσουμε κάποια συμφωνία.
3: Όχι, γιατί μιλάμε και για μεγάλες συμφωνίες.
2: Μπράβο,
3: και επειδή ακούγεται και από την πλευρά κυρίως του Παναθηναϊκού ότι ήταν μια ιδέα για να κάτσουν όλοι στο τραπέζι και να ξανασυζητήσουν και να πούνε τη λέξη κεντρική διαχείριση. Να πω ότι ήταν κάτι το οποίο το 2011 για παράδειγμα το έβαλε στο τραπέζι και το υλοποίησε τότε ο Μαρινάκης που ήταν ο πρόεδρος της Λίγκας, και πέρσι περίμενε ο Ολυμπιακός τους άλλους τρεις, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, να συμφωνήσουν για να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μπουν ξανά στη διαδικασία της κεντρικής διαχείρισης, με τον Ολυμπιακό να λέει ότι εγώ θα χάσω λεφτά. Συμφωνήστε μεταξύ σας.
0: Όπως έγινε για την προηγούμενη φορά. Όπως έγινε για την προηγούμενη, Γιώργο.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν συμφωνήσανε.
2: Δεν συμφωνήσανε. Και οι μόνοι που χαλάσανε τη συμφωνία είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός που έδωσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο Sky, δηλαδή ο Αλαφούζος στον Αλαφούζο, και ο Αλαφούζος, σε ελεύθερη μετάφραση, έτσι, ουσιαστικά πλήρωσε τον Ηρακλή για να είναι στο Sky.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Κάτι το οποίο τονίστηκε και από τον Μαρινάκη στις κουβέντες που είχαν μεταξύ τους για την διαδικασία αυτή με τον Ηρακλή από το κανάλι ιδιοκτησίας Αλαφούζου, αλλά και για το ότι με τον Σαββίδη υπήρχε αυτή η διαδικασία που, όπως είπε ο Μαρινάκη στις κουβέντες που είχαν, ουσιαστικά βοήθησε να κάνει promotion στο να βγει πρόεδρος της Λίγκας ο Αλαφούζος. Θυμίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία, φέτος είναι ο Αλαφούζος, την επόμενη χρονιά είναι ο Μαρινάκης,
0: ναι,
3: πρόεδρος της Λίγκας, γιατί είχαμε ισοβαθμία, είχαμε, ναι, 7-7, ναι, δεν έβγαινε δηλαδή πλειοψηφία και δεν θέλησε, και ευτυχώς θα πω εγώ, η ΕΠΟ να ψηφίσει τελικά κάποιον από τους δύο, και μάλιστα ήταν και η πρόταση του Γκαγκάτση να πάνε μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος, ώστε να περάσει λίγο, ξέρεις, αυτή η ισοπαλία με κάποιον τρόπο να λύσει.
0: Ανέφικτα, ναι.
3: Και να, ακριβώς, και να προχωρήσουν. Βέβαια το ντεσού της συνάντησης, αφού πούμε ότι εν κατακλείδη είναι σημαντικό ότι και οι τέσσερις συμφωνήσανε σε κάτι, γιατί συμφωνήσανε να γίνει αυτή η έρευνα από την Deloitte και να προχωρήσουν να δούνε εάν και εφόσον υπάρχει ουσιαστική βάση για κεντρική διαχείριση και πώς μπορεί να συμβεί αυτό και από ποιο, από ποιους μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί όταν λέμε κεντρική διαχείριση πρέπει να υπάρχει ένας πάροχος.
0: Σωστό.
2: Να πάνε όλοι στον ίδιο πάροχο και
3: ακριβώς αυτό σημαίνει κεντρική διαχείριση. Ο Νοικοκύρη TV θα δείχνει όλα τα μάτς της Super League.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα καλό σημάδι νομίζω, γιατί και οι τέσσερις μεγάλοι δεσμεύτηκαν να δούνε την έρευνα που θα γίνει και τη δουλειά που θα γίνει από την συγκεκριμένη εταιρεία, και μετά, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να το ξανασυζητήσουν. Έτσι. Αλλά σε βάση ουσιαστική, όχι με λόγια του αέρα, όπου ήταν έως τώρα στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει, μια κουβέντα που καν δεν έπεσε. Δηλαδή, δεν μπήκαμε στη διαδικασία καν να ψηφίσουν οι ομάδες για την πρόταση Αλαφούζου. Δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία όλη αυτή η διαδικασία.
0: Διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Ήταν προσεκτική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, γιατί διάβαζα και. Δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά φαντάζομαι πως ναι. Ότι είπε ότι εμείς προτείνουμε μια εταιρεία σαν την Deloitte, δεν είναι αποκλειστικά την Deloitte. Έτσι.
3: Ναι, όντως, ναι, γιατί σου λέει ότι θα είναι κάποια καλύτερη, να το συζητήσουμε. Έτσι. Απλά τώρα η Deloitte είναι και η πιο
0: γνωστή.
3: Όχι, έχει και μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο.
2: Έχει
3: γνωστή.
2: Μεγάλη εμπειρία, έχει κάνει έρευνες για πολλά πράγματα.
0: Για πολλά πράγματα,
2: και, και στην Αγγλία και εδώ στην προηγούμενη θητεία της διοίκησης της ΕΠΟ κτλ.
3: Ναι, πολλά χρόνια γενικά. Εγώ θυμάμαι να την ακούμε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Κυρίως του Παναθηναϊκού τα παλιά τα χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω την αλήθεια, αλλά από εκεί νομίζω κάπου ξεκίνησε να μπαίνει στη ζωή μας. Τη δεχτήκαν όλοι, μάλιστα και ο Αλαφούζος. Όταν είπε ο Μαρινάκης για αυτή τη διαδικασία ότι την έφερε για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια καλύτερη, πάμε σε κάποια καλύτερη, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είπε ότι όχι, έχει τις βάσεις να μας βοηθήσει. Πάμε εκεί, συμφώνησε και ο Ηλιόπουλος, συμφώνησε και ο Σαββίδης. Και ο Σαββίδης και ο Ηλιόπουλος, για να το πω γιατί δεν το πάμε πριν τοποθετηθεί ο Μαρινάκης, είχαν αρνηθεί την πρόταση του Αλαφούζου. Αυτή που λέγαμε νωρίτερα.
2: Ναι, διότι ο Ηλιόπουλος, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, έχει συμφωνήσει με την πλατφόρμα. Την Τζίγκερ Μαρινάκης Κυριακού, δεν ξέρω πώς τη λένε, ότι η ΑΕΚ θα πάει εκεί για τα επόμενα αρκετά
3: χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
3: Τέσσερα χρόνια με ένα ποσό ρεκόρ κιόλας.
2: Με πολύ μεγάλο ποσό, 50 εκατομμύρια. Κοντά στα
3: 48 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Έβαλα και δύο δικά μου, ρε.
0: Καλά έκανε.
3: Εντάξει, τώρα από τα 48 τα δύο δεν θα σου πει κανεί τίποτα, νομίζω.
0: Όχι.
3: Είναι μικρή.
0: Καλά, από τη στιγμή που είναι ο Γιώργο για δικά του τώρα.
2: Εντάξει.
3: Αυτή είναι αλήθεια. Τα δικά μα μπορεί να τα μοιράζουμε. Λοιπόν, άρα ξέρεις, ήταν ξεκάθαρη η κουβέντα που θα πάει.
0: Ναι.
3: Τώρα, το ντεσού της συζήτησης αυτής της τηλεδιάσκεψης νομίζω ότι έχει να κάνει με το διάλογο Μαρινάκη Αλαφούζου, όχι συγγνώμη Σαββίδη, όπου ξεκίνησε πάλι ουσιαστικά με τη διαδικασία της τηλεόρασης, όπως το ΠΑΟΚ TV.
0: Ναι.
3: Όπου είχε λανσάρει το ΠΑΟΚ.
0: Μεγάλη πτυχία.
3: Με τον διάλογο, έτσι όπως τον έχουμε μάθει τέλος πάντων, ότι έχει γίνει και ξαναλέω, δεν έχει διαψευτεί τίποτα από κανέναν όσα έχουν βγει έως τώρα στην δημοσιότητα, εδώ και αρκετές ώρες πια. Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV, είπε ο Σαββίδης, απάντησε ο Μαρινάκης με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς καταλαβαίνετε με μεγάλη ηρωνία. Ναι, μεγάλη απάντηση ο Σαββίδης. Έβγαλε 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνε, το προηγούμενο συμβόλαιο δηλαδή που είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στην σερβιτόρα, ήταν η απάντηση του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Με το Μαρινάκι να απαντάει και να ουσιαστικά πληρώνει με πολύ μεγαλύτερο νόμισμα τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, λέγοντας μην τα δίνεις σερβιτόρα Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον εργασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Και καταλαβαίνω ότι εκεί πάλι θα για να κάλω, γιατί τώρα γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται στον ΠΑΟΚ το τελευταίο. Δύο χρόνια, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ή 1,5 τέλος πάντων.
0: 1,5 χρόνο.
3: Με την είσοδο του Μιστακίδη, με την εμπλοκή που είχε επιδιώξει
0: για να το έχει. Γήπεδο, τέχνη, για τον γήπεδο, για τον
3: γήπεδο. Τώρα έχει πάρει το μπάσκετ που έχει μπει πολύ δυναμικά. Πάρα πολύ δυναμικά. Έτσι ακούσαμε πριν λίγες μέρες
0: τον απάντησε όμως ο Λίγα
3: να λέει ότι όχι, εδώ δεν έχουμε αν υπήρξε κάποια απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Ούτε όμως και από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει βγει κάποια απάντηση διαφορετική από αυτό που συζητήθηκε. Πάντως, επειδή έχουμε ζήσει πολλές τηλεδιασκέψεις ή πολλές συσκέψεις που είχαν πολύ μεγάλη ένταση, όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι η συγκεκριμένη κουβέντα τελικά στο τέλος της ημέρας έβγαλε ένα καλό μήνυμα προς τα έξω. Ένα στήλο τρεπαιδί μου να κάτσουμε να το συμφωνήσουμε, γιατί στην τελική στο ίδιο προϊόν δουλεύουμε όλοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το καλό της Λίγκας είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Και για τον ΠΑΟΚ, και για την ΑΕΚ, και για τον Βόλο, και για τον Ηρακλή, και για τον ΠΑΟΚ.
2: Και μάλιστα τώρα που έρχονται και χρήματα από τις στοιχηματικές, νομίζω ότι πολλαπλασιάσονται τα έσοδα των ομάδων. Και είναι κουτό από τη μεριά τους να έχει, πώς το λένε, κουσκούς άσχημο όλο αυτό.
0: Απρόσθετα η συζήτηση είναι αυτό πλέον, Γιώργο. Πλέον μπαίνει σε πιο ορθολογική κατεύθυνση.
3: Ναι, μα όταν μιλάς για τέτοιο θέμα τόσο σημαντικό και τόσο σοβαρό, πρέπει να είναι τεκμηριωμένο τεχνοκρατικά. Όχι, παιδιά, εγώ λέω ούτε και μπακαλιστικά. Ότι βάλτε και σε άλλα τρία και εγώ άλλα τέσσερα και εμείς άλλα πέντε και πάμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται τόσο εύκολο. Αυτό πρέπει να το βάλεις, να το συζητήσεις. Ξαναλέω, είναι μια κουβέντα η οποία δεν ήρθε στο τραπέζι τώρα με την προεδρία του Αλαφούζου. Είναι καιρό και μπήκε ξανά πριν λίγους μήνες από τον προηγούμενο πρόεδρο της Λίγκας και τον επόμενο, δηλαδή τον Αγγέλη Μαρινάκη. Και αυτοί που δεν την προχωρήσαν την υπόθεση ήταν ο Παναθηναϊκός, που τώρα λέει ότι την ξανά άνοιξε την κουβέντα, και η ΑΕΚ, όπου συμφωνούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να προχωρήσει. Υπήρχε και υπάρχουν εταιρείες που καλύπτουν αυτή τη στιγμή τις 12 ουσιαστικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ μπαίνει στο παιχνίδι από τις 14 ομάδες. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτή την υπόθεση της κεντρικής διαχείρισης ΑΕΚ εφόσον. Έχουμε να δούμε πραγματάκια μπροστά νομίζω, αλλά στους επόμενους μήνες πια για αυτή την υπόθεση που είναι αλήθεια ότι μπορεί να φέρει στις ομάδες πολλά καλά.
0: Εγώ θα το πω και το λέω και τώρα κιόλας και ας καταγραφεί και στα πρακτικά που λένε. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη όσον αφορά στη στάση του Πανέκου, γιατί μετά από 10 μέρες μπορούμε να δούμε άλλη στάση.
3: Τι εννοείς, δηλαδή να την αλλάξει και να πει δεν θέλω και την κυριαρχή, δεν νομίζω.
0: Όχι. Παραδείγματος χάρη κάτι τέτοιο και την Deloitte δεν γουστάρω και άλλα. Δεν το θεωρώ απίθανο.
2: Θα το δούμε τώρα, μην κάνουμε εικασίες.
0: Όχι, εγώ
3: το λέω. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Θα το δούμε.
0: Δεν θα εκπλαγώ αν συμβεί αυτό.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες αλλαγές που τις βλέπουμε να συμβαίνουν ξαφνικά. Εκεί που νομίζω ότι γίνονται πράγματα διαχρονικά στο ποδοσφαιρό μας. Είναι όμως κάτι που κρατάμε αυτή τη στιγμή ως μια σημαντική εξέλιξη, κυρίως από το γεγονός ότι έπεσε μια πρόταση από το Βαγγέλη Μαρινάκη και όλοι συντάχθηκαν πίσω από αυτή την πρόταση.
2: Ωραία. Θα τα λέμε και τις επόμενες
0: αύριο τα σπουδαία.
2: Ωραία. Να σε καλά.
0: Καλό ταξίδι.
2: Καλό ταξίδι.
0: Να πούμε ότι ήταν ο Γιώργος Νικοκύρης, για όσους δεν ανοίξαν από την αρχή το ραδιόφωνο τους, δεν μας παρακολουθούσαν από την αρχή. Συζητήσαμε για όλα αυτά τα οποία...
2: Μιλήσαμε για τα τελευταία νέα και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, προσπαθήσαμε να μοιράσουμε τις 535.000.
0: Δεν το είπες καλά. Δίκαια.
2: Δίκαια.
0: Δίκαια. Πάμε να ακούσετε ένα σηματάκι και επιστρέφουμε.
4: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίστε για το Black 6981-041-046. Ειδικά για τον φίλο. Κάτσε μισό λεπτό να τον ευρώ εδώ. Μισό λεπτό.
0: Χιόνα, το Lip Up.
2: Λοιπόν, όχι το Lip Up. Ούτε τον Τάκη. Ποιος μου στείλε εδώ, περίμενα. Το Γιώργο του Αλισανδράτο. Ο Γιώργος Αλισανδράτος θα έχει άλλη μια ευκαιρία. Θα πάρει τηλέφωνο, θα του κάνω μια ερώτηση και θα το πάρει εκτός συναγωνισμού το Μπλεκ.
0: Α, έχει άλλη μια.
2: Έχει άλλη μια ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
2: Κοίτα να πάρεις, γιατί θα σε πάρουμε εμείς, το λέω.
5: Με ξυλίνα σπαθιά να πόλεμο.
2: Ο κύριος αύριο δίνει συναυλία στο... Πού δίνει συναυλία, ρε?
0: Στο Λιγαβητό, δεν είναι.
2: Έξω από το σπίτι του, στο Λιγαβητό.
0: Αυτήν την αίσθηση έχω.
2: Στο Λιγαβητό ή στους Βράχους, ρε?
0: Α, στο δύο Μπαρμπασάβας. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι στο Λιγαβητό.
2: Οκ. Okay. Μην πάτε στους Βράχους.
0: Όχι. Όχι, περιμένετε, θα σας πούμε που θα πάτε, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι στους Βράχους.
2: Είναι sold out καταρχήν.
0: Και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Έγινε και δεύτερη από ό,τι θυμάμαι.
2: Το ορίστε. Όλη μου η ζωή. Να πας τώρα να ανέβεις στα βουνά για να ακούσεις όλη μου η ζωή.
0: Ναι, όντως αξίζει τον κόπο. Να μην ακούσει εκείνο το ξημερώματα.
2: Τα ξημερώματα.
0: Τα ξημερώματα, εκείνο είναι το ζήτημα.
2: Πολύ, μου πέσε πολύ βάρη αυτό. Ρε.
0: Ναι.
2: Τα ξημερώματα.
0: Ναι. Ο οποίος μάλλον.
2: Ναι.
0: Να τα αποκαλύψουμε αυτά έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να είμαστε αποκαλυπτικοί στο ραδιόφωνο. Είχε πει τότε, όταν το είχε βγάλει,
2: ναι.
0: Την παρουσίαση την είχε κάνει σε εμάς.
2: Ναι.
0: Στον Πάμε και Κάτω τότε.
2: Και μας έγραψε, λέει, ένα τραγούδι.
0: Μας έγραψε, λέει, ένα τραγούδι. Προφανώς έβλεπε χρόνια μπροστά.
2: Ναι.
0: Γιατί αν το έγραφε τώρα.
2: Ανοίγω κι εγώ το τραγούδι, το βάζω ξημερώματα.
0: Ναι, με φοράς.
2: 3 η ώρα το μεσημέρι. Και μας έγραψε τραγούδι. Ξημερώματα.
0: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Γι' αυτό σου λέω, μάλλον έβλεπε μπροστά.
2: Ναι.
0: Για τώρα έπρεπε να το γράψει.

0: Μιχάλη μου, άμα δεν ξέρεις τι είναι το μπλεκ, συγγνώμη, δεν σε βάζω στο διαγωνισμό.
1: Ναι ρε. Έλα ρε.
0: Ψάξε, ρώτα, κουγκλάρισε και μόλις το βρεις
1: να
0: επανέλθεις.
1: Να σου πω, είναι μεγαλύτερη ντροπή να ρωτήσεις.
0: Για μένα δεν θα είναι ντροπή να το εξηγήσω.
1: Ναι, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη να πάει να ρωτήσεις τι είναι μπλεκ. Δηλαδή,
0: αν ήξερα δηλαδή. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, στρατηγό Οικονομάκος.
0: Καλώς το στρατηγό.
2: Τι έγινε, τι κάνουμε?
0: Τίποτα, οικονομήσαμε.
2: Θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα-δύο πολιτικά θεματάκια.
0: Θεματάκια, όχι θεματάρες.
2: Όχι, όχι.
0: Να σου κάνω καταρχήν εγώ μια ερώτηση, μια και έχεις εμβαθύνει

0: κοίταξε, στο Βερολίνο νίκησε η ακροαριστερή. Στο Βερολίνο νίκησαν οι ακροαριστεροί και στη
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, οφείλεται στο ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε και αναγκαστικά ψηφίζουν διαφορετικά.
2: Ναι, όσοι πεινάνε αναγκαστικά ψηφίζουν.
0: Δεν περνάνε δηλαδή καλά με το κέντρο, με την κέντρο αριστερά, την κέντρο δεξιά και την κέντρο κεντρό.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν να πάνε κάπου αλλού.
1: Ωραία, για πες μας τα δικά σου, γιατί τα δικά μας τσούζουν.
0: Εγώ έχω να πω πρώτα απ' όλα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν ένας καλός πολιτικός, σκληρός δεξιός, δεν το χαρακτηρίζω ακολουθώς, σκληρός δεξιός, ο οποίος όμως δεν κάνει για τον τομέα της περιθάλψης, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι γιατρός. Θα μου πεις ο Νικήτας ο Καταλαμάνης, ναι, αλλά είναι μεγάλος στην ηλικία. Προτιμώ τον Κικίλια, ο οποίος είναι γιατρός και είναι και νέος. Είναι και επιτυχημένος υπουργός.
2: Ωραία, ώρα πάει το άνευμα στον μετασχηματισμό.
0: Γιατί δεν βάζει τον Κικίλια να κάνει μια καλή δουλειά.
1: Όπως μισό λεπτό, όπως μας ενημερώνει ο Πασκαλίδης, αυτοπροσώπος είναι στο Λιγαβητό.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι.
2: Στο πρώτο δεν έπιασε τίποτα. Για πάμε να δούμε το δεύτερο. Μπα και πιάσει το λίγο.
0: Το δεύτερο θέλω να πω ότι είναι μπερδεμένε οι έννοιε δεξιά και αριστερά.
2: Εντελώς.
0: Δηλαδή, έχει δηλώσει.
2: Είναι δεξιά όπω μπαίνει, αριστερά όπω βγαίνει.
0: Άφησε με να
2: δω.
1: Τώρα Μισελ θα σε βάλω, ναι.
0: Έχει δηλώσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν είμαι ούτε κομμουνιστή ούτε σοσιαλιστή. Σύμφωνοι. Αλλά δεν είσαι κέντρο δεξιό, είσαι κέντρο αριστερό. Είσαι σημαντικό. Κομμουνιστή δεν είναι σοσιαλιστή, δεν είναι.
1: Είναι ένα τσικ πιο πίσω από το κουκουέ, δηλαδή.
0: Όχι, είναι σημειτικό.
2: Σημειτικό
0: είναι,
2: ρε.
1: Ναι,
0: είναι σημειτικό, αλλά χωρίς να έχει κάνει τα έργα που έκανε ο Σημίτης, όπως είναι η γέφυρα Ρίου, Αντιρίου,
2: Ελευθερία. Το μακέτο. Το μακέτο.
1: Αυτή όμως η ιδεολογική σου αηδία προς το Σημίτη με προβληματίζει.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Τι έχεις.
0: Άκουσα να δει. Η μοναδική φορά που έπεσα έξω στους προβλέψεις μου από τριών ετών, έτσι. Από τριών ετών. Τριών ετών ήμουνα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Γιώργο της Δημοκρατίας.
2: Τι είχες κάνει τότε πρόβλεψη, ρε
1: Βουνό. Τριών ετών, ρε φίλε, ήσουν με τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
0: Με είχε πάει.
2: Καλά, τι πρόβλεψη είχες κάνει τότε.
0: Με είχε πάει η μητέρα μου στη συγκέντρωση του Γιώργου Παπαδόπουλου.
1: Μα τα κάνει τον
0: Αντρέα. Απρόρο το δίκτυο. Και χειρίζω προ τη μάρα μου. Μαμά, αυτό τον αγαπάω.
2: Είπες.
0: Και με ακούνε οι Παπαδοδικοί και φωνάζουν το είπε και το μικρό παιδί. Το μωρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με παίρνουν.
1: Και πότε έγινε δεξιό του κερατά.
2: Ποτέ.
0: Όταν λέμε ότι είμαι δεξιό, μου αρέσει να έχουμε ουρανοξύστε, λεωφόρου, τέτοια πράγματα. Δεν μου αρέσει να βαραβεί.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εσύ δήλωνε δεξιό του κερατά. Δεν δήλωνα και μάλιστα σε κάποιε εποχέ.
2: Επειδή μα αρέσουν οι ουρανοξύστε, ρε.
1: Κάποιε εποχέ δήλωνε και βασιλικό.
2: Όχι.
1: Βασιλοχουδικό.
0: Και τα δύο δημοψηφίσματα ήμουν υπέρ τη Αβασιλεύτη.
2: Αλλά δεν του είχε αρέσει η αφίσα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά του αρέσουν.
0: Ήταν
2: χιδέα. Αλλά του αρέσουν οι ουρανοξύστες, ο μεγάλος βατήρας, οι πισίνες αυτές από πάνω, έτσι να φεύγεις προς τα κάτω.
0: Δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Όχι.
0: Μέσα σε 70 χρόνια να έχουμε χτίσει τρεις ουρανοξύστες, εκ των οποίων τον ένα τον έφτιαξε ο Πατακός, τον άλλο ο Σκυλίτσης και τώρα ο Μητσοτάκης. Δεν το φτιάχνει ο Μητσοτάκης, τον φτιάχνει η Αμερικανική εταιρεία.
1: Αυτό λες κάτω στο
0: τέτοιο.
1: Αυτός θα πέσει.
0: Και 70 χρόνια τρεις ουρανοξύστες.
1: Αυτός έχει τη στιγμή στην άμμο, θα πέσει.
0: Όταν το Τελ Αβίβ έχει 150. Και είναι και πόλεμο. Από το 48 μέχρι σήμερα το Ισραήλ έχει κάνει 12 πολέμου.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε Πασόκ και είναι Δημοκρατία. 12 ουρανοξύστες.
2: 12 μάθαμε. Παραπάνω έχει κάνει. Για ψάξω.
0: Δεν είναι κατάσταση. Να βουτάνε οι πολιτικοί τα λεφτά. Και ο λαός να πεινάει.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο αείμνος ο Γιώργος Δημοκρατίας. Οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν έχω ποτέ ψέμα. Πάντα την αλήθεια.
2: Ναι. Πώς χρόνων είσαι.
1: 63.
0: Είμαι 66 εδώ.
1: 63. Σου χαρίζω 3.
0: Εγεννήθη στην 26η Ιουλίου 1960 η μέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας.
1: Έλα ρε φίλε, πώς το πάθες αυτό εσύ ρε φίλε. Πώς το πάθες αυτό. Δηλαδή φοβερό.
0: Το κουκουέ. Λέει ορισμένα πράγματα. Το οποίο είναι
1: σε παραλάβει εσένα τώρα.
0: Λέει για την υγεία και για την παιδεία.
2: Ναι.
0: Και τα δύο δεν θα είναι. Θα πρέπει ότι θέλουμε καλύτερη υγεία και καλύτερη παιδεία. Βεβαίως.
1: Καλά,

0: Κανένα κόμμα δεν λέει ότι θέλουμε χειρότερη
1: γέννηση. Α, μπράβο, καλά. Μπράβο, ρε Μπάμπη, πες τώρα, σε παρακαλώ.
2: Αλλά να έχουμε καλύτερη υγεία και καλύτερη παιδεία είναι θεμητό.
1: Όχι θεμητό.
2: Και για τους εργάτες και για τους αγρότες που είναι δίκαιο.
1: Είναι
2: τα πιστεύει, όμως, τα
1: επιβεβλημένο. Επιβεβλημένο.
2: Εκεί είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι το θέμα, όντως.
0: Παίρνεις καμιά φορά στον Περισσό να τα πεις αυτά.
1: Κακώς
2: τα έχω πει χιλιάδες φορές και τους έχω πει ότι ο Στάλιν, ο οποίος λένε ότι ήταν κομμουνιστής, ενώ εγώ πιστεύω ότι ελάνσανε τον κομμουνισμό.
0: Έκανε μισές δουλειές, έκανε ο Στάλιν, μισές δουλειές.
1: Ναι.
2: Διότι αν δεν επεμβαίνανε οι Αμερικάνοι, ο Στάλιν είχε φτάσει μέχρι τον Τζίμπραλταρ.
1: Μέχρι τον Τζίμπραλταρ, ναι.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Την Ελλάδα δεν είχε κάνει μια χαπιά. Ναι. Και έχω πει και το άλλο, το έχω πει και την προηγούμενη
1: φορά. Ότι πέθανε μικρός.
2: Ο Στάλιν, μια στιγμή, ο Στάλιν είπε τον Ζαχαριάδη, δεν χρειάζεται να κάνετε παρά.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό το είπαμε. Είναι γιατί όλη η Ελλάδα είναι κομμουνιστική. Οπότε τι να κάνει, κάνει εκλογέ και τελειώσαμε. Αυτό
2: από
1: δεν λέει.
2: Και ο Ζέρβας ήταν αντιδημοσία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ,
1: πάρα
0: για
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Μάθημα για μια ακόμη φορά.
1: Πολιτικής ιστορίας.
0: Πολιτικής ιστορίας. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που ακροβατεί μεταξύ. Πώς το λένε, βασιλοχουντικού μέχρι βαριά δεξιού. Αλλά εγώ σ' αγαπάω. Να σε
2: είναι
0: καλά.
2: Δυνατό. Να... για τη Χούντα. Άκουρα πω για τη Χούντα.
0: Έτσι,
2: είναι πράγμα. Δυνατόν ποτέ να πιστεύω εγώ.
0: Βγάλ το από μέσα σου, μην το κρατά. Βγάλ το.
1: Μην του φωνάζει τέτοια.
0: Βγάλ το από μέσα σου, μην μου το κρατά. Με στεναχωρεί.
2: Μην είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύω εγώ ότι ο Παπαδόπουλος πίστευε στον πατέρα τη και η οικογένεια όταν έκανε ένα διαζύγιο μέσα σε μία μέρα.
0: Τι έκανε?
1: Διαζύγιο.
2: Ένα διαζύγιο μέσα σε μία μέρα.
1: Δεν είχε ακούσει το τραγούδι πάλι το διαζύγιο μου έπεσε από το χέρι. Όχι, δεν γίνεται, πως είναι δυνατόν. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, φιλός, αγαπώ, γεια.
0: Τζίνα εσύ.
1: Ε.
0: Τζίνα εσύ.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, ρε Σικλή.
0: Τζίνα. Πού Τζίνα. Έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Στο 1987. Ποιος 1987 ρε παιδιά, το 60 είπε ότι γεννήθηκε. Καλά τώρα πως γεννήθηκε το 60 και το 63, 3 χρονών, το 64. Δηλαδή ήταν και στη συγκέντρωση του Γεωργίου Παπανδρέου και είπε ότι τον αγαπώ.
0: Τζίνα.
1: Χαρά στο κουράγιο σου.
0: Χαρά στο κουράγιο σου. Χαρά στο κουράγιο σου.
3: Περίμενα ότι θα ακούσω κάτι για το διαζύγιο του Γιώργου με τη Βέστινα.
1: Μα αυτό ήταν ο λόγος που δεν είμαστε χουντικοί.
0: Δεν είναι.
3: Είναι ένας βασικός λόγος αυτός.
1: Στιέβεσαι. Αλλά μόλις το απέκλεισε, ξέρεις γιατί.
3: Για πάνω στο καλό με κόψατε.
1: Όχι. Δεν την ξέρεις όλη την ιστορία. Το κλείνει όταν λέει για τέτοιες ιστορίες και για διαζύγια.
0: Γιατί θα έρθει γυναίκα και θα τον εμπλακώσει.
1: Η οποία έχει φτιάξει παντόφλα με joystick.
3: Είναι φίλη μου, πολύ δηλαδή.
0: Την πετάει από την κουζίνα, ντάν και τη βάρα στο κεφάλι.
1: Είναι, πάει ντρόουν.
0: Και μάλιστα.
3: Είναι φίλη μου η σύζυγος.
0: Και μάλιστα για τους μίστες.
1: Είναι συνάδελφος.
0: Είναι συνάδελφος. Έλεγε επί χρόνια τις ειδήσεις στον Αντένα. Και μάλιστα ένα μεσημέρι συνελήφθη ο κύριος.
1: Οικονομάκος.
0: Να τρώει την παντόφλα live.
1: Ναι.
3: Άρα είναι εντελώς φίλοι μου, επισήμως θέλετε
0: να πείτε. Τζίνα Μοσχονιού, τι κάνεις κοριτσάρα μου.
3: Τι κάνετε αγάπη σου μεγάλε.
0: Είμαστε καλά, είμαστε φαν της εκπομπής και εγώ και ο Μιχάλης, παρακολουθούμε.
3: Εγώ είμαι φαν πολλά χρόνια και ο Μιχάλης το ξέρει. Εγώ ναι. Με τον Μιχάλη ειδικά θα μου επιτρέψεις να
0: πω. Βεβαίως.
3: Θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Έχω
3: κάτι.
0: Συμμετοχή για τον Μιχάλη, θα σου πω μετά.
3: Ωραία, θέλω. Πέζει. Λοιπόν, εγώ θα πω απλώς για τον Μιχάλη ότι με τον Μιχάλη μας ενώνει και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι τυχαίο, είναι δύο λιμάνια, είναι δύο πόλεις που αν αγαπάς τη μία είναι πολύ εύκολο να αγαπήσεις την άλλη και αν είσαι και από τη μία, όπως είμαστε Πειραιώτες, είναι πολύ εύκολο να νιώσεις ότι είσαι και από την άλλη, αν έχεις ζήσει πολλά χρόνια σε αυτή. Και ο Μιχάλης είναι είδωλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σαν εμένα, εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά και 18 χρονών βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, Μιχάλης, καταλαβαίνεις ότι με συντρόφευσε πολύ καιρό.
0: Εγώ πήγα, για λίγο στη Θεσσαλονίκη να φτιάξω ένα ραδιόφωνο. Συνάντησα αυτόν εδώ τον τύπο και του λέω: εσύ κατεβαίνεις Αθήνα.
3: Εντάξει, τον αγάπησε. Λογικό είναι. Το καταλαβαίνω. Έχει μια γοητεία.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει μια γοητεία, είναι γεγονός.
1: Πάντως αυτό που είπες είναι μεγάλη αλήθεια, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο πόλεις. Και το λέω τώρα που έχω κλείσει 22 χρόνια Πειραιά. Πειραιά όμως. Πουθενά.
3: Είναι πολύ. Είναι, πραγματικά είναι μεγάλη αλήθεια. Η μία με την άλλη, η σύνδεση είναι αυτόματη σχεδόν.
1: Ναι.
3: Και θέλω να σας το πω, σας το λέω εγώ που βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη το 2004.
1: Και έζησες στη Θεσσαλονίκη.
3: 3 ή 4, κάπου εκεί. Mm. Και το πρώτο πράγμα που ζήτησα σε περίπτερο στην πόλη ήταν φίλο του πρωταθλητή. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι δείχνει πόση άγρια κινδύνου ήταν. νομίζω αυτό αποδεικνύει συγκεκριμένη. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι η σύνδεση είναι πολυπισμική, είναι βαθιά, είναι αίμα. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη θάλασσα, πιστεύω ότι έχει να κάνει με το λιμάνι. Αυτά όλα δημιουργούν ιστορίες, δημιουργούν κοινωνίες. Και άρα νομίζω ότι εκεί συνεννοούμαστε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Αλλά για τον Γιώργο μου την έσπερα μου το κόψατε.
0: Θα το μάθεις στα επόμενα επεισόδια, διότι η εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, παίζεται σε επεισόδια και δυστυχώς ακόμα δεν μας έχουν βάλει στις πλατφόρμες να παίζουν τα επεισόδια μαζί να τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Θα βάζουν ένα-ένα.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή, αλλά επειδή η ώρα αγγίζει τη βαρβαρότητα, όποτε θέλεις.
3: Τι είπε αυτό. Άμα κερνάτε αυτά που χρειάζονται.
0: Άστα τώρα.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχεις παντελή. Παντελή έλλειψη background της εκπομπής. Μόνο κερνάμε εδώ. Λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτα
3: άλλο. Αυτό, παιδιά, μιλάτε στην καρδιά μου.
1: Λοιπόν.
3: Μιλάτε στην καρδιά μου. Και θέλω να μου πείτε και για μεταγραφή Γκερέιρο. Αν πρέπει να περιμένουμε κάτι ή όχι. Γιατί
0: πρέπει να περιμένουμε μια μεταγραφή δεξιού back και ενός εξτρέμ.
3: Είναι η τύχη μας αυτή στους γαύρους. Ή θα έχουμε ένα, ή θα παρακαλάμε για ένα αριστερό ή για ένα δεξικά τι θα γίνει. Δηλαδή κάπου εκεί κινούμαστε πάντα.
0: Έχουμε μια έφεση ότι μόλις τελειώσουν οι μεταγραφές σκεφτόμαστε αμέσως τις επόμενες. Και οπότε
3: και είμαστε προς τα άκρα μας συνήθως.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο και θα κανονίσουμε μέρα.
3: Άντε βρε παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο το περιμένω.
1: Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσουμε.
3: Τέλεια.
1: Τζίνα μου,
0: ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Τζίνα μου σχολείου λοιπόν.
1: Τζίνα μου σχολείου, την ακούτε εδώ με την Αναστασία
0: Γιάμαλη.
1: Ανάδες, κάθε μεσημέρι, μην τη χάνετε αυτή την εκπομπή. Και τις άλλες βέβαια, αλλά αν...
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι, Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
4: Μιχαλή.
1: Ναι.
4: Ο Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, ο Αλισανδράκης, όχι Αλισανδράτος, που μου πεις να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Α, θα σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Μια πάρα λεπτό, πολύ...
4: το θέμα...
0: Για να πάρεις το πλέκ, δεν πήρες ρε φίλε.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου κάνω...
1: Κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Σε προειδεάζω, για να μην ευνηδιαστείς. Η ερώτηση θα έχει ανάλογο βαθμό δυσκολίας με αυτόν που θέτουν κάποιοι δημοσιογράφοι σε κάποια κανάλια. Σε κυβερνητικά στελέχη.
0: Είσαι πεζός πολύ, είσαι πεζός.
4: Εντάξει.
0: Θα μου δώσεις, θα μου δώσεις σε τρία λεπτά.
1: Τρία
0: λεπτά το σχόλιο σου για το μάτς του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά.
1: Ο χρόνος σου αρχίζει από τώρα. Φύγαμε.
4: Το σχόλιο μου. Λυτρωτικό το γκολ του Σάλιακα να πούμε.
0: Μα αρχίσει τις ερωτήσεις, πάμε κατά διάολου.
4: Όχι,
0: είναι.
4: όχι.
0: Ούτε
4: όχι,
0: το εξώφυλλο, θα το πάρεις το εξώφυλλο σε φωτοτυπία, στο λέω.
1: Ή θα κάνουμε χειρότερο. θα κάνουμε χειρότερο. Θα φάμε σελίδες από μέσα να μην ξέρεις τι έχει γίνει.
4: Όχι, ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε. Δεύτερη ευκαιρία. 3-2-1, ο χρόνος σου αρχίζει από τώρα.
4: Τώρα κόλλησα, τέλος πάντων. Τι να πω τώρα. Λύτρωσε τον Ολυμπιακό ο Σάλιακας, έτσι. Στα χασομέρια να πούμε. Τι να πω. Τώρα έχω κολλήσει, παιδιά.
0: Είναι αυτό τώρα. Εγώ ξέρεις γιατί στο κάνω αυτό, έτσι. Το μπλεκ το έχεις. Είναι αυτό που πολλές φορές γράφεται εδώ στα μηνύματα, κατεβατά και διάφορα κτλ. Και μόλις ανοίξει το μικρόφωνο, παθαίνεται
4: κοκομπλόκο.
0: Κοκομπλόκο.
4: Όχι, σε αυτό που. Βασικά, συγγνώμη που μιλάω στον ελληνικό, έτσι.
0: Και καλά κάνεις. Και
1: όλοι είναι φίλοι μας. Όλοι όσοι παίρνουν στο τηλέφωνο και μας παρακολουθούν
0: είναι θέμα αρχής.
4: Ευχαριστώ.
1: Το θέλουμε.
4: Η πλάκα αυτό ακριβώς, επειδή είχα έρθει και στον προηγούμενο σταθμό, συγκεκριμένα πριν τον κορονοϊό και ειδικά σε εκπομπές του Παναγιώτη Τουρίλου, και είχα γνωρίσει και το Κετσετζόγλου, το Μιαούλι, το Παγκάκι, όλοι υπέροχα παιδιά. Και μάλιστα μου και πήγαμε πάλι μια φορά στον αέρα. Ψιλομίλαγα και μου λέει ο Κέτσε, μου λέει ρε μπαγάσα, μου λέει φαντάσου ότι μιλάς σε έναν φίλο σου. Έτσι μου λέει και στο τηλέφωνο μα βγαίνεις. Και ειλικρινά τώρα, ας πούμε, επειδή τι έγινε, χθες είχα στείλει. Αλλά για να με ειλικρινείς, με πήρε ο ύπνος γιατί δεν είχα κοιμηθεί όλη μέρα.
0: Ωραία.
4: Και έψαξα τώρα να βρω. Μη τυχόν το είχα κερδίσει σε καμιά κονσέρβα εκπομπή.
0: Το έχεις κερδίσει. Το έχεις κερδίσει.
4: Okay, ευχαριστώ.
0: Διάλεξε μέρα για να έρθεις να το πάρεις κιόλας.
1: Όποτε θέλεις, είμαστε
0: όποτε εδώ. Γουστάρεις.
1: Νυχτερίνες ώρες, ξέρεις.
4: Όχι, ναι, το θέμα είναι αυτό ακριβώς. Μπορώ, ξέρω εγώ, να έρθω κάποια μέρα που να είστε κι εσείς εκεί πέρα.
0: Άμα έρθεις 10 η ώρα, 9, 9.30, 10 το βράδυ, θα μας βρίσκεις.
1: Έτσι, πώς το έκανες, 5, 10, 15.
0: Όχι, ρε φίλε, 9 η ώρα
1: δεν. Έλα, ρε παιδί μου, ναι. 9 η ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε εδώ. Μερικές φορές είμαστε και πιο μπροστά.
0: Και έχουμε και καλά σουβλατζίδικα εδώ γύρω-γύρω. Σας παραγγείλουμε και σουβλάκια.
1: Ναι. Εντάξει, θα τα παραγγείλουμε εμείς, θα πάνε να τα φέρεις εσύ.
4: Άμα είναι, θα φέρω εγώ, θα μου πείτε τι θέλετε, θα φέρω εγώ για να εντάξει.
0: Κοίτα, άμα είναι να πάρεις ένα μπλεκ να πούμε που κάνει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ και να πρέπει να φέρεις σουβλάκια, δεν γίνεται δουλειά. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Θα έρθεις εδώ, θα σε κεράσουμε και σουβλάκια, θα πάρεις και το μπλεκ και θα σε βγάλουμε και στον αέρα. Και άμα σου κοτάει, που λέγει και η γιαγιά μου, μην μιλήσεις.
4: Okay. Λοιπόν, να πούμε για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
4: Μεθαύριο.
0: Έχει και ένα ωραίο τραγούδι. Την Παρασκευή το βράδυ.
1: Παναΐτσα
0: μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
4: Και εσείς, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: 2-11-016-104-6 τα τηλέφωνά μας. Έλα. Και το κολλάει και η... η Ευαγγελία, έλα στον Αλισανδράκη πήγαινε αυτό.
1: Ναι, είπαμε τώρα, το κανονίσαμε, είπαμε μέρα, ώρα, πάμε παρακάτω, κλείσαμε. Έρχεται η Κιτζίνα, μια χαρά είμαστε.
0: Ήταν λάθος μου πως... Τα μηνύματά σας στο 6981 041 046 για το Viber και το WhatsApp.

0: Γιατρέ, τηλέφωνο.
1: Καλά, είναι δυνατόν τώρα αυτή την περίοδο φωνάζεις γιατρέ τηλέφωνο, τους γιατρούς τους ψάχνουν, τους άλλους κυνηγάνε και φωνάζεις γιατρέ τηλέφωνο να μπλέξουμε. Πραδιάτικα.
0: Ο γιατρός θέλει το.
1: Τι είπε ο γιατρός, σκοπός να τρως. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Λοιπόν, άσε τώρα το γιατρός. Μην πάμε να μπλεχθούμε. Εδώ μπλέχτηκαν άλλοι οι οποίοι κάνανε διαφήμιση γιατρούς και βρέθηκαν τώρα απολογούμενοι.
0: Τα σουβλάκια στη Δαβάκη τα έχουμε χτίσει, αδελφέ.

0: κομμάτι.
1: Θα μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο. Γιατρέ μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Πάμπη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Είναι και ο Μιχάλης εδώ. Είναι και ο Μιχάλης.
2: Καλησπέρα και στο Μιχάλη.
1: Έχεις παρακολουθήσει την πορεία του Όφη, πας μέσα έξω, κάνεις αυτό και τα λοιπά, και θα θέλαμε από έναν άνθρωπο που το βλέπει από τη μεριά της εξέδρας και όχι έναν ειδικό, με ειδικούς έχουμε μιλήσει, πώς το βιώνεις, γιατί είναι έτσι η ομάδα φέτος, από πέρσι δηλαδή, αλλά και φέτος είναι ακόμα καλύτερα. Μια τέτοια κουβέντα θέλουμε να κάνουμε, γιατρέ. Γιατί πραγματικά όχι.
3: Και αν περιμένετε αυτή την επιστροφή.
1: Έχει κάνει τεράστια πρόοδο, έτσι.
2: Καταρχήν, εγώ την ομάδα την παρακολουθώ από 6 χρόνια παιδάκι.
1: Τα έχουμε υπόψη μας, γιατρέ, αυτά. Τα έχουμε υπόψη μας.
3: Κάτσε να το πει για τον κόσμο.
2: Λοιπόν, δεν θα είναι κάτι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Οι φίλοι του Όφη είναι Όφη για όχι λόγους τροπαίων, νικών και.
1: Λογικό.
2: Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, είναι η προέκταση της Κρήτης, είναι η προέκταση της κουλτούρας, είναι η... ό,τι τέλος πάντων μας συνδέει, ξέρω τι, με την καταγωγή μας. Από εκεί και πέρα, Όφη τα τελευταία χρόνια είχε περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
3: Όντως.
2: Για τα 10-15 χρόνια περίπου. Έγινε μια, πιστεύω, πολύ σημαντική αλλαγή με τον κύριο Μπούση.
1: Έγινε αλλαγή με τον Μπούση. Άρχισε να πηγαίνει καλά. Αλλά ποιο ήταν το κουμπί που άλλαξε όλο το σκηνικό?
2: Για μένα, ο Κόντης.
1: Ο προπονητής. Δηλαδή,
2: για μένα αυτή τη στιγμή, ό,τι εκπέμπει ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι 100% Κόντης.
3: Και από την άλλη μεριά, εγώ θα προσθέτετα, γιατρέ, διορθώστε με. Αν κάνω λάθος, και οι επιλογές, προσωπικές επιλογές του Κόντι όσον αφορά την πλαίσια
2: του οργανισμού. Συμπεριλαμβάνω και αυτό μέσα.
3: Ναι, ναι.
2: Ότι όλες οι επιλογές του ήταν στοχευμένες, ήταν μελετημένες. Έδωσε μια, ας πούμε, άλλη διάθεση στην ομάδα, που ήταν υποτίθεται ότι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν από τους πρώτους που υποψήφιους για υποβασμό.
3: Ναι.
2: Και μετά από τον Κόντι, ότι άλλαξε άρνητο όλο το.
3: Εντελώς. Άλλη ομάδα.
2: Ακριβώς. Από εκεί πέρα ζούμε ένα όνειρο, όλοι εμείς οι φίλοι του Όφη. Πραγματικό, δηλαδή δεν το περίμενα εγώ προσωπικά. Περίμενα, δηλαδή, ότι θα έχει μια, ας πούμε,
3: θετική
2: εξέλιξη, αλλά όχι αυτό το πράγμα που ζούμε τους τελευταίους 5 μήνες, 6 μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω όλοι οι φύλακτοι της Ελλάδος που είναι υγιείς φύλακτοι. Μια ομάδα που έχει καθαρά ελληνικό στοιχείο, μια ομάδα που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και μόνο μας εκπλήσει θετικά. Εμείς δηλαδή πετάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η άποψή μου, Μπάμπη και Μιχάλη.
3: Τι είναι αυτό που σας αρέσει αυτή την περίοδο περισσότερο στον Όφη?
2: Η αυτοπεποίθηση που βγάζει η ομάδα.
1: Έχεις χαιρετίσματα, έχεις χαιρετίσματα από το Μαρουτσό.
2: Α, να είναι καλά και εμένα. Η αυτοπεποίθηση που βγάζει η ομάδα, ότι θα μπει μέσα στο γήπεδο και θα κοιτάξει τα κατάματα κάθε αντίπαλο, χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω τι.
3: Σύνδρομο κατωτερότητας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι αυτά που ζούμε και είναι, πιστεύω, θα το ξαναπώ, πιστεύω όλοι οι φίλοι αυτή η Ελλάδα.
1: Έχεις χάσει κανένα μάτς φέτος?
2: Με τον Ολυμπιακό μόνο. Γιατί είχα ένα γάμο ότι έπρεπε να πάω και δεν μπορούσα. Το είδα στην τηλεόραση.
1: Πόσο κριτικός είσαι, ρε φίλε.
3: Καλά, όταν εννοεί το γάμο, εννοεί το πανηγύρι.
1: Πόσο κριτικός είσαι, ρε φίλε. Με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Εγώ θα ήμουν περήφανος κάθε άνθρωπος από όπου και αν έχει καταγωγή να είναι τόσο με τον τόπο του δεμένος, όπως είμαι και εγώ με την Κρήτη. Αυτό είναι υγεία, πιστεύω.
3: No.
1: Τα γεννητούρια πήγανε καλά?
2: Όλα καλά. Στο διευθύνιο.
1: Να σε καλά, γιατρέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
1: Θα πάμε σε μια.
3: Πάντως αυτό που είπε είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Για την αυτοπεποίθηση.
1: Εντάξει, αυτός είναι τρελός και παλαβός.
3: Ναι.
1: Φεύγει Σαββατοκύριακο, κατεβαίνει κάτω να δει την ομάδα και να γυρίσει πίσω σου.
3: Ναι, ωραία. Είναι από τους ανθρώπους που αγαπούν τον Όφη, τον ακολουθούν. Προφανώς έχει και την οικονομική άνεση να μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση.
1: Μιχάλη Παγώνη, πάρε τηλέφωνο να τα πούμε, αδελφέ.
3: Θα
1: πέρασε πολύ καλά.
3: Ναι, και μάλιστα είναι και πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα το οποίο θέτεις. Και ολοκληρώνω. Η αυτοπεποίθηση, πάνω χάρη, φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα, που του στράφωσαν όλα του Όφη. Αλλά ο Όφη είπε ότι αν μη τι άλλο σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να χάσω. Και πήρε το λιγότερο που δικαιούνταν, αλλά το πήρε αυτό. Μέχρι το τελευταίο λεπτό το κυνήγησε και δεν άφησε το παιχνίδι να είναι μια αρνητική παρένθεση. Ισοπαλία. Εντάξει. Και που ήταν πίσω στο σκόρ όμως.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι αυτοπεποίθηση.
1: Θα κάνουμε ένα. Άκου πως έχει το πράγμα τώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να βάλουμε τα σήματα κτλ. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα παίξουμε Αυγολέμονο. Δικαιοσύνη, το έχεις εκεί.
3: Το δίκαιο είναι σπάνιο πράγμα.
1: Και θα επανέλθουμε.

Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: τα μάγια.
1: Γεια σου ρε Κώστα, για πες μας πώς τη βλέπεις τη δικαιοσύνη.
2: Να σου πω, επειδή εδώ στην Ελλάδα εμείς οι νεοέλληνες συγχαίουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Άλλο δικαιοσύνη, άλλο δίκη και άλλο δίκαιο. Η δικαιοσύνη ήταν, είναι και θα παραμείνει ταξική. Έχει το πεζαχτά και τις άκρες. Τι βγάζεις καθαρή. Δεν έχει πτέρυγα μουσικών στο μαλαντρίνο στις φυλακές. Η δίκη. Ποια ήταν η δίκη. Η δίκη ήταν κόρη της Θέμηδας. Η Θέμηδα είχε άλλες δύο κόρες. Την Ειρήνη και την Ευνομία. Μόλις η Ευνομία τα είχε καλά με τη δίκη. Και το καρπούζι κοβότανε στη μέση. Και ο λαός είχε ροκάναγε και πέραγε καραμάτικα. Σουουουπ, ερχότανε καμαρωτή, καμαρωτή και η Ειρήνη. Δίκιο. Για να υπάρχει δίκιο, όπως λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από αυτούς τους 300 βουλής έχει μέτρο. Ουδή. Όλοι αυτοί κοιτάνε την τσαπού τους και την τσέπη τους, τα δύο του τσού. Κοιτάνε πως θα οικονομήσουνε. Μπαίνουν με ένα ντούμπλεφας κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι και βγαίνουν από 10 κουστούμια αρμάνια ο καθένας τους και από 25 σπίτια. Για τον λαό δεν τους ενδιαφέρει ποτέ, ούτε τους ενδιαφέρει. Το δίδαγμα είναι ένα. Όταν το ψεύτη εμπιστευτείς και πεις το μυστικό σου, ψεύτης τον κλέφτη θα τα πει και θα βρει το κακό σου. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντού τα λέει και μερσί ποκού.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια αναλύτερη.
4: Αυτός ήταν ο Αυγολέμονος.
5: Αν και θεωρώ ότι η Ατάκα είναι ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
4: Θα το παίξουμε γι' αυτό κάποια στιγμή.
3: Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μέσα.
4: 2-11-0-16-104-6 και τα μηνύματά σας στο 6981-041-046 Viber και WhatsApp.
5: Μάνο, την προτίμησή σου την ετοιμάζουμε, την έχουμε βάλει στον βραστήρα και θα την ακούσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

0: που να βρω μια να σου μοιάσει τη ζωή μου.
1: Έχουμε γλέντι, έχουμε εκκρεμότητες βέβαια βασικά από χθες, έτσι, δεν την ολοκληρώσαμε την τη φάση,
2: ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε στα σημερινά. Κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι.
2: Τι συμβαίνει ρε, άμα ανοίξεις το χαζοκούτι στις ειδήσεις, δεν ξέρω ποιος σενάριογράφος μπορεί να τα γράψει όλα αυτά, δηλαδή αλήθεια.
1: Ναι, και από την άλλη μεριά λένε ότι δεν γράφονται και καλά σενάρια. Από την άλλη μεριά το άκουγα αυτό.
2: Η ότι... ζωή ξεπερνάει τα σενάρια πια.
1: Βέβαια, κατά πολύ. Απ' την άλλη λέει έχουν πρόβλημα μέχρι λίγες στο Hollywood. Ας έρθει ένας από το Hollywood να κάτσει 15 μέρες σε αυτήν την απίθανη χώρα με την εξαιρετική ευημερία, όπως λέει και ο αδιευκρίνιστος. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα σε λιγότερο από 2-24 ώρα θα του.
2: Θα γράψει έπος,
1: θα τον ακουμπήσει μεγάλη μούσα που λέγεται έμπνευση και θα αρχίσει να γράφει, να γράφει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να σταματήσει μετά. Θα έχουμε άλλο πρόβλημα.
2: Συνεχίζεται και τη δεύτερη ώρα για τον Μπλεκ. Στον ήχο και στον στίχο η Ευαγγελία Κοβέου, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα η χαμογελαστή και υπομονετική Νατάσα Βαλιάνου, στην παραγωγή, στα μοντάζ, στα κοψίματα, στα τάστηλε, στα τραγούδια ρε στον άλλον. Ο Σάββας Παναγιωτίδης. Από πού ξεκινάμε?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά, μια που έχουμε αφήσει τις εκκρεμότητες. Είχαμε μείνει στο γιατρείο, το περίφημο αυτό.
2: Το πολυιατρείο.
1: Το πολυιατρείο, ναι. Το ούλτρα σούπερ ιατρείο που έκανε τα πάντα. Και με λογικές τιμές, να πούμε.
2: Τα λογικές τιμές.
1: Με λογικές τιμές και αυτούς πήγαν να τα δώσουν, ρε εσύ.
2: Αν υπολογίσω ότι για ένα τέτοιο αυτό ήθελε άλλο 6.000. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: 6.000 ζητούσε, ρε παιδί μου.
2: Γιατί δεν τα έπαιρνε.
1: Τα έπαιρνε. Αναλόγως. Άμα ήταν άνευ υποδείξεως και αποδείξεως, μπορεί να σου κάνει και μια καλύτερη τιμή.
2: Εντάξει, θα σου
1: όχι, να τα λέμε όλα. Ναι. Να τα λέμε όλα. Οπότε, το πρώτο ουσιαστικά που θα ακούσουμε είναι από την εκπομπή της Αναστασίας.
2: Πάντως και εκεί υπάρχει κοινωνική αδικία.
1: Ποιο? Όλα είναι ταξικά.
2: Ο πελάτης που έμπαινε στο ιατρείο για τον υπνοτιστή, τα δύο παλικάρια.

0: μέρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το οποίο δεν το ενεργοποίησε και προφανώς δεν το ενεργοποίησε, ξέρω και εγώ, δεν το σκέφτηκε, δεν ήθελε να το σκεφτεί. Ένα. Θα μπορούσε κάλλιστα να του υπνοτίσει και να τα πάρει πίσω. Άρα, μάλλον φαίνεται ότι ήταν γιαλατζή ύπνοτη.
1: Δεν το σκέφτηκε.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, του έπαιρνε 40, αλλά του είχαν δώσει και καβάτσα ένα ολόκληρο γιατρείο, ρε φίλε.
1: Μας έχουν πάρει τα μυαλά και τα αυτιά, λέει η Μαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Και αυτή μας απειλεί. Απ' την άλλη, του είχαν δώσει και ένα γιατρείο καβάτσα. Έτσι, δεν πληρώνουν ούτε νίκη, δεν πληρώνουν ούτε τίποτα. Πήγαινε στο γιατριάκι δίπλα που του είχαν παραχωρήσει το χώρο και πήγαινε και του έκανε του άλλου να χασμουριούνται. Δεν είναι λίγο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν το βάζει και αυτό με εσύ.
1: Έχω μια σκέψη ποιο θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν θα την πω στον αέρα, θα την πω μετά.

0: Πεις εσύ. Εμείς για να πω μετά, ο, πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Μπάμπης. Παπ!
1: Πάρτο.
0: Πάρτο κόλατο. Πάμε στις, από την, επαναλαμβάνω, από την εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη το Σάββατο που μας πέρασε. Εξελίξεις τώρα. Πρέπει να ακούσουμε τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών. Εγώ θέλω, προσέξτε τώρα, για το μπλεκ που έχουμε βάλει, θα σας βάλουμε ένα έξτρα. Δηλαδή θα πάρετε δύο μπλεκ.
1: Ναι.
0: Μπλεξ. Και ουμπλεξ. Αν βρείτε πόσοι έλεγχοι γίναν στο γιατρείο και δεν βρέθηκε το καταραμένο αυτό
1: μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα. Αν βρείτε το νούμερο.
1: Το οποίο σας βοηθάω, είχε ροδάκι.

0: νομιπρά μάτια της.
1: Αυτή την ευκαιρία την έχουν χάσει όμως, παρά το γεγονός ότι 13 λεπτά μιλούσε και ο κύριος Πατούλης, ο κύριος Πλεύρης, τότε υπουργή, χαμός.
0: Ναι, αλλά αυτό υπήρχε δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και με οποιαδήποτε αναζήτηση του ονόματός της στο διαδίκτυο έβγαινε πρώτο ή δεύτερο αποτέλεσμα.
1: Δεν το είχαν δει.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στον Μάιο του

0: Μπορώ να κάνω μια...
1: Ναι, μπορείς και μετά θα σου θέσω και την
0: καταλήγη. Δηλαδή τώρα είπες... όταν παίρνει ο καθένας τηλέφωνο τον ιατρικό κέντρο, εμείς πρέπει να τρέχουμε, ρε φίλε.
1: Όχι, πήγαινε αργά.
0: Ε?
1: Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Πήγαινε με το πάσο σου. Δε. Αν άρχισε να κάνει, δεν θα τρέξει. Κάνει ένα κλικ.
0: Πήρε τώρα ο γιατρός και του είπε ότι έχει την άλλη στο νοσοκομείο κτλ. Εντάξει.
1: Καταρχήν
0: ας την κάνει καλά καταρχήν.
1: Αφενός.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αφεδίο. Όπως έλεγε ένας άλλος μεγάλος. Ας την κάνει καλά. Ας την γιατροπορεύσει.
0: Γιατροπορεύσει. Ναι. Ωραία.
1: Ναι. Και μετά.
0: Πώς το σκέφτηκες.
1: Βέβαια. Και μετά. Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Δικό σου είναι.
1: Όχι.
0: Από πού το πήρες?
1: Από το διαδίκτυο.
0: Πλήρωσες?
1: Όχι ρε, χαζόησα, τα κλέβω αυτά. Από την άλλη, και μετά να ρωτήσει την ασθενή, θέλεις ρε κορίτσι μου να κάνουμε καταγγελία για τους άλλους? Μπορεί η κυρία να μην ήθελε. Ένα αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η μία δεν έχει αναφερθεί, η άλλη είναι βάση ορθολογικής σκέψης. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα κατά του γιατρού. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ποιο είναι? Ότι δούλευε στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Με το νοσοκομείο της Νίκαιας δεν τα πάμε πολύ καλά. Θυμάσαι ότι είχαμε και κάτι επεισόδια.
0: Είχαμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα.
1: Είπατε ότι θα πηγαίναμε και ένα μήνα μετά, γιατί εμείς είμαστε τσαμπουκάδες.
0: Μα είναι νοσοκομείο αυτό το.
1: Αν είναι δυνατόν. Στο οποίο δεν μπορεί να πάει ο υπουργός να πάει μέσα.
0: Ξέρετε τώρα 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Τι νοσοκομείο είναι αυτό?
1: Μόνο. 200.000. Όλους αυτούς έχουμε δηλαδή με την Νίκαια μια. Το άλλο το φοβερό, το οποίο δεν ακούς.
0: Στην Πάτρα που πλημμυρίσανε σήμερα.
1: Το καλύτερο σε όλων των εποχών. Το έπεσε η Τζίνα. Να, εδώ. Αυτό ξεχάσαμε να ρωτήσουμε την Τζίνα. Η Τζίνα προχθές στην εκπομπή εδώ έπεσε πόσες φορές.
0: Έχει πέσει ο ουρανός, έχει πέσει το αυτό. Σήμερα πλημμυρίσανε.
1: Στον Αγιο Αντρέα.
0: Προχθές βγήκαν τα ποντίκια, δηλαδή.
1: Στον Άγιο Αντρέα.
0: Τι εσύ έχεις φτιάξει ρε μπαγάσα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Αυτά, αν το θυμάσαι, πριν από κάτι μήνες τα δείχναμε ότι τα εγγενιάσαμε.
0: Τα εγγενιάσαμε.
1: Και κάναμε τις καινούργιες πτέρυγες.
0: Όχι το συγκεκριμένο σημείο.
1: Όχι.
0: Το άλλο.
1: Το παρακείμενο.
0: Το
1: παρακείμενο. Το οποίο δεν το πιάσαν οι κάμερες. Εντάξει, τι να κάνουμε εκεί. Ο εργολάβος με τον οποίο θέλαμε να δώσουμε τη δουλειά, μέχρι εκεί μπορούσε να κάνει, μέχρι εκεί έκανε.
0: Το μόνο που δεν έχει πει ότι φταίει ο Πελετίδης.
1: Εντάξει, περίμενε. Πάντα τον. Πες το. Το καλό το χαρτί το κρατάμε για το. το κρατάμε για το τέλος. Περίμενε.
0: Θα τα πάει στην κράτα ο άλλος ο Τάκης κάτω και θα το πετάξει κάπου.
1: θα έχουμε άλλες ιστορίες άμα μπει ο Πετρόπουλος στη μέση. Εδώ όμως υπάρχει κάτι το οποίο είναι φοβερό και δεν έχει ακουστεί τόσο. Δεν το είχαμε κι εμείς ηχητικό. Ο γιατρού, ο νεφρολόγος, τους πήρε τηλέφωνο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν γιατρός με γιατρό και μιλώντας με τον αντιπρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, του λέει: Να σου πω, ρε αδελφέ, εδώ έχω μια κυρία η οποία παρολίγο να τα τεινάξει. Μου τη φέραν και είδα και έπαθα να τη συνεφέρω.
0: Ναι.
1: Okay. Ήτανε σε αυτό εκεί το ιατρείο. Καταλαβαίνεις δηλαδή, γιατί σαν γιατροί μιλάμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται σε αυτό το ιατρείο. Δεν πάτε να ξεστραβωθείτε, να ρίξετε μια ματιά, μήπως είναι και τίποτα άλλη. Οι οποίοι δεν προλάβουν να έρθουν στον ιατρού, στον Μπάμπη, στον Μιχάλη, στην Ευαγγελία, στον οποιοδήποτε και μας μείνουν και έχουμε άλλες ιστορίες. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση?
0: Δεν είχε πληρώσει το παράβολο.
1: Μπράβο, ρε μάγκα, αυτό είναι φοβερό.
0: 50 ευρώ το παράβολο.
1: Ναι, του είπανε, κάντιν ο συνάδελφος. Είπε στο συνάδελφο.
0: Το ξέρεις ότι άμα σε πλακώσουν στο ξύλο, στο δρόμο και πα στην αστυνομία. Για να κάνεις μήνυση αυτή.
1: Στραβωμούρης
0: με τα αίματα και τα λοιπά.
1: Σου
0: ζητάνε ένα κατοστάρικο για να κάνεις τη μήνυση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω, μου τα πήρε ο άλλος.
1: Ναι. Και στους αρχιούς τα πήρε ο άλλος. Ατομική ευθύνη, πάρε και αυτά. Μπαμ, μπουμ, ξεκοπανάνε στο υπόλοιπο. Να έρθεις να σιώσεις από τη μια πλευρά. Και πήρε ο συνάδελφος τον συνάδελφο, ο γιατρός τον γιατρό, και του λέει ο άλλος ο γιατρός, η αντιπροεδράρα του Πατούλη, Ούλη Ούλη, του λέει, ρε εσύ, κάνε την καταγγελία εν

0: γράφος. Λένε, παιδιά μου, κάντε πλάκα. Και για... πρόσεξε να δεις τώρα τι λένε. Άκουσε ένα. Ο Άδωνης τι έχει πει γι' αυτό. Ναι, λέει, αυτό ήταν λέει, και ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Γιατί? Γιατί.
1: Ο καθένας λέει, έκανε μια καταγγελία.
0: Ο καθένας έκανε μια καταγγελία. Οπότε λέει, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απαγορευτικά.
1: Και όχι για να τα τσεπώνουμε.
0: Ναι. Είπαμε, βάλαμε μια ταρίφα. Για να κάνεις καταγγελία πρέπει να ρίξεις και 50 ευρώ. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος, ας το πούμε, ότι ήταν ανταγωνιστής και εγώ ήμουν ένας κακοπροαίρετος γιατρός ο οποίος ήταν να κάνω ζημιά σε κάποιο συνάδελφο.
1: Ρε Μιχαλάκη, βάρεθηκα τη μύρλα σου. Πάμε στο άλλο θέμα.
0: Δεν είναι το άλλο θέμα με τη μύρλα. Άμα δεν το δεις έτσι όπως γίνεται, θα ξαναμυρλιάζουμε πάλι από την αρχή.
1: Έχει δίκιο ο Άδωνης που λέει ότι οι δημοσιογράφοι σας είστε μύρλες.
0: Ναι, μίζεροι λέει. Ναι.
1: Μίζεροι, μύρλες, μυρλιάζετε, κάνετε και τα αυτό και το, την τρίχα τριχιά και όλα σας φταίνε και όλα τα... πάμε στο άλλο θέμα, ρε.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα δεν υπάρχει, αυτό είναι το θέμα. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Να κοιτάξουμε, να τον καλέσουμε, εντάξει, άδεια κινδύνου δεν έχει, αλλά εντάξει, να έρθει και να το πεις, ρε. Ότι τελικά εσύ. Πώς θα τον πεις όμως, Άδωνη Σπύρο.
1: Αδωνόσπυρε.
0: Αδωνόσπυρε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τις χάσαμε αυτές τις χαμένες ευκαιρίες. Ήταν του μία το συνέδριο. Είπαμε, στο συνέδριο μιλούσαν όλοι. Δεν μπορεί τώρα και από την άλλη μεριά λένε τώρα γιατί μπορεί να διακόψει κάποιον που μιλάει. Και μάλιστα επιστημονικά. Όχι, τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Χάσαμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, τώρα έγινε ένα άλλο περιστατικό το οποίο είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε. Παρέλαβε τον Πατούλη.
1: Είσαι μέσα στη μιζέρια, ρε φίλε. Να σου άρεσε το περιστατικό που κατέγραψες και που.
0: Όχι, αυτό που έρχεται.
1: Α,
0: αυτό που έρχεται. Και θα σ' αρέσει και εσένα. Γιατί αποφάσισα να ασχοληθεί με τον Πατούλη.
1: Μην με προκαταβάλεις, θα τα ακούσω πρώτα.
0: Ο Πολάκης, αυτό μόνο σου λέω.
1: Πολάκης. Εντάξει, κάπου και ο Πολάκης του τα χώνει άσχημα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Πολάκης είναι γιατρός. Ναι. Μπορεί να μην ταυτίζεις απόλυτα μαζί σου.
1: Αυτό είναι γιατρός ο τέτοιος, πώς τον λέμε, ρε Θοδωρόπουλος και η Παγόνη, πώς τη λένε οι άλλοι.
0: Η Παγόνη.
1: Η Γάκα, ρε.
0: Α, η Ζάκα. Τζάκα.
1: Τζάκα.
0: Τζάκα, πήκο περιπλήκο. Πάμε να ακούσουμε τις εξαφανίσεις του κυρίου Πατούλη.
2: Στον πονοκέφαλο που προκαλεί στον Γιώργο Πατούλη ο έλεγχος της εισαγγελίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προστίθεται και ένας ακόμη από τις καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
3: Γι' αυτό προσπαθείς να συγκαλύψεις και να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Είσαι και πρόεδρος στην OMS Total Care, δηλαδή σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Αφού κονομάς και εσύ από βιταμίνες, βλαστοκύτταρα και λοιπά ζαρζαβατικά.
4: Εδώ περίκοκα, εδώ κοντούλες και για κυράδες και για δούλες.
2: Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη γίνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στις 2:16 το μεσημέρι και συνοδεύεται από στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας του εν λόγω ιατρίου όπου ο Γιώργος Πατούλης εμφανίζεται ως πρόεδρος. Στις 3:05 το μεσημέρι ο Γιώργος Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται ως πρόεδρος. 3 λεπτά μετά, στις 3:08 το μεσημέρι, η ιδιότητά του έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Γιώργος Πατούλης ξυλώνεται από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρικού Αθηνών, ενώ έχει αφαιρεθεί η μακρά λίστα από τις θέσεις που κατέχει. Δεν είναι όμως η μόνη αλλαγή. Την 5η 17 του μήνα στην ίδια ιστοσελίδα εμφανίζεται η ενότητα Wellness. Μία ημέρα μετά η ίδια ενότητα έχει αφαιρεθεί και έχει προσθεθεί μία σημαντική ενημέρωση. Το ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρείο. Ποιος προσπαθεί να κρύψει άρον-άρον κάθε σχέση του Γιώργου Πατούλη με την κλινική αισθητικών επεμβάσεων που προσέφερε και θεραπείες ευεξίας. Λίγες ώρες μετά την πρώτη ανάρτηση Πολάκη και αφού έχουν γίνει οι αλλαγές στο site, ο Γιώργος Πατούλης δίνει τη δική του εκδοχή, κάνοντας λόγο για αήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς.
5: Δεν συμμετέχω και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση, ούτε στο εταιρικό κεφάλαιο, ούτε ως διαχειριστής, ούτε ως συμβαλόμενος, όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το γεμί. Το OMS Total Care δεν αντιστοιχεί στην επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο οποιοδήποτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, αφορά αποκλειστικά ιστότοπο, στον οποίο ωστόσο είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες.

0: Το καλύτερο σχόλιο νομίζω ότι είναι του συνοπίτη σου. Πώς σου φάνηκε?
1: Κοίταξε να δεις. Θα επιμείνω ότι είσαι μυρλάς. Εντάξει. Έχω και εγώ την απόψη.
0: Ωραία. 17 Σεπτεμβρίου 2016.
1: Ναι.
0: Είμαστε εκεί. Πρώτη μούρη.
1: Ναι.
0: 3 και 5 είμαστε πρόεδροι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: 3 και 8 ήμασταν εταίροι.
1: Γιατί δεν έχω, ρε φίλε, το δικαίωμα σε κάποιο μαγαζί που είμαι πρόεδρος να φύγω και μετά να γίνει οδοντίατριο? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο.
1: Ήμουνα εκεί. Ναι. Τώρα δεν είμαι.
0: Ωραία, και στο τραγούδι δεν λέει ήμουνα μοναγοπαίδι, ήμουνα μοναγωγιός και έχω γίνει παραπέδι και έχω γίνει ψυχογιός.
1: Το λέει.
0: Άρα, γιατί και ο στιγουργός να έχει αυτό το δικαίωμα και να μην το έχει ο Πατούλης?
1: Ο Πατούλης έχει όλα τα δικαιώματα δικά του, αδερφέ. Εδώ ήταν στα
0: συνέδρια. Προσθέτω, θα πεις, γιατί ακολουθεί και άλλο βίντεο.
1: Έχω στα συνέδρια
0: και
1: αυτό και το κίνο και τ' άλλο και έλεγε για τις ευεξίες και να πάμε στον τουρισμό και να πάμε με τους τουρίστες.
0: Με οι τουρίστες, ναι.
1: Ναι, να ξεκάνουμε όλους τους τουρίστες, να μην έχουμε του χρόνου να έρθουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Πλεύρης το ίδιο πράγμα, στο ίδιο συνέδριο.
0: Να έρχονται με τα πλοία να τους διώχνουμε με την κάσα. Μια χαρά είναι. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Πλεύρης και αυτός ήταν μαζί με την
0: κάσα. Καλά το σκέφτηκαν αυτό, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι να μην πω, είναι και παλιοχαρακτήρες και με έρχονται. Γράφουν από κάτω στις αναρτήσεις
1: και
0: κάποια σχόλια αρνητικά.
1: Πάνε και στις ταβέρνες με μια σαλάτα και τη βγάζουν τσάμπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάνε στις ταβέρνες και παίρνουν μια σαλάτα. Τέσσερα άτομα μια σαλάτα.
0: Τέσσερα άτομα, εντάξει, ξέρεις πόσο δύσκολο να πιάσει την ελιά. Θέλει ένα δύο ώρο, τρία ώρο. Πρώτον. Δεύτερον, κάποιοι από αυτούς επαναλαμβάνω ότι γράφουν και
1: τι
0: σχόλια.
1: Τι θέλετε δηλαδή, ρε, να μην έρχονται οι τουρίστες?
0: Όχι.
1: Τι θέλετε?
0: Όχι. Αυτοί δεν είπαν να μην έρχονται. Το θέμα είναι πώς θα φεύγουν. Γιατί αν έρχονται και πηγαίνουν σε αυτά.
1: Αν έρθουν και χαλάσουν όλα τα λεφτά, ας φύγουν και με κάσα.
0: Απλωμένοι, ναι. Ναι, με ξύλινο κουστούμι. Και αυτό είναι μια πρόβλεψη.
1: Πάμε στο Γιώργο πριν. Πάμε παρακάτω. Έλα, Γιώργο.
0: Πάμε, Γιώργο.
1: Λονδίνο θα πάμε, παιδιά. Λονδίνο, παιδιά. Σας πάμε και στο Λονδίνο. Ναι.
2: Έτσι. Καλημέρα.
1: Έχω ένα φίλο από το Λονδίνο. Ήρθε προχθές, το έκανα και βιντεάκι. Είχε έρθει προχτές και τα λοιπά και με ρώταγε για την ιστορία αυτή με το.
0: Με το γιατρό.
1: Με το Μαζονάκι, με αυτό και τα λοιπά.
0: Και δεν τα έχουν αυτά, δεν είναι τόσο πρόσφατα.
1: Ο Μπαγλαμάς πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στον πράκτορά του να του βγάλει στήρο να φύγει. Και του λέω, γιατί να φύγει? Άσε ρε, μην πάθω καμιά συνάχη να πούμε και με κρατήσετε εδώ σε κανένα νοσοκομείο και πάθουμε πλάκα, λέει.
0: Γιώργο!
2: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που συνέβη αυτή τη στιγμή.
0: Γιώργο!
2: Άκουσε με,
1: δώσε μας μισό λεπτό να βάλουμε ένα σήμα και πανερχόμαστε σε σένα.
3: Mega News 104,6.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Πάμε, Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο, σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, τρία πράγματα πολύ σύντομα για να μην σας τρώω το χρόνο σας.
0: Καθόλου, πες μου.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σημερινό αυτό που θα σας πω. Φίλος Άγγλος, επειδή όπως σας είπα έχω μια εταιρεία.
0: Άγγλος, μετάξει. Άγγλος ή Βρετανός?
2: Βρετανός.
0: Α, ναι.
2: Έτσι. Για να μ' αρέσει. Αλλά γεννημένος εδώ, δεν είναι ορίτινα Βρετανός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω εμείς στο Κόμμα στην Ιταλία. Όπως σας έχω πει, έχω μια εταιρεία μεταξύ και κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Παίρνει τηλέφωνο, σας λέω για πολύ δυνατός. Μου λέει, Γιώργη, μου λέει, θέλω ένα ταξί, γιατί θέλω να φύγω, μου λέει, τα ξημερώματα, να πάω στη Σκιάθο που μου είχες πει ότι είναι όμορφα.
0: Mm.
2: Του λέω, εντάξει, παίρνω τηλέφωνο όπως στην εταιρεία, λέω, στείλτε τον τάδε.
0: Α, αυτό στην Ελλάδα ήταν δηλαδή, αυτό ήταν στην Ελλάδα που σε τηλεφωνούσε.
2: Όχι, Αγγλία, Λονδίνο. Εγώ είμαι στο Κόμμο, σας λέω τώρα. Στο Κόμμο, στην Ιταλία, παίρνω τηλέφωνο κάτω στην εταιρεία, μου λέει, στείλτε τον τάδε να πάω να τον πάρει. Πάει ο άνθρωπος, τον παίρνει το τηλέφωνο, τον παίρνουν, τον πάνε στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την Αγγλία, από το Λονδίνο, να φύγει για Σκιάθο. Το αεροπλάνο μου στέλνει μήνυμα το μεσημέρι, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Εγώ επειδή είχα κάτι δουλειές, ακούστε τώρα γελάσατε. Επειδή είχα κάτι δουλειές, Τον παίρνω τηλέφωνο να το μεσημερά και του λέω τι έγινε. Μου λέει επειδή το αεροσκάφος ήταν μεγάλο, όχι γιατί είχε καιρό.
0: Δεν μπορεί να προσγειωθεί στη σκάφη.
2: Ναι. Ναι. Mm. Και εγώ ρωτώ τώρα. Και έκανε άλλη πτήση από Αθήνα με μικρότερο αεροσκάφος, πλήρωσε άλλο εισιτήριο από Αθήνα για σκάφο και πέταξε 9 το βράδυ. Αθηνών είναι νέα, Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και ρωτώ εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό το αεροδρόμιο στη Σκιάθο,
0: ναι,
2: το οποίο έχει πάρει το booking του συγκεκριμένου αεροπλάνου, κάποιοι το έχουν κλείσει. Ξέρουν τι αεροσκάφος έρχεται, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Δεν έρχεται ένα αεροσκάφος στο πουθενά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουν ότι δεν μπορεί να προσγειωθεί στο συγκεκριμένο αεροδιάδρομο?
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Λεπτομέρειες.
0: Εντάξει.
1: Λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Απ' την άλλη, δεν ξέρεις τι άτιμα είναι αυτά τα αεροπλάνα. Ξεκινάνε μικρά και μεγαλώνουν στη διαδρομή.
1: Με όλο το σεβασμό στο ακροατήριο, θέλω να σου κάνω μια άλλη. Όταν τον έπαιρνε, ήσουν μπροστά.
2: Ναι, αλλά δεν έγερνε.
0: Οπότε δεν καταλάβαινες κάτι.
2: Όχι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ερώτηση. Θα άκουσα και λέτε τόσα για πολιτικά και θα πούμε για τον Ολυμπιακό δύο πράγματα. Και συμφωνώ. Μόνο που άκουσα έναν δήμαρχο σε άλλο ραδιόφωνο, Βόρειας Ελλάδος, το οποίο ο δήμαρχος ήταν από ένα χωριό, από ένα δήμο της περιοχής που εκλέγεται ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος είναι υπεύθυνος. Και ζήταγε ο δήμαρχος,
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό,
2: από τον βουλευτή
0: να επανέλθει,
2: να αφήσει να κατέβει ο κύριος Καραμαλής,
0: ναι, να επανέλθει, ναι,
2: για να επανέλθει. Ναι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
2: Και όμως αληθινό.
0: Ναι. Και δεν έλεγε και τίποτα, και δεν έλεγε και τίποτα ο άλλος. Καθότι οι άλλοι μάλλον.
2: Γιατί... Ακριβώς. Μπράβο.
0: Ήταν η γυναίκα. Γυναίκα. Ναι.
2: Ναι, άμπρα. Ναι. Γυναίκα. Μπράβο. Πολύ σωστά τα λες. Λοιπόν, αυτό γιατί υπάρχει ατιμορρησία. Όταν σε ένα κράτος, φίλε. Γιατί πολλές φορές έχω όλη η οικογένεια ζει στην Ελλάδα εκτός από μένα. Πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και εγώ τη μητέρα μου που χθες έκλεισε και τα 80 και της έχουμε να τα χιλιάσει.
0: Να τα χιλιάσει, είναι πάντα γιος.
2: Και να μου λέει, αγόρι μου, θέλω να έρθεις πίσω, δεν έχεις ανάγκη. Της λέω εγώ έτσι και έρθω πίσω για να μείνω. Έρχομαι τακτικά. Αλλά αν έρθω για να μείνω, θες να με δεις στη φυλακή. Θα με δεις στη φυλακή, της λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Στη φυλακή έχουμε και VIP.
0: Βέβαια. Θα έχεις και γιατρό στη φυλακή τώρα.
2: Το θέμα. Ας μην είμαι VIP, ρε φίλε. Πασό για να τρώω. Απλά γιατί να πάω, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Στη φυλακή πάντα κορόιδα. Έτσι το έχω δει εγώ. Οι ξύπνοι ξεκινάνε όπως λέγει και ο Αγγολέμονος. Με διπλό.

0: χρόνια. Ο γιος του πήρε το αμάξι και πήγε στο Τσέλσι και πήρε μια μπύρα παραπάνω και του κάνανε ναρκωτές. Αναγκάστηκε, παρετήθηκε, τον διώξαν και από το κόμμα. Όταν στην ίδια στιγμή υπάρχουν 57 παιδιά νεκρά και βγαίνουν κάποιοι που δεν έχουν εξηλαιωθεί ποτέ αυτά τα παιδιά και βγαίνουν κάποιοι και ψηφίζουν, πρόσεξε, εκτός το κόμμα, βγάζουν και το συγκεκριμένο που έλεγε 4 μέρες πριν, δεν υπάρχει πρόβλημα στους σιδηροδρόμους.
1: Ναι. Και, λοιπόν, και ντροπή σας όσοι το λέτε.
2: Είναι, είσαστε ανέστητοι, δεν καταλαβαίνετε τον πόνο του ανθρώπου που έκανε τα πάντα για να μην τρακάρουν τα τρένα.
0: Μπράβο. Ναι. Και για να τελειώσω,
1: και
0: τώρα
1: κάνω
0: μια καταγγελία για τον φίλο μου, για τον αρχηγό μου, τον πρόεδρό μου, εκεί που το, γιατί είχαμε ένα Ολυμπιακό είναι πάνω απ' όλα και μετά και τον πρόεδρος. Σήμερα η παρέμβασή του ήταν απίστευτη, μόνο που θα ήθελα στο επικοινωνιακό κομμάτι να υπάρξει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όταν υπάρχουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι προ 4 μήνες και προ 6 μήνες βγαίνανε επίσημα σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός έκλεψε το μπάσκετ και δεν δικαιούταν να το πάρει, και αυτοί οι δημοσιογράφοι βρίσκουν μεροκάματο σήμερα στα μίντια του κυρίου Μαρινάκη, αυτό με ξεπερνάει. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Όταν εσένα βίλε Μπάμπη, σε έχω στην επιχείρησή μου, σε πάρω στην επιχείρησή μου και έλεγες προ 4 μήνες ο Γιώργος, ο κλέφτης, ο απατεώνας, ο μπήξε, ο δείξε και σε πάρω, ουσιαστικά αναγνωρίζω αυτά που λες. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη, κάνω λάθος?
2: Θα είχα δίκιο, ρε φίλα, μα τα έλεγα. Εγώ ο Μπάμπης.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω?
2: Κατάλαβα, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Κατάλαβες, σου απάντησε.
0: Και για να μην πω και το όνομα, γιατί δεν το έχω σε τίποτα να πω και το όνομα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή. Με στεναχωρεί όμως το ότι βρήκε μεροκάματο κάποιος, ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν βρει στον Ολυμπιακό, αλλά έχουν το σεβασμό που πρέπει απέναντι. Γιατί για μένα ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος, είτε ποδοσφαιρικός, είτε ερασιτέχνης, είτε ΠΑΕ. Όπως έχει πει και ο Μαρινάκης, και έτσι είναι. Mm. Δεν μπορώ λοιπόν ανθρώπους που λέγανε δημόσια, κατηγορώντας τον Ολυμπιακό, την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι κλέψανε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και σήμερα να μαθαίνω ότι βρίσκονται στο Μέγκα, όχι στο δικό σας σταθμό, μιλάω για το TV, εμένα αυτό με ξεπερνάει. Θα πρέπει λοιπόν το επικοινωνιακό κομμάτι του Ολυμπιακού να υπάρξει μια προστασία πέρα το τι γίνεται ποδοσφαιρικά, που σήμερα ο Ολυμπιακός, άκουσα σήμερα και να πείστε, το άκουσα το Μίχο το μεσημέρι, γιατί είναι στο σταθμό και μπορώ να το πω, και γυρίζει και λέει, ακόμα λέει, και να μην έδινε το πέναλτι, η ΑΕΚ θα κέρδισε σοβαρά, κύριε Μίχο. Από πού το βλέπετε θα κέρδισε η ΑΕΚ, εάν δεν έπαιρνε το πέναλτι? Γιατί έκανε, λέει, τον κόλλο Γιώβιτς μετά. Το Γιώβιτς όμως είναι αυτό που σας έδωσε τη νίκη. Και δεν ξέρω αν ήταν και ένα μηδέν, αν θα κερδίζατε.
1: Ένα λεπτό, Γιώργο. Μα κανένας δεν είπε ότι θα κέρδιζε ή θα έχανε η ΑΕΚ. Ούτε κανένας είναι μάτης, ούτε κανένας είναι προφήτης.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην έδινε ένα πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι, αυτό λέμε.
2: Μα δεν έδωσε και ένα πέναλτι, μα δεν έδωσε και ένα πέναλτι στο Βόλο, ρε φίλε. Καθαρό.
1: Επίσης.
0: Έτσι. Επίσης. Ένα πέναλτι για μένα είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ακούω μετά ότι βάσει του ρεπορτάζ που είχε, το δικό του ρεπορτάζ, σαν δημοσιογράφος, ότι σήμερα. Στο συμβούλιο που έκανε και ο κύριος Λανουά με τον κύριο αντιπρόεδρο, τον Βάζε Πρέσβεν, πως λέγεται ο κύριος Βαλερή, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς, να μην το πω και λάθος, αποφασίσανε ότι ναι, το πέναλτι που πήρε η ΑΚ δεν ήταν πέναλτι, αλλά το πρώτο που ακυρώθηκε τον γκολ του Βόλου σαν offside, και αυτό δεν ήταν πέναλτι. Βρίσκει την μπάλα καθαρά. Τέλος πάντων, άλλα μάτια έχουν αυτοί και άλλα μάτια εμείς.
2: Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι... τώρα. Γι' αυτό σου λέω, ρε Γιώργο,
0: όχι, μπορούμε...
2: να ακούς εμάς τώρα, μην ακούς άλλους.
1: Εκείνη η κατάληξη.
0: Εκείνη η κατάληξη. Εγώ ακούω τους πάντες, γιατί όταν ακούς τους πάντες...
2: τότε καλά να πάθεις, ρε. Καλά να πάθεις.
0: Ξεχωρίζεις, όταν ακούς τους πάντες, ξεχωρίζεις για να βγεις εκεί που αξίζει να βγεις. Όπως είναι η δικιά σας εκπομπή. Συνεχίστε γερά. Εντάξει. Και πού είσαι, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα.
2: Να σου πω, να βγαίνεις όταν είμαι εγώ, όχι όταν είναι ο Μιχάλης.
0: Εγώ όχι, όχι. Και ο Μιχάλης,
2: Άσε τα κομπογιαννήτικα τώρα. Άσε τα κομπογιαννήτικα τώρα. Όταν είμαι εγώ να βγαίνει ο Μιχάλης, όταν είναι να μην

0: Άμα ακούσω, άμα ακούσω κάτι, καταρχήν εσένα σε ξέρω από το 95 και είμαι, το θυμάσαι, έβγαλα από τότε πολλά χρόνια, 31 χρόνια. Ναι, ήμουν ακόμα στην Ελλάδα.
1: Πληρωνώσουν όμως τότε, πληρωνώσουν.
2: Είδες, μόλις πήγες να πεις κάτι, για μένα, την έκανε από προσανατολισμό τη συζήτηση. Το είδες.
0: Ναι, ναι, άκουσε με Μιχάλη κάτι. Συνέχισε να λες τις αλήθειες, αυτές που πολύ δυστυχώς δεν μπορούν να τις αντέξουν, ακόμα και για την ομάδα σου και για να σε διορθώσω σε κάτι που. Όχι να σε διορθώσω, δεν μου αρέσει η λέξη να. Είναι αυτό που συζητάγαμε. Είδες τι σου είχα πει. Ότι ο Όφη δυστυχώς δεν θα αντέξει να σηκώσει και τα τρία πρωτάθλημα Ευρώπη κύπελο και δυστυχώς γιατί δεν έχει βάθος.
2: Ναι,
0: και αυτό έχει να κάνει με την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης. Για να το πάμε και ποδοσφαιρικά, έτσι.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Γιατί ήταν καλύτερος ο Όφη.
1: Δεν γίνεται και στα τρία. Δεν γίνεται και στα τρία.
2: Καλά, είναι και η πρώτη φορά που το επιχειρεί, ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει,
0: ακούσαμε και κάτι απίστευτο, έτσι. Πού είσαι πρόταση του κυρίου Αλαφούζου να μοιράσουμε τα 10 εκατομμύρια που έδωσε έξτρα το στοίχημα, τα οποία τα κέρδισε από την κυβέρνηση ο κύριος Αλαφούζου και μπράβο του μαγιά του, αλλά να τα μοιράσουμε, λέει,
1: θα,
0: για αυτές τις ομάδες οι οποίες δεν παίζουν στην Ευρώπη.
1: Θα είναι, ναι. Γιώργο, δεν, είναι, δεν τα πήραμε ακόμα, θα.
2: Εντάξει, θα, όμως, από εκεί, ναι, όμως που, που θα τα πάρουμε, έχουμε
0: που δεν παίζουν στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη.
1: Ακόμα και, αυτό, ακόμα και αυτό είναι προεκλογικό θα. Ψηφίστε με για να πάρετε και οι ομάδες 10 εκατομμύρια. Θα πάρετε, όπως ναι, θα πάρουν και οι δημόσιοι, αν βγούμε. Όπως θα πάρουν και οι συνταξιούχοι, αν βγούμε.
2: Όχι.
1: Όπως θα πάρουν, να μην πω τι θα πάρουμε όλοι.
2: Μέχρι το 30.
1: Ναι.
2: Α, μπράβο.
0: Εγώ... Πάντως, φίλε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Ότι για όλο αυτό όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα, τις μεγαλύτερες ευθύνες, φίλε, αρέσει δεν αρέσει, και αυτή είναι πραγματικότητα, τις έχει ο λαός. Γιατί εγώ ξέρω ότι στην Αγγλία ένα ρεφερέντουμ, ένα δημοψήφισμα του 52%, όταν κάποιος κύριος Κάμερον δεν μπορούσε να τον παραδώσει, το στείλαν σπίτι του. Όταν η κυρία Μέη πηγαινόταν με τη Μέρκελ, τη στείλαν σπίτι της. Και όταν ο Τζόνσον, που το παρέδωσε, έκανε ένα πάρτι. Πρόσεξε τι λέω, πάρτι.
2: Ναι,
0: με 15 άτομα στο σπίτι του επί COVID, τον στείλαν σπίτι του, ναι. Όταν την ίδια στιγμή ο υπουργός της χώρας έκανε πάρτι με 60 άτομα στη Μυτιλίνη και δεν έτρεγε κάστανο. Έτσι δεν είναι?
1: Να σου πω και μια μεγάλη αλήθεια. Καλά είναι στην Αγγλία, αλλά μιλάνε εγγλέζικα.
0: Σωστό. Φιλαράκι, εύχομαι.
2: Γιώργο, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Και ακούστε.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Πάντως, είναι, είναι απορίας άξιων. Όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ή μάλλον που καταφεύγουν σε αυτές τις απλουστεύσεις, δηλαδή ότι, εντάξει ρε παιδί μου, το πέναλτι το έδινε, δεν το έδινε, η ομάδα θα κέρδιζε. Η τάδε ομάδα, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, βάλε όποια ομάδα θέλεις. Ναι, αλλά αυτό γιατί δεν το ισχυριζόσουν στο παρελθόν για άλλους που κατηγορούσες?
0: Καταπληκτικά. Μ' αρέσεις.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Οι βλαμμένοι τα βρίσκουν πάντα.
0: Μιλάμε για παρασκήνιο, αλλά εγώ θα θέσω μία ερώτηση. Μία. Και θέλω να βγείτε να μας την απαντήσουν για αυτοί που τα λέγανε. Για ποιο λόγο παίρνουν τις ΣΕΠΣ, ένας από τους τέσσερις μεγάλους έχει πάρει τις ΣΕΠΣ. Ποιος είναι ο λόγος και τι εξυπηρετεί? Θέλω να το γνωρίζω αυτό.
2: Αυτό ο Μπάμπης
1: θα έχετε κάνει ούμπαλα τώρα. Λοιπόν, να σου πω. Το ξέρεις με τον Αρδίζογλου που έχει πάει στην Αγγλία σε ένα ταξίδι.
2: Στην παιδική χαρά.
1: Ρε σύ φίλε, λέει.
0: Όχι, δεν το ξέρω, για πες μου το αυτό.
2: Κοιτούσε
1: και πάει στην παιδική χαρά και έβλεπε τα πιτσιρίκια εκεί και τα αυτό και τα άλλα και τα λοιπά. Ωραία είναι αυτή, ρε. Είναι μπροστά, λέει. Όλα τα πιτσιρίκια μιλάνε εγγλέζικα, λέει, ρε. Γεια σου Γιώργο, να σε καλά.
2: Να σε πάντα καλά, Γιώργο.
3: Δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια που σε
1: η Ευαγγελία έχει προηγούμενα με τους Ζερβουδάκης, το έχω πει έτσι.
2: Ναι, τι προηγούμενα, α ναι προηγούμενα, το ψάχνει ρε παιδί μου, εντάξει. Κάνει και αυτή την προσπάθειά της, φιλότιμη προσπάθεια. Πάμε να το ολοκληρώσουμε τώρα αυτό.
1: Άντε να δούμε.
2: Πάμε να ολοκληρώσουμε την εξαφάνιση. γιατί αλλάζουμε τώρα και τις ιδιότητες. 3-2-1, να δείτε πώς αλλάζουν και οι ιδιότητες. Γιατί αν θέλετε αύριο μεθαύριο να το κάνετε εσείς, είστε ένα OMS, έτσι, αυτά της ομορφιάς. Εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη. Εντάξει, τι, πάει ένας κούκλος τώρα να γίνει πόσο καλύτερος. Δηλαδή, να εκθρεύεις τον εαυτό σου δεν είναι χαζομάρα. Αλλά δείτε πώς μεθοδεύονται οι καταστάσεις. Σε χρόνια που η τεχνολογία τρέχει, ο καθένας μπορεί να μπει σε αυτά και να τα ανακαλύψει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάμε.
4: Κάναμε έναν αγώνα δρόμου εδώ η ομάδα μας, μαζί με την ομάδα που διαχειρίζεται αυτό το εν λόγω site.
5: Είχαμε σκυταλοδρομία.
4: Είχαμε σκυταλοδρομία, ναι, ακριβώς, γιατί αυτές οι αλλαγές έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Εδώ είναι λοιπόν η ιδιότητα του κύριου Γιώργου Πατούλη, έτσι όπως εμφανιζόταν στο εν λόγω site, το οποίο είναι το site του κέντρου
5: αναγεννητικής ιατρικής.
4: Που έχει και αναγεννητική ιατρική. President λοιπόν. President. Πρόεδρος του συγκεκριμένου κέντρου, της συγκεκριμένης κλινικής. Έγινε λοιπόν η ανάρτηση, η καταγγελία του Παύλου Πολάκη και λίγα λεπτά μετά ο πρόεδρος έγινε ένας απλός εταίρος στο Οδοντιατρείο Αθηνών.
5: Το οποίο είναι πριν άλλη... Total Care, τώρα Οδοντιατρείο.
4: Οδοντιατρείο Αθηνών, που είναι μια άλλη εταιρεία που εδρεύει εδώ στην Αθήνα, στην οποία ο κύριος Πατούλης λέει ότι έχει μετοχικό κεφάλαιο, προκύπτει και από το γεμί, το λέει και στην ανάρτησή του. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη αλλαγή που έγινε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Να δούμε και την επόμενη, η οποία έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Υπήρχε ολόκληρη ενότητα, ολόκληρο section σε αυτό το site που έλεγε wellness. Το βλέπουμε πάνω-πάνω. Να το, εδώ είναι. Όταν γίνονταν αυτές οι αλλαγές στην ιδιότητα του κύριου Πατούλη, πατήσαμε πάνω στο wellness και έβγαζε σφάλμα, error.
5: Και μετά έφυγε τελείως, εξαφανίστηκε.
4: Λίγες ώρες μετά αφαιρέθηκε εντελώς η ενότητα wellness.
5: Μάλιστα.
4: Εντελώς. Διαγράφηκε από την συγκεκριμένη στο σελίδα. Κάναμε ρεπορτάζ. Καλέσαμε τον γιατρό, ο οποίος έγινε επιστημονικά υπεύθυνος στην εν λόγω κλινική και συμμετέχει και στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Και είχα μία συνομιλία μαζί του αρκετά λεπτά, αρνήθηκε να μου δώσει την οποιαδήποτε απάντηση. Αυτό που μου είπε είναι ρωτήστε τον κύριο Πατούλη. Μα του λέω, ο κύριος Πατούλης λέει ότι δεν έχει σχέση μαζί σας και ότι έχει γίνει λάθος η σελίδα σας. Ρωτήστε τον κύριο Πατούλη και εκεί τερμάτισε τη συνομιλία μας.
5: Στο έκλεισε.
4: Μου το έκλεισε, το είπα πιο ευγενικά.
5: Εντάξει, κατάλαβα.
4: Το κόσμιο.
5: Μάλιστα.

0: χαθεί. Πάντως αυτό μας στέλνει η Μαρία.
1: Έχουμε αδικήσει πάρα πολύ τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα σήμερα, ναι, εντάξει, γιατί.
1: Πάρα πολλά. Okay.
0: Η Μαρία πάντως αυτό που λέει, ότι πολλές εταιρείες από αυτές με τις θεραπείες ομορφιάς κάνανε ένα κύκλο και μετά έγιναν κάτι άλλο, real estate. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή που μας αναφέρει, είναι πολλές.
1: Πάρα πολλές. Πάμε στο Βασίλη, έλα Βασίλη. Βασίλη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Είμαστε
2: καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο. Mm-hmm. Να του πω ότι συμφωνώ κάθετα και οριζόντια με όλα όσα είπε. Και συμπάσχω μαζί του, πόνεσα και εγώ όταν έμαθα ότι αυτός ο αερογράφος, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, προσελήφθη στο Μέγκα με χοντρό μεροκάματο, ενώ επί καθημερινής βάσης έλεγε χίλια μύρια για τον Ολυμπιακό. Μέχρι που είπε και αυτό το ακαταλαβίστικο που ανέφερε ο Γιώργος, ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Γιουρολίγκα δωροδοκώντας κάποιους περίεργους. Τώρα πώς εξηγείται αυτό το γεγονός, ρε μάγιστα. Με την πρόσληψή του δεν νομιμοποιούνται και αυτά που είπε.
0: Όχι, δεν απαραίτητο αυτό. Δεν απαραίτητο αυτό.
2: Πώς δεν είναι
0: απαραίτητο. Ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη.
2: Δηλαδή, όταν εσύ με καταγγείλεις εμένα για βιαστή σου και το βράδυ με προσκαλείς να κοιμηθούμε μαζί, δεν νομιμοποιείς το βιασμό το πρωινό. Εν τω μεταξύ, αυτά που λέμε δεν τα διαβάζω. Ναι. Γιατί στην προηγούμενη παρέμβασή μου ένας από τους δυο σας είπε ότι αυτός που βγαίνει από τον Πλαταμόνα αυτά που λέει τα διαβάζει.
0: Ναι, εγώ το απαραίτητο.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω το εξής.
1: Ναι. Επίτηδες δηλαδή, το είπε, επίτηδες το είπε. Βασίλη, επίτηδες το είπε.
2: Δεν έχει σημασία. Ακόμα και να τα διάβαζα, δεν έχει καμιά σημασία. Το θέμα,
0: 100%.
2: Το θέμα είναι αν αυτά που λέγονται, είτε διαβάζονται είτε λέγονται με αυτοσχεδιασμό, τι νόημα βγάζουν, έτσι
0: σωστό,
2: δεν είναι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, από ποιον μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση για τη συγκεκριμένη πρόσληψη? Γιατί μας ενόχλησε. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, μπορεί να μην βάζουμε τα λεφτά τα οποία τα βάζει ο Μαρινάκης, αλλά βάζουμε κάτι πιο ακριβό, ρε. Βάζουμε την ψυχή μας.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Ποιος το
2: δεν ζητάω από σας απάντηση. Απλώς, εγώ την ερώτηση δεν την κάνω σε εσάς. Την ερώτηση την απευθύνω στα εκατομμύρια των ανθρώπων που σας ακούνε.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν παίρνουμε σε μια εκπομπή, δεν κάνουμε διάλογο μόνο με τους ανθρώπους της εκπομπής. Κάνουμε ταυτόχρονα διάλογο και μόνο τον κόσμο που μας ακούει, έτσι δεν είναι?
0: Από την άλλη όμως το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις διαδρομή στη ζωή, ότι οτιδήποτε λέει ο οποιοσδήποτε οφείλει και να το τεκμηριώνει. Έτσι.
2: Αυτό εγώ δεν
0: πολύ περισσότερο
2: το
0: όταν έχει και έναν ρόλο.
1: Εγώ μπορώ να πω πολλά για αυτά που είπε, αλλά το γιατί τον πήρανε ή γιατί δεν.
0: Ναι,
1: αυτό δεν μπορώ να
0: μας αφορά κιόλας.
1: Γιατί και εγώ έχω πει σε διάφορους.
2: Δεν ζήτησα από εσάς, ρε παιδιά.
1: Σε διάφορους.
2: Δεν ζήτησα από εσάς να πείτε κάτι.
1: Και στον προηγούμενο
2: εγώ
1: σταθμό που ήμουν.
2: Από τους ανθρώπους που τον προσλάβανε να δικαιολογήσουν αυτή του την πράξη.
1: Με αυτήν την έννοια.
2: Και αν
1: όντως
2: έχουν
1: Βασίλη,
2: δίκιο.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Εμείς που αγαπάμε τον Ολυμπιακό, να τον αμνηστεύσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη.
1: Άκουσε με λίγο. Στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, έχω πει πάρα πολλές φορές πράγματα που δεν ήθελε να ακούει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε να με διώξουν. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πάει σπέντως, αυτό είναι άλλο
1: στη
2: θέμα.
1: Στη διαδρομή μου όμως 30 χρόνια νομίζω ότι το έχω κερδίσει να μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
2: Υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι άλλο θέμα και εντάξει, μπορεί να
1: έχει
2: πάρει άριστα και ενδεχομένως να έχει πάρει άριστα, αλλά εγώ απευθύνομαι κάπου άλλο. Η ερώτηση μου είναι
1: okay.
2: Σε διαφορετικό επίπεδο.
1: Έγινε κατανοητή.
2: Υπάρχει περίπτωση να το γυρίσουμε τώρα και να πούμε
0: μπράβο,
2: ότι σήμερα εξεπλάγιν ακούγοντας Σαββίδη να λέει ότι αφήνει πουρβάρ 100.000 στη σερβιτόρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: πήρε πληρωμένη απάντηση από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού πάντως.
2: Όχι, όχι, δεν μιλάω. Δεν με ενδιαφέρει για απάντηση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Εμένα αυτό που μου είχαν έτσι μάξει με το στόμα ανοιχτό είναι πώς, ενώ παλαιότερα ήταν πολύ πιο ανοιχτοχέρης, γιατί στο σερβιτόρο της πολυδιοκτησίας έδινε χαρτζηλίκια πολλών εκατομμυρίων. Τώρα δηλαδή πώς το κατέβασε το Κοντέρ στα κάποια πολύ λιγότερα λεφτά.
1: Έχουμε στενότητα.
2: Δεν είναι τόσο κουβαρδάς όσο ήταν κάποτε.
1: Έχουμε στενότητα αυτή την
0: εποχή. Το κουβαρνταλίκι δεν έχει να κάνει με το ποσό, θα σου πει.
2: Α, έτσι θα πει.
0: Ναι. Τι θα σου πει.
2: Γιατί θυμόσαστε το σερβιτόρο εκείνη την εποχή με την πολυδιοκτησία, του είχε δώσει χαρτζηλίκια εκατομμυρίων.
1: Αυτό είναι από την Ξάνθινας.
0: Εκείνος ήταν εκτός έδρας.
1: Αλήθεια, τι να κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Ο σερβιτόρος.
2: Ποιος ξέρει.
1: Το ρίξε στο σερβιτόρο.
0: Όχι, μετά.
2: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
2: Τα χαρτζηλίκια που πήρε.
0: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι με αυτά τα λεφτά παραμένει σερβιτόρος.
2: Όχι, μου.
0: Τότε.
2: Όχι, μπορεί να είναι και υποψηφίος, αλλά για πρωθυπουργός. Το φτάνουν και για προεκλογικό αγώνα. Πάντως, εμένα προσωπικά, μάγες, να μιλήσουμε και για την ομάδα που αγαπάμε, με προβληματίζει αρνητικά η τωρινή εικόνα του Ολυμπιακού, μόνο και μόνο γιατί έρχονται τα μάτια της Ευρώπης. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε στεναχωρήθηκα σε καμία περίπτωση, σας μιλάω ειλικρινά, γιατί έχασε 5 βαθμούς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ή γιατί μου κόψε βαθμούς ο Όφης του Καραϊσκάκη. Καρφί δεν μου καίγεται. Αυτά τα χωριά τα έχω ξεπεράσει εδώ και χρόνια. Τα έχω πατήσει άπειρες φορές, τα έχω διαλύσει, τα έχω ξεφυλίσει δεκαετίες τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν ρε μάγκες πλέον παιχτικά. Ούτε με αποσχολούν σαν αντίπαλοι. Τους αγνοώ και σας μιλάω ειλικρινά. Δεν με ενδιαφέρει καν η ύπαρξή τους. Ούτε το τι θα φέρω στα μεταξύ μας παιχνίδια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να γράψει πλέον ο κόκκινος αυτοκράτορας άλλη μια πετυχημένη συμμετοχή στην Ευρώπη. Εκεί δηλαδή στην ευρωπαϊκή λυρική σκηνή του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, αλλά για το εσωτερικό θα καθορίσει την πορεία σου.
1: Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά.
0: Ας τον ολοκληρώσει.
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
2: Είναι γιατί περιμένω ένα τέταρτο, ακούω τα τραγούδια σας. Έγινε.
1: Να σε καλά, Βασίλη, να σε καλά. Πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε ότι ήταν στον ήχο και στο στίχο η Ευαγγελία Κοβέου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στην παραγωγή στην κοπτοραπτική ο Σάββας Παναγιωτήτης, έρχεται ο Καραστεφανή.
0: Τι πρόοδο έχεις κάνει, ρε φίλε.
1: Τα έχω πει όλα καλά.
0: Πετυχαίνεις ο Καραστεφανή, τα προηγούμενα τα πετυχαίνεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα μου πεις 100 χρόνια κυνηγός, μια μπεγκάτσα.
1: Πρέπει να έχει πάει στο ληξιαρχείο και να έχει αλλάξει όνομα για να τον πετυχαίνω εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και αύριο μέρα είναι.
0: Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα εδώ στο Mega News σε 104 και 6. Γεια σας.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp, 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με που βρίσκεστε, αν επιστρέφετε σπίτι σας, αν μας ακούτε από το σπίτι σας ή το αυτοκίνητό σας και βλέπετε κάτι που σας έχει προκαλέσει έτσι κάποια εντύπωση και θέλετε να το, μοιραστείτε μαζί μας, στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr. Φαίνεται ότι η χώρα ήδη περνά σταδιακά σε καθαρά φθινοπορεινή φάση. Οι βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές αποτελούν από ό,τι φαίνεται το πρώτο στάδιο μιας μεταβολής που θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες με μεγάλη και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία προγνωστικά δείχνουν ότι μια ψυχρή μάζα, αέρια μάζα από, από τα Βόρεια Βαλκάνια θα κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας πιο έντονα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής δεν θα είναι μόνο οι βροχές, αλλά και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η ανίσχυση των βοριάδων. Δεν είναι λίγη και η κεραυνική δραστηριότητα που είχαμε σήμερα, περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες, ενώ ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ιωνίου. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα εκδηλώθηκαν χαλαζοπτώσεις και ισχυρές δρυπές ανέμων, ενώ τα φαινόμενα χρειάστηκαν αυξημένη προσοχή λόγω της έντασής τους. Θα πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί, ενώ θα ήθελα να σας πω ότι οι ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει τώρα ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φαίνεται να συνέδεσε τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή. Την ίδια ώρα σοκάρει το γραπτό μήνυμα του υπνοτιστή προς την προφυλακισμένη γιατρό, δύο ώρες μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος έγραφε «Σε πείρα στο λαιμό μου». Οι έρευνες εστιάζουν στις πιέσεις που δέχτηκε ο τραγουδιστής για να υποβληθεί στη μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, ο προφυλακισμένος γιατρός σκέφτεται να ζητήσει αποφυλάκιση με βραχιολάκι. Μέχρι το τέλος εβδομάδας, ο συνήγορος των δύο γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου αναμένεται να αποφασίσει αν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, εντός δεκαημέρου πρέπει να το κάνει, ή αν καταθέσει τον ανακριτή απευθείας αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον παθολόγο, για κατοίκον περιορισμό, όπως είπαμε, με βραχιολάκι.

Ανίποτη θλίψη και οργή για την άγρια δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει και αναφέρομαι στην Ιγουμενίτσα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 χτυπήματα από σουγιά στο σώμα της και μάλιστα 7 ήταν πισόπλατα. Η άτυχη κοπέλα έφερε τραύματα άμυνας, παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή για τη ζωή της. Ο 27χρονος καθομολογεί ανδράστης, νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές με το νέο ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στην Αγγλία στεγνώνει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, με τους πολίτες να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μετατραπεί σε προϊόντα πολυτελείας. Την ίδια ώρα όμως, μια χτίδα φωτός για την παγκόσμια αγορά ενέργειας έρχεται. Τη βλέπουμε σιγά σιγά, καθώς το Ιράν δηλώνει έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών. Η Τεχεράνη κατέθεσε επίσημη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ως όρο την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια. Μια εξέλιξη που, αν ευωδηθεί, αναμένεται να αποσυμπιέσει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και επιτέλους μια καλή είδηση, αν και είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα, και οι ελπίδες έρχονται από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αποσωληνώθηκε το μόλις 27 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά τον ξυλοδαρμό από την 18χρονη μητέρα του πριν από 10 ημέρες περίπου. Το παιδάκι τότε ήταν 17 μόλις ημερών. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, το μωρό παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα νεογνών. Και κάθε βράδυ γίνονται τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδονοσοκομιακή βία. Αυτό το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα, μάλλον χθες, σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το μέγεθος του κοινωνικού αυτού φαινομένου. Ο Υπουργός προανήγγειλε την άμεση εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού βραχελιού για όσους κατηγορούμενους αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ώστε να ελέγχεται αν προσεγγίζουν ουσιαστικά τα θύματα τους. Μάλιστα, είχαμε πει κιόλας πριν από 10 μέρες περίπου ότι σκέφτονται να δώσουν ένα βραχιολάκι και στο θύμα και στο θήτη, ώστε να αντιλαμβάνεται το θύμα ότι πλησιάζει ο θήτης. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η πυροσβεστική οικογένεια μετά τον θάνατο του Πέτρου Διακάκη. Είναι ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσεως που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης αναρριχητών στη Ρόδο. Το Σωματείο Πυροσβεστών του νομού Ηρακλείου με ανακοίνωσε ότι εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του. Παράλληλα, οι πυροσβέστες θέτουν εκ νέου ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνουν, απαιτούνται μέτρα πρόληψης, εκπαίδευση, κατάλληλος εξοπλισμός, επαρκή στελέχωση και σαφή επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ώστε να προστατεύεται η ζωή των πυροσβεστών και την προσπάθειά τους και η προσπάθειά τους να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ο Πέτρος, όπως λένε, έφυγε υπηρετώντας τον ύψιστο σκοπό της αποστολής, την προστασία και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Λοιπόν, συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί νέα εξέλιξη για την υπόθεση του βρέφους που σας έλεγα νωρίτερα από τα Χανιά, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση. Το βρέφος βέβαια εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας, καθώς το βρέφος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων και στη συνέχεια στον Βενιζέλιο, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και μετά από 2 προθεσμίες που είχε λάβει για την απολογία της, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν και συμφώνησαν να αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Βέβαια, στους περιοριστικούς όρους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να παρουσιάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα και παράλληλα αποφασίστηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο κέντρο ψυχικής υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε εννοείται να προσεγγίζει το δέντρο, το βρέφος. Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το ιστορικό της ίδιας της 18χρονης, το οποίο έφερε στο φως το χαμόγελο του παιδιού.

0: Κρίσιμο κομμάτι της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονλάκη αποτελούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συμπληρώσουν την ιατροδικαστική εξέταση και να δείξουν αν ο θάνατος του τραγουδιστή συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί αν είχε χορηγηθεί μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο οργανισμός του και ποια ήταν η αιτία θανάτου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πράσινο φως για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας. Αναμένεται να εξεταστούν κλήσεις, διαγραμμένα μηνύματα, συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε emails, και όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εργαζόμενων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Η Κατερίνα Νόντα επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο του Μέγκα.
1: Τα στοιχεία που έρχονται στο φως για όσα διαδραματίστηκαν πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση. Ένα ραντεβού του δημοφιλούς τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή. Η επικοινωνία που έγινε εκείνη τη στιγμή με την προφυλακισμένη γιατρό και η προσπάθεια που έκαναν αυτά τα δύο πρόσωπα να πείσουν τον Γιώργο Μαζονάκη ότι έπρεπε να υποβληθεί στη μοιραία ιατρική πράξη όταν εκείνος άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις και σκεφτόταν να υποβληθεί σε θεραπεία στο εξωτερικό. Κάτι που, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, αποτυπώθηκε και σε μηνύματα που αντάλλαξαν. Δεν θέλει να έρθει.
2: Θα τον συγυρίσω εγώ.
1: Ο υπνοθεραπευτής μάλιστα επιβεβαιώνει την αποκάλυψη του Μέγκα ότι έστειλε μήνυμα «Σε πήρα στο λαιμό μου» στην κατηγορούμενη γιατρό το απόγευμα εκείνης της ημέρας.
3: Βεβαίως, ισχύει.
4: Τι εννοούσατε με αυτό?
3: Ότι έγινε ζημιά μεγάλη.
1: Είχε προηγηθεί συνάντηση υπνοθεραπευτή και Μαζονάκη δύο ημέρες προτού ο τραγουδιστής εντοπιστεί νεκρός. Εκεί κλείστηκε το ραντεβού του καλλιτέχνη με την προφυλακισμένη γιατρό.
5: Η συζήτηση ήρθε και σε θέματα αποτοξίνωσης. Πάνω στην κουβέντα διαπίστωσαν και οι δύο ότι γνώριζαν τη γιατρό τη συγκεκριμένη. Αυτός είπε ότι τη γνώριζε πολλά χρόνια και υποβάλλουμε εκεί σε θεραπείες. Έτσι, εκείνη την ώρα λοιπόν έγινε ένα τηλεφώνημα και μίλησε ο κύριος, ο Θανόμης, χωρείται με τη γιατρό.
1: Οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς οι αρχές διερευνούν και το μήνυμα με τη φωτογραφία του Μαζονάκη που εστάλει στις 14:44 στο κινητό του 62χρονου.
6: Ο μοναδικός λόγος ο οποίος είχε ενδιαφέρον ήταν γιατί μετά από το ραντεβού με την κατηγορουμένη, ο εκλοιπών καλλιτέχνης πήγαινε σε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του για κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν έχει καμία σχέση με πλασμαφαίρεση, για υπνοθεραπεία.
1: Η σχέση των δύο, ωστόσο, κρατούσε περισσότερα από 10 χρόνια. Μια σύμβαση από το Σεπτέμβριο του 2025 που φέρνει στο φως το Μέγκα, αποτυπώνει εγγράφος τη συνεργασία τους. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η σύμβαση έχει γίνει μεταξύ τριών μερών, των δύο γιατρών και του υπνοθεραπευτή.
2: Συμφωνώ να συνεργάζομαι με τους γιατρούς διαπιστημονικά με σκοπό εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες του συνεργαζόμενου συμβούλου προς τους ιατρούς, επιθεραπευόμενων των ιατρών στα πλαίσια των ολιστικών θεραπευτικών πλάνων που καταρτίζουν οι γιατροί για τους ασθενείς.
1: Ορίζεται μάλιστα συγκεκριμένος χώρος για τις συνεδρίες, το δεύτερο ιατρείο των προφυλακισμένων στην Πατριάρχου Ιωακήμ 6. Στη σύμβαση υπάρχει σαφής αναφορά και στο οικονομικό σκέλος. Ο υπνοθεραπευτής λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη, ενώ το κόστος των συνεδριών του υπνοθεραπευτή έφτανε τα 350 ευρώ ανάσθενη. Φαίνεται μάλιστα ότι ο υπνοθεραπευτής έκανε συνεδρίες και στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου από ακόμη παλιότερα.
7: Έχω επισκεφθεί τον επιστευτή στο γραφείο της Καρνεάδου. Ήτανε το 2014. Μου είχε συστήσει την κυρία μία πελάτησά της και φίλη μου. Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση.
1: Ενώπιον του 32ου ανακριτή, 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην Καρνεάδου. Μία μάρτυρας που έχει ήδη καταθέσει δύο φορές προανακριτικά και κλήθηκε εκ νέου. Αυτή τη φορά ενώπιον του ανακριτή, μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η 28χρονη τοποθετεί το γιατρό εκτός του χώρου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Υποστηρίζει ότι γύρω στις 3:30 το μοιραίο μεσημέρι, ο γιατρός βρισκόταν στον καναπέ του ιατρείου όπου τον είχε πάρει ο ύπνος, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με προγραμματισμένο ραντεβού ασθενούς, στο οποίο έβγαλε και παραπεμπτικό στις 4 και 5. Και σύμφωνα με την δική της εκδοχή, ο 58χρονος ενημερώθηκε για τον Γιώργο Μαζονάκη περίπου στις 4 και 10. Μια κατάθεση που επιχειρεί να τον αποσυνδέσει από τα κρίσιμα λεπτά της υπόθεσης. Η ίδια μάλιστα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.
4: Έχω κάνει έκκληση να ανοίξουν τα στόματά τους και θα αντιμετωπιστούν με επίγεια. Εάν δεν το κάνουν αυτό, θα είναι υπόλογες για σωρία δικημάτων.
1: Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο τις επίμαχες ώρες.

0: Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουν όλοι τελικά να δουν από τι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, που βύθισε στο πένθος και στη θλίψη είτε τους θαυμαστές είτε ακόμη και ανθρώπους που ακόμα και ένα τραγούδι να είχαν ακούσει δικό του είχαν νιώσει πολύ άσχημα στο άκουσμα αυτής της ειδήσης. Ο προφυλακισμένος γιατρός σκέφτεται, όπως είπαμε, να ζητήσει αποφυλάκηση με βραχιολάκι, ενώ η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται. Μέχρι το τέλος εβδομάδας, ο συνήγορος των δύο γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να αποφασίσει αν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντέλματος προσωρινής κράτησης, εντός 10 ημέρου βέβαια, ή αν καταθέσει τον ανακριτή απευθείας αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον παθολόγο για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν καταθέσει υπέρ του συγκεκριμένου γιατρού. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Το δικαστική οδός θα αποφασίσει, εννοείται. Λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα υπήρξε ένα ρεπορτάζ με τα ιδιωτικά ιατρία που υπόσχονται αναζωογόνηση και ευεξία με αμφίβολες μεθόδους. Φαίνεται ότι είναι πολλά. Ένα τέτοιο μάλιστα είχε εγκαινιάσει και πριν λίγους μήνες ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλώντας το μάλιστα ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Αμαλία Κολονέλου και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Την ώρα που οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι, ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια υπόσχεται έγκαιρη πρόληψη ασθενειών, ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβιες θεραπείες, χειρουργική μιας ημέρας, αλλά όχι μόνο.
2: Πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
1: Αυτό το κέντρο είχε εγκαινιαστεί προμηνών από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.
3: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα. Γιατί όταν ήρθα την πρώτη φορά το διαφήμισα κιόλας.
1: Αυτά έλεγε ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Μάρτιο, κόβοντας την κορδέλα στο συγκεκριμένο κέντρο, αποκαλώντας το ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης και ευζωίας στην Ελλάδα. Μόνο που ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν κι αυτή.
2: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος, συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα, τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
1: Μπορεί ένα κέντρο μακροζωίας όπως παρουσιάζεται να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές πράξεις?
4: Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, μόνο εκεί, και είναι 5 τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία στην Αττική, στα οποία μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση.
1: Όταν την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, μέσα σε ένα ιατρείο, κλήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο κέντρο, εκείνος είχε σπεύσει να το υπερασπιστεί.
5: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
6: Μην κάψουμε
5: μαζί με τα καρά και τα χλωρά.
1: Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων. Στις παροχές του συγκεκριμένου κέντρου εμφανίζονται και οι ενδοφλέβιες θεραπείες. Όταν ο επισκέπτης πατήσει σε αυτή την επιλογή, προκύπτει σφάλμα στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου. Το γιατί απαντάται έπειτα από μια κλήση στο συγκεκριμένο πολυιατρείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβια θεραπεία αυτό το διάστημα.
8: Ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
1: Όσα έγιναν αυτό το διάστημα, λοιπόν, πάγωσαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακόμη και εκείνες με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών.
8: Σίγουρα υπάρχουν συσκευάσματα που είναι συγκεκριμένα για

0: Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
1: Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Μέγκα με το συγκεκριμένο κέντρο μακροζωίας μας ενημέρωσαν ότι πλασμαφαίρεση δεν γινόταν ποτέ. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί νομικά.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου που είναι στην κονσόλα του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, γράψτε 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε, κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Go. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς.

Είχαμε πολλά προβλήματα σήμερα με τον και χθες και θα έχουμε και σήμερα από ό,τι φαίνεται, γιατί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία. Όμως είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών που υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό, και όλα αυτά έγιναν στην Ηλιούπολη. Η γυναίκα είναι διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης και την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των περίοικων, περπατούσε στο δρόμο έξω από το σχολείο, κατευθυνόμενη προς το γειτονικό δημοτικό σχολείο, προκειμένου να παραλάβει το παιδί της. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, κεραυνός χτύπησε τη γυναίκα και σοριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως έσπευσε να την βοηθήσει η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου, εκπαιδευτική αλλά και περίοικη. Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από άνδρες της ομάδας Δίας, όπου οι διασώστες επιχείρησαν με κάρπα να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα, και η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη από κεραυνό, έτσι.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, η πτώση της θερμοκρασίας, οι βροχές και οι κεραυνοί συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται και την Τετάρτη. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα κύμα κακοκαιρίας, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε κιόλας και σε ιστοσελίδες, μετεωρολογικές ιστοσελίδες. Πάντως, όπως σας είπα και νωρίτερα, χαρακτηριστική ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα. Ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 25.000 κεραυνοί τη

τις τελευταίες ώρες. Ενώ πριν από λίγο μάθαμε ότι έπεσαν τα πρώτα χιόνια τη σεζόν, καθώς μαζί με την κακοκαιρία έφτασαν και οι πρώτες νυφάδες στον Όλυμπο. Με την θερμοκρασία να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό του μηδενός στην περιοχή, το οροπέδιο Μουσόν ντύθηκε στα λευκά, ωστόσο με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 8 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας και από ό,τι φαίνεται ίσως και να υποχωρήσουν τα χιόνια, έτσι, με 8 βαθμούς. Ενώ αναμένεται και η χιονόπτωση και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ίδια περιοχή. Τα ισχυρά φαινόμενα προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα σε περιοχές της χώρας από το πρώτο μεγάλο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπόρου. Στην περιοχή αστυνομικά της Ηλιούπολης, όπως σας είπα, ήταν η 50χρονη γυναίκα που περπατούσε και δέχτηκε από ό,τι φαίνεται κεραυνό στο σώμα της. Έτσι είπαν οι περίοικοι. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη και νοσηλεύεται, όπως σας είπα, στον Ερυθρό Σταυρό. Στην Κέρκυρα, η κακοκαιρία έπληξε νωρίς το μεσημέρι.

που έπληξε και εκεί πολυκατοικία. Δυνάμεις πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας στο δώμα της πολυκατοικίας τη φωτιά, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωσή της. Λόγω των δυνισμένων καιρικών συνθήκων, πάντως, 9 αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή holding, που λέγεται, κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Στα Γιάννενα προβλήματα δημιούργησε η αλλαγή του καιρού και είχε μικρή διάρκεια τα καιρικά φαινόμενα, όμως ήταν πολύ έντονα, είχε χαλάζει πολύ μεγάλη καταιγίδα, βροχοπτώσεις συνεχόμενες, αλλά πολύ νερό με λίγα λόγια, αλλά και κεραυνική δραστηριότητα, και σε ένα βοσκοτόπι σκοτώθηκαν 88 πρόβατα καθώς κτύπησε το κοπάδι. Ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ στη Θεσπρωτεία ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή και ισοπαίδωσε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας.

Στην Πάτρα πλημμύρισαν οι ακτίνοι Δημαίων μία ακόμα φορά μπροστά στο Λέο Λιμάνι και ένα τμήμα της νέας εθνικής οδού Πατρών Κορίνθου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ ένα αυτοκίνητο στο Άργος με δύο επιβαίνοντες ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε σε ορμητικά με νερά χυμάρου στην περιοχή του Νέου Ροενού και ευτυχώς κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική υπηρεσία ναυπλίου. Στην πόλη του Άργους δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα από την καταιγίδα και όπως είπαν χαρακτηριστικά, ένα τμήμα της πόλης πλημμύρισε ολοκληρωτικά.

Και αφού σας είπαμε τα προβλήματα, να σας πούμε και πώς θα είναι ο καιρός μέσα στη νύχτα. Προς το ξημέρωμα θα υπάρξουν μπόρες προς τα ανατολικά της Θερεάς και της Θεσσαλίας και στο βόρειο και ανατολικό τμήμα και στο ανατολικό Αιγαίο. Προς το μεσημέρι η αστάθεια αύριο θα μετακινηθεί προς την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι πιθανότητες έντονων βροχών είναι τουλάχιστον πολύ μικρή. Το ίδιο ισχύει και για την Αττική. Ψυχροί βοριάδες θα επικρατήσουν σε Ιόνιο και Αιγαίο εντάσεως έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και δεν αποκλείεται να πλησιάσει το 0 σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Λοιπόν, σοκαριστικά είναι τα ιατροδικαστικά ευρήματα της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Εγουμενίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη έφερε 2 τραύματα στον τράχυλο και τουλάχιστον 7 πισόπλατες μαχαιριές και άλλα 8 στο σώμα. Τα γεγονότα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η γυναικοκτονία ήταν μια καλά σχεδιασμένη δολοφονία και όχι ως έκρηξη από βρασμό ψυχής, όπως υποστηρίζει ο 27χρονος, και φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει την

0: κάθε του κίνηση. Ταξίδεψε οπλισμένος με λεωφορείο από την Αθήνα στην Οικουμενίτσα και κανόνισε το ραντεβού στο κιόσκι εκεί, στο ποδηλατόδρομο. Το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα έκανε ο Γιάννης Ρήγος.
1: Κατακρεούργησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του με τουλάχιστον 10 μαχαιριές και εκείνος έπαιζε θέατρο. Ο 27χρονος καθομολογεί αν δράστης. Φαίνεται πως είχε σχεδιάσει την κάθε του κίνηση. Ταξίδεψε οπλισμένος με λεωφορείο από την Αθήνα στην Οικουμενίτσα και κανόνισε το ραντεβού στο κιόσκι.
2: Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να βγει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς δεν είχαν θέμα οικονομικό. Και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα.
1: Τα ιατροδικαστικά ευρήματα σοκάρουν. 2 τραύματα στον τράχυλο και τουλάχιστον 7 πισόπλατες μαχαιριές. Ο 27χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.
3: Εισαγγελέας και ανακριτής πέρασαν την πόρτα του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και ο καθομολογεί ανδράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη.
1: Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του δράστη. Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για μικροκλοπές, ενώ φέρεται να έχει επιτεθεί και σε βάρος αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Τα στόματα από τη γειτονιά του δράστη ανοίγουν.
4: Φασαρίες κάνανε, έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν, αλλά δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε, αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν.
1: Ο 27χρονος ταξίδευσε στην Οικουμενίτσα για να συναντήσει την Πινελόπη, με την οποία είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Μαζί του στο ραντεβού είχε και τον Σουγιά, με τον οποίο την κατακρεούργησε με αλλεπάλληλα χτυπήματα.
5: Τι υπάρχει χειρότερο, ναι, από μία μάνα, από γονείς.
1: Και ενώ η Πινελόπη ψυχοραγούσε στο κιόσκι, ο 27χρονος επιχειρούσε να σκηνοθετήσει το τέλειο έγκλημα. Με τον φωνικό Σουγιά που σκότωσε την πρώην κοπέλα του, αυτοτραυματίστηκε σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Το θράσος του ωστόσο δεν είχε όριο. Ο 27χρονος ειδοποίησε ακόμη και το 100, ζητώντας βοήθεια, λέγοντας πως τους επιτέθηκαν ληστές. Στο νοσοκομείο Φιλιατών όμως, λίγες ώρες μετά, ο 27χρονος ομολογεί το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο ίδιος επικαλείται ως κίνητρο της δολοφονίας οικονομικές διαφορές με το θύμα του, ωστόσο οι αρχές έχουν διαφορετική εικόνα και εκτιμούν ότι το κίνητρο είναι έγκλημα πάθους.
6: Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις μέσα από 100 καταγγελίες. Ένα μέρος από αυτούς είναι υπότροποι. 30-35% είναι ναρκωμανείς.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη, ώστε να εντοπιστούν τυχόν συνομιλίες που προμήνυαν το έγκλημα.
0: Στην Οικουμενίτσα πραγματοποιήθηκε πορεία χθες το απόγευμα για την 25χρονη Πινελόπη, όπου το βράδυ της Κυριακής δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της οργάνωσης Πρωτοβουλία Γυναικών Οικουμενίτσας. Ύψωσαν πανό τα οποία έγραφαν «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη. Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει». Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προκειμένου να μην υπάρξει άλλη γυναικοκτονία. Στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τον ποδηλατόδρομο όπου η Πινελόπη άφησε την τελευταία της πνοή. Σήμερα το πρωί στις 11 στην Μεταμόρφωση Αττικής θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 25χρονου κοριτσιού με φίλους, συγγενείς να την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που ακούσαμε και νωρίτερα και στο ρεπορτάζ μίλησε για 100 συλλήψεις. Εγώ θα το απλώσω λιγάκι παραπάνω. Το αποκάλυψε σήμερα ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 35.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε ένα χρόνο. Κάθε βράδυ, όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, οι αρχές προχωρούν σε 100 συλλήψεις. Κάθε βράδυ. 100 συλλήψεις. 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Πέρυσι ήταν 35.000. Όπως εξήγησε, οι μισές από τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια, δηλαδή περίπου 15.000. Και από αυτούς όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους. Κάποιοι είναι προφυλακισμένοι και κάποιοι μάλιστα είναι και κατάδικοι. Και αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας για τις συλλήψεις αλλά και τις καταγγελίες, η οποία έχει ανοίξει γραφεία για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα, σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό, σε κάθε έδρα αστυνομικής διεύθυνσης. Οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε παιδί, οι ηλικιωμένοι μπορούν να απευθυνθούν εκεί. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% είναι υπότροποι και πολλοί από αυτούς είναι εθισμένοι σε ναρκωτικά, σε αλκοόλ, αλλά και ψυχασθενείς. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιτίθενται στα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και λες, ρε φίλε,

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041-1046 ή στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε βέβαια κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Every you, every me, πλασέμπο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί έχει σημαντικά θέματα και σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων, και υπάρχει ένα μήνυμα στην Άγκυρα. Thriller στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία και μία νόταμ στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά, ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η επόμενη μέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Μποϊκοτάζ. Ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι. Δεν ξέρω αν είχατε δει τότε το βίντεο τότε που κόβανε κορδέλα και ήταν ανάμεσα σε κόσμο και ελικόπτερα και ανοιγοκλίνουν το στόμα χωρίς να ακούγεται ο ήχος καθόλου παρά μόνο ένας φυσικός ήχος των ελικοπτέρων. Και ήταν σαν να ήταν έτσι ένας βουβός κινηματογράφος και ήταν μια πολύ αμήχανη στιγμή για όλους όσοι βρίσκονταν εκεί. Έχουμε μια ακόμα αρνητική πρωτιά, όπως λέει η εφημερίδα, πόσο από τον μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης 40 λίτρων, είναι ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος το 4,7, στην Ιταλία είναι το 2,9, στη Γερμανία το 2,3. Ενώ στο πολιτικό παραστηκήνιο, λέει Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού, ενώ στην ομάδα, στη Νέα Ευρωλίγα η πρόκληση για Φρανσίσκο και Μίλερ, Μακιντίλαρ. Ενώ υπάρχει και ανοιχτή η κεντρική διαχείριση, η πρόταση Βαγγέλη Μαρινάκη στη Σούπερ Λίγκα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για ρεζερβουάρ, σε πραγματικό εφιάλτη για εκατομμύρια οδηγούς εξελίσσεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων με κόστος μετακίνησης να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η αλματώδες αύξηση στην Αντλία αναγκάζει τους πολίτες, όπως και οι ίδιοι δηλώνουν, να αλλάξουν άρδιν τις καθημερινές τους συνήθειες, με πολλούς μάλιστα να περιορίζουν τις διαδρομές τους στις απολύτως απαραίτητες. Κάποιοι μάλιστα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και τις μετακινήσεις με τα πόδια, ενώ την ίδια ώρα νοικοκυριά κόβουν έξοδα διαβίωσης για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία τους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης ετοίμασε το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Θα πάρετε πετρέλαιο?
2: Θα προσπαθήσω. Θα δούμε.
3: Την ευχή μας θα κάνουμε και από εκεί και πέρα μάλλον με ξύλα.
2: Πολύ ακριβά, έχει ανέβει πολύ το πετρέλαιο.
4: Μπορεί ο πύχης για την τελική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να έχει μπει κάτω από το 1,75 ευρώ, όμως φορείς της αγοράς μιλούν για έναν οικονομικά βαρύ χειμώνα. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην πολύ αυξημένη τιμή σε σύγκριση με πέρυσι και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά.
5: Δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, γιατί είναι πολύ ακριβό. Με τη σόμπα την ηλεκτρική που είχαμε όλα τα χρόνια, πάλι με αυτή τώρα.
6: Βάζαμε ένα χιλιάρικο, ένα τόνο, τώρα θα χρειαστώ 1.700, δύσκολα.
7: Τι θα φοράμε, ρούχα, κουβέρτες, θα κουκουλωνόμαστε, αυτό.
4: Και όσες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αναμένεται να ανάψουν φέτος τον καυστήρα, θα το κάνουμε φιδό.
8: Το πρωινό καταργήθηκε τελείως. Πέρσι δεν λειτουργήσε σε καμία πολυκατοικία. Το μεσημεριανό λειτουργήσε σε πολύ λίγες πολυκατοικίες και το βραδινό, εκεί που είχαμε 4 και 5 ώρες και 3 ώρες, πλέον είμαστε στις 2 και 2,5 ώρες. Απλά υπολειτουργούν για την υγρασία δηλαδή.
9: Ο κόσμος, όσο και να πονάει, για τη θέρμανσή του κρατάει κάποια χρήματα. Τώρα τι θα γίνει αυτή τη χρονιά είναι ένα ένιγμα.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 18,1% των πολιτών δήλωσε αδυναμία για να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Τα έχουμε κόψει όλα.
4: Πόσο αναμένεται όμως να κοστίσει η θέρμανση με πετρέλαιο σε σύγκριση με πέρυσι?
11: Ένα τυπικό διαμέρισμα στο λεκανοπέδιο Αθηνών μέτριας μόνωσης που λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 8 έως 10 ώρες την ημέρα, το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο πέρσι ήταν 165 ευρώ, σήμερα θα είναι στα 262 ευρώ, η διαφορά είναι 97 ευρώ.
4: Αυξημένες όμως είναι οι τιμές και στα καυσόξυλα. Η οξιά κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 140 ευρώ το κυβικό μέτρο, η ελιά 120 έως 150 ευρώ, το πεύκο στα 100 έως 130 το κυβικό μέτρο. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη και βασικά τρόφιμα προκειμένου να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης.
10: Κουβέρτα, air condition, όσο μας παίρνει. Και από εκεί και πέρα μετά ο Θεός.
12: Κοιτάμε μόνο να είναι εντάξει τα παιδιά μας, θεωρώ. Από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε κόβουμε.
4: Αυξήσεις θα δουν και όσοι χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους θέρμανσης.